0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μια ακόμα σημαντική ημερομηνία και χρονολογία και σταθμός στη ζωή του Ζαμπέτα ήταν η συνάντησή του με τον Μάνο Χατζηδάκη. «Μάτεψε ποιος ήρθε στο μαγαζί», είπε ο Ζαμπέτας μια μέρα στην γυναίκα του. «Ο Μανώλης ο Χατζηδάκης, το φαντάζεσαι? Κάθεσε ένα τραπέζι μόνος του και μας άκουσε πολύ προσεκτικά. Ξέρεις, αυτός έχει σπουδάσει μουσική, αλλά τώρα τον βλέπω να σπουδάζει την μπουζουκοκατάσταση και την μπουζουκοϊστορία. Μου φαίνεται πως μας γουστάρει πάρα πολύ». Ο Χατζηδάκης πήγαινε πολύ συχνά στο μαγαζί που παίζει ο Ζαμπέτας. Ένα βράδυ πήγε να τον ακούσει με τη Μελίνα Μερκούρη, τον Ζήντα Σεν και τον Σπύρο Μερκούρη, τον Γιώργο Φούντα και άλλους. Όπως περιγράφει ο Ζαμπέτας, μέσα από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες και ομιλίες του, του έγινε η πρόταση να παίξει στη μουσική για την ταινία «Ποτέ την Κυριακή». Ο Ζαμπέτας περιγράφει την πρώτη φορά που άκουσε στο πιάνο το βραβευμένο με Όσκαρ τραγούδι «Τα παιδιά του Πειραιά». Την άλλη μέρα, το απόγευμα, να πούμε, λέει ο Ζαμπέτας, ξεκίνησα, πήγαμε τον μπουζούκι μου στο σπίτι του Μανώλη, Χατζηδάκη εννοούς. Πάμε σε ένα σπίτι Λεωφόρα Μαλλίας. Σε ένα σπίτι ψηλό, σε ένα παλιό αρχοντικό, ανεβήκαμε πάνω. «Καλό στο Γιώργο», μου λέει ο Χατζηδάκης. Πάμε μέσα, ήταν πολύ μαζεμένοι, αλλά εμένα με πήρε και με έβαλε μέσα εκεί που υπήρχε ένα πιάνο. Και κάθεται με το πιάνο, βγάζω κι εγώ τον μπουζούκι και αρχινάει να παίζει και μου παίζει «Τα παιδιά του Πειραιά». Αυτό ήταν, του λέω, κάτσε να το μάθω. «Μια, δυο, τρεις, να πούμε, το πέρασε, το παίζα». «Μπράβο ρε Μανώλη», του λέω, «μπράβο ρε Μανώλη, ωραίο πράγμα. Πώς έτσι, σ' αρέσει?», μου λέει ο Χατζηδάκης. «Τι λες ρε Μανώλη», του λέω, «εκατομμύρια δίσκη». Το προαίσθημα εκείνο ήταν προφητικό.

Ο Γιώργος Ζαμπέτας αυτοσχεδιάζει στο Μπουζούκι για το τρίτο πρόγραμμα. Με τον Γιώργο Ζαμπέτα είμαστε παλιοί φίλοι. Έχουμε κάνει και στρατιωτικό μαζί. Έτσι αιτιολογείται ο ενικός ανάμεσά μας. Γιώργο, σε παρακαλώ, δώσ' μου μια νότα. Μία. Πάρε ένα δρόμο, τον πιο παλιό, και προσπάθησε να μας δώσεις πώς είναι ο χαρακτήρας αυτού του δρόμου.

0: Πάρα πολύ ωραία. Τι δρόμος ήταν αυτός?
1: Αυτός ήταν πυρεώτικο που τα λέγανε.
0: Δηλαδή?
1: Ήταν ένας δρόμος που... μερακλήτικος δρόμος.
0: Και λεγόταν πυρεώτικο.
1: Οι παλιοί το λέγανε πυρεώτικο.
0: Βασικά πάνω σε τι δρόμο παραδοσιακό βασίζονταν ο πυρεώτικος? Είχε καμία ιδιοτυπία δικιά του ή ήταν βασισμένος σε παλιότερους δρόμους?
1: Όχι, ήταν ελληνικός δρόμος, το πούμε. Άρα. Γιατί αυτοί οι δρόμοι συνήθως τους είχαν πάρει από, από τους άλλους τους λεγόμενους δρόμους. Αλλά αυτός ο δρόμος ήταν περισσότερο ελληνικός, γι' αυτό λεγόταν και πυρεώτικος. Πυρεώτικος.
0: Δεν μου λες κάτι, επειδή ο αυτοσχεδιασμός που έκανες ήταν πάρα πολύ ωραίος, έχεις τη δυνατότητα να μας παίξεις κάτι άλλο σε αυτόν τον δρόμο, τον Πυρεώτικο?
1: Στον ίδιο δρόμο.
0: Ναι. Και προσπάθησε να μας δώσεις πιο έτσι ρυθμικά στοιχεία μέσα σε αυτόν τον δρόμο,
1: Ρυθμικά.
0: Ναι.

0: Μάση. Μπορείς να τραγουδήσεις πάνω σε αυτό το δρόμο, έτσι, αυτοσχεδιαστικά, ή θυμάσαι κάτι παλιό, θα μας πεις.
1: Ναι. Ένα τραγούδι.
0: Ναι, πολύ παλιό, έτσι. Πάνω σε αυτό το δρόμο, έτσι, στον Πειραιώτικο.
1: Στον Πειραιώτικο, ναι.

0: γνωρίσατε και την Μπριζίτ Μπαρντό.
1: Ναι, όλες αυτές.
0: Όχι όλες αυτές.
1: Όλες. Όλες. Πολλές Μπαρντός ήταν εκεί.
0: Ναι.
1: Όλες. Πήγαμε από εδώ με το Μανώλη του Χατζηδάκη. Είμαστε 1950-30. Πήγαμε ένα αεροπλάνο, κατεβήκαμε στο Πρίτεζι. Από το Πρίτεζι πλακωθήκαμε στο τρένο. Το τρένο μας έβγαλε
2: στον προορισμό.
1: Στις Κάνες. Αφού είχαμε μπάει δίσκο.
2: Ντούκου ντούκου.
1: Μας είχαν βγει τα άντερα μέσα.
0: Γιατί καλέ.
2: Τόσο τρένο.
1: Τρένο σου λέω να πούμε.
0: Ντούκου ντούκου έτσι.
1: Ήπει να πούμε 10 άτομα 400.
0: Ναι. Και.
1: Ο ένας καβάλα στον άλλο. Τελικά
0: φτάσαμε
1: στις Κάνες, μας περίμενε ο Τζούλη.
0: Ναι.
1: Ο Τζούλη με την δέος πολιτισμού και επιστημών. Τη Μελίνα τη Μεργούρενα. Είχανε το έργο να προβάλλουνε. Βράδυ κατεβήκαμε στην προβολή της ταινίας.
0: Κοστομαρισμένη.
1: Ένδυμα περιπάτου. Βλέπω την ταινία από μάπα, του λέω το δικό μου. Εθόδωρα του λέω τέτοια μάπα. Τι είναι αυτό ρε Ζάπη. Λέει, θα μας πλακώσουν. Μιλάω για μάπα, αλλά ο Τζούλη, avec de gnorimi, κοροϊδό είσαι. Είναι οργανωμένη τη δουλειά. Και πήγαμε στο σπίτι, μετά από εκεί, σε μια μεγάλη αίθουσα. Μπουκάρουμε μέσα, ανεβαίνουμε στο σανίδι, αρχινάμε να πούμε, αλλά λίγοι από το σανίδι αυτομολάγανε και την πουλεύανε, φεύγανε. Μέσα δε εκεί ήταν όλοι οι μεγιστάνες του πλούτου, όλα τα λεφτά. Όλοι οι μεγιστάνες του πρες. Όλοι οι μεγιστάνες της τέχνης, της μόδας. Και όλοι οι μεγιστάνες, να πούμε, του σινεμά και του θεάτρου. Που να σκεί να τις κόμουν.
0: Κουκλάρες.
1: Πολύ πράγμα δηλαδή.
0: Ναι. Στο... ο Λουκάς γελάει.
1: Το 1960. 35 χρονών εγώ. Ελάτε να δείτε και μην παίρνετε.
0: Τρελάτε.
1: Σπούρνησε γενικά το χωρίο. Εν πάση περιπτώσει, ξεμένο μόνος μου. Φύγαν όλοι. Εγώ όμως το είχα πάρει πατριωτικά. Λέω εδώ θα πάρουμε το εργαλείο μωρά.
0: Ναι.
1: Τι κάνουν αυτοί να πούμε. Την μπουκάρω να πούμε το μπουζούκι στα ίσα και αργυνάω. Τι τσάμικο να πούμε το μπουζούκι, τα παιδιά του Πειραιά. Τι σεμπέκικο με τα παιδιά του Πειραιά.
0: Όλα.
1: Τι γασάμπικο με τα παιδιά του Πειραιά. Τι τσιφτετέλη τα παιδιά του Πειραιά. Μέχρι το μάθαν όλοι και το τραγουδάγανε. Λέω πού είστε εδώ,
0: θα σας
1: ξεσκίσω. Θα σας ξεσκίσω όλους. Εν τέλει να μην στα πολύ λόγο. Παίξε τραγούδα, παίξε τραγούδα. Ο Τζούλη από κάτω, η Μελίνα γονατιστή, ο αδερφός της, ο Σπύρος, βέβαια, ο Πίπης, άργα. Από κάτω, Τζούλη, να πούμε, ο Μανώλης είχε παρκάρει.
0: Ο Μάνος.
1: Είχε παρκάρει σε μια καρέκλα. Και σπαστά και πού, έπινε κανένα χάπι. Κανένα χάπι.
0: Γιατί για να αντέξει μέχρι το πρωί.
1: Όχι ρε. Απλέρωτο το είχαν το ξενοδοχείο. Άκου να δεις ντε. Όχι το Υπουργείο Πολιτισμού δεν το πληρώσει. Το πληρώσαν οι πελάτες. Όπου να πούμε κατά τις 7.30 η ώρα το πρωί. Απόκανα δεν μπορούσα να άντεξα. Το παιδιά τελειώσαμε. Τελειώσαμε ασυχτήρ φευγάτε.
0: Και
1: πολύ ήταν.
0: Και
1: φεύγω. Και την ώρα διαλύσανε.
0: Όχι, να σας ρωτήσω, η Μπριζίτ Μπαρντό εκείνο το βράδυ.
1: Περίμενε.
0: Εγώ
1: εκεί
0: αυτό
1: δίπλα
0: θέλω.
1: Μου.
0: Αυτό
1: δίπλα
0: θέλω.
1: Μου, αφού τύπου φούχτιο.
0: Έλα.
1: Στο λόγο μου, μου κολλάγε και μου δίνει και σαμπάνια. Εγώ ήμουν το νούμερο εκείνο το βράδυ. Ναι. Το είσαι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να μην στα πω λίγο. Σόφιο εγώ από την κούραση. Με τον μπουζούκι παραμάσκαλα. Παίρνω δρόμο, αφήνω δρόμο. Ήταν λίγο ανηφοράκι να πάω για το ξενοδοχείο. Όπου να πούμε έχει βγει το πρες.
0: Ναι.
1: Κάνω έτσι και την εδώ. Σημερινή, στη μάπα μου.
0: Ναι.
1: Πρώτη σελίδα.
0: Πρώτη.
1: Λέω ρε. Εσύ είσαι λέω. Το πήραμε το εργαλείο. Να μην στα απολυλογώ να πούμε αυτό ήτανε.
3: Το μια βόλτα στο φεγγάρι. Αυτό το τραγούδι λοιπόν όταν το βγήκε δεν είχε καθόλου επιτυχία. Γιατί είχε βγει με τον Ειδησό μετά να κάνανε επιτυχία.
4: Ναι. Για... αργότερα αυτό.
3: Ναι. Αλλά όποιος για να μπορέσει να το... να το αγαπήσει ο κόσμος, όταν με ρωτούσαν ποιο είναι το ωραίο τραγούδι που έχετε γράψει, έλεγα το «Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι». Αλλά τελικά είναι και ωραίο.
4: Αυτό σημαίνει με τα τραγούδια σου, δεν ξέρει κανείς ποιο είναι πιο ωραίο. Και βέβαια όταν λέγονται από μια τραγουδίστρια σαν τη Βίκη Μοσχολιού, θα γίνουν ακόμα πιο ωραίο. Γιώργο, άρχισα. Το «Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι».

0: Ich weiß hier nicht. Aber das reicht nicht, ne? Αυτό το είχα γράψει 48 για το θέατρο τέχνης. Όταν ανέβασε ο Κούν το πληροφορείο, να πω στο τένις Βουλίδης. Ήταν το μοτίβο του...
1: Ναι.
0: Ήταν το μοτίβο του...
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Το θυμάμαι.
1: Και νομίζω στήχη του Κάτσου.
0: Στήχη του Κάτσου, βέβαια.
2: Και μετά... Το πρωτοτραγούδι σε Μούσκουρη. Σε δύσκολη.
0: Μετά η Μούσκουρη όταν... Σμίξαμε με τη Μούσκορη, το είπε σε στο δίσκο.
1: Από τα πιο τρυφερά τραγούδια.
0: Και κάναμε την εισαγωγή. Η εισαγωγή δεν υπήρχε στο θέατρο τέχνης. Ήταν μόνο το Χάιντ, το Πεκαράκι, ψεύτηκε ακόμα. Μετά για να γίνει ένα ολόκληρο τραγούδι, κάναμε το πρώτο μέρος. Λοιπόν, είναι ένα τραγούδι πράγματι που γράφτηκε μέσα σε 7 χρόνια.

Μία από τις σημαντικές χρονολογίες του Ζαμπέτα και ένα από τα σημαντικά κεφάλαια στη ζωή του που δημιούργησε και σκάνδαλο ήταν το σκάνδαλο Ζαμπέτοβιτς στο Βελιγράδι. Το 1968 η τραγουδίστρια Μπέμπα Μπλάνς, όμορφη τραγουδίστρια, την οποία ζήλευε η σύζυγος του Ζαμπέτα Αργυρό, ερμήνευσε το τραγούδι «Καράβι» και πήρε το πρώτο βραβείο σε ένα φεστιβάλ στο Βελιγράδι. Η ίδια νόμιζε ότι το τραγούδι ανήκε στον τραγουδιστή Μίκη Γιαβρέμοβιτς, ένα Σέρβο, ο οποίος όμως το είχε κλέψει από τον Ζαμπέτα. Ο Γιουγκοσλαβικός τύπος το ανακάλυψε και ο Ζαμπέτας έγινε πρωτοσέλιδο, πρώτο όνομα σε εφημερίδες. Ο ίδιος αφηγείται το περιστατικό αποκαλύπτοντας ότι όχι μόνο δεν κυνήγησε τον τραγουδιστή, αλλά στο τέλος του βάφτισε και το παιδί του. Και με γράψανε, είπε ο Ζαμπέτας τότε, οι βελιγραδινές εφημερίδες στην πρώτη σελίδα, στα πολιτικά εξπρές. Και αυτός κλεγότανε και λέγε μπροστά Τζόρτζι Ζαμπέτοβιτς, Μίκη Γκεβρεμόπουλος, επειδή αυτός είχε κλέψει το δικό μου τραγούδι. Τελικά δεν δέχτηκα ότι το είχε κλέψει, γιατί ο ανθρωπάκος αυτός θα του παίρνανε το βραβείο και τα 25.000 που είχε πάρει από το βραβείο θα τον πετάγανε από τα ραδιόφωνα και από τις τηλεόρασεις. Και εγώ δέχτηκα ότι ο άνθρωπος αυτός είχε κάνει δικό του το τραγούδι και δέχτηκε να του βαφτίσω το παιδί. Είχε πει ο Ζαμπέτας, για να καταλάβετε πόσο μεγαλόψυχο άτομο ήταν και πάνω απ' όλα πόσο άνθρωπος ήταν ο Γιώργος Ζαμπέτας. Εδώ θα ακούσουμε το τραγούδι που δημιούργησε το σκάνδαλο στο Βελιγράδι. Είναι το τραγούδι με την Μπέμπα Μπλάνς, το «Καράβι», του 1959, σε στίχη του Χαράλαμπου Βασιλιάδη και του Νίκου Βελιώτη. Μουσική Γιώργος Ζαμπέτας. Ερμηνεία Μπέμπα Μπλάνς.

Ένα από τα ανέκδοτα γεγονότα και ατάκες που έχουν χαρακτηρίσει τη ζωή του Ζαμπέτα είναι αυτό που είχε πει ο rock star εκείνης εποχής, ο Γιάννης Γιοκαρίνης. Ο Γιοκαρίνης θυμάται. Το 1974, όταν ήμουν στους 2002 GR, ένα συγκρότημα που το θυμούνται πιο παλιοί και το νοσταλγούν οι νεότεροι, οι οποίοι πιθανότατα να έχουν ακούσει τραγούδια του συγκροτήματος 2002 GR. Οι Γιοκαρίνης και 2002 GR κάνανε πρόβα στο Ροδίνι, ένα μαγαζί στη Ρόδο. Συναντηθήκαμε, λέει ο Γιοκαρίνης, με τον Ζαμπέτα και τον ρωτήσαμε μια κάποια συστολή αν είχε φέρει μαζί του παρτιτούρες και λοιπά. Ο Ζαμπέτας γέλασε και είπε ότι είχε φέρει Μίκι Μάους για να διαβάσουμε, αν θέλαμε ντε και σόνι, να διαβάσουμε κάτι. Εμένα θα βλέπετε μωρέ, μας είπε και μας κόμπλαρε. Δεν το συνάντησα ποτέ ξανά, αλλά εκείνη τη μέρα είχα μπροστά μου ένα rock star, ένα Mick Jagger.

0: Η κόρη του Ζαμπέτα Κατερίνα, στο βιβλίο που έγραψε, φωτίζει μερικές από τις πιο τρυφερές και βέβαια άγνωστες πλευρές του μέτρου του Μπουζουκιού. Ο Ζαμπέτας ο σύζυγος, ο Ζαμπέτας ως πατέρας, σκουρασμένος, πεινασμένος, γκρινιάρης, ξεροκέφαλος. Ίδια γράφει ότι ναι μεν ο πατέρας της εγγράφηκε στις συνειδήσεις σαν καλαμπουρτζής και γελαστός διασκεδαστής, όμως τον διέκρινε μια μελαγχολία που μπορούσε και μπορεί ακόμα να γίνει αισθητή στα πιο προσεκτικά αυτιά.
1: Για να μιλήσει κανείς για τον Ζαμπέτα πρέπει να έχει πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή του και επειδή ο χρόνος εδώ είναι περιορισμένος από ό,τι αντιλαμβάνομαι, θα προσπαθήσω συνοπτικά έτσι να δώσω μια εικόνα αυτού του μεγάλου, αυτού του σπουδαίου, αυτού του ίσως δεν θα ήταν και καθόλου υπερβολή αν τον έλεγα το α και το ω της ελληνικής μουσικής. Για μένα καταρχήν είναι ο πατέρας μου. Είναι ο πατέρας μου, έτσι τον λέω, γιατί αυτός με έκανε, από αυτόν έγινα εγώ. Αυτό που έγινα, δεν ξέρω τι έγινα, αλλά ό,τι και αν έκανα στην καλλιτεχνία είναι του Ζαμπέτα. Και νομίζω ότι ο Ζαμπέτας δεν έχει κάνει μόνο εμένα, έχει κάνει τους περισσότερους τραγουδιστάς και τους μεγάλους τραγουδιστάς, αυτοί που αυτή τη στιγμή είναι ονόματα μεγάλα. Είναι δημιουργήματα του Γιώργου του Ζαμπέτα.

Ο Ζαμπέτας ένιωσε πάρα πολύ και είχε διηγηθεί τη ζωή του στην κατοχή. Ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή για τον τραγουδιστή, τον ερμηνευτή, τον συνθέτη, τον δημιουργό. Η εποχή της κατοχής είχε χαράξει βαθιά την ψυχή του Ζαμπέτα, διότι οι μνήμες και οι εικόνες τις οποίες είχε αποτυπώσει από την περίοδο του Μεγάλου Λοιμού, της Μεγάλης Πείνας και βέβαια των εν ψυχρό εκτελέσεων των Γερμανών, αλλά και μετά ζώντας την εποχή του συμμοριτοπόλεμου, του εμφυλίου όπως κάποιοι τον αναφέρουν, εμείς τον αναφέρουμε συμμοριτοπόλεμο. Ο Ζαμπέτας στρατολογήθηκε στα Δεκεμβριανά από το ΕΑΜ, αλλά δεν ήθελε. Και οι κομμουνιστές τότε στρατολογούσαν τα νέα παιδιά για να πολεμήσουν κατά του Εθνικού Στρατού. Την κοπάνισε και έφυγε από το ΕΑΜ. Άλλωστε δεν ήταν ιδεολογικά προσκύμενος στην αριστερά ο Ζαμπέτας, ούτε στον κομμουνισμό. Ο Ζαμπέτας ήταν δεξιός καλλιτέχνης. Και θα πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα και χωρίς συστολή, γιατί προσπάθησε η αριστερά να τον ιδιοποιηθεί και να τον καπηλευτεί, αλλά δεν τα κατάφερε γιατί ο ίδιος δεν το ήθελε. Τα χρόνια του εμφυλίου, του συμμοριτοπόλεμου, ο Ζαμπέτας αποκήρυξε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, αλλά βεβαίως είχε πει: το πρωί κυκλοφορούσα κανονικά, όλοι ήταν απασχολημένοι στη μάχη. Το βράδυ γυρνάγανε τα σπίτια και μαζεύανε αντιδραστικούς, όπως λέγανε. Τους πηγαίνανε στη χωματερή, τους κόβανε τα γεννητικά όργανα και του λέγανε φάτα τώρα. Κόβανε τα στήθια από τις γυναίκες, μεγάλα όργια. Και μιλάει βεβαίως για τα εγκλήματα της όπλα, της τότε κομμουνιστικής οργάνωσης των τσεκουροφόρων. Ήταν ειλικρινής ο Ζαμπέτας και γι' αυτό ήταν και αντιπαθής. Κάνανε πολλά έσχη οι κομμουνιστές. Η χωματερή στο Εγάλαιο είχε γιωμίσει από πτώματα. Ένα φούρναρι που είχαμε, το γερομανό λυσίμο, έτσι του κάνανε και μετά τον τουφεκίσανε στη χωματερή. Και μετά τα βρήκαν όλα. Κατακριουργημένα σώματα παντού. Και οι άλλοι όμως τα ίδια κάνανε, λέει για τους δεξιούς, αλλά νικήσανε και δεν φανήκανε. Τα χρεώθηκαν όλα τούτοι εδώ. Όσα και αν κάνανε, οι άλλοι καλυφθήκανε. Σε αυτούς τα έβγαν όλα στη φόρα, ως και την τελευταία σφαλιάρα που ρίξανε. Και οι δύο πλευρές τα κάνανε. Η διαφορά όμως είναι ότι η μεν ήταν το νόμιμο ελληνικό κράτος.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ο Ζαμπέτας είχε ένα κουσούρι. Έβριζε και θύμωνε πολύ με τη γυναίκα του. Και μάλιστα ήταν και πολύ αθυρόστομος. Της έλεγε διάφορα, τα οποία δεν μπορούμε να τα πούμε γιατί είναι ακατάλληλα ακόμα και για ενηλίκους. Και αυτά όλα ήταν ως απάντηση στις σκηνές αφόρητης ζηλοτυπίας της συζύγου του για τις τραγουδίστρες. Και ήταν πάρα πολύ λογικό, γιατί ο Ζαμπέτας ήταν ένας άνθρωπος προσιτός, λαϊκός, και είχε πέραση στις γυναίκες, γιατί ήταν καλαμπουρτζής και είχε ένα αστήρευτο χιούμορ. Ο αγαπημένος του τρόπος να ξοδεύει τα χρήματα που κέρδιζε ήταν σε δώρα για τα παιδιά του. Κάποια στιγμή τη δεκαετία του 80 του δόθηκε ευκαιρία να αποκτήσει δικό του μαγαζί, πράγμα στο οποίο συνηγορούσε και ήταν πρόθυμη να βοηθήσει όλη του οικογένεια. Ο ίδιος όμως δεν γούσταρε τον τίτλο του επιχειρηματία, ήταν καλλιτέχνης. Ήταν και αισθανόταν ελεύθερος καλλιτέχνης στην πιάτσα και στις καρδιές των ανθρώπων.

Ο Ζαμπέτας δεν ήταν λίγες οι φορές που έλεγε στη γυναίκα του: «Ακού Αργυρό, ο πελάτης θέλει να έρθει να ξεδώσει στο μαγαζί». Το ίδιο και οι γυναίκες. Να ξοδέψει, να καψουρευτεί. Και καλύτερα περνάει όπου υπάρχει γυναικείο τάδε. Γιατί ήταν αθυρόστομος. Δεν ήταν λίγες φορές που έριχνε δύο ρούχα σε μια βαλίτσα, εξού και το γνωστό τραγούδι, και έφευγε από το σπίτι. Πάντοτε όμως γυρνούσε επειδή λάτρευε τα παιδιά του. Ο Ζαμπέτας φοβόταν μην πεθάνει πρώτη η γυναίκα του και της έλεγε πως εύχεται να φύγει εκείνος πρώτος, όπως και τελικά συνέβη. Τα διλινά γεννήθηκαν από το άγχος και την αγωνία του Γιώργου Ζαμπέτα για την απουσία της γυναίκας του στη Γαλλία, στο κολέγιο που φοιτούσε ο γιος του Μιχάλης.

Ο Γιώργος Ζαμπέτας δεν ήταν ρεμπέτης με την έννοια της κοινωνικής επανάστασης, όμως ζούσε ελεύθερα, συλλογιζόταν και εκφραζόταν ανένταχτα και αυθόρμητα. Έλεγε όχι στα πάθη και τις καταχρήσεις, όμως κάπνιζε πάρα πολύ, κάτι το οποίο πλήρωσε με τη ζωή του. Πίστευε πολύ στο Θεό και ασέβριζε τα θεία πάνω στα νεύρα του. Και δεν είναι ο μόνος. Ένας από τους καλούς φίλους των τελευταίων χρόνων της ζωής του, ο χορογράφος και χορευτής Γιώργος Σαγιάς, λέει για τον Ζαμπέτα. Ο Ζαμπέτας ανήκε σε εκείνη τη σειρά των δημιουργών όπως ο Βαμβακάρης, που ένιωθαν το ρυθμό και το τράνταγμα της μουσικής μέσα και έξω. Ήθελε τα τραγούδια του να τα ξέρει και να τα αγαπά ο κόσμος, να τα τραγουδά και να τα χορεύει. Αρκετές φορές με έβαζαν να σηκώνομαι και να χορεύω σε κάποια του σύνθεση. Ο ίδιος χόρευε επίσης και μάλιστα καταπληκτικά. Η έννοια της μαγκιάς, το σήμα κατά τεθέντρο ρεμπέτιδων, απασχολούσε αρκετά τον Γιώργο Ζαμπέτα, ο οποίος την υπερασπιζόταν τη μαγκιά του και την τιμή του και την όριζε ως τιμιότητα, ειλικρίνεια και αρετή.

Αυτό είναι ωραίο περιστατικό. Γράφουμε για τη Βουγιουκλάκη μια ταινία του Κώστα του Καραγιάννη. Του Κώστα του Καραγιάννη με τις μουστάκες. Καλή τώρα εκεί που είναι. Γράφοντας να πούμε την ταινία, είναι ένα τραγουδάκι που έχω φτύσει αίμα να το φτιάξω. Ολόκληρη ταλαιπωρία με αυτό το τραγούδι για να μπορέσω να το πετύχω. Το πέτυχα. Και γράφουμε το τραγούδι αυτό να το πει η Βουγιουκλάκη. Έχουμε γράψει τα άλλα, έχουμε γράψει κάτι γέφυρες για την ταινία. Είναι μέσα στην κονσόλα, είναι ο Σπύρος Οράλης με τη Μαρινέλα, έχουν έρθει για δουλειά. Ο Καραγιάννης που είναι ο παραγωγός της ταινίας. Ο Σύφης, ένας παρακατιανός του Σύφη, ο βοηθός του Σύφη. Και αρχινάμε και γράφουμε. Οπότε μπαίνει η Βουγιουκλάκη με την αυλή της. Δύο οκείων και άλλος ένας κείων, δύο κίνες και κάτι παρατρεχάμενος. Ξέρεις, σαυλικούς. Γεια σου Ραλή, καλή σου Ραγή που είσαι. Σ' αγαπάω, μα, σ' αγαπάω. Καλή σου Ραγή που είσαι. Λοιπόν, μπαίνει μέσα με την αυλή. Σιλοαλικάκι σου ένα τραγούδι. Τελείωσε, λέω, με αυτό το τραγούδι. Για να τα ακούσω, μου λέει. Στο βάζω, τα ακούει. Μου λέει, αυτό, να πάει το δώσει μου, λέει, το πει ο Καζαντζίδης. Ω, μαραγγελίστρα μου. Παναγία μου, λέω, τι μου κάνες τώρα. Τρελάθηκα, την ψώνησα. Πάγωσα. Έφυγε το αίμα από πάνω μου. Συφόρεση μου ήρθε. Ναι, τι είπες τώρα. Ναι, αυτό που σου είπα, μου λέει. Με βλέπει ο Καραγιάννης, πήρε χαμπάρι περί τίνος πρόκειται και έρχεται και μου λέει στα αυτή, κάτι δουλειά σου ρε, μου λέει. Κάνε γράψε ό,τι γουστάρεις εσύ. Το στούντιο είναι δικό σου, μου λέει, για πάρτι σου γράφεις. Δεν γράφεις, μου λέει, για κανέναν άλλο, για πάρτι σου γράψε ό,τι θες, μου λέει, ό,τι γουστάρεις. Ευχαριστώ ρε Κότσο, του λέω και με συνέφερε. Με στην πρόβα ακόμα, παπάπη Μαρινέλα στα αυτή. Μανίτσα μου λέει να το πω εγώ το τραγουδάκι αυτό. Λέω ότι γουστάρει η Κίτσα. Και λέει η Μαρινέλα, το σταλιά, σταλιά και χόρταγα, τα πίνω τα φιλιά σου, κουρνιάζω σαν αδύναμο πουλί στην αγκαλιά σου. Γεια σου ρε Μαρινέλα, να σε καλά. Και ας μην με θυμάσαι, να σε καλά.

Ο Ζαμπέτας αγαπούσε πολύ τον κινηματογράφο και ευχαριστιόταν πολύ ορισμένες του συνεργασίες, όπως αυτή με τον Αλέκο Σακελάριο, τον οποίον έλεγε γίγαντα του κινηματογράφου και του στίχου. Βεβαίως για τον Σακελάριο έχουν υποθεί πολλά, αλλά αυτά σε μια άλλη εκπομπή, όταν κάνουμε αφιέρωμα για τον ίδιο. Και για τον Καραγιάννη, τον Κώστα Καραγιάννη, το σπουδαίο σκηνοθέτη του ελληνικού κινηματογράφου, εκφραζόταν με τα καλύτερα λόγια. Δεν υπάρχει πιο ελεύθερος και πιο συνεργάσιμος άνθρωπος από τον Κώστα τον Καραγιάννη. Βλέπω τις ταινίες και τα μάτια μου τρέχουν. Σχεδόν όλοι οι διακεκριμένοι Έλληνες μουσικοσυνθέτες συνεργάστηκαν με κάποιο τρόπο με τον Γιώργο Ζαμπέτα.

Στο σπίτι του Ζαμπέτα, στα χρόνια που πέρασαν, έρχονταν οι καλλιτέχνες και έκαναν τις πρόβες τους με πολύ χαρακτηριστική την ιστορία του ερχομού του Ζεύγους, της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παμιχαήλ, στους οποίους υποδέχτηκε όλη η γειτονιά σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα. Φανταστείτε τι γινόταν εκεί πέρα, του κουτρούλιο γάμος. Ο Ζαμπέτας έκανε την Αλίκη να χορεύει μέχρι το απόγευμα μέσα στο σπίτι του, και το γεγονός ότι τραγουδούσαν μαζί τους τα παιδιά της γειτονιάς, κρεμασμένα από τα παράθυρα, του έδωσε την ιδέα να προσθέσει χοροδιακό μέρος στο «Σήκω χόρεψε συρτάκι», ένα από τα τραγούδια που πρόβαραν τότε, για να καταλάβετε πώς γινόταν η πρόβα των τραγουδιών, το 1966, για την ταινία «Η κόρη μου η σοσιαλίστρια», στην οποία βεβαίως έπαιζε η Αλίκη Βουγιουκλάκη και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Γιώργος Ζαμπέτας σεβόταν και εκτιμούσε όλους τους συνεργάτες του, αν και ήταν αυστηρός με όσους αργοπορούσαν ή δεν έδειχναν σοβαρότητα απέναντι στη δουλειά του. Ο ίδιος ήταν κακό σκυλί στη δουλειά του. Ό,τι ώρα και να κοιμόταν, ξυπνούσε σε 9 το πρωί να απολαύσει τον ελληνικό καφέ, να συγκεντρωθεί και να ξεκινήσει τη γεμάτη υποχρεώσεις μέρα του, η οποία τελείωνε αργά τη νύχτα. Η ζωή του Ζαμπέτα ήταν μια ιεροτελεστία. Όταν το 1957 ο Ζαμπέτας είχε πάει στην Αμερική για δουλειά, ο Μανώλης Σιώτης επισκέφτηκε την οικογένειά του στο Γάλεο και έδωσε, χωρίς να έχει ενημερώσει τον Ζαμπέτα, χρήματα για τα οποία είπε στην Αργυρό τη γυναίκα του ότι ήταν το πρώτο πεσκέσι του άντρα της από την Αμερική. Ούτε κανείς άλλος από όλους τους συνεργάτες μου δεν είχε σκεφτεί να κάνει κάτι τέτοιο. Θυμόταν τα επόμενα χρόνια με συγκίνηση ο Γιώργος Ζαμπέτας, και ένας από αυτούς που εκτιμούσε, εκτός από τον Μανώλη Χιώτη, εκτός από το Λιβοσκόπουλο, ήταν το ιερό τέρας του ελληνικού τραγουδίου, Στράτιος Διονυσίου, αν και δεν μπορέσαμε να βρούμε τραγούδια παρά πολύ λίγα του Στράτου Διονυσίου με τον Γιώργο Ζαμπέτα.

Τελειώνοντας το αφιέρωμα, έχουμε να πούμε 2-3 ακόμα βασικά πράγματα για το Ζαμπέτα, αυτή την πολύ μεγάλη και σπουδαία μορφή του ελληνικού τραγουδιού. Όλα μου τα προβλήματα με τον Μπουζούκι τα συζήτησα. Είναι η ψυχή μου, το έχω δοθεί ολόκληρος, έλεγε ο Ζαμπέτας. Ο Τζορτζ Ζαμπέτας, όπως του άρεσε να τον αποκαλούν, δεν παρίστανε ουδέποτε το μετριόφρονα. Ήξερε ποιος ήταν και τι άξιζε. Δήλωνε όμως καθαρά ότι χρειαζόταν την αγάπη και την υποστήριξη του κόσμου και φυσικά της ίδιας του της οικογένειας. Η οικογένεια για αυτόν ήταν στήριγμα. Ήταν από τους τύπους που πίστευαν ακράδαντα το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Η χαρά του όταν ένα τραγούδι άρεσε τη γυναίκα του και τα παιδιά του ήταν ανίποτη. Το ίδιο και όταν ετοιμαζόταν να δώσει κάποια συνέντευξη την οποία θεωρούσε μια ακόμα ευκαιρία και υποχρέωση να δώσει το σόου του, να πει αλήθειες, να αφυπνίσει το κοινό με τον δικό του τρόπο.

0: το τραγούδι το έγραψα κατά τη... το 1940 που είχαν μπει οι Γερμανοί.
1: Στην Ιεράδο έβλεπα σκελετωμένα πτώματα, πεθαμένα σωριδών. Είχε σκληρύνει το πετσί μας τότε. Είχε σκληρύνει, πολύ είχε σκληρύνει το πετσί μας εκείνη την εποχή. Τα βλέπαμε και εμένα με αδιάφοροι, πολύ αδιάφοροι, γιατί μας είχε γίνει συνήθεια. Θυμάμαι, είχα ένα φίλο, ο οποίος έγραφε ωραία συνθήματα στους στίχους, τον Κώστα τον Κελανταρή, και είχαμε πάει σε κάτι γκόμινες, κάναμε καντάδα, ταυτόχρονα αυτός απέναντι έγραφε στον τοίχο. Είχε πάρει τον μπουγέλο με το χρώμα και το πινέλο και έγραφε στον τοίχο. Είμαστε ακριβώς στη μάντρα του Μπαρουτάδικου και από μέσα ήταν οι Γερμανοί. Αυτός έγραφε στον τοίχο. Εμείς κάναμε καντάδα για να τον καλύπτουμε. Και όπως παίζαμε, βλέπω από πάνω σταματάει ένα αυτοκίνητο, ένα τζιπάκι αυτό των Γερμανών. Και κατεβαίνει ένας με τη λεμαριά αυτή των ΕΣΕΣ. Και αρχινάμε τώρα και τραγουδάμε και του λέω, του φίλου μου που γράφει στον τοίχο, τραγουδώντας το ίδιο τραγούδι, του λέω, Κώστα, ήρθανε τούτοι εδώ, εδώ πέρα, θα μας ψοφήσουνε, παράτα τα κέλα με το μαλακό, για να μας δουφεκίσουν τώρα όλους, θα μας φάνε λάχανο, Κώστα μου, πρόσεχε, πρόσεχε, Κότσο, πρόσεχε, Κότσο, οπότε να πούμε, με αυτή πριν λέει, πάμε να πιούμε.

0: φτώχεια ρε παιδάκι, φτώχεια εκείνα τα χρόνια, μεγάλη φτώχεια. Σου πω ότι τόση φτώχεια υπήρχε που πήγαινα να πούμε στα περιβόλια που ήταν πιο κάτω από το σπίτι μου, στην Ακαδημία του Πλάτωνα, σχημάζευα χρυσόμυγες, σε βάζα σε ένα τενεκέ και τις πουλάγα για να πάρω παπουτσάκια. 50 λεφτά τις μικρές, μια δραχμή τις μεγάλες. Αυτή είναι η μία όψη της εργασίας του ελεύθερου ψωμίου. Για να βγάλεις ελεύθερο ψωμί δεν είναι ντροπή τίποτα. Φτάνει μη γίνεις ρουφιάνος. Φτάνει μη γίνεις κλέφτης. Η δουλειά δεν έχει ντροπή. Φτώχεια ρε, πώς θα γίνει. Πώς θα γίνει. Πώς θα γίνει. 32 χρονό φόρεσα παλτό ρε. Από τα 25 που απολύθηκα μέχρι τα 32 ήμουν με τη διάρα της αεροπορίας. Και ήμουν και καλλιτέχνης. Κουστούμι, το επαναπάνω μου ήταν δυτικά γάμπρος το 52. 27 χρονών. Μέχρι τα 27 μου χρόνια φορούσα αποφόρια. Στα σήμερα να πούμε, βλέπεις τον πιτσιρικά στο καντίνι και δεν του κάνει το καντίνι που του δίνει να τη δει ο πατέρας του. Παραθέν να βάλει και λερωμένα και σκισμένα. Για να είναι λέει μες στη μόδα.
1: Την ευχή του πατέρα μου πήρα, την έβαλα μες στην καρδιά μου, την έβαλα μες στην ψυχή μου και με την ευχή του βαδίζω μέχρι σήμερα, μεγαλώρισα, έγινε αυτός που είμαι, τι είμαι, ένας αυθάνθρωπος από όλους.
2: Και σε κύριε σαν επίλογο, ο οποίος δεν είναι και τόσο ευχάριστος για ένα τόσο μεγάλο καλλιτέχνη, είναι ότι ο Ζαμπέτας γεύτηκε την αχαριστία και τη λησμονιά των ανθρώπων μετά τα μέσα της δεκαετίας του 70. Ο Ζαμπέτας από κάποιους ανόητους, από κάποιους ηλίθιους, από κάποιους εθεροβάμονους και κάποιους καβαλημένους, θεωρήθηκε από ντεμοντέ μέχρι σκυλάς. Ποιος ο Ζαμπέτας. Τα τραγούδια του δεν περιλαμβάνονταν πια στα προγράμματα των νυχτερινών μαγαζιών και οι τραγουδιστές είχαν αποτραβηχτεί σε άλλες συνεργασίες. Ήταν η εποχή του 80, όταν ήκμασε το λαϊκό τραγούδι εκείνης της εποχής, της παραλιακής. Και ο Ζαμπέτας πιθανότατα δεν είχε θέση σε αυτή την εποχή. Έτσι λοιπόν πήρε το ονοματιό του και άρχισε να παίζει και να εμφανίζεται στο εξωτερικό. Ο Γιώργος Ζαμπέτας πέρασε δύσκολα τα τελευταία χρόνια της ζωής του, γιατί είχε σοβαρά προβλήματα υγείας. Το αναπνευστικό πρόβλημα, λόγω του υπερβολικού καπνίσματος, κάπνιζε σαν φουγάρο πραγματικά. Τον οδήγησε να ζει για αρκετό διάστημα κυριολεκτικά διασωληνωμένος με μπουκάλες οξυγόνου. Δύο τιμητικές συναυλίες που έγιναν στο Ζαμπέτα δεν του άρεσαν. Ούτε αυτή στο Εγάλεο, ούτε αυτή στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Δυστυχώς ο Ζαμπέτας μαστιζόταν από τον ύπουλο καρκίνο των οστών. Παραμονές καθαράς Δευτέρας του 92, παρηγοριά του ήταν η μέρα που θα πετούσε η οικογένειά του τον αετό, ένα αγαπημένο του έθιμο. Εκείνη την περίοδο πεζόταν στην τηλεόραση το βίντεο του τραγουδιού «Χίλια περιστέρια». Ο αετός φέτος θα πάει ψηλά, πολύ ψηλά, έλεγε και νοούσε τον εαυτό του. Ήταν εραστής αλήθειας, αλλά με μεγάλη φαντασία. Ντόμπρος συνομιλητής, συνεργάτης και δάσκαλος με ήθος και επιμονή. Σκληροτράχυλος εργάτης διασκέδασης και της ψυχολογίας του κοινού του. Απλός, πανέξυπνος, πρόσχαρος, αφοσιωμένος ολοκληρωτικά στο μπουζούκι του. Με τον μπουζούκι γεννήθηκα, με τον μπουζούκι θα πεθάνω. Αυτό μου έδωσε περγαμηνές, με έβγαλε από τα διέξοδα, μου έδωσε τα πάντα.

Και επειδή το μπουζούκι ακόμα ζει και ας μην βασιλεύει, μάλλον γι' αυτό δεν έχει ακόμα πεθάνει ο Γιώργος Ζαμπέτας. Ο Γιώργος Ζαμπέτας παντρεύτηκε το 52 την Αργυρό, την οποία είχε γνωρίσει στα 15 χρόνια της. Μαζί της απέκτησε δύο κόρες, τη Μαρίκα το 1953 και την Κατερίνα το

είχαν αποβιώσει η σύζυγος του Ζαμπέτα Αργυρό το 1996 και η μεγάλη του κόρη Μαρίκα το 1999. Δεν ήταν ο καλύτερος επίλογος για μια οικογένεια η οποία ήταν δεμένη, αγαπημένη και αφοσιωμένη στο μεγάλο ταλέντα του τεράστιου δημιουργού. Κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να σας καληνυχτήσουμε. Προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε μέσα σε απτές γραμμές, σε αδρές γραμμές, ένα μικρό ανθολόγιο και ένα μικρό περίπατο στα στρατήματα, στα μουσικά στρατήματα, στα μουσικά περπατήματα ενός τεράστιου ανθρώπου, μιας ψυχούλας και ενός σπουδαίου δημιουργού όπως ήταν ο Γιώργος Ζαμπέτας. Θέλουμε ως επίλογο να ακούσουμε τη δροσιά της μέρας του Μάνου Χατζηδάκη. Θέλουμε επίσης να σας καληνυχτήσουμε και να πούμε ότι κάθε φορά θα προσπαθούμε μέσα από αυτά τα μουσικά, ιστορικά, δημοσιογραφικά και καλλιτεχνικά αφιερώματα να αποτυπώνουμε τη ζωή σπουδαίων Ελλήνων δημιουργών, πάντα με ευλάβεια, σε ένα μοναδικό ρητό και αξίωμα και θέτοντας ένα τεράστιο βέτο στα άλλα ακούσματα, ότι μπούσουλάς μας σε αυτού του είδους τα μουσικά, δημοσιογραφικά και καλλιτεχνικά αφιερώματα θα είναι η αγάπη μας στο γνήσιο ελληνικό τραγούδι, εξού και ο τίτλος της εκπομπής «Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα». Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Στέφανος Χίος, ήταν η εκπομπή «Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα». Σας ευχαριστούμε θερμός και να έχετε ένα καλό ξημέρωμα.

0: Ζόχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Άλλη μια αγωνιστική ολοκληρώθηκε μόλις τώρα με σούπερ έκπληξη. Η Καλαμάτα άλωσε την Τούμπα σε μια ιστορική νίκη, στέρισε από τον ΠΑΟΚ την κορυφή του πρωταθλήματος και βάζει φωτιά στο πρωτάθλημα της Super League. Μια Καλαμάτα η οποία ευνηδίασε τον ΠΑΟΚ, προηγήθηκε κιόλας με 0-1 και μάλιστα δεν ήταν τυχαίο αυτό, καθώς η καθολική εμφάνιση της ομάδας της Μεσσηνίας ήταν πάρα πολύ καλή, έτσι έκλεισε και το ημίχρονο με την Καλαμάτα να ελέγχει το παιχνίδι. Μια συνέχεια στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου που έδειξε να είναι διαφορετική. Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε σε 1-1, συγγνώμη, το 1-1 είχε γίνει στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου και στο δεύτερο ημίχρονο, χωρίς όμως ο ΠΑΟΚ δεν το έδειχνε ροή του αγώνα ότι ο ΠΑΟΚ θα κυνηγούσε, θα έφτανε στην ισοπαλία. Στη συνέχεια του δευτέρου ημιχρόνου ο ΠΑΟΚ έψαξε να βγάλει το δεύτερο γκολ, φάνηκε να έχει την υπεροχή. Αντίθετα όμως ήρθε το 1-2 και τα πράγματα έγιναν χειρότερα όταν αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα ο Τζιφτσής. Η Καλαμάτα πέτυχε και το 1-3 και το σκορ θα μπορούσε να έχει πάρει και μεγαλύτερες διαστάσεις. Έτσι λοιπόν η εξέλιξη αυτή έφερε την Καλαμάτα στην πρώτη της νίκη στην ιστορία της απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ποτέ δεν είχε κερδίσει τον ΠΑΟΚ είτε σε εντός είτε σε εκτός έδρας αναμετρήσεις είτε στο θεσμό του κυπέλου. Και ασφαλώς αυτή η νίκη πλέον τη βοηθάει σημαντικά. Να δούμε λίγο τι ακριβώς έγινε σε αυτή την αγωνιστική που είχαμε φυσικά και το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θα τα πάρουμε με την σειρά. Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1 με τον Αστέρα να παίζει καλό ποδόσφαιρο και να παίρνει μια πολύ βαθιά ανάσα βαθμολογική απέναντι στο Περιστέρι, στην ομάδα του Περιστερίου. Ένας Ατρόμητος που πήγε να βγάλει αντίδραση, δεν τα κατάφερε, δίκαια οι αρκάδες. Πήραν την νίκη και κατάφεραν λίγο να αναρχηθούν και στη βαθμολογία, την οποία θα πάμε να δούμε σε λίγο πώς έχει διαμορφωθεί. Η ΑΕΚ, η οποία ήταν καλή και όφη σε καλό φεγγάρι, αλλά η ΑΕΚ ενώ δημιουργούσε ευκαιρίες έπρεπε να επιστρατευτούν τα ραφάλ της ΑΕΚ, ο Μουκουντή και ο Ρέλβας και να σκοράρουν αποστημένες μπάλες, έφτασε στο 3-0. Με 10 παίκτες ο Όφη είχε και αποβολή στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Δίκαια η νίκη της ΑΕΚ, η οποία πραγματικά μέσα στην έδρα της δείχνει μια διαφορετική εντελώς ομάδα. Δείχνει μια ομάδα που μπορεί να κερδίσει τον οποιοδήποτε και μάλιστα σκοράρει κατά ρυπάς. Είναι η καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα, αλλά γενικά σε όλους τους θεσμούς και κύπελο και ευρωπαϊκά παιχνίδια μέσα στην Αγία Σοφιά, μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Δεν νομίζω ότι, όχι δεν νομίζω, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι δεν μπορεί να την κοντράρει κανείς. Πάμε σε ένα άλλο παιχνίδι που είχε ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Η Κηφισιά αντιμετώπιζε τον Πανετολικό. Η Κηφισιά που ήθελε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, ήθελε να πάρει και αυτή η βαθιά ανάσα, το κατάφερε απέναντι σε ένα Πανετολικό ο οποίος ξεκίνησε φουριόζο στο φετινό πρωτάθλημα με τρεις συνεχόμενες νίκες. Η συνέχεια όμως και η εξέλιξη δεν είναι ανάλογη. Τρεις σερί ήττες για την ομάδα του Αγρινίου με αποτέλεσμα η ομάδα της Κηφισιάς να πάρει την νίκη, να είναι σε καλή βαθμολογική κατάσταση. Ο Πανετολικός ακόμα καρπώνεται την επιτυχία των τριών πρώτων αγωνιστικών, αλλά σαφώς θα πρέπει να αλλάξει επίπεδο. Πάμε τώρα στα παιχνίδια που έγιναν την Κυριακή. Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. Ο Ηρακλής, ο οποίος επέστρεψε στο Καφτατζόγλιο μετά από αυτή την εξορία που είχε, καθότι το γήπεδο δεν ήταν έτοιμο. Ο Ηρακλής έφτασε στην έκτη αγωνιστική για να παίξει στην φυσική του έδρα. Είχε παίξει για το θεσμό του κυπέλου στις Σέρες, είχε παίξει στο Πανθεσσαλικό ως γηπεδούχος, εκτός έδρα στα επόμενα παιχνίδια ως φιλοξενούμενος. Ήρθε η στιγμή που ο Ηρακλής πήρε την νίκη μετά από 9 χρόνια στο Καφτατζόγλιο. Το είχε ανάγκη αυτό, το ήθελε, σε ένα παιχνίδι που έγινε στο μεγαλύτερο μέρος του κάτω από πολύ δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Και μάλιστα ο Ηρακλής λίγο και τα χρειάστηκε, με την έννοια ότι η ομάδα της Βοιωτίας σε ένα διάστημα του αγώνα πίεζε πάρα πολύ να πετύχει τον γκολ. Κόντρα στη ροή ίσως ήρθε και το γκολ από τον Ηρακλή με τον Ιζέτ και εκεί κάπου κλείθηκε το παιχνίδι, όταν μέσα σε 4 λεπτά ήρθε και το 2-0 από τον Γκράιντς και εκεί κλείδωσε το παιχνίδι. Στο γειτονικό Κλεάνθης Βικελίδης και εδώ υπήρχε ένα θρίλερ, με την έννοια ότι ο Άρης έκανε το καλύτερο πρώτο του ημίχρονο στη φετινή σεζόν Έπαιξε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, πέτυχε τα γκολ, δημιούργησε ευκαιρίες, προηγήθηκε 3-0. Φαινόταν να είναι ένα ξεκούραστο απόγευμα για τους φιλάθλους, για τους παίχτες, με καλό ποδόσφαιρο σε ένα παιχνίδι στο οποίο δεν είχε μεγάλη προσέλευση κόσμου, και φαίνεται εδώ η αντίδραση που υπάρχει προς το πρόσωπο του ιδιοκτήτη, του κυρίου Καρυπίδη. Κλείνουμε την παρένθεση, και ενώ όλα έδειχναν ότι θα ήταν ένα εύκολο απόγευμα για την ομάδα του Άρη, ήρθε η ομάδα του Βόλου να πετύχει το 3-2 λίγο πριν το φινάλε και πίεσε αρκετά για να κάνει το 3-3, δεν ήρθε ποτέ. 3-2 νίκη για την ομάδα του Άρη, ανακούφιση για τον Μιχάλη Γρηγορίου, ανακούφιση για τον Άρη που επέστρεψε στις νίκες και βελτίωσε και αυτό στην βαθμολογική θέση. Και πάμε τώρα στο ντέρμπι, το οποίο έγινε Κυριακή βράδυ στις 9 η ώρα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δεν ήταν και το καλύτερο δυνατό παιχνίδι, ήταν όμως ένα παιχνίδι στο οποίο είχε ένταση, είχε πάθος. Φάνηκε ξεκάθαρα ότι ο Ολυμπιακός το ήθελε περισσότερο αυτό το παιχνίδι. Φάνηκε το πάθος που είχαν οι παίκτες του Ολυμπιακού, η διάθεση. Ο Παναθηναϊκός πήγε με τις καλύτερες προϋποθέσεις σε αυτόν τον αγώνα και ήθελε να δείξει ότι μπορεί από αυτή την αγωνιστική να βγάλει νοκάουτ τον Ολυμπιακό. Αλλά δεν το έδειξε στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πετύχει τον γκολ με τον Ρέτσο και από εκεί και πέρα έψαξε να βρει για κάτι περισσότερο με ένα Παναθηναϊκό ο οποίος πίεσε για την ισοφάριση και μάλιστα πήρε το μπόνους από την αποβολή του Σάλιαγκα, παίζοντας με παίχτη παραπάνω. Δεν άλλαξε όμως κάτι γι' αυτό σε ένα παιχνίδι στο οποίο νομίζω ότι δεν ήταν σε καλή μέρα ο Νίστρουπ για πολλούς λόγους. Ένα θα πούμε τώρα, τα υπόλοιπα θα τα αναλύσουμε μετά, όταν κάποια στιγμή παίζοντας με παίχτη περισσότερο ο Ολυμπιακός άλλαξε ρόλο στον Ουνάη και τον έβαλε στα άκρα. Εκεί ουσιαστικά τον απομόνωσε, δεν ήταν δημιουργικός, δεν μπορούσε να περάσει την μπάλα. Χάθηκε όλη αυτή η ποιότητα που είχε ο Παναθηναϊκός μπροστά με τον συγκεκριμένο παίχτη, με αποτέλεσμα να μην έρθει και κάποιο γκολ. Τέλος πάντων, θα τα πούμε μετά. Και φυσικά το παιχνίδι που τελείωσε πριν από λίγο, και όπως σας είπαμε στην εισαγωγή, η Καλαμάτα έκανε την μεγάλη έκπληξη, κέρδισε τον ΠΑΟΚ και πλέον και για αυτήν νιώθει πιο άνετα και έδωσε έτσι μεγαλύτερη χαρά στον Παναθηναϊκό που έμεινε στην πρώτη θέση, αλλά από εκεί και πέρα και σε Ολυμπιακό και σε ΑΕΚ που έχουν αφήσει πλέον στην τέταρτη θέση τον ΠΑΟΚ. Η βαθμολογία τώρα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί βρίσκει την ομάδα του ΠΑΟΚ, ναι, θα ήθελε ο ΠΑΟΚ να ήταν στην πρώτη θέση, αλλά δυστυχώς είναι ο Παναθηναϊκός για αυτόν. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν παρά την ήττα του είναι στην πρώτη θέση με 15 βαθμούς. Σε απόσταση βολής ακολουθεί η ΑΕΚ με 14, η οποία είναι και η μοναδική αίτητη ομάδα μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Δεν έχει ήττα. Ναι, δεν υπάρχει άλλη ομάδα, μόνο η ΑΕΚ είναι, έχει 4 νίκες και 2 ισοπαλίες. Και μάλιστα τι ισοπαλίες, 2 γκέλες, οι οποίες θα μπορούσε να έχει αποφύγει. Τέλος πάντων, Παναθηναϊκός λοιπόν πρώτος με 15, δεύτερη η ΑΕΚ με 14, τρίτος πλέον Ολυμπιακός προσπέρασε τον ΠΑΟΚ με 13, τέταρτος ο ΠΑΟΚ με 12, ακολουθεί ο Άρης μαζί με τον Όφη στην πέμπτη θέση με 10 βαθμούς. Ο Ηρακλής είναι στην πρώτη εφτάδα του πρωταθλήματος με 9 βαθμούς όσους έχει και ο Πανατολικός, και από εκεί και πέρα στην διακεκαυμένη ζώνη των play-out βρίσκεται και η Φυσιά με 8 βαθμούς μόνη της. Ακολουθεί η Καλαμάτα με 7 με την νίκη που πέτυχε πριν από λίγο, και στις τελευταίες 4 θέσεις ο Αστέρας Τρίπολης με 5, ο Ατρόμητος με 2, ο Λεβαδιακός με 1 και ο Βόλος με μείον 1 βαθμό. Ακόμα δεν έχει ξεχρεώσει την ποινή που του είχε επιβληθεί. Να θυμίσουμε ότι ο Βόλος μαζί με Λεβαδιακό και Ατρόμητο είναι τρεις ομάδες που δεν έχουν νικήσει στο πρωτάθλημα. Ο Βόλος έχει 2 ισοπαλίες μέχρι στιγμής. Μόλις μία ισοπαλία έχει ο Λεβαδιακός και 2 ισοπαλίες έχει ο Ατρόμητος. Αυτή λοιπόν είναι η βαθμολογία. Έτσι έχει διαμορφωθεί και αυτή είναι η κατάσταση που υπάρχει στην Super League. Τώρα, στην επόμενη αγωνιστική έχουμε ωραία παιχνίδια. Καταρχήν είναι το ντέρμπι των ουραγών. Λεβαδιακός Βόλος. Εδώ θα πέσουν κορμιά για την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. Τουλάχιστον έτσι φανταζόμαστε αυτό το παιχνίδι. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Η Καλαμάτα μετά τον θρίαμβό της θα επιστρέψει στην έδρα της, αλλά όχι φυσικά στην Καλαμάτα. Όπως είναι γνωστό, θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην νίκαια στο γήπεδο του Ιωνικού, θα υποδεχτεί τον Όφη. Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στο Αγρίνιο για να υποδεχτεί, για να αντιμετωπίσει τον Πανετολικό. Θέλει προσοχή, αλλά ο Πανετολικός πλέον δεν είναι στην κατάσταση που ήταν όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στην έδρα του αντιμετωπίζοντας τον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος προέρχεται από την νίκη που πέτυχε. η Κηφισιά και αυτή εντός έδρας θα φιλοξενήσει τον Άρη, ένας Άρης που θέλει βαθμούς τέτοιους εκτός έδρας για να μπορέσει να πάει καλύτερα. Και το παιχνίδι το οποίο θα κλείσει την αγωνιστική την Κυριακή το βράδυ, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έρχεται από την βαριά ήττα που υπέστη από την Καλαμάτα, αντιμετωπίζει τον αίτητο τις τελευταίες 5 αγωνιστικές, ο Ηρακλής, μετά την νίκη που έκανε, που έχασε, μετά την ήττα που έχασε από την ΑΕΚ στην πρεμιέρα μέσα στην Φιλαδέλφεια, δεν έχει ξαναχάσει. Αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ και εδώ τώρα θα είναι ένα παιχνίδι. Ο θάνατός σου, η ζωή μου. Κυρίως για τον ΠΑΟΚ, γιατί ο Ηρακλής μέχρι στιγμής θα πηγαίνει πολύ καλά βάσει βαθμολογίας και μη γεγονός ότι φέτος επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε τι έγινε το Σαββατοκύριακο. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα τον προπονητή της ομάδας του Ολυμπιακού, τον Ιμανόλ, τι δήλωσε για την νίκη της ομάδας του.
1: Estoy orgulloso de lo que ha hecho hoy el equipo en el Carias Kakis.
2: Φυσικά και μας βοηθάει στην αυτοπεποίθηση και πολύ μάλιστα. Σήμερα ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μας να έρθουμε και να δείξουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε το παιχνίδι αυτό. Πριν ξεκινήσει να μιλάει, θέλει να ευχαριστήσει πάρα πολύ όλους τους παίχτες του και όλο τον κόσμο για το πάθος που έδειξαν και δημιούργησαν σήμερα αυτή την όμορφη ατμόσφαιρα που βοήθησαν πολύ την ομάδα να πάρει τη νίκη. Σήμερα ήταν πολύ σημαντικό για μας να δείξουμε πως είμαστε ενωμένοι σαν ομάδα, οι παίχτες μαζί με τον κόσμο, και πως όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε και θα τα δώσουμε όλα. Από το ζέσταμα και όλα δείξαν οι παίχτες, από την προθέρμανση δείξαν οι παίχτες πως ο κόσμος πως είναι εδώ για να στηρίξει την ομάδα, και οι παίχτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο έδωσαν τα πάντα έτσι ώστε να δείξουν ότι με πάρα πολύ πάθος θέλουν να κερδίσουν το παιχνίδι αυτό. Νομίζω πως είμαστε οι δίκαιοι και ξεκάθαροι νικητές στο παιχνίδι αυτό. Είναι ένα παιχνίδι που θέλαμε πάρα πολύ να κερδίσουμε, μας βοηθάει πάρα πολύ, γιατί μας βοηθάει για τη συνέχεια, αλλά και γιατί ελπίζει το ίδιο και εσείς όπως και ο κόσμος να νιώθετε το ίδιο υπερήφανοι όπως και εμείς για τη δουλειά που έχουμε κάνει, για το αποτέλεσμα που φέραμε, αλλά και για την όλη τη συνολική προσπάθεια.
1: Con la que ha jugado todo el equipo, seguramente tanto Panos, Manos como Fortu pues tienen mucho que ver.
2: Είναι αλήθεια πως είναι πολύ σημαντικό και συμφωνεί πως είναι πολύ σημαντικό στα ντέρμπι, στα παιχνίδια όπως αυτό, να παίζουν οι Έλληνες. Όμως τη συμμετοχή τους οι τρεις παίχτες μας δεν την κέρδισαν επειδή είναι Έλληνες, αλλά επειδή αξίζανε να παίξουν και έχουν δείξει πως μπορούσαν να προσφέρουν πολύ ποδόσφαιρο στον Ολυμπιακό. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό για μας σήμερα που μπορέσαμε και είχαμε τους παίχτες στη διάθεσή μας, που είχαν τη διάθεση να δείξουν πως μπορούμε να παίξουμε πολύ καλό ποδόσφαιρο και μπορούμε να δείξουμε πάρα πολύ πάθος, γιατί χρειάζονται αυτά τα δύο στοιχεία. Τόσο λοιπόν ο Πάνος, όσο ο Μάνος και ο Φορτούνης είχαν δείξει πως έχουν τη διάθεση να παίξουν πολύ καλά και την ικανότητα να παίξουν πολύ καλά. Το κάναμε, το είδαμε και όλοι γνωρίζουν πόσο σημαντικά είναι για μας τα ντέρμπι. Όλοι γνωρίζουν πόσο ιδιαίτερα παιχνίδια είναι και είναι πολύ ιδιαίτερο να κερδίζει τέτοια παιχνίδια. Συμφωνεί λοιπόν μαζί σας πως χρειάζεται η συμμετοχή των Ελλήνων, γιατί έχουν να δώσουν και κάτι παραπάνω.
1: Que tienen este tipo de partidos y creo que no es suerte. Hemos ganado porque creo que hemos hecho mejor partido que el Pana.
2: Όπως είπατε, είναι το τέταρτο παιχνίδι του στην Ελλάδα, είναι ένα ντέρμπι. Όμως έχουμε και πάρα πολλούς παίχτες στην ομάδα που και για εκείνους είναι πάρα πολύ νωρίς. Έχουν έρθει εδώ και πολύ λίγο χρόνο στον Ολυμπιακό. Όμως τόσο ο ίδιος όσο και όλοι οι παίχτες της ομάδας γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να φοράς αυτό το σήμα στη φανέλα σου και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό το παιχνίδι για την νέα ομάδα. Νομίζω λοιπόν πως σήμερα παίξαμε με πάρα πολύ θάρρος, ήμασταν μια ομάδα που πίεσαμε πάρα πολύ. Ήμασταν παρόντες με πάρα πολύ πάθος και με πάρα πολύ θέληση να κερδίσουμε το παιχνίδι αυτό. Επίσης όμως ήμασταν πάρα πολύ καλοί και με την μπάλα. Νομίζω πως ήμασταν μια ομάδα που δείξαμε ανωτερότητα, δείξαμε πως δίκαια πήραμε την νίκη αυτή, ήταν μια νίκη που την αξίζαμε, δεν νομίζω πως ήταν κατά τύχη η νίκη μας. Παίξαμε λοιπόν απέναντι σε μια καλή ομάδα με πολύ θάρρος, με πάρα πολύ μεγάλη θέληση και τόλμη, και νομίζω πως γι' αυτό ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας που είμαστε πάρα πολύ λίγο χρόνο εδώ να έρχονται τα παιχνίδια αυτά, να έρχονται οι νίκες, γιατί δείχνουν πως έχουμε όλοι μαζί καταλάβει που βρισκόμαστε και έχουμε καταλάβει τι πρέπει να κάνουμε. Δεν έχει δει ακριβώς τι έχει συμβεί εκεί. Στη συνέχεια του είπανε και είδε τη φάση, και παρόλο που γενικότερα δεν θέλει να μπει στη δουλειά του διαιτητή, πιστεύει πως αν ο Σάλιακας αποβλήθηκε με αυτόν τον τρόπο, τότε θα έπρεπε και ο παίκτης Παναθηναϊκού να έχει αποβληθεί. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό για μας να αναγνωρίσουμε ότι ακόμα και με 10 παίχτες συνεχίσαμε να παλεύουμε, συνεχίσαμε να προσπαθούμε και δείξαμε ότι μπορούμε μέχρι το τέλος του παιχνιδιού, που ήταν πολύς χρόνος, να έχουμε την αξία που πρέπει να έχουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να καταφέρουμε να κερδίσουμε ένα τόσο δύσκολο και μεγάλο ντέρμπι. Οι διαιτητές πολλές φορές παίρνουν σωστές και πολλές φορές λάθος αποφάσεις. Δεν θέλουμε να ανακατευτούμε στη δουλειά τους. Η δική μας δουλειά είναι να μπορούμε ακόμα και με 10 παίχτες να συνεχίσουμε να δείχνουμε θάρρος, ικανότητα και θέληση για να πάρουμε την νίκη.
1: Hoy entendía que conforto Marius, Jota y Chiqui para enganchar, pues bueno, íbamos a estar mejor.
2: Είναι αλήθεια πως πήρε αυτή την απόφαση γιατί πίστευε πως με αυτό το σχήμα θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί το πλάνο που είχε για το σημερινό παιχνίδι. Όμως παρόλο που πήρε αυτή την απόφαση, θέλει να σας πει πως μπορείτε να είσαστε ήσυχοι, πως και αυτοί που δεν παίξαν σήμερα προπονούνται πάρα πολύ καλά και είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, και να γνωρίζετε, όπως γνωρίζουν και οι ίδιοι, πως δεν θα είναι στον πάγκο, θα παίξουν, γιατί έχουμε παιχνίδι κάθε τρεις μέρες και θα έρθει σίγουρα πολύ σύντομα στιγμή που θα τους χρειαστούμε. Επίσης, θέλει να σας θυμίσει πως το παιχνίδι μας με το Λεβαδιακό είναι οι παίχτες που πήγαν από τον πάγκο, οι αυτοί που κατάφεραν να κερδίσουν το παιχνίδι. Επομένως, δεν νομίζει πως έχει τόσο μεγάλη σημασία ποιους διαλέγεις για να ξεκινήσεις. Διαλέγεις αυτούς που πιστεύεις πως θα λειτουργήσουν καλύτερα με βάση το πλάνο του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Αλλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι και οι υπόλοιποι που είναι στον πάγκο πρέπει να είναι έτοιμοι, πολύ καλά προπονημένοι και σε πολύ καλή κατάσταση όπως είναι, για να μπορέσουν να συνεισφέρουν αν χρειαστεί μέσα στο παιχνίδι.
0: Αυτός ήταν λοιπόν ο προπονητής της ομάδας του Ολυμπιακού, ο οποίος Ιμανόλ πραγματικά χθες δείχνει σιγά σιγά ότι μπορεί να είναι ο προπονητής που θα σβήσει οριστικά έτσι αυτό το ερωτηματικό που υπήρχε μετά το Μετελή Μπαρφιός, και δείχνει σιγά σιγά ο Ολυμπιακός σημάδια του ότι πάει να γίνει ομάδα, με την έννοια δένει την ομάδα για να αποκτήσει μια καλύτερη συσπήρωση εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει κάτι που δεν το έχουν οι άλλες ομάδες, έχει πάρα πολλούς παίχτες με τεράστια ποιότητα σαν μονάδες ξεχωριστά. Είναι εξαιρετικό το ρόστερ της ομάδας των Ερυθρολεύκων, αλλά ακόμα δεν έχει βρεθεί το σύστημα το οποίο θα ταιριάζει γενικά να παίξει αυτή η ομάδα. Αυτό το μέχρι πέρσι, που και στις αρχές του πρωταθλήματος παίζουμε όλοι για να κάνουμε γεμίσματα να τη βρει την μπάλα ο LKB, δεν υπάρχει καταρχάς, δεν υπάρχει LKB, και δεύτερον πλέον ήταν κάτι το οποίο είχε γίνει προβλέψιμο, με αποτέλεσμα πλέον Αλγουαθίλ, ο Ιμανόλ δηλαδή, σιγά σιγά προσπαθεί να το αλλάξει. Δεν το έκανε κατευθείαν, αγώνα με αγώνα, παιχνίδι με παιχνίδι, προσπαθεί να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό, να δείξει και να εκμεταλλευτεί κυρίως τις ευκαιρίες που του δίνει αυτό το ρόστερ που έχει ο Ολυμπιακός, για να μπορέσει να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Τώρα, στο αυτό καθε αυτό το παιχνίδι, η ομάδα του Ολυμπιακού ήταν με τέτοιο τρόπο παραταγμένη μέσα στο γήπεδο, που έδειχνε ότι θα φτάσει στην νίκη, θα πάρει την νίκη. Έδειχνε ότι καταρχάς ο Αλγουαθίλ έδειξε από το ξεκίνημα τα πλάνα του και ήταν αρκετά διαβασμένος. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έπρεπε να περιορίσει τα ατού του Παναθηναϊκού, δηλαδή τον Καμαρά και τον Ουνάη, αυτοί είναι που δημιουργούν τα παιχνίδια, και έτσι έβαλε τον Τζικίνιο σε έναν περίεργο ρόλο, δηλαδή να πρεσάρει παντού, να κυνηγάει παντού τον Καμαρά. Όποτε λοιπόν έρχονταν η μπάλα στον παίκτη του Παναθηναϊκού, ο Πορτογάλος ήταν συνεχώς μπροστά, έτσι του έκοβε το ρυθμό. Οι Ερυθρόλευκοι άρχισαν να παίρνουν το κέντρο, δεν κυκλοφορούσε η μπάλα σωστά για τον Παναθηναϊκό και δεν μπορούσαν να την περάσουν στην επίθεση. Τώρα, από την άλλη πλευρά ήταν και ο Πουέρτα, το οποίο έκανε κάτι αντίστοιχο με τον Ουνάη. Ο Κολοβιανός έκανε το καλύτερο του παιχνίδι με την ομάδα του Ολυμπιακού στην φετινή σεζόν. Έδωσε πάρα πολλές μάχες, κέρδισε πολλές μονομαχίες και ήταν σε πάρα πολύ καλή ημέρα, και το αποτέλεσμα πιο ότι εξουδωτέρωσε τον Ουνάη. Και όταν αναγκάστηκε μετά ο Νίστρουμ να τον πετάξει στα άκρα της επίθεσης, εκεί πλέον ουσιαστικά τον απομόνωσε. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει και η περίπτωση του Φρόιλερ, ο οποίος είναι ένας παίχτης που νομίζω για μένα είναι η value bet μεταγραφή φέτος για τον Ολυμπιακό, σε πολύ καλή μέρα, και έδειξε ότι δεν καταλαβαίνει τίποτα, έπαιξε 4-90 λεπτά με την Εθνική Ελβετίας, αλλά ήταν σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση, Και γενικά ο Τετέ βρήκε τον κακό μπελά του με τον Φρόιλερ που δεν μπορούσε να πάρει την μπάλα. Έτσι, με αυτά και με αυτά, ο Ολυμπιακός κατάφερε να φτάσει στην νίκη και να πάρει αυτό το πολύ σημαντικό τρίποντο. Θα μείνουμε φυσικά στο παιχνίδι. Θα πάμε τώρα και στην άλλη πλευρά. Θα πάμε και στον Τζέικοπ Νίστρουπ, ο οποίος σχολιάσει και αυτό στο παιχνίδι από την δική του σκοπιά. Θα μιλήσουμε και για τον Παναθηναϊκό, πώς πήγε, τι δεν πήγε καλά. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός από αυτό το παιχνίδι μόνο να κερδίσει είχε και δεν είχε να χάσει. Έχασε το παιχνίδι, έχασε τους βαθμούς, ναι, αλλά δεν ήρθε και καταστροφή και δεν πρέπει να χαλάσει έτσι η καλή εικόνα που έχει δημιουργήσει. Ας μην ξεχνάμε, και αν δεν κάνω λάθος, ήταν και η πρώτη του ήττα στην φετινή σεζόν σε Ελλάδα, Ευρώπη και Κύπελλο και δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί με αφορισμό η ήττα αυτή και γενικά να μην βγάλει τον Παναθηναϊκό εκτός τον πλάνο του. Έγιναν λάθη από τον Ίστρουπ, είπαμε κάποια, θα πούμε κι άλλα, αλλά έτσι είναι. Στο ποδόσφαιρο είναι το παιχνίδι των λαθών. Αν δεν γίνει λάθος, δεν κερδίζει η άλλη ομάδα. Επομένως, στον Παναθηναϊκό θα πρέπει να περιμένουν, να κοιτάξουν από το επόμενο παιχνίδι να πάρουν την νίκη με τον Αστέρα Τρίπολης και σιγά σιγά είναι πρώτοι. Να δει, όσο είσαι πρώτος και σε κυνηγούν οι άλλοι, όλα είναι καλά. Λοιπόν, πάμε να πάμε στον Jacob Nistrom να ακούσουμε τις δηλώσεις του για το σημερινό παιχνίδι.
3: Check on Thursday. That's it.
4: Νομίζω ότι είναι μια χαζήτα αυτή που κάναμε, παρότι μιλάμε για ένα κλειστό παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο, γι' αυτό χάσαμε κιόλας. Ήταν ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να τελειώσει και με ισοπαλία, αλλά στο τέλος το ρώτησαν 95 λεπτά, ο αντίπαλος ήταν η καλύτερη ομάδα. Είναι μεγάλη απογοήτευση για μας, αλλά όπως λέμε πάντα, κερδίζουμε μαζί, χάνουμε μαζί. Τώρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να γυρίσουμε τη σελίδα και να κοιτάξουμε μπροστά γιατί έχουμε το παιχνίδι της Πέμπτης.
5: Ο Παναθηναϊκός στα προηγούμενα παιχνίδια, στα προηγούμενα 5 μάτσα, αλλά και στην Ευρώπη δημιουργούσε φάσεις, έκανε ευκαιρίες. Σήμερα δεν είδαμε κάτι τέτοιο. Ουσιαστικά δύο ευκαιρίες καλές δημιούργησε. Αυτό που οφείλεται.
3: I think it was general game without big chances and then when you get one then you need to take it. I think we struggled to create.
4: Ήταν ένα παιχνίδι χωρίς μεγάλες ευκαιρίες, θα έλεγα γενικά. Όταν βρίσκεις μια ευκαιρία, πρέπει να την εκμεταλλευτείς σε αυτά τα παιχνίδια. Δυσκολευθήκαμε να κάνουμε φάσεις στο πρώτο μέρος το περισσότερο γιατί είχαμε πολύ άγχος όταν είχαμε την μπάλα. Δεν τρέξαμε αρκετά προς το αντίπαλο μισό, δεν τους ασκήσαμε πίεση στη δική τους άμυνα. Δεν πασάραμε καλά και δεν δώσαμε στους αντίπαλους αμυντικούς την αίσθηση του φόβου στο τι μπορεί να συμβεί στην πλάτη τους, στο χώρο πίσω από αυτούς. Στο δεύτερο μέρος, στο τέλος του πρώτου μέρους και στην αρχή του δεύτερου μέρους ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα, αλλά γενικά δεν φτάσαμε, δεν δείξαμε στον αγωνιστικό χώρο την ποιότητα που έχουμε δείξει μέχρι στιγμής συνολικά. Και όταν φτάνεις σε αυτό το επίπεδο και σε αυτό το σημείο, τουλάχιστον να προσπαθείς να μην δεχθείς γκολ. Εμείς δεχθήκαμε ένα γκολ και έτσι χάσαμε. Θα μπορούσαμε να το καταφέρουμε να κρατήσουμε ανέπαφη νηστεία μας, γιατί και εμείς δώσαμε λίγες φάσεις στον αντίπαλο. Ήταν πολλές οι φάσεις που ήμασταν κοντά, αλλά δεν καταφέραμε να κάνουμε αυτό που θέλαμε.
5: Coach, δεν ξέρω αν συμφωνείτε ότι τους παίκτες του Παναθηναϊκού τους χαρακτήριζε μια έλλειψη αποφασιστικότητας και αν ήταν αυτός ο λόγος για τον οποίο ο Παναθηναϊκός δεν ήταν τόσο απειλητικός. Αν στο τέλος της βραδιάς η ομάδα που έμοιαζε να θέλει περισσότερο το παιχνίδι ήταν αυτή που κέρδισε και αν ήθελε να μας κάνει έναν απολογισμό σε αυτές τις πρώτες 6 αγωνιστικές του πρωταθλήματος, αν είναι ικανοποιημένος με τον βαθμολογικό απολογισμό της ομάδας του.
3: No, it was not because the opponent wanted to win more than that we wanted to win badly and make our fans proud and get a good result in a derby. You can lose a game where it's a matter of quality for one reason and another. And I totally agree in the analysis that we didn't create enough. But I can also find moments today where we were not good enough in our pressing part, especially in the first 25 minutes. So I think there was too many phases today where we lacked our normally quality, and when you don't reach your quality that are closer to your top potential, then there is a risk that you lose against a team that obviously also have good players. The first 6 games have nothing to add. We have forgotten the first 5. Now it's a new block. And we're going to do as normal tomorrow, like we have done so far. We're going to evaluate the game, and then we're going to look forward. Obviously, the disappointment today is going to be huge. It's going to be huge and a long night for the players and for me. The disappointment is going to be there tomorrow and probably also on Tuesday, and then we need to man up and show that we can bounce back.
4: Θέλαμε πολύ να κερδίσουμε, διαφωνώ σε αυτό που είπατε, και το θέλαμε να κάνουμε πάρα πολύ περήφανοι στους οπαδούς μας. Είναι προφανές ότι μπορείς να χάσεις ένα ντέρμπι. Κάποιες φορές είναι θέμα ποιότητας, κάποιες φορές είναι κάτι άλλο. Δεν δημιουργήσαμε φάση, αλλά δεν είχαμε και τις φάσεις που συνήθως έχουμε στον αγώνα για να πιέσουμε τον αντίπαλο όσο συνηθίζουμε. Είχαμε έλλειψη σε αυτό το κομμάτι, κάτι που κάνουμε συνήθως σε άλλες περιπτώσεις. Όταν φτάνεις λοιπόν στην κορυφή, στο top της απόδοσής σου και της ποιότητας που έχεις ως ομάδα, ρισκάρεις να χάσεις έναν τέτοιο αγώνα γιατί ο αντίπαλος έχει καλούς ποδοσφαιριστές. Δεν έχω να πω κάτι για τους 6 πρώτους αγώνες. Η πρώτη πεντάδα έχει περάσει, τώρα κοιτάμε ένα άλλο κομμάτι αναμετρήσεων στο πρωτάθλημα. Θα δουλέψουμε όπως πάντα, θα αξιολογήσουμε την σημερινή αναμέτρηση και θα δουλέψουμε πάνω σε αυτή. Είμαι βέβαιος πάντως πως έχουμε απογοήτευση απόψε, τόσο εμείς ως προπονητές, όσο και οι ποδοσφαιριστές μέσα τους. Αυτή η απογοήτευση θα μείνει για σήμερα και για αύριο. Η απόψινη βραδιά θα είναι μεγάλη για όλους μας, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα γυρίσουμε δυνατότεροι και θα ανακτήσουμε το χαρακτήρα μας.
0: Τα δέχη λοιπόν ο Νίστρουπ, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχασε την ευκαιρία του να βάλει πολύ δυνατές βάσεις στη φετινή σεζόν για τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, γιατί ουσιαστικά θα έριχνε πάρα πολύ πίσω τον Ολυμπιακό σε περίπτωση που κέρδιζε μέσα στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, αλλά εδώ τα πράγματα δεν είναι στη ζωή έτσι όπως τα προγραμματίζεις ή έτσι όπως τα θέλεις εσύ, παίζει και ο αντίπαλος. Και αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός ξαναφέρνει, έτσι όπως είδαν και τα αποτελέσματα σε αυτή την αγωνιστική, με την νίκη που πέτυχε, με την ήττα που έκανε ο ΠΑΟ, όλοι είναι πλέον στους 2-3 βαθμούς, ούτε 3 βαθμούς. Άρα λοιπόν το πρωτάθλημα ξαναρχίζει από την αρχή. Τώρα, ο Παναθηναϊκός σε αυτό το παιχνίδι γενικά έδειξε μια εικόνα ότι δεν είχε την απαραίτητη σοβαρότητα, ας πούμε. Είχε και προβλήματα, δηλαδή η ίωση του Kings Kakua είχε ταλαιπωρήσει τον παίκτη από το Γκογκό την προηγούμενη εβδομάδα, έχασε κάποιες προπονήσεις, δεν ήταν αυτός που ήταν. Και φάνηκε αυτό και χάλασαν πολλά γιατί είναι ένας παίκτης νευραλγικός στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Είπαμε νωρίτερα για το πολύ σωστό παίξιμο που έκανε ο Ολυμπιακός πάνω στον Καμαρά, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει έτσι όπως ήθελε το παιχνίδι. Τώρα ο Παναθηναϊκός με αυτά και με αυτά κατάφερε να πάρει και ένα πλεονέκτημα όταν από το 66 και μετά έπαιζε και με παίχτη παραπάνω. Και εκεί έλεγες ότι και βάσει της εικόνας που έδειχνε ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος μεν, αλλά με την έννοια ότι κρατούσε περισσότερο την μπάλα στην κατοχή του, προσπαθούσε να μπει μέσα στην περιοχή μέχρι εκεί, όχι ότι έκανε και πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Δεν είχε το καθαρό μυαλό για να το κάνει αυτό. Και από την άλλη πλευρά και ο Ολυμπιακός ήταν πολύ σωστά παρεταγμένος με έναν εξαιρετικό Ρέτσο. Ο Ρέτσος ο οποίος εχθές ήταν πάρα πολύ καλός, όχι μόνο για τον γκολ το οποίο πέτυχε και χάρισε την νίκη ουσιαστικά στην ομάδα του, αλλά ήταν ένας πραγματικά βράχος, ένα τείχος που είχε στήσει μπροστά του μόνος του, τους έλεγε τους σαν άργιο στον Παναθηναϊκό, εγώ μόνος μου και όλοι εσείς. Τέτοιο πάθος είχε χθες ο Ρέτσος και κυρίως αποτελεσματικότητα. Δηλαδή σου ενέπνεε εμπιστοσύνη για την κάθε του κίνηση, ακόμα και σε μπαλιές που δεν είχε μεγάλη σιγουριά, έδιωχνε την μπάλα, δεν έπεσε σε ελάχιστα λάθη, ίσως και σε κανένα να μην είχε στο χθεσινό παιχνίδι. Και με αυτόν τον τρόπο ο Ολυμπιακός αισθανόταν πιο εύκολα. Ο Ορτέγκα όποτε χρειάστηκε ήταν και αυτός παρόν. Και είναι σημαντικό να έχεις ένα τερματοφύλακα, γιατί μπορεί να κάνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι και να δεχτεί ένα γκολ από το πουθενά και να χαλάσει έτσι όλη η εικόνα. Ο Ορτέγκα όμως και χθες ήταν πολύ καλός, ενώ κρατάω πολύ την περίπτωση του Σίλβα, του Ζώτα Σίλβα, ο οποίος αυτό το παιδί, δεν ξέρω, Ολυμπιακός γεννήθηκε, έβγαζε τέτοιο πάθος σε ολόκληρο το παιχνίδι που έλεγε κανείς ότι μεγάλωσε και ανδρώθηκε με την φανέλα του Ολυμπιακού. Ήταν καλός, αλλά ξεχώρισε πάρα πολύ για το πάθος το οποίο έδειξε. Είχε καταλάβει προφανώς το χαρακτήρα του ντέρμπι. Ήταν ένα κλικ από όλους σε αυτό το κομμάτι. Από όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού, ακόμα και τους Έλληνες, ήταν ένα κλικ επάνω. Και πραγματικά έκανα τέτοιο παιχνίδι που το βοήθησε πάρα πολύ τον Ολυμπιακό για να πάρει αυτή την νίκη. Πρεσαρίσματα, κλεψίματα, μπασίματα, ήταν πάρα πολύ καλός. Αλλά αυτά με τους παίκτες του Ολυμπιακού, αυτά και με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Αλλά θα πάμε να ακούσουμε τώρα τον αρχηγό της ομάδας του Ολυμπιακού, τον Ρέτσο, ο οποίος, όπως σας περιγράψαμε λίγο νωρίτερα, ήταν χθες σε εξαιρετική κατάσταση.
6: Είναι βασικά το πρώτο μου γκολ σε ντέρμπι. Από την πρώτη στιγμή που αγωνίστηκα στον Ολυμπιακό, δεν έχω ξανασκοράρει εναντίον του Παναθηναϊκού. Βασικά, καμία από τις Big Four ήταν το πρώτο μου. Εντάξει, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί στην προηγουμένη στιγμή το θέλαμε πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι, θέλαμε αυτή την νίκη. Θεωρώ ότι την αξίζαμε, τη διαφορά. Δείξαμε ότι το θέλαμε περισσότερο από τον Παναθηναϊκό, αυτή είναι η αλήθεια. Ένα συγχαρητήρια στα παιδιά, στον κόσμο μας που ήταν η άλλη μια φορά πριν από το παιχνίδι. Οριακά ήταν πριν από εμάς εδώ πέρα, που φτάσουμε στο γήπεδο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και κοιτάμε το παιχνίδι της Πέμπτης που είναι πολύ σημαντικό για μας.
7: Γιατί αυτό ήταν το ότι φέρατε περισσότερο το πάθος που κάτι, οι μονομαγίες που θύμισαν πολύ και το δεύτερο και τα γήπεδα του Αγγελόνια. Το είχατε και εκεί κάνει μια κατάσταση που είχε να αυτό που έδωσε θεωρητικά την έκκληση.
6: Εντάξει, πάντως και με 10 παίκτες που μείναμε, δεν θυμάμαι κάποια κλασική φάση να έχει κάνει ο Παναθηναϊκός. Είμαι ειλικρινής, θεωρώ ότι ήμασταν με διαφορά καλύτερη ομάδα μέχρι το 65. Μετά είχαν την περιοχή της μπάλας, την κατοχή της μπάλας. Κάναμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, πρέπει να αμυνθούμε. Και σε αυτά τα παιχνίδια, όταν μένεις με 10 παίκτες, πρέπει να δώσεις κάτι παραπάνω. Θεωρώ ότι το δώσαμε όλοι, όλα τα παιδιά. Από τους επιθετικούς, κεντρούς, οι αμυντικοί, όλοι ήταν. Ήμασταν κοντά στις γραμμές μας, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Κρατήσαμε το 0, που για μένα σε αυτό το παιχνίδι είναι το πιο σημαντικό. Και καταφέραμε να πάρουμε μια τεράστια νίκη για τη συνέχεια του πρωταθλήματος και μια νίκη ψυχολογίας, θα πω.
8: Εντάξει, ο Ρέτσος για τον Ολυμπιακό είναι ξεχωριστός και ο Ολυμπιακός για τον Ρέτσο είναι ξεχωριστός. Είδαμε να πανηγυρίζεις, είδαμε ποια είναι τα συναισθήματά σου μετά από αυτό το γκολ που έρθες και μετά την νίκη και κυρίως μετά από ό,τι έγινε στο τέλος του αγώνα, είναι να προσθέσεις τον κόσμο.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο. Το χρειαζόμουν αυτό το γκολ για μένα. Εντάξει, ήθελα να σκοράρω φέτος. Προσπαθώ να το βρω σε όλα τα παιχνίδια. Κατέφερα και το βρήκα στο πιο ωραίο παιχνίδι για μένα. Οπότε, εγώ αυτό που έχω να κάνω είναι να δίνω απαντήσεις στο γήπεδο και όχι πουθενά αλλού. Και θεωρώ ότι αυτό κάνω.
7: Ήταν μια νίκη απόψε στα σημεία που λέμε, με πάρα πολύ έτσι, ενέργεια να ξοδεύεται, με παίχτη λιγότερο από πιο κουραστικό. Και υπάρχει ένα κουτικό μάτι σε 4 μέρες με ταξίδι. Σε μια δύσκολη έδρα στο Βελοντρόμ, ένα σχόλιο.
6: Ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι σε μια πολύ δύσκολη έδρα με πολύ καλούς οπαδούς και εκεί. Αλλά για αυτά τα παιχνίδια ξεκινήσαμε το ποδόσφαιρο, για αυτά τα παιχνίδια που μας αρέσουν να παίζουμε και ανυπομονούμε για αυτή την νίκη, για αυτόν τον αγώνα. Και το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να προετοιμαστούμε ψυχολογικά και σωματικά, γιατί είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, όπως είπατε και με ταξίδι, οπότε πρέπει να ξεκουραστούμε.
8: Μίλησε για ψυχολογία. Και ήταν η ψυχολογία της ομάδας και πώς φτάσατε στο σημείο να μπείτε τόσο έτοιμοι και τόσο αποφασισμένοι σε ένα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι αν είχε αρνητικό αποτέλεσμα θα μένατε πολύ πίσω.
6: Η αλήθεια είναι ότι δεν σταθήκαμε καθόλου στα αποτελέσματα που είχε κάνει ο Παναθηναϊκός όλο αυτό το καιρό. Ότι και καλά ήταν το φαβορί. Σε αυτά τα παιχνίδια ξέρουμε ότι δεν υπάρχει το φαβορί. Οπότε θεωρώ ότι φέτος σήμερα δείξαμε ότι είμαστε καλύτερη ομάδα, τουλάχιστον σήμερα. Και σίγουρα αποδείξαμε και στους εαυτούς μας ότι μπορούμε να παίξουμε ακόμα καλύτερα από ό,τι παίξαμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε και στην Ευρώπη και σε όλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος.
0: Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει με το συγκεκριμένο παιχνίδι. Οι δύο ομάδες πλέον κάνουν στροφή στα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια και όπου θα προσπαθήσουν να συνεχίσουν έτσι τις καλές εμφανίσεις που υπάρχουν. Θα τα πούμε όλους σε άλλους μέσα στην εβδομάδα και ειδικά για το Ολυμπιακός Μαρσέικ που έχουμε πολλά να πούμε. Ήδη έχει σημάνει συναγερμός στην Γαλλία και συγκεκριμένα στην Μασάλια. Δεν είναι κρυφό ότι υπάρχουν εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ των φιλάθλων της ΑΕΚ και της Μαρσέικ. Θα υπάρχουν πολλοί φιλάθλοι του Ολυμπιακού στη Μασσαλία, οπότε η αστυνομία είναι ήδη επιποδός προκειμένου να μην δημιουργηθεί το παραμικρό. Θα πάμε τώρα στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που με τη σειρά της κατάφερε να πάρει την νίκη απέναντι στην ομάδα του Όφη σε ένα παιχνίδι στο οποίο η ΑΕΚ προσωπικά εμένα μου άφησε πάρα πολύ καλή εικόνα και ο Όφη πάρα πολύ καλός. Όσο διάστημα δικά στο ξεκίνημα του αγώνα σωστή έτσι αμυντική λειτουργία, καλό στήσιμο της ομάδας, έβγαινε μπροστά, δημιούργησε ευκαιρίες, δεν κλείστηκε πίσω. Όφη είναι μια ομάδα η οποία πραγματικά φέτος δείχνει πολύ καλά στοιχεία και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη, και μακάρι να πάει καλά και στο Europa League και στο επόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι που έχει μπροστά της. Η ΑΕΚ όμως είχε την εμπειρία μέσα στην έδρα της, δεν ξέρω τώρα, ο κόσμος, το γήπεδο αλλάζει, μεταμορφώνεται πάρα πολύ. Ήρθαν τα γκολ, έστω και αποστημένες μπάλες, δεν έχει σημασία. Εκεί κάπου κρύθηκε το παιχνίδι, Όφη πήγε να αντιδράσει, έμεινε και με παίχτη λιγότερο. Δεν μπόρεσε να κάνει και πάρα πολλά. Με αποτέλεσμα η ΑΕΚ να πάρει αυτό το τρίποντο που το είχε ανάγκη, γιατί αν γινόταν καμιά γκέλα για την ΑΕΚ, τότε τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Τώρα είναι μια χαρά. Ήδη έχει στον ενεργητικό της δύο γκέλες με Κηφισιά και με Βόλο και προσπαθεί πλέον να τις καλύψει αυτές και σε καμία περίπτωση δεν θέλει να προσθέσει και άλλη στο ενεργητικό της. Και φυσικά να θυμίσω ότι η ΑΕΚ είναι μια ομάδα η οποία παίζει χωρίς το βαρύ πυροβολικό της ή εν πάση περιπτώσει με ένα παίχτη ο οποίος σκόραρε κατά βούληση, ο Βάργκας. Έχει φυσικά Γιώβιτς, έχει Μέγερ, έχει Μεζίνη, έχει Ζούπκοφ, Βιντάλη, έχει παίχτες που μπορούν να σκοράρουν ανά πάσα στιγμή, Κοϊτά. Από πού να το πιέσει και από πού να το αφήσει για την ΑΕΚ, κυρίως για την μεσοεπιθετική της γραμμή. Ήρθε η νίκη και τέλος καλό, όλα καλά. Φυσικά θα μείνουμε σε αυτό το παιχνίδι και θα πάμε να ακούσουμε τώρα δηλώσεις από τον προπονητή της ομάδας της Ένωσης, τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος μίλησε για αυτό όπως και για το επικείμενο παιχνίδι στο Champions League.
9: Good performance, three points tonight.
10: Καλησπέρα σε όλους. Πάρα πολλά συγχαρητήρια στους παίχτες για την πάρα πολύ καλή απόδοσή τους σήμερα. Επιβραβεύτηκε αυτό με ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα. Τα επίπεδά μας σε ό,τι αφορά την ενέργεια, σε ό,τι αφορά την εστίαση και την αποφασιστικότητά μας ήταν πολύ υψηλά και αυτά είναι τα τρία χαρακτηριστικά που απαιτούνται προκειμένου να κερδίζει τέτοιου είδους αναμετρήσεις και τα είχαμε αυτά τα στοιχεία από το πρώτο μέχρι το 90 λεπτό. Η ατμόσφαιρα ήταν εξαιρετική. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους μας οι οποίοι γέμισαν το γήπεδο. Σήμερα πήραμε μια νίκη επάξια. Αντιμετωπίσαμε τον Όφη, μια πολύ δυνατή ομάδα και έχοντας δει και τα στατιστικά, τον κρατήσαμε σε μηδέν ουσιαστικά ενεργητικό. Δεν είχαν σουτ στην εστία μας. Είναι μια πολύ δυνατή ομάδα η οποία κέρδισε την Hoffenheim, κέρδισε τον Ολυμπιακό. Ένας πολύ δυνατός αντίπαλος. Οπότε σήμερα πήραμε άξια αυτούς τους τρεις βαθμούς που μας επιτρέπει τώρα να στρέψουμε το ενδιαφέρον και να εστιάσουμε την προσοχή μας στις δύο αναμετρήσεις για το Champions League που ακολουθούν. Υπάρχουν κάποιες στιγμές στη σεζόν οι οποίες είναι κομβικές. Ένα μάτς το οποίο η εξέλιξή του μπορεί να κρίνει αν θα προχωρήσει θετικά ή αρνητικά και αυτό ήταν το σημερινό, ήταν ένα από αυτά τα μάτς. Ήταν ένα μήνυμα το οποίο το πέρασα στους παίχτες μου ότι έπρεπε να πάρουμε αυτή τη νίκη. Την πήραμε, οπότε πολύ σημαντική νίκη. Τρεις βαθμοί προστίθενται στο σακούλι μας. Προσθέτει ο coach ότι συμπληρώνονται, αν δεν έχει συμπληρωθεί εντός λίγων ημερών, συμπληρώνεται ένα έτος κατά τη διάρκεια του οποίου η ομάδα είναι αίτητη στο ελληνικό πρωτάθλημα, στην ελληνική λίγα. Ήταν, νομίζω, Οκτώβριος ο προηγούμενος που είχαμε την ήττα από τον Ολυμπιακό και η μόνη ομάδα σε όλη αυτή την περίοδο η οποία μας κέρδισε ήταν ο Όφη στο μάτς του κυπέλου εντός έδρας. Οπότε ήταν σε μεγάλο βαθμό και θέμα αρχής για εμάς να αποκαταστήσουμε την τάξη.
11: Στο τέλος του αγώνα, παρατηρήσα τον Λάζαρο Ντορότα να έχει το πόδι του λίγο μπαταρισμένο. Και επειδή προέρχεται και από τραυματισμό, υπάρχει κάποια ανησυχία για την κατάστασή του? Ευχαριστώ πολύ.
9: No concern. And in a good disposition and good current status. This is what we need in this calendar because we will have to use all of them. This is fact. This is 100% going to happen. Very happy for his performance.
10: Λοιπόν, σημειώσαμε τρία τέρματα από στιγμένες φάσεις. Αυτό είναι ένα από τα όπλα που έχουμε αναπτύξει. Θα μπορούσαμε σίγουρα να έχουμε σημειώσει περισσότερα τέρματα. Όσον αφορά το τέρμα που ακυρώθηκε, κανείς δεν ξέρει καλά. Βεβαίως, καλά γιατί ακυρώθηκε. Βεβαίως, το μάτς ολοκληρώθηκε με 3-0. Οπότε, αν ήταν διαφορετικό, ίσως θα κάναμε μια άλλη συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση, δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες για να σημειώσουμε τέρματα. Αυτό είναι το σημαντικό και εσείς ήσασταν παρόντες στο γήπεδο. Μπορείτε να γράψετε για αυτό που είδατε αναφορικά με το ακυρωθέν τέρμα. Τώρα, όσον αφορά τον Ντέρεκ, ο Ντέρεκ είχε μια εξαιρετική απόδοση σήμερα και η σημερινή του παρουσία είναι και το επιστέγασμα της πολύ καλής του απόδοσης κατά τη διάρκεια και των προπονήσεων όλες αυτές τις μέρες και της απόδοσής του στα φιλικά. Είναι 100% μαζί μας, ψυχείτε και σώματι. Και μαζί με κάποιους άλλους παίκτες, ενδεχόμενα στο τέλος μεταγραφικής περίοδου, υπήρχαν κάποιες σκέψεις στο μυαλό τους αν θα συνέχιζαν μαζί μας ή όχι. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Και ήταν και δική μου απόφαση να μην χρησιμοποιώ ενδεχόμενα παίκτες που είχαν το μυαλό τους λίγο αλλού. Σε κάθε περίπτωση, ο Ντέρεκ ήταν 100% εστιασμένος στην σημερινή αναμέτρηση, 100% κίνητρο για να παίξει και η απόδοσή του ήταν εξαιρετική. Και πρέπει να πούμε ότι με ένα τέτοιο καλεντάρι γεμάτο αγώνες, όλοι οι παίχτες και ο Ντέρεκ βεβαίως είναι πάρα πολύ πολύτιμοι. Καθώς θα τους χρειαστούμε όλους, είδατε ότι μας έλειψε ο Βάργα, ο οποίος είναι ένας πολύ πολύτιμος παίκτης για τον τρόπο παιχνιδιού μας και ο οποίος ξεκίνησε πάρα πολύ καλά τη σεζόν. Όλοι λοιπόν οι παίκτες θα πρέπει να είναι απολύτως έτοιμοι, θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι και με τη σωστή διάθεση για να χρησιμοποιηθούν. Και όλοι θα χρησιμοποιηθούν σε αυτό το καλεντάρι το πολύ βεβαρημένο και αυτό που λέω είναι σίγουρο 100%.
9: Good. When it's like this, you cannot be unhappy with this.
10: Συμφωνώ μαζί σας και όπως έχουμε διαπιστώσει στο ελληνικό πρωτάθλημα, μέχρι να σημειώσει και το δεύτερο τέρμα, πολλές φορές δεν ξέρω. Και στην ελληνική λίγα πρέπει να, αυτό που λέμε, να σβήνεις το παιχνίδι, να το κλείνεις το παιχνίδι και να το κερδίζεις. Και εμένα αυτό με το επεσήμανα κάποιες στιγμές, αλλά δεν μπορώ να πω ότι υπήρχε κακή συμπεριφορά του εναντίον. Η συμπεριφορά των παιχτών ήταν πολύ καλή. Κάποιες φορές η μπάλα δεν άκουγε, όπως λέμε, λίγο πριν, λίγο μετά. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν υπήρχε κάτι τέτοιο και οι παίχτες απέδωσαν.
9: One of these players where the pain is not the pain. You know, he is brave enough and he's pushing and this helps a lot because normally it's like this when you believe that you can then you can.
10: Λοιπόν, δεν είμαι γιατρός για να κρίνω 100%, όμως σε συνεργόνιση με το ιατρικό επιτελείο μας που κάνει μια πάρα πολύ καλή και πολύ επαγγελματική δουλειά για να επανέλθουν οι παίκτες, μπορώ να πω ότι ο Θωμάς κατά πάσα πιθανότητα θα χρειαστεί χρόνο ακόμα, δεν θα συμμετάσχει στις δύο αναμετρήσεις για το Champions League. Όσον αφορά το Βάργας, δίνουμε μια μάχη με το χρόνο. Μπορεί να λείψει στο ένα αγώνα, μπορεί και στους δύο, μπορεί και σε κανέναν. Είναι μια μάχη με το χρόνο και κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να επανέλθει γρήγορα. Όμως πρέπει να σημειώσουμε την πολύ καλή νοοτροπία του, το τρόπο που τα προσεγγίζει. Είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν νιώθει πόνο, να το πούμε έτσι απλά ελληνικά. Είναι πάρα πολύ θαραλέος, πολύ δυνατός και όταν το πιστεύεις ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις, πιέζεις περισσότερο τον εαυτό σου και αυτή είναι η νοοτροπία κλπ.
0: Ακούσαμε λοιπόν πως δικαιολόγησε την νίκη της ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς. Πάμε και στην αντίπερα όχθη, πάμε και στον Όφη που είπαμε ότι ο Όφη έδειξε για μία ακόμη φορά ένα καλό πρόσωπο. Χρήστος Κόντης μιλάει για το τι έφτιαξε και η ομάδα του δεν κατάφερε να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια.
12: Καλά, ευχαριστημένος δεν μπορεί να είμαι. Καλησπέρα σε όλους. Χάσαμε 3-0, δεχτήκαμε 3 γκολ από στατικές φάσεις. Τι δουλέψαμε αυτή τη εβδομάδα, δεν ξέρω, γιατί δουλέψαμε στατικές φάσεις. Και το λέω γιατί ξέραμε τι περιμένουμε, ξέραμε με τι ομάδα παίζουμε, ξέραμε πόσο δύσκολο είναι αυτό το παιχνίδι. Και εγώ είχα την αίσθηση ότι αν είναι να κινδυνεύσω από κάπου, θα κινδυνεύσω από τις στατικές φάσεις, λόγω της δυναμικής των παιχτών που εκτελούν και των παιδιών που έχει η ΑΕΚ που μπορούν να σκοράρουν. Δυστυχώς εκεί δεν ανταποκριθήκαμε καλά, δεν ήμασταν στο επίπεδο που θα θέλαμε. Και όταν ήταν το σκορ 1-0, ναι, θα μπορούσαμε να κάνουμε λίγες, γιατί δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε και πολλές ποιοτικές φάσεις για να μπορούμε να ξαναδιεκδικήσουμε κάτι, αλλά νομίζω μετά το 2-0 τελειώσαν όλα, δεν είχαμε κάτι να δείξουμε ή να καταφέρουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
13: Εν ώψη του αγώνα με τη Ρέν υπάρχει κάτι, ποιο θεωρείτε ότι σας προβληματίζει περισσότερο από αυτό το μάτς? Εκτός αν είναι τελείως διαφορετικά παιχνίδια.
12: Η Ρέν είναι μια εντελώς διαφορετική ομάδα. Έχει άλλο στυλ ποδοσφαίρου σε σχέση με αυτό της ΑΕΚ. Είναι πολύ πιο ενεργητική, με την έννοια ότι έχει παίκτες που μπορούν να παίρνουν την μπάλα και να τριπλάρουν, να κάνουν drive 60 μέτρα. Έχει πάρα πολύ ένταση στο παιχνίδι της. Δεν έχει αυτό της ΑΕΚ το στατικό, ενώ στο build-up που προσπαθεί να σε βγάλει με τον τρόπο της και να περάσει τις μπάλες στα μεσοδιαστήματα. Έχει πιο πολύ ατομικό στοιχείο, ποιότητα, ειδικά η Winger, τα Μάρι, ο Μπλάς, έχει παίκτες, ο Λεπόλ, έχει παίκτες πάρα πολύ δυνατούς επιθετικά. Θα είναι ένα, νομίζω, τελείως διαφορετικό παιχνίδι που θα πρέπει να προετοιμαστούμε κατάλληλα και να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι από τη διάβαση πλευρά για να πάρουμε κάτι θετικό.
13: Το πλάνο σας για το μάτς απόψε ποιο ήταν? Γιατί είδαμε, ειδικά μέχρι τη στιγμή που έρχεται το πρώτο γκολ της ΑΕΚ, σε κανονική ροή να μην δέχεστε έτσι μεγάλη απειλή. Ήταν σίγουρα οι στατικές φάσεις. Θέλετε να περιορίσετε συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές με την τακτική σας?
12: Το πλάνο μας ήταν αυτό που είδατε. Ήμασταν συγκεντρωμένοι σε ένα medium block. Θέλαμε να είμαστε λίγο πιο πιεστικοί, βέβαια, εκεί. Αφήναμε πάρα πολύ, και αυτό ήταν κάτι που προσπαθούσαμε να διορθώσουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Αφήναμε πάρα πολύ εύκολα το Ρέλβας και το Μουκουντή να να παίρνουν μέτρα, ενώ εμείς θέλαμε να βγούμε πάνω τους και να τους πιέσουμε, ειδικά με τον Κέναν. Η ΑΕΚ έχει ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού. Εμείς με τον τρόπο που παίζαμε νομίζω δεν κινδυνεύσαμε. Προφανώς μια μεγάλη ομάδα σαν την ΑΕΚ με την ποιότητα που έχει θα βγάλει κάποιες κούτσου ευκαιρίες, κάποιες ευκαιρίες, κάποιες καλές προϋποθέσεις. Ναι, θα τα βγάλει όλα αυτά σε ένα εντός έδρας παιχνίδι. Αλλά προφανώς πιστεύω ότι αν δεν δεχόμασταν τον γκολ από τη στατική φάση στο 42-3, θα ήταν εντελώς διαφορετικό δεύτερο ημίχρονο. Θα μπορούσαμε κι εμείς λίγο να κάνουμε κάτι λίγο διαφορετικά. Θα μπορούσαμε να ρισκάρουμε και λίγο παραπάνω. Και το μάτς θα πήγαινε λίγο νομίζω σε διαφορετικό ρυθμό και φάση. Δεν καταφέραμε τίποτα από όλα αυτά. Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη στις στιγμές αυτές που χρειάστηκε και νομίζω ήταν μια ξεκάθαρη νίκη της ΑΕΚ.
14: Δεν σας προβληματίζει καθόλου αυτό?
12: Σίγουρα με προβληματίζει. Αυτό που είπα και πριν είναι ότι η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που θέλει να κρατάει την μπάλα. Όταν εμείς κλέβαμε την πρώτη μπάλα από την ΑΕΚ, η επόμενη μας πρώτη πάσα ήταν λάθος. Άρα χάσαμε πάρα πολλές τέτοιες μπάλες. Και όταν δεν καταφέρεις αυτές τις πρώτες μπάλες, γιατί ο αντίπαλος θα αντιδράσει, θα προσπαθήσει να κάνει ένα counter press, αλλά θα προσπαθήσει εκεί να ξανακλέψει την μπάλα. Νομίζω ότι αυτή η πρώτη επιλογή μας ήταν πάντα λάθος.
0: Λοιπόν, αυτά όσο αφορά και τον Χρήστο Κόντι. Τώρα, αφήσουμε λίγο, μάλλον να μείνουμε λίγο στην Super League, γιατί έχει αξία να δούμε λίγο τις δηλώσεις του Λύση μετά τον αγώνα στην Τούμπα, εκεί όπου υπήρχαν αρκετές αποδοκιμασίες από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Εντάξει, είναι γνωστό ότι πολλά υπάρχουν στα εσωτερικά της ομάδας του κεφάλου, τα οποία καλύφθηκαν από τις συνεχόμενες νίκες. Είχαν φουντώσει πολύ τα πράγματα μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις και μάλιστα εις διπλούν. Οι νίκες έφεραν έτσι, ήρθε η ήττα από τον Παναθηναϊκό, οι διαδοχικές νίκες όμως λίγο ηρέμησαν την κατάσταση. Σήμερα όμως πάλι τις ξαναέφεραν έτσι προβληματισμό και αποδοκιμασίες πλέον στο γήπεδο της Τούμπας. Η επόμενη αγωνιστική απέναντι στον Ηρακλή σε ένα τοπικό ντέρμπι, και μην τον υποτιμάτε τον Ηρακλή, είναι μια σκληροτράχυλη ομάδα και το έχει δείξει αυτό. 5 αγωνιστικές αέτητος είναι, γιατί όχι, τοπικό ντέρμπι πάει για αποτέλεσμα. Οπότε πλέον ο ΠΑΟΚ εδώ παίρνει σε ένα παιχνίδι must win, το οποίο είναι μονόδρομος για να μπορέσει να πάρει το θετικό παιχνίδι, κυρίως για να αμβλύνει τις αρνητικές εντυπώσεις που προκλήθηκαν μετά τη σημερινή εμφάνιση. Επαναλαμβάνω, πολλές αποδοκιμασίες, άσχημο το κλίμα στην Τούμπα, και ξέρετε τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις λαϊκά δικαστήρια δεν έγινε, εντάξει, δεν μπορούμε μην πούμε ότι έγινε και χαμός στην Τούμπα, αλλά υπήρχε με πολλές αντιδράσεις, αποδοκιμασίες και μέχρι εκεί. Για το παιχνίδι λοιπόν, ο Λύση είναι αυτός ο οποίος ανέλαβε ουσιαστικά την ευθύνη της ήττας, λέγοντας ότι στο πρώτο ημίχρονο πήγαν όλα άσχημα. Το μόνο θετικό ήταν ότι καταφέραμε να ισοφαρίσουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο δείξαμε κάτι καλύτερο στο ξεκίνημα. Υπήρχαν δύο φάσεις κλειδιά που άλλαξαν όλα τα δεδομένα. Ήταν ένα πολύ κακό βράδυ. Είμαι υπεύθυνος για αυτή την εικόνα. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα λόγια. Ήταν λακωνικός ο προπονητής της ομάδας του ΠΑΟΚ και θέλησε με αυτόν τον τρόπο να επικεντρωθεί πλέον στα επόμενα παιχνίδια. Τώρα, μόνο δουλεύοντας και δείχνοντας το πρόσωπο που δείξαμε στα παιχνίδια πριν τη διακοπή του προαθλήματος, μπορούμε να αλλάξουμε την κατάσταση, είπε χαρακτηριστικά. Πάμε λίγο και στο μπάσκετ, εκεί που δεν είχαμε εκπλήξεις και πώς να έχουμε κιόλας. Τα φαβορί επικράτησαν με μεγάλες διαφορές στον outsider. Το πιο σημαντικό παιχνίδι, το πιο αμφίρογο παιχνίδι έγινε στο Περιστέρι, με τον Ηρακλή να προηγείται με 19 πόντους, στο Περιστέρι να πηγαίνει το παιχνίδι στην παράταση και στη συνέχεια να κερδίζει κιόλας. Και αυτά όσο αφορά την αγωνιστική στην Basket League. Τώρα έχουμε υποχρεώσεις για Ολυμπιακό, ο οποίος παίζει εκτός έδρας με την Βαλένθια, και Παναθηναϊκό, ο οποίος και αυτός αγωνίζεται εκτός έδρας, και μάλιστα οι αποστολές των δύο ομάδων συναντήθηκαν στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και τέλος πάντων μέχρι εκεί. Ένα σταντανέ τώρα, σας είπα και τίποτα περισσότερο. Πάμε εμείς όμως στη συνέχεια να ακούσουμε λίγο τον προπονητή της ομάδας του Ολυμπιακού, τον κύριο Μπαρτζόκα, τι δήλωσε αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης του αγώνα με τον Κολοσσό, και αναφέρθηκε στη νίκη της ομάδας του.
15: Καλή εκτέλεση επιθετική, με αποτέλεσμα να σουτάρουν παραπάνω από 35 τρίποντα, βάλανε νομίζω το 18, είχαν 50%, αλλά δεν πιστεύω ότι παίξαν τυχαία, ίσα ίσα δημιουργήσαν καλές προϋποθέσεις. Εμείς έπρεπε να κάνουμε καλύτερη αμυντική προσπάθεια προφανώς. Από την άλλη σκοράμε σχεδόν 100 πόντους χωρίς υψηλά ποσοστά. Έχουμε την ικανότητα αυτή και οι παίκτες θεώρησαν ότι με κάποιο τρόπο θα κερδίσουμε, όπως και έγινε. Νομίζω όμως ότι χρειάζεται να είμαστε πιο συμπαγείς σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Στο τρίτο δεκάλεπτο, όταν είχαν ανοίξει διαφορά πολύ, δώσαμε 5 κατοχές στα χέρια τους και σε τέτοια μάτς δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην παίζουμε σοβαρά για 40 λεπτά. Αλλά και πάλι, νίκη είναι νίκη, συγχαρητήρια. Και νομίζω για τον όποιον παρακολούθησε το μάτς από την τηλεόραση, γιατί από εδώ δεν το παρακολούθησε κανείς, ήταν μια καλή ευκαιρία να δει καλό μπάσκετ. Ας επικεντρωθούμε εμείς τώρα το παιχνίδι της Τρίτης, το οποίο είναι πολύ απαιτητικό, και να δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστώ πολύ.
16: Σε τέτοια παιχνίδια πρωταθλήματος, όταν ειδικά ο Ολυμπιακός κάνει μια μεγάλη διαφορά, τι χρειάζεται για να τη διαχειριστεί και να μην αγχώνεται στα τελευταία λεπτά όπως το σημερινό παιχνίδι?
15: Εντάξει, δεν θα λέγαω ότι αγχωθήκαμε. Νομίζω ότι δεν έπεσε διαφορά πάνω από, κάτω από 6-7 πόντους, είναι αλήθεια. Και όταν έγινε αυτό, αμέσως πήγε 11 και 15 κλπ. Δεν νομίζω ότι. Αυτό που χρειάζεται είναι rotation. Δηλαδή, χρειάζεται να όλοι όσοι μπαίνουν να συνεισφέρουν. Καταλαβαίνω ότι είναι πολλά παιχνίδια που έχουν να παίξουν πολύ χρονικό διάστημα, γιατί εμείς όλα τα παιχνίδια που έχουμε παίξει, είτε ήταν Super Cup ημιτελικός τελικός, είτε ήταν παιχνίδια Ευρωλίγκας, είτε ήταν Super Cup της Ευρωλίγκας, ξέρετε, στο Abu Dhabi, ήταν παιχνίδια τα οποία απαιτήθηκε κάποιο συγκεκριμένο rotation και αυτή τη στιγμή πρέπει να βάλουμε στην εξίσωση και άλλους παίκτες οι οποίοι έχουν να παίξουν, παρότι κάνουν προπόνηση, έχουν να παίξουν πολύ καιρό. Οπότε αυτό που θα θέλαμε είναι σε αυτά τα παιχνίδια να παίζουν τα πιο αποτελεσματικά περισσότερο χρόνο. Οι παίκτες που δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχή στην Ευρωλίγκα, τους οποίους πιστεύουμε πολύ, όλους όσους έπαιξαν σήμερα, και τον Καραγιαννίδη και τον Μπλώτα και τον Μπουρνελέτ, πιστεύουμε πολύ, δουλεύουν πολύ καλά στην προπόνηση και πρέπει να βρίσκουν ευκαιρία σε αυτά τα παιχνίδια, καταρχήν να βοηθάνε την ομάδα να κερδίσει και μετά και οι ίδιοι να παίρνουν και περισσότερο χρόνο συμμετοχή. Νομίζω λοιπόν αυτό που χρειάζεται σε αυτά τα παιχνίδια είναι το rotation, να μην μειώνει το επίπεδο του πώς παίζουμε αμυντικά και επιθετικά.
0: Σας είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι φυσιολογικά πήγαν τα αποτελέσματα. Ναι, δικό μου λάθος, my mistake, συγχωρέστε με, καθότι υπήρχε κάτι και αρνητικό όμως, όχι θετικό, είχε να κάνει με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία έχασε από τον Άρη. Okay, αυτό δεν είναι και έτσι μεγάλη έκπληξη, γιατί ο Άρης φέτος είναι πολύ δυνατός, αλλά η εικόνα της ΑΕΚ ήταν απογοητευτική, έχασε σχεδόν με 30 πόντους. Γενικά έδειξε μια εικόνα η οποία δεν ήταν καθόλου καλή, με αποτέλεσμα να προβληματίσει πάρα πολύ. Οπότε πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις ευθύς αμέσως του Ντράκαν Τσάκοτα. Τι ακριβώς είπε μετά το τέλος του αγώνα?
17: Έχει μαζέψει καλούς παίκτες, είναι πραγματικότητα ότι είναι και έτοιμοι να παίξουν ψηλό επίπεδο μπάσκετ. Αντιστοιχά εμείς, μόνο που περνάμε τα προβλήματα, είμαστε πάρα πολύ μακριά από αυτά που θα μπορούσαμε να είμαστε. Και θα έλεγα σήμερα και να είμαστε πολύ καλύτεροι, το παιχνίδι δεν άλλαζε πάρα πολύ, αλλά όμως μας ενοχλεί ο τρόπος που δεν μπορούσαμε να αντιδράσουμε μπασκετικά. Άλλη ταχύτητα, εμείς, ο Άρης μας περιμένει πολλή δουλειά και περιμένουμε να

0: ti kani mi amada mi se ajde na pis per gusta idea imas ores da nesta idea noit che in logico case fora per come sta do io no tan derby ha homos favorina ise ha dit prepna to to rolo na pani aftos pu u grafu na kafe mera on je to što dinatorski, pragmatika ide. Ste ne askimo, kamija fora pofevljume emis na bume se na bume se rolo favori, djetra en opstvo megalom pek ne dio. A avte ti si mi ne pragmatiko se.
1: Λοιπόν, και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Αύριο θα τα ξαναπούμε. Να είστε εδώ συντονισμένοι πάντα. Μάχη 99,8 στα FM με Αλέξανδρο Χαλαμπίδη στη ρύθμιση του ήχου. Μάκη, ο Ανίδη στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.
2: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάχη 99,8 στα FM.
2: Τις Κυριακές θα με ζητάς στις εκκλησίες, τα Σαββατοβράδα θα ψάχνεις στο λιμάνι.

εδώ είμαστε και φθινοπορεινές καλημέρες σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας, Focus FM 103,6. 6 και 7 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Στη δικτύωση ο Ραδιομάχη 99,8 στα FM στην πόλη των Αθηνών. Καλημέρα και στο Ράδιο Όραμα εκεί στην Έτωλο Ακαρνανία που μας κάνει ένα μετάδοση. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα, καλό πρωινό. Βαϊμπεράδες μου, στείλτε τα μήνυματά σας και τις καλημέρες σας στο 69-074-83-484. Στείλτε όλοι, μην τρέπεστε. Μην τρέπεστε, στείλτε. Τόσοι μας ακούτε. Είναι ωραίο να ανταλλάσσουμε καλημέρες, απόψεις. Εξαιρετικά φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού από ό,τι αντιλαμβάνομαι έξω. Έχει αρκετή δροσούλα. Η θερμοκρασία έχει πέσει αισθητά. Αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη είναι στους 15 βαθμούς Κελσίου, στους 16 είναι στην Αθήνα. Περιμένουμε και κακοκαιρία, λέει, να έρθει γενικότερα στην χώρα, θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος. Θα τα δούμε βέβαια στην συνέχεια. Βέβαια τα site και όλοι αυτοί το γράφουν λες και είναι κάτι τρομακτικό, ας πούμε, το ότι θα χαλάσει ο καιρός και κακοκαιρία και από εδώ και από εκεί. Έρχεται χειμώνας, εγώ αυτό θα πω. Εντάξει, και ο χειμώνας έχει τα ωραία του, έτσι, τώρα μην λέμε. Κάθε εποχή έχει τις ομορφιές της, αλλά βέβαια το ζητούμενο είναι ότι στο χειμώνα χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα για να μπορέσουμε να ζεστάνουμε το σπίτι μας. Είχαμε δηλαδή 5 φραγκάκια παραπάνω και ζούσαμε με αξιοπρέπεια σε αυτήν εδώ τη χώρα, νομίζω ότι θα τα καταφέρναμε μια χαρά.

Λοιπόν, καλημέρες εδώ στα μηνύματα. Καλημέρα στον Πέτρο, καλημέρα στον Δημοσθένη. Σαν έχει υγρασία, λέει ο καιρός. Στη Δέσποινα καλημέρα, καλημέρα στην Κύρα, στον πατέρα Παναγιώτη καλημέρα. Χθες, λέει, στο ανατρεπτικό δελτίο ο κύριος Κακαβάς ανέφερε ότι θα πληρωθούν όλα τα αφημίσεις των ΟΠΕΚΕΠΕ για να μας βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόστιμο που φυσικά θα το πληρώσει η επόμενη κυβέρνηση. Μήπως ο Μητσοτάκης ξέρει ότι θα χάσει? Η αλήθεια είναι ότι ο Μητσοτάκης ξέρει ότι θα χάσει. Αυτό είναι δεδομένο. Και γι' αυτό το λόγο, βέβαια, δίνει γη και είδωρ στους ολιγάρχες. Γιατί είναι η τελευταία ευθεία της κυβέρνησης, λίγο πριν από το πέσιμο. Στην Τίνα καλημέρα, με υγεία, όμορφο φθινόπωρο. Ο Νίκος από το Νούρτιγκεν της Γερμανίας στέλνει την καλημέρα του. Η Αναστασία από το Χαϊδάρι. Η Κατερίνα από τη Γερμανία, δροσερές καλημέρες. Με 7 βαθμούς Κελσίου. Γεια σου Κατερίνα μου, καλημέρα. Καλημέρα σε όλη την οικογένεια. Καλό πρωινό. Άλλη μια μέρα που δεν ξυπνήσαμε πλούσιοι. Τι να κάνουμε. Καλημέρα στην Δέσποινα, στον Κώστα το Σκλιβάνο καλημέρα, στο Ιπποκράτο, ακόμα στο Ιπποκράτο είσαι. Α, τι θα γίνει? Α, σήμερα θα φύγεις αν όλα πάνε καλά. Άντε, άντε με το καλό, πρώτα ο Θεός, να βγεις και να τα πούμε από κοντά. Περαστικά εύχομαι και ό,τι καλύτερο. Στη Γιάννα στην Αθήνα καλημέρα, καλημέρα στο Χρήστο στις Αχαρνές Αττικής και 13 και σήμερα τι μετράς? 13 και σήμερα γιατί πράγμα, παίρνεις άδεια? Πάντως 2 και σήμερα μετράμε για την, για την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Καλημέρα στην Περσεφόνη, ο χειμώνας είναι η καλύτερη εποχή, λέει, φτάνει να μπορείς να ζεστάνεις στο σπίτι σου με 1,70 το πετρέλαιο και ηλεκτρικό στα ύψη, γίνεται πλέον εφιάλτης. Έχω κάνει τις ωραιότερες εκδρομές χειμώνα, αλήθεια σας το λέω. Αλλά είναι αυτό ότι θέλει να έχεις και 5 φράγκα, ας πούμε, να πεις ότι μπορώ να ζεστάνω και το σπίτι μου. Μπορώ να πάω και κάπου, να πάρω έτσι την οικογένεια, να πάω κάπου. Έχει τόσο ωραία μέρη να πας το χειμώνα, πραγματικά. Κάτι γραφικά χωριουδάκια, έτσι. Κάτι μέρη, ας πούμε, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ στη Φλόρινα, στη Βίγλα που είχα πάει. Ήταν ονειρικό το μέρος, δεν το συζητώ. Εκεί στο Πισοδέρι, εκεί που έπεφτε το ξύλο με τον Τζίπρα, ναι. Αλλά αυτό θέλει να έχεις λεφτά. Φέτος το ταμείο είναι μείον, οπότε καθίστε εκεί που είστε. Καλημέρα στην Πόπη από τον συννεφιασμένο Πειραιά. Στον Ιδωμενέα καλημέρα. Πότε θα δικαιωθούν, αναρωτιέται, στα δικαστήρια, οι γονείς στα δικαστήρια των Τεμπών. Αυτό είναι απορία άξιο. Μακάρι να μπορούσα να σου το απαντήσω. Α, εννοείς 3η και 13 σήμερα. Κουνηθείτε από τη θέση σας. Σωστή η Κατερίνα. Ο πλούτος, λέει, δεν είναι στην τσέπη, είναι στην ψυχή. Μην τα μπερδεύουν. Ναι, συμφωνώ, εννοείται. Βέβαια, άμα είχαμε και κανένα φραγκάκι παραπάνω στην τσέπη, όχι ότι θα μας χαλούσε. Εντάξει, έτσι να μπορούμε να πάμε σε ένα σαλέ μια φορά το χρόνο, ρε παιδί, να το ζήσουμε λίγο κι αυτό. Στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκής καλημέρα. Στον Πασχάλη καλημέρα, καλό πρωινό. Στην Ελευθερία επίσης καλημέρα, καλό πρωινό, που ετοιμάζεται για την εργασία της.

Όλα καλά θα πάνε, Κώστα, να το δεις, όλα καλά θα είναι. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά θα είναι. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Σήμερα γιορτάζει, λέει ο Πρωθυπουργός. Κάθε Τρίτη και 13 αυτός γιορτάζει. Σκόρδα να έχετε μαζί σας. Κάνα σταυρό να φοράτε, κάνα ματόχαντρο, κάνα λαγοπόδαρο, ξέρετε, όλα αυτά χρειάζονται. Χρειάζονται τέτοιες μέρες. Για να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινώντας από την εφημερίδα Τα Νέα. Social media απαγόρευση, λέει, στους ανήλικους. Καλές οι προθέσεις, πολλοί αστερίσκοι. Τα στοιχήματα της ρύθμισης, όπου λέει να θεσπιστεί όριο πρόσβαση τα 15 έτη, να ελέγχει τα αξιόπιστα ηλικία, να μεταφέρει την ευθύνη στις πλατφόρμες, να προηγηθεί η Ελλάδα στην εφαρμογή. Και η ενστάση, να αποσαφινιστεί ποιες πλατφόρμες αφορά, να τηρούνται τα προσωπικά δεδομένα, να συνεργάζονται Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση και η ρύθμιση να είναι συμβατή με αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι social media και παιδιά έχει ξεφύγει η κατάσταση και πρέπει κάπου να ελεγχθεί. Βέβαια, το θέμα είναι ότι πρέπει κατά κύριο λόγο να ελεγχθεί από τους ίδιους τους γονείς, αλλά... Εξελίξεις τις επόμενες ώρες, γράφει άλλο άρθρο της εφημερίδας. Τελειώνει ο χρόνος για τη Μονή Σινά, τα συμπεράσματα μιας κυβερνητικής αποστολής. Μετρό και Κυψέλη, εργασίες θα γίνουν μετά τις διασφαλίσεις. Χαμός στην Κυψέλη. Έχουν γίνει και σχετικές ανακοινώσεις, τις οποίες τις έχω, νομίζω, ναι. Οπότε θα σας βάλω να τις ακούσετε, γιατί η περιοχή εκεί πέρα με τον Μετροπόντικα από κάτω, ο οποίος έχει σταματήσει βέβαια, οι κάτοικοι έχουν έρθει σε μια κατάσταση που είναι λογικό, έτσι. Ξαφνικά να βλέπεις το σπίτι σου να έχει ρογμές και να λες τώρα πέφτει, δεν πέφτει, θα μείνω άστεγος, τι θα γίνει. Και όχι τίποτα άλλο, δεν θα σε βοηθήσει και κανένας, το κράτος ανύπαρκτο. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ο οποίος επιμένει με προσλήψεις μόνιμων έως το τέλος του έτους και σε αριθμό 8.532, 5 διαγωνισμοί ΑΣΕΠΛΕ για το δημόσιο. Social media, πώς θα μπει φρένο για τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Τα τρία σενάρια για τη μείωση τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης και η αύξηση στο επίδομα για 1,1 εκατομμύρια δικαιούχους. Η κοροϊδία της κυβέρνησης που λέει ότι από 10 θα το πάμε σε 15 λεπτά το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης στην επιδότηση για να βοηθήσουν δεν ξέρω ποιους. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να βοηθηθεί με 1,70 την τιμή του πετρελαίου. Το θέμα είναι ότι φέτος ο κόσμος θα κρυώσει. Βαραίνει το κατηγορητήριο για την υπόθεση της Μαρφίν. Συμπληρωματική δίωξη στους τρεις συλληφθέντες για 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων. Το περίεργο σε αυτή την υπόθεση είναι ότι μετά από τόσα χρόνια βρήκανε τους εγκληματίες της Μαρφίν, οι οποίοι σκότωσαν 4 ανθρώπους, ανάμεσά τους και ένα αγέννητο παιδί. Δηλαδή τόσα χρόνια δεν ξέρανε, δεν μπορούσαν να τους βρούνε τι γινόταν. Μιλάμε για 16 χρόνια τώρα, έτσι δεν είναι λίγα. Ήταν τότε το 2010 όπου η χώρα έμπαινε στη δίνη των μνημονίων. Το πρώτο μνημόνιο ήταν πρώτο πυλών. Υπήρχε ένας αναβρασμός στην κοινωνία γενικότερα, δεν ξέραμε το τι μας περιμένει. Αλλά ότι θα φτάναμε σήμερα σε σημείο να μιλάμε για μια κατάσταση χειρότερη από τα μνημόνια, κανείς ούτε αυτό το περίμενε κανένας. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Η αγωνία του 25% μπήκε πρώτη φορά και στον ηλεκτρικό και αναφέρεται στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Απαγόρευση με μεγάλη καθυστέρηση, πολλά να πάτε ερωτήματα και με το βλέμμα στις κάλπες. Ο πρωθυπουργός influencer που χαργεντιζόταν με την Τούνη στα social media υποκρίνεται με σοβαροφάνεια ότι βάζει κόφτη στα πυροτεχνήματα για τους ανηλίκους. Κύριο άρθρο της εφημερίδας, θύελλα κατά της Μενδώνης στη Βουλή για τα κλεμμένα κοιμήλια μετά τις αποκαλύψεις της κυριακάτικης δημοκρατίας.
Όλα τα κόμματα την κάλεσαν να διαψεύσει τους Βουλγάρους που επιμένουν ότι παραμένουν στην κυριότητά τους. Κονδύλια UNICEF, επίκαιρη ερώτηση και για το σκάνδαλο Αγαπηδάκη στην Βουλή. Ο Παύλος Πολάκης την καλεί να λογοδοτήσει. Την κυρία Δόμνα Μιχαηλή, εκεί αναφέρεται. Μάχη τα επόμενη 24 ώρα για να σωθεί, δίνει τώρα η Kimberly Guilfoyle. Μη μας παίρνετε τη μιλφάρα από εδώ από την Ελλάδα, σας παρακαλώ, δεν είναι. Δηλαδή, εντάξει, έκανε ζωάρα εδώ πέρα η γυναίκα, μην τη στο χαλάτε το, ζούσε το όνειρό της, το ελληνικό όνειρο, το ελληνικό γίγνεσθε. Γιατί δηλαδή να τη στο χαλάσετε τώρα της γυναίκας, άντε. Πάμε στην εφημερίδα Καθημερινή, ανοιχτός πόλεμος Πασόκ Ελλάς με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση. Δεν ξέρω τι μου λέτε, αλλά εγώ πιστεύω ότι ο Τσίπρας δεν βλέπω να φτουράει. Άσχετα αν οι δημοσκοπήσεις τον θέλουν δεύτερο ή να κονταροχτυπιέται τέλος πάντων με το Πασόκ για δεύτερο κόμμα, θεωρώ ότι δεν φτουράει το πράγμα, δεν τραβάει η ομάδα. Γύρω στο 3 και κάτι, 4, κάπου εκεί τον βλέπω, να σας πω την αλήθεια. Άντε 5 βαριά, παραπάνω δεν βλέπω. Σκηνικό αδιεξόδου για τη Μονή Σινά, στενεύουν τα περιθώρια για συμφωνία με το ΚΑΙ. Επιτροπή για τα κέντρα μακροζωίας, ποιοι επιστήμονες συμμετέχουν. Και η αρχαιολογία φωτίζει ένα σκοτεινό παρελθόν, λέει άλλο άρθρο της εφημερίδας Καθημερινή. Και πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Με την έγκριση της Ελληνικό Μετρό, 4 φορές αγνόησαν το σήμα κινδύνου. Υπεκφυγές, μυστικά και ψέματα κατ' εξακολούθηση για το μεγάλο πρόβλημα στην Κυψέλη. Καμία απάντηση για την αιτία του κακού. Ποιος είναι ο λόρδος καθηγητής που θα επανεκκινήσει το έργο. Αποκαλυπτική παραδοχή από τον εκπρόσωπο της AVAX. 4 στάσεις του Μετροπόλικα σε ένα μήνα πριν την 5η και φαρμακέρια. Για να δούμε τι μελιγενέστε και το τι θα γίνει με στην περιοχή της Κυψέλης εκεί πέρα. Έχει ενδιαφέρον το θέμα να το παρακολουθούμε με την... με την προϋπόθεση βέβαια να μην έχουμε τίποτα τραγικά αποτελέσματα. Τσίπρας από Κρήτη, αντίπαλός με ο Μητσοτάκης. Η αλήθεια είναι ότι για τον Μητσοτάκη ο Τσίπρας είναι ένας εύκολος αντίπαλος. Ένας αντίπαλος τον οποίο ίσως εκεί στη Νέα Δημοκρατία να ξέρουν πώς να τον διαχειριστούν και γι' αυτό να θέλουν μάλλον να τον έχουν ως και καλά δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις. Για να φαίνεται ότι υπάρχει μία μεταξύ τους αντιπαλότητα. Νέα Δημοκρατία, όπως διαβάζουν, το 25% που έβαλε ως πύχη ο Πρωθυπουργός. Ξέρετε γιατί έτσι, αν η Νέα Δημοκρατία δεν πιάσει 25%, ο Μητσοτάκης κινδυνεύει με φυλακή. Αν του δώσετε 25%, την κάτσαμε. Πάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις στην εκδήλωση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για τα ελληνοτουρκικά. Συμπόρευση με το ΚΚΕ, γράφει το κύριο άρθρο της εφημερίδας. Για να νικήσει η πατρίδα των ανθρώπων του Μόχθου, να νικήσουν οι λαοί, καμία εμπιστοσύνη σε κυβέρνηση ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βέβαια εννοείται ότι δεν παρέλειψε να μιλήσει και ο Δημήτρης ο Κουτσούμπας στην εκδήλωση για τα ελληνοτουρκικά, όπου είπε ότι η αιτία της έντασης ή μιας πιθανής κρίσης ενός θερμού επεισοδίου για το οποίο ήδη προετοιμάζουν τους λαούς είναι η όξυνση του ανταγωνισμού της ελληνικής και της τουρκικής αστικής τάξης για να μπορέσει να αναβαθμιστεί η θέση του στην περιοχή. Φοιτητική σύλλογη σήμερα, η διαμαρτυρία για τη στέγη στο Σύνταγμα. Φωνική επίθεση στην Ελευσίνα, παραδόθηκαν και διώκονται οι δύο φασίστες. Motor Oil, δύο νεκροί εργάτες, απάντηση με απεργία αύριο Τετάρτη. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Ενώ έρχονται και νέες αυξήσεις σε ψωμί, γαλακτοκομικά και εισαγόμενα είδη, με καπέλο στα ράφια εκατοντάδες προϊόντα, σε απόγνωση μισθωτοί, συνταξιούχοι και επαγγελματίες από τα παιχνίδια των κερδοσκόπων. Τα παιχνίδια τα οποία βέβαια γίνονται στις πλάτες ενός ολόκληρου λαού, δεν το συζητώ αυτό το πράγμα.
Και βλέπουμε ότι οι τιμές όχι μόνο δεν συγκρατώνται, αλλά έχουν ξεφύγει κατά πάρα πολύ. Εικόνες ντροπής, πλημμύρισε η ανακαινισμένη αίθουσα με ομπρέλες επιβάτες μέσα στο αεροδρόμιο της Χίου. Και έχουμε και ρεπορτάζ από το αεροδρόμιο της Χίου, όπου εκεί πέρα θα ακούσετε μάλλον την όλη τραγικότητα και πώς τρώνε λεφτά από δημόσια έργα τα οποία αναλαμβάνουν. Στη Βουλή σήμερα ο νόμος, τέλος το διαδίκτυο για τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Τσίπρας από Κρήτη, δύο προϋποθέσεις για την προοδευτική κυβέρνηση.

Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας One Voice. Ο ΝΕΔ, ο ΝΕΔ πρωτοπορία. Ρελάνς Χατζηδάκη σε δένδια. Ο αντιπρόεδρος δεν παρατά τη μάχη της διαδοχής. Ο Χατζηδάκης εμφανίζει δίπλα του τους παλαιούς και νέους ονεδίτες, γράφει το κύριο άρθρο της εφημερίδας. Από κάτω έχει την Kimberly Guilfoyle. Αποκαλύψεις για τον διάδοχό της, λέει η εφημερίδα. Ματιές στον κόσμο, σε πολιτική ασφυξία ο Εμμανουέλ Μακρόν. Εφημερίδα Μανιφέστο, ξέσπασε εμφύλιο στην κεντροαριστερά, σφαγή για τον Βλάκα, μέσα σε εισαγωγικά. Αντιδράσεις πυροδότησε το προβοκατόρικο άρθρο του Καρτερού για τον Ανδρουλάκη. Οργίσια καντάρι για τον πόρτε παρόλε του Τσίπρα. Την ντροπή, λέει το κύριο άρθρο της εφημερίδας. Επίσης, φιλοξενεί συνέντευξη του Κυριάκου Πιερακάκη, ανακοινώνει, λέει, μέτρα για την ενεργειακή ακρίβεια και της κυρίας Βούλτευση, άλλο το rebranding και άλλο το rebun. Μπλόκο στα social media, Άδωνης Γεωργιάδης, καταστροφικό να μεγαλώνουν τα παιδιά με μία οθόνη. Ώρα 0 στη σύνοδο κορυφής, οι αποφάσεις για τον Αρμαγεδόνα των καυσίμων. Εφημερίδα Political, πανελλαδική δημοσκόπηση της Interview και 4 καταλήτες στο δρόμο προς τις κάλπες. Με 32,2% καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, το 61% όμως δεν είναι ικανοποιημένο από την αντιπολίτευση. Οι γαλάζιες δεξαμενές, η μάχη Τσίπρα-Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση και ανακατατάξεις δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ δεν το πιστεύω πάντως ότι ο Μητσοτάκης έχει 32%. Ηλεκτρονικό φίλτρο στα social media, μπλόκο στους ανηλίκους κάτω των 15, το βάρος του ελέγχου μεταφέρεται στις πλατφόρμες. Εφημερίδα Απογευματινή, το σχέδιο Χρυσοχοίδη για να καθαρίσει το κέντρο της Αθήνας, σκούπα στις πλατείες του τρόμου. Από την Πέμπτη, ειδικές ομάδες αστυνομικών θα σαρώνουν με βαν πρωί και απόγευμα Κολιάτσο, Άγιο Παντελεήμον, Αμερικής Βικτωρίας, ούτως ώστε να απομακρυνθούν τα κακοποιά στοιχεία. Έτσι πως την έχετε καταντήσει την Αθήνα, βέβαια, τα κακοποιά στοιχεία δεν πρόκειται να απομακρυνθούν ποτέ. 16 βήματα για τη φραγή των social media των παιδιών κάτω των 15. 9.212 ευρώ το ετήσιο κατά κεφαλήν κόστος για στέγη, τρόφιμα και μετακίνηση, λέει άρθρο της άλλο άρθρο της εφημερίδας. Και χαμόγελα και σέλφι για τον εξυγχρονισμό του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου και δείχνει και μια φωτογραφία τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου βγαίνει σέλφι με κάτι νεαρές κοπέλες. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και ένα star system να κρατήσουμε ζωντανό, γιατί πιο πολύ για influencer κάνει ο τύπος παρά για πρωθυπουργός. Σαν influencer τον παραδέχομαι, δεν μπορώ να πω, σαν πρωθυπουργό καθόλου. Πάμε και τέλος στην εφημερίδα Εστία. Ενοχλούν οι ταινίες πρότυπα για ηγεσίες, ήρωες, πατριωτισμό και αντίσταση. Ποιοι απέσυραν τον στρατηγό Ντεγκόλ από τους κινηματογράφους μας. Ούτε μία εβδομάδα δεν διήρκησαν οι προβολές τους στην Αθήνα, ούτε μία διαφήμιση όπως έγινε για τον Τσόρτσιλ. Προκλητική αδιαφορία του μακρονικού γαλλικού κράτους. Δεν διανεμήθη η ταινία στις μεγάλες αίθουσες. Το Μαξίμου εξορκίζει την ιτοπάθεια για το 25%, σενάριο για εκλογές τον Ιούλιο του 2027. Αξίζει να διαβάσετε έκθεση Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, χαμηλότερη η ανάπτυξη, υψηλότερος ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, κάτι το οποίο βέβαια το νιώθουμε στο πετσί μας όλο αυτό το πράγμα, είναι μια μεγάλη αλήθεια. Αμηχανία Μαρινάκη για τις μυστικές διαπραγματεύσεις περί του καλωδίου. Και ο Μπέρναμ καταργεί το δημοψήφισμα στο Λονδίνο, ξέρετε. Αυτά με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

0: Και η ώρα είναι 6:30, όπου πάμε να περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και σιγά σιγά να μπούμε μέσα στα βαθιά και να ξετυλίξουμε το κουβάρι της επικαιρότητας.
1: Focus FM 103,6.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλό πρωινό. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη και 13 μάλιστα, 13 του Οκτώβρη του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-074-83-48-4 το Viber για τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας και όλα όσα θέλετε να μας μεταφέρετε. Ο καιρός ήδη έχει ξεκινήσει να επιδεινώνεται αρκετά σημαντικά. Έχει εκδοθεί και έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και η κακοκαιρία, τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα διατηρηθούν μέχρι και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, ειδικά σε θαλάσσεις και παραθαλάσσεις, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Επίσης θα έχουμε πολύ δυνατούς ανέμους βόρειο-ανατολικούς στη βόρεια πλευρά του Αιγαίου, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει από σήμερα το βράδυ. Τώρα για σήμερα Τρίτη, στα νησιά του Ιωνίου, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα. Εκεί προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Στη Χαλκιδική από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα. Στις Σποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία, στον νομό Μαγνησίας και την Εύβοια από τις απογευματινές ώρες. Να επισημάνουμε βέβαια ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια, όπως αναφέρει το Δελτίο πάντα. Πρόσκαιρα στην βορειοανατολική Πελοπόννησο, την Ανατολική Στερεά από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα. Στα Δωδεκάνησα από αργά τη νύχτα. Στο νησί της Κρήτης, κυρίως στον νομό Χανίων και του Ρεθύμνου. Ενώ για αύριο Τετάρτη η κακοκαιρία θα πάει στις Σποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία, στον νομό Μαγνησίας και την Εύβοια έως αργά το απόγευμα. Στα Δωδεκάνησα, στην Κρήτη και τοπικά θα έχουμε θυελώδεις βορειοανατολικούς ανέμους, οι οποίοι θα πνέουν με ένταση 8 με 9 μποφόρ, αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και βαθμία στο κεντρικό, και από το βράδυ σήμερα έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης. Τώρα, σύμφωνα με την εκτίμηση των μετεωρολόγων, η κακοκαιρία θα διαρκέσει περίπου 2 μέρες, 48 ώρες δηλαδή, με την σημερινή μέρα να είναι έτσι ουραγός για βροχές σε ολόκληρη την χώρα και τα πιο έντονα φαινόμενα αυτή τη στιγμή να εντοπίζονται στην Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, τα Επτάνησα, την Αττική, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, όπου δεν αποκλείεται να έχουμε ισχυρές καταιγίδες. Δεν χρειάζεται πανικός, για όνομα του Θεού, είναι Οκτώβρης μήνας και είναι λογικό να βρέξει και να φυσήξει και σε πολλές εκ των περιπτώσεων να έχουμε και καταιγίδες, έτσι. Απλά μας τα παρουσιάζουν γενικότερα τα μέσα με έναν τόσο τραγικό τρόπο για να δικαιολογήσουν την ανυπαρξία του κράτους, γιατί όλα αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν, τα πλημμυρικά φαινόμενα και τα λοιπά, δεν είναι κάποιο φαινόμενο κλιματικής αλλαγής, κλιματικής κρίσης ή οποιασδήποτε άλλης μπούρδας. Είναι φαινόμενο εγκληματικής κρίσης από τις κυβερνήσεις. Όταν έχεις κάψει όλα τα δάση για να φυτέψεις ανεμογεννήτριες και δεν υπάρχει κάπου να συγκρατηθεί όλος αυτός ο όγκος του νερού, όταν δεν έχεις κάνει αντιπλημμυρικά έργα, όταν είναι βουλωμένα τα φρεάτια και οι δήμοι δεν φροντίζουν να τα ξεβουλώσουν, δυστυχώς θα έχουμε τέτοια ακραία φαινόμενα. Καλό είναι βέβαια να προετοιμαστείτε και εσείς, να ασφαλίζετε αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή ακόμη και τραυματισμούς. Να βεβαιωθείτε ότι τα λούκια σας, οι υδροροές σας εκεί στα σπίτια σας δεν είναι φραγμένα και μπορούν να λειτουργήσουν κανονικά. Μην δείτε ξαφνικά τον μπαλκόνι σας, ας πούμε, να γίνεται πισίνα και όχι τίποτα άλλο. Στην Ελλάδα είναι επικίνδυνο να σας πούν ότι έχετε και πολυτελή διαβίωση μετά.
Εννοείται ότι όπου υπάρχουν χύμαροι, ρέματα, ιρλανδικές διαβάσεις και τα λοιπά, δεν τα διασχίζεται ούτε με τα πόδια ούτε με κάποιο όχημα κατά τη διάρκεια που είναι σε εξέλιξη κάποια καταιγίδα ή κάποια βροχόπτωση, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσης των συγκεκριμένων φαινομένων, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Πολλές φορές έχουν χαθεί έτσι ανθρώπινες ζωές γιατί κάποιος έκανε υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων του ή των δυνατοτήτων του αυτοκινήτου του. Επίσης, αν έχουμε κάποια χαλαζόπτωση, προφυλαχτείτε. Μπορείτε να καταφύγετε σε κάποιο κτίριο, μέσα στο αυτοκίνητο ή αν είστε σε κάποιον ασφαλή χώρο, να παραμείνετε εκεί πέρα παρά μόνο όταν η καταιγίδα θα περάσει να βγείτε, γιατί η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι επικίνδυνη και για τον άνθρωπο αλλά κυρίως και για τα ζώα, τα οποία πρέπει να τα προφυλάξουμε και αυτά. Και επειδή κάθε φορά που βρέχει, φυσάει δυνατά και τα λοιπά, βλέπουμε να πέφτουν δέντρα, καλό είναι να τα αποφεύγετε. Επίσης να αποφεύγετε αναρτημένες πινακίδες και γενικά να έχετε το νου σας από γλάστρες, σπασμένα τζάμια, τα οποία μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος, που εγώ το θεωρώ απαράδεκτο. Βλέπω πολλούς, ας πούμε, στα μπαλκόνια τους να έχουν τις γλάστρες από την εξωτερική πλευρά του μπαλκονιού. Και αυτό είναι κάτι απαράδεκτο, ιδιαίτερα όταν υπάρχει από κάτω πεζοδρόμιο και μπορεί να γίνει το οτιδήποτε, περνάει κόσμος. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει λίγο να βάλουμε το μυαλό μας να δουλέψει. Και εννοείται, ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες, τις κατατόπους οδηγίες των αρμόδιων φορέων, όπως είναι η τροχέα, όπως είναι το 112. Το περιμένετε το 112, να ξέρετε, γιατί είπαμε το 112 είναι ο μηχανισμός αποποίησης ευθύνης του κράτους, που σου στέλνει ένα μήνυμα και σου λέει ισχυρές καταιγίδες στην περιοχή σας και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Οπότε θα γυρίσουν και θα σου πούνε ότι κοίταξε να δεις, εμείς σε προειδοποιήσαμε, τώρα εσύ τι έκανες είναι δικό σου θέμα. Τώρα αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο και σας πιάσει η κακοκαιρία, καλό είναι να το ακινητοποιήσετε στην άκρη του δρόμου, εννοείται μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του, δηλαδή γενικότερα μακριά από όλα τα δέντρα. Να μείνετε μέσα, να ανάψετε τα αλάρμ και να περιμένετε να κοπάσει η καταιγίδα. Αυτό είναι το πιο safe το οποίο μπορείτε να κάνετε. Κλείνετε εννοείται τα παράθυρα και προσπαθήστε αν έχει μεταλλικά αντικείμενα μέσα το αυτοκίνητο, όπως για παράδειγμα κάποια αυτοκίνητα τα οποία είναι, το εσωτερικό τους είναι γυμνό, δεν έχουν σε όλη την πόρτα ας πούμε τα πετσάρια, αν μπορείτε να μην ακουμπάτε πάνω στα μεταλλικά μέρη του αυτοκίνητου, γιατί είναι καλός αγωγός σε περίπτωση που πέσει κάπου κοντά κάποιους κεραυνούς, τότε δεν ξέρεις. Και εννοείται ότι αποφεύγουμε τους πλημμυρισμένους δρόμους. Δηλαδή δεν βλέπουμε πλημμύρα και πηγαίνουμε, άιντε πάμε να μπούμε μέσα. Ναι, δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα για να τραβήξουμε βίντεο και selfie και να πούμε κοίτα τους αλήτες τι μας κάνανε. Δεν χρειάζεται να βάζετε τη ζωή σε. Ναι, το έχουν κάνει αυτό και αυτό το λέω. Το έχουμε δει να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Να βουτάει ο άλλος με το αυτοκίνητό του μέσα στην πλημμύρα για να βγάλει βίντεο, ξαφνικά το αυτοκίνητο να μένει εκεί πέρα γιατί βράχηκαν οι καλωδιώσεις ή πήρε μέσα στη μηχανή νερά, δεν ξέρω τι μπορεί να πάθει, και έσβησε ο κινητήρας και μετά φώνας βοήθεια. Παναγία μου, έλεγε τι να κάνω. Αλλά το βίντεο το τραβούσε, δεν το άφησε το iPhone από το χέρι, όχι. Ναι, τέτοιου είδους βλακίες καλό είναι να μην τις κάνουμε. Γιατί καλά λέμε, ας πούμε, ότι να πάρουμε το κινητό από τα παιδιά των 15χρονων και κάτω, αλλά νομίζω ότι το κινητό πρέπει να το πάρουμε και από τα χέρια των ενηλίκων σε πολλές εκ των περιπτώσεων, γιατί εμείς είμαστε χειρότεροι από τα παιδιά. Τα παιδιά τουλάχιστον έχουν και λίγο το φόβο μέσα τους. Εμείς νομίζουμε ότι είμαστε και ξαφνικά ερχόμαστε αντιμέτωποι με γεγονότα άσχημα και θα πρέπει λιγάκι να βάζουμε πρώτα το μυαλό μας να δουλέψει πριν κάνουμε την βλακεία. Και εννοείται όλα αυτά δεν σας τα λέω για να σας τρομοκρατήσω, απλά σας τα λέω γιατί πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί στην Ελλάδα είσαι ρε παιδί μου και στην Ελλάδα τίποτα μα τίποτα δεν πηγαίνει καλά.
Δεν ξέρω αν σιγά, επειδή με ρωτάτε, δεν ξέρω αν σε κάποιες ορεινές περιοχές θα έχουμε χιόνια. Δεν αναφέρει κάτι για χιόνια το δελτίο, το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού.

Πάντως όλα καλά θα πάνε, δεν χρειάζεται πανικός, λίγο προσοχή χρειάζεται για να έχουμε έναν ωραίο και ασφαλή χειμώνα. Εντάξει, λίγο ακριβό θα μου πείτε, τι να κάνω. Περιμένουμε να δούμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, οι οποίες θα γίνουν αύριο όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης και την επιδότηση. Να δούμε σε τι τιμή θα ξεκινήσει, ποιες θα είναι οι, πόση θα είναι η επιδότηση, πόσο θα μας βοηθήσει αυτό το πράγμα, αν θα μας βοηθήσει. Εντάξει, εγώ θεωρώ, η δικιά μου προσωπική εκτίμηση παρακολουθώντας τα πράγματα είναι ότι το πετρέλαιο θέρμανση θα ξεκινήσει γύρω στο 1,70. Κάπου εκεί την περιμένω την τιμή του, μαζί με την επιδότηση εννοείται. Και άμα ξεκινήσει 1,70, δεν ξέρω που θα καταλήξει, γιατί πέρσι είχε ξεκινήσει 1,10, αν θυμάμαι καλά, κάπου εκεί, και έκλεισε με 1,70 στο τέλος της χρονιάς. Το θέμα είναι φέτος τι θα γίνει. Παρ' όλα αυτά μετράμε αντίστροφα για την ημερομηνία της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Η εμπορική του διάθεση ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου. Το μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση είναι αύριο, ούτως ώστε να μετατρέψει τις εξαγγελίες για την ενεργειακή στήριξη σε ουσιαστική ελάφρυνση όσον αφορά την τιμή που θα πληρώνει ο καταναλωτής, δηλαδή σε επίπεδα τα οποία θα επιτρέπουν να μπορεί να προμηθευτεί κάποιος τις αναγκαίες ποσότητες, γιατί δεν πρέπει η θέρμανση να μετατραπεί σε μια δυσβάσταχτη δαπάνη. Όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο και αυτό έχει πάρει την ανιούσα, και οι λογαριασμοί οι οποίοι θα έρθουν μέσα στον Νοέμβριο θα είναι ιδιαίτερα έτσι φουσκωμένοι. Η αλήθεια είναι ότι στο τραπέζι βρίσκονται τις τελευταίες ώρες διαφορετικά σενάρια για την τιμή εκκίνησης. Οι εκτιμήσεις πάντως κινούνται περίπου γύρω στο 1,60 με 1,70 ευρώ το λίτρο, εφόσον εφαρμοστεί η σχεδιαζόμενη ενίσχυση. Αφού χωρίς αυτή η τιμή θα είναι πάνω από 1,90-1,95, θα φλερτάρει δηλαδή με τα 2 ευρώ. Ειδικότερα εξετάζονται κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες θα περιλαμβάνουν επιδότηση έως 30 ή ακόμη και 40 λεπτά λένε το λίτρο, ενώ στις σκέψεις για στήριξη των καταναλωτών περιλαμβάνεται και η αύξηση όσον αφορά το επίδομα θέρμανσης. Βέβαια θα πρέπει εδώ να υπογραμμίσουμε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη δρομολογήσει μια παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και κατέθεσε στη Βουλή μάλιστα τροπολογία για την επιδότησή της από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου, δηλαδή για 15 μέρες. Η συγκεκριμένη ρύθμιση, όπως λένε, αποσκοπεί στον περιορισμό των επιπτώσεων από την αύξηση του ενεργειακού κόστους και γίνεται δήθεν και μια ιδιαίτερη μέρημνα για τα ευάλωτα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή η επιδότηση κατά πρώτη φάση θα είναι από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου και μετά θα αλλάξουν τα δεδομένα ανάλογα με το πώς θα κινηθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Παρόλα αυτά, μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το ύψος της ενίσχυσης ακόμη δεν έχει καθοριστεί, καθώς θα το δούμε να εξειδικεύεται με κοινή υπουργική απόφαση, και έτσι η τελική τιμή μέχρι και τώρα αυτή τη στιγμή παραμένει ανοιχτή, την οποία θα τη μάθουμε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, δηλαδή λίγο πριν από την εκπνοή του χρόνου. Και βέβαια θα εξαρτηθεί τόσο από το ύψος της επιδότησης όσο και από τις συνθήκες οι οποίες θα επικρατούν μέχρι και αύριο στις διεθνείς αγορές, γιατί πάει με το χρηματιστήριο αυτό το πράγμα. Όπως είπα προηγουμένως, το κόστος χωρίς επιδότηση θα μπορούσε να προσεγγίσει το 1,90 με 1,95 ευρώ το λίτρο, ενώ η κυβέρνηση επιδιώκει, όπως μας λέει, να διατηρηθεί κάτω από το 1,75. Το θέμα είναι ότι και με 1,70 το λίτρο είναι πανάκριβο, κακά τα ψέματα, και μια οικογένεια η οποία είναι ευάλωτη οικονομικά δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει. Είναι μεγάλο το πρόβλημα για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, και η αλήθεια είναι ότι είναι μεγάλο το πρόβλημα για όλο τον κόσμο, γιατί δεν ξέρεις τι συμφέρει, το αέριο και αυτό είναι πανάκριβο, τα αποθέματα αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώνονται,
που αυτό συνεπάγεται ότι θα δούμε την τιμή του αερίου να εκτοξεύεται σε άσχημα έτσι, επίπεδα. Εάν τώρα βλέπουμε την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να ξεκινάει με 1,70 όσον αφορά μαζί με την επιδότηση, φαντάζομαι ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα πάρει και αυτό την ανιούσα και δεν αποκλείεται να το δούμε να ξεπερνάει και το φράγμα των 2 ευρώ και να τερματίζει γύρω στα 2,10. Έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον. Δεν ξέρω, γενικότερα είναι δύσκολο το όλο σενάριο για τα νοικοκυριά που θα προσπαθήσουν να ζεστάνουν το σπίτι τους με οποιοδήποτε μέσο, γιατί και το ρεύμα είναι, έχει πάρει την ανίουσα και το αέριο και το πετρέλαιο και ψάχνει ο κόσμος να βρει εναλλακτικές. Μία εναλλακτική θα μου πεις είναι το pellet. Αυτή τη στιγμή είναι το πιο φθηνό μέσο για να μπορέσει να ζεστάνει στο σπίτι σου, το pellet και η μπρικέτα. Παρόλα αυτά όμως ποιος έχει τη δυνατότητα να εγκαταστήσει έναν levita pellet για να μπορέσει να έχει φθηνότερη έτσι, θέρμανση. Πάντως η κυβέρνηση κατόπιν αιτήματος κάτι το οποίο δεν έγινε μόνο για την Ελλάδα, έγινε για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πετύχει σε πρώτη φάση την επέκταση της Ευρωπαϊκής Ρήτρας Διαφυγής, ούτως ώστε να μπορέσουν να καλυφθούν πέρα από τις αμυντικές δαπάνες και μέτρα ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας. Και αυτό εδώ πέρα, ναι, μεν δίνει μια δημοσιονομική ευελιξία για συγκεκριμένες επενδύσεις, παρόλα αυτά όμως. Δεν είναι μια επιτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο το έχει καρποθεί προφανώς η κυβέρνηση και λέει ότι κάναμε το θεωρεί μια μεγάλη επιτυχία ας πούμε δική της. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα, δεν είναι επιτυχία της κυβέρνησης, είναι κάτι το οποίο ισχύει και για τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο για την Ελλάδα. Άλλωστε η χώρα μας όταν ζήτησε περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία μαζί με την Γαλλία, οι αιτήσεις αυτές πήγανε στον κάλαθο των αχρήστων.

σε σταθμευμένο οχήματα, κάτι το οποίο δείχνει ότι ήταν σφοδρή η σύγκρουση, ενώ ο οδηγός του οχήματος, του αυτοκινήτου, ένας 52χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής, συνελήφθη.

Τώρα αν ήρθε η ώρα να φρεσκάρεις την θερμοπρόσωψη στο σπίτι σου, μπορείς να το κάνεις σωστά και κάν το όπως η Pro με Vechro Pro Fiber Elastic από τον Pro στο χρώμα Κοσμάου. Το Pro Fiber Elastic από την εταιρεία Vechro καλύπτει αλλά και γεφυρώνει ρογμές, προλαμβάνει νέες ρογμές αλλά και την διείσδυση νερού. Αδιαπέραστο από υγρασία, προστατεύει από μούχλα, μύκητες και άλλες αλλοιώσεις. Αντέχει στην υπεριόδια ακτινοβολία και δίνει ελαστικότητα ακόμη και σε πάρα πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και αυτό εξασφαλίζει διατήρηση του χρώματος για πολλά πολλά χρόνια. Ανανέωση στη θερμοπρόσωψη, οπότε σκέφτεστε σαν Pro Vechro Pro Fiber Elastic από τον Pro σε χρώμα διακόσμηση δομικά υλικά Κοσμάουλου. 4 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, κέντρο, Φίνικας, Εύοσμος και στον κόμβο της Ευκαρπίας. Η ώρα είναι 7, δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικό διάλειμμα και πανέρχομαι.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Μάχη μέχρι σε σχάτων για την Ελλάδα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. 7 και 11 πρώτα λεπτά, Focus FM 103,6. Στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Καλημέρα σας, καλό πρωινό, Τρίτη και 13 σήμερα. Δεν ξέρω άμα είστε προληπτικοί. Άμα είστε, φοράτε ματόχαντρα, λαγοπόδαρα, κανένα σταυρό, κάτι. Σταυρό πάντα να φοράτε, είστε δεν είστε προληπτικοί. Σας προστατεύει από πολλά, πιστέψτε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα. 69-074-83-48-4 το Viber. Και θέλω να πάω τώρα σε ένα εξωτερικό ρεπορτάζ. Ο Θανάσης Πάσας, ένας άνθρωπος τον οποίο το βλέπετε στο διαδίκτυο όσοι ασχολείστε με το διαδίκτυο, βρέθηκε σε λαϊκή αγορά εκεί των Αθηνών και έθεσε ένα ερώτημα στους πολίτες. Και το ερώτημα ήταν: μήπως είστε ένας από τους 70.000 που ψήφισαν Άδωνη Γεωργιάδη? Οι απαντήσεις βέβαια έχουν λίγο από όλα. Έχουν λίγο χαμόγελο, λίγο αμηχανία, γέλια, κάποιες έντονες αντιδράσεις, αλλά και κάποιες ευθείες έτσι πολιτικές τοποθετήσεις. Για πάμε λίγο να το ακούσουμε, να ελαφρύνουμε λίγο την κατάσταση.
1: Μήπως είστε ψηφοφόρος του Άδωνη Γεωργιάδη?
2: Τρελή είμαι.
1: Μήπως είσαι ένας από τους 70.000?
3: Ένας από τους αναθεματισμένους για τον Άδωνη.
0: Τον βρήκαμε τον ένα.
4: Με τίποτα, με κοπούν όλα.
5: Όχι βέβαια, με τίποτα. Πα.
2: Σας παρακαλώ.
4: Σε παρακαλώ. Μακριά σε παρακαλώ.
6: Όχι, δεν είμαι σίγουρα.
7: Γιατί?
6: Ούτε η νοοτροπία μου αρέσει, ούτε το στυλ, ούτε τίποτα.
2: Όχι.
8: Κανένας μας.
9: Εδώ δεν έχει Άδωνη.
10: Όχι, δεν έχει Άδωνη, αλλά μην έρθει εδώ πέρα μετά.
11: Δεν είμαι στην περιοχή του.
12: Γι' αυτό την γλιτώσατε.
13: Ακόμα δεν έχω βρει ούτε ένα. Δεν θα έξω αυτοί 70.000. Πού είναι?
14: Αναρωτιέμαι, πού είναι αυτοί, πού είναι αυτοί. Δεν έχει κανένα βολεμένο, κανένα πλούσιο. Όχι,
2: δεν
14: λαϊκή με τίποτα.
0: Αγεια σου, καλά
2: το είναι. Δεν αποκλείεται και αυτό που είπατε, αλλά δεν γιατί πρέπει να σα πω
13: ότι. Όχι, απλά ρωτάμε έτσι δημογραφικά.
2: Έμεινα πολύ ευχαριστημένη.
13: Σας ευχαριστώ για την ειλικρινή απάντησή σας. Να είστε καλά.
15: Με δουλεύεις? Δεν θα τσακωθούμε? Δεν σας πέταξε τα μαρούλα?
13: Με το μαρούλι δεν θα με πονέσει πολύ. Χτύπα.
11: Όχι.
6: Ο Άδωνης.
13: Μιλάει στην κάμερα.
6: Ο Υπουργός Υγείας.
13: Μήπως ψηφίζετε και εσείς τον Υπουργό Υγείας?
2: Καλαμπουρτζού είμαι, τρελή δεν είμαι.
0: Μ' άρεσε αυτό που είπε.
6: Ο Άδωνης.
13: Μιλάει στην κάμερα.
6: Ο Υπουργός Υγείας. Μήπως ψηφίζετε και εσείς τον Υπουργό Υγείας?
2: Καλαμπουρτζού είμαι, τρελή δεν είμαι.
0: Θα ήταν ωραίο να βγούμε να κάνουμε ένα τέτοιο ρεπορτάζ στους δρόμους. Θα είχε την πλάκα του. Τώρα, για εσάς που αναρωτιέστε, ποιοι είναι αυτοί που τους ψήφισαν, πώς βγήκε αυτό το κόμμα, ρε παιδί μου, ενώ ο κόσμος λέει ότι δεν τους ψήφισε. Ισχύει ότι ο κόσμος δεν τους ψήφισε. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που είναι σαν και εμάς δεν τους ψήφισε. Αυτοί οι οποίοι τους ψηφίσανε δεν θα τους βρείτε να κυκλοφορούν ούτε στις λαϊκές αγορές, ούτε στα σούπερ μάρκετ, ούτε στο δρόμο με τα πόδια. Αυτούς που τους ψηφίσανε θα τους βρείτε σε κάτι γραφιάρες από πίσω, σε κάτι μεγαλοεταιρείες. Θα κυκλοφορούν με κάτι αυτοκίνητα πανάκριβα, μπορεί να κάνουν βόλτες και με ιδιωτικά τζετ, ελικόπτερα. Δεν είναι άνθρωποι εξημών. Είναι άνθρωποι ανωτέρου οικονομικού επίπεδου. Γι' αυτό καθόμαστε και αναρωτιόμαστε, μα πώς βγήκε αυτή η κυβέρνηση, αφού ο ένας δεν τους ψήφισε, ο άλλος δεν τους ψήφισε, ποιοι τους ψηφίσανε τέλος πάντων. Αυτοί οι οποίοι τους ψηφίσανε δεν κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Είναι οι λεγόμενοι ολιγάρχες, οι οποίοι σίγουρα δεν θα πάνε το πρωί στη Λαϊκή, δεν θα πάνε στο σούπερ μάρκετ, αλλά θα στείλουν κάποιον υπάλληλό τους για ψώνια. Και σίγουρα δεν κυκλοφορούν ανάμεσά μας, ούτε συχνάζουν στα μαγαζιά τα οποία συχνάζουμε εμείς, δηλαδή στις καφετέριες της γειτονιάς και τα λοιπά. Και αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί εμείς είτε από την εκλογική διαδικασία απέχουμε, είτε διασπαζόμαστε, είτε είναι κάποιοι οι οποίοι ψηφίζουν γιατί στην οικογένειά μας ψηφίζαμε αυτό το κόμμα. Και καταφέρνουν κατά αυτόν τον τρόπο να βγαίνουν κυβερνήσεις. Όσο περίεργο και αν ακούγεται, είναι η πικρή αλήθεια την οποία βιώνουμε σε αυτήν την χώρα. σε μια χώρα που επικρατεί τρέλα, έτσι. Θα πάω λίγο στο αεροδρόμιο της Χίου, όπου η κατάσταση εκεί και αν δεν ήταν τραγική, γιατί η αίθουσα επιβατών του αεροδρομίου κυριολεκτικά μετατράπηκε σε πισίνα. Βασικά ξαφνικά μέσα στην αίθουσα του αεροδρομίου άρχισε να βρέχει. Καταρακτώδης βροχή τώρα. Μιλάμε για... Τα νερά έσταζαν πάνω από τους επιβάτες, οι οποίοι άνοιξαν ομπρέλες οι άνθρωποι, τι να κάνουν. Αλλά και τα ηλεκτρονικά μηχανήματα τα οποία υπάρχουν εκεί. Οι εργαζόμενοι έτρεχαν πανικόβλητοι να βάζουν κουβάδες να μαζέψουν τα νερά. Αλλά πού να μαζέψω όλο αυτό τον όγκο των νερών. Και προσπαθούσαν να καλύψουν τα μηχανήματα με σακούλες, μην γίνει καμιά στραβή και τα χάσουμε και αυτά. Και βέβαια να πούμε, το ενδιαφέρον είναι εδώ, ότι η συγκεκριμένη αίθουσα του αεροδρομίου της Χίου ήταν ανακαινίστηκε πριν από 1,5 χρόνο. Πριν από 1,5 χρόνο, δηλαδή είναι καινούρια. Αλλά τι κάνουν τώρα οι τύποι? Βάζουν υλικά και κάνουν δουλειά αρπακόλα. Σου λέει ό,τι πιο φθηνιάρικο μπορούμε να κάνουμε. Τα χρεώνουν πανάκριβα στο ελληνικό δημόσιο. Γιατί να ξέρετε κάτι, όταν μια εταιρεία θα αναλάβει να κάνει ένα δημόσιο έργο, αυτό το δημόσιο έργο το υπερκοστολογεί. Γιατί σου λέει να φάω φράγκα του. Είναι ευκαιρία να φάμε φράγκα. Και συνήθως αυτά γίνονται και με απευθείας αναθέσεις. Και λέει για παράδειγμα ότι αυτό το πλακάκι το οποίο έχουμε, το οποίο θα βάλουμε, κοστίζει, παράδειγμα έτσι λέω εγώ, κοστίζει 20 ευρώ. Εμείς θα το χρεώσουμε 40, 35, θα το υπερκοστολογήσουμε. Αυτό γίνεται συνήθως στα δημόσια έργα, να ξέρετε, και γι' αυτό μας κοστίζουν και τόσο ακριβά. Αλλά πάμε λίγο να πάρουμε μια γεύση από αεροδρόμιο Χίου.
7: Κι όμως είμαστε στο αεροδρόμιο. Δεν είμαστε καφλέξο.
0: Ο άνθρωπος με το κουστούμι, με ανοιχτή ομπρέλα και μέσα βρέχει. Σε όλο το αεροδρόμιο.
8: Κι όμως είναι το αεροδρόμιο, παιδιά, της Χίου. Κι όμως είναι το αεροδρόμιο.
0: Παντού βρέχει μέσα. Μέσα στην αίθουσα. Η ψευδοροφία έχει γίνει μούσκεμα.
8: Το πράγμα, παιδιά, είναι το αεροδρόμιο.
0: Τα μηχανήματα βρέχονται. Έχουν βάλει κουβά από κάτω. Αλλά τι να σου κάνει αυτός ο κουβάς με τόσο νερό. Εν τω μεταξύ, τα νερά τρέχουν και μέσα από τα φωτιστικά του αεροδρομίου.
8: Δίπλα στα μηχανήματα, με τον ηλεκτρισμό και με τα λοιπά.
0: Δηλαδή είναι πολύ εύκολο, είναι και επικίνδυνο δηλαδή, πέρα από το ότι εντάξει το βλέπεις και λες είναι αστείο τώρα να βλέπεις έναν άνθρωπο κουστουμαρισμένο, καλά ντυμένο έτσι, ο οποίος περιμένει να ταξιδέψει με το αεροπλάνο, να είναι μέσα στην αίθουσα του αεροδρομίου να κρατάει ανοιχτή την ομπρέλα του και να βρέχει από πάνω και να βρέχει καταρακτοδός τώρα, δεν είναι μέσα στην αίθουσα. Το πρόβλημα είναι ότι άμα υπάρξει μια διαρροή ρεύματος εκείνη την ώρα που είναι όλα βρεγμένα, γιατί τα νερά τρέχανε μέσα από τις λάμπες, μέσα από τις κάμερες, πάνω στα μηχανήματα τα ηλεκτρονικά, που δεν είναι δύσκολο εκείνη την ώρα να γίνει ένα βραχυκύκλωμα και όποιος είναι κοντά να τυναχτεί στον αέρα. Είναι και επικίνδυνο, δηλαδή δεν είναι, πέρα από το αστείο του πράγματος και πέρα από το θλιβερό του πράγματος, γιατί αυτή η εικόνα λίγο πολύ τα έχει όλα. Έχει και λίγο αστείο, έχει και λίγο θλιβερό, αλλά έχει και λίγη επικινδυνότητα, έτσι. Γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί όταν τα πάντα είναι βρεγμένα γύρω σου και υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι αυτό που λέμε ότι καθημερινά κάποιοι παίζουν με τις ζωές μας. Δηλαδή πας στο αεροδρόμιο, ας πούμε, να πάρεις το αεροπλάνο, γίνεται αυτό το πράγμα, αυτό το χάλι. Και λες τώρα, είναι δυνατόν, το βλέπω αυτό, ονειρεύομαι, τσιμπήστε με να ξυπνήσω, δεν ξέρω. Δηλαδή σε αυτή τη χώρα να μην λειτουργεί τίποτα όμως, τίποτα πραγματικά. Από το πιο απλό πράγμα μέχρι το πιο πολυσύνθετο δεν λειτουργεί τίποτα. Κάνουμε ανακαινήσεις για να τις κάνουμε. Γενικότερα κοιτάζουμε τη βιτρίνα για να πούμε ότι εδώ μην πάτε μακριά. Στα νοσοκομεία τα οποία διαφημίζει ο Άδωνης ότι τα ανακαινίζει. Τα ανακαινίζει και σε ένα μήνα μέσα βλέπετε τι γίνεται. Στάζουν και εκεί πέρα τα βάνια, πέφτουνε τα βάνια. Πόσες φορές τη γλιτώσανε στο παραπέντε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και ασθενείς. η συνοδεία στενό να μην τους έρθει καν ταβάνι στο κεφάλι. Είναι πράγματα τα οποία είναι αδιανόητα. Αλλά ο Άδωνης συνεχίζει, συνεχίζει εκεί πέρα να λέει ότι ανακαινίζουμε νοσοκομεία. Αυτή είναι η ανακαίνιση των νοσοκομείων, τα οποία τα πληρώνουμε εμείς, έτσι δεν τα πληρώνει η κυβέρνηση από την τσέπη. Δεν βάζει δηλαδή ο Μητσοτάκης ή ο Άδωνης το χέρι στην τσέπη να πληρώσουν για να εμείς τα πληρώνουμε. Και όλο αυτό γίνεται για να γίνει προεκλογική προπαγάνδα, ότι να ανακαινήσαμε το τάδε νοσοκομείο, ανακαινήσαμε το τάδε αεροδρόμιο, ανακαινήσαμε την τάδε αίθουσα. Τάχα μου δίθεν τώρα όλα αυτά. Δεν βλέπετε τα αποτελέσματα τι γίνεται. Βλέπετε πως εξελίσσονται όλες αυτές οι ψευτοανακαινήσεις τις οποίες κάνουν. Δεν υπάρχει το πράγμα. Αδιανόητο. Κι όμως. Αλλά μην πάτε μακριά. Εδώ παίζονται πολλά πολιτικά παιχνίδια. Εδώ άκουσα την συνέντευξη του κυρίου Καμένου. Ξέρετε, το ανεξάρτητος Έλληνας. Ναι, τάχα μου δίθεν ανεξάρτητος Έλληνας, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι εξαρτημένος από τη Νέα Δημοκρατία. Όπου λέει ότι αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα κατέβω, λέει, στις δεύτερες εκλογές. Δεν θα τον αφήσω, λέει, να εκβιάσει την παράταξη ακόμη μία φορά. Άρα λοιπόν, δεν μιλάμε για ανεξάρτητοι Έλληνες, κύριε Πάνο Καμένο. Μιλάμε για απόλυτα εξαρτημένους Έλληνες από ένα κόμμα το οποίο είναι κόμμα της διαφθοράς. Πάμε λίγο να ακούσουμε το τι είπε ο κύριος Καμένος στο Όπεν.
9: Έχετε πει σε αυτή την εκπομπή, το θυμάστε δύο φορές, ότι αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς ήταν ο μόνος λόγος να κατέβω στην
12: πολιτική. Θα ανακατευτώ, ναι.
9: Ισχύει.
12: Βέβαια.
0: Και εμείς ανακατευόμαστε που σε βλέπουμε. Μη στεναχωρείς.
9: Θα κατέβετε.
12: Στις εκλογές τις πρώτες δεν θα κατέβω.
9: Στις δεύτερες.
12: Στις δεύτερες εκλογές πολύ πιθανώς
9: ναι. Λοιπόν. Άρα μας λέτε ότι αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, στις δεύτερες εκλογές
12: θα κατέβω τον Σαμαρά να εκβιάσει την παράταξη ακόμη μια φορά.
0: Ωστόριστα. Το είπε ξεκάθαρο ο άνθρωπος. Είμαι νεοδημοκράτης. Δεν θα αφήσω τον Σαμαρά να εκβιάσει τη Νέα Δημοκρατία και ακόμη μια φορά. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι στην κυβέρνηση. Σωστά, κύριε Καμένο.
9: Θα κατέβετε μόνο σας ή θα κατέβετε μόνο σας ή με συνεργασία.
0: Θα πάρει παρέα μαζί του, να μην κατεβαίνει και μόνο στον οπόμο. Θα έχει και ζέστη εκείνη την περίοδο.
12: Πάμε την Κυριακή το βράδυ.
9: Βλέπετε κάποιο κόμμα αυτή τη στιγμή που να είστε κοντά. Με την Δημοκρατία καταλαβαίνω ότι είστε κοντά.
12: Ακούστε κάτι.
0: Τι είναι κοντά. Χέρι-χέρι πηγαίνουν, μας δουλεύει σε στραβελάκι.
12: Οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Μπορεί να είναι σε αγρανάπαυση.
9: Με τον Τσίπρα.
0: Σε αγρανάπαυση είναι ανεξαρτητοί Έλληνες, να ξέρετε.
15: Εσείς αλλά υπάρχουν.
9: Εσείς συγκυβερνήσετε με τον Τσίπρα.
12: Βεβαίως, για να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια και, για να φύγει ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο.
0: Συγκυβέρνησε με τον Τσίπρα, άκου τι είπε ο άνθρωπος, για να βγάλουν τη χώρα από τα μνημόνια, αλλά ψηφίσανε μνημόνιο. Τραγικό.
9: Τσίπρας καταλαβαίνει.
12: Εγώ το σύστημα Νέα Δημοκρατία Πασόκ το θεωρώ το πιο ανώμαλο σύστημα που υπάρχει.
0: Καλά και εμείς, αλλά εντάξει.
12: Γιατί κυβέρνησε και βεβαίως, μα χάρη στην ψήφο τη δική μας, ανατράπηκε από τη μία εκλογή Δήμα, αν θα θυμηθείτε.
9: Έχετε επίσης.
0: Μάλιστα. Τον κύριο Καμένο. Δηλαδή, επί της ουσίας, μάλλον είναι μιλημένα τα πράγματα, από ό,τι έχω καταλάβει, για να εμπλακεί στην πολιτική τη στιγμή που θα πρέπει, ούτως ώστε να μην ανακόψει ο Σαμαράς την Νέα Δημοκρατία. Κοίτα να δεις τώρα τι παιχνίδι έχουν στήσει. Δηλαδή, εγώ με βάση αυτά τα οποία ακούω από τον κύριο Καμένο, αντιλαμβάνομαι ότι τα έχει μιλημένα με τον κύριο Μητσοτάκη. Και για να μπορέσουν να σταματήσουν την απότομη κάθοδο την οποία θα γνωρίσει η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές. Ήδη ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος, ήδη πολλοί άνθρωποι έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία που ήταν χρόνια νεοδημοκράτες. Κάποιοι θα ψηφίσουν το κόμμα του Σαμαρά και σου λέει ότι. Σου λέει ο Καμένος ότι τα έχουμε βρει, τα έχουμε μιλήσει και σε περίπτωση που κινδυνεύσει η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, εγώ θα κατέβω για να μπορέσω να βοηθήσω. Τώρα τι του έχουν τάξει του Καμένου δεν ξέρω. Εγώ έτσι πάντως τα βλέπω τα πράγματα. Όταν κάποιος ο οποίος υποτίθεται ότι έχει ένα κόμμα, έτσι, τους ανεξάρτητους Έλληνες. Δεξιό κόμμα, δεν έχει να κάνει. Και ξαφνικά αυτό το κόμμα, ας πούμε, αφενός συγκυβέρνησε με ένα δίθεν αριστερό κόμμα. Πώς μπορούν να γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε παιδί. Ένα αριστερό κόμμα να συγκυβερνεί με ένα δεξιό. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Δηλαδή, μιλάω για τη συγκυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, πιο πριν η συγκυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας. Είδατε τι ωραία τα βρίσκουν ανάμεταξύ τους όταν υπάρχει μαρμίτα στη μέση. Πολύ εύκολα. Οπότε, πόσο ανεξάρτητοι Έλληνες είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να προστατεύσουν τη Νέα Δημοκρατία. Ευελπιστώ να μην, αν όντως κατέβει ο ο Καμένος ότι θα πάει άπατος. Όπως και ο Τσίπρας, εγώ δεν πιστεύω στα ποσοστά τα οποία δίνουν οι δημοσκοπικές, γιατί ο Τσίπρας είναι ένας εύκολος πλέον αντίπαλος για το Μητσοτάκη. Ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος, αν θυμάστε, όσο ήταν στο τιμόνι του ΣΥΡΙΖΑ, τα ποσοστά του πέφτανε. Και αν δεν έφευγε, ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να μην έμπαινε καν στην Βουλή, η οποία είναι τώρα. Θα ρίχνε τόσο πολύ τα ποσοστά που δεν. Και δεν ξέρω αν τώρα στις επόμενες εκλογές θα μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Αν θα μπει, θα μπει οριακά. Το θέμα είναι ότι ξαφνικά ένας άνθρωπος, ο οποίος βρισκόταν σε μια απόλυτη αποδρομή, γιατί να τον εμπιστευτούν οι Έλληνες και να τον κάνουν δεύτερο, ας πούμε. Γίνεται αυτό το πράγμα? Εγώ θα σας πω ότι δεν γίνεται. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, εκεί που ήμασταν δυσαρεστημένοι από τον Τσίπρα, ξαφνικά τι, είδαμε το Μητσοτακέικο πως κυβερνάει και λέμε αχ, να είχαμε και λίγο Αλέξη Τσίπρα τώρα. Μας παρατάτε. Μας παρατάτε.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7:30 και πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και τόσο λίγο να επανέλθουμε πάλι πίσω. Να δούμε λίγο τι γίνεται και με το Δήμο Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει στείλει εξώδικα στην εταιρεία με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, τα οποία υπολειτουργούν ή είναι κλειστά και οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι. Ξέρετε, αυτά τα σπιτάκια τα οποία τα πληρώσαμε όσο μία βίλα στο Πορτοράφτη. Ναι, αυτά τα σπιτάκια τώρα είναι κλειστά και η εταιρεία χρωστάει δεδουλευμένα από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Θα το δούμε αναλυτικά μετά. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούω.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε πάλι, ήρθαμε, καλημέρα σας. Καλό πρωινό. 7 και 37 πρώτα λεπτά. Focus FM 103,6 και Radio Mahi 99,8 στα FM. Καλημέρα, καλημέρα. Τώρα, ο δήμαρχος εδώ της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Στέλιος Αγγελούδης, έκανε γνωστό ότι έχει στείλει εξώδικο στην εταιρεία η οποία διαχειρίζεται αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης, τα οποία είναι εγκατεστημένα σε διάφορα σημεία της πόλης και τα οποία βέβαια τα έχουμε πληρώσει όσο μια κανονική βίλα. Μάλιστα τόνισε πως αυτά τα σπιτάκια είτε υπολειτουργούν είτε είναι εντελώς κλειστά. Ο δήμαρχος της Θεσσαλονίκης έχει καλέσει την εταιρεία να ανταποκριθεί με βάση τις υποχρεώσεις τις οποίες έχει και να καταβάλει μάλιστα και τους μισθούς των εργαζομένων που μέχρι και αυτή τη στιγμή παραμένουν απλήρωτοι. Η εικόνα των οικονομικών του Δήμου Θεσσαλονίκης αποτυπώνει μια ισχυρή οργανική λειτουργία, μεγαλύτερη χρηματοδοτική επάρκεια, καλύτερη παρακολούθηση των εσόδων και χαμηλότερες επιβαρύνσεις, είπε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Βέβαια, αυτή η κατάσταση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης δείχνει για ακόμη μια φορά ότι κάποιοι το μόνο το οποίο σκέφτηκαν είναι να οικονομήσουν και να οικονομήσουν μάλιστα πολύ χρήμα, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα σκάνδαλο γύρω από όλα αυτά τα σπιτάκια της ανακύκλωσης, τα οποία έχουν πληρωθεί έναντι πολλών χιλιάδων ευρώ, πάνω από μισό εκατομμύριο το καθένα τους, τη στιγμή που κοστίζουν πάνω κάτω γύρω στα 70 χιλιάρικα. Και τώρα βλέπουμε ότι εφόσον έχουν πάρει τα χρήματα κάποιοι, τα έχουν τσεπώσει όλα μια χαρά, τα εγκαταλείπουν. Τα έχουν κλειστά, τα έχουν να υπολειτουργούν. Οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται σε αυτά είναι απλήρωτοι. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Αγγελούδης είπε ότι ο Δήμος διαθέτει ασφαλέστερη οικονομική βάση ώστε να κατευθύνει πόρους στον τομέα της καθαριότητας, στον ηλεκτροφωτισμό, στις υποδομές αλλά και στο δημόσιο χώρο. Και είναι ένα θετικό αποτύπωμα, λέει, και εκφράζω την ικανοποίησή μου. Επίσης, ενημέρωσε ότι 8 νέα σχολεία του Δήμου Θεσσαλονίκης εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ανακαίνησης σχολικών κτηρίων Μαριέτα Γιαννάκου, με τις εργασίες να προγραμματίζεται να εκτελεστούν μέσα στο 2027. Και ήδη το προηγούμενο διάστημα, στο ίδιο πρόγραμμα, έχουν μπει άλλα 17 σχολεία, στα οποία εκτελέστηκαν ανάλογες εργασίες επισκευών. Συνέχισε την αναφορά στα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής και είπε ότι σχεδιάζεται η εκπόνηση μελέτης για το σύνολο των πόδιλατων δρόμων, ενώ υποστήριξε πως ξεκινούν οι εργασίες για τον κήπο δικαίων στο 5ο Δημοτικό Διαμέρισμα, σε μια έκταση άνω των 10 στρεμμάτων, όπου εκεί πέρα θα υλοποιηθούν από το Ίδρυμα Γκάριγο με δωρεά η οποία θα φτάσει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Πάντως, εδώ πέρα φαίνεται για ακόμη μια φορά το μέγα σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, όπου, όπως είπα και προηγουμένως, κάποιοι τσέπωσαν τα χρήματα και δυστυχώς τα έχουν αφήσει στο έλεος. Και βέβαια έχουν αφήσει στο έλεος και τους εργαζομένους, οι οποίοι

όσον αφορά αυτά τα σπιτάκια της ανακύκλωσης, για να θυμηθούμε λίγο το τι ακριβώς παίζει, είχαμε καταγγελίες για κακοδιαχείριση και για σοβαρότατες παρατυπίες στις διαδικασίες ανάθεσης, για μια μεγάλη υπερτιμολόγηση. Μάλιστα, η ανάδοχος εταιρεία Τεξάν είχε ανακοινώσει την πάυση της λειτουργίας και υποστήριξης των σπιτιών αυτών της ανακύκλωσης και είχε αφήσει τη διαχείριση στους Δήμους. Αυτή την ώρα η υπόθεση βρίσκεται στο μικροσκόπιο ελέγχων από αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά και της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων. Αλλά και πέρα από το οικονομικό, αλλά και νομικό σκέλος, η αλήθεια είναι ότι έχουν προκληθεί και πολλές αντιδράσεις από τη χωροθέτησή τους σε κεντρικά σημεία των πόλεων, καθώς κρίθηκε ότι αλλοιώνουν το αστικό τοπίο. Γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Αισθητικά τουλάχιστον δεν λέει και κάτι.

Αλλά είπαμε, στην Ελλάδα ακόμη και ο πιο χαζός, ο πιο ανόητος, ο πιο δεν ξέρω τι, μπορεί να κλέψει. Μπορεί να στήσει μια κομπίνα και να κλέψει. Τώρα εμείς που παλεύουμε να πάμε με τον σταυρό στο χέρι, δεν ξέρω πραγματικά αν θα καταφέρουμε να κάνουμε κάτι. Θυμάμαι ότι παλαιότεροι, η γενιά των γονιών μου για παράδειγμα, κατάφερναν με ένα μόνο μεροκάματο. Άλλοι δούλευαν στα χωράφια, άλλοι στις οικοδομές, άλλοι στα εργοστάσια, αλλά κατάφερναν και κάνανε πράγματα. Τώρα εμείς, η δικιά μας η γενιά, δεν έχει, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα και δυο μισθούς να παίρνεις, με τα βία συντηρείς ένα σπίτι. Πού να πεις να αγοράσεις ή να χτίσεις, να κάνεις ένα εξοχικό όπως κάναν οι δικοί μας τότε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και συντηρούσαν και οι οικογένειες με το μεροκάματο όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά ξέρετε, κάποια στιγμή έπρεπε να πέσουν τα μεροκάματα. Και τι κάνανε, ανοίξανε τα σύνορα, φέρανε ξένους μέσα στην Ελλάδα και τα μεροκάματα πέσανε. Τώρα επειδή και αυτοί οι ξένοι οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα έχουν ξυπνήσει εδώ και αρκετά χρόνια, σου λέει ότι δυσκολεύει το πράγμα, πρέπει να ρίξουμε κι άλλο τα μεροκάματα. Και πώς θα το κάνουν αυτό, θα φέρουν άλλους ξένους. Φέρουν όλους αυτούς τους λαθρομετανάστες. Και τα μεροκάματα πέφτουν. Αυτή η χώρα πραγματικά πιστεύω ότι δεν θα δει ποτέ άσπρη μέρα. Και δεν είναι ότι δεν μπορεί, είναι ότι δεν θέλουμε εμείς. Γιατί ο καθένας κοιτάει τον πισινό του, ο καθένας κοιτάει την πάρτη του. Αυτό μας έχει φάει σε αυτή τη χώρα. Ότι ο καθένας κοιτάει τον εαυτό του και σου λέει ότι εφόσον μπορώ να εκμεταλλευτώ μία κατάσταση θα το κάνω.

Τώρα βέβαια όσο πλησιάζουμε και Νοέμβριο, Δεκέμβριο και θα έρθουν και οι γιορτές, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος τυχαίνει να είναι και υπουργός ανάπτυξης αυτής της χώρας, προανήγγειλε, λέει, ένα εορταστικό πακέτο για τα σούπερ μάρκετ, έτσι. Έχει αναλάβει, λέει, την υπόθεση αυτή η διοίκηση της ανεξάρτητης αρχής. Της έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμη μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Αυτό είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος δίνοντας μια συνέντευξη στην ΕΡΤ. Και ο ίδιος παραδέχτηκε ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Και άμα το παραδέχεται η κυβέρνηση, καταλαβαίνετε ότι όντως ο χειμώνας θα είναι πάρα πολύ δύσκολος και θα είναι ο δυσκολότερος χειμώνας τον οποίο έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ τα τελευταία 7-8 χρόνια. Και σημείωσε ότι αναζητά τρόπους και ίσως χρειαστεί, λέει, να νομοθετήσει και για το ενδεχόμενο αυξήσεων που δεν θα δικαιολογούνται. Δηλαδή, επί της ουσίας, εγώ σας λέω ότι πάλι δεν θα κάνει τίποτα. Οι τιμές στα σούπερ μάρκετ είναι εξωφρενικές. Υπάρχουν προϊόντα τα οποία αυξήθηκαν πάνω από 200%, όπως ακριβώς το ακούτε. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ. Όπου περιμένουμε, ας πούμε, τα φασόλια, η τιμή τους είναι στα 14,52 ευρώ το κιλό και είναι αυξημένη, η τελική τιμή στο ράφι εμφανίζεται αυξημένη κατά 202%. Το διανοήστε το νούμερο, όχι διπλάσια, τετραπλάσια από ό,τι ήταν. Για να ανοίξω και τον χάρτη της Ελστάτ, οι αυξήσεις από το Σεπτέμβριο του 2025 έως το Σεπτέμβριο του 2026 έχουν ως εξής. Το φυσικό αέριο, μέσα σε ένα χρόνο μιλάμε τώρα, έτσι, το φυσικό αέριο έχει αυξηθεί κατά 55,2%. Το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53,2%. Το πετρέλαιο κίνησης κατά 38,8%. Η βενζίνη κατά 22,5%. Ενώ το ηλεκτρικό ρεύμα έχει αυξηθεί κατά 15%. Τα επιπλέον προϊόντα τα οποία έχουν καταγράψει μεγάλη αύξηση μέσα σε ένα χρόνο είναι αρχικά το μοσχάρι, το οποίο έχει αυξηθεί κατά 12,3%, το αρνί και το κατσίκι κατά 9,7%, τα ψάρια και γενικότερα ό,τι βγάζουμε από τη θάλασσα κατά 11,5%, τα αυγά κατά 6,6%, ενώ το ψωμί και τα υπόλοιπα προϊόντα αρτοπίας έχουν σημειώσει μια αύξηση της τάξεως του 2%.

Αυξήσεις. Η μόνη αύξηση που δεν βλέπουμε είναι στους μισθούς, είναι στις συντάξεις, είναι στις αποδοχές μας. Σε αυτά δεν υπάρχουν αυξήσεις, δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια, ξέχασα. Ναι. Για να δίνουμε απευθείας αναθέσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ, όμως εκεί τι ωραία υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια. Το πρόβλημα είναι ότι αν δεν φύγουν αυτοί οι οποίοι έχουν κατακρεουργήσει τα ελληνικά ταμεία, τα κρατικά ταμεία, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Και δημοσιονομικά περιθώρια μια χαρά μπορούν να βρεθούν. Άμα σταματήσουν να τρώνε χρήμα οι γαλάζιες ακρίδες, οι κύριοι εκεί στη Νέα Δημοκρατία και όλοι οι μέτεροι, παράτεροι κτλ. Εκεί τότε θα δημιουργηθούν, θα βρεθούν δημοσιονομικά περιθώρια. Αλλά ποιος αφήνει τη μαρμίτα από όλους αυτούς. Λοιπόν, στα μηνύματα στο Viber, καλημέρα, η Κατερίνα λέει σιγά τα σαλέ, λέει, εγώ πήγα και δεν μου άρεσε καθόλου. Ας είχαμε λεφτά να πάμε και δεν πειράζει, ας μην μας αρέσει και εμάς. Το πρόβλημα με εμάς είναι ότι δεν έχουμε λεφτά για να πάμε, κατάλαβες, είναι. Γιατί αυτό που έλεγα το πρωί, όσοι δεν μ' ακούγατε, είναι ότι και ο χειμώνας έχει την ομορφιά του, αρκεί να έχεις 5 φράγκα να μπορείς να κινηθείς, να μπορείς να ζεστάνεις το σπίτι σου, να μπορείς γενικότερα να ζεις με αξιοπρέπεια. Άμα δεν έχεις λεφτά, τα πράγματα είναι δύσκολα. Και επειδή είμαστε και στην ομορφότερη χώρα του κόσμου, αυτή η χώρα, ακόμη και το χειμώνα, είναι όμορφη. Έχει δηλαδή, εγώ είπα ότι έχω κάνει τις καλύτερες εκδρομές το χειμώνα, έτσι. Αλλά για να μπορέσεις να κάνεις μια εκδρομή, θέλει λεφτά, κακά τα ψέματα. Και θέλει και πολλά, πανάθεμα, πολλά. Κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα ήταν πολλά. Αλλά με τους μισθούς και την ακρίβεια και αυτά, το σκέφτεσαι. Λες, να πάω, να μην πάω. Κατάντια δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Να μην μπορείς να μετακινηθείς, να μην μπορείς να πας πουθενά, να ζεις σχεδόν κοινωνικά αποκλεισμένος. Είναι τραγικό. Στην Παναγιώτα καλημέρα, καλό πρωινό. Στον Κώστα από τα Τέμπη επίσης. Ο Γιάννης λέει τα κακοποιά στοιχεία στην Αθήνα βρίσκονται εντός της Βουλής. Ναι, τα μεγαλύτερα ναι. Η Σουλτάνα στέλνει την καλημέρα της από τη Ροδιά Τυρνάβου με 14 βαθμούς Κελσίου. Ο Παύλος από την Κεφαλονιά. Γεια σου Παύλο μου, 13 βαθμοί Κελσίου στην Κεφαλονιά. Καλημέρα και καλό πρωινό στο υπέροχο αυτό νησί. Ο Θανάσης στη Μυτιλίνη λέει αναρχοάβλητη αριστερή και λάθρο εισβολής προσπάθησαν να σταματήσουν την υποστολή της ελληνικής σημαίας. Στοιχείο το κτίριο του αεροδρομίου που εγκαινιάστηκε και κόστησε 6,5 εκατομμύρια ευρώ, πλημμύριζε και έσταζε νερά. Ναι, είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως. Καλά πάμε, λέει, μην ξεχάσετε να ψηφίσετε του ΣΥ. Πάλι εκεί θα πάνε, ειλικρινά δηλαδή. Ο Κώστας από το Λατομείο του Γρανίτη της Δράμας στέλνει την καλημέρα του. Ο Χάρης από τα Κοκκινόγια της Δράμας. Ο Κυριάκος από τη Φλόρινα με 7 βαθμούς Κελσίου. Εκεί φαντάζομαι στη Φλόρινα, Κυριάκο μου, του δίνεται και καταλαβαίνει, ανάβεται θέρμανση. Ιδιαίτερα το βράδυ φαντάζομαι ότι οι θερμοκρασίες είναι εξαιρετικά έτσι χαμηλές για την εποχή. Και όπως έχω πει και άλλες φορές, σε αυτές τις περιοχές ο χειμώνας ξεκινάει νωρίς και τελειώνει πάρα πολύ αργά. Μανώλη μου, όλα αυτά που μου στέλνεις τι είναι? Μου έχεις στείλει εδώ ένα σωρό νούμερα τα οποία δεν έχω ιδέα τι είναι και κάτι το οποίο δεν θα το κατεβάσω γιατί δεν ξέρω τι είναι. Μη στέλνεις ό,τι να είναι, σε παρακαλώ. Στο Σπύρο καλημέρα από τη συννεφιασμένη Αλόνισο σήμερα και έτοιμο τον καιρό για ισχυρές βροχές. 2 μέρες για την εκκίνηση του πετρελαίου θέρμανσης. Εδώ θα έρθει, λέει, την άλλη εβδομάδα. Γενικότερα σε όλη τη χώρα το σκηνικό του καιρού θα είναι εξαιρετικά φθινοπορεινό. Στην Κατερίνα καλημέρα, μου στέλνει ένα screenshot, μην κάνει σχέδια, λέει, χωρίς τον Θεό. Εννοείται, πρέπει μέσα σε όλα να κάνουμε και κάπου το σταυρό μας και να λέμε και δόξα τω Θεώ που έχουμε υγεία. Στη Ρένα από τις Πέτσες καλημέρα, στη Νικολέτα από την συννεφιασμένη Κόρινθο, την όμορφη Κόρινθο εκεί πέρα, στη Μαργαρίτα καλημέρα. Πότε ακριβώς, λέει, είδαμε ανακύκλωση? Σαν πλασχέ μιλάει ο Θεοδωρικάκος και λοιποί υπουργοί μιλώντας για τα σούπερ μάρκετ.
αυτό το οποίο θα σας πω είναι ότι αν πραγματικά θέλανε να κάνουν κάτι για να σταματήσουν την ακρίβεια, για να σταματήσουν όλον αυτόν τον οριμαγδό που γίνεται, μπορούν να κάνουν. Δεν θέλουν. Εκεί είναι το ζητούμενο, ότι δεν θέλουν.

Καλημέρα στον Πασχάλη, στους νέους επιβάτες. Αγρίεψε, λέει, ο καιρός. Λες οι χθεσινές βουτιές να ήταν τελευταίες για φέτος? Δεν ξέρω τι να σου πω. Το σίγουρο είναι ότι, εντάξει, από εδώ και πέρα δεν. Η θερμοκρασία θα πέφτει. Εντάξει, μπορεί να στρώσει κάποια στιγμή λίγο καιρός, αλλά δεν θα δούμε θερμοκρασίες ανοιξιάτικες, καλοκαιρινές, και αυτό είναι και το φυσιολογικό, έτσι. Βέβαια, από τη μία παρακαλάμε να μην κάνει βαρύ χειμώνα για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε λίγο θέρμανση, από την άλλη λες ότι το να μην κάνει χειμώνα δεν είναι και ότι καλύτερο. Ο Γιάννης λέει ότι τα φασόλια πρέπει να κοπούν γιατί μεγαλώνει η τρύπα του όζοντος. Ρε, τι με θύμισες τώρα, πού είναι εκείνες οι ωραίες οι εποχές, ρε, που το πρόβλημά μας ήταν το νέφος στην Αθήνα, η τρύπα του όζοντος, τα θυμάστε αυτά? Κατά τα άλλα όλα, ναι, αυτά ήταν προβλήματα. Τα rave party, θυμάστε τα rave party, δεκαετία 90. Καλημέρα στον Bill the Greek. Πάμε πολύ καλά, λέει. Τρένο, όπως λέει ο κύριος Πρωθυπουργός. Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρος και Πελοπόννησος έχουν γίνει ένα κανονικό γυροκομείο. Πώς πάει τρένο μια χώρα γερόντων με το 1 τρίτο των Ελλήνων άνω των 60, αυτό είναι πραγματικά ασύλληπτο. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός τη λέξη τρένο, καλό είναι να μην τη βάζει μέσα στο στόμα του. Εγώ αυτό θα πω. Τώρα από εκεί και πέρα. Γιατί δίνει αφορμές για συζητήσεις και σχολιασμούς, καταλαβαίνετε. Σε λίγα χρόνια οι Έλληνες θα είμαστε μόλις 7 εκατομμύρια. 7 εκατομμύρια σε 50 χρόνια από τώρα. Στην Αναστασία καλημέρα και καλή συνέχεια, λέει, στην ημέρα σου. Ο Πάνος από την Κολονία. Τι λες, λέει, να του δώσουμε άλλη μια ευκαιρία στον κρεμό? Το θέμα είναι ότι δεν θα του τη δώσουμε στον κρεμό, ότι θα του τη δώσουμε κανονικά την ευκαιρία. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, ο οποίος στέλνει την καλημέρα του από την Στουτκάρδη. Καλημέρα στον Νικόλα στην Καλαμάτα. Ο φίλος μου Αποστόλης στέλνει την καλημέρα του στο Βόλο. Καλημέρα στον Μιχάλη από τη Μεσιά του Κιλκής, ο Μιχάλης. Αγρότες από την περιοχή μου, λέει, με μεγάλη υποδομή στα χωράφια, τα παρατάνε και προσπαθούν να επιβιώσουν και να βρουν κάποια δουλειά ή να φύγουν στο εξωτερικό. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Όταν δεν βγαίνει ο λογαριασμός, ας τους ξαναψηφίσουν όμως. Μα να σου πω κάτι, και με αυτά που βλέπω, δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και οι αλλοίες αυτή την κυβέρνηση ψηφίσαν. Εγώ θεωρώ ότι δεν νοείται άνθρωπος να ξαναψηφίσει ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή το θεωρώ εντελώς ανόητο, ιδιαίτερα αν είσαι άνθρωπος του πρωτογενού τομέα, που αυτοί εδώ όλοι τους θέλουν να σε διαλύσουν. Δεν νοείται να πας και να ψηφίζει τους δυνάστες σου, δεν είναι. Δεν ξέρω, το θεωρώ πολύ ανόητο αυτό το πράγμα. Και μετά να βγαίνεις στους δρόμους και να διαμαρτύρεσαι ότι με καταστρέφουνε, με κάνουνε. Μα μόνο σου καταστρέφεσαι, δεν είναι ότι σε καταστρέφουν αυτοί. Όταν ξέρεις ότι ο τάδε άνθρωπος έχει διαλύσει τα πάντα. Ο Σαμαράς, ας πούμε, κάποιοι αγρότες που λένε θα πάμε στο Σαμαρά. Δεν θυμάστε τι γινόταν επί Σαμαρά? Πλάκα μου κάνετε. Δεν έχετε ξεχάσει ποιος είναι ο Σαμαράς και τι είναι ο Σαμαράς? Τρελαθούμε τώρα. Ο φίλος μου Κωνσταντίνος από το Βόλο, και να δώσει τα κεντρικά η αγρότες.

Γερμανία. Γεια σου Χρήστο μου, καλημέρα. Ο Αχιλλέας από τον Βόλο και ο Αχιλλέας, αγαπώ ιδιαίτερα τον Βόλο. Καλημέρα και καλό πρωινό. Βαγγέλης, τις εκλογές λέει θα τις νοθεύσουν, τις εκλογές, Βαγγέλη. Ναι, η νοθεία μπορεί να γίνει μέσα από το... πες το. Αχ, από την επιστολική ψήφο εκεί μπορεί να γίνει πολύ εύκολα η νοθεία. Καλημέρα και στην Άννα. Άρχισε να κρυώνει ο καιρός εδώ στη Γερμανία. Πόσο γράφει το καντράν, 4,5 βαθμοί Κελσίου.

0: Ο Νίκος λέει κανονικά από Νταχάου της Ελλάδας. Ναι. Μη σου πω ότι το Νταχάου είναι παιδική χαρά σε σχέση με αυτά τα οποία συμβαίνουν εδώ πέρα στην Ελλάδα. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και κάπου εδώ ήρθε η στιγμή να ολοκληρώσω την εκπομπή. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που κάναμε παρέα και αυτό το πρωινό. Θεού θέλοντος, αύριο στις 6 θα είμαστε εδώ να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Τρίτης, Τρίτη και 13 σήμερα, έχετε το νου σας. Να είστε καλά, καλημέρα σας, καλή συνέχεια.
1: Η ώρα είναι 8.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Χωρίς ημερομηνία επανεκκίνησης παραμένει ο Μετροπόντικα στις γραμμές 4 του μετρό στην περιοχή της Κυψέλης, όπου οι εργασίες σταμάτησαν από τον Μάιο μετά από τις καθυζήσεις και τις ζημίες που σημειώθηκαν σε κτίρια. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος έχει εντοπίσει βλάβες σε 20 από τα 87 κτίρια που παρακολουθούνται. Ενώ στην ομάδα αξιολόγησης προστίθεται πλέον ο Βρετανός ειδικός στις σύραγγες, Ρόμπερτ Μέαρ. Η διάνοιξη θα συνεχιστεί μόνο αφού εγκριθούν τα μέτρα προστασίας και επιβεβαιωθεί ότι είναι ασφαλής. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στο Παγκράτη, όπου 35χρονος μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του όταν αυτοκίνητο τον παρέσυρε στην οδό Φιλολάου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός είχε περάσει με κόκκινο και είχε χτυπήσει προηγουμένως τουλάχιστον 4 οχήματα. Συνελήφθη από την αστυνομία. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, και ότι εξετάζει το ενδεχόμενο της απομάκρυνσης

0: εκκλησίας της, χωρίς να έχει ανακοινωθεί κάποια απόφαση. Οι καταγγελίες που δημοσίευσε η Wall Street Journal αφορούν φερόμενες οικονομικές συναλλαγές, διαπλοκή και τη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών. Η Guilfoyle τις απορρίπτει μέσω των δικηγόρων της. Ανατιμήσεις έως και 10% στη τιμή του ψωμιού τις επόμενες ημέρες προαναγγέλουν οι αρτοποιοί, λόγω της αύξησης στο κόστος της ενέργειας και των πρώτων υλών. Ο πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοποιών, Αλέξανδρος Γκούλιος, δήλωσε ότι τα μηνιαία έξοδα κάθε επιχείρησης έχουν αυξηθεί κατά περίπου 3.500 ευρώ. Η δίκη για τη τραγωδία των Τεμπών κατέθεσε ο Χρήστος Τιλκερίδης, πατέρας του Άγγελου Τιλκερίδη, και παρέδωσε στο δικαστήριο την ιατροδικαστική έκθεση που αναφέρει ως αιτία θανάτου την καθολική απανθράκωση. Ο πατέρας εξέφρασε την οργή του για τους χειρισμούς της υπόθεσης και αμφισβήτησε αν έχουν αποδοθεί όλες οι νομικές και πολιτικές ευθύνες, λέγοντας ότι πέρα από το λάθος του σταθμάρχη δεν λειτουργούσε κανένα σύστημα ασφαλείας. Ζήτησε από το δικαστήριο να αποδοθεί δικαιοσύνη και να λογοδοτήσουν όλοι όσοι ευθύνονται. Από την απόφασή σας θα εξαρτηθεί η αξιοπιστία της δικαιοσύνης και το αν θα αλλάξει κάτι σε αυτή τη χώρα, τόνισε. Νέα βαρύτερη δίωξη ασκήθηκε σε βάρος των τριών προφυλακισμένων για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι. Η δίωξη αφορά ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης και απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 ανθρώπων που βρίσκονταν στο κτίριο. Οι κατηγορούμενοι καλούνται για συμπληρωματική απολογία και αναμένεται να ζητήσουν χρόνο για να προετοιμαστούν. Περιστέρι συνελήφθη μια 41χρονη, την οποία ο ενδιαστάσης σύζυγός της, στρατιωτικός γιατρός, κατήγγειλε ότι έβαλε ατροπίνη σε τρόφιμα και το νερό του. Για την υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς της, ενώ στο αυτοκίνητό τους βρέθηκαν φιαλίδιο με μια ουσία που εξετάζεται, μια σειρά γάντια και μάσκες. Η δικαστική υπόθεση αναβλήθηκε για τις 26 Οκτωβρίου εν αναμονή των εργαστηριακών εξετάσεων. Η κατηγορούμενη αφέθηκε ελεύθερη. Προβλήματα από τις βροχοπτώσεις καταγράφηκαν στα αεροδρόμια της Χίου και της Ρόδου. Σύμφωνα με βίντεο ντοκουμέντα, νερά εισέρευσαν στη νέα αίθουσα επιβατών του αεροδρομίου της Χίου, όπου εργαζόμενοι κάλυψαν με σακούλες τα μηχανήματα ελέγχου. Στη Ρόδο πλημμύρισαν χώροι του αεροδρομίου και του δικαστικού μεγάρου, με αποτέλεσμα να διακοπούν ακόμη και δικαστικές συνεδριάσεις. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού βρίσκεται σε ισχύ για την Αττική, με κύρια χαρακτηριστικά τις αυξημένες νεφώσεις, τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 20 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mach FM στους 99,8. Τρίτη σήμερα, 13η ημέρα του Οκτώβρη 2026, το Σωτηρίον έτος. Η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά. Άρα, έχετε μπει μαζί μας στο πεδίο της μάχης, το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού. Με Δημήτρη Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Με Ανδρέα Γιαννητόπουλο στην κονσόλα. Στις μουσικές επιλογές. Στα ραδιοκύματα εν γέννη. Τα στέλνει προς τα έξω ως μάγος.

εκτός από τα ραδιοκύματα στέλνει και τα ψηφιακά. Διότι μπορεί τώρα να μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας. Σε λίγο όμως φτάνετε στον προορισμό σας. Αν είστε τυχεροί, έξω γίνεται λίγο χαοτιλίκι. Τα βλέπω σκούρα τα πράγματα. Σήμερα ξέρεις, λίγο συννεφιά, τέλειωσε όλη αμάξι, κανένας μετρό και τέτοια. Τρομοκρατούν και οι συνάδελφοι από τις ιστοσελίδες. Έκτακτα καιρικά φαινόμενα θα γίνει, θα πνιγούμε. Μπορεί να πνιγούμε κιόλας, έτσι, δεν το αποκλείω εγώ. Αυτό που έχω σίγουρο με αυτά τα έκτακτα είναι ότι θα κάνουμε το καλοκαίρι. Διότι φέτος το καλοκαίρι τα ακούσαμε. Γιατί καήκαμε, γιατί έβρεξε πολύ το χειμώνα. Καταλαβαίνετε, δεν βρίσκεις άκρη. Αλλά ήμασταν στα ψηφιακά του Αγιαννητόπουλου. Φτάνετε λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι κάποια στιγμή φτάνετε στον προορισμό σας. Και στον προορισμό σας δεν υπάρχει ραδιόφωνο. Κλασικό ραδιόφωνο δεν υπάρχει. Το έχετε ζητήσει, π.χ. αλλά είστε στο γραφείο, κάποιοι περίεργοι ενοχλάνε. Ενοχλούνται. Μπορείτε να βάλετε, να ανοίξετε τον υπολογιστή σας, το σταθερό, τον φορητό υπολογιστή, το ρολόι. Τα γυαλιά σας άμα έχετε τρέντικα σαν του Άδωνιδος του Σπυρίδωνος του Γεωργιάδη. Γεωργιάδηδος. Και να συντονιστείτε www.machfm.gr. Ενοχλώσατε, με διορθώνει. www.machfm.gr. Με ήττα, H λατινικό, έτσι, μην γράφετε μάχη με γιώτα. Μπαίνετε, υπάρχει επικαιρότητα την οποία μπορείτε να διαβάσετε. Έχει όμως και το κουμπάκι που αναβοσβήνει πάνω δεξιά που γράφει «Ακούστε ζωντανά». Το πατάτε και ακούτε ζωντανά. Όπου και αν είστε. Πατάς το κουμπί και βγαίνει ένας Αγιαννητόπουλος. Τσακ! Λοιπόν, και κατά τα υπόλοιπα, επικοινωνείτε με την εκπομπή ζωντανά καθ' όλη τη διάρκεια με τα μηνύματά σας στο Viber. Τζάμπα είναι, δωρεάν είναι, δεν χρεώνεστε. Εάν έχετε ίντερνετ τώρα, να σας χρεώνει η εταιρεία ίντερνετ, δεν έχετε πάρει βούλκομ να συνοηθείτε, να βρείτε άκρη με λογαριασμού και θέτια, δεν φταίω εγώ. Παρεμβαίνετε ζωντανά. Στέλνετε την καλημέρα σας, στέλνετε από που μας ακούτε, στέλνετε αν βροχάει, αν ρίχνει εκεί πέρα που είστε. Εμένα στο Περιστέρι χτες έριξε κατά τις 2 και 4 το βράδυ. Ανοίξαν οι ουρανοί. Στέλνετε όμως και τα σχόλιά σας για τα όσα συζητάμε. Για τα όσα θέτουμε επιτάπτως, που θα λέγανε και κάποιοι συνάδελφοι παλαιότεροι. Για τα όσα βάζουμε στο τραπέζι. Αλλά και για αυτά τα οποία δεν προλάβαμε, δεν τα αξιολογήσαμε σωστά. Αν κάτι θέλετε να το συζητήσουμε, ανοιχτοί είμαστε εδώ πέρα. Έλα, πάμε να δω τα μηνύματά σας από που μας ακούτε.

εδώ. Καλημέρα στην Κική. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη. Ο Θεοδωρικάκος λέει: Γιάννη, πάλι μείωση θα κάνει στα τρόφιμα. Τι γίνεται που θα φτάσει στο 0, φτάνει πια. Ρε, τι δούλευμα πέφτει, δεν τρέπει. Ποιος να τρέπεται. Εδώ πέρα βγήκε Ραμαίος και έλεγε ότι παίρνει τηλέφωνο Γερμανία, του βρει δουλειά. Τώρα σοβαρά μιλάτε με τον Θεοδωρικάκο, θα τα βάλετε. Καλημέρα στον Οδυσσέα. Εφόσον δεν υπάρχει παιδεία, μόνο απατεώνες θα βγάζει αυτός ο τόπος. Ναι, είδαμε και τους πολύ παιδευμένους, τους εκπαιδευμένους που σπουδάσανε στα Harvard, στα Stanford, στα Massachusetts Institute of Technology. Ήρθαν και δεν έχουν βάλει χέρι στην τσέπη τους, μόνο στη δικιά μας την τσέπη το βάζουνε. Τι να πεις, τώρα να μην μιλήσω για μην ανοίξω το στόμα μου για την παιδεία. Έχω και γυναίκα δασκάλα, θα μπω σπίτι, θα με πάρει με την παντούφλα. Άστο να μην μιλήσω καλύτερα. Καλημέρα στην Τίνα από την Πετρούπολη. Άλλη μια μέρα που οι κυβερνώντες είναι εκτός φυλακής. Καλημέρα στο Βαρδί. Περιμένει, λέει, να μ' ακούσει. Καλημέρα, λέει, έτσι, αντί να βγαίνει μια... Α, δεν λέμε... αντί, λέει, να πεις, πατάς το κουμπί και βγαίνει μια χονδρή, βγαίνει ένας Αγιαννητόπουλος. Αλλά δεν είναι ωραίο αυτό, διότι είναι χονδροφοβικό, αγαπητέ. Χονδροφοβικό, θα μας πάνε μέσα, θα μπει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Θα μπει μέσα στο σπίτι μου. Θα μας κυνηγάνε όλους μαζί, αφορμή ψάχνουνε, να ξέρεις. Καλημέρα στο Φίλιππο, Κέμπτεν Γερμανίας, 19 βαθμούς την ημέρα στην περιοχή των Άλπεν που μένει και 2 βαθμούς τη νύχτα. Πετρέλαιο θέρμανσης έχετε εκεί, πώς πάει, πώς είναι το πετρέλαιο θέρμανσης? Ή είστε τίποτα με φυσικά αέρια, ξέρω εγώ, που δεν είναι καλύτερα τώρα μεταξύ μας με φυσικό αέριο. Κάτι Γερμανοί πάντως που είναι κάτω στα χωριά της, στο γυναικοχώρι, μαζεύανε από το κλάδο με τον Ελλήνα, τα μαζεύανε τα ξύλα, τα έχουν στρωμένα για φέτος να τα κάψουν το χειμώνα. Καλημέρα στο Θωμά το ταξιτζή, καλημέρα σε όλα τα ταξί που μας ακούνε. Και σε αυτά που δεν μας ακούνε, καλημέρα, δε βάζουμε τέτοιους όρους εμείς, αλίμονο. Καλημέρα, λέει, χτες μίλησε στο Γρηγόρη ένας κύριος Λύκος, νομίζω λεγόταν. Ναι, τον ξέρω, τον έχουμε βγάλει εδώ πέρα, παιδιά. Και μίλησε για την ενεργειακή φτώχεια που έρχεται, ιδιαίτερα στο Ελλαδιστάν που δεν έχουμε τίποτα σαν εργαλείο και σαν αυτόνομη ενέργεια. Θα είναι εφιάλτης, λέει. Κοίτα, ενεργειακή φτώχεια έρχεται. Επισητιστική φτώχεια έρχεται. Βγήκε χτες ο Ζελένσκι και απείλησε, τον ακούσατε? Λέει, ασχολείστε τώρα, λέει, με τα ντίζελ, τα πετρέλαια, τις τιμές, την ενέργεια κτλ. Καθίστε σε λίγο καιρό, λέει, εμείς στην Ουκρανία ταΐζουμε το μισό κόσμο, λέει, με το στάρι. Άμα δεν στείλουμε φέτο, για κοιτάξτε τι θα γίνει. Δεν θα έχουν, λέει, να πάνε, λέει, είπε για την Αφρική, την Ασία κτλ. Δεν θα πάνε εκεί, γιατί θα δοθούν υψηλότερες τιμές αλλού. Υπολογίζουν, δηλαδή, ότι θα δοθούν υψηλότερες τιμές στην Ευρώπη. Εγώ θυμάμαι όταν τα έλεγε ο Βελόπουλος εδώ πέρα πριν κάποιο καιρό, έρχεται πείνα και τέτοια, δεν τον επέρνανε στα σοβαρά, δεν τον ακούγανε. Φυσικό αέριο, λέει, φίλε, και ανεβαίνουν οι τιμές. Πού θα φτάσουν και αυτές οι τιμές, δεν ξέρω. Δηλαδή, έχω κουραστεί να διαβάζω ανατιμήσεις, βγήκανε και αυτά τη Ελστά, τι ανατιμήσεις έχει στο κοτόπουλο, τι ανατιμήσεις έχει στο μοσχάρι. Δεν έχουμε μέλλον, ρε. Δεν έχουμε μέλλον. Πληρώνει συνδρομή για να ζει. Να σου πω κάτι στο τέλος, θα μας πούνε, θα δουλεύετε, ρε παιδί μου, δεν παίρνετε λεφτά στο χέρι, δεν τα κρατάμε εμείς. Θα είναι μια συνδρομή για να σας επιτρέπουμε να ζείτε. Έτσι έχει γίνει πια. Με ρίξατε με τα μηνύματά σας στα βαριά πρωί. Καλημέρα στην Αγγελική, στο Βασίλη.

Δηλαδή θα έπρεπε να ξεκινάμε με κάτι πιο χαλαρό. Που πήγε στο Παρίσι, Βύση. Με ποια πήγε, τι κάνανε, τη Σελήν Ντιόν, ποια άλλη ήταν εκεί. Να πούμε κανένα τέτοιο, ρε παιδί μου. Να πούμε για το Λευτέρη τον Πανταζή, τον είδατε που βγήκε χτες στο βίντεο. Πω πω, παιδιά. Μου θύμιζε μικρός που έπαιζα World of Warcraft, κάτι περίεργους τύπους. Δηλαδή δεν πρέπει να άφησε φίλτρο. Φίλτρο για φίλτρο στο Instagram, τα τελείωσε όλα. Βγήκε μετά να δώσει εγγύησεις. Είπε, παιδιά, εγώ ήμουνα, δεν ήτανε άλλος, εγώ ήμουνα. Αλλά με βάλατε στα βαριά, ήθελα εγώ να το πάμε πιο χαλαρά. Σήμερα με πήγατε πιστιστική κρίση, πόσο έχει το φυσικό αέριο και τέτοια. Περιμένετε αύριο τον Πρωθυπουργό να βγει να σας κάνει ανακοινώσεις. Αθεόφοβος, να βγει και να πει πάει τρένο, παιδιά, πάει τρένο. Για τρένα, μιλάνε στην κυβέρνηση των τεμπών.

Ταξιτζίδες, μια και είπαμε ταξιτζίδες. Άκου τι τραβάνε οι άνθρωποι. Άκου τι τραβάνε οι άνθρωποι καημένοι. Χτες στη Λαμία. Ήτανε δύο άτομα, δύο μερακλίδες, ρε. Δύο τύποι βαριοί, πολύ, πολλά βαρύς και όχι. Διασκέδαζαν, λέει, σε ουζερή της περιοχής. Σκέψου, πρέπει να είχαν γίνει πύραυλος. Πώς ήταν το ηχητικό, πύραυλος. Είχαν αφήσει, λέει, το μηχανάκι τους στην πιάτσα του ταξί. Έτσι πήγανε και το αφήσαν στην πιάτσα του ταξί. Να πάνε να τα πιούνε, ρε παιδί μου, στο ζέρι. Μπορεί να είχαν γενέθλια, μπορεί να είχαν ντέρτια, δεν ξέρω εγώ. Μπορεί να θρηνούσανε τον ενδεχόμενο χαμό της Kimberly Guilfoyle. Γιατί στη Λαμία είναι πολύ αγαπητό πρόσωπο η Kimberly Guilfoyle. Δεν ξέρω γιατί είχαν πάει στο ζέρι. Βγήκαν από το ζέρι, ήταν λίγο στα χάη τους και βγαίνει και βλέπει κλίση πάνω στο μηχανάκι που είχε αφήσει στην πιάτσα τον ταξί. Και τι κάνουνε, σου λέει οι ταξιτζίδες τα φταίνε. Σκέψου τώρα με τρέλο κάθε το άλλο να βγάλει το μεροκάματο και βγαίνει ο άλλος μεθυσμένος, ξέρω εγώ, του λουμπούκι τελείως. Πέσει. Και θεώρησαν, λέει, για την κλίση υπεύθυνους τους ταξιτζίδες της πιάτσας. Επειδή, λέει, μπορεί να πήραν αυτή την αστυνομία, να πήγε αστυνομία να του κόψει κλίση. Και αρχίζει ένα match WWW. Βουτάει το λαιμό τον έναν από το λαιμό, τον έναν ταξιτζί από το λαιμό και τον επετάει κάτω. Ο δεύτερος πάει να σώσει, τη τρώει κι αυτός. Στα επίγοντα κατέληξε ο άνθρωπος ο ταξιτζής, ο οποίος ήταν εκεί πέρα στην πιάτσα προφανώς, όχι γιατί δεν είχε κάτι καλύτερο να κάνει, όχι γιατί δεν είχε οικογένεια, όχι γιατί το προτιμούσε, ας πούμε, από το να είναι με την Άννα Βύση στη Σέλιν Ντιόν στο Παρίσι, αλλά επειδή έπρεπε να βγάλει το μεροκάμα του. Και βγήκε ο άλλος ο παλικαράς και τον έστειλε. Και σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, διάβαζα την είδηση αυτή χτες το βράδυ. Και λέω, σκέψου τι τραβάνε και αυτοί οι έρμοι άνθρωποι. Πάνε να βγάλουν το μεροκάματο και είναι αντιμέτωποι με τον κάθε τρελό, με τον κάθε ψυχοπαθή, με τον κάθε δεν ξέρω κι εγώ ποιον. Τώρα ο Οδυσσέας με προσβάλλει με έναν πολύ όμορφο τρόπο. Δεν έχει καμία σημασία πώς έχουν τα καύσιμα, ούτε οι ανατιμήσεις, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχουν χρήματα. Από αυτή την όμορφη, άχρηστη και βρωμιάρα πόλη σας μιλάω, τη Λαμία, έχει πολλά πανηγύρια εδώ. Ευτυχώς δεν κατάγομαι από εδώ. Κατάγομαι εγώ στο μεταξύ. Όχι μέσα, αλλά απ' έξω, κοντά. Μάλλον, Δημήτρη, μόνο όσοι είμαστε εδώ στον Μάχη ενδιαφερόμαστε για την κατάσταση και την καταστροφή που έρχεται. Γιατί κατά τα άλλα οι υπόλοιποι νεοέλληνες δεν βλέπω να σκοτίζονται. Καλημέρα, στέλνει ο Αλέκος από Έγινα. Παρακαλώ τον μάγο της κονσόλας να τη μαστορέψει, διότι έχει πολλά παράστα. Δεν μπορεί να κάνει κάτι εκεί, αλλά μπορεί να επικοινωνήσει με τους κατάλληλους ανθρώπους. Δεν ξέρω τώρα μέχρι την Έγινα πώς φτάνουμε, τι φτάνουμε κτλ. Να ξέρεις, www.machefm.gr, κινητό, όπου θες το βάζεις. Και λύνεται αυτόματα το πρόβλημα αυτό. Έτσι ως άμεση συμβουλή. Αλλά για να επιστρέψω σε αυτό που λέγαμε, όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν στο δρόμο είναι αντιμέτωποι με την τρέλα και την παράνοια. Το μεθύ, όχι μόνο να είναι κάποιος τρελός ψυχοπαθής, να είναι για φάρμακα, αλλά το μεθύσει. Είναι ο άλλος μεθυσμένος, βγαίνει έξω και θέλει να κάνει φασαρία. Ποιος είναι ο πιο πρόχειρος που θα βρει μπροστά του? Ένας άνθρωπος που δουλεύει στο δρόμο. Καλημέρα, λέει, μαζεύονται όντως οι φοιτητές στο Σύνταγμα. Ελπίζω να μην είναι κακόβουλος δάκτυλος. Θα σε γελάσω, δεν ξέρω αν έχουν μάζοξη στο Σύνταγμα. Τώρα, αν έχει καλέσει καμία οργάνωση αριστεράς, κανένας δίδυος να μαζευτούν στο Σύνταγμα, προφανώς είδανε, ξέρεις, λίγο Γαλλία, ότι γίνεται κάτι της και τα λοιπά, διαδηλώσεις μεγάλες, και σου λέει πάμε να κάνουμε κι εμείς να μην μας πάρουν το... να μην μείνουμε πίσω, να μην υστερήσουμε. Θα σηκωθούν εκεί πέρα τίποτα σημαίες της Παλαιστίνης, τίποτα. Είδες διαδηλώσεις στην Γαλλία. Φουλ σημαίες Παλαιστίνης, σημαίες Αλγερίας, σημαίες Μαρόκο, τέτοια πράγματα. Κάπου εκεί πέρα δεν σε πείθει ότι είναι για περισσότερα κονδύλια στην παιδεία. Κάτι κυνηγάγανε Εβραίους, είδα κάτι τέτοια. Ήταν πολύ, πολύ φτιαγμένο. Jesus.
Και λέγαμε για το δρόμο, χτες το είδατε, σήμερα ξημερώματα βασικά, στις 3 ώρα τα ξημερώματα, παρασύρθηκε από έναν 52χρονο αλβανικής καταγωγής ένας νεαρός μοτοσυκλετιστής. Στο Παγκράτη έχασε τη ζωή του μετά από το τροχαίο δυστύχημα ο μοτοσυκλετιστής στη Φιλολάου. Τον πήρε, τον παρέσυρε και μετά το αυτοκίνητο έπεσε σε 4 ακόμα σταθμευμένα αυτοκίνητα. Καλημέρα και στον Άκη, άντε να μαζευόμαστε σιγά σιγά.

στο μεταξύ, όλα τα είχαμε στη χώρα αυτή. Έχουμε και τις αρκούδες, ε, Αγιαννητόπουλε. Έχουμε και τις αρκούδες. Οι οποίες από εκεί πέρα που ήταν, ξέρεις, είδος προς εξαφάνιση, να τις προσέχουμε, προφανώς έχουν αυξηθεί πολύ σε πληθυσμό. Και έχει γίνει πάνω στην περιοχή του Νευροκοπίου, στο Νευροκόπι, έχουν σκοτώσει πάνω από 200 πρόβατα το τελευταίο διάστημα. Από έναν άνθρωπο, έτσι. Μπαίνουν οι αρκούδες στα χωριά. Θα μου πεις εδώ πέρα είχα δει αγριογούρνα στο Περιστέρα κυκλοφορούν και στο Εγάλαιο. Οι αρκούδες στα χωριά στο Νευροκόπι, απόλυτα συλλογικό μου φαίνεται. Ένας κτηνοτρόφος λοιπόν κατήγγειλε, βγήκε στις τηλεοράσεις τες και λέει έχω χάσει πάνω από 200 πρόβατα από τις αρκούδες. Μία αρκούδα λέει μεγάλης ηλικίας πάνω από 10 ετών θα πάρει ένα και θα φύγει, άντε να το καταλάβουμε, να το δεχτούμε. Οι μικρές οι αρκούδες λέει πάνε και για παιχνίδι και σκοτώνουν πρόβατα, δεν έχουν τι να κάνουν. Στο μεταξύ μας έχει σκοτώσει 200 πρόβατα, ξέρεις, δεν κυκλοφορεί και ο κόσμος. Θα μου πεις ποιος κόσμος έχει μείνει στον Ευρωκόπη. Αυτά να ξέρετε, κατέβηκε ο άλλος ο Λύκος και δάγκανε στη... εδώ πέρα, στο Ήλιο, στα Λιώσια δάγκανε. Εκεί κατεβαίνουν οι αρκούδες στον Ευρωκόπη. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα ενός πράγματος, όπως και οι πυρκαγιές. Ότι έχουμε φύγει τελείως από την Ήπεθρο. Δεν υπάρχει κανένας που ασχολείται με την Ήπεθρο να ζει, να φοβάται. Τι αφοβηθεί η αρκούδα. Τι αφοβηθεί τους 95χρονους, ξέρω εγώ, που έχουν μείνει και ζουν στα χωριά πάνω, στα βουνά. Ποιον θα φοβηθεί. Θα κατέβει, θα πάρει και τέτοια του σκι, πέδιλα του σκι άμα χιονίσει. Έλα, καλημέρα Θανάση, καλημέρα Βαλεντίνα. Στην Πετρούπολη είδανε Αλεπού, εντάξει, καλά, στην Άνω Πετρούπολη και όλες εκεί πέρα είσαστε εξοχή αγαπητοί.

0: υπάρχουν, λέει, και αρκούδες με γραβάτα που έχουν φάει κοπάδια ολόκληρα. Αυτές οι αρκούδες, οι καλές, οι πολύ καλές οι αρκούδες, πλέον δεν έχουν φάει μόνο πρόβατα, έχουν φάει της Παναγιάς στα μάτια. Έχουν φάει ψάρια, ψαράδες. Είχαμε βγάλει χτες τον Κακαβά στο δελτίο, στο alert. Το τι έλεγε ο άνθρωπος για το πρόγραμμα αυτό για τις ενισχύσεις των αλλιέων, τι φάγανε. Σας έλεγα εγώ χτες εδώ πέρα για το Λούνα Πάρκ, ξέρω που χρηματοδοτήθηκε. Με μένα πήγαινε το μυαλό μου ότι τα δώσανε σε κάποιο ψαρά, στη γυναίκα κάποιου ψαρά, να ανοίξει και Λούνα Πάρκ, να έχουν να στηριχθούν. Δεν ήτανε καν έτσι, κυρίες και κύριοι. Τα δώσανε σε άσχετους. Πήγαινα εγώ, ο Παπαγεωργίου, που είναι στην Αθήνα. Γέννημα έχω γεννηθεί εδώ πέρα στην Αθήνα, παιδί μου. Και έλεγα, έχω ένα μπάρμπα γνωστό, ρε παιδί μου, σε εκεί πέρα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, πώς το λένε, και τροφίμων. Το κάνανε και τροφίμων, με τα φασόλια να έχουν πάει στο Θεό, τέλος πάντων. Και λέει, πώς μπορώ να πάρω λεφτά, και μου λέει αυτός, θα πας και θα ανοίξεις, ξέρω εγώ, κομμωτήριο για ζώα στο τάδε νησί. Και θα πάρεις τα λεφτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ενίσχυση των Αλλιέων. Από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, έτσι πήγαινε, δεν πήγαινε καν στους ψαράδες, παιδί μου. Είναι, λέει, για την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική αλληλεγγύη, οπότε τα δίνανε όπου θέλανε. Σκέψου τι κομματικό στρατό έχουν φτιάξει 7 χρόνια. Έχουν δώσει λεφτά σε όποιον πέρναγε απ' έξω από γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς που δεν περνάγατε τώρα, καθίστε. Να μην σας πω πού. Στην αρκούδα καθίστε. Συμβατικές, λέει, πολικές αρκούδες, λόγω κλιματικής αλλαγής το λέω. Συγγνώμη κιόλας. Τίποτα αυτά με την κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση τα είπαμε πριν. Βρέχει τώρα, έριξε ψυχάλα χτες το βράδυ, έβρεξε, θα βρέξει περισσότερο, δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα καούμε το καλοκαίρι, δεν βρίσκει άκρη. Τα γυρνάνε όπως θέλουν, τα φέρνουν, παιδιά. Άμα δεν βρέξει, κεγόμαστε το καλοκαίρι λόγω ξηρασίας. Άμα βρέξει, κεγόμαστε επειδή έβρεξε και φύτρωσαν πολλά χορτάρια. Και αρπάξανε. Ό,τι χρειάζεται για να αρπάξουν αυτοί. Όχι φωτιά, μετρητά. Μετρητά. Καλημέρα, στέλνει ο Γιάννης από το φορτηγό, από την εξωτική Αττικήν οδόν. Καλημέρα στη Βασιλική. Μια τέτοια αρκούδα με γραβάτα είδα μέσα σε ένα τρένο δίπλα στον οδηγό πρωί-πρωί. Ο Sky το έδειχνε. Δεν είδα Sky το πρωί, με συγχωρείς. Αγριογούρνο στο τέρα πέτρα, μου στέλνει ο άλλος. Έτσι. Όντως, έχει στείλει το βίντεο. Πού το βρήκες? Αλεπουδάρα στο Μαρούσι. Θα κάτσουμε στον άξονα, λέει. Κάτσε στον άξονα, φορτηγατζής δεν είσαι? Όχι, ταξιτζής δεν είσαι? Κάτσε στον άξονα. Η Βαλεντίνα μου στέλνει, εντοπίστηκαν 181 μετανάστες. Κάτσε να περιμένουμε μέχρι τις 9, μήπως γίνουν 200 και 300. Γιατί τώρα έχουν αρχίσει και τα στέλνουν σαν τα F-16, ρε, τις βάρκες, τις λέμπους. Τα στέλνουν σε σχηματισμούς. Δεν πάει μία-μία όπως παλιά. Χτες βγήκανε 4 μαζί. Ήτανε πώς κάνουνε, πώς λέμε, ξέρω εγώ, ζεύγος οπλισμένων F-16 τουρκικών έκανε παραβίαση τον εθνικό εναέριο χώρο. Έτσι τα λέμε. Τετράδα από λέμπους. Τις λέμε και λέμπους. Δεν τις λέμε βάρκες. Δεν τις λέμε τράτες. Έφτασε στα παράλια της Κρήτης. Καλημέρα στο Δημήτρη. Τι ωραία που είμαστε, ρε παιδιά, στην Ελλαδάρα. Οι γύφτοι κάνουν πάρτι με κομπίνες και λεφτά. Οι λαθροί έχουν κάνει κατάληψη σε όλη την επικράτεια. Οι Αλβανοί έχουν το πάνω χέρι σε όλες τις τεχνικές δουλειές. Και τώρα είναι οι κύριοι πολιτικοί πετάνε χαρταετό και γενικά ο ένας για τον κρεμό. Όχι, φιλαράκι. Να είμαστε δίκαιοι. Όλα ξεκινάνε από αυτούς που ανέφερες τελευταίους. Από τους Έλληνες. Οι οποίοι ψήφισαν αυτούς που ανέφερες προτελευταίους, δηλαδή τους πολιτικούς. Και αυτοί διαμόρφωσαν το πλαίσιο που έφερε όλα τα άλλα. Να λέμε την αλήθεια. Και ακόμα και τώρα δεν θέλουν να το διορθώσουν. Θα τα πούμε για το μεταναστευτικό σε λίγο, για το τι γίνεται στην Αμερική, τι γίνεται εδώ πέρα κτλ. Παρατήρηση εδώ πέρα, Τροθανάσης μου στέλνει. Ο Άντρης Βασιλιάδης. Πού το ξέρεις, τον έχει κάμερα, είδε ότι μπήκε στο στούντιο. Εδώ τους ενοχλούν, λέει, οι αγελάδες που παίρνονται και όχι τα data center που ρουφάνε τον αγλέουρα. Τώρα έχουν βρει κανένα και καινούριο, το ξέρετε, οι πιγκουίνοι. Οι πιγκουίνοι στην Ανταρκτική, λέει, είναι μία από τις κύριες πηγές εκπομπών μεθανίου στην ατμόσφαιρα. Σκεφτείτε τι γίνεται του πιγκουίνου. Νέα έρευνα, πήγανε και τη χρηματοδοτήσανε, παιδιά. Δεν θα μείνει πιγκουίνος για πιγκουίνος. Εκλείουν, λέει, έως και 7 εκατομμύρια τόνους μεθανίου ετησίως. Το γκουάνο, λέει, που συσσωρεύεται από τους πιγκουίνους, ξέρεις τι είναι το γκουάνο? Έλα ρε, είναι τα, τα κακάκια από τα, από τα πτηνά αυτά, τις νυχτερίδες, τους πιγκουίνους και τα λοιπά. Και είναι, λέει, 490.000 τόνοι μεθανίου ετησίως, μέγεθος συγκρίσιμο με τις εκπομπές όλων των παράκτιων θαλάσσιων ζωνών του πλανήτη. Μέχρι τώρα, λέει, εμείς κοιτάζαμε τι βγάζει το πετρέλαιο, τα ορυκτά καύσιμα, τι κάνουμε εμείς και τα λοιπά. Και παίζει οι πιγκουίνοι να βγάζουν περισσότερο από όσο βγάζει, ξέρω εγώ, όχι η Ελλάδα. Όλα, όλοι, όποια κράτη έχουν παραλία. Και θέλουν τώρα τους πιγκουίνους, ακούστε τώρα, να τους βάλουν σε μητρό. Σε μητρό εκπομπών. Δεν ξέρω να το κάνω όπως με τις αγελάδες. Θα πάνε να κυνηγάνε πιγκουίνους. Αρκετά κίνηση στην Ανταρκτική δημιουργούν οι πιγκουίνοι, από ό,τι καταλαβαίνω. Πάμε να δούμε και τι κίνηση υπάρχει στο κέντρο της Αθήνας, στο λεκανοπέδιο Αττικής γενικότερα, να μας ενημερώσει ο Ιωάννης.
1: Ακριβώς, λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Η κατάσταση σήμερα είναι δύσκολη και προμηνύεται δύσκολη για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, διότι υπάρχουν, θα βρίσκεται σε εξέλιξη και ο καιρός, το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, και τέτοιες βροχερές μέρες η κίνηση διεξάγεται με πάρα πολλές δυσκολίες. Υπάρχει μεγαλύτερη έτσι επιρρέπεια ως προς τα τροχαία και τα προβλήματα στην κυκλοφορία, πόσο μάλλον αν υπάρξουν και διακοπές, πλημμύρες στους δρόμους, διακοπές όσο αφορά στο ρεύμα σε φανάρια. Τώρα η κατάσταση στους δρόμους είναι αρκετά δύσκολη. Μια φράση κλισέ που χρησιμοποιείται είναι το ότι οι περισσότεροι οδικοί άξονες έχουν μπει σε εντατική. Στην εντατική αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μποτιλιάρισμα, φρακάρισμα σε πολλούς δρόμους. Και να ξεκινήσουμε από τα βασικά, ότι στην Αττική Οδό, από το ύψος των Ανολιοσίων έως και την περιφερειακή Μητού, στην κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 30 λεπτά ήδη από πολύ νωρίς. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, στον άξονα από Άνω Λιώσιος και Μαρούσι, εκεί υπάρχει μποτιλιάρισμα. Έκτοτε υπάρχουν καθυστερήσεις. Στο αντίθετο ρεύμα, με κατεύθυνση προς την Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις περιορίζονται όσο αφορά την έξοδο στο Μαρούσι, στην περιφερειακή Ημιτού και στο κόμβο της μεταμόρφωσης. Σε λεωφόρο Κηφισού, τώρα, όπως έχω εδώ τις δορυφορικές ενδείξεις, στην ουσία έχει παγώσει η κυκλοφορία. Τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από το ύψος της μεταμόρφωσης έως και το Μοσχάτο. Είναι δύσκολη η κατάσταση στο ρεύμα προς τον Πειραιά. Στο ανωδικό ρεύμα η κατάσταση είναι δύσκολη. Βλέπω ότι υπάρχει μποτιλιάρισμα, υπάρχουν δύσκολες συνθήκες από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών έως και τη Νέα Φιλαδέλφια. Τώρα, παγωμένη όσον αφορά την κίνηση είναι και η λεωφόρος Φιλής από το Ζεφύρι, τουλάχιστον έως και το Μητροπολιτικό Πάρκο και αργότερα στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. Έντονη κίνηση στη λεωφόρο Θηβών από το Περιστέρι έως και το Εγάλεο. Έντονη κίνηση όσο αφορά την έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από πριν, στο ύψος του Δημαρχείου, στο Χαϊδάρι έως και την περιφερειακή Εγάλεο. Έχουμε καθυστερήσεις στην άνοδο της λεωφόρου Σχιστού. Έχουμε καθυστερήσεις όσο αφορά την Ιερά Οδό. Έχουμε καθυστερήσεις όσο αφορά την άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου σε επέκταση στην Αλυπέδου και μετά στην Κηφισίας από το κέντρο έως και το Χαλάνδρι και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Χαμός όσον αφορά την λεωφόρο Μεσογείων στο καθοδικό ρεύμα προς την Αθήνα. Χαμός όσον αφορά τους υπόλοιπους δρόμους του κέντρου και αναφέρομαι στο Μεταξουργείο, στην Ομόνια, στο Σύνταγμα, στην Πατησίων, στην Αχαρνών, ιδίως στο ύψος το ΚΤΕΛ. Λοιπόν, έχουμε κίνηση όσο αφορά το καθοδικό ρεύμα στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του σταθμού Αλίμου, στην Καρέα στο ύψος της Ηλιούπολης και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Κίνηση υπάρχει και στο ύψος Παπάγου στη λεωφόρο Αλίμου Κατεχάκη. Δύσκολα τα πράγματα όσο αφορά τη λεωφόρο Ποσειδόνος και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από το Παλαιό Φάληρο έως και τη λεωφόρο Αλίμου. Η κατεύθυνση προς το Πειραιά είναι, φαίνεται πως έχει και τα περισσότερα προβλήματα, διότι μετά κίνηση συναντάται και στο Νέο Φάληρο, ενώ ασφυκτικά βλέπω τα πράγματα και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Γενικότερα δύσκολη ημέρα, προμηνύονται έντονες καθυστερήσεις είτε εκτός Αττικής είτε εντός Αττικής.

Λοιπόν, κάπου εδώ πέρα να σας υπενθυμίσω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η Vulcom. Διότι σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά η σωστή επιλογή παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου δεν είναι μια απόφαση που την παίρνει σε ελαφρά την καρδία. Οι συνεχείς αλλαγές στα τιμολόγια, οι διαφορετικές χρεώσεις, οι όροι που συχνά δεν γίνονται εύκολα αντιληπτοί μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές επιβαρύνσεις για το κάθε νοικοκυριό, για την κάθε επιχείρηση. Οπότε πριν πάρετε την οποιαδήποτε απόφαση, πριν βάλετε την τσίφρα σας, την υπογραφή σας σε αυτό που θα προσπαθήσουν να σας πρόξουν, να σας πασάρουν, να προωθήσουν, ενημερωθείτε από ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Ενημερωθείτε από τη Vulcom που βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον καταναλωτή, παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις στον χώρο της ενέργειας. Η ομάδα της, η εξειδικευμένη της ομάδα, αναλύει κάθε διαθέσιμο πρόγραμμα, συγκρίνει αντικειμενικά τις επιλογές και σας εξηγεί με απλό και κατανοητό τρόπο ποια είναι η λύση, ποια είναι η επιλογή που ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες. Χωρίς οικονομική επιβάρυνση για εσάς, χωρίς δεσμεύσεις, με μοναδικό στόχο την ενημέρωσή σας. Μια σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία μπορεί να σας γλιτώσει από περιττές χρεώσεις και να σας βοηθήσει να κάνετε την επιλογή που χρειάζεστε με ασφάλεια και με σιγουριά. Οπότε, ενημερωθείτε σήμερα, μην αποφασίζετε χωρίς να γνωρίζετε όλες τις επιλογές που έχετε. Στο τέλος, εσάς θα διαλέξετε. Δεν θα σας διαλέξουν, απλά θα σας πούνε τι υπάρχει. Οπότε καλέστε στο 231-0-2088-08. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. 231-0-2088-08 για δωρεάν ενημέρωση και εξατομικευμένη καθοδήγηση.

καλημέρα στέλνει ο Γιάννης, να μην μετακινηθεί κανείς μέχρι τις 11. Ναι, λες και είναι στο χέρι μας. Εγώ αν μπορούσα, παιδιά, θα καθόμουν. Δεν θα με ποιες 11 και μέχρι τις 12 θα καθόμουν. Να μην μας φύγει η Κίμπερ, λέει αυτή η θεάρα. Δεν θα πω τις λέξεις που στέλνετε, η θεάρα. Όχι, να μην γίνει αυτό, ότι θέλουμε Ελλάδα. Να σας πω εγώ την αλήθεια, δεν έχω καταλάβει γιατί έχουν ξεσηκωθεί εδώ πέρα οι δικοί μας και θέλουν να φύγει η Κίμπερ. Δηλαδή και ο Τραμπ σήμερα το πρωί και ουσιαστικά προανήγγειλε ότι θα φύγει. Και έκανε δηλώσεις ο Τραμπ για την Κίμπελ. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, λέει, εξετάζουμε την απομάκρυνσή της. Δήλωση τώρα έξω από το Λευκό Οίκο. Λοιπόν, το εξετάζουμε, ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Έρχεται η τοποθέτηση αυτή του Αμερικανού, του Τραμπ για την Κίμπελ, μετά από διαδοχικά δημοσιεύματα της Wall Street Journal, μετά από τις καταγγελίες με τα 100.000 δολάρια, αν τις τα χρώσταγε ή αν δεν τις τα χρώσταγε, αν είχε σύμβαση ή δεν είχε σύμβαση, δεν ξέρω. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά περισσότερο τους Αμερικανούς. Δηλαδή, δεν ξέρω αν αφορά εμάς εδώ πέρα. Δηλαδή δεν ξέρω γιατί το έχουν πάρει και κάποιοι τόσο πατριωτικά να φύγει, κάποιοι άλλοι τόσο πατριωτικά να μείνει. Εμείς πρέπει να βλέπουμε τα δικά μας εδώ πέρα συμφέροντα, να βλέπουμε τι γίνεται, να βλέπουμε τι συμβαίνει στην Τουρκία με τον Μπάρακ, τον πρέσβη εκεί πέρα, ο οποίος, αν εδώ πέρα εμάς γίνεται φασαρία με την Κίμπερλι για 100.000 δολάρια, εκεί πέρα γίνεται, ο άλλος είναι σε εταιρεία με δισεκατομμύρια που κάνει deals, κάνει δουλειές.

έχουν σωκοματικά δικά τους εκεί πέρα οι Ρεπουμπλικάνοι και θέλουν να φύγει και τα λοιπά. Δεν, εγώ παρακολουθώ ως θεατής. Δεν είναι και εθνικό μας ζήτημα ποιος θα είναι ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ. Γιατί κάποιοι εδώ πέρα αντιμετωπίζουν τον πρέσβη, την πρέσβη κάπως ως έπαρχο. Ότι έρχεται να εφαρμόσει πολιτικές. Ότι έρχεται να επιβάλλει πολιτικές. Ξέρετε, είμαι υπέρ του να έχουμε καλές σχέσεις με τους Αμερικανούς, σύμμαχοι και τα λοιπά όλα, αλλά τα δικά μας και τα δικά τους δικά τους. Η πρεσβεία είναι δικό τους. Αυτό τους αφορά, δεν αφορά εμένα. Και γι' αυτό δεν έχω ασχοληθεί και εδώ πέρα στην εκπομπή ιδιαίτερα με το ζήτημα. Κάνει η Kimberly δουλειά με εφοπλιστές? Δεν ξέρω, να τα βρουν οι Αμερικάνοι μεταξύ τους. Αυτό τώρα που έχουν ξεσηκωθεί κάτι δική μας να φύγει ή να μείνει, εγώ νομίζω ότι εδώ πέρα βλέπω συμφέροντα. Βλέπω συμφέροντα που δεν έχουν να κάνουν τα συμφέροντα της πατρίδος. Προσπαθούν πάντοτε να βάλουν μπροστά, ξέρεις, τα συμφέροντα της πατρίδος, αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Ο Βασίλης έχει αυτό στη δική του αγωνία. Σου λέει θέλω να είναι αυτό εδώ. Καλημέρα, στέλνω Βαγγέλη. Σαν σήμερα 13 Οκτωβρίου 1904 έπεσε υπερπίστευση και πατρίδος ο Παύλος Μελάς στα Ιερά Χώματα της Μακεδονίας. Εθνικό σύμβολο, η αιωνία του η μνήμη. Εάν είχαμε κράτος σοβαρό και φυσικά ελληνικό, θα προβάλλονταν αφιερώματα, θα γίνονταν ομιλίες. Αλλά δυστυχώς, αγαπητέ Παπαγεωργίου, το ελληνικό κράτος επιλέγει τη δόλια σκεμμένη ιστορική λησμονιά για να μην γράψω χειρότερα. Σοβαρά μιλάς τώρα, αδερφέ. Ζούμε στη χώρα που η Υπουργός Πολιτισμού, κυρία Μενδώνη, έχει πάει και έχει αναστηλώσει ό,τι Οθωμανικό έχει βρει. Έχει μία αιμονή με το Οθωμανικό. Δεν μπορεί να βλέπει ερείπιο από Οθωμανό. Θέλει να το αναστηλώσει. Θέλει να το επιδοτήσει, να το χρηματοδοτήσει. Και είναι τα σπίτια των Ελλήνων, των οπλαρχηγών του 21, μεγάλων ανθρώπων που έχουν προσφέρει στην πατρίδα, παρατημένα. Το σπίτι του Παύλου Μελά στην Κηφισιά, εγώ προσωπικά, από τα διάφορα μέσα που έχω κάνει, έχω δώσει αγώνα. Είχα μπει μέσα, είχα κάνει παράνομο. Το πρώτο ρεπορτάζ που είχε βγει στην Ελλάδα για το σπίτι του Παύλου Μελά το είχα κάνει πριν από αρκετά χρόνια. Δηλαδή είναι 15 χρόνια. Και είχα μπουκάρει μέσα, είχα επιδείξει κανονικά φράχτη, είχα μπει μέσα, είχα πάει στο σπίτι του Παύλου Μελά. Ήταν προφανώς υποκατάρρευση. Κάποιοι περιμέναν να πέσει το κτίριο, να σου πω, επειδή είναι στην Κηφισιά, ήταν σε καλό σημείο. Περιμέναν να πέσει για να σηκώσουν πολυκατοικία. Καταλαβαίνεις ότι. Και είχα κάνει ρεπορτάζ, είχα μπει μέσα παράνομα στο κτίριο κτλ. Τράβηξα φωτογραφίες, δημοσιεύτηκαν και από εκεί πέρα ξεκίνησε μια διαδικασία που ετελεσφόρησε μετά από 10-12 χρόνια και τουλάχιστον τώρα υπάρχει. Τώρα υπάρχει και ένα στυλωμένο κτλ. Αλλά θυμάμαι πώς ήταν εγκαταλελειμμένο.

κράτος μισεί τους Έλληνες, μισεί την ελληνική ιστορία. Θέλει να μας κάνει να την ξεχάσουμε. Θέλει να ασχοληθεί με την Οθωμανική περίοδο. Θέλει να ασχοληθεί με την έκθεση που κάνανε για τις διαιρεμένες σχέσεις, λέει, Ελλάδας και Γερμανίας στην κατοχή και φτιάξανε να αφήσαμε τη σβάστικα στην Ακρόπολη. Τι περιμένεις από αυτό το κράτος να θυμηθεί τον Παύλο Μελά? Σοβαρά μιλάς? Καλημέρα, στέλνει ο Γιάννης από το βροχερό Γήθιο. Ποτέ δεν είναι αργά να ξυπνήσει ο ψηφοφόρος ή ψηφοφόρος. Ποτέ δεν είναι αργά, ναι. Παρά μόνο αν έχουν γίνει, όλοι γέροντες. Είμαστε μια χώρα συνταξιούχων, γερόντων. Μέσος όρος ηλικίας είναι 48. Σε λίγο θα είναι τα 50. Μετά θα είναι ο μέσος όρος τα 60. Μετά είτε ξυπνήσει είτε δεν ξυπνήσει ένας, δεν θα έχει τόση σημασία. Γιατί άλλους τα αφορά. Θα την κληρονομήσουν τη χώρα οι Σουδανοί, οι Μπαγκλαντεσιανοί, οι Πακιστανοί και όλοι οι υπόλοιποι. Και θα λέμε, α, πάει καλά η οικονομία για τους. Για τους Μπαγκλαντεσιάνους, ξέρω εγώ, και για τους 100 νοματέους που θα είναι η ελίτ και θα τα τρώνε. Χθες, λέει, στέλνει ο Σταύρος, κύριε, λέει, άμα ξεκινάει η μέρα με Song 2, καλά θα πάει. Και μου κάνει διαπαρατήσεις, χθες δεν αναφέρεται ένα θέμα σχετικά με τον πιλότο της πτήσης. Α, αναφέρεσε τον Ομανό, το έχω, θα το πούμε σήμερα. Σταύρο, κάτσε λίγο υπομονή, θα το πούμε τη δεύτερη ώρα. Καλημέρα, στέλνει ο Θανάσης. Μόνο τρομοκρατία με τα καιρικά φαινόμενα. Από μέρες έφτιαχναν τα συννεφάκια, λέει. Θυμάμαι παλιά τον Γιακόπουλο τον Καντερέ που ζωγράφισαν τα συννεφάκια στο χάρτη της χώρας και έλεγαν τον καιρό όπως έπρεπε. Όλοι στην κυβέρνηση, λέει, αυτό είπε και ο Μητσοτάκης, να μάθουμε τουρκικά στα σχολεία. Εδώ ο Σκυφτάκιας έκανε τεμενάδες στον Πασά. Τώρα, συγγνώμη, αλλά δεν θα μπω στα προσωπικά της κυρίας Μεντώνη. Υπουργός της, κάνουμε πολιτική κριτική από αυτό το βήμα. Δεν θα κάνω ούτε αν είναι όμορφη, ούτε τι της αρέσει να κάνει στον ελεύθερό της χρόνο. Δεν θα το συζητήσω εγώ εδώ. Η Βαλεντίνα με τρολάρει τώρα. Θέλει να ανεβάσω παλμούς. Μου στέλνει την επιχείρηση Καθαρές Πλατείες που το έχουν και. Το είδα. Βαλεντίνα, θα το πιάσω. Προσπαθώ να κρατήσω τις παλμούς μου σε ένα φυσιολογικό επίπεδο για να μην τα πω όλα την πρώτη ώρα. Λοιπόν, και όπως πολύ σωστά μου υπενθύμησε και ο Ανδρέας ο Αγιαννητό, είναι η ώρα για τα πρωτοσέλιδα. Πάμε να δούμε τι πραγματεύονται σήμερα στις πρώτες τους σελίδες οι εφημερίδες των Αθηνών και της Ελλάδος. Ξεκινάμε με Ελεύθερο Τύπο. 8.532 προσλήψεις μονίμων έως τέλος του έτους. Σε υπουργεία, δήμους, μουσεία, νοσοκομεία, οργανισμούς. 4.000 θέσεις για αποφύτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 3.262 υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 97 ειδικού επιστημονικού προσωπικού, 1.138 αμεά, 35 ακόλουθη πρεσβείας. 5 διαγωνισμοί, λέει, ΑΣΕΠ για το δημόσιο. Δίνεις διαγωνισμό ΑΣΕΠ τώρα, 2026, διορίζεσαι 2047. Θυμάσαι, ακόμα ήταν κατασκηνωμένοι. Μέχρι πριν από κανένα δύο χρόνια είχαν μια σκηνή. Αυτοί που είχαν μπει στον ΑΣΕΠ το 2005, περιμένανε. Και από κάτω, δεύτερο θέμα, βαραίνει το κατηγορητήριο για την επίθεση στη Μαρφίν. Συμπληρωματική δίωξη στους 3 συλληφθέντες για 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων. Την είχαμε ξεχάσει αυτή την υπόθεση σχεδόν. Βγήκε χτες η εισαγγελική αυτή παρέμβαση. Να δούμε πώς πάει. Αν θα είναι κάτι, αν θα είναι και αυτό πυροτέχνημα. Περιμένουμε να δούμε. Εφημερίς τα νέα. Social media, απαγόρευση στους ανηλίκους. Καλές οι προθέσεις, λέει, πολύ αστερίσκοι. Τα στοιχήματα της ρύθμισης. Να θεσπιστεί, λέει, όριο πρόσβασης στα 15 έτη. Να ελέγχετε αξιόπιστα ηλικία. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό να ελέγχετε αξιόπιστα ηλικία? Θα φακελώσουν μέχρι και το... Δεν ξέρω κι εγώ το τι χρώμα βρακή φοράμε. Το πρωί. Να μεταφέρει, λέει, την ευθύνη της πλατφόρμες. Α, εντάξει, βάλε, να μεταφέρει την ευθύνη της πλατφόρμες. Να προηγηθεί η Ελλάδα στην εφαρμογή, βεβαίως. Να προηγηθούμε όπως προηγηθήκαμε στα lockdown, στα εμβόλια, όλα αυτά, τότε ήμασταν προηγούμασταν, ήμασταν διεθνώς πρώτοι. Οι ενστάσεις, λέει, να αποσαφινιστεί ποιες πλατφόρμες αφορά. Ποιες πλατφόρμες αφορά, ξέρω εγώ. Να τηρούνται τα προσωπικά δεδομένα. Εντάξει, εδώ πέρα έχω πέσει κάτω και γελάω. Εδώ πέρα δεν έχουν καταφέρει να κρατήσουν προσωπικά δεδομένα. Εμένα χθες μου στείλε μήνυμα ένας Τούρκος, ρε. Με παίρνουν κλείσει κάποια στιγμή στο Telegram. Δεν το σηκώνω, βλέπω ένα δόμο που δεν τον ήξερα, το κλείνω.
Και μου έρχεται μήνυμα στο Telegram. Τα έχω εδώ πέρα. Και με όνομα Turkish Hacker. Λέω τώρα εντάξει, τι καραγκιόζη είναι αυτό, τράβα γύρευε. Και μου έστειλε τα τηλέφωνα διαφόρων υπουργών. Ότι ναι, ότι τα έχουμε, τα έχουν όλα οι Τούρκοι κτλ. Εντάξει, ξέρω εγώ, από καμιά δημόσια βάση δεδομένων θα τα βρει και θα είναι τίποτα παλιά ή δεν ξέρω κι εγώ τι. Αλλά δεν έχει μείνει προσωπικό για προσωπικό δεδομένο. Να συνεργάζονται, λέει, η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ρύθμιση να είναι συμβατή με αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οκ. Okay. Εγώ πιστεύω ότι αυτό έρχεται την ευθύνη για την απαγόρευση στην πρόσβαση στα social media των ανηλίκων την έχουν οι γονείς τους. Δεν είναι κάτι που το παραχωρεί στα χέρια του κράτους, το οποίο το κράτος το παίρνει προκειμένου να στήσει ακόμα μεγαλύτερο κράτος παρακολούθησης. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Λοιπόν, τα νέα παίζουν επίσης εξελίξεις τις επόμενες ώρες. Τελειώνει ο χρόνος για τη Μονή Σινά. Βοήθειά μας αυτό που θα μας έρθει από εκεί πέρα. Εφημερίδα Μακελιό την κοπάνισε με το γιατρό η Μαρέβα. Εφημερίδα Δημοκρατία, θύελα κατά της Μενδώνη στη Βουλή για τα κλεμμένα κοιμήλια. Την κάλεσαν, λέει, να διαψεύσει όλα τα κόμματα τους Βούλγαρους που επιμένουν ότι παραμένουν στην κυριότητά τους. Δεν το έκανε και με υπεκφυγές περί κατάθεσης ομολόγησε άλλη μια φορά την απάτη. Ενώ η εφημερίδα λέει κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα, μάχη για να σωθεί δίνει τώρα η Γκιλ Φόιλ. Εφημερίδα Εστία, ποιοι απέστειλαν τον στρατηγό Ντεγκόλ από τους κινηματογράφους μας. Ενοχλούν ταινίες πρότυπα για ηγεσίες, ήρωες, πατριωτισμό και αντίσταση. Ούτε μια εβδομάδα δεν διήρκεσαν οι προβολές τους στην Αθήνα. Ούτε μία διαφήμιση όπως έγινε για τον Τζόρτσιλ. Εγώ δεν ήξερα καν ότι υπήρχε ταινία για τον Ντεγκόλ, να σας πω. Πιάστηκα, με πιάνετε αδιάβαστο. Λοιπόν, εφημερίδα Εσπρέσο. Πάμε. Αυτά που ήθελα να πω στην αρχή και δεν με αφήσατε. Μπήκατε τώρα με τη μέσα ακρίβεια και τέτοια. Τώρα να... Ποιος πόλεμος με τον Καρβέλα και ποια εφορία. Ζαμάν φου Παριζιάννα. Με δύο νι το Παριζιάννα. Η Βύση απέδρασε με την κουμπάρα της Δήμητρα Κούστα στο Παρίσι για να απολαύσουν ζωντανά τη Σελίν Ντιόν. Ορίστε, αυτά είναι. Και έχει έτερο θέμα αποστεωμένη Αλεξανδράτου, Τζούλια Μπιάφρα. Την Τζούλια Αλεξανδράτου, ότι λέει είναι αποστεωμένη, δεν ξέρω. Και ωραίο θέμα, το είχα χτες, δεν προλάβαμε, η τρανς στο Τούβλο και ο ταυλιασμένος πελάτης. Πλακωθήκαν ένα ομαλός, νομίζω, με ένα τρανς, κάτι για τη συμφωνία που είχαν για τη σεξουαλική του συνέβρεση, δεν ξέρω, κάπου στη Θεσσαλονίκη. Και το τρανς του ρίξε με ένα τούβλο στο κεφάλι και τον άφησε σέκο στον τόπο. Είχαμε και ένα τέτοιο περιστατικό και στις Ηνωμένες Πολιτείες χτες, να ξέρετε. Ένας τρανς μαχαίρωσε έναν άλλον σε κάτι τουαλέτες. Δεν ξέρω τι και πώς. Ή αν ήταν για αυτό το περίφημο το που πας σε ποια τουαλέτα θα πας, αν θα μπεις σε αντρικές ή γυναικείες. Έβγαλε μαχαίρι και τον έσωξε. Τον σκότωσε τον άνθρωπο, δηλαδή. Εφημερίδα των συντακτών. Τέσσερις φορές αγνώρισαν το σήμα κινδύνου με την έγκριση της Ελληνικό Μετρό. Αναφέρεται στην υπόθεση της Κυψέλης που έχει γίνει ο χαμός. Καμία απάντηση, λέει, για την αιτία του κακού. Ποιος είναι ο λόρδος καθηγητής που θα επανεκκινήσει το έργο. Λόρδος καθηγητής. Τώρα αισθάνομαι μια ασφάλεια. Άμα είναι λόρδος, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Καθημερινή. Πρώτο θέμα έχει, λέει, γαστρονόμος η μεγάλη γιορτή. Βραβεία στους φύλακες των γεύσεων και της παράδοσης. Μάλιστα. Ενώ έχει και το θέμα της Γκράβας, η οποία Γκράβα παραμένει κλειστή, έτσι, δεν ξέρουμε πώς θα μείνει κλειστή η Γκράβα. Φυσάνε να φύγει η μυρωδιά, δεν ξέρω ποια είναι η προσέγγιση που κάνει η κυβέρνηση και ο Δήμος χωρίς έλεγχο από το 2003 στην Γκράβα στην εγκατάσταση φυσικού αερίου. Είχανε να κάνουν 23 χρόνια έλεγχο σε εγκαταστάση φυσικού αερίου σε σχολείο. Πόσο τυχεροί είμαστε που ζούμε, Γιαννητόπουλε, που δεν έχουν κραγεί τα πάντα στο κεφάλι μας, που δεν περπατάς και να φεύγουν πολυκατοικίες στον αέρα. Άμα σε σχολείο είχαν 23 χρόνια να κάνουν έλεγχο σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, άστα να πάνε.
Εφημερίδα Κόντρα. Με καπέλο στα ράφια, εκατοντάδες προϊόντα. Τι εννοείς με καπέλο? Δεν είναι απλά καπέλα. Έχεις δει τους λόρδους, μιας και λέγαμε φοράγαν το 15ο αιώνα κάτι καπελαδούρες που ήταν 3,5 μέτρα. Τέτοια καπέλα είναι, δεν είναι ένα καπέλο. Ας πούμε, καπέλο, εμείς λέγαμε ότι ξέρεις, είχε κάτι 10 ευρώ και πλήρωνε και 50 λεπτό παραπάνω. Αυτό είναι καπέλο. Αυτό όταν έχει 200% από την τιμή του παραγωγού όταν φτάνει στο ράφι. Δηλαδή αυτό έχουν 5, 4,5 με 5,5 ευρώ έχουν τα φασόλια που λέγαμε χτες. Και φτάνουν 15,5. Εκεί πέρα δεν είναι καπέλο αυτό. Αυτό είναι, σου έχουν φορέσει το Hellenicon Project στο κεφάλι. Σταρ, θρήνος για την Καλονή υφυπουργό. Πέθανε ο μεγάλος επιχειρηματής και κατομμυρίουχος πατέρας της Έλενας Δράπτη. Η ανακοίνωση για το θάνατό του και το τελευταίο αντίο. Τώρα όποιος και να χάνει τον πατέρα του, παιδιά. Λοιπόν, απογευματινή, νάτο. Το σχέδιο Χρυσοχοΐδη για να καθαρίσει το κέντρο της Αθήνας. Σκούπα στις πλατείες του τρόμου. Από την Πέμπτη, ειδικές ομάδες αστυνομικών θα σαρώνουν με βαν πρωί και απόγευμα Κολιάτσου, Άγιο Παντελέημον, Αμερικής Βικτόριας, πλατεία Βικτόριας, ώστε να απομακρυνθούν τα κακοποιά στοιχεία. Θα τα πούμε αναλυτικά τη δεύτερη ώρα. Διότι τώρα θυμήθηκε 13 Δεκάτου, δηλαδή θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 15 Δεκάτου, το σχέδιο Χρυσοχοΐδη για να καθαρίσει τις πλατείες που έχουν γίνει τόσο καιρό αυτό που έχουν γίνει. Και τέλος, ελεύθερη ώρα, 24 Οκτωβρίου, στο δρόμο που χάραξε η Αίγυπτος με τη Μονή Σινά, στα χέρια του Ιερώνυμου οι περιουσίες των μοναστηριών. Αυτά είναι 8:58, έχει σηκωθεί όρθιος ο Αγιαννητόπουλος, πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, αλλά εσείς δεν αλλάζετε συχνότητα, μένετε στον Mach FM, μένετε στους 99,8, γιατί σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κίνηση στην Αθήνα. Στη λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς τον Πειραιά, έχει σχηματιστεί ουρά περίπου 9 χιλιόμετρων από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας έως και το ύψος του Ρέντι εξαιτίας σύγκρουσης μιας δαλίκας με ένα ιό ταχύ. Καθυστερήσει άνετο 35 λεπτών καταγράφονται στην Αττική Οδό, στο οδικό άξονα με κατεύθυνση το αεροδρόμιο, ενώ προβλήματα υπάρχουν επίσης στην λεωφόρο Κηφισίας και στη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος Καραμαγκά. Αλλά αλλού με επικρατεί με τις κατατάξεις στο στρατό. Στρατεύσιμοι που είχαν λάβει ειδοποιητήριο για τον Νοέμβριο ενημερώθηκαν εκ των υστέρων ότι θα παρουσιαστούν το 2027, ανατρέποντας τον προγραμματισμό τους. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αποδίδει την αναστάτωση στο μεγαλύτερο από τον αναμενόμενο αριθμό νεοσυλλέκτων και αναφέρει ότι οι περισσότεροι θα καταταγούν κανονικά τον Νοέμβριο. Για όσους μετατεθούν, σχεδιάζεται η ΑΕΣΟ του 2027 να αρχίσει τον Ιανουάριο αντί για τον Φεβρουάριο. Χωρίς ημερομηνία επανεκκίνησης παραμένει ο Μετροπόντικας της γραμμής 4 του μετρό στη Κυψέλη, όπου οι εργασίες σταμάτησαν από τον Μάιο μετά από τις καθυζήσεις και τις ζημιές που σημειώθηκαν σε κτίρια. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος έχει εντοπίσει βλάβες σε 20 από τα 87 κτίρια που παρακολουθούνται, ενώ στην ομάδα αξιολόγησης των ζημιών προστίθεται ο Βρετανός ειδικός στις σύραγγες Ρόμπερτ Μέαρ. Η διάνοιξη θα συνεχιστεί μόνο αφού εγκριθούν τα μέτρα προστασίας και επιβεβαιωθεί ότι είναι ασφαλής. Παραμένει άγνωστη η αιτία της οσμής αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, όπου φοιτούν περίπου 4.000 μαθητές. Ο έλεγχος στο εσωτερικό δίκτυο έδειξε ότι δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου, αλλά τα σχολεία θα μείνουν κλειστά και τα μαθήματα θα συνεχιστούν με τηλεκπαίδευση μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι έλεγχοι και να δοθούν οι απαραίτητες πιστοποιήσεις ασφαλείας. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Παγκράτιο, όπου 35χρονος μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του όταν αυτοκίνητο τον παρέσυρε στην οδό Φιλολάου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός είχε περάσει με κόκκινο σηματοδότη και είχε χτυπήσει προηγουμένως τουλάχιστον 4 οχήματα. Συνελήφθη από την αστυνομία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοιλ, και ότι εξετάζει το ενδεχόμενο της απομάκρυνσής της, χωρίς να έχει ανακοινωθεί απόφαση. Οι καταγγελίες που δημοσίευσε η Wall Street Journal αφορούν φερόμενες οικονομικές συναλλαγές, διαπλοκή και τη χρήση μέχρι και ιδιωτικών αεροσκαφών. Η Γκίλφοιλ τις απορρίπτει μέσω των δικηγόρων της. Ανατιμήσεις έως και 10% στη τιμή του ψωμιού τις επόμενες ημέρες που αναγγέλουν οι αρτοποιοί λόγω της αύξησης των κόστων της ενέργειας και των πρώτων υλών. Ο πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοποιών, Αλέξανδρος Γκούλιος, δήλωσε ότι τα μηνιαία έξοδα κάθε επιχείρησης έχουν αυξηθεί κατά περίπου 3.500 ευρώ. Στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών κατέθεσε ο Χρήστος Τιλκερίδης, πατέρας του Άγγελου Τιλκερίδη, και παρέδωσε στο δικαστήριο την ιατροδικαστική έκθεση που αναφέρει ως αιτία θανάτου την καθολική απανθράκωση. Ο πατέρας εξέφρασε την οργή του για τους χειρισμούς της υπόθεσης και αμφισβήτησε αν έχουν αποδοθεί όλες οι νομικές και πολιτικές ευθύνες, λέγοντας ότι πέρα από το λάθος του σταθμάρχη δεν λειτουργούσε κανένα σύστημα ασφαλείας. Ζήτησε από το δικαστήριο να αποδοθεί δικαιοσύνη και να λογοδοτήσουν όλοι όσοι ευθύνονται. Από την απόφασή σας θα εξαρτηθεί η αξιοπιστία της δικαιοσύνης και το αν θα αλλάξει κάτι σε αυτή τη χώρα, εξέφρασε ο ίδιος. Νέα βαρύτερη δίωξη ασκήθηκε σε βάρος των τριών προφυλακισμένων για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι. Η δίωξη αφορά ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ανθρώπων που βρίσκονταν στο κτίριο. Οι κατηγορούμενοι καλούνται σε συμπληρωματική απολογία και αναμένεται να ζητήσουν χρόνο για να προετοιμαστούν. 62χρονος γιος της 89χρονης που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι του στο Μενίδη συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ο ίδιος υποστήριξε ότι δύο άγνωστοι εισέβαλαν και τους χτύπησαν, όμως οι αστυνομικοί δεν εντόπισαν ίχνη παραβίασης, ενώ ο ιατροδικαστής εκτίμησε ότι η μητέρα του είχε πεθάνει περίπου 7 ώρες πριν ακουστούν και οι πρώτες φωνές για βοήθεια. Ο 62χρονος οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα και αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί. Περιστέρη συνελήφθη μια 49χρονη, την οποία ο ενδιαστάσης σύζυγός της στρατιωτικός γιατρός κατήγγειλε ότι έβαλε ατροπίνη σε τρόφιμα και το νερό του. Για την υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς της, ενώ στο αυτοκίνητό τους βρέθηκαν φιαλίδιο με μια δηλητηριώδη ουσία που εξετάζεται, μια σύραγγα, γάντια και μάσκες. Η δικαστική υπόθεση αναβλήθηκε για τις 26 Οκτωβρίου. Προβλήματα από τις βροχοπτώσεις καταγράφηκαν στα αεροδρόμια της Χίου και της Ρόδου. Σύμφωνα με βίντεο ντοκουμέντα, νερά εισέρευσαν στη νέα αίθουσα επιβατών του αεροδρομίου της Χίου, όπου εργαζόμενοι κάλυψαν με σακούλες τα μηχανήματα ελέγχου. Στη Ρόδο πλημμύρισαν χώροι του αεροδρομίου και του δικαστικού Μεγάρου, με αποτέλεσμα να διακοπτούν ακόμη και δικαστικές συνεδριάσεις. Οι 27 Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν νέες κυρώσεις σε 826 ρωσικές εταιρείες της αμυντικής βιομηχανίας και 743 στελέχη των βιομηχανικών αμυντικών εταιριών. Το πακέτο είχε προγραμματιστεί νωρίτερα, αλλά εγκρίθηκε ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση διαφωνεί με τη χαλάρωση της πίεσης προς τη Μόσχα και την συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού βρίσκεται σε ισχύ και για την Αττική, με κύρια χαρακτηριστικά τις αυξημένες νεφώσεις, τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
2: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: Υγιής στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 6670 71. Λειτουργεί σαν Viper και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα η Πεσιρίδης Group. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης μαζί με την ομάδα, τη μεγάλη που έχει από μεσίτες πιστοποιημένους. Πιστοποιημένους, είναι πολύ σημαντική παράμετρος αυτή, διότι πολλοί κόσμος έχει μπλέξει με κομπογιανίτες και έχει βγει ζημιωμένος. Σε Ελλάδα και εξωτερικό, αναλαμβάνει να βρει για εσάς τον καλύτερο τρόπο προκειμένου να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Είτε είστε στην Αθήνα, είτε στην Κοζάνη, είτε στη Λευκάδα, είτε στη Θεσσαλονίκη, μπορείτε να απευθυνθείτε, να κάνετε ένα τηλέφωνο, να στείλετε ένα μήνυμα, Viber, WhatsApp, όπου θέλετε, στο 6940 6670 71, προκειμένου να μπορέσετε να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο το ακίνητό σας. Και όχι μόνο σε αυτές τις πόλεις της Ελλάδας, αλλά σε Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και φυσικά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γι' αυτό είτε μας ακούτε από την Ελλάδα, είτε μας ακούτε από το εξωτερικό, Αυστραλία, ΗΠΑ, Καναδά, ολόκληρη την Ευρώπη, ένα μήνυμα στείλτε στο 6940 6670 71 στον Ιωάννη Πεσιρίδη προκειμένου να μπορέσετε με τον καλύτερο τρόπο να εκμεταλλευτείτε το ακίνητό σας.

Πάλι σας ημέρα, καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται και δεν είναι και λίγοι από ό,τι βλέπω. Στον Mach FM στους 99,8. Το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Τρίτη σήμερα, 13 Οκτωβρίου. 2026 το σωτήριον έτος. Η ώρα είναι 9 και 11 πρώτα λεπτά. Άρα για τα επόμενα 50 περίπου λεπτά θα είσαστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού. Μαζί θα προσπαθήσουμε να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, τι συμβαίνει στον κόσμο ολάκερο.

Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε αυτό διαβάζοντας πίσω από τις γραμμές. Χωρίς να τηρούμε τις γραμμές που φεύγουν με τα διάφορα non-papers από τα μέγαρα. Και Δημήτρης Παπαγεωργίου λοιπόν στο μικρόφωνο, Ανδρέας Αγιαννητόπουλος στον ήχο, την κονσόλα, τις μουσικές επιλογές, τα ραδιοκύματα, τα ψηφιακά μας. Διότι εκτός από τους 99,8, σε περίπτωση που φτάνετε στον προορισμό σας, αν είστε μέσα στο αμάξι, εάν αλλάζετε τοποθεσία και δεν έχετε ραδιόφωνο εκεί που πάτε, μπορείτε πάντα να ανοίξετε το φιλομετρητή σας από τον υπολογιστή σας, το σταθερό, το φορητό, τα γυαλιά. Υπόθετα δεν ξέρω αν έχουν βγει ακόμα με ίντερνετ. Δεν ξέρω, έχουν βγει σίγουρα για να παρακολουθούν την υγεία του ασθενούς, ξέρεις. Βέβαια! Εκεί λοιπόν γράφετε www.machfm.gr και μπορείτε να συνεχίσετε να μας ακούτε μέσω διαδικτύου. Είστε κάπου που δεν είναι τόσο καλό το σήμα, είστε στα όρια. Είστε εκεί σε εκείνες τις περιοχές, εκεί πέρα προς Παλαιό Φάλιρο κτλ. Που έχει μπει έτσι η ΕΡΤ με το έτσι γουστάρο, ρε παιδί μου, και πέφτει πάνω συχνότητα του σταθμού. www.machfm.gr. Ξυπνήσανε ρε, πήρανε χαμπάρι σήμερα. Το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ πήρανε χαμπάρι σήμερα το ζήτημα της διαχείρισης των κονδυλίων για την Αλία που λέγαμε χτες, που είχαμε βγάλει την Παρασκευή. Τώρα το πήραν χαμπάρι και πάνε, λέει, θα κάνουν ερωτήσεις στην Ευρωβουλή. Τώρα το πήρανε χαμπάρι. Σε λίγο καιρό θα ανακαλύψουν, ξέρεις, και την εργατική κατοικία που λέγει ο Βελόπουλος για να βοηθήσουν προς τη λύση του στεγαστικού κτλ. Λοιπόν, Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, Αγιαννητόπουλος στην κονσόλα, μαζί μας όμως και όλοι εσείς. Όλοι εσείς που συμμετέχετε κανονικά στην εκπομπή στέλνοντας τα μηνύματά σας. 6-9-43-63-54-51. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά για να προλάβετε να το σημειώσετε. 6-9-43-63-54-51. Είναι Viber μόνο. Μη στείλετε SMS, δεν θα το δει κανένας. Τόσο που αν το δει ο Αγιαννητόπουλος να έχει τίποτα κρυφά, δεν ξέρω. Για να το δούμε εμείς πάντως μέσα στο στούντιο. Viber, στέλνετε την καλημέρα σας. Εάν θέλετε μας λέτε και από πού μας ακούτε. Στέλνετε όμως και τα σχόλιά σας για τα όσα συζητάμε. Στέλνετε τα θέματα που ίσως μας διέφυγαν, δεν προλάβαμε. Και εμείς θα τα πιάσουμε, θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον. Αλλά και την καταγγελία σας. Βλέπω μπροστά μου τώρα Open Σπανάκης, Υφυπουργός Εσωτερικών, Νέα Δημοκρατία, Κατρίνη Σπασόκ, Μαριζέτα Αντωνοπούλου, Ελλάς. Και το Ελλάς. Ελλάς, Ελλάς. Τα ίδια κάθε πρωί. Από κάτω στο Sky, Καραμέρος Ελλάς, Λιακούλη Πασόκ, Ρωμανός Νέα Δημοκρατία. Τρία κόμματα έχουμε, το έχετε πάρει χαμπάρι. Στην Ελλάδα έχουμε τρία κόμματα. Πώς ήταν η Σοβιετική Ένωση που είχαν ένα και βγάζαν αντιπροσώπους, ξέρω εγώ, από, δεν ξέρω κι εγώ, από περιοχές. Το ίδιο πράγμα έχει γίνει και στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε παιδιά, δηλαδή. Στα κανάλια δεν υπάρχει κανένας που να δίνει λόγο. Είναι το εσουρού εδώ πέρα. Κοιτάζει, μην πω εγώ καμιά κακιά κουβεντούλα το πρωί και σας σοκάρω και πάθετε τσόκο και πέσετε σε κανένα δέντρο. Εγώ θα φταίω. Και στα κανάλια που έχουν μόνο τρία κόμματα. Λοιπόν, το πήρανε χαμπάρι λοιπόν και πάνε να κάνουν ερωτήσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να κάνουν στο Ευρωκοινοβούλιο. Ανακαλύψανε ότι δίναμε λεφτά στα Λούνα Πάρκ. Νωρίς το πήρανε χαμπάρι. Καλά μου λέει, στέλνει ο Άκης, αυτός δεν ήταν που έδινε 20 γίγα δώρο σε όποιον κάτω των 16 έκανε το εμβόλιο.
Αυτά αναφέρει στο θέμα που ζητάγαμε τις απαγορεύσεις των νέων στα social media. Αυτά ήταν παλιά, δεν μετράγανε. Δεν μετράει, ήταν παλιά. Όχι. Τώρα προέκυψε το πρόβλημα. Νικόλα, δεν θα μπω εγώ στην κουβέντα για τα προσωπικά κανενός. Μου στέλνει Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης είναι ιστοριοδίφης, φαίνεται, ρε παιδί μου. Έχει έναν εκλεπτισμένο λόγο. Εγώ τους εκτιμώ πάρα πολύ τους ανθρώπους αυτούς που καταπιάνονται με την ιστορία και την ψάχνουν. Τους συμπαθώ πάρα πολύ. Μπορώ να τους ακούω για πάρα πολλές ώρες. Και ξέρεις, είμαι τυχερός γιατί αρέσει το γιο μου ιστορία. Και μπορεί να κάθεται να με ρωτάει κι αυτός για ώρες. Λοιπόν, μου στέλνει λοιπόν ο Βαγγέλης. Στη Γαλλία η ταινία De Gaulle έσπασε τα ταμεία. Χιλιάδες Γάλλοι κατέκλεισαν τις αίθουσες. Έγινε χαλασμός. Περίμενα και εδώ να προληθεί και να κρατήσει να τη δούμε. Αλλά δυστυχώς εδώ την έπνιξαν. Τι έγινε με την ταινία Καποδίστρια του Σμαραγδί, τι πόλεμο δέχτηκε για να μην γίνει. Κολλάζομαι πρωινιάτικα. Ομολογώ ότι δεν το ήξερα, παιδιά. Θα το ξαναπώ. Δεν το ήξερα. Δεν την ήξερα καν ότι κυκλοφορεί ταινία. Ο Γιάννης μου στέλνει κυκλοφορία ένα βίντεο στο διαδίκτυο από κάποιον ιερέα, νομίζω, που λέει ότι πριν ένα μεγάλο σεισμό θα υπάρχει έντονη μυρωδιά στο λεκανοπέδιο. Εγώ που έχω αυτοκίνητο με φυσικό αέριο ξέρω ότι δεν έχει οσμία. Άρα πρώτον τι ψάχνουν και δεύτερον πρέπει να πιστέψουμε το βίντεο. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Τώρα με ρωτάς κάτι τελείως έξω από τα νερά μου. Γρουσούζικη ημέρα σήμερα, Τρίτη και 13, βοήθειά μας. Γιατί θεωρείτε γρουσούζικη μέρα η Τρίτη και 13, Αγιαννητόπουλε? Γιατί, πες μου, γιατί νομίζεις ότι μπορεί να θεωρείτε? Σύμφωνα με την ελληνική παράδοση, η Τρίτη θεωρείται γρουσούζικη καθώς ήταν η Τρίτη η μέρα που η Κωνσταντινούπολη έπεσε στα χέρια των Οθωμανών. Γι' αυτό θεωρείται στην Ελλάδα Τρίτη και 13, ενώ στον υπόλοιπο κόσμο λένε Παρασκευή και 13. Είναι και τα θρίλερ τα Παρασκευή και 13 που έτσι έγινε. Εγώ έτσι το μάθα, δεν ήξερα. Εγώ δεν πολύ είμαι, δεν ξέρω παιδιά, δεν τη θεωρώ. Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν γρουσούζικες μέρες. Γρουσούζιδες άνθρωποι, όμως υπάρχουν γρουσούζιδες άνθρωποι. Πάει τρένο, έλεγε ο άλλος, η ανάπτυξη. Μπήκε στο. Έδειχναν τα πλάνα, παιδιά, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό, βοήθειά μας κι αυτός, ο οποίος έμπαινε στον ηλεκτρικό. Και έβρισκε πελάτες του ηλεκτρικού χαρούμενους που του δίνανε το χέρι εκεί, τρελαινόντουσαν να χαιρετήσουν τον Μητσοτάκη, παιδιά. Και σκέφτομαι την προετοιμασία που θα είχαν αναλάβει οι επικοινωνιολόγοι, δημοσιογράφοι, οι σύμβουλοι πιστοποίησης ακεραιότητας των Υπουργείων του Μεγάρου Μαξίμου, παρατρεχάμενοι. Θα είχαν κινητοποιηθεί χιλιάδες κόσμο. Βρείτε γέρους, βρείτε οπαδούς να τους βάλουμε στα τρένα. Στα τρένα που έλεγε κι ο άλλος. Για να χαιρετήσουν όλο χαρά τον πρωθυπουργό, ο οποίος μπήκε μέσα να εγκαινιάσει, λέει, νέους σειρμούς στον ηλεκτρικό. Δεν είχε ρομπότ να χαιρετήσει, δεν είχε κούκλες βιτρίνας. Καλημέρα στη Δέσποινα, στα ταξί όλα, καλημέρα στα ταξί, στους φορτηγατζίδες. Στους λεωφοριατζίδες που μας παίζουν φουλ μέσα στο λεωφορείο. Στους οδηγούς μηχανημάτων, στους πολιτές που τρέχουν πέρα δόθε, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, στέλνει ο πατέρας Σεραφείμ Δημητρίου. Το πρόβλημα, λέει, δεν είναι τα κανάλια με τα τρία κόμματα. Το πρόβλημα είναι αυτοί που ανοίγουν τις τηλεοράσεις.

Καλημέρα στην Άννα από το Κοροπή, με υγεία και ευλογία. Εν τω μεταξύ, λέει, πρώτη φορά βλέπω επιχείρηση σκούπα. Θα πάμε για εκεί. Με ακριβή στοιχεία για το πού, πότε, ακόμα και με τι αυτοκίνητα. Εν ολίγης κρυφτείτε τότε για τόσες ώρες και όλα κομπλέ. Αναφέρεται στην επιχείρηση του Ξοχοίδη που βγήκανε με πρωτοσέλιδο ότι θα ξεκινήσει την Πέμπτη. Αχαχαχαχ, θα τα πούμε. Ναι, λέει, όπως και η τρία του Νόλαν με τη μαύρη Λένη. Εμένα θα με ενδιέφερε, λέει ο Φίλιππος, αν οι χαρούμενοι επιβάτες του ηλεκτρικού πληρώθηκαν για αυτή τη δουλειά. Ξέρεις, δεν χρειάζεται να πληρώθηκαν, υπάρχουν και εθελοντές. Υπάρχουν εθελοντές, φίλε. Υπάρχουν εθελοντές οι οποίοι είναι δύο ειδών. Είτε οι εθελοντές που τα παίρνουν χοντρά από άλλες δουλειές, δηλαδή τώρα, αν έχεις μια εταιρεία που παίρνει απευθείας αναθέσεις και σου πούνε, ρε φιλαράκι, στείλε δύο άτομα από την εταιρεία μέσα στον ηλεκτρικό να κάνουν τους χαρούμενους, να κατουρηθούν πάνω τους μόλις δουν τον πρωθυπουργό μας να μπαίνει μέσα, να τους έχεις βάλει πάνες από τη χαρά τους. Να μην λερωθούν. Υπάρχουν αυτοί. Υπάρχουν και άλλοι, οι οποίοι είναι Νέα Δημοκρατία. Ξέρω εγώ από τα γενοφάσκια μου, έτσι. Ρε παιδιά, εγώ ψηφίζω Νέα Δημοκρατία, έτσι. Πήγαινα στο καφενείο το νεοδημοκρατέζικο. Απέναντι ήταν το καφενείο το πασοκικό. Υπάρχουν αυτά, υπήρχανε. Δηλαδή, εγώ τα θυμάμαι μεγαλώνοντας. Ήξερα ποιοι πηγαίνανε σε ποιο καφενείο. Δεν γίνεται τώρα να αλλάξω, να αλλάξει ο άλλος. Τι σημασία έχει που καταστρέφεται η χώρα? Θα μείνουμε, είμαστε χωρίς παιδιά. Συνταξιούχοι θα είμαστε, μια χώρα συνταξιούχων. Συνταξιούχων, νοσηλευτών άλλων συνταξιούχων. Θα μας έρχονται εδώ πέρα οι συνταξιούχοι από την Ευρώπη, γιατί θα τους είναι πιο φθηνά και θα τους υπηρετούν οι δικοί μας συνταξιούχοι. Δεν θα τους φτάνει σύνταξη, θα είναι υπέροχα. Ο Θανάσης στέλνει, ένας παλιός σειρμός ο οποίος γινόταν ανακατασκευή τα τελευταία χρόνια και επιτέλους ολοκληρώθηκε για να χρεωθεί τη δίθεν ανακατασκευή όλων των σειρμών ο σημερινός πρωθυπουργός. Σαν το γεωφαυτή, αυτές οι ανακατασκευές των σειρμών, θυμάστε ένα σειρμό που τον είχαν βάψει ροζ, ξέρω εγώ, και τον είχαν βγάλει πριν από κάποιους μήνες, ότι έγινε ανακατασκευή, τον βάψανε με οικολογικά χρώματα και κοντέψαν να πεθάνουν εκεί πέρα μέσα, γιατί δεν έπαιζε με τη... ήταν καλός αγωγός θερμότητας, πήγαν να πάρουν, θα έπαιρνε φωτιά, θα φούντωνε. Βάλανε, τον βάψανε με ένα ροζ χρώμα, λέει, για να μην μπορούν να του κάνουν σπρέι πάνω, και κεγόντουσαν ζωντανοί άνθρωποι. Καλημέρα στην Άννα από το Κοροπή. Μας στέλνει μια εκδήλωση του Δήμου Κοροπίας. Μουσική εκδήλωση, λέει, αφιερωμένη στη μνήμη της Μικρασιατικής καταστροφής στις 18 Οκτωβρίου. Υπάρχουν και άλλες τέτοιες τοπικές πρωτοβουλίες. Ο Οδυσσέας στέλνει, αυτό το έσχος, ρε παιδί μου, σε αυτή τη χώρα να δίνουμε τόσο μεγάλα ποσά σε οτιδήποτε και να μην έχουμε ζέπη μας να περάσουμε το μήνα είναι κατάδια. Θυμήθηκε και ο φίλος ο Φίλιππος, λέει, καλά, αυτά με τα καφενεία τα κομματικά τα έζησα και εγώ στη Βέρεια που μεγάλωσα, αλλά και στο χωριό της γιαγιάς μου, παιδιά, και στην Αθήνα, στο Αμπελόκηπο που υπήρχαν αυτά. Τι λέτε τώρα, όχι μόνο στα χωριά. Η Δέσποινα θυμήθηκε τον Κυρανάκη που κάνει τον Μπογιατζή. Θυμάσαι που είχε πάρει τους σταθμούς πριν γίνει η γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, όταν ήταν ακόμα υφυπουργός, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, όχι υφυπουργός, μην τον υποβάσουμε τον άνθρωπο, που είχε πάρει μια μπαντανόβουρτσα. Και έβγαινε σαν το Λευτέρη Πανταζή, προχτές με μπαντάνα, εκεί πέρα να καθαρίζει τους σταθμούς του ηλεκτρικού. Από επιτυχία σε επιτυχία. Καλημέρα, στέλνει ο Παναγιώτης. Έχουμε, λέει, επίσημη ενημέρωση για το δακτυλίο. Τα site δεν είναι πως ξεκίνησε, αλλά δεν βλέπω επίσημη ανακοίνωση σαν και πέρσι, ούτε μπλόκα είδα στο κέντρο. Θα το ψάξω, Παναγιώτη. Ας μας πει κανένας ταξιτζής. Υποτίθεται ότι έχει ξεκινήσει ο δακτύλιος από χτες. Το ότι δεν έχει μπλόκα στο κέντρο δεν μου προκαλεί καμία εντύπωση, γιατί οι περισσότεροι αστυνομικοί στη χώρα αυτή φυλάνε στατικούς στόχους. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, δεν είναι ούτε για να υπηρετούν τον πολίτη, ούτε για να εφαρμόζουν τους νόμους, ούτε τίποτα. Φυλάνε στατικούς στόχους. Δηλαδή είχε ένα γραφείο και έχουν γίνει και κάτι κουλά έτσι. Είχε ένα γραφείο ένας δικαστής κάποτε σε ένα κτίριο. Αυτός ο δικαστής πήρε σύνταξη, έφυγε από την Αθήνα, πήγε, έμενε στο χωριό του άνθρωπος. Είχαν μείνει 6-7 χρόνια μετά αστυνομικοί να φυλάνε εκείνο το γραφείο. Γιατί δεν βρέθηκε ένας να πει ότι ξέρεις τελείως, αυτό δεν είναι πια γραφείο, και είχαν μείνει, ήταν, ξέρω εγώ, ναι, αστυνομικοί όλη την ημέρα, σε βάρδιες, ρε, και φυλάγανε ένα γραφείο που ήταν, ξέρω εγώ, μπορεί να γίνει λογιστήριο. Μπορεί να γίνει, δεν ξέρω τι. Το φυλάγανε. Στατικοί στόχοι, έτσι τους λένε. Με αυτά ασχολούνται.
Εκεί είναι το πρόβλημα. Και τώρα έχουμε το Χρυσοχοίδη. Χρυσοχοίδης λοιπόν, πάμε τον...

Επιχείρηση καθαρές πλατείες. Καθαρά χέρια χρειαζόμαστε. Επιχείρηση που είχε πάει τότε στην Ιταλία, θυμάσαι, και τους βουτάγανε πολιτικούς, εισαγγελείς, αστυνομικούς, μαφιόζους και τους βάζανε όλοι μέσα. Ήτανε 300-400 πολιτικοί κατηγορούμενοι. Ανακοινώνει λοιπόν από σήμερα. Σήμερα είναι 3η και 13 ο Χρυσοχοΐδης. Ότι ομάδες αστυνομικών με βαν θα είναι από την Πέμπτη στον Άγιο Παντελέημονα, στη Βικτόρια και στο Μεταξουργείο. Πώς θα γίνονται οι έλεγχοι για πορτοφολάδες και διακινητές ναρκωτικών. Τώρα, 13 Οκτωβρίου, το θυμήθηκε ο Χρυσοχοΐδης μετά από 75 χρόνια. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δεν κυκλοφορείς, μιλάμε σε μέρη της Αθήνας. Έχει γίνει όχι Σικάγο, το Σικάγο τώρα είναι πολιτισμένα μπροστά σε εμάς.

Καθαρές πλατείες από την 5η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Επιδίωξη. Βγήκαν οι πηγές της Ελλάς. Να ξέρω, αν διαβάζει πηγές της Ελλάς, είναι αυτή η συμπαθίαστατη κυρία. Πώς λέγεται, Κωνσταντιά. Υπογραμμίζουν ότι η επιδίωξη είναι η δημόσια χώρα να είναι ξανά προσβάσιμη σε όλους τους πολίτες. Επισημένοντας χαρακτηριστικά πως οι πλατείες ανήκουν σε όλους και όχι σε μειοψηφίες ταραχοποιών και κακοποιών στοιχείων. Και λένε και συγκεκριμένα 12 οχήματα σε πρωινές και απογευματινές βάρδιες. Στον επιχειρησιακό σχεδιασμό προβλέπονται 2 βάρδιες, μία το πρωί και μία το απόγευμα. Το βράδυ δεν έχει βάρδια. Καθαρές πλατείες. Τι ανέκδοτα είναι αυτή, ρε φίλε. Κατά τις πρωινές ώρες θα κινούνται 6 οχήματα, λέει, το καθένα με 5 ως 6 αστυνομικούς. Πού θα τις τριμώχνουν μέσα. Θα είναι τα βανάκια γι' αυτό. Βανάκια, ναι. Ενώ άλλα 6 οχήματα με αντίστοιχη στελέχωση θα λαμβάνουν δράση τις απογευματινές ώρες. Στην επιχείρηση θα συμμετέχουν ειδικοί φρουροί που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους. Κατάλαβες, στέλνουν τους νέους. Για πηγαίνετε εκεί πέρα, όποιος ζήσει ας έρθει πίσω. Τα οχήματα θα ακολουθούν συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο έχει ήδη καταρτιστεί. Δώστε το ρε παιδιά, πείτε 8 και 4 με 9 θα είμαι στην πλατεία Βικτωρίας. 9 και 4 με 9 και μισή θα είμαι στο Μεταξουργείο. Να ξέρουν να κανονίζουν τις δουλειές τους οι άνθρωποι. Θα ακολουθούν συγκεκριμένο πρόγραμμα λοιπόν το οποίο έχει ήδη καταρτιστεί με παρουσία αστυνομικών σε πλατείες όπου καταγράφονται προβλήματα παραβατικότητας. Άγιος Παντελεήμονας, εκεί που πέφτουν οι χειροβομβίδες, θα στείλουν 6 να κάθονται στη μέση. Η πλατεία Βικτωρίας, η πλατεία Αττικής, η πλατεία Μεταξουργείου, η πλατεία Φιλοπάπου. Σε αυτές προβλέπεται η παρουσία ενός ή περισσότερων βάν ανάλογα με τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί. Οι αστυνομικοί που θα συμμετέχουν στη δράση έχουν λάβει εντολή να ελέγχουν πρόσωπα που κρίνονται ύποπτα. Όπου εκτιμάται ότι συντρέχει λόγος θα πραγματοποιούνται προσαγωγές τόσο Ελληνών όσο και αλλοδαπών. Ρατσισμός, φυλακή, μέσα οι δικηφθούροι, δεν τους βλέπω καλά. Η ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην αντιμετώπιση κλοπών και άλλων μορφών μικροεγκληματικότητας. Α, θα ασχοληθούν με αυτό, όχι με τις χειροβομβίδες που πέφτουν, τους πυροβολισμούς κτλ. Στον Άγιο Παντελεήμονα, ας πούμε, κάθε Σαββατοκύριακο έχουμε κάτι. Στο επίκεντρο βρίσκονται δράστες που αρπάζουν τσάντες, πορτοφόλια, αλυσίδες και κινητά τηλέφωνα, καθώς και όσοι εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών ή στην πώληση ελαφραίων τσιγάρων. Παράλληλα, λέει, κοντά στα σημεία θα βρίσκονται αστυνομικοί της δίκυκλης αστυνόμευσης, Δίας. Η παρουσία τους προβλέπεται ώστε να μπορούν να συνδράμουν τις πεζές ομάδες εφόσον χρειαστεί καταδίωξη. Το σχέδιο προβλέπει ότι κάθε βάλ με τους αστυνομικούς θα μετακινείται σε διαφορετική πλατεία κάθε ημέρα. Δώστε ρε παιδιά, δώστε. Τρίτη, Πέμπτη, κάθε Τρίτη θα είναι πλατεία Αμερικής. Κάθε Πέμπτη θα είναι πλατεία Αγίου Παντελεήμονος, να ξέρουν να κανονίσουν όλες τις δουλειές τους. Τα τελευταία χρόνια, λέει, γιατί αναγκαστήκαν η Ελλάς, έχει δεχθεί επανειλημμένα παράπονα από κατοίκους του κέντρου και επισκέπτες κεντρικών περιοχών για ζητήματα ασφαλείας. Μιλάμε τώρα προφήτες οι άνθρωποι. Έτσι το πήρανε χαμπάρι. Δεν είχαν καταλάβει τίποτα στην Ελλάς. Δεν το είχαν πάρει χαμπάρι και επειδή εδώ και χρόνια έχουν καταγγελίες από κατοίκους, αποφάσισαν να κάνουν κάτι τώρα. Η ενίσχυση, λέει, της αστυνόμευσης με τον προηγούμενο σχεδιασμό δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση για την έναρξη της νέας δράσης μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Στο πλαίσιο της επιχείρησης, οι κάτοικοι και οι ιδιοκτήτες θα έχουν δυνατότητα να επικοινωνούν με τους αστυνομικούς για περιστατικά που αφορούν την ασφάλεια της περιοχής. Δηλαδή, πριν δεν έβρισκες ούτε στο τηλέφωνο. Έπαιρνες τηλέφωνο και δεν έβρισκες κάποιον. Τώρα θα μπορείτε να τους βρίσκετε τους αστυνομικούς. Μιλάμε τώρα για τεράστιες αλλαγές. Αυτά είναι ριζοσπαστικά πράγματα που φέρνει η αστυνομία. Λες να βγάλουν τον Κυρανάκη όπως με την Παντανόβουρτσα που μου λέει εδώ πέρα η Δέσποινα. Να τον βγάλουν και στις πλατείες να βοηθάει. Μήπως ο Χρυσοχοίδης εννοεί θα καθαρίσει με σφουγγαρίστρες στις πλατείες. Ποιος τολμά, λέει ο Θανάσης, να κάνει νυχτερινή βάρδια. Θα είναι μέχρι το απόγευμα σε υπηρεσία και τη νύχτα θα είναι παιδική χαρά εγκληματικότητας. Θα είναι το αλλού φαν πάρκ της εγκληματικότητας. Ουρές χιλιομέτρων. Ενημέρωση τώρα της τελευταίας στιγμής στον Κηφισό. Σύγκρουση νταλίκας με γιο ταχύ στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Με βροχή, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Καλή τύχη σε όσους βγαίνετε στον Κηφισό τώρα. Θα σας τα πει σε λίγο αναλυτικά και ο Ιωάννης. Απλά τώρα αυτό είναι έκτακτο και το λέω.
Και πού θα τους βάλουν όλους αυτούς, λέει. Όλοι οι αλλοδαποί, λέει, και κάνουν βιάζουν. Όλοι όχι, αλλά υπάρχει τεράστιο πρόβλημα εγκληματικότητας. Κλέβουν, βιάζουν, σκοτώνουν, πουλάνε ναρκωτικά. Σκέφτηκαν τις υποδομές. Παιδιά, η κατάσταση είναι τόσο τραγική, να ξέρετε. Η αστυνομία, ό,τι και να κάνει, είναι περιορισμένο. Μιλούσα με ένα γνωστό, ο οποίος είναι στο αλλοδαπών. Πιάνουν κάποιους και τους βάζουν στο αλλοδαπών. Ξέρεις τι κάνουν αυτοί που είναι μέσα στο αλλοδαπών? Κάνουν κάποιο έγκλημα μέσα στο αλλοδαπών. Είναι γιατί είναι παράνομοι στη χώρα, ξέρω εγώ. Κάνουν εγκλήματα μέσα στο αλλοδαπών, δηλαδή φτιάχνουν μαχαίρια, μαχαιρώνουν άλλους, επιτίθονται σε αστυνομικούς και τέτοια. Γιατί? Για να φύγουν από το αλλοδαπών και να πάνε στην ποινική δικαιοσύνη, να φτάσουν στο ακροατήριο, στο αυτόφορο. Θέλουν να πάνε αυτόφορο. Για να διατάξει ο δικαστής να αφαιθούν ελεύθεροι. Με περιοριστικούς όρους, μα καλά, σιγά μην τρίνουν περιοριστικούς όρους. Αλλά κάνουν, δηλαδή φτιάχνουν ένα μαχαίρι αυτοσχέδιο μέσα στα κελιά και επιτίθενται είτε σε κάποιο συγκρατούμενο είτε σε κάποιον αστυνομικό για να περάσουν αυτόφορο, να μην παραμείνουν μέσα. Σου αφήνουν ελεύθεροι αβέρτα οι δικαστές, είναι σε άλλο κόσμο ζουν κατά κύριο λόγο, όχι όλοι, αλλά πολλοί εξ αυτών. Οι φυλακές είναι γεμάτες, τα μαρτυρίες στέλνουν φυλακές, δεν έχουμε. Οπότε καταλαβαίνετε. Καλημέρα από Σύλλογο Κακοποιών Ελλάδος. Ευχαριστούμε τις αρχές για την προειδοποίηση ότι από την Πέμπτη θα μας ψάχνουν στις πλατείες. Ο Σύλλογός μας έχει κανονίσει διακοπές για όλα τα κακοποιά στοιχεία εκείνες τις ημέρες και πάλι ευχαριστούμε, στέλνει ο Αποστόλης. Καλημέρα τις γειτονιές τις δικές μας, Νίκαια, Κερατσίνη κτλ. Ποιος θα τις καθαρίσει? Από τους γύφτους, λέει ο Κώστας. Την καλημέρα του στέλνει ο Μάρκος, την καλημέρα του στέλνει ο Γιάννης. Ξεκίνησε, λέει, από χτες ο δακτύλιος. Πάω στον κόμπ να εκδώσω σήμα κυκλοφορίας για υβριδικό, αλλά δεν. Μετά είναι παράνομος ο πολίτης. Σαν τις καντίνες, λέει ο Γιάννης, θα έχουν στέκι τα βανάκια. Μήπως να βγάλουν και καλουκάνικο να είναι αυτοχρηματοδότηση. Ο Θανάσης απαιτεί κίνηση στους δρόμους, να ακούσει τώρα όμως, το γράφει και κεφαλαία. Και αυτή η είδηση που θα σας φτιάξει όχι την ημέρα, την εβδομάδα και το μήνα, πριν από λίγο. Συγχαρητήρια, εντοπίστηκε χολέρα στα νερά του Ασοπού. Τα καταφέραμε. Σε 5 από τα 12 σημεία δειγματοληψίας στον Ασοπό εντοπίστηκαν βακτήρια που μπορούν να προκαλέσουν χολέρα και άλλες σοβαρές ασθένειες. Κατά τα άλλα, πράσινη ανάπτυξη, προσέχουμε τη φύση. Δώστε, θα τα πούμε. Και μην φανταστείτε μακριά, στα Ινόφυτα, στον Οροπό, στο Σικάμινο, στην εκβολή του ποταμού. Χολέρα, καλώς ήρθατε στο 1234. Θα έχουμε θέματα με χολέρα, σκορβούτο, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Έρχεται, τα πάντα όλα. Βακτήριο Βίμπριο, λέει. Τι άλλο θα μας κάτσει, ρε εσύ. Χολέρα ήρθε. Δηλαδή, τι άλλο περιμένεις για να αλλάξεις κυβέρνηση? Έχεις χολέρα. Χολέρα στον ποταμό. Υπάρχουν, λέει, και πολλοί Ελλαδοί που δεν έχουν να φάνε και κάπου να μείνουν και μόλις δουν κλούβα στο κέντρο να κάνει σκούπα τρέχουν πρώτοι. Το ξέρω από μέσα. Στέλνε Θανάσης. Ο καθένας με τα προβλήματα και τις προτεραιότητές τους.

0: Όμως είναι 9 και 35, καθυστέρησα. Έχουμε και την είδηση με την Ταλίκα. Να μας πούνε, λέει, άμα εντοπιστεί χολέρα στη Βουλή. Θα ανοίξει και η Σπιναλόγκα, λέει η Δέσποινα. Πάμε να μας πει ο Ιωάννης τι συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας. Ποια είναι η κατάσταση στο λεκανοπέδιο Αττικής.
1: Λοιπόν, οι οδηγοί μαστίζονται όσον αφορά την κίνηση που επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας και λίγο ευρύτερα, διότι απροσπέλαστος είναι.
0: Προβληματίζονται.
1: Ταλανίζονται, μαστίζονται. Διότι η κίνηση πραγματικά διεξάγεται με τεμποδίων. Μιλάμε για το ότι η λεωφόρος Κηφισού έχει γίνει απροσπέλαστη, και αυτό διότι λίγο πριν από λίγο σημειώθηκε και τροχαίο με μία Ανταλίκα και ένα γιο ταχύ στη μεσαία λωρίδα του καθοδικού ρεύματος κυκλοφορίας που έχει κατεύθυνση το Πειραιά. Επομένως, έχει σχηματιστεί μποτιλιάρισμα με ουρά αυτοκινήτων που εκτείνεται βάσει των πληροφοριών. Ξεπερνά τα 10 χιλιόμετρα. Μιλάμε για δύσκολη κατάσταση. Προειδοποιούμε από το Μάχη FM γενικότερα ότι η σημερινή μέρα αναμένεται αρκετά δύσκολη και λόγω της καιρικές συνθήκες, λόγω των συνθήκων λοιπόν που θα διαμορφωθούν από διάφορα τροχιά, μπορεί και από διακοπές ρεύματος σε σηματοδότες. Γενικότερα, αυτή την ώρα η κίνηση διεξάγεται με δυσκολίες. Αυτό αποτυπώνεται και στην Αττική Οδό, που σημειώνονται καθυστερήσεις των 35 λεπτών με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο. Μιλάμε για έντονο μποτιλιάρισμα στο κόμβο της Μεταμόρφωσης, στο Μαρούσι, αλλά και στην περιφερειακή Μητού, στο ύψος του Γέρακα, με κατεύθυνση προς την Αττική Οδό. Γενικότερα, ο οδικός άξονας είναι γεμάτος με αυτοκίνητα. Όσο αφορά τη λεωφόρο Κηφισού και με λεωφόρο Μεσογείων, τα προβλήματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Μιλάμε για έντονες καθυστερήσεις σχεδόν σε ολόκληρο τον οδικό άξονα. Να δώσουμε περισσότερο έμφαση στη Κηφισίας, όπου από το κέντρο έως και το ύψος στο Μαρούσι και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας υπάρχουν καθυστερήσεις. Αυξημένη κίνηση σαφώς. Λίγο καλύτερη παρουσιάζεται η κατάσταση όσο αφορά τον Πειραιά. Δεν υπάρχει έντονη κίνηση περιμετρικά από το λιμάνι, ευρύτερα από το λιμάνι, και στην Αλυπαίδου δεν υπάρχει τόση κίνηση όσο, ας πούμε, την προηγούμενη ώρα. Αυτή την ώρα, όσο αφορά τον άξονα της λεωφόρου Ποσειδώνος, τα προβλήματα αφορούν το καθοδικό ρεύμα με κατεύθυνση προς τη λεωφόρο Αλίμου, όπου κατά τόπο συναντώνται και καθυστερήσεις λόγω της συμφόρησης σε τοπικό έτσι επίπεδο. Τώρα, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης επιμένει η κίνηση όσο αφορά το ύψος Αλίμου στο σταθμό. Καλύτερη κατάσταση που παρουσιάζεται στη λεωφόρο Καρέ, καλύτερη κατάσταση που παρουσιάζεται στη λεωφόρο Συγκρού. Δεν υπάρχουν έντονες καθυστερήσεις ή αξιόλογα έτσι προβλήματα. Κατά τόπους όμως στο κέντρο παρουσιάζονται προβλήματα όσο αφορά την περιοχή του Μεταξουργείου, της Ομόνιας, της Πατησίων, της λεωφόρου Αχαρνών και στη λεωφόρο Αλεξάνδρες. Βλέπω ότι το μεγαλύτερο μέρος του οδικού άξονα, ιδίως στο ανωδικό ρεύμα, στο καθοδικό ρεύμα προς την Κηφισίας και στη Μεσογείων, υπάρχουν προβλήματα, ενώ προβλήματα παραμένουν και στη Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας και στην Αρδιτού. Αυτή είναι η κατάσταση που παρουσιάζεται. Γενικότερα, οι οδηγοί καλό είναι να οπλιστούν έτσι με την υπομονή τους.

Λοιπόν, τώρα να συνεχίσουμε τις πλατείες με τον Χρυσοχοίδη. Νομίζω ότι εξαντλήσαμε το θέμα. Δηλαδή, αγγίζει ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζεται η ασφάλεια ως ένα προεκλογικό ενσταντανέο, ως ένα στάντο, ως ένα κόλπο του Χρυσοχοίδη για να κερδίσει κάποιους πόντους ως υπουργός. Το παίρνουμε στην πλάκα, αλλά στην πραγματικότητα θα έπρεπε να είναι εξοργιστικό. Θα έπρεπε να είναι εξοργιστικό, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι υποφέρουν. Είναι εγκλωβισμένοι σε αυτές τις περιοχές. Είναι άνθρωποι ηλικιωμένοι οι οποίοι δεν μπορούν να φύγουν και έχουν σπίτι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιλέξει να μείνουν γιατί δεν θέλουν να υποχωρήσουν. Δεν θέλουν να υποσταλεί εντελώς η ελληνική σημαία από τις περιοχές αυτές του κέντρου, οι οποίες έχουν μετατραπεί με την ευγενική χορηγία των κυβερνήσεων όλων των τελευταίων ετών σε γκέτο, πραγματικά γκέτο. Δεν έχει μείνει ηλικιωμένη που να τις έχει μείνει χρυσή αλυσίδα να φοράει σε αυτές τις περιοχές. Μπουκάρουνε στα σπίτια. Στα σανσέρ ληστεύουνε κόσμο. Να κυκλοφορείς το βράδυ, είναι, δεν ξέρω κι εγώ τι γυναίκα να κυκλοφορεί μόνη το βράδυ, παίζει με το θάνατο. Και αντί τόσα χρόνια να έχει κάνει κάτι η κυβέρνηση, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο οποίος είναι πόσα χρόνια σε αυτή τη θέση, δηλαδή είναι ο μακροβιέστερος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη λογικά σε όλο το δυτικό κόσμο, μόνο στην Κίνα ξέρω, αλλά και στην Κίνα τους αλλάζουν κάθε τόσο, εξαφανίζονται, αλλάζουν. Ο Χρυσοχοίδης είναι τόσα χρόνια εκεί και αντί να αναλάβει τις ευθύνες που ένα τεράστιο μέρος της πρωτεύουσας έχει μετατραπεί σε Λούνα Πάρκ εγκληματικότητας, έρχεται τώρα προεκλογικά να μας πει ότι ξεκινάει μία νέα επιχείρηση καθαρές πλατείες. Και αντί να εφαρμόσει το δόγμα του σοκ να πάει και να αρχίσει να μαζεύει κόσμο που κάνει παρανομίες, το λέει από πριν προκειμένου, υποθέτω, να μαζευτούν, να πάνε σε άλλες πλατείες, να μεταφερθεί. Είναι το ίδιο πράγμα που γινόταν, ξέρεις, με τους χρήστες ναρκωτικών και τις πιάτσες όπου γινόταν εμπόριο ναρκωτικών. Ήτανε παλιά μπροστά στο θέατρο, όπως κατέβαινε στην Αγίου Κωνσταντίνου. Πήγε η αστυνομία, τους έδιωξε, τους πήγε λίγο πιο εκεί. Μαζεύονται λίγο πιο εκεί, έγινε η ζωή κάποιων άλλων κόλλας. Αντί να υπάρχει μια ολοκληρωμένη, σοβαρή προσέγγιση του ζητήματος, να δούνε τι γίνεται, πώς, πού, να ενισχυθούν οι τοπικές δυνάμεις. Θα βάλουνε βανάκια να κάνουνε τουρνέ, παιδιά.

0: Μετατρέπουν τους αστυνομικούς στο μεταξύ σε ηθοποιούς. Διότι όταν τους τριμώνουν τους αστυνομικούς σε βανάκια για να πάει και του βγαίνει και το ανακοινώνει. Στην Πέμπτη, ξέρετε τι θα γίνει. Θα πάνε οι κάμερες να πάρουν τα βανάκια. Θα στηθούν κάμερες στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονος, θα στηθούν κάμερες στην πλατεία Βικτωρίας και θα έχουν στηθεί και θα βάζουν τους αστυνομικούς να κατεβαίνουν από τα βανάκια και καλά να κάνουν ελέγχους. Δεν ξέρω αν θα κάνουν ελέγχους, θα είναι οι ίδιοι οι τύποι, ας πούμε, που ήταν στο ηλεκτρικό που μπήκε ο Μητσοτάκης, θα είναι οι ίδιοι που θα τους κάνουν ελέγχους στην πλατεία Βικτωρίας, για να έχει περιορισμένο αριθμό κομπάρσων η κυβέρνηση. Θα μετατρέψουν δηλαδή τους αστυνομικούς σε ηθοποιούς για τις προεκλογικές ανάγκες του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Και μεταξύ μας, αν θέλετε, γιατί σας βλέπω εδώ πέρα εκφέρετε διάφορες απόψεις, έχουν ευθύνη, όπως έχουν ευθύνη οι στρατιωτικοί που πολλές φορές μετατρέπονται και αυτοί αντίστοιχα. Έχουν όμως υψηλόβαθμοι. Θυμάμαι πριν κάποια χρόνια στη Γαλλία, αποφάσισε η κυβέρνηση, του Μακρόν ήταν η κυβέρνηση, να προχωρήσει σε κάτι τρομερές περικοπές στον προϋπολογισμό του στρατού. Και βγήκανε οι ανώτατοι στρατηγοί και είπανε: θα παραιτηθούμε, γεια σας. Έστειλε και ο πρώτος έστειλε την παραίτησή του. Το πήρε πίσω, το μάζεψε. Εδώ οι ανώτατοι και στην αστυνομία, οι ανώτατοι και στο στρατό, οι ανώτατοι και στην πυροσβεστική. Είναι δυνατόν να μην έχει παραιτηθεί ένας ανώτατος της πυροσβεστικής όταν ξυλοφορτώνουν κάθε χειμώνα τους εθελοντές πυροσβέστες? Είναι δυνατόν να μην έχει παραιτηθεί ένας ανώτατος όταν κάνουν στο στρατό αυτά που κάνουν? Τώρα έχει γίνει χαμός με την ΕΣΟ. Έκοψαν την ΕΣΟ του Νοέμβρη. Είχε κόψει όλους αναβολή, ήταν έτοιμος να πάει φαντάρος. Παίζει να είχε ξενικιάσει, να είχε γυρίσει από το εξωτερικό και του πάνε: α, άραξε, δεν θα μπει Νοέμβρη, θα έρθει στο Γενάρη. Χαμός γίνεται και με αυτό, έτσι. Χιλιάδες κόσμος έμεινε στον αέρα τώρα. Είχε κανονίσει, μπορεί να έχει υπολογίσει πότε θα απολυθεί, να έχει κλείσει δουλειά, μπορεί να έχει κάνει το οτιδήποτε, να φύγει για σπουδές. Όχι, αλλάξαν όλα, ανατραπήκαν επειδή για κάποιο λόγο στο Υπουργείο Άμυνας αποφάσισαν να κόψουν τη σειρά. Της αστυνομίας η ανώτατη, ένας ανώτατος αν είχε παραιτηθεί, έβγαινε και έλεγε: τα ξεφτιλίκια αυτά που γίνονται, που έχουμε τους αστυνομικούς να κουβαλάνε τσάντες σούπερ μάρκετ των κυριών των υπουργών και να τις πηγαίνουν στα κομμωτήρια, ένας άμα είχε παραιτηθεί ανώτατος, θα είχε μαζευτεί το πράγμα. Εδώ πέρα θα μετατραπούν οι ειδικοί φρουροί, οι άνθρωποι οι οποίοι ξέρω, ειδικούς φρουρούς, οι οποίοι είναι από οικογένειες που δεν είχαν ανάγκη από λεφτά. Έτσι. Δεν πήγανε για το μισθό, θέλανε επειδή πήγανε στην αστυνομία επειδή θέλανε να προσφέρουν στην κοινωνία. Είναι αυτοί που βλέπανε Batman μεγαλώντας και ήθελαν να προσφέρουν στην κοινωνία. Δεν είναι κακό. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Με αίσθηση του καθήκοντος, με αίσθηση του να δώσω, ρε παιδί μου. Και θα τους μετατρέψουν αυτούς, θα τους πάρουν τους πιο μικρούς, αυτούς που τώρα βγήκαν από τη σχολή, θα τους κάνουν κομπάρσους στα προεκλογικά σποτ του Χρυσοχοΐδη. Γιατί μαντέψτε, όπως ακριβώς ο Πλεύς έχει βγάλει το σποτάκι τώρα, ότι αντιμετωπίζουμε σκληρά τη λαθρομετανάστευση. Θα σας βάλω σε λίγο να ακούσετε. Τέτοιο σποτάκι θα βγάλει και ο Χρυσοχοΐδης και θα δείχνει να κατεβαίνουν οι αστυνομικοί στην πλατεία Βικτωρίας, στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονος. Όσο βαστίξουν τα πλάνα με πρόγραμμα, Τρίτη καθαρή θα είναι η πλατεία Βικτωρίας, Πέμπτη ο Άγιος Παντελεήμονας. Στην Αμερική, να ξέρετε, θέλουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης, της παράνομης μετανάστευσης. Μπούκαραν στο σπίτι της βουλευτίνας, της Ιλχάν Ομάρ. Πολύ γνωστή, είναι μια με μαντήλα που βγαίνει, μια σουδανέζικης καταγωγής. Γιατί για να εξετάσουν τα χαρτιά με τα οποία ήρθε σε ηλικία 7-8 χρονών στις ΗΠΑ και αν είπε ψέματα ο πατέρας της και να της πάρουν την υπηκότητα πίσω. Αυτό λέγεται ρεμιγκρασιόν, να ξέρετε. Ότι δηλαδή τι είναι αυτό, δεν σταματάμε μόνο αυτούς που έρχονται. Αυτούς που νομίζουν ότι ήρθαν και μπαστακώθηκαν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, έδωσαν συνεντεύξεις λέγοντας ψέματα. Πέρασαν συνεντεύξεις τιμένες από ανθρώπους που δεν έκαναν τη δουλειά τους. Έρχεται το κράτος που θέλει να επιβιώσει, το κράτος που θέλει να ζήσει, το κράτος που δεν θέλει να αντικατασταθούν οι πολίτες του και ελέγχει τι έγινε στο παρελθόν. Και εμείς εδώ πέρα έχουμε έναν υπουργό μετανάστευσης, ο οποίος μας λέει: έλα μωρέ, μόνο 16-17 χιλιάδες μπήκανε το πρώτο εννιάμινο. Μην το κάνετε θέμα, είναι διαχειρίσιμα αυτά, δεν είναι κάτι τρομερό. Μας φοβίζουν να μπουν από 400.000-500.000 και πάνω σε ένα μήνα. Για να κάνει κι αυτός να βάλει τα προεκλογικά του σποτάκια να παίζουνε.
1: Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι η Λιβύη προς την Κρήτη. Εκεί οι ροές το 9 μήνο ήταν στις 16.000. Ο απόλυτος αριθμός δεν είναι ένας αριθμός που δημιουργεί ανησυχία, αλλά ανησυχία δημιουργεί η δεξαμενή η οποία υπάρχει στη Λιβύη, καθώς δυτική και ανατολική πλευρά της Λιβύης αναφέρονται περί του μισού εκατομμυρίου προσφύγων και μεταναστών.
0: Καταλάβατε. 16-17.000 δεν είναι τίποτα. 16 ήταν όταν έκανε δηλώσει, τώρα έχουν γίνει 17.000 γιατί σκάνε 400-250 με 400 την ημέρα πλέον, έτσι. Αλλά δεν μας τρομάζει αυτό το απόλυτο νούμερο. Είμαστε πολύ χαλαροί και ωραίοι. Έχουμε στείλει στο μεταξύ, στο 9 μήνο που μπήκαν 17.000, έχουμε στείλει πίσω 16, ξέρω εγώ. Και αυτή είναι η σκληρή μεταναστευτική πολιτική. Δηλαδή σκέψου να ήταν μαλακιά, τι θα γινότανε. Ωχ, Παναγιά μου, στέλνει ο Γιάννης, παίξτε, λέει το ηχητικό με κούλι που έλεγε στη Βουλή για την κοινωνία που μεταρρύπτεται σε πολυπολισμική. Δεν το έχω πρόχειρο, θα κοιτάξω να το βρω. Όταν έχεις υπουργό προστασίας του πολίτη έναν αποτυχημένο πολιτικό όπως ο Χρυσοχοίδης, λέει η Δέσποινα, και θέλεις να γίνει ή θέλεις να γίνει 20 ανοχής η Ελλάδα ή ο συγκεκριμένος από κάπου σε κρατάει. Φίλτατε Δημήτρη, Ντίνα, έχει κάνει η κυβέρνηση αυτό που βαθιά επιθυμεί, να διώξει τους ντόπιους. Τους νοικοκυρέους, το είπε λέει, το αδικαιορισμένο δεν θέλει τον νατιβισμό. Αν δεν τους μαζέψουν όλους και να τους διώξουν δεν γίνεται τίποτα. Και όχι μόνο όσους παρανομούν, όλους. Καλημέρα, στέλνει ο κόσμος. Τι έγινε τώρα, χαμός με τα μηνύματα. Καλημέρα, γιατί δεν κάνει το πολύ απλό ότι έκανε ο Τραμπ σε κάθε δήμο να δημιουργήσει ομάδες πολιτών με όπλα και τον δεν έκανε αυτό ο Τραμπ. Κάτσε, όπα. Δεν έβαλε ομάδες πολιτών με όπλα να βγουν και να μαζεύουν τον κόσμο. Αυτό θα πήγαινε σε άλλα. Είναι, αναφέρεσαι στην ICE. Είναι μια υπηρεσία. Τι είναι, είναι σαν. Πώς έχουμε εμείς τους συνοριοφύλακες, παλιά τους είχαμε και εδώ πέρα τώρα δεν υπάρχει κανένας. Οι οποίοι τι κάνουν, βγαίνουν και κάνουν ελέγχους, ρε παιδί μου. Καταγγελίσει στην τάδε επιχείρηση δουλεύουν παράνομοι. Αλλά δεν είναι πολίτες, είναι υπηρεσία επιβολής του νόμου. Είναι κανονικά, πώς λέμε, αστυνομία, μία μορφή αστυνομίας. Απλά έκανε προσλήψεις πολλές. Ίσως μα από αυτό μπερδεύεσαι. Δεν είναι ομάδες πολιτών. Α, ο Μιχαήλ από την Νίκαια μου γράφει re-immigration, αυτό που λέγαμε. Όλα ζάχαρη, λέει ο Θανάσης, δυστυχώς έχει έρθει το χάος επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη. Τα Ντίνα μου στέλνει. 25χρονος Αφγανός μετέφερε παράνομους μετανάστες στην Εγνατία, πάτησε γκάζι για να ξεφύγει και αντιστάθηκε πριν τον συλλάβουν. Πριν από 20 λεπτά βγήκε η είδηση, φρέσκα κουλούρια. Από πού στην Εγνατία, από πού βρέθηκε, αφού ο Εύρος λέει είναι φρούριο, δεν περνάει κανένας, Είναι απόρθητος, δεν περνάει κανένας. Στο μεταξύ, ο 25χρονος Αφγανός που έρχονταν. Άντε, οι άλλοι ερχόντουσαν να παίξουν. Ο 25χρονος Αφγανός από πού ερχότανε. Με καταγωγή από το Αφγανιστάν και το Ιράν διαπιστώθηκε, λέει, πως δεν διέθεταν άδεια για την νόμιμη παραμονή. Αυτός ο Αφγανός διέθετε, ο Ιρανό Αφγανός. Γαλβανάις, λέει, πες τον Ανδρέα. Έχουν και πολιτοφυλακή, λέει ο Γιάννης, πες του, δεν ξέρω τώρα σε τι αναφέρεσαι. Η πολιτοφυλακή δεν πάει να συλλαμβάνει λαθρομεταλλάσσεις, εντάξει τώρα μην τρελαθούμε. Είναι για άλλα πράγματα, δεν είναι καλό να μπερδεύονται οι ρόλοι. Οι ρόλοι των σωμάτων ασφαλείας. Τίποτα παιδιά, όλα ένα προεκλογικό σποτ, ο Μητσοτάκης στον ηλεκτρικό. Για να τον δω να πάει κατά τις 12 στο σταθμό, έτσι ξαφνικά χωρίς να έχει ασφάλεια, χωρίς να έχει τέτοιο. Για πήγαινε στην Ομόνια, για πήγαινε στην Πλατεία Βικτωρίας, κύριε Μητσοτάκη, να πάρεις το ηλεκτρικό τότε. Όχι να πας Δευτέρα πρωί με, να έχει αποκλειστεί ο σειρμός, να είναι μόνο με κάρτα Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, αντί για στήριξη, δείχνανε κάρτα μέλους. Για να μπουν μέσα. Για την προστασία, λέει, πολιτική προστασία και έκτακτες καταστάσεις. Προφανώς εκεί πέρα ναι, παίζει ρόλο. Αν εδώ πέρα ήταν μάγκες, θα είχαν χρησιμοποιήσει την εφεδρεία, ρε. Θα είχαν χρησιμοποιήσει την εφεδρεία και ως πολιτική προστασία και για καταστροφές κτλ. Αλλά μιλάω με εφέδρους, έχω φίλους εφέδρους, τους έχουν γραμμένους ως εκεί που δεν πάει. Είναι τώρα η δική μας η έφεδρη, να φανταστείτε. Στείνουν συστήματα με ντρόν ζωντανή παρακολούθηση, κάνουν, φτιάχνουν τις Παναγιάς στα μάτια τώρα σε ασκήσεις που έγιναν τώρα τελευταία. Και τους γράφουνε, ρε, δεν ασχολούνται, δεν θέλουν να έχουν σχέσεις. Γιατί η κυρίαρχη άποψη λέει είναι ότι η έφεδρη είναι ακροδεξή, οπότε μην κατηγορηθεί η κυβερνησάρα μας.

Λοιπόν, και επειδή το ξέχασα, η παραγγελιά με ρώταγε ο Σταύρος, δεν το είπαμε χτες. Μην το τρέξω και δεν το πούμε και σήμερα. Δώστε μου ένα λεπτό, το ψάχνω στα χαρτιά μου. Πιλότος. Ο πιλότος λοιπόν που πήγε στην πτήση αυτή, που ήταν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στο Ισραήλ, πήγε να μαχαίρωσε τον συγκυβερνήτη του με σκοπό να ρίξει το αεροπλάνο κάπου στο Ισραήλ, να προκαλέσει 100 νεκρών. Τι αποδείχθηκε, τι μάθαμε για αυτόν τον άνθρωπο, ότι ήρθε στη δημοσιότητα. Αυτός λοιπόν ήταν στο Ομάν. Το Ομάν είναι η πιο χαλαρή, να ξέρετε, μουσουλμανική ισλαμική χώρα. Δεν είναι ούτε Σίτες ούτε Σουνίτες. Έχουν ένα τρίτο δρόμο, ο οποίος είναι πιο χαλαρός, ρε παιδί μου. Δεν παράγει τόσο πολύ ριζοσπαστικό Ισλάμ. Και λέγανε, απορούσαν όλοι, πώς βγήκε τόσο σκληρός, τόσο ριζοσπαστικοποιημένος. Θα μου πεις, εντάξει, μπορεί να γίνει παντού. Τι αποδείχθηκε όμως, ότι αυτός ο τύπος είχε πάει να σπουδάσει στην Αυστραλία. Άκουα Γιαννιντόπουλε αυτός ο πιλότος. Και εκεί στην Αυστραλία άρχισε να συχνάζει σε ένα τζαμί φανατικών. Ένα τζαμί φανατικών, το οποίο μάλιστα εχρηματοδοτείτο και από την Αυστραλιανή κυβέρνηση. Έδινε λεφτά η Αυστραλιανή κυβέρνηση σε ριζοσπάστες Ισλαμιστές, με τους οποίους πήγε και έκανε παρέα αυτός ο πιλότος, και εκεί πέρα ριζοσπαστικοποιήθηκε και αποφάσισε να πάρει και να ρίξει το αεροπλάνο στο Ισραήλ.

68.000 δολάρια φορολογουμένων είχαν πάει στο συγκεκριμένο Ισλαμικό κέντρο. Mi Eye Center λέγεται. Και ο αυτός τον είχε η μανούλα του στο Ομάν και ήταν φυσιολογικός. Τον έστειλε στην Αυστραλία να σπουδάσει και έμπλεξε στην Αυστραλία με τζιχαντιστές. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Είναι σαν γι' αυτό. Είχε βγει μια είδηση πρόσφατα, λέει ότι των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ή του Καταρ, δεν θυμάμαι, δεν έστειλαν τα παιδιά του, σταμάτησαν να στέλνουν τα παιδιά του να σπουδάσουν στη Βρετανία. Γιατί εκεί πέρα, λέει, υπάρχουν κίνδυνο να συνδεθούν με εξτρεμιστές. Στις χώρες της Δύσης, στη Βρετανία, στην Αυστραλία, στην Ελλάδα προφανώς, γιατί και εδώ πέρα χρηματοδοτούμε διάφορα. Επιδοτούνται οι τζιχαντιστές και φοβούνται ακόμα και οι Άραβες να στείλουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν για να μην γίνουν τζιχαντιστές. Και αυτό ακριβώς το έπαθε η μανούλα αυτού του Ομανέζου που τον έστειλε να σπουδάσει στην Αυστραλία και γύρισε πίσω τζιχαντιστής και πήρε το αεροπλάνο να το καρφώσει στο έδαφος. Καταλαβαίνετε τι το μέγεθος της παράνοιας την οποία βιώνουμε ως Δύση. $68,000 είχαν δώσει σε τζιχαντιστέ. Πολυπολιτισμικές επιδοτήσεις. Πού να δείτε, $68,000 στον τάξη δεν είναι τίποτα. Εδώ πέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα προγράμματα που έχει για τις μαντήλες, θυμάσαι που βγάζαν κάτι αφήσεις στο μέλλον της Ευρώπης και δείχνανε μια τύψα με μαντήλα. Ε! Έχουν δώσει και έχουν δώσει. Τώρα το πήρανε χαμπάρ την προηγούμενη εβδομάδα και έκαναν το ψήφισμα που καταδικάζουν, λέει, τη μουσουλμανική αδερφότητα και τις προσπάθειες εισοδισμού της. Όταν λέει προσπάθειες εισοδισμού, τι έχει πάει? Έχουν πάει οι ακρέτες του πολιτικού Ισλάμ, της Ισλαμικής αδερφότητας, και έχουν στήσει 732 οργανώσεις και κάθε μία από αυτές είναι, λειτουργεί και καλά ξεχωριστά, ενώ είναι υπό τον κεντρικό της έλεγχο και ζητάει λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητάει λεφτά για το ένα, για το άλλο, να χτίσει τζαμιά, να στήσει τζαμιά, να στήσει Ισλαμικούς οργανισμούς και. Αυτό έπρεπε να το πούμε, έπρεπε να το προλάβω, το πρόλαβα ίσα-ίσα. Διότι όσο εγώ σας έλεγα για την Αυστραλία και τους τζιχαντιστές, ο Αγιαννόπουλος είχε σηκωθεί όρθιος και χόρευε. Και αφού σηκώθηκε όρθιος ο Αγιαννόπουλος, ο γάμος κόλασε. Οπότε κάπου εγώ εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 ακριβώς το πρωί. Εσείς όμως δεν αλλάζετε συχνότητα, διότι 10 με 12 όπως γράφει ο Θανάσης, η καλύτερη του χωριού. Καψαμπέλης Βλάχος, το πιο δυνατό δίδυμο των FM. Ακολουθεί 12 με 1 ζωντανά στο στούντιο ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Οπότε έχετε πολλούς λόγους για να παραμείνετε συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8. Θα τα ξαναπούμε κατά τις 12. Καλή σας συνέχεια.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ποιος είναι ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
2: Κυρία Μαρία, μπράβο.
3: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ.
2: Σοβαρά?
3: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σύγκρουση Νταλίκας με γιο ταχύ στη μεσαία λωρίδα του Κηφισού στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας έχει προκαλέσει ουρά περίπου 9 χιλιόμετρων στο οδικό ρεύμα κατεύθυνσης προς τον Πειραιά μέχρι και το ύψος του Ρέντι. Αυξημένη κίνηση καταγράφεται επίσης και στην Αττική Οδό, στη Λεωφόρο Κηφισίας και στο κέντρο της Αθήνας. Βακτήρια του γένους Βίμπριο εντοπίστηκαν σε 5 από τα 12 δείγματα νερού που εξέτασε το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών στο Ασοπό ποταμό. Τα θετικά δείγματα αφορούν τα Ινόφυτα, το Σικάμινο και τον Οροπό. Τα ευρήματα δεν επιβεβαιώνουν την παρουσία του βακτηρίου που προκαλεί χολέρα, ωστόσο χρειάζονται ειδικές εξετάσεις για να προσδιοριστεί η επικινδυνότητα του είδους του ιού. Αλλαλού με επικρατεί με τις κατατάξεις στο στρατό. Στρατεύσιμοι που είχαν λάβει ειδοποιητήριο για τον Νοέμβριο ενημερώθηκαν εκ των υστέρων ότι θα παρουσιαστούν το 2027 ανατρέποντας τον προγραμματισμό τους. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αποδίδει την αναστάτωση στον μεγαλύτερο από τον αναμενόμενο αριθμό νεοσυλλέκτων και αναφέρει ότι οι περισσότεροι θα καταταγούν κανονικά τον Νοέμβριο. Για όσους μετατεθούν, σχεδιάζεται η πρώτη ΕΣΟ του 2027 να αρχίσει τον Ιανουάριο αντί για τον Φεβρουάριο. Χωρίς ημερομηνία επανακίνησης παραμένει ο Μετροπόντικας της γραμμής 4 του μετρό στη Κυψέλη, όπου οι εργασίες σταμάτησαν ήδη από τον Μάιο μετά από τις καθυζήσεις και τις ζημιές που σημειώθηκαν στα κτίρια της περιοχής. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος έχει εντοπίσει βλάβες σε 20 από τα 87 κτίρια που παρακολουθούνται, ενώ στην ομάδα αξιολόγησης των ζημιών προστίθεται πλέον ο Βρετανός ειδικός στις σύραγγες Ρόμπερτ Μέαρ. Η διάνοιξη θα συνεχιστεί μόνο αφού εγκριθούν τα μέτρα προστασίας και επιβεβαιωθεί ότι είναι ασφαλής. Παραμένει άγνωστη η αιτία της οσμής αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, όπου φοιτούν περίπου 4.000 μαθητές. Ο έλεγχος στο εσωτερικό δίκτυο έδειξε ότι δεν υπάρχει διαρροή, αλλά τα σχολεία θα μείνουν κλειστά και τα μαθήματα θα συνεχιστούν με τηλεκπαίδευση μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι έλεγχοι και να δοθούν οι απαραίτητες πιστοποιήσεις ασφαλείας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, και ότι εξετάζει το ενδεχόμενο της απομάκρυνσής της, χωρίς όμως να έχει ανακοινωθεί κάποια απόφαση. Οι καταγγελίες που έχει δημοσιεύσει η Wall Street Journal αφορούν φερόμενες οικονομικές συναλλαγές και διαπλοκές. Η Γκίλφοϊλ τις απορρίπτει μέσω των δικηγόρων της. Ανατιμήσεις έως και 10% στη τιμή του ψωμιού τις επόμενες ημέρες που αναγγέλουν οι αρτοποιοί λόγω της αύξησης στο κόστος της ενέργειας και των πρώτων υλών. Ο πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοποιών, Αλέξανδρος Γκούλιος, δήλωσε ότι τα μηνιαία έξοδα κάθε επιχείρησης έχουν αυξηθεί κατά περίπου 3.500 ευρώ. Η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών κατέθεσε ο Χρήστος Τιλκερίδης, πατέρας του Άγγελου Τιλκερίδη, και παρέδωσε στο δικαστήριο την ιατροδικαστική έκθεση που αναφέρει ως αιτία θανάτου την καθολική απανθράκωση. Ο πατέρας εξέφρασε την οργή του για τους χειρισμούς της υπόθεσης και αμφισβήτησε αν έχουν αποδοθεί όλες οι νομικές και πολιτικές ευθύνες. Από την απόφασή σας θα εξαρτηθεί η αξιοπιστία της δικαιοσύνης και το αν θα αλλάξει κάτι σε αυτή τη χώρα, τόνισε ο ίδιος. Νέα βαρύτερη δίωξη ασκήθηκε σε βάρος των τριών προφυλακισμένων για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι. Η δίωξη αφορά ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης και απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 ανθρώπων που βρίσκονταν τότε στο κτίριο. Οι κατηγορούμενοι καλούνται σε συμπληρωματική απολογία και αναμένεται να ζητήσουν χρόνο για να προετοιμαστούν. Στο Περιστέρι συνελήφθη μια 41χρονη, την οποία ο ενδιαστάσεις σύζυγός της, στρατιωτικός γιατρός, κατήγγειλε ότι έβαλε ατροπίνη σε τρόφιμα και το νερό του. Για την υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς της, ενώ στο αυτοκίνητό τους βρέθηκαν φιαλίδιο με ουσία που εξετάζεται, μια σειρά γάντια και μάσκες. Δύο πλοία δέχτηκαν επιθέσεις από μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Μαύρη Θάλασσα ανοιχτά της Βουλγαρίας, όπως ανακοίνωσε ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ. Το ένα φορτηγό πλοίο με σημαία Μάλτας χτυπήθηκε περίπου 15 μίλια από την ακτή και 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Το δεύτερο πλοίο αγνώστων στοιχείων βυθίστηκε. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού βρίσκεται σε ισχύ για την Αττική, με κύρια χαρακτηριστικά τις αυξημένες νεφώσεις, τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 20 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος με τους Γιώργο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.

0: Προσοχή, προσοχή. Τρίτη, 13, Πρωθυπουργός Μητσοτάκης. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Κυρίες και κύριοι, ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μάχη 99,8. Η εκπομπή είναι Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος. Ανδρέας Καψαμπέλης, Γιώργος Βλάχος, Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Τώρα τι να σας πω. Να προσέχετε. Νομίζω είναι αυτονόητο. Επίσης θέλω να πω κάτι. Και θα ξεκινήσω υπό την έννοια του της συμβουλής για πράγματα τα οποία μπορούμε να μας προκύψουν. Πάρτε σκούπα, καθαρίστε το δρόμο μπροστά στο σπίτι σας, στο μαγαζί σας, καθαρίστε όπου υπάρχει φρεάτιο, διότι αυτοί που έχουν την ευθύνη για τον καθαρισμό των δρόμων, και ξεκινάω από τον περιφερειάρχη, τον άχρηστο περιφερειάρχη Χαρδαλιά, έχουν αφήσει όλους τους δρόμους μέσα στη βρώμα, με αποτέλεσμα τώρα που θα βρέξει το νερό να παρασύρει τις βρωμιές και να βουλώσει όλα τα φράτια. Και βουλωμένα φρεάτια σημαίνει καταστροφή για τις δικές σας περιουσίες. Άρα λοιπόν, μην περιμένετε από τους άχρηστους, δεν θα έρθουν, κάντε ό,τι μπορείτε μόνοι σας. Ιδιαίτερα σε περιοχές που υπάρχει τέτοιο πρόβλημα και το ξέρετε πολύ καλά ποιες είναι αυτές οι περιοχές. Πάρτε σκούπα και φαράσι. Έχει ξεκινήσει μία προσπάθεια ψυχολογικής στήριξης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει καταρρεύσει ψυχολογικά βλέποντας ότι πλησιάζει το δικό του τέλος. Και το κατάλαβε και το συνειδητοποίησε ακούγοντας το Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, στην Πνίκα να λέει ότι η πολιτική εναντίον της πατρίδας, εναντίον της οικογένειας, υπέρ των εισβολέων από το Ισλάμ έχει τελειώσει ανεπιστρεπτή. Κατάλαβε ότι ο Αμερικανός υπουργός είχε ανοίξει το λάκκο, το πολιτικό λάκκο της οικογένειας Μητσοτάκη και του στήριγματός του που ακούει το όνομα το σκυλάκι το κανείς Αλέξης Τσίπρας. Έτσι λοιπόν, όταν ανακοίνωσε ότι προτίθεται να αποχωρήσει μόνος του αν στις εκλογές δεν πάρει 25% και κάτω, έχουν ξεσηκωθεί οι ευνοημένοι και έχουν βάλει όλους τους δικούς τους ανθρώπους να στηρίξουν ψυχολογικά το Μητσοτάκη. Πού πάτε ρε πρόεδρε, κάτσε εδώ, τι θα γίνει με χωρίς εσένα. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Από ό,τι κατάλαβα έκανε εντύπωση και στον κύριο Βελόπουλο που έκανε σχετική δήλωση. Αλλά μου έκανε τρομερή εντύπωση που βάλανε ακόμη και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Σκεφτείτε δηλαδή ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επηρεάζεται από παράγοντες εκτός πρωθυπουργού. Βάλανε λοιπόν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, να δηλώσει στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Εκεί ενημερώνει για το έργο και τις απόψεις του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Δεν ανακοινώνει για το τι πιστεύει σχετικά με τις δημοσκοπήσεις. Ανακοίνωσε λοιπόν ότι ο Μητσοτάκης έχει 30-31%, μην τον ακούτε που λέει 25%. Θα μείνει εδώ δεμένο στην καρέκλα του. Σκεφτείτε σε τι απόγνωση έχει φτάσει ο Μητσοτάκης. Και σήμερα το πρωί έγινε κάτι απίστευτο. Στο ραδιόφωνο, που αλλού βέβαια, του Αλαφούζου, ο φίλος μου ο Άρης άρχισε πρωί-πρωί την επιχείρηση στήριξης του Μητσοτάκη διαβάζοντας δήθεν διάφορα μηνύματα που του στέλνουν ακροατές του, θαυμαστές του, ότι μα τι λέμε ρε παιδιά, υπάρχει πρόβλημα οικονομικά στον κόσμο? Δεν υπάρχει. Μία κυρία μου γράφει, έλεγε ο Άρης, πήγε λέει σε κάποια χωριά και ήταν γεμάτα, δεν μπορούσε να περπατήσεις. Ο άλλος έγραφε, μα τι λέτε κύριε, λέει, έχετε βγει στην Εθνική Οδό να δείτε τι γίνεται, μποτιλιάρισμα. Μποτιλιάρισμα. Μα τι λέτε, λέει ο άλλος, πού να δείτε στο εξωτερικό τι γίνεται, εδώ πεινάμε στο εξωτερικό, εσείς οι Έλληνες είστε μια χαρά, χαράτε λεφτά για τα παιδιά σας, 3.000 το μήνα, λέει, δίνει ο άλλος για την κόρη του. Ποιος δίνει 3.000 το μήνα για την κόρη του για να σπουδάσει? Με συγχωρείτε δηλαδή, ούτε ο Βαρθινογιάρης δεν το κάνει αυτό. Αλλά οι αναγνώστες του κύριου Άρη Αλαφούζου, Παύλα Πορτοσάλτε, διαψεύδουνε αυτό που ζει η ελληνική οικογένεια παντού. Προφανώς δεν υπάρχει ακρίβεια στα καύσιμα. Όταν είναι γεμάτη η Εθνική Οδός, σιγά να μην υπάρχει ακρίβεια στα καύσιμα. Προφανώς δεν υπάρχει πρόβλημα στον οικογενειακό προϋπολογισμό όταν είναι τα χωριά γεμάτα το Σαββατοκύριακο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πού τους βρίσκει? Προφανώς δεν τους βρίσκει, έτσι, από το μυαλό του τα βγάζει. Κάποιος αναγνώστης, φίλος, θαυμαστής, ακροατής, του έστειλε μήνυμα και του περιέγραφε ότι στο χωριό του, στην ταβέρνα που είναι στο χωριό του, σε μια περιοχή εκτός Αθηνών, τη Δευτέρα τα τραπέζια στην ταβέρνα ήταν γεμάτα. Και απόρρισε, λέει. Τους ρώτησε, καλά ρε παιδιά, δεν δουλεύετε? Δηλαδή, είναι σε τέτοια απόγνωση όλο το σύστημα που σιτίζεται από το Μητσοτάκη μετά την ανακοίνωση ότι φεύγει, που ακόμη και τη Δευτέρα κινητοποιούν για να δείξουν ότι να ρε, δεν δουλεύουνε κιόλας. Και καλά, αυτοί δεν δουλεύουνε. Τα αφεντικά τους δεν τους αναζητούν Δευτέρα. Ο άλλος είναι, λέει, στην ταβέρνα και τρώει δευτεριάτικα. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε, ο Γκέμπελς είναι καλός φίλος του καθεστώτος Μητσοτάκη, αλλά εντάξει. Προφανώς έχει βρει το μάστορά του και ο Γκέμπελς. Και επειδή υποψιάζομαι ότι και εσείς θεωρείτε ότι ο Μητσοτάκης πρόκειται περί κορυφαίου ηγέτη, θα σας παρακαλούσα εγώ ως απλός βλάχος να σας συμβουλεύσω ένα πράγμα. Δεν θέλω να σας πω να μην πάτε στοιχείο. Να πάτε. Αν έχετε μικρά παιδιά, παρακαλώ πολύ, αν πάτε αεροπορικό στοιχείο, να του βάλετε σωσίβιο. Αν δεν ξέρετε καλό μπάνιο, να βάλετε κουλούρα. Γιατί όπως είδατε, το αεροδρόμιο της Χίου, το οποίο είναι ανακαινισμένο. Ρε, τι ανακαίνιση έγινε εκεί πέρα? Προφανώς φάγανε τα λεφτά. Έτρεχε σαν να είναι καταράκτης. Και εγώ ρωτώ, αυτό το είδαμε χθες. Σήμερα, τι ώρα είναι ρε παιδιά, 10 και 21. Εγώ δεν έχω δει ανακοίνωση ότι έχει συλληφθεί αυτός που κατασκεύασε το έργο, την ανακαίνιση, έχει συλληφθεί αυτός που έδωσε την εντολή και τα λεφτά για την ανακαίνιση. Έχετε ακούσει εσείς καμιά τέτοια ανακοίνωση? Εγώ δεν έχω ακούσει. Άρα, η αρπαχτή έγινε από πολλά στόματα και γι' αυτό γίνεται συγκάλυψη. Έγινε από πολύ ψηλά, διότι εδώ μιλάμε για αρπαχτή. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η εικόνα στο αεροδρόμιο της Χίου να μην είναι αποτέλεσμα αρπαχτής. Δεν γίνεται. Καταράκτης, κανονικός. Σκεφτείτε τι λεφτά θα δώσουν τώρα για τις ζημιές που έχουν γίνει στον εξοπλισμό. Ηλεκτρονικό και ηλεκτρικό. Έτσι. Τόσο εδώ. Σε μια χώρα όπου κανείς δεν τιμωρείται για τα εγκλήματα που έχει κάνει. Βγήκε χθες στο ανατρεπτικό δελτίο ο γιατρός ο κύριος Παπανικολάου, ο οποίος ανέλησε μία ανακοίνωση του κύριου Σπύρου, ο οποίος κύριος Σπύρος ανακοίνωσε ότι θα φτιάξει επιτροπή η οποία θα δημιουργήσει, θα εξετάσει και θα δημιουργήσει νέο πλαίσιο, πλαίσιο νομοθετικό για τον έλεγχο όλων αυτών των περιβόητων ιατρείων πλασμαφαίρεσης, αντιγύρανσης και όλα αυτά τα συναφή. Και έδωσε μια άλλη διάσταση που εγώ τουλάχιστον δεν την είχα σκεφτεί. Δηλαδή τι λέει ο κύριος Σπύρος δημόσια, ο αρμόδιος υπουργός, ότι μέχρι τώρα δεν υπήρχαν κανόνες θεσμοθετημένοι για τη λειτουργία όλων αυτών των ιατρείων. Άρα ο κάθε ένας μπορούσε να κάνει ό,τι ήθελε. Μάλιστα. Και τι σημαίνει αυτό, κύριε? Τι σημαίνει ότι θα πάει στο δικαστήριο και θα του πει ο δικαστής, είσαι παράνομος. Ποιος θα πάει στο δικαστήριο? Το ιατρείο από το Κολωνάκι, όπου πέθανε ο Μαζονάκης, δολοφονήθηκε λένε κάποιοι. Θα του πει ο δικαστής, έλα εδώ ρε φίλε, εσύ και η γυναίκα σου, τι είναι αυτά που κάνατε? Γιατί απαγορεύεται? Δεν απαγορεύεται? Όχι, δεν απαγορεύεται. Γιατί δεν απαγορεύεται, κύριε γιατρέ και κυρία μου γιατρίνα? Γιατί δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο, μάλιστα. Μα πώς το λέτε στο δικαστήριο αυτό ότι δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο? Ορίστε. Δήλωση του αρμόδιου υπουργού 9 Οκτωβρίου. Ένα μήνα μετά το θάνατο Μαζονάκη. Φτιάχνει επιτροπή για να υπάρξει νομοθετικό πλαίσιο. Άρα μέχρι τώρα ο καθένας κάνει ό,τι ήθελε. Αυτό κάναμε κι εμείς. Άρα δεν μπορείτε να μας καταδικάσετε ότι είμαστε παράνομοι. Ρε εσείς. Ο κύριος Σπύρος είναι διαβολικός, έτσι. Πραγματικά. Ποιος το σκέφτηκε αυτό? Διαβολικό, κανονικό. Ποιος το σκέφτηκε αυτό? Απίστευτο. Όταν βγαίνει ο Υπουργός Υγείας και λέει ότι τώρα θα φτιάξω νομοθετικό πλαίσιο για να λειτουργούν, στη θέση του κατηγορούμενου θα πρέπει να είναι ο Υπουργός. Και όχι μόνο αυτός, και όλοι όσοι διετέλεσαν Υπουργοί Υγείας και άφησαν όλο αυτό το, όλη αυτή την ασυδοσία που έχει κόστος οικονομικό αλλά και πρόβλημα υγείας, ζωής. Διότι πίσω από αυτή την ανακοίνωση μπορεί να προσφέρει χείρα βοηθείας στους γιατρούς του κολονακίου, αλλά καταδικάζει το δικό του έργο. Δεν μπορεί να βγαίνει ο Υπουργός και να λέει δεν υπάρχει πλαίσιο και να λειτουργούν σε όλες τις γωνίες, παντού όπου γυρίζει το κεφάλι σου. Όπου γυρίζει το κεφάλι σου. Ένα τέτοιο ιατρείο με διαφημίσεις και ταμπέλες. Και βέβαια δεν μιλάνε οι εκδότες για ένα απλό λόγο. Διότι τα οικονομάνε από τις διαφημίσεις. Μπουκώνουνε τα στόματά τους και δεν ασχολούνται εάν αυτός μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο έναν άσχετο άνθρωπο. Και εντάξει, μάθαμε για το Μαζονάκι. Αν στη θέση του Μαζονάκι ήταν ένας άλλος, θα μαθαίναμε τίποτα. Λέξη. Τίποτα, λέξη. Και έχεις πρωθυπουργό ο οποίος ανέχεται έναν υπουργό να αναγνωρίζει ότι μέχρι τώρα δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Και αυτός και οι προηγούμενοι και οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί και οι προηγούμενοι υπουργοί και όλος ο κόσμος. Και όλος ο κόσμος. Κατά τα άλλα, κατά τα άλλα, ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος δεν έχει μπει ποτέ στον ηλεκτρικό που οδηγεί τους Πειραιώτες από το λιμάνι προς την Κηφισιά, μπήκε να μας δείξει ένα σειρμό. Πρέπει να σας πω ότι κανείς δεν το λέει αυτό, ότι πρόκειται περί μεγάλου σκανδάλου, τεράστιου σκανδάλου. Δώσαν την ανακαίνιση των σειρμών του ηλεκτρικού σε μια ισπανική εταιρεία η οποία έχει καθυστερήσει για 14 βαγόνια, τα οποία επισκευάζει στο Βόλο. Και εγώ ρωτώ, ρε, πήγατε και δώσατε τα βαγόνια του Πειραιά σε μια ισπανική εταιρεία η οποία έχει πέσει έξω από το χρονοδιάγραμμα. Υποτίθεται ότι τους έχουν βάλει πρόστιμα 3 εκατομμύρια και, αλλά δεν ξέρω αν θα τα εισπράξει, αν τα έχουμε εισπράξει ήδη. Και πάει από μήνα σε μήνα, από χρόνο σε χρόνο, πότε θα πάρουμε τα βαγόνια, και πάει τώρα που έδωσε ένα βαγόνι από τα 14-15 που έπρεπε να είχε φτιάξει και να είναι αντέτοιμα να κάνουν δρομολόγια, και δεν λέει τίποτα και εξαπατά τον ελληνικό λαό ότι μπήκε σε βαγόνι ο μεγάλος λαϊκός ηγέτης με τα 40 σπίτια. Αυτό είναι σκάνδαλο. Το θέμα με τα βαγόνια του ηλεκτρικού. Αλλά δεν το λέει κανένας. Κανένας δεν το λέει. Σιγά να μην το πούνε. Αφού βολεύονται από το φαγοπότι που τους δίνει ο Μητσοτάκης, γιατί να τον υπονομεύσουνε. Βολεύονται. Σιγά μην φύγει ο Μητσοτάκης. Θα χάσουν όλοι οι λαθρέμποροι τη μεγάλη μάσα. Κύριε Καψαβέλη, καλημέρα.
1: Τρίτη και 13 λοιπόν σήμερα, αλλά Εμείς δεν είμαστε προληπτικοί. Άλλωστε Παρασκευή και 13 λένε οι γνωρίζοντες ότι είναι τα δύσκολα. Σήμερα δύσκολα θα είναι τα πράγματα λόγω κακοκαιρίας. Ως προαναγγέλλεται τουλάχιστον και δεδομένων και των ανύπαρκτων υποδομών και άλλων προβλημάτων, καλό είναι να έχουμε όλοι την προσοχή μας τουλάχιστον για όσο διαρκέσει, γιατί το αισιόδοξο λέει της ιστορίας είναι ότι δεν θα κρατήσει πολύ, αλλά θα πέσει λέει πάρα πολύ βροχή, βρόχα μεγάλη. Η βροχή λέει που θα πέσει θα είναι η βροχή ενός μηνός. Άρα αρχίζουν τα πρωτοβρόχια που λέγαμε παλιά. Παλιότερα εγώ θυμάμαι ότι έφτανε του Αγίου Δημητρίου, λίγο χάλαγε ο καιρός. Τώρα έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Εν πάση περιπτώσει, στα σοβαρά θέματα τα οποία απασχολούν, μάλλον να το πω αλλιώς, είχα την ελπίδα κι εγώ, όπως πολλοί, ότι η συμφωνία που κάτι που αφορά και την καθημερινότητά μας, τις τιμές των καυσίμων κλπ. Ιδιαίτερα σε μια χώρα σαν τη δική μας που όλα είναι αυτά ανεξέλεκτα, τα καρτέλ στα καύσιμα, το καρτέλ στα καύσιμα είναι ίσως το κορυφαίο από τα καρτέλ. 4-5 είναι καύσιμα, ενέργεια, τράπεζες, κινητή τηλεφωνία, κατασκευές. Λοιπόν, ότι αυτή η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν θα έφερνε μια αποκλιμάκωση που δεν έχει γίνει αυτή η αποκλιμάκωση. Αυτό είναι το πρώτο που μας ενδιαφέρει ως αποτέλεσμα. Και όχι μόνο δεν έχει επέλθει μέχρι στιγμής κάποια αποκλιμάκωση, αλλά φαίνεται ότι το πράγμα μπερδεύεται έτσι περαιτέρω. Πρώτον, διότι καλά, από τους Ευρωπαίους ηγέτες, Μέρτς και άλλους, δεν περίμενε κανείς και διαφορετικά πράγματα, εντάξει. Αλλά το μπέρδεμα τώρα που υπάρχει είναι με την ίδια τη Ρωσία. Το αν και αυτή η εκεχηρία η οποία ανακοινώθηκε, αλλά πώς τώρα ανακοινώθηκε είναι ένα άλλο μυστήριο, διότι από την πλευρά της Μόσχας ο εκπρόσωπος του Πούτιν είπε ότι για να υπάρξει εκεχηρία προϋπόθεση είναι να γίνουν εκλογές στην Ουκρανία. Και κυρία χωρίς εκλογές στην Ουκρανία δεν υπάρχει, και η εκεχηρία λέει θα ξεκινήσει από την ημέρα που θα γίνουν οι εκλογές. Μέχρι τότε θα συνεχίσουμε. Άρα λοιπόν πήγε λίγο στο βρόντο όλο αυτό. Ερώτημα. Δεν ξέρω την απάντηση. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι ο Τραμπ, στον οποίο θα επανέλθω, γιατί έχουμε και τα του ελληνικού ενδιαφέροντος λεγόμενα από τον θείο Ντόναλτ, τον οποίο βλέπω ότι σκύβει όταν του κάνουν εκεί ερωτήσεις έξω από το Λευκό Οίκο οι δημοσιογράφοι.
2: Δεν ακούει καλά λόγω θορύβου.
1: Εντάξει.
2: Έτσι λένε για το ελικόπτερο.
1: Ίσως θέλει να κερδίσει χρόνο για να σκεφτεί και την απάντηση. Δεν ξέρω, έχει ενδιαφέρον το σκηνικό. Πάντως έχει μια αυθεντικότητα, για να είμαι ειλικρινής. Έτσι όπως τον βλέπω, μου βγάζει μια συμπάθεια. Λοιπόν, ο Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχηρία λέει θα ισχύσει, γιατί το λέω εγώ. Συμφωνείτε. Συμφώνησαν επειδή εγώ είπα ότι συμφωνούν. Άρα αυτό επιβεβαιώνει με κάποιο τρόπο την υπάρχουσα πληροφόρηση ότι κατά κάποιο τρόπο ο Τραμπ πήρε ο ίδιος την πρωτοβουλία και, ας το πούμε έτσι, καπέλωσε την Μόσχα, τον Πούτιν, ανακοίνωσε την εκεχηρία χωρίς να έχει υπάρξει συμφωνία οριστική, διότι μάλιστα όταν τον ρωτήσανε και του είπανε «Μα εδώ εσείς λέτε για εκεχηρία και συνεχίζονται συγκρούσεις», δεν το αρνήθηκε, είπε «Θα πρέπει να το εξετάσω και να δω». Του είπαν δηλαδή ότι η Ρωσία συνεχίζει να χτυπάει. Άλλωστε είπαμε ότι ο εκπρόσωπος του Πούτιν είπε «Δεν, για μας, αν δεν γίνουν εκλογές, δεν υπάρχει καμιά εκεχηρία». «Θα πρέπει να το εξετάσω και να δω, διότι έχουν σημειωθεί», λέει, «παραβιάσεις και από τις δύο πλευρές». Άρα δηλαδή όλο αυτό τώρα είναι κάπως στον αέρα. Και μάλιστα έκανε και κάτι άλλο. Είπε ότι Πούτιν και Ζελένσκι πρέπει να συναντηθούν και να τερματίσουν αυτό το γελίο πόλεμο. Σε συνδυασμό με αυτά που λέει για την Μέση Ανατολή, για το Ιράν, που επίσης έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτά τα λέει σε προεκλογικές συγκεντρώσεις τώρα ο Τραμπ, εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών, οι οποίες έχουμε ξαναπεί προβλέπονται, δεν το λέμε εμείς, οι Αμερικανοί το λένε, ζώρικες. Ήδη, εκτός από τους Ευρωπαίους Μέρτς και λοιπά, έχουν εμφανιστεί και ρεπουμπλικάνοι βουλευτές, γερουσιαστές, έξω από τους δημοκρατικούς, 3-4 νομίζω, οι οποίοι επικρίνουν τον Τραμπ και του λένε «κακώς κάνεις αυτές τις συμφωνίες με τη Ρωσία, διότι έχουμε επιβάλει εδώ θέματα κυρώσεων κλπ. Κλπ. Κλπ. Κλπ». Του τραβάνε, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, το αυτή και η δική του. Ο ίδιος λοιπόν στις εκλογικές προεκλογικές συγκεντρώσεις που κάνει τελευταία, ήταν στο Οχάιο, είπε και κάτι άλλο που θα μπορούσε να συνιστά μια αναγνώριση, μια παραδοχή. Ίσως, λέει, το παρακάναμε στοχοποιώντας Ιρανούς ηγέτες. Ίσως το παρακάναμε, λέει, με τους ηγέτες, επειδή δεν ξέρουμε πια με ποιους στο διάβολο έχουμε να κάνουμε. Δίνει δηλαδή μια διάθεση επικοινωνιακή, πραγματική, δεν μπορώ να το ξέρω, εν ώψη των εκλογών, ότι θέλουμε να τελειώνουμε με αυτά για να σταματήσει να έχει αυτό και την επίδραση, την επίπτωση στην καθημερινότητα του Αμερικανού πολίτη με τα καύσιμα και τα προβλήματα που δημιουργούνται, να τελειώνουμε και με το πόλεμο στο Ιράν, να τελειώσουμε και τα θέματα επάνω στην Ουκρανία, να έρθουν τα ντίζελ και τα έτσι και τα αλλιώς. Αλλά αυτό δεν βγαίνει όμως. Αυτό είναι το ζήτημα τώρα εδώ, ότι δεν βγαίνει. Και επειδή είναι προφανής η προεκλογική ανάγκη του Τραμπ και η προεκλογική του σκοπιμότητα γύρω από όλα αυτά, το άγχος του είναι φανερό ότι μεγαλώνει. Εδώ θέλω να πω, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι ο Πούτιν αποδεικνύεται πιο πονηρούλης. Δηλαδή, ο Πούτιν τώρα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, δεν έχει κανένα άγχος εκλογικό, διότι άμα θέλετε να το πω τυπικά, εκλογές γίνανε πριν από λίγο καιρό στη Ρωσία, δεν ξέρω αν το πήρε και κανείς χαμπάρι, και πήρε κάπου 190-200%, κάπου εκεί το κόμμα του Βλαδιμίρου. Μπορεί να λέω και λίγο. Δεν έχει άγχος δηλαδή αποδοκιμασίας, δεν έχει άγχος αντιδράσεων. Θυμάστε όταν ξεκίνησε στην αρχή η εισβολή της Ρωσίας, τι λέγανε, ότι θα καταρρεύσει εκ των έσω το καθεστώς της Μόσχας. Δεν κατέρευσε. Και παρά τα προβλήματα που υπήρχαν ή υπάρχουν. Δεν έχει λοιπόν αυτό το άγχος ο Πούτιν, ο οποίος άρα λοιπόν μπορεί να το τραβάει όπως τον βολεύει και όσο τον βολεύει, άρα δηλαδή και ο χειμώνας ο οποίος ξεκινάει να είναι ένας χειμώνας ο οποίος θα συνοδευτεί και θα συνδυαστεί με τις συγκρούσεις, με ό,τι αυτό σημαίνει. Ξαναλέω και επιμένω και αποδεικνύεται από τα γεγονότα ότι ο πόλεμος πια γίνεται ενεργειακός και η πολεμική στρατιωτική πίεση που ασκείται από την πλευρά της Ρωσίας κατατείνει στο ενεργειακό ζήτημα, διότι ποιο είναι το αποτέλεσμα και στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, ότι λόγω των ενεργειακών και οικονομικών προβλημάτων και παρενεργειών που προκαλούνται, η Ευρωπαϊκή Ένωση οδεύει σε διάλυση. Σε αποσύνθεση, σε χαλάρωση, όπως θέλετε πείτε το, δεν αλλάζει ουσία. Αν δε, που είναι λίγαν πιθανό, στις προσεχείς εκλογές Γαλλίας και είδατε και στη Γερμανία, ο Μέρτς με το ζόρι κρατιέται. Μέχρι την άνοιξη και αυτός θα προσπαθήσει να κρατηθεί, γιατί δεν έχει άλλες κρατηδιακές εκλογές, τοπικές δηλαδή, στα κρατήδια. Οπότε δεν κινδυνεύει άμεσα να φάει κατραπακιά εκλογική. Μέχρι την άνοιξη. Την άνοιξη ξαναρχίζει το μαρτύριο. Με το AfD στο 30% και βάλε. Έχουμε εκλογές στην Ισπανία 29 Νοεμβρίου. Με τα προγνωστικά και τις δημοσκοπήσεις να δίνουν στο Λαϊκό Κόμμα και στο Vox, στα δεξιά δηλαδή του φάσματος, υπεροπλία και να διαμορφώνουν μια προϋπόθεση σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας. Άλλωστε ο Σάντσεθ κυβέρνηση μειοψηφίας είχε όλα αυτά τα χρόνια, με κυβέρνηση μειοψηφίας κυβερνούσε. Ο Πούτιν δηλαδή, η Ρωσία, τι πετυχαίνει με όλο αυτό? Αποδυναμώνει έως και διαλύει την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως την ξέρουμε μέχρι τώρα, αυξάνει και ενισχύει τα αιτήματα στις ευρωπαϊκές κοινωνίες να τελειώσει αυτός ο αντιρωσισμός. Δεν είναι τυχαίο ότι το βασικό και κυρίαρχο σύνθημα, να το πούμε έτσι, του AfD, με το οποίο καλπάζει πια στην Γερμανία, δεν είναι τα άλλα θέματα, είναι να ξανάρθει το ρωσικό αέριο στη Γερμανία. Από την άλλη πλευρά, εμείς τώρα ως χώρα που είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, αλίμονο, όπως και άλλες, αλλά εμείς την πληρώνουμε χειρότερα, όπως έχει αποδειχθεί από τις τιμές και στα βενζινάδικα και όχι μόνο. Εμείς δηλαδή τώρα, έχοντας αποκόψει κάθε σχέση με τη Ρωσία, θα πέσουμε στο εξής ζήτημα, να δίνει, να πουλάει η Ρωσία στην Αμερική και η Αμερική να πουλάει σε μας στην τριπλάσια τιμή. Και σε μας. Όλο αυτό είναι μια απόλυτη, μια πλήρης ανισορροπία, την οποία δεν ξέρω και δεν μπορώ να ξέρω, δεν είναι και στο χέρι μου να έχω απάντηση στο πώς μπορεί να τελειώσει όλο αυτό και πώς θα βγούμε από αυτό το τούνελ όλοι, και εμείς ως Έλληνες και οι υπόλοιπες χώρες και οι υπόλοιποι λαοί. Θεωρώ ότι αυτό θα είναι το μεγάλο πρόβλημα του χειμώνα που ξεκινάει, που θα είναι δύσκολος, θα είναι κυριολεκτικά και μεταφορικά βαρύς. Ελπίζουμε να μην είναι κυριολεκτικά βαρύς, εν πάση περιπτώσει. Αλλά να τελειώσουν αυτές οι συγκρούσεις και να αποκλιμακωθούν οι εντάσεις, δεν το βλέπουμε στον ορίζοντα. Όπως ξαναλέω, και τα ενεργειακά θα είναι στην ημερήσια διάταξη, για τα οποία ενεργειακά, επαναλαμβάνω, για να βλέπουμε και κάτω από την κορυφή του παγόβουνου, Έχει γίνει και ο χαμός εδώ μετά τις με τις υποθέσεις της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών. Και επειδή έχω και εγώ τώρα κάποιες αιμονές από τις οποίες πρέπει να απαλλαγώ, αλλά σιγά σιγά, μικρός είμαι ακόμα, όταν μεγαλώσω θα έχω κάνει την πρόοδό μου. Ξανακοιτάζω σήμερα τις εφημερίδες να δω μήπως προστέθηκε καμιά εφημερίδα σήμερα σε αυτές που, ρε παιδιά, βρε συνάδελφοι, εντάξει, ούτε καν τις δηλώσεις της ίδιας της κυρίας Γκυλφόιλ, η οποία προχώρησε σε αντεπίθεση χτες, πολύ ενδιαφέρουσα αντεπίθεση, παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να είμαι όσο μπορώ ακριβοδίκαιος, γιατί ξαναλέω, ούτε κρύο μου κάνει ούτε ζέστη, την ίδια άποψη έχω έτσι κι αλλιώς. Η οποία μέσω των δικηγόρων της έκανε μία μακροσκελή δήλωση νωρίς, προλάβαιναν τέλος πάντων να γράψουν 5 κουβέντες οι εφημερίδες, οι ίδιες που έγραψαν χθες, έγραψαν σήμερα, οι ίδιες που δεν έγραψαν χθες, δεν έγραψαν σήμερα. Σαν να μην υπάρχει το θέμα. Κυρία Γκυλφόιλ, λοιπόν, επειδή πρέπει να το πούμε στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, απάντησε μέσω των δικηγόρων της ότι αυτά τα χρήματα είναι χρήματα που της χρωστάει ο κύριος Ντίτερς, εν πάση περιπτώσει, διότι είχε μαζί του μία επαγγελματική συνεργασία. Αυτό πάντως μου άρεσε πάρα πολύ, οφείλω να πω, διότι λέει ότι στο πλαίσιο της συνεργασίας που είχαν με τον κύριο Τάδε, Ντίτερς πώς τον λένε, η συμφωνία ήτανε να τις δώσει, να τις δίνει, να τις δώσει, να τις δίνει. Δεν ξέρω τώρα ποιος χρόνος είναι ο σωστός εν προκειμένου εδώ. Να τις δώσει κάτι εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια. Δεν μιλάμε για μικροποσά. Λέει δηλαδή ότι Μαΐου του 24 υπέγραψε σύμβαση ο Ντίτερς με το πρακτορείο που είχε αναλάβει να κλείνει εμφανίσεις και να εισπράττει τις αμοιβές της. Και στο πλαίσιο αυτό, λέει, είχε προσλάβει ο Ντίτερς την Γκυλφόιλ ως κεντρική ομιλήτρια στις εκδηλώσεις Freedom Fest στο Κεντακί, τις οποίες, λέει, αξιοποιούσε για την ενίσχυση της δημόσιας παρουσίας του εν όψη των υποψηφιοτήτων του για τη θέση του κυβερνήτη για τον Κογκρέσο. Η συμφωνία, λέει, αυτή προέβλεπε κατά αποκοπήν αμοιβή 200.000 δολάρια με προθεσμία πληρωμής την 31η Μαΐου του ιδίου έτους. Συμφωνήθηκαν, λέει, επιπλέον ομιλίες και υπηρεσίες στρατηγικής επικοινωνίας και συγκέντρωσης χρηματοδότησης, λένε οι δικηγόροι της κυρίας Γκυλφόιλ. Ότι υπήρξε δηλαδή συμφωνία να εμφανίζεται σε ομιλίες του και πρόσθετες ομιλίες, όχι μόνο στο Κεντάκι, υπηρεσίες στρατηγικής επικοινωνίας και συγκέντρωσης χρηματοδότησης, δηλαδή να του βρίσκει χρήματα. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Δηλαδή, η κυρία Γκυλφόιλ μάζευε λεφτά για τον πελάτη. Οπότε, λέει, από αυτά τα χρήματα που είχαν συμφωνήσει, για τα οποία δεν έχει παρουσιαστεί πάντως κάποιο έγγραφο, κάποια σύμβαση, με βάση αυτά που έδωσαν οι δικηγόροι, έμεινε το υπόλοιπο, ανεξόφλητο υπόλοιπο, 150.000 δολάρια. Τις χρωστούσε δηλαδή, δεν λέω, καλή δουλειά. Δηλαδή να κάνεις 3-4 ομιλίες, να λες 5 προτάσεις και να πάρεις και 200.000 δολάρια, έτσι όπως το ακούω, μια χαρά. Μια χαρά δουλειά, την βλέπω. Εν πάση περιπτώσει, η κυρία Γκυλφόιλ επίσης, μέσω των δικηγορών της, αυτό είναι το πιο σοβαρό, αναφερόμενη στα ταξίδια με ιδιωτικά αεροσκάφη, τα οποία την κατηγορούν ότι έκανε, όχι την κατηγορούν, δεν τα διαψεύδει οι εφημερίδες, αφενός μεν του επικεφαλής του Άκτορα και αφετέρου με τον εφοπλιστή Τσάκο, λέει ότι αυτά τα ήξερε το State Department. Ζήτησε και έλαβε, λέει, οδηγίες από το State Department. Γεια σου κύριε Ρούμπιε. Ο Ρούμπιος του Ρούμπιου, ο Ρούμπιε. Άμα το ελληνοποιήσουμε. Ρούμπος, κανονικός εδώ, ε. Από την Γκυλφόιλ όμως. Λέει, ζήτησα και έλαβα οδηγίες από το State Department, τις οποίες ακολούθησε, λένε οι δικηγόροι της, τηρώντας τους κανονισμούς του Υπουργείου για τις μετακινήσεις. Δηλαδή καρφώνει το Ρούμπιο, την κυβέρνηση, ότι εγώ ό,τι έκανα για τα ενεργειακά, εκεί εμπλέκεται το θέμα με τον Άκτορα, τα ενεργειακά συμφωνίες, τα έκανα εν γνώση σας και με οδηγίες δικές σας. Κάτι μου θυμίζει αυτό, κάτι μου λέει αυτό. Και τα υπόλοιπα αφορούν την διοντολογία κλπ. Τα είπε αυτά η κυρία Γκυλφόιλ, καταγράφονται. Εγώ δεν αφισβητώ τίποτε, τα λέει. Έτσι. Δεν τα θεωρώ εκ προημίου ανακριβή, ίσα-ίσα. Μπορεί και να λέει την αλήθεια. Έρχεται μετά από λίγες ώρες, ο θείος Σαμ όμως, ο θείος Ντόναλτ, και ερωτώμενος ξανά εκεί, έξω από το Λευκό Οίκο, μπαίνει, βγαίνει ο άνθρωπος, τον ρωτάνε ξανά για το θέμα της κυρίας Γκυλφόιλ. Και ρίχνει τη βόβα. Πραγματική βόβα. Ερώτηση. Καινούργια ερώτηση. Ας τα προχθέσινα. Αφήστε τα καινούργια χθεσινό βραδινά σε ώρα Ελλάδος.
3: Πρωινή Ελλάδος.
1: Ναι, γύρω στα μεσάνυχτα. Απογευματάκι για τα δεδομένα τους εκεί. Ερώτηση. Έχετε να δηλώσετε κάτι σχετικά με την Kimberly Guilfoyle? Τον ρώτησε, σκληρή ερώτηση από τον δημοσιογράφο. Τι δημοσιογράφο, δεν ξέρω. Και απάντηση του θείου Ντόναλτ. Η ερώτηση ήταν αν εξετάζει το ενδεχόμενο να απομακρύνει την Γκυλφόιλ η κυβέρνησή του από την πρεσβεία των ΗΠΑ. Η απάντηση του επιλέξει. Ναι, το εξετάζουμε. Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι καθόλου. Ερώτηση, απάντηση. Τον ρώτησε ο δημοσιογράφος, εξετάζεται την απομάκρυνσή της? Ναι, το εξετάζουμε, δεν είμαστε καθόλου ικανοποιημένοι από την Γκυλφόιλ. Λίγη ώρα αφότου η ίδια έκανε την νομική της πολιτική κίνηση με καθυστέρηση κάποιων ημερών και είπε, κοιτάξτε, δείτε, εγώ επαγγελματίας ήμουν, όσον αφορά δε τα άλλα, κατά την περίοδο που ήμουν πρέσβης, εν γνώση σας και καστέ τις οδηγίες σας τα έκανα. Λέω, Τραμπ, τώρα δεν μας αρέσει αυτό που έκανες. Έρχεται να επιβεβαιώσει όλο αυτό κατά την ταπεινή μου εκτίμηση και το ρεπορτάζ, δεν είναι απλώς εκτίμηση. Έχω πει και ένα όνομα και το ξαναλέω. Jonathan Bass. Γράψτε το. Θα το ακούσετε εν ευθέτω χρόνο στην ιστορία αυτή.
2: Αμερικανός είναι.
1: Μάλλον. Η σύγκρουση ακριβώς στο χώρο των Ρεπουμπλικανών σε σχέση με το ποιος θα κάνει το κουμάντο, ενώ και επιχειρηματικά, όχι πολιτικά, ποιος δηλαδή θα έχει το πάνω χέρι, ποιος θα επωφεληθεί επιχειρηματικά, οικονομικά, όπως θέλετε πείτε το, από το παιχνίδι το ενεργειακό στη δική μας περιοχή. Και Βαλκάνια και Νοτιοανατολική Μεσόγειο και ευρύτερη περιοχή και όλο αυτό το πλαίσιο. Εκεί γίνεται η μεγάλη σύγκρουση. Και προφανώς η κυρία Γκυλφόιλ βρέθηκε με την πιο ανίσχυρη εν προκειμένου πλευρά ή κάποιοι άλλοι βρέθηκαν πιο ισχυροί στην πορεία. Και είπαν του θείου Ντόναλτ, κοίτα θείο Ντόναλτ, εμείς σε έχουμε βοηθήσει περισσότερο, όπως καταλαβαίνεις. Και άρα φάτιν. Έτσι εγώ ερμηνεύω και τη δήλωση «Ναι, το εξετάζουμε», διότι με συγχωρείτε πάρα πολύ, αν ύστερα από αυτή τη δήλωση «Ναι, το εξετάζουμε», η κυρία Γκυλφόιλ παραμείνει στη θέση της, τότε μιλάμε επίσης για τεράστιο θέμα. Άλλης υφής. Λέει ο πρόεδρος, ναι, εξετάζουμε την απομάκρυνσή της. Αν δεν την απομακρύνουνε, και για, δηλαδή πότε, γιατί εδώ τώρα έχουμε και άλλο θέμα. Ουσιαστικά η πρεσβεία τώρα στην χώρα είναι ακέφαλη, έτσι. Δεν έχει υπηρεσιακά, δεν ξέρω ποιος ασχολείται με τα θέματα αυτά. Και δεν είναι μικρό θέμα τώρα αυτό, έτσι. Να έχεις την κυρίαρχη χώρα ακέφαλη εδώ. Γι' αυτό και προφανέστατα το θέμα θα καθαριστεί πολύ γρήγορα. Κάποιοι λένε πριν και από την 28η Οκτωβρίου. Πριν δηλαδή τελειώσει ο μήνας, θα έχουμε εξέλιξη. Είτε προς τη μία είτε προς την άλλη κατεύθυνση. Ποια μπορεί να είναι τώρα η άλλη κατεύθυνση? Δηλαδή παρά τη δήλωση του Τραμπ, παρά όλα αυτά, παρά όλο αυτό το παρασκήνιο, να παραμείνει η κυρία Γκυλφόιλ. Τίποτα δεν είναι απίθανο. Αυτό και αν είναι βέβαιο, ότι τίποτε δεν είναι απίθανο. Αλλά η δική μου τώρα απορία είναι, εκεί με τις αιμονές μου, τη δήλωση του Τραμπ, που ξαναλέω έγινε γνωστή εδώ αργά τη νύχτα, ώρα Ελλάδας, οι εφημερίδες κλείνουν σχετικά νωρίς. Πότε θα τη δούμε δημοσιευμένη και αν θα τη δούμε? Αντιθέτως, κρατήστε και αυτό την είδηση που μου έκανε εντύπωση και ως είδηση και όχι μόνο. Υπάρχει η πληροφορία ότι αυτό ότι θα έρθει πώς το λένε, ο Βάνς μετά το Ρούμπιο το Φεβρουάριο, το ξέρουμε. Δηλαδή είναι γνωστό, είναι επίσημα γνωστό. Αυτό όμως που δεν ξέρουμε και το διαβάζουμε σήμερα παρακαλώ πάρα πολύ, είναι ότι μπορεί να έρθει και ο Τραμπ. Δεν το λέω εγώ, δεν μου το λέει κάποιος πληροφοριοδότης. Ξέρετε που το διάβασα? Στα Νέα.
2: Καλά, εντάξει.
1: Έχουν δυνατό χτύπημα επάνω στην πρώτη σελίδα. Επισκέψεις. Πρώτα Ρούμπιο, μετά Βάνς και ίσως Τραμπ, γράφουν τα Νέα. Παρακαλώ πολύ. Ψάχνω να βρω μήπως λέει τίποτα και για την Κίμπερλι, αλλά κάπως μου έχει ξεφύγει, δεν βλέπω κάτι. Η είδηση όμως που έχουν τα Νέα ότι μπορεί να έρθει και ο Τραμπ, διπλά ενδιαφέρουσα και ως το περιεχόμενό της και ως προς το μέσο που τη μεταδίδει. Δελτίο ειδήσεων.

0: Κάνουμε κι εμείς κάτι.
1: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
0: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
1: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει ανάπτυξη μόλις 1,8% για την Ελλάδα τόσο για φέτος όσο και για το 2027, χαμηλότερη από τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών. Την ίδια ώρα εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα φτάσει στο 4,2% για φέτος και θα παραμείνει στο 3,6% για το 2027, υψηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Οι προβλέψεις του Ταμείου αναδεικνύουν την απόσταση ανάμεσα στις κυβερνητικές εκτιμήσεις για την ανάπτυξη και την επίμονη ακρίβεια. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παραδέχτηκε ότι η γραμμή 1 του ηλεκτρικού βρίσκεται σε πολύ προβληματική κατάσταση λόγω της παλαιότητας των σειρμών. Κατά την επίσκεψή του στο πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό, οι υπόλοιποι 13 αναμένεται να ανακαινιστούν έως και το 2027, ενώ οι επιβάτες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν συνωστισμό και μεγάλες αναμονές. Βακτήρια του γένους Vibrio εντοπίστηκαν σε 5 από τα 12 δείγματα νερού που εξέτασε το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών στον Ασοπό ποταμό. Τα θετικά δείγματα αφορούν τα Ινόφυτα, το Σικάμινο και τον Οροπό. Τα ευρήματα δεν επιβεβαιώνουν την παρουσία του βακτηρίου που προκαλεί χολέρα, ωστόσο χρειάζονται ειδικές εξετάσεις για να προσδιοριστεί η επικινδυνότητα του είδους του ιού. Αλλά αλλού με επικρατεί με τις κατατάξεις στον στρατό. Στρατεύσιμοι που είχαν λάβει ειδοποιητήριο για τον Νοέμβριο ενημερώθηκαν εκ των υστέρων ότι θα παρουσιαστούν το 2027, ανατρέποντας έτσι τον προγραμματισμό τους. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αποδίδει την αναστάτωση στον μεγαλύτερο από τον αναμενόμενο αριθμό νεοσυλλέκτων και αναφέρει ότι οι περισσότεροι θα καταταγούν κανονικά μέσα στο Νοέμβριο. Για όσους μετατεθούν, σχεδιάζεται η πρώτη ΕΣΟ του 2027 να αρχίσει τον Ιανουάριο αντί για τον Φεβρουάριο. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με την πρέσβερα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, και ότι εξετάζει το ενδεχόμενο της απομάκρυνσής της, χωρίς να έχει ανακοινωθεί κάποιο είδους απόφαση. Ανατιμήσεις έως και 10% στη τιμή του ψωμιού τις επόμενες ημέρες προαναγγέλνουν οι αρτοποιοί λόγω της αύξησης στο κόστος της ενέργειας και των πρώτων υλών. Ο πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοποιών, Αλέξανδρος Γκούλιος, δήλωσε ότι τα μηνιαία έξοδα κάθε επιχείρησης έχουν αυξηθεί κατά περίπου 3.500 ευρώ. Στη δίκη για τη τραγωδία των Τεμπών κατέθεσε ο Χρήστος Τιλκερίδης, πατέρας του Άγγελου Τιλκερίδη, και παρέδωσε στο δικαστήριο την ιατροδικαστική έκθεση που αναφέρει ως αιτία θανάτου την καθολική απανθράκωση. Ο πατέρας εξέφρασε την οργή του για τους χειρισμούς της υπόθεσης και αμφισβήτησε αν έχουν αποδοθεί όλες οι νομικές και πολιτικές ευθύνες. Από την απόφασή σας θα εξαρτηθεί η αξιοπιστία της δικαιοσύνης και το αν θα αλλάξει κάτι σε αυτή τη χώρα, τόνισε ο ίδιος. Νέα βαρύτερη δίωξη άσκησε σε βάρος των τριών προφυλακισμένων για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 η δικαιοσύνη, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι. Η δίωξη αφορά ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ανθρώπων που βρίσκονταν στο κτίριο. Οι κατηγορούμενοι καλούνται σε συμπληρωματική απολογία. Δύο πλοία δέχθηκαν επιθέσεις από μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Μαύρη Θάλασσα ανοιχτά της Βουλγαρίας, όπως επιβεβαίωσε και ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ. Το ένα φορτηγό πλοίο με σημαία Μάλτας χτυπήθηκε περίπου 15 μίλια από την ακτή και 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ το δεύτερο πλοίο αγνώστων στοιχείων βυθίστηκε. Οι 27 Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν νέες κυρώσεις σε ρωσικές εταιρείες της αμυντικής βιομηχανίας. Το πακέτο είχε προγραμματιστεί νωρίτερα, αλλά εγκρίθηκε, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να διαφωνεί με τη χαλάρωση της πίεσης προς τη Μόσχα και τη συμφωνία Τραμπ με Πούτιν για το ρωσικό δίζελ. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού βρίσκεται σε ισχύ για την Αττική, με κύρια χαρακτηριστικά τις αυξημένες νεφώσεις, τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
4: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για ένα σκοπό.

0: Πάμε, είμαστε εδώ. Ανδρέας Καψαμπέλης, Γιώργος Βλάχος, Ανδρέας Αγιαννητόπουλος ρυθμίζει τα πάντα. Και όχι μόνο τα πάντα, έχει και στην τηλεφωνική γραμμή έτοιμο για να μας μιλήσει τον κύριο Ανδρέα Μεϊμάρη από την κάρτα υγείας F-Club. Όπως ξέρετε και όπως λέγαμε στην πρώτη ώρα, τώρα ο κύριος Γεωργιάδης κάνει το νομοθετικό πλαίσιο για να υπάρξει μια τάξη σε αυτά τα περιβόητα ιατρία. Άρα μέχρι τώρα ήμασταν στο έλεος τους. Κύριε Μεϊμάρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Γίναμε τρεις Ανδρέες τώρα. Έτσι. Καψαμπέλης, Μεϊμάρης και Κολύπτης. Έτσι είναι όπως τα λέτε. Δηλαδή, έχουμε δει εμείς το σπίτι γκρεμισμένο. Λέμε εντάξει, είναι ακόμα δεν γκρεμίστηκε και ο τελευταίος όροφος. Και κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα. Η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Τι μας έχουν μείνει εξάλλου? Υγεία και αξιοπρέπεια. Όταν αυτές τις δύο αξίες, οι οποίες δεν τιμολογούνται, δεν μπορώ να καθίσω προς τον καθρέφτη μου, δεν μπορώ να βάλω τιμή πόσο κοστίζει η υγεία μου και η αξιοπρέπειά μου, προσπαθούν να μας το στερήσουν και να σκασμώ λεφτά. 3.800 ευρώ ασφαλιστικές εισφορές για συντάξιμα και υγεία το χρόνο πληρώνει ο κάθε εργαζόμενος. Σε άλλες χώρες θα πετούσα να έχω ελικόπτερο έξω από το σπίτι μου, όχι ασθενοφόρο. Αλλά καλός ή κακός, κακός θα πω εγώ, στη χώρα που δίδαξε τα πάντα, υγεία, αθλητισμό, πολιτισμό, δημοκρατία, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Τα απολαμβάνουν άλλα κράτη και εμείς ζούμε σε μια κατάσταση περίεργη πολύ. Εδώ έρχεται η κάρτα υγείας του F-Club, εδώ και 17 χρόνια, που χωρίς όριο ηλικίας, χωρίς ιατρικό ιστορικό, χωρίς προϋποθέσεις, δηλαδή δεν μπαίνει κανένας περιορισμός όπως μπαίνουν σε ασφαλιστικά προγράμματα να αποκτήσει την κάρτα υγείας του F-Club. Έχει στην κάρτα υγείας του F-Club την Plus, που έχει μια πλήρη κάλυψη σε όλη την Ελλάδα, από όπου και αν μας ακούν, ασχέτως αν είμαι κατοικός της Αθήνας, μπορεί να πάω Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Χίο, Μυτιλίνη, και παντού σε όλη την Ελλάδα και να έχω κάλυψη πανελλαδική. Για να γίνω όμως πιο σαφής στους ακροατές, πώς θα σας φαινόταν, παιδιά, σε επίγον περιστατικό? Δεν θα ξαναπάτε σε νοσοκομείο, δεν σας αξίζει αυτή η ταλαιπωρία να περιμένετε 8 και 10 ώρες, θα πάτε σε μία από τις καλύτερες κλινικές, αν μιλάμε για Αθήνα, σε 15 κλινικές, εντελώς δωρεάν. Δεν πληρώνεις επίσκεψη να σε δει ιατρός, είτε επίγον περιστατικό είτε τακτικό ιατρείο, που κανονικά η επισκέψη σε κλινική είναι 80 και 100 ευρώ. Μακριά από εμάς, αλλά και κάθε μέρα να χρειάζεται να πηγαίνω, δεν έχω καμία χρέωση. Αυτά δεν τα λέμε εμείς απλά, τα δίνουμε και γραπτό στον κόσμο. Δωρεάν μεταφορά με ιδιωτικό ασθενοφόρο, όσες φορές και αν το χρειαστώ. Ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, ακόμα και ειδικότητες που για ένα αιματολόγο χρειάζεται 100 ευρώ επίσκεψη, τα μέλη του F-Club πάνε με 10 ευρώ επίσκεψη, είσαι αλλεργιολόγο, είσαι αιματολόγο, και σε επεμβάσεις, επειδή θα έχουν την πλάστη κάρτα, έκπτωση 50% σε νοσηλεία και επέμβαση. Δηλαδή, για μια αρθροσκόπηση γόνατος που έπρεπε να δώσω, γιατί θα περιμένω από το δημόσιο νοσοκομείο, θα περιμένω αναμονή για μια επέμβαση 3 χρόνια. Θα πάω αύριο να την κάνω, μόλις παραλαμβάνω την κάρτα μου, και θα δώσω τα μισά χρήματα διασφαλισμένα. Δηλαδή, αντί για 1000 ευρώ, θα δώσω τα 500. Η κάρτα υγείας του F-Club δεν υπάρχει κάτι που να μην καλύπτει, ακόμα και νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων, ακόμα και τράπεζα αίματος για τα μέλη μας. Και όχι μόνο, έχει τύχει πολλές φορές από δημόσιους φορείς να λένε ζητήστε από το F-Club αίμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνουμε, προσπαθούμε και το κάνουμε καλά και βελτιωνόμαστε συνεχώς με τη δύναμη του κόσμου και εδώ είμαστε δίπλα να μην εκμεταλλευόμαστε αυτή την ανάγκη. Η κάρτα υγείας του F-Club έχει 100 ευρώ το χρόνο, αλλά για σήμερα 20 πρώτοι ακροατές που θα τηλεφωνήσουν τώρα 23, 13, 253, 333 θα πάρουν το πρόγραμμα των καρτών υγείας του F-Club για 5 άτομα, τις πλάστες κάρτες, αντί για 500 ευρώ που θα πληρώνανε, 150 ευρώ για ένα χρόνο και οι 5, 20 πρώτοι που τηλεφωνούν τώρα 23, 13, 253, 333 και μαζί θα έχουν και καθαρισμούς δοντιών δωρεάν σε οδοντίατρο, όχι το ένα άτομο, και τα 5. Η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Η υγεία χωρίς ταλαιπωρία είναι δικαίωμα όλων και εμείς το κάνουμε πράξη. 20 πρώτοι για 5 άτομα, αντί για 500 ευρώ, στα 150 ευρώ, στο 23, 13, 2-53-3-33, οι γραμμές είναι ανοιχτές από τώρα.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Μαϊντάνη.
1: Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου.
0: Λοιπόν, προσγειωνόμαστε. Ακούστε τα φρέσκα. Είναι παράλογη η αντίληψη ότι το δημογραφικό θα λυθεί από αυτούς που παράνομα μπαίνουν στη χώρα μας. Αυτή είναι η δήλωση. Πιανού! Του Υπουργού Μετανάστευσης Θανάση Πλεύρη. Ποιος έχει πει ότι οι μετανάστες θα λύσουν το δημογραφικό? Η κυρία Σακελαροπούλου, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης που διαδίδει ότι είναι πρωθυπουργός των Ελλήνων και η αδερφή του κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία είπε ότι πρέπει να γίνει επικισμός μικρών χωριών και περιοχών από τους εισβολείς. Άρα ο κύριος Πλεύρης μας λέει ότι αυτή είναι παράλογη. Εγώ συμφωνώ με το Θανάση Πλεύρη. Πάμε στο επόμενο. Τι έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το έχετε δει σε διάφορα δελτία όπως το ανατρεπτικό. Στα μεγάλα δεν έχω δει να το παίζουνε. Έχει πει ότι εδώ θέλουμε τους Σουδανούς. Έρχονται, βοηθάνε, κάνουνε εργασίες. Τους περιποιόμαστε και δίνουνε χέρια εργατικά. Έτσι δεν είπε? Μάλιστα. Ο κύριος Πλεύρης λοιπόν αποκάλυψε σήμερα αυτό, ότι στα παράλια της Λιβύης απέναντι από την Κρήτη υπάρχουν 500.000 Σουδανοί και 200 έως 300.000 άνθρωποι άλλων εθνοτήτων, οι οποίοι περιμένουν τις Λέμβους, ηρωνικά το λέω Λέμβος, για να περάσουν στην Κρήτη. 500.000 Σουδανοί και 300.000 από άλλες εθνότητες. Αυτό λέει τώρα. Σε λίγο θα είναι 1.000.000 αυτοί, έτσι. Και εμείς τους παίρνουμε, τους χαϊδεύουμε και τους αφήνουμε στο κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης να κυκλοφορούν και πιάνουν έναν νεαρό από το Αφγανιστάν να μεταφέρει ως διακινητής άλλους εισβολείς. Αυτό κάνουμε, κύριε Πλεύρη? Αυτό, έτσι. Αυτό κάνουμε. Δηλαδή ο Μητσοτάκης που έλεγε καλοδεχόμαστε τους Σουδανούς γιατί θέλουμε εργατικά χέρια, δεν έχει καμιά ευθύνη για το ότι μαζεύτηκαν 500.000 Σουδανοί στη Λιβύη για να περάσουν απέναντι. Καμία ευθύνη. Είναι ανεύθυνος. Ανεύθυνος μπορεί να είναι, αλλά έχει ευθύνη. Απίστευτος αριθμός. Και καθόμαστε και συζητάμε ότι ο Μητσοτάκης έστειλε γράμμα, λέει, στην Ούρσουλα Λαμόγιο. Σκασίλα μου, τι γράμμα θα τη στείλει? Τι θα κάνετε, κύριε Πλεύρη? Διώξαμε, λέει, σε ένα χρόνο πίσω στις χώρες τους 6.000. Ποιοι 6.000, ρε μεγάλε? Εδώ μιλάμε για τεράστια ροή. Χθες το πρωί ήταν μόνο το πρωί 249 με 5 Λέμβους. Τι γελιότητα είναι αυτό να λέτε Λέμβο Η Λέμβος είναι ένα μικρό σκαφάκι. Άντε να παίρνει 5-6 άτομα. Αυτή είναι η Λέμβος. Με 249 σε 5 είναι Λέμβος. Είναι καράβι ολόκληρο. Αυτό από κάπου ξεκίνησε, κύριε. Από κάπου ξεκίνησε, κύριε Πλεύρη. Δεν έχεις ντρόνς. Ντρόνς δεν έχεις. Να βάλεις σκάφα. Δεν μας έλεγε ο Μητσοτάκης ότι θα βάλει πολεμικά σκάφη νότια της Κρήτης για να αντιμετωπίσουν αυτή την εισβολή. Πού είναι. Πολύ ωραία. Δεν έχεις ντρόνς να τα αμολάς προς τα παράλια της Λιβύης. Να βλέπεις εκεί τα σκάφη που γεμίζουν εισβολής. Να κάνεις κάτι πριν ξεκινήσουνε. Πριν ξεκινήσουνε. Καθαρίσαμε. Το είπαμε. Είναι λέει 1.000.000 και περιμένουν να περάσουνε. Και τι. Και εσύ πήγες στο γραφείο σου και είπες είμαι υπουργός. Και πήγε ο άλλος στο γραφείο του και είπε είμαι πρωθυπουργός. Τι ωραίοι που είστε. Πολύ ωραίοι που είστε. Εγώ λέει το είπα. Μα γι' αυτό σε πληρώνω για να το λες. Σε πληρώνω για να κάνεις κάτι. Αλλάζω θέμα. Υπάρχει κάποιος κύριος ονόματι Χριστόδουλος Τοψίδης. Είναι περιφερειάρχης στην Ανατολική Θράκη. Εύρο, Κομωτινή, Ξάνθη και όλα αυτά εκεί γύρω. Λέγεται ότι είναι κολλητός με την οικογένεια Μητσοτάκη. Το προσπερνάω. Κάποιος κύριος ονόματι Νίκος Κοζάρης έστειλε επιστολή προς το Υπουργείο Εξωτερικών. Γιατί το Υπουργείο Εξωτερικών? Τι δουλειά έχει το Υπουργείο Εξωτερικών με τον Περιφερειάρχη? Ο κύριος Τοψίδης με τη σύζυγό του έχουν φτιάξει μια εταιρεία. Εταιρεία? Ο Περιφερειάρχης με τη σύζυγό του? Ναι, μπορεί. Μπορεί. Πού είναι αυτή η εταιρεία, ρε παιδιά? Που όπως λένε ότι είναι κολλητός της οικογένειας Μητσοτάκη. Στην Τουρκία. Έλα ρε. Μα τι λες ρε βλάχο, είναι δυνατόν? Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Θράκης έχει φτιάξει εταιρεία στην Τουρκία, ναι. Και πού εμπλέκεται το Υπουργείο Εξωτερικών? Ο Γεραπετρίτης. Ο κύριος που υποκλίνεται όταν περνάει ο Ερντογάν. Η εταιρεία του κυρίου Τοψίδη που τώρα έχει μεταβιβαστεί στη σύζυγό του είναι εξουσιοδιοτημένη εξωτερική πάροχος υπηρεσιών για τις ελληνικές διπλωματικές αρχές στην Τουρκία. Εκπροσωπεί το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Και τι κάνει? Βγάζει, λέει, βίζες Τούρκων που έρχονται στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και βγαίνει αυτός ο κύριος Νίκος Κοζάρης και στέλνει επιστολή και λέει στο Υπουργείο Εξωτερικών: κύριε Γεραπετρίτη, ο κύριος Τοψίδης δήλωσε ότι έχει έσοδα από τη δουλειά αυτά 83.000. Αλλά το τουρκικό επιμελητήριο έχει βγάλει εκτίμηση υπολογίζοντας τους Τούρκους που βγάζουν κατά χιλιάδες βίζα για να έρθουν στην Ελλάδα ότι η εταιρεία αυτή πρέπει να βγάζει γύρω στα 38 με 47 εκατομμύρια ευρώ. Τι λένε ρε μεγάλε, υπάρχει τέτοιο θέμα? Υπάρχει τέτοιο θέμα κύριε Νίκο Κοζάρη? Αυτός είναι, ο κύριος Κοζάρης είναι, έχει δράσει με τα τοπικά εκεί. Και ζητάει για να πει, και ζητάει από τον κύριο Γεραπετρίτη στοιχεία για τις βίζες των Τούρκων. Για να δει πόσα λεφτά τσεπώνει ο κύριος Τοψίδης. Έλα ρε μεγάλε, μη μου μιλες. Δηλαδή με συγχωρείς, από 38 εκατομμύρια που λένε οι Τούρκοι, ο άλλος δηλώνει 83 χιλιάρικα. Ρε εσείς, τι γίνεται εδώ? Και καλά, βγήκε αυτός ο κύριος Νίκος Κοζάρης και το είπε. Το Υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει έλεγχο. Δεν συζητάει με το Υπουργείο Οικονομίας, με τον κύριο Πιτσιλή. Τι δήλωσε αυτός, παιδιά? 83.000, τι 83.000, παιδιά? Εδώ γίνεται χαμός με τους Τούρκους που έρχονται από την Τουρκία για 3, 4, 5 μέρες. Μιλάμε αδιανόητο έτσι θέμα, ε. Περιμένω την εξέλιξη και κυρίως περιμένω την απάντηση. Πολύ μεγάλη περιέργεια. Ο κύριος Τοψίδης. Άστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Για να καταλάβετε πόσο μεγάλος ηγέτης είναι ο Μητσοτάκης. Γιατί βγαίνουν τώρα οι δημοσκοπήσεις και λένε ανεβαίνει ο Μητσοτάκης. Είναι γύρω στο 30. Όπως είπε και ο κύριος Μαρινάκης. Έχουν πάρει, όλοι οι δημοσκόποι έχουν πάρει γραμμή από το Μαρινάκη. Μην τολμήσετε και βγάλετε Μητσοτάκη κάτω από 30. Άντε 29. Άντε 29. Ο Μαρινάκης, ο Παύλος έδωσε γραμμή. Οι δημοσκοπήσεις πρέπει να λένε ότι ο Μητσοτάκης είναι γύρω στο 30. Τέλος. Δεν μπορούν οι λαθρέμποροι να χάσουν τον ευεργέτη τους, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν γίνεται ρε παιδιά. Θα πεινάσουν οι λαθρέμποροι? Θα πεινάσουν οι εκδότες? Πώς θα γίνει αυτό? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Συμφωνώ μαζί του. Πάμε τώρα στο άλλο. Χθες έδωθηκε μία συνέντευξη τύπου για ένα τεράστιο θέμα το οποίο εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους. Είναι οι πολυκατοικίες, οι 20 πολυκατοικίες στο κέντρο της Κυψέλης που έχουν υποστεί ζημιές από το Μετροπόντικα. Και εκεί αποκαλύφθηκε κάτι που δεν μας το έλεγαν και μας το κρύβανε. Ρε γίγαντες, μας το κρύβετε? Μας κρύβετε αυτό το θέμα που θα μπορούσε να ήταν από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στην Ελλάδα, στην Ελλάδα. Τι είχαν κρύψει? Ακούστε σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το αποκάλυψε ο κύριος Μπιτζάλης, Κωνσταντίνος Μπιτζάλης, ο επικεφαλής της κατασκευαστικής εταιρείας Avax. Προφανώς το αποκάλυψε για να βγάλει τις ευθύνες από πάνω του. Και ήταν παρόντες η πολιτική ηγεσία. Τι είπε ο κύριος Μπιτζάλης ρε παιδιά? Ακούστε τι είπε. Ότι πριν σταματήσει οριστικά να λειτουργεί ο Μετροπόντικας στις 8 Μαΐου του 26 κάτω από την οδό Σπετσών, είχε σταματήσει άλλες 4 φορές μέσα σε ένα μήνα από το τέλος Μαρτίου μέχρι το τέλος Απριλίου. Δηλαδή άλλες 4 φορές υπήρχε πρόβλημα και σταμάτησε ο Μετροπόντικας και μετά ξαναξεκίνησε και ξανασταμάτησε, γιατί ξανά πρόβλημα. Τι πρόβλημα? Προφανώς πέφτανε τα χώματα. Και εγώ ρωτώ, γιατί δεν μας το είπατε ρε παιδιά? Κρύβεται ένα τέτοιο θέμα? Δεν θα έπρεπε να κινηθεί όλη η διαδικασία? Φύγετε από τα σπίτια σας. Μην περπατάτε κάτω από αυτές τις πολυκατοικίες, γιατί δεν είναι μόνο αυτοί που μένουν μέσα σπίτια. Υπάρχει κόσμος που περπατάει και βγαίνει έξω από τα σπίτια αυτά. Εάν γίνει κάτι δηλαδή, περπατάω εγώ για να πάω στο για όλη τη μάνα και με έφερε κατά τύχη από εκεί ο δρόμος και θα μου έρθει η πολυκατοικία στο κεφάλι. Και καθόμαστε και συζητάμε ότι πρέπει λέει να δοθεί η έγκριση από τους κατοίκους για να γίνουν έργα. Τι έργα να γίνουνε, αφού το έδαφος κάτω είναι σαθρό? Τι έργα να γίνουνε σε ένα σαθρό έδαφος? Τι να πω ρε, τι ανεύθυνη, τι εγκληματική ανευθυνότητα είναι αυτή? Τρομερό, απίστευτο. Το άκουσα και δεν το πίστευα. Λέω, είναι δυνατόν? Υπάρχει άνθρωπος που έχει κρύψει αυτό? Δηλαδή, με συγχωρείς, αυτός ο τύπος που το έκρυψε είπε, παιδιά, μην το πείτε. Μπορούσε να διανοηθεί ότι μετά από μία ώρα, μετά από μία ώρα, από μισή, από μία μέρα, από μία εβδομάδα, δεν γινόταν ένα σεισμός και έπεφταν τα σπίτια. Πάτε καλά ρε. Και κάθεστε και συζητάτε ότι θα ξαναφτιάξετε τα σπίτια. Πώς θα τα ποιος θα πάει ρε να μείνει εκεί? Υπάρχει περίπτωση εσείς που με ακούτε να πάτε να νοικιάσετε σπίτι εκεί? Υπάρχει περίπτωση ποτέ? Ποτέ. Προφανώς ποτέ. Και δωρεάν να σας το κάνουνε? Λες τι χαζός είμαι? Και τσάμπα να μου το δώσουνε, δεν πάω. Γιατί να πάω? Και για μένα είναι μεγάλη ευκαιρία. Το έχω πει, θα το ξαναπώ. Υπάρχουν χιλιάδες σπίτια. Να πάρετε τα σπίτια που έχουν κατάσχει τράπεζες και τα οποία είναι κλειστά για να ανεβάζουν τις τιμές. Να πάτε στα funds και να πάρετε σπίτια από τα κλειστά σπίτια που έχουν τα funds, που τα έχουν κλέψει από τον ελληνικό λαό. Σε καλές περιοχές, καλά σπίτια. Και να πάτε εκεί τους κατοίκους. Έλα εδώ με κλήρωση. Πώς λέγεσαι? Βλάχος Γιώργος. Μάλιστα. Κληρώνω σπίτι. Ο αριθμός σου είναι αυτός και ο αριθμός των σπιτιών είναι αυτός. Θα τραβήξω δύο κλήρους. Ο ένας κλήρος θα αφορά τους κατοίκους για να επιλέξω ποιος, και ο άλλος κλήρος θα αφορά το σπίτι. Σε ποιο σπίτι θα πάω? Ίδια τετραγωνικά, 80-80, 100-100, 120-120, 1000-1000. Πάρε το καινούριο σου σπίτι. Πάρε τα πράγματά σου και πήγαινε. Πάρε τα κλειδιά, γεια σου. Και γκρεμίζεις τις πολυκατοικίες. Να ανοίξει η Κυψέλη. Οτιδήποτε άλλο είναι απατεωνιά. Είναι έγκλημα. Έγκλημα. Εκεί υπάρχουν σπίτια τα οποία οι άνθρωποι τα θεωρούν περιουσιακό του στοιχείο. Υπό την έννοια ότι το νοικιάζουνε. Ποιος θα πάει να νοικιάσει σπίτι σε μια πολυκατοικία που έχει επισκευαστεί για να μην πέσει και που μπορεί να πέσει? Ποιος θα πάει? Σας παρακαλώ πολύ δηλαδή. Δεν γίνεται αυτά ρε παιδιά. Δεν γίνονται αυτά. Κύριε Καψαμπέλη.
2: Πριν από λίγη ώρα είχαμε μία δήλωση του συνεταίρου, του εταίρου του Ερντογάν, του Μπαχτσελή, που έχει το ενδιαφέρον της τώρα. Δεν αποτελεί και είδηση, αλλά μέσα στο πλαίσιο που κινούνται οι εξελίξεις αυτό το διάστημα, έχει τη σημασία της. Είπε, λέει λοιπόν, ότι με όποιον και αν συμμαχήσει η Ελλάδα, όσα όπλα και αν αποκτήσει, δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής χωρίς να εδραιώσει την ειρήνη με τους γειτονές της. Αυτό τώρα ακούγεται και ως εξουσιοδότηση τροποντινά από τον Ερντογάν. Αυτά που δεν μπορεί να πει ανοιχτά ο Ερντογάν, τα λέει εξ ονόματος του ο Μπαχτσελή, κυβερνητικός εταίρος. Το με όποιον και αν συμμαχήσει παραπέμπει στο Ισραήλ. Όσα όπλα και αν αποκτήσει αφορά και την πρόσφατη συμφωνία που έκανε, συμφωνία κατεφημισμών. Το ναι που είπε η κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης, στον Ρούμπιο κατά την επίσκεψή του, τα 4 δις δολάρια τα οποία είναι τα εξοπλιστικά τα οποία θα πάρουμε. Και δεν μπορεί να αισθάνεται, λέει, ασφαλής χωρίς να εδραιώσει την ειρήνη με τους γείτονές της.
3: Οι Τούρκοι το λένε αυτό.
2: Ο Μπαχτσελή.
3: Αυτοί που δώσαν εντολή να σκοτώσουν τον ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης Φράγκο επειδή κάνει δηλώσεις εναντίον της Τουρκίας.
2: Αυτοί. Λένε λοιπόν ότι η εδραίωση της ειρήνης με τους γείτονες. Προσέξτε τώρα, ο Μπαχτσελή κάνει τη βρώμικη δουλειά εκ μέρους του Ερντογάν στη λογική της κλιμάκωσης των ρητορικών προκλήσεων και απειλών εν ώψη και της υπόθεσης του Καλωδίου, όπου προσέξτε τώρα, παίζεται το εξής θέατρο. Η κυβέρνηση προσποιείται ότι βγαίνει και ο εκπρόσωπος, βγαίνει και ο κύριος Παπασταύρου, ο υπουργός, και λένε, άπαπα, δεν υπάρχει κανένα θέμα να πάρουμε άδεια εμείς, να ζητήσουμε άδεια από την Τουρκία και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Την
3: ώρα που... Ο Μπαχτσελή τα κάνει εναντίον της Ελλάδας αυτές τις δηλώσεις.
2: Αυτό λέω. Λέω λοιπόν, λέει δεν ζητάμε άδεια και λοιπά. Την ώρα που στο παρασκήνιο οργιάζουν οι επαφές και συνεννοήσεις και οι συζητήσεις για το ποια φόρμουλα είναι αυτή η οποία μπορεί να βρεθεί ώστε να βρεθεί αυτή η φόρμουλα ώστε να μπει στο παιχνίδι και η Τουρκία. Με ποιο τρόπο τώρα, ούτως ώστε να είναι κατά κάποιον τρόπο, έτσι θα το πω στρογγυλεμένα, ικανοποιημένοι όλοι. Δηλαδή να μπορεί να λέει εδώ η ελληνική πλευρά ότι εμείς δεν ζητήσαμε άδεια, η Τουρκία να λέει μας ενημέρωσαν και μας ζήτησαν την άδεια, οι Γάλλοι, οι Μεριντιάμ που έχουν και μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, μεγαλύτερα και από αυτά του Καλωδίου στην Τουρκία και εξαρτώνται από το καθεστώς Ερντογάν, γιατί είναι σαν τα ΣΔΙΤ ένα πράγμα τα δικά μας και στον χώρο της υγείας και είναι και στους οδικές αρτηρίες, στους οδικούς άξονες, είναι σαν τους δικούς μας μεγαλοεργολάβους ένα πράγμα. Ψάχνει να βρει λοιπόν τη φόρμουλα, παρά τη διάψευση που ήταν μια διάψευση για λόγους τακτικής, με μια επιστολή που απέστειλαν τις προηγούμενες μέρες ή στην Καθημερινή που είχε αποκαλύψει, σπάζοντας, λένε, κακές γλώσσες. Προσέξτε τι έγινε, λέω, ότι το ρεπορτάζ, ο δημοσιογράφος, η εφημερίδα, τέλος πάντων, έσπασε, ας πούμε, ένα off the record. Αυτό είχε υποθεί από αρμόδια χείλη, επίσημα χείλη, ότι πάμε να κάνουμε αυτό, δηλαδή τον ανασχεδιασμό της πορείας του καλωδίου, ώστε να μην περνάει από τις περιοχές που είναι τα θεωρούμενα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας. Το είχε εκμυστηρευτεί στο off the record κάποιος εξ αυτών. Δεν τηρήθηκε το off the record και για λόγους που δεν ξέρω, έτσι λέγεται πάντως στα παρασκήνια, εγγράφει ως πληροφορία, όχι ως τίτλος. Προσέξτε, δεν το έγραψε ο δημοσιογράφος. Δεν το έκανε κανονικά και ήταν και τίτλος και απ' όλα. Και πρώτο θέμα τίτλος, στο πρώτο θέμα κλπ. Κλπ. Στην εφημερίδα, την καθημερινή εννοώ. Το έβαλε μέσα στο ρεπορτάζ, το ανέφερε. Το ανέφερε. Το έγραψε. Κάποιοι το διαβάζουμε. Δεν σημαίνει ότι δεν διαβάζουμε, διαβάζουμε. Και από εκεί δημιουργήθηκαν, ας το πούμε, οι αντιδράσεις και κατά κάποιον τρόπο διπλωματικά η Μεριντιέμ έστειλε μία υπηρεσιακή απάντηση, παύλα, διάψευση και μετά μας ήρθε ο Ρούμπιο, ο φίλος μας, ο μέχρι πρότινος προστάτης της Κίμπερλι, γιατί τώρα οι κακές γλώσσες λένε ότι τον επόμενο πρέσβη θα τον επιλέξει ο Βάνς. Γίνεται εκεί ένα σφάξιμο, μια σφαγή μεταξύ των δύο δελφίνων σε όλα τα μέτωπα. Έτσι, ακόμα και για τον πόλεμο κάτω στη Μέση Ανατολή.
3: Ότι αν είναι υποψήφιος ο Βάνς θα αποχωρήσει. Θα τον στηρίξει. Ο Ρούμπιο είπε χθες ότι αν θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία ο Βάνς θα τον υποστηρίξει και θα αποχωρήσει από τη διαδοχή.
2: Μάλιστα. Ωραιότατα. Άρα ο Βάνς θα είναι ο διάδοχος. Ο Βάνς είναι βέβαιο ότι θα διεκδικήσει τη διαδοχή.
3: Θέλει και ο Τραμπ.
2: Τι θέλει ο Τραμπ κάθε
3: έτσι,
2: μέρα.
3: Έτσι λέγεται.
2: Κάθε μέρα θα
3: ναι. Με όλα αυτά που λες.
2: Αύριο εγώ δεν θα εκπλαγώ.
3: Με όλα αυτά. Έχεις δίκιο απόλυτο.
2: Δεν θα εκπλαγώ αν αύριο το πρωί ή απόψε το βράδυ ο Τραμπ πει: μα τι λέτε ρε παιδιά, η Κίμπερλι είναι το πιο καλό κορίτσι τώρα. Τι συζητάτε. Κάναμε μια έρευνα, είδαμε ότι όλα αυτά δεν έχουν καμία βάση. Την αγαπάμε, τη θέλουμε.
3: Πιθανότερο να το πει αυτό, να ξέρεις.
2: Ποιο?
3: Να στηρίξει την Κίμπερλι. Γιατί δεν θέλει να δώσει τη δυνατότητα, τη χαρά μάλλον, στις εφημερίδες να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και τις επιλογές του.
2: Ποιες εφημερίδες, τις ελληνικές που δεν γράφουν τίποτε?
3: Όχι, τις αμερικάνικες.
2: Καλά, ας τα πει στον Τζόναθαν αυτά, στον κύριο Μπάς, όταν θα τον ξαναπάρει τηλέφωνο και θα του πει: Ντόναλντ, κάτι εκατομμύρια που έχεις πάρει δεν τα έχεις πάρει από τους φίλους της Κίμπερλι, από εμάς τα έχεις πάρει. Λοιπόν, ας τα βρούνε. Εγώ τίποτα δεν θεωρώ απίθανο, σοβαρολογώντας τώρα, τίποτα δεν θεωρώ απίθανο. Λέω όμως ότι εν πάση περιπτώσει ήρθε ο Ρούμπιο για τα δικά μας τώρα θέματα και είπε ότι βεβαίως, χωρίς να κατονομάσει χώρες, η Τουρκία έχει ευαισθησίες. Είπε υπάρχουν ευαισθησίες από τις άλλες χώρες και ευελπιστώ, πώς ακριβώς το είπε, ότι η ιδιωτική διπλωματία θα παίξει το ρόλο της. Η ιδιωτική διπλωματία. Καλός όρος. Η ιδιωτική διπλωματία θα παίξει το ρόλο της για να λυθούν αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, πίσω από τις κλειστές πόρτες θα συναποφασιστεί και με την Τουρκία στο παιχνίδι πώς θα γίνει η πόντιση του καλωδίου. Αυτά μας είπε ο Ρούμπιο και πήρε τη βαλίτσα του που είχε μέσα 4 δις δολάρια σε χαρτιά εννοώ, σε υπογραφές που θα πάνε ως αίτημα, θα στείλουμε αίτημα, θα τους παρακαλάμε κιόλας τώρα τους Αμερικάνους, δηλαδή μας διατάζουν και μετά τους παρακαλάμε όπως και τους άλλους Γάλλους και Άγγλους, Γάλλους, Πορτογάλους, σας παρακαλούμε, μπορείτε να μας πουλήσετε όπλα, να σας δώσουμε δισεκατομμύρια. Έρχεται λοιπόν ο Μπαχτσελής και λέει όσα και να πάρετε, και άρα λοιπόν γίνεται μια αλληλοτροφοδότηση της υπόθεσης των εξοπλισμών. Αγοράζει όπλα η Ελλάδα, αγοράζει όπλα η Τουρκία, πουλάνε όπλα Γάλλοι, Αμερικάνοι, Ισραηλινοί, βάζουν τα λεφτά στην τσέπη, στα ταμεία τους και εμείς βρισκόμαστε στο σταθερό ίδιο αδιέξοδο. Και πληρώνουμε δισεκατομμύρια, εμείς τα πληρώνουμε, δεν τα πληρώνει κανείς από την τσέπη του, από αυτούς, και δισεκατομμύρια.
3: Αντίθετα, βάζουν και στην τσέπη τους, από τις μίζες.
2: Ωραία. Κάποιοι.
3: Κάποιοι.
2: Λοιπόν, δισεκατομμύρια και δεν έχουμε προστασία και εγγύηση των συνόρων μας, της εδαφικής μας ακεραιότητας, των εθνικών μας συμφερόντων, των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. και πληρώνουμε και στο τραπέζι είναι όλα αυτά. Και έρχεται τώρα εδώ ο Μπαχτσελή, ο οποίος παίζει πονηρά το παιχνίδι από την πλευρά του και λέει εγώ θα κλιμακώσω την ένταση, ούτως ώστε φωνάζοντας και απειλώντας να καταγράφουμε την de facto φιλανδοποίηση της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας. Μη διανοηθείτε να κάνετε οτιδήποτε που δεν το διανοούμαστε ως χώρα, έτσι. Τα λόγια είναι του αέρα. Μη διανοηθείτε να κάνετε οτιδήποτε αν δεν συναποφασίζουμε. Αυτό λέγεται συγκυριαρχία. Εντός ή εκτός εισαγωγικών η λέξη, η ουσία δεν αλλάζει. Μιλάμε για συγκυριαρχία στο Αιγαίο και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Και δεν είναι το μόνο. Δηλαδή βλέπουμε ότι έχουμε μια αλυσίδα από υποθέσεις που μπορούν να εξελιχθούν σε καινούργιες ήττες, σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Είναι η ιστορία των ελληνοτουρκικών. Τη ζούμε, την αντιμετωπίζουμε τώρα και με το καλώδιο την έχουμε πάλι μπροστά μας. Έχουμε σε λίγες μέρες πάλι το θέμα της Μονής Σινά, όπου ξανά τώρα βλέπουμε με βάση τα δημοσιεύματα και τις διαρροές ότι 26 πότε είπανε, 28 τώρα δηλαδή τέλη Οκτωβρίου είχαν πει Σεπτέμβριο ότι θα γίνει η ανακοίνωση της απόφασης για την ανέρεση, η συζήτηση ή κάτι που ήταν φλού, γιατί υπήρχαν και αυτοί που λέγανε ότι όλο αυτό ήταν στον αέρα, ήταν ένα ψέμα, δεν υπήρξε. Εν πάση περιπτώσει τώρα επανέρχονται οι διαρροές και τα δημοσιεύματα και λένε ότι τέλη Οκτωβρίου θα βγει η απόφαση ή θα ανακοινωθεί η απόφαση και ότι ό,τι περιθώριο υπάρχει, λέει, για να υπάρξει συμφωνία είναι, λέει, μέχρι τις 22 Οκτωβρίου. Εκεί λύγει η προθεσμία. Εκεί λύγει το περιθώριο διαπραγμάτευσης. Και το ερώτημα τώρα είναι τι παιχνίδι τώρα παίζεται. Έχουν βάση αυτό που έχει βάση αυτό που λέγεται ότι ασκείται ένας εκβιασμός, μία πίεση, ότι ή θα δεχτείτε την ίδια ετεροβαρή συμφωνία, ετεροβαρή για την ελληνική πλευρά, για την ελληνοορθόδοξη πλευρά, για την κοινότητα, τη μοναστική κοινότητα, σε σχέση με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, ή θα πάμε στο δικαστήριο και θα τα χάσετε όλα.
3: Μου μίλησε ο Κεραπετρίτης με τον υπουργό.
2: Αυτό με ανησυχεί.
3: Αυτό με ανησυχεί εμένα.
2: Λοιπόν.
3: Ακριβώς για αυτό το
2: όμως, ο κίνδυνος παραμένει. Μίλησε, δεν μίλησε, και αν μίλησε, μπορεί να είναι και μεγαλύτερος ο κίνδυνος. Ο κίνδυνος λοιπόν υπάρχει και ενώ παρουσιάζεται, καταλαβαίνετε με ποιο πλαίσιο εκβιαστικό παρουσιάζεται. Με ποιο πλαίσιο παρουσιάζεται. Αν δεν συμφωνήσουμε ως η δική μας πλευρά μέχρι τις 22, στο δικαστήριο μπορεί να τα χάσουμε όλα. Και επαναλαμβάνω κάτι που έχουμε πει και εμείς εδώ, το έχει πει και από τη Βουλή με στοιχεία ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η ταμπακέρα, η οικονομική ταμπακέρα είναι γύρω από τη Μονή, όπου υπάρχουν σπάνιες γης αξίας 3 εκατομμυρίων. Αυτά που θέλουν να πάρουν δηλαδή οι Αιγύπτιοι ως ιδιοκτησία είναι γύρω από τη Μονή. Δεν είναι τα ξενοδοχεία και τα τουριστικά project μόνο που είναι πάνω από τη γη, πάνω από την επιφάνεια που προβάλλονται ως, ξέρετε, το κερασάκι. Είναι το από κάτω. Λοιπόν, κινδυνεύουμε να χάσουμε και αυτό. Χάσαμε, γιατί πλέον έχει ομολογηθεί αυτό. Η κυρία Μενδώνη χθες στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής υποχρεώθηκε να το παραδεχτεί ότι τα κειμήλια για τα οποία έγινε τόσος ντόρος τις προηγούμενες εβδομάδες και το Σάββατο υπήρξε και εκεί εκδήλωση τελετή στην Θεσσαλονίκη για την άφιξή τους, μας τα δανείζουν απλώς οι Βούλγαροι. δεν μεταβιβάζεται ακόμα και αυτά τα 48, δηλαδή δεν αναφέρομαι στα υπόλοιπα 1200 τόσα που δεν τα δίνουν, ακόμα και αυτά δηλαδή τα 48 τα δίνουν ως δανεικά προσωρινή παράδοση. Είπε διάφορες δικαιολογίες, είπε διάφορους ισχυρισμούς η κυρία Μενδώνη, η ουσία δεν αλλάζει και κυρίως υπάρχει ένα ζήτημα ότι ακόμα και αυτό το μνημόνιο, η συμφωνία που υπεγράφει με τους Βούλγαρους παραμένει κρυφή.
0: Εθώρα ξεπλένει το ναζιστικό, τις ναζιστικές θηριωδίες η Μενδώνη.
2: Ναι.
0: Ξεπλένει τους ναζιστές, ρε ο Μητσοτάκη, ο Γκαουλάιτερ.
2: Εγώ αναφέρομαι τώρα στο...
0: Για τη Μενδώνη δεν μιλάς.
2: Μιλώ για το θέμα των κοιμηλίων, το οποίο δεν έχει αναδειχτεί στη σημασία και στη διάσταση που θεωρώ ότι έπρεπε να έχει αναδειχτεί, διότι μένουμε στο επιφαινόμενο και στους πανηγυρισμούς. Και θα σας πω και κάτι. Λένε ορισμένοι, γι' αυτό έχει σημασία να δούμε το μνημόνιο, λένε ορισμένοι ότι κοίταξε να δεις, μπορεί να μας τα έδωσαν προσωρινά οι Βούλγαροι τα 48 αυτά κοιμήλια, αλλά έτσι όπως φαίνεται με βάση αυτά που ξέρουμε μέχρι στιγμής είναι ότι και εμείς τα οστά του Σαμουήλ με το ίδιο καθεστώς θα τα δώσαμε, λογικά. Έτσι λέει η λογική. Προσέξτε τώρα. Αυτό για να αμβληθεί λίγο το πράγμα και οι εντυπώσεις. Προσέξτε τώρα. Αν ισχύει αυτό, που δεν έχω λόγο να θεωρώ ότι δεν ισχύει, τότε το θέμα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Διότι εδώ μιλάμε για ένα πανηγυρικό σκηνικό που στήθηκε μεταξύ των δύο πρωθυπουργών, των δύο κυβερνήσεων, των δύο υπουργών, των δύο ηγεσιών, και από εδώ και από εκεί, για λόγους πολιτικούς, επικοινωνιακούς, προεκλογικούς, όποιους λόγους. Με εκατέρωθεν τότε, εφόσον ισχύει κάτι τέτοιο, με εκατέρωθεν δολιότητα απόκρυψης της πραγματικότητας. Διότι δεν μπορεί να λέει ο Πρωθυπουργός ή υπουργή του ιστορική επιστροφή και να μην υπάρχει επιστροφή, να είναι προσωρινή παράδοση. Αφήνω τις συνθήκες, ναι, η γη Χάγης του 54 που δεν αξιοποιήθηκαν. Μιλάμε για το καθεστώς. Εδώ, με το οποίο έγινε αυτή η ανταλλαγή. Και επειδή ακριβώς, αν υποθεί κάτι τέτοιο, αν βγει κάτι τέτοιο, θα καταρρεύσει όλο το σκηνικό, δηλαδή ο κόσμος θα καταλάβει ότι πέφτει δούλεμα εδώ. Και εδώ και εκεί και παραπέρα και πιο πέρα και στην Αθήνα και στη Σόφια έχουν ζοριστεί. Αλλά ας το λύσουν, είναι δικό τους πρόβλημα πώς ζορίζονται, πώς ξεζορίζονται. Εμάς μας ενδιαφέρει η ουσία του πράγματος. Δηλαδή, και γιατί έχει επίσης τεράστια σημασία αυτό, γιατί αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο θα ήθελε, είχε επιχειρήσει και θα ήθελε και τώρα να το κάνει ο κ. Μητσοτάκης με τα κλειπτά του Παρθενώνα. Δηλαδή, με αυτό το πλάνο της, πώς το λένε, του δανεισμού, το οποίο πέραν του ότι αναγνωρίζεις έτσι, ότι δεν έχεις την κυριότητα με αυτόν τον τρόπο, είναι και νομιμοποίηση της τιμωρηχίας που έχει γίνει. Και στην περίπτωση του Παρθενώνα, ξεπλένεις δηλαδή την τιμωρηχία, και στην περίπτωση εδώ των κοιμηλίων. Διότι λέει μεν ο κ. Μητσοτάκης, εμείς δεν τα αντιμετωπίζουμε ως πολεμικά λάφυρα, διότι είμαστε καλοί άνθρωποι, αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ. Νομιμοποιείς και ξεπλένεις την βορυχία που συνετελέστη από τους Βούλγαρους, διότι μιλάμε για κλοπές και αρπαγές των κοιμηλίων αυτών μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και γι' αυτό τον λόγο η συνθήκη του Νέη Γη του 1919, την οποία υπέγραψε, παρέλαβε και υπέγραψε και απεδέχθη λίγους μήνες μετά το 20 η Βουλγαρία, είναι σαφής, ρητή και κατηγορηματική ως προς τα κοιμήλια και όλους τους αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς θησαυρούς οι οποίοι εκλάπησαν και πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα. Ξεκάθαρα. Αυτά λοιπόν όλα απεμπολούνται. Και γι' αυτό η περίπτωση των Κιμιλιών που θα έλεγε κάποιος, εντάξει ρε παιδί μου, τώρα δεν χάλασε και ο κόσμος, ας το δούμε πιο ελαστικά το θέμα. Ναι, αυτός είναι λοιπόν ο κίνδυνος. Ελαστικά το ένα, ελαστικά το άλλο, ελαστικά το τρίτο. Άρα ο κοινός παρανομαστής είναι η ελαστικότητα, για να καταλήξουμε μετά στον Μπαχτσελή, ο οποίος Μπαχτσελής λέει ό,τι και να κάνετε, όσα και να κάνετε, όσα όπλα και να αγοράσετε, αν δεν κάτσετε να συνθηκολογήσετε μαζί μας, θα έχετε πρόβλημα. Και γιατί αναρωτιέμαι εγώ τώρα ρητορικά να μην το πει, αφού του δίνουμε το περιθώριο και τη δυνατότητα ως χώρα να το πει. Μετά το ένα μέτωπο έρχεται το άλλο και το τρίτο και το τρίτο σε όλο το πλαίσιο, σε όλο το φάσμα της εξωτερικής πολιτικής.
3: Έχει τελειώσει λέει η συμφωνία με την Αίγυπτο και αρνείται ο Σιμεών να την υπογράψει. Να σε ρωτήσω κάτι. Θυμάσαι όταν ήταν περιφερειάρχης ο Κώστας Μπακογιάννης ότι είχε πει ότι θα κάνει έργα για τον Ασοπό?
2: Δεν το θυμάμαι.
3: Δεν το θυμάσαι?
2: Δεν φτάνει μνήμη μου μέχρι εκεί.
3: Γιατί αυτή η ιστορία να βρούνε μικρόβιο χολέρα στον Ασοπό είναι τεράστιο θέμα, έτσι. Υπό την εννοία ότι ποτίζει.
2: Ναι.
3: Ποτίζει. Ε, χωράφια.
2: Σωστά.
3: Έτσι.
2: Μάλιστα. Σωστά.
3: Λοιπόν, τελειώσαμε. Ακολουθεί ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ακολουθεί. Πρέπει να σας πω ότι γίνεται χαμός στο δικαστήριο της Λάρισας. Πάνε οι γονείς και κάνουν συγκλονιστικές καταθέσεις. Καταθέσεις οι οποίες, αν μη τι άλλο, αν υπήρχε ανθρωπιά στους Φλωρίδη, Άρη Πορτοσάλτε, θα χάνε εξαφανιστεί από προσώπου γης για αυτά που έχουν πει. Κυρίες και κύριοι, ακούτε τον κύριο Ανδρέα Γιαννητόπουλο να τραγουδά και μετά αμέσως Κυριάκος Βελόπουλος εδώ στο 99,8. Εμείς θα είμαστε Θεού θελόντος και Μητσοτάκη επιτρέποντος πάλι εδώ.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8.

0: αγγελιών για τη συμπεριφορά και τις συναλλαγές της, τις οποίες η ίδια αρνείται, ενώ η υπόθεση εξετάζεται πλέον σε ανώτατο επίπεδο στην Ουάσιγκτον. Ισχυρή κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει τη χώρα έως την Πέμπτη με βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις ανέμους. Στην Αττική τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται από αργά το απόγευμα της Τρίτης έως το πρωί της Τετάρτης με αυξημένο κίνδυνο τοπικών πλημμυρών. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ, ενώ ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε Μαγνησία, Σποράδες και Εύβοια. Στο εδόλιο θα καθίσουν ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ακόμη 17 κατηγορούμενοι για τους 9 θανάτους στην Καρδίτσα κατά την κακοκαιρία Ντάνιελ το 2023. Η δίκη ορίστηκε για τις 18 Φεβρουαρίου του 2027 στο εφετείο Λάρισας, με κατηγορίες που αφορούν ανθρωποκτονία και πρόκληση πλημμύρας από αμέλεια. Στη διαδικασία αναμένεται να καταθέσουν περισσότεροι από 60 μάρτυρες. Νέες πιέσεις στην ελληνική οικονομία καταγράφει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, προβλέποντας πληθωρισμό 4,2% φέτος. Την ίδια ώρα το κόστος στέγασης, τροφίμων και ενέργειας παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, περιορίζοντας την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Η εικόνα αυτή ενισχύει την κριτική προς την κυβέρνηση, καθώς μεγάλο μέρος των πολιτών εξακολουθεί να πιέζεται από την ακρίβεια. Σε αυξημένη στρατιωτική ετοιμότητα βρίσκεται το Ιράν, ενισχύοντας την οχύρωση πυρηνικών και άλλων ευαίσθητων εγκαταστάσεων εν ώψη ενδεχόμενου αμερικανικού πλήγματος. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, η Τεχεράνη κατασκευάζει νέα αναχώματα σε κρίσιμες περιοχές και προειδοποιεί ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα μπορούσε να πλήξει στρατηγικές εγκαταστάσεις στην περιοχή. Παράλληλα, οι Ιρανοί αξιωματούχοι φέρονται να εξετάζουν ακόμη πιο επιθετική στάση απέναντι στις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή. Άστατος ημέρα ο καιρός στην Αττική, με αρκετές νεφώσεις και βροχές που θα ενταθούν από το απόγευμα και κυρίως το βράδυ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους και βορειοανατολικούς, ενισχυόμενοι σταδιακά έως τα 5 μποφόρ το βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM. Ακολουθεί σε ζωντανή μετάδοση η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.
2: Μάχη FM για μας είναι η φωνή του λαού, της λογικής και της αλήθειας.
3: Μάχη, αντικειμενικότητα και αλήθεια.
4: Μάχη FM, ο φάρος της αλήθειας.
5: Ο Μάχη είναι η αφύπνιση των πολιτών.
6: Ο Μάχη FM είναι η κραυγή μου, η φωνή μου.
7: Φωνή στην ενημέρωση. Μάχη για την αλήθεια, σταθερά συντονισμένη.
8: Μάχη FM, ο σταθμός της αλήθειας, το ξυπνητήρι της λογικής όλων των Ελλήνων.
9: Ο καλύτερος ραδιοφωνικός σταθμός, ο πιο αληθινός.
10: Ο Μάχη για μας είναι μια όαση. Ακούω Μάχη από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Μάχη FM στους 99,8 και για την επόμενη ώρα ζωντανά στο στούντιο ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Εσείς καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής επικοινωνείτε, στέλνετε τα μηνύματά σας κατευθείαν μέσα στο στούντιο στο Viber 6943 63 54 51. Θα το επαναλάβω μία ακόμα φορά. 6943 63 54 51. Στέλνετε τους χαιρετισμούς σας, στέλνετε ερωτήσεις, παρατηρήσεις ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Τι, περιμένεις να σου πω τίποτα?
0: Περιμένω, ναι, περιμένω.
1: Να σου πω.
0: Γιατί σας είδα μπήκατε μέσα λίγο φορτωμένος.
1: Δεν είμαι φορτωμένος. Απλά θέλω πραγματικά να απευθυνθώ σε όσους έχουν λίγο μυαλό. Και όσοι πραγματικά αγαπάνε την Ελλάδα. Όσοι πραγματικά θέλουν να καταλάβουν τι γίνεται. Όσοι πραγματικά θέλουν να αντιληφθούν τι γίνεται. Εάν δεν το καταλαβαίνουν, φοβάμαι. Τι φοβάμαι, στο 90% πλέον είμαι πεπισμένος για αυτό που θα πω. Ότι έχει τελειώσει η χώρα. Έχει τελειώσει η Ελλάδα.
0: Το δημογραφικό σας επιβεβαιώνει.
1: Ποιο δημογραφικό, ρε? Το εγκεφαλικό είναι το πρόβλημα. Ποιο δημογραφικό? Το εγκεφαλικό είναι το πρόβλημα. Είσαι, ρε παιδί μου, πατριώτης. Αγαπάς την Ελλάδα, ρε παιδί μου. Τη λατρεύεις και φωνάζεις και στο TikTok και στο Twitter και παντού και λες και στα Facebook και στα Google, πώς λέγονται, YouTube. Είμαι και τελείως άσχετος με αυτά. Εγώ δεν ασχολούμαι. Έχω κάποιους καλούς φίλους που ασχολούνται με αυτά. Βλέπεις μια ψευτοδημοσκόπηση. Άκουγε, Γιάννη Τόπουλε. Μια δημοσκόπηση, ρε παιδί μου. Τι βλέπεις? Δεν θα σχολιάσω εγώ την δημοσκόπηση αυτή καθ' αυτή. Γιατί οι δημοσκοπήσεις γίνονται για να τονώσουν το φρόνημα του Πρωθυπουργού, ο οποίος είναι σε κατάρρευση, έτσι. Αλλά δες, ρε παιδί μου, πόσο αλήτικο είναι το σύστημα. Και όλοι αυτοί που μιλούν για Ελλάδα, για πατρίδα, είναι πατριδοκάπηλοι. Είναι λαμόγια του κεράτα. Υπάρχει μία δύναμη που λέγεται Ελληνική Λύση. Η οποία είναι στο 10%, 11%, 12%. Δεν ξέρω πόσο είναι, βασίλειτος. Και δημιουργεί η Νέα Δημοκρατία και το Μαξίμου παραφιάδες υποκομματιδίων με 3-3,5-4%. Εάν προσθέσετε αυτά τα ψευτοκόμματα, ούτε πρόγραμμα έχουν, ούτε σχέδιο έχουν, αρχηγούς του πεντοχίλιαρου του χρόνου έχουν, δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν να πιούν, δεν έχουν να πιούν, τεμπελχανάδες και αυτοί σαν τους άλλους, πάμε στο 25%, ρε φίλε. Το καταλαβαίνεις το νούμερο?
0: Ναι.
1: Ποιο βολεύει λοιπόν να μην υπάρχει το 25%? Τον Μητσοτάκη, τον Ανδρουλάκη και τον Τσίπρα. Ποιος φτιάχνει λοιπόν και σπρώχνει τα υποκομματίδια? Ο Μητσοτάκης, κυρίως ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας που τους βολεύει. Ψευτοπατριώτες του Μπουζουκιού, των Κολόμπαρων που το παίζουν πατριώτες Έλληνες. Ψευτοπατριώτες του Τριχίλιαρου που δεν έχουν βγάλει ούτε ένα ευρώ στη ζωή τους, που θα σώσουν την Ελλάδα. Προσθέστε τα νούμερα για να καταλάβετε τι έγκλημα κάνουν αυτοί οι ψευτοπατριώτες, οι ηγετίσκοι του Δίευρου και του Μονόευρου, που είναι τεμπελχανάδες, που τους ταΐζει η μάνα τους και ο πατέρας τους, που δεν δούλεψαν ποτέ του, όπως ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας. Και ελάτε να μου πείτε για Ελλάδα εμένα. Ελάτε να μου πείτε για Ελλάδα. Είμαστε το μόνο κόμμα, ρε, συγκροτημένο, ρε, που ό,τι έχει πει έχει βγει. Ό,τι σας έχουμε πει έχει βγει. Είδατε τι έγινε με τον Τραμπ και τον Πούτιν. Αλλά εσείς, το τονίζω, ασχολείστε με Βύση, Καρδέλα, Καμπούρι και ξεχάσατε τα βασικά. Και την πείνα σας ξεχάσατε ακόμα. Δεν είναι τυχαίο ότι τα μέσα προωθούν αυτά. Δεν υπάρχει σωτηρία στη χώρα που λέγεται Νεοελλάδα με Νεοέλληνες, σας το λέω. Δεν υπάρχει σωτηρία, ρε παιδιά. Πείτε μου ό,τι θέλετε, δεν υπάρχει σωτηρία. Χτυπηθείτε κάτω, δεν υπάρχει σωτηρία. Ό,τι και να μου λες, τελείωσε. Πήγα στην Βυζίτσα την Κυριακή. Ήμουν εκεί με τον πρόεδρο της κοινότητας, τον Δημήτρη Καπουργιώτη, προσωπικός φίλος, μελισσοκόμος. Τα λέγαμε. Είναι και ένας τύπος 80 χρόνια και βάλε. Τον οποίο τον βόλεψε η Νέα Δημοκρατία κάπου. Αυτό και το παιδί του. Τον Μπαρμπαγιώργης.
0: Διαγενειακό βόλεμα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, βολεύτηκαν κάπως. Δεν τον νοιάζει να καεί η Ελλάδα. Γελούσε με την κατάντια του. Έχεις απόλυτο δίκιο, τα λες ωραία, τα κάνεις, τα ράνεις και μπράβο, και ό,τι έχεις πει και βγει, αυτά μου λέγε. Αλλά εγώ δεν αλλάζω γόμα. Εγώ με την Νέα Δημοκρατία.
0: Μπορεί να πηγαίνεις σε καφενείο.
1: Στο καφενείο τον είδα.
0: Όχι, σε καφενεία νεοδημοκρατικά. Παλιά που ήταν χωρισμένα.
1: Όχι, ρε, κολλημένη τη ρόπτα στον εγκέφαλο έχουνε. Και δεν αναφέρομαι γι' αυτό. Γενικά το λέω. Όταν δεν μπορεί να καταλάβει το ΟΡΚ ότι ο τύπος ή η τύπισσα ή ο άλλος, ο Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας και όλοι αυτοί μαζί είναι ένα βρώμο σύστημα του παρακράτους του Κολονακίου, όταν δεν καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι ψευτοπατριώτες, οι γιαλατζοί, είναι πατριδοκάπηλοι και όχι πατριώτες, δεν πρόκειται ποτέ να πάει η Ελλάδα μπροστά. Πραγματικά το λέω. Δεν πρόκειται να πάει πουθενά η Ελλάδα. Και έχω μια οφειλόμενη απάντηση. Άκουγα αυτόν τον κύριο. Δεν θα μιλήσω περισσότερο. Βγήκε σε ένα κανάλι και είπε «Δεν υπάρχει ξυλόλιο, ρε, το ξυλόλιο Βελόπουλος», τα είπε, ρε. Επειδή τα έκανε πλακάκια με την ανοησία. Δεν ξέρω. Ο ίδιος άνθρωπος, για βάλε να ακούσεις το ηχητικό.
2: Είσαι ενημερωμένος, υπήρχε και ξυλόλιο, υπήρχαν και άλλα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται στην όψη καψίνου. Κάθε πραγματογνώμο, κάθε οικογένεια έχει τις δικές του απόψεις. Όλες οι οικογένειες όμως συμφωνούν σε ένα πράγμα. Όλοι πραγματογνώμουν στην ύπαρξη ξυλολίου.
1: Ωραία,
2: ξυλολίου. Επειδή βλέπω, επειδή είσαι ενημερωμένος, υπήρχε και του λόγου.
1: Έλα, κόψτον. Αυτός ο τύπος, ο απίθανος, δεν ξέρω για ποιο λόγο, τα έχει βάλει μαζί με την ελληνική λύση. Όπου βγει και όπου σταθεί, βρίσκει την ελληνική λύση. Εγώ περιμένω να τελειώσει η δίκη των Τεμπών, γιατί έχω έγγραφα στα χέρια μου. Έγγραφα. 18 οικογένειες διέγραψαν χρέη. Θέλω να δω ποιοι είναι αυτοί. Κάποιοι άλλοι αγόρασαν ακίνητα από πληστηριασμούς. Η γνωστή κυρία που το παίζει πρόεδρος. Μπάσπετος. Για τα Τέμπη μιλάω, δεν με ενδιαφέρει η πολιτική αντιπαράθεση. Κάποιοι άλλοι αγόρασαν στην Αγία Λάρισας ακίνητα μεζονέτες 6 μήνες μετά το δυστύχημα. Μεζονέτες παραλιακές. Μετά τα Τέμπη τη δίκη, γιατί πάλι θα πάω στα δικαστήρια τον Νοέμβριο, έτσι, για τα βίντεο. Εντάξει, παιδάκια, δεν θα παίζετε με την ελληνική λύση. Δεν θα παίζει κανένας σας με την ελληνική λύση. Έχασα φίλο εκεί, πόνεσα, αγωνίστηκα, αλλά δεν θα παίζει κανένας. Δεν μου λέτε δεν υπάρχει ξυλόλιο, όταν βγαίνετε στα κανάλια ίδιοι και λέγατε υπάρχει ξυλόλιο. Όταν ο Δασάμ λέει υπάρχει ξυλόλιο. Όταν το χημείο του κράτους λέει υπάρχει ξυλόλιο. Όταν το πόρισμα μακαρόνι, που είναι όλα κυβερνητικά, τα πορίσματα αυτά μιλούν για ξυλόλιο. Και δεν τρέπεστε λίγο. Σταματώ εδώ. Και δεν έχω τίποτα μαζί του. Με ένα δικηγόρο εκεί που έχει ένα μυστήριο, ένα δίποδο δικηγορικών νομικών, με αυτό τα έχω. Γιατί με εξύβρισε, αλλά δεν του έκανα μήνυση για να πάει αυτόφορο και την μέρα στο δικαστήριο. Γιατί εγώ είμαι, έχω θάρρος και αξιοπρέπεια. Δεν είσαι και αυτό που είχαν και αν μηνύσεις στο διαδίκτυο για φωτογραφίες που ανέβηκαν, λέει, από το δικαστήριο μας, από τη δικαστήριο. Κατάλαβες, δικηγόρε? Κατάλαβες? Θα τα πούμε. Αντί να σε πάω σιδεροδέσμιο με αλυσίδες και χειροπέδες, τη γλίτωσες τότε. Τι σε κάνω? Δεν τα κάνω αυτά. Τι να κάνω? Δεν τα κάνω. Άντε, γιατί η υπομονή μου έχει και όρια. Παίζετε συνεχώς με την υπομονή μου κάποιοι. Μπας και καταλάβετε τι γίνεται. Που δεν θέλετε να καταλάβετε. Παράδειγμα, ρε Παγίδιο. Τα βάλανε όλοι με την Κίμπερλη. Αυτήν που γλύφαν όλη μέρα όλοι τους. Σπυρίδων Άδωνης, όλοι. Γλύφει μια φωτογραφία μαζί της. Ο κάθε γραφικός φωτογραφία μαζί της έβγαινε. Δεν πήγα ποτέ. Γιατί θεωρώ ότι πρέπει να είσαι σοβαρός πολιτικός. Φτάνα σόβαρα. Και τώρα ξαφνικά ορμάν όλοι να κατασπαράξουν. Χωρίς να ξέρουν ότι όταν πας να κατασπαράξεις την Κίμπερλη, βοηθάς τον Μπάρακ στην Τουρκία. Γιατί ο πόλεμος που γίνεται από τη Wall Street Journal δεν είναι πόλεμος δημοσιογραφικός και διαφάνειας. Είναι πόλεμος γιατί η εφημερίδα πρέπει να πήρε λεφτά από τους Τεξανούς που έχουν το δηληστήριο και δεν τους βολεύει το φυσικό αέριο, το LNG. Με πληρωμές καταχωρήσεις. Δεν λέω ότι είναι αλήθεια ψέματα αυτά που λένε. Μπορεί να είναι αληθή. Αλλά έτσι σε ρημάζουν. Γιατί αν δεν γίνει ο κάθος ο αγωγός που θέλει να κάνει ο Τραμπ, θα το πούμε σε λίγο, θα το αναλύσω σε λίγο αυτό, εποφελείται η Τουρκία, η οποία συμφώνησε με το Κατάρ, το Ιράκ, τη Συρία, να περάσει ο αγωγός, ο ανταγωνιστικός του δικού μας LNG, μέσα από την Τουρκία για να απομονώσει την Ελλάδα. Και ο πόλεμος είναι μεγάλος. Και αντί όλοι να στηρίξουμε όχι την Κύπερ, να μην τη βρίζουμε τουλάχιστον. Που εγώ είμαι τελευταίος που θα την υπερασπιστώ, έτσι. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Αυτό το lifestyle με δεν μ' αρέσει. Ούτε να πηγαίνουν πολιτικοί αρχηγοί στα μπουζούκια και να χρεπαδιάζουν σαν τα, να μην πω εγώ, στα ξενυχτάδικα. Ο κόμμα πεινάει και άλλοι πα στα μπουζούκια. Και από κάτω χειροκροτούν κάποιοι ηλίθιοι. Γιατί πρόκειται περί ηλίθιων. Αρχή άνδρα δείκνηση. Αντί λοιπόν να πούμε ως Ελλάδα μας συμφέρει ο αγωγός, άσχετα αν έχω επιφυλάξει για τον κάθετο διάδρομο, το έχω πει χίλιες φορές, αλλά δεν θέλω να γίνω αγωγός από την Τουρκία. Πέφτουμε στην παγίδα της εφημερίδας, η οποία έχει άρρηκτες σχέσεις με τις πετρελαιάδες του Τέξας, που βολεύονται από το χρήμα που κινείται εκεί μέσα. Αλλά ποιος τα πει αυτά, ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης, ο Μητσοτάκης, η Αϊνστάιν, που έκαναν πόλεμο και με τον Πούτιν και με τον Τραμπ, και τώρα έχετε πανάκριβο πετρέλαιο, πανάκριβο φυσικό αέριο, όλα πανάκριβα και η εσκοκέρδια σας τακίζει. Ποιος θα τα πει αυτά ρε παιδιά? Ποιος θα σας τα πει? Να σου δώσω ένα παράδειγμα, γιατί πρόκειται περί Αϊνστάιν μαϊμού.
0: Ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης?
1: Όλοι τους. Όλοι τους ρε, μιλάμε για... Πού είναι εκείνη η μήνυση που έκανα εγώ η μηνυτήρια αναφορά στο εισαγγελέα του Αρυπάκου που ήρθε στη Βουλή? Γιατί την κρύβει η Βουλή?
0: Σε ποιο κάνατε?
1: Τσίπρας, ότι τα πήρε. Αυτά που είπε ο Σπύρος Άδωνης.
0: Είναι στο σιρτάρι ή...
1: Στο σιρτάρι είναι κάπου κάτω-κάτω, δεν το βλέπει καλά άλλος. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Πάμε τώρα στο επόμενο. Δίνουν λέει 95 εκατομμύρια ενεργειακή βοήθεια στους βιομηχάνους. Καταρχάς είναι σταγόνα στον ωκεανό. Δώσ' τα 95 εκατομμύρια στους φούρνους, οι οποίοι κλείνουν από την ακρίβεια, από τα ακριβά καύσιμα, από το ακριβό αλεύρι, για να διατηρήσουν τις τιμές χαμηλά στο ψωμί που τρώει ο Έλληνας. Έχω άδικο? Τι να συζητάω τώρα, μιλάμε για νοή τους. Τα 95 εκατομμύρια για τη βιομηχανία είναι ελάχιστα, σταγόνα στον ωκεανό είναι. Τα 95 εκατομμύρια για τις φουρνάριδες και τις φουρνάρισες είναι μάνα εξ ουρανού. Αλλά υπηρετούν τα καρτέλ. Απόδειξη ότι έδωσαν άδεια το 2015 τα σούπερ μάρκετ να μας πουλάνε κατεψυγμένο ψωμί για φρέσκο και λιάνει και ρίμαξαν τους φούρνους. Και δεν έχω άδικο σε αυτό που λέω. Και τώρα με την πτώση της καλλιέργειας στην Ουκρανία κατά 60% το ψωμάκι, θα το πούμε όχι ψωμάκι, δεν ξέρω τι θα το πούμε εγώ, ψυχουλάκι, ψίχουλο. Αυτά. Αυτά.
0: Λοιπόν, να διαβάσουμε κανένα μήνυμα. Ο Σάβα στέλνει την καλησπέρα του από την Πετρούπολη. Ο Αντώνης λέει καλημέρα. Όλοι οι Έλληνες το λένε και το φωνάζουν. Η Τουρκία δεν έχει ιστορία μόνο ποινικό μητρό. Όλοι, όχι, υπερλύνει των κυβερνώντων.
1: Ναι, γι' αυτό απειλούν τον Εμμανουήλ Φράγκο όταν το σκοτώσουν οι Τούρκοι.
0: Το είδα τώρα, ναι.
1: Έτσι. Γιατί οι παρεμβάσεις ελληνικής λύσης είναι πραγματικές, δεν είναι θεωρία. Τη μια λέω δώστε χρήματα στην Ουκρανία, συνεχιστεί ο πόλεμος και μετά βρίζω την Ούρσουλα. Εμείς δεν είμαστε ούτε ψευτοαριστεροί ούτε ψευτοδεξιοί. Πατριώτες κανονικοί είμαστε. Όχι αλατζή. Εντάξει. Απειλούν τη ζωή του Φράγκου.
0: Να πούμε και τι έχει γίνει.
1: Μίλησε για την Τουρκία, ζήτησε να κοπούν τα κονδύλια, έκανε ερωτήσεις, ομιλίες, ζήτησε από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τους υπόλοιπους να μην παίρνει ούτε ευρώ η Τουρκία μέχρι να οδηγηθεί στο δρόμο της ειρήνης και της ευημερίας των λαών. Και οι Τούρκοι τον απειλούν να τους σκοτώσουν. Απλά πραγματάκια, παιδάκια μου. Απλά πραγματάκια. Το Μανώλη τον Φράγκο. Εντάξει, αυτή είναι η ελληνική λύση.
0: Λοιπόν, την καλημέρα του στέλνει ο Γιάννης από το Γήθιο και τη Μάνη. Είμαστε δίπλα στον κύριο Φράγκο με τη σπουδαία εργασία που προσφέρει στην Ευρωβουλή για το συμφέρον του έθνους, δηλαδή του γένους μας, την αγάπη μας. Είμαστε πολύ και με ποιότητα. Η Αφροδίτη παραπονείται, βλέπουν τα μηνύματά της, αλλά δεν έχει κάποιο μήνυμα από πάνω. Καλημέρα, πρόεδρε, όπου και να πας, εμείς σε ακούμε παντού. Κώστας από Μοναστηράκι. Εδώ πέρα πρέπει να ρωτήσω και για παρουσίες, αν έχετε αυτή την εβδομάδα. Μια συλλέγη.
1: Σήμερα το βράδυ 10 ώρα θα είμαστε στον Κόντρα. Στο Κόντρα Channel. Αύριο το πρωί θα είμαι στον Αντένα. Σιώτης μαζί με Παυλόπουλο. Πέμπτη μιλάω στη Βουλή και λαϊκές τα πρωινά και εκπομπές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές, γιατί μάθαμε να δουλεύουμε. Όχι να σκοροϊδεύουμε και να πηγαίνουμε στα μπουζούκια. Ανόητοι. Ανόητοι. Ηγετίσκοι του 5 ευρώ και του 10 ευρώ. Δεν μπορώ άλλο πραγματικά. Δεν. Μια απλή πρόσθεση των ψευτοδημοσκοπήσεων που βγάζουν, βλέπετε ότι ο πατριωτικός χώρος είναι πάνω από 25%. Ποιον βολεύει το κομμάτιασμα? Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, Τσίπρα. Κατανοητό, ε, κατανοητό. Άρα αυτοί εκπροσωπούν τα συμφέροντα του Μητσοτάκη. Όλοι τους. Βάσει, καταλάβετε. Εγώ τα έχω λυμμένα όλα τα προβλήματά μου. Αυτοί δεν τα έχουν λύσει ακόμα. Δεν έχουν δουλέψει μια μέρα στη ζωή τους. Όλοι τους. Βάλτε τον έναν κάτω κανονικά. Ο ένας είχε μηχανήματα μαϊμού, έπαιρνε σπίτια από πληστηριασμούς, ο άλλος ζούσε με τον μπαμπά και τη μαμά, ο άλλος είχε 3 χιλιάρικα από τη γιαγιά, ο Στάχης τα βρήκε όλα από τα αρχαία από το μπαμπά του και τη μαμά του, ο Τσίπρας δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του, ο Ανδρουλάκης νοικιάζει ακίνητο στο κράτος, πολιτικός αρχηγός. Δεν σοβαρά μιλάτε τώρα. Έλα, λέγε.
0: Λοιπόν, την καλημέρα του στέλνει ο Ευάγγελος και λέει με τις αιτήσεις Σόσδερ που άνοιξε η πλατφόρμα πρώτη δεκάδα και τελειώνει 16 δεκάδα, δεν θα προλάβουν να καταθέσουν
1: πολύ. Ακούστε λίγο εσείς με τα Όσδερ και τα Μόσδερ. Έτσι, αυτά που λέει από το 19 μου τα λέτε σήμερα εσείς. Να πάτε να τα πείτε στον Ανεστίδη, στον άλλο τον Περάκι που λέγεται από τον Βόλο, τον Αλία και καλά. Να πάτε να τα πείτε στους συνδικαλιστές σας. Σε αυτούς που βγαίνουν στα κανάλια και μετά πηγαίνουν και υποστηρίζουν αυτούς που σας φάξανε. Όχι εμάς. Εμείς τουλάχιστον έχουμε και πρόγραμμα για τον πρωτογενή τομέα. Κανονικό πρόγραμμα, παιδιά. Δεν κοροϊδεύουμε κανέναν. Βάζουν μπροστινούς αυτούς, νεοδημοκράτες, Τσιπρέοι, Πασόκοι και μετά κατεβαίνουμε τον Πασόκ. Ο Μόσχος. Μέγας παράγων. Τα λέει ωραία και τα λέει ωραία. Τι ωραία που τα λέει. Ωραία. Έγινε ο γνωστός, πήγε στο Τσίπρα, μπορεί να εκλεγεί κιόλας. Και πουλάει τη φέτα 17 ευρώ και 16 ευρώ. Την ώρα που ο ίδιος κατήγγειλε στα πάνελ ότι οι γαλακτοβιομήχανοι τους κλέβουν το βιός και πουλάνε 15 ευρώ τη φέτα και 16. Και από αυτούς το παίρνουν τόσο, έλεγε. 5, 6, 7. Κατάλαβες, Αγκανεντόπουλε. Αυτούς θέλετε. Άντε, εντάξει, γιατί.
0: Λοιπόν, πρόεδρε, καλημέρα. Ούτως ή άλλως λέει κάθε καλοκαίρι καίγονται τόσα λάδια, δεν επιτρέπουν να παίρνουμε κανένα κούτσορο να ζεστάνεται το κοκαλάκι μας. Την καλημέρα του στέλνει και ο φίλος που δεν έχει όνομα. Κάνουν πάρτι, λέει, τα βαθατζίδικα στη βορειοανατολική Αττική, όπου βρίσκουν τα πετάνε σε όμβρια, ρεματιές κλπ. Το χειρότερο είναι ότι το κράτος τους αφήνει λάσκα όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ρε, σας λέω, ρε, για τα σοβαρά προβλήματα. Ρε. Αυτά δε, εδώ δεν μπορούμε να λύσουμε τα σοβαρά προβλήματα, παιδιά. Θα λύσουμε αυτά. Τα σοβαρά πρέπει να λύσουμε πρώτα. Δεν ξεκινάς από τα κούτσουρα και από τα αυτά. Λύσε το σοβαρό πρόβλημα που έχει ο Έλληνας, ο ελληνικός λαός που δεν έχει μάθει να σκέφτεται. Που το θέλουν ανόητο. Δηλαδή, ρωτήστε 15 ανθρώπους, πολιτικούς, ρε, βουλευτές, τους αρχηγούς των κομμάτων σας. Σας είπα χθες την αλήθεια για την Guilfoyle. Μόνο την αλήθεια θα ακούτε από την ελληνική λύση. Που εγώ μου επιτέθηκαν όλοι γιατί είχα τη λεκτική αστοχία μες στη Βουλή και γιατί δεν είχα παραδώσει μαζί της. Όλοι μου λέγανε, ωραία. Σήμερα βγαίνω μπροστά και λέω, μην πυροβολάτε την Guilfoyle. Δεν είναι το πρόβλημα η Guilfoyle. Το πρόβλημα είναι η αγωγή. Καταλάβετε ότι αυτή υπηρετεί και εξυπηρετεί τον κάθετο διάδρομο. Γιατί έτσι εξυπηρετείται το LNG το αμερικανικό. Ωραία. Οι Τούρκοι θέλουν να κάνουν άλλο διάδρομο όμως. Πώς μπορεί να είμαι κοντά στους Τούρκους, ρε παιδιά, και να πολεμάω την Guilfoyle. Κοντά και μακριά είμαι μαζί της. Άλλο τον, άλλο τ' άλλο. Έχω ενστάσεις και απορίες. Να πάμε λοιπόν, αγαπητέ Παπαγεωργίου. Μπας και ενημερωθούν οι Έλληνες, να κάνουν μια καλύτερη ανάλυση, γιατί και ο χρόνος είναι περισσότερος, στην εκπομπή μας στο Κόντα και Ρίξε, αλλά θα σας πω ποιο είναι το σχέδιο Τραμπ. Ποιο είναι πραγματικά το σχέδιο του Τραμπ. Μήπως και καταλάβετε τι γίνεται γύρω σας. Το μεγάλο σχέδιο λοιπόν του Τραμπ είναι ο κάθετος αγωγός, ο διάδρομος από την Αλεξανδρούπολη προς βορρά και αντίστροφα. Είναι ένα ενιαίο δίκτυο μεταφοράς, όπως οι ίδιοι λένε στο State Department, το οποίο θα μπορούσε να εξυπηρετήσει Προμήθειες, LNG, αλλά ακόμη και το Ρώσον. Να έρχεται αντίστροφα, διπλός αγωγός, από τη Ρωσία προς την Αλεξανδρούπολη, να το παίρνουν οι Αμερικανοί και να το πουλάνε μετά στους Ευρωπαίους. Κατανοητό! Το καταλαβαίνεις? Γιατί ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης και ο Μητσοτάκης και ο Μέρτς και ο Μακρόν είναι ηλίθιοι. Πολιτικά. Δεν μπορείς να τα βάζεις με τη Ρωσία όταν εξετάσεις ενεργειακά από αυτήν. Και τώρα ο Τραμπ να κάνει ρελάνς, ώστε το φυσικό αέριο που θα έρχεται ανάποδα πλέον, όχι από κάτω προς τα πάνω, από πάνω προς τα κάτω, να πηγαίνει πού? Στην Ευρώπη. Να το παίρνει 400% πιο φθηνά και να το πουλάει 400% πιο ακριβά αυτός. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Αυτός ο αγωγός όμως δεν συμφέρει τους πετρελαιάδες, φίλες και φίλοι, τους πετρελαιάδες στο Τέξας. Και επειδή δεν του συμφέρει, Αγιαννητόπουλε, να του πεις να βάλει και την τρίτη κάμερα εδώ, μια εβδομάδα είναι η ιστορία. Μια εβδομάδα. Επειδή δεν συμφέρει λοιπόν τους Τεξανούς, τι έκαναν? Πήγα στη Wall Street Journal, βρήκα στοιχεία, δεν ξέρω αν αληθινά ή ψευδή, τα δίνουν με τους Guilfoyle για να χαλάσει το σχέδιο του αγωγού. Κατανοητό μέχρι τώρα? Χαίρομαι.
0: Και έχει και συμπλήρωση. Και με τον Nord Stream, Αμερικάνοι και Ρώσοι. Θα ελέγχει και από τις δύο πλευρές.
1: Μα σου εξηγώ. Είναι διπλής κατεύθυνσης το σχέδιο Τραμπ για το αγωγό, τον κάθε αγωγό. Σύμφωνα λοιπόν με το σενάριο αυτό, το ρωσικό LNG θα φτάνει στην Αλεξανδρούπολη με πλοία μεταφοράς. Άκου λίγο. Με πλοία μεταφοράς. Αλλά πρέπει να υπάρχει ειρήνη στην Ουκρανία. Άκου σου λέω τώρα. Ενώ οι αμερικανικές εταιρείες θα μπορούσαν να αγοράζουν ρωσικό αέριο και να τον μεταπουλήσουν στην ευρωπαϊκή αγορά. Ουσιαστικά η Αλεξανδρούπολη αναβαθμίζεται γεωοικονομικά, γεωπολιτικά. Αυτό είναι αληθές. Είτε θα έρχεται ανάποδα ο αγωγός, είτε με ρωσικά πλοία που θα μπαίνουν από κανονικά για να μπαίνουν στην Αλεξανδρούπολη. Θα μεταφορτώνουν εκεί το φυσικό αέριο. Και τελείως το παραμυθάκι. Θα πληρώνω εγώ τον Πούτιν 400 και 500% πιο ακριβά, γιατί είναι Αϊνστάιν ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης και είναι υπέρ του Ζελένσκι. Εδώ βέβαια είναι μια πλειάδα εμπορικών, νομικών και άλλων, έτσι, κινήσεων που πρέπει να γίνουν. Η εκτίμηση είναι ότι η επιλογή Τραμπ ωφελεί τις Ηνωμένες Πολιτείες που παίρνουν φθηνό ντίζελ ή φθηνό φυσικό αέριο και το μεταπουλούν στην Ευρώπη και βγάζουν λεφτά, αλλά ωφελεί και τη Ρωσία. Διότι οι Αμερικανοί θα γίνουν οι νταβατζίδες, οι διαμεσολαβητές μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας, θα παίρνουν το ποσοστό τους 400% πιο ακριβά και οι Ρώσοι θα πουλάν στην Ευρώπη φυσικό αέριο και πετρέλαιο μέσω Αμερικανών. Το σχέδιο Τραμπ. Και εδώ επαναλαμβάνω, ποιος χάνει? Η Ευρώπη. Διότι όταν έχω την τιμή μονάδος, την πληρώνω 400% πιο ακριβά, τότε είμαι ή ηλίθιος ή ανίκανος. Ή ηλίθιος ή ανίκανος. Αυτό το που σας λέω τώρα είναι το σχέδιο Τραμπ. Και εδώ αρχίζει το δεύτερο παιχνίδι του σχεδίου Τραμπ. Λέει ο Τραμπ, θα ανοίξουμε το Nord Stream 1 και Nord Stream 2. Είναι η αγωγή στη Βαλτική που περνούσαν από πάνω για να πάει στη Γερμανία και στην Ευρώπη για φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Με εγγύηση δική μας θα ανοίξουν, λέει. Θα τους προστατεύσουμε εμείς, αλλά θέλουμε τέλη διελεύσεως. Δηλαδή ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ευρώπη μπαίνει ο αμερικανικός παράγοντας, διαμεσολαβητής ή μεσολαβητής, αλλά να κερδίζει πάλι με το πανάκριβο φυσικό αέριο και πετρέλαιο που θα παίρνουμε από τη Ρωσία οι Ευρωπαίοι. Στο ίδιο σκεπτικό, τι θέλει να κάνει ο Τραμπ? Να εξαγοράσει, ακούστε, ακόμη και τον Turk Stream. Το Turk Stream είναι ένας αγωγός τουρκικός, από τον οποίο περνάει φυσικό αέριο ρωσικό μέσω Αζερμπαϊτζάν, περνάει από Τουρκία και πληρώνει η Ελλάδα την Τουρκία ως νταβατζή για το ρωσικό φυσικό αέριο που παίρνει, γιατί επιβάλαμε κυρώσεις εμείς. Ανεξάρτητα από ό,τι θα γίνει, εγώ σας είπα ποιο είναι το σχέδιο του Τραμπ. Και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, το τονίζω. Γιατί άκουγα κάποιους ηλίθιους να τα βάζουν με τον έναν, τον εξάρχο, όπως λέγεται, τον ξέρω ποιος είχε ψάδο, εξάρχο. Την μεταφορά, τον LNG κτλ. Εδώ μιλάμε για βουβάλια. Όταν μαλώνουν τα δηληστήρια του Τέξας με το LNG, είναι βουβάλια, παιδιά, είναι τέρατα. Και κάθονται και ταχώνουν στην Κίμπερλι, αλλά δεν λένε όλη την αλήθεια οι τύποι. Περί αυτού πρόκειται, παιδιά, για να τελειώνει έτσι το παραμυθάκι. Να τελειώνει. Και εδώ θα φανεί, φίλες και φίλοι, πού ανήκει καθένας. Ανήκει στην Ελλάδα, ωραία, παίρνει τη θέση της ελληνικής λύσης. Δεν μπορεί να αφήσω την Τουρκία να έχει τους αγωγούς από το Κατάρ μέσα από το δαφός της. Είναι με την Ελλάδα, είναι με την ελληνική λύση. Είναι με τους Τούρκους. Πολεμάνε τον κάθε το διάδρομο με τα ερωτηματικά που έχω γι' αυτόν, έτσι, και την Κίμπερλι. Ο τελευταίος που θα την υπερασπιζώ όταν ήμουν εγώ, γελάω, γιατί δεν μου αρέσει το στυλάκι της. Δεν μου αρέσει αυτό το ύφος, το lifestyle, τα τραγούδια, τα μπουζούκια, δεν τα ακουστάρω. Όχι, δεν πήγαινα μέχρι το 15-16, πήγαινε και εγώ, έτσι. Πήγαινα που και που. Αλλά από τότε το κόψα. Όχι γιατί είμαι μοναχός, αλλά δεν μπορεί να πεινάει ο Έλληνας και να το παίζω εγώ, να πηγαίνω στα μπουζούκια να τα σπάω. Σωστός. Οικονομόπουλος, δεν ξέρω εγώ. Μελάς, Καράς. Φίλος ο Καράς, φίλος και Μελάς. Και ο Οικονομόπουλος είναι φίλος μου. Φίλοι όμως, δεν είναι άιντε, πήγα και μου είπε το όνομά μου. Και ο Γονίδης ακόμα. Και ο Θοδωρίδου, γειτόνισά μου ήταν η Τάσα. Γειτόνισά μου, Αμπελόκηποι. Θεσσαλονίκης. Έχουμε φωνάρες. Τα λέω για να καταλάβετε την ιδιοποιώ διαφορά και είμαι ο τελευταίος, επαναλαμβάνω, που θα υπερασπιζόμουν την Κιλφόιλ. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Αποφασίστε με ποιους να είμαστε. Επιτέλους. Αϊνστάιν, Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, Τσίπρα. Καταστρέψατε τη χώρα. Αλλά δεν φταίτε εσείς. Φταίνε αυτοί που σας ψηφίζουν. Τελειώσαν.
0: Τελειώσανε, λοιπόν.
1: Έβαλε σε AI,
0: Όχι, πατήσατε.
1: AI έβαλε. Μάθα το AI τώρα, και εγώ το μάθα. Μόνο που εγώ δεν τα ξέρω και πολύ καλά.
0: Λοιπόν.
1: Δεν μπερδεύομαι.
0: Στέλνε μηνύματα.
1: Τι να κάνω,
0: Αγιανικό,
1: που λέει, δεν ξέρω από αυτά.
0: Δεν είναι τίποτα.
1: Διάβασε τα μηνύματα, πες και τα Viber.
0: Είναι όπως είναι για να οδηγάς, πανεύκολα. 6943-63-54-51.
1: Τι πανεύκολα, ρε, εσύ, πλάκα μου κάνεις. Εγώ δεν ξέρω από αυτά, σου λέω. Πανεύκολα.
0: Δεν έχεις ασχοληθεί.
1: Με αυτοκίνητο, ναι. Να οδηγάω.
0: Εντάξει, το ίδιο.
1: Αλλά όταν βλέπω πολλά κουμπιά επάνω, δεν μπορώ. Έμπαινε μέσα, έχει την ταχύτητα, έχει το χειρόφρονο. Και φεύγεις, παιδί μου, έχει το ραδιόφωνο με το κουμπάκι του. Τώρα πατάς αυτό, εκείνο, το άλλο, δεν χάνεσαι. Πας από εδώ, πας από εκεί. Άιντε. Δεν μπορώ έτσι εγώ. Λέγε.
0: Λοιπόν, Viber 6943-63-54-51. Λοιπόν, πού ήμασταν όμως. Στέλνει την καλημέρα του Ιωάννης από τον Εύοσμο. Όλη αυτή την εβδομάδα γράφει ο Βασίλης που μας πέρασε, ρώτησε ακριβώς 50 άτομα θα ψήφιζαν. 2 Νέα Δημοκρατία, 2 Πασόκ, 1 Τσίπρας, 2 Κωνσταντοπούλου, 10 Καστιδιάρης, 23 Βελόπουλο. Πιστεύω ότι στις εκλογές θα γίνει χαμός. Το παραφράζω.
1: Τι είναι αυτό, κατάλαβα, δεν σε βλέπεις.
0: Έκανε δικιά του δημοσκόπηση 50 ανθρώπους.
1: Ποιος?
0: Ένας, ο Βασίλης που στέλνει μήνυμα.
1: Ρε Βασιλάκο. Άλλο τι λέει η κοινωνία και άλλο τι επιχειρεί να πει το Μαξίμου με τα υποκομματιδιά του, τα οποία τα δημιουργεί πάντοτε πριν τις εκλογές για να μην συσπηρωθεί ο χώρος ο πατριωτικός. Και βγαίνουν άνεργοι ανεπάγγελτοι και το παίζουν πατριώτες. Άντε τώρα.
0: Λοιπόν, καλημέρα από Χαϊδάρη. Κύριε Βελόπουλε, λέει, θα λάβετε μέτρα για τις απειλές προς τον κύριο Φράγκο. Πώς θα το αντιμετωπίσετε?
1: Αυτό είναι δικό μας θέμα, είναι εσωτερικό, παιδιά. Να είστε σίγουροι ότι θα κάνουμε τα δυνατά δυνατά, αλλά δεν τα κοινωνιολογούμε. Μην νομίζετε δηλαδή ότι δεν δέχτηκα εγώ απειλές. Έτσι. Εντάξει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν το κάνουμε και γι' όλο και άιντε. Αυτό όχι. Αλλά επειδή αφορά για ένα νέο παιδί αγωνιστή, θα κάνουμε τα δέοντα. Θα πράξουμε τα δέοντα.
0: Ο Νίκος στέλνει, πρόεδρε μου, καλέ μου Έλληνα, δυστυχώς πονάει πολύ για την κατάδεια της Ελλάδας μας. Κλαίει η ψυχή μου με τους νέους Έλληνες σε ύπνωση που παρακολουθούν την ίδια τους τη ράτσα να αφανίζεται. Η Αναστασία στέλνει ότι η ελληνική λύση θα είναι το πρώτο κόμμα στις εκλογές. Μόνο ο Βελόπουλος, λέει ο Σταύρος, τίποτα άλλο, να μην σε στεναχωρήσω. Έχουμε τελειώσει σαν έθνος. Είχε το θράσος, λέει, πολιτική αρχηγός να πει για την επαναφορά της αμφίβειας στα σχολεία. Καλημέρα, στέλνει ο Δημήτρης από το Γαλάτσι.
1: Ακούστε λίγο. Όλα είναι copy-paste ελληνική λύση. Όλα. Όταν λέω όλα, όλα. Παράδειγμα, μισό λεπτό, γιατί το είχα να το πω, αλλά δεν το πρόλαβα. Μισό λεπτό. Με πήρε ο Τραμπ παραμάσκαλα τώρα. Μισό λεπτό. Λοιπόν, το Πασόκ την προηγούμενη εβδομάδα έλεγε μέσα στη Βουλή ο Μάτζος ότι αυτοί αποκαλύψαν το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Έχω μπροστά μου ερώτηση του 2020, στην οποία αναφέρομαι και στον ΠΚΠ και στο Φραπέ. 2020. Είναι ό,τι έκαναν με τα Τέμπη, όπου βγήκα μπροστά. Έφαγα την πλέμπα και μετά ήρθαν μετά από 2 χρόνια όλοι και σκυλεύουν. Είναι ό,τι κάνω με το στεγαστικό που είπα ο ΕΚ και τώρα το λέει το ΠΑΣΟΚ. Είναι ό,τι είπα εγώ για την κρατική τράπεζα, την αντιψηφιακή και τώρα την ενεργοποιεί η Νέα Δημοκρατία. Δεν μιλάω για το γίδι το άλλο, το οποίο αντιγράφει ό,τι λέει η ελληνική λύση. Έχει γεμίσει γίδια ο τόπος. Λείπει ο Τσομπάνος, παιδιά, να ξέρετε. Αλλά για αυτά τα γίδια Τσομπάνος είναι ο Μητσοτάκης. Βέβαια. Τσομπάνος ο Μητσοτάκης. Α, Χριστέ μου, τι να πρωτοπώ, παιδιά.
0: Εντάξει, αυτό τώρα σας στεναχωρεί ή είναι δικαίωση όταν γίνεται? Γιατί είναι κάπως.
1: Με στεναχωρεί και δικαιώνω. Με στεναχωρεί γιατί δεν το κάνουν από πριν ώστε να σωθεί ο τόπος. Δικαίωση γιατί εντάξει, δικαίωση. Και τι έγινε?
0: Πώς θα αντιμετωπίζετε?
1: Δηλαδή, αν έλεγα για τον Τραμπ και τον Πούτιν από την πρώτη στιγμή το 19-20 και μάκουγε ο Μητσοτάκης και δεν φώναζε τα τάγματα Αζόφ τους ναζιστές μες στη Βουλή και δεν έβαζε κυρώσεις στον εξαίρετο, το τονίζω, έτσι, στον εξαίρετο για τη χώρα του Πούτιν, τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Δεν θα πληρώναμε πανάκριβα τώρα το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Ούτε το ρεύμα μας, ούτε τα τρόφιμά μας. Αλλά είπαμε, πιστεύετε τις βλακίες που σας λένε. Τι θα σας κάνω? Πολύ κάτω, λέει, από 1,75 τιμή θέρμανση το πετρέλαιο, θέρμανση και χειροκροτούν.
0: Μόλις 1,60 κάτι.
1: Πέρσι πόσο ήταν, θυμάσαι?
0: 1,10. Αν είχε ανοίξει ένα 10.
1: Δηλαδή από πέρσι μέχρι φέτος είναι 50 με 60 λεπτά παραπάνω και πρέπει να χειροκροτάμε όλοι μαζί. Ωραία, σα πάνω για νόητο.
0: Επιδότηση 35 λεπτά, 1,60.
1: Πρέπει να είναι 90 και είναι.
0: Ναι, μην, δηλαδή η επιδότηση δεν είναι απαλουνού τα λεφτά, δεν τα βάζει κανένα στην τσέπη του. Από δικά μα λεφτά είναι.
1: Έλα.
0: Την καλησπέρα του στέλνει ο Θανάς, ρωτάει αν βγείτε κυβερνήστε να τα κυνηγήσετε το σοου για τις ΜΚΟ που έχουν, για τα κλεμμένα που έχουν πάρει τόσα
1: πήρε,
0: χρόνια.
1: Τα έχουμε πει ρε παιδιά, μην παλαβανόμαστε, δεν μου αρέσει η επανάληψη, δεν μπορώ. Το ταξί είναι ελληνικό, τέλος. Η φούρνη είναι ελληνική, τέλος. Τα φορτηγά είναι ελληνικά, τέλος. Καταστρέφουν την Ελλάδα, το καταλαβαίνετε. Σας είπα και τους φούρνους δεν παιδιά. Πάνε και δίνουν 95 εκατομμύρια ευρώ, δώσαν 95 εκατομμύρια ευρώ στους βιομηχάνες που είναι σταγόνα στον ωκεανό και δεν τους φτάνουν και δεν δουλειά δεν γίνεται. Δώστε στους φούρνους δε εσείς. Για να τους πιέσετε να μην ανέβει το ψωμί. Γιατί θα ανέβει η τιμή του ψωμού.
0: Να λέτε και για τα λεωφορεία ελληνικά, γιατί βλέπω εδώ πέρα έχει βγάλει το Voice News προσλήψεις συντών, λέει.
1: Ναι, και Πακιστανών.
0: Για τους κοινωνιακούς φορείς στην Αθήνα.
1: Διότι δεν υπάρχουν οδηγίες στην Ελλάδα, λέει. Ξύμα, είναι. Δεν ξέρω, εντάξει.
0: Θα γίνει και
1: αφού το λέει το Μαξίμου, έτσι θα είναι.
0: Λοιπόν, γεια σου Προεδράρα Γίγαντα, λέει μη μασάς, είμαστε μαζί σου, ο Γιάννης ο Φορτηγατζής. Δώσ' τους τον Αντένα να καταλάβουν, η Γιώτα στέλνει από την Ελευσίνα.
1: Σήμερα είπαμε το βράδυ 10 η ώρα στην Κόστο Κόντρα.
0: Για το πρωί, μπορεί να μην μπορεί το
1: βράδυ. Το πρωί, 8 η ώρα θα είμαι στον Αντένα. Και Πέμπτη πρωί θα είμαι στη Βουλή ομιλία. Αλλά θα είμαι στη Βουλή κι αλλιώς. Θα παίγα και στις λαϊκές, θα κάνω και τις εκπομπές, θα τα λέμε και από εδώ. Βλέπετε ότι εμείς μάθαμε να δουλεύουμε. Δεν δουλεύουμε τον κόσμο. Κάθομαι με την Κυρακούλα και τον Κυριοσήφ, τους γονείς μου και με ταΐζουν αυτοί και ζω και το πέσω πατριώτης. Έλα τώρα.
0: Την καλημέρα του στέλνει.
1: Όπως έκανε ο Μητσοτάκης, όπως έκανε ο Ανδρουλάκης, όπως έκανε ο Τσίπρας. Άσε τώρα. Ναι.
0: Ο Κώστας στέλνει την καλημέρα του από τις 5 Βρύσες Λαγκαδά. Από τα Μέγαρα ο Δημήτρης. Εάν σ' άγωνα από τον 19 δεν θα είχαμε πιάσει πάτο. Είμαστε μαζί σου, κάνουμε αγώνα. Ο Μιχάλης από τη Φραγκφούρτη στέλνει την καλημέρα του. Ο Απόστολος από το Γάλλο με τον Τζόγο που είναι παντού, λέει, ακόμα και χορηγεί σε πρωταθλήματα. Πώς μπορούμε να το περιορίσουμε? Άκουγα μια οικονομική μελέτη για τις εταιρείες στην Ελλάδα και ο καθαρός τζίρος ήταν δις. Αυτή η κυβέρνηση στέλνει, η Μαρία μας έχει καταστρέψει όλους. Είναι προδότες, πρόεδρε, προς και προχώρα. Μας λείπει ο κύριος Χίος. Όλο απειλούν, έχουμε μπλέξει με μαφία. Να είστε καλά, με υγεία. Ο Χρήστος από τον Κορυδαλό στέλνει την καλημέρα του. Λυπάμαι που φτάσαμε εδώ και δυστυχώς θα τους ξαναψηφίσουν ορισμένοι ανεγκέφαλοι. Εδώ πέρα είναι απίστευτο, λέει, ότι η Δύση με εταιρείες έχει εισχωρήσει την Ανατολή και μοιράζει με αντίτιμο την περιουσία των Ευρωπαίων. Άμα αυτό δεν είναι πόλεμος, τι είναι? Είναι ο Βασίλης που το έστειλε. Για την.
1: Ναι, παιδιά, τώρα σας είπα, οι Αϊνστάιν της Ευρώπης κάνουν διαμεσολαβητή τους Αμερικανούς στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο της Ρωσίας. Για να το πηδώνουμε πιο ακριβά. Τι να σας πω τώρα άλλο. Δηλαδή, μόνο από αυτό έπρεπε να μαυρίσετε όλο το πολιτικό σύστημα στη χώρα μας. Μόνο από αυτό ρε εσείς, μόνο, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Τις γέφυρες που είναι γκρεμισμένες, το στοιχείο των αεροδρόμων που βουλιάζει, το ότι δεν έχετε φρεάτια, το ότι οι συντάξεις σας κόπηκαν, το ότι οι μισθοί είναι χαμηλοί. Αφήστε τα αυτά. Και μόνο που δεν κάναν το αυτονόητο με τη Ρωσία και επέβαλαν και κυρώσεις, έπα τους καταψηφίσατε.
0: Διάβαζα μία δήλωση της Γερμανίας Υπουργού Παιδείας, η οποία σχολίασε τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για τον δίζελ και λέει, έγραψε, για μερικά λίτρα δίζελ, ό,τι ηθική χρεοκοπία. Την ενέργεια που είναι αυτό για το οποίο γίνονται τα πάντα. Ναι, όχι.
1: Και ο Βρετανός δεν γύρισε και είπε ότι τις εκλογές οι Βρετανικές επηρέασαν.
0: Το μάζεψε.
1: Ναι, περίμενε τώρα. Για να δεις ποιοι είναι οι τύποι. Όπως ο δικός μας εδώ, ο Φλωρίδης και ο Μητσοτάκης. Τα bots που ήρθαν από τη Ρωσία και μόλις επισήμως τους ζητάνε αποδείξεις. Δεν είπα κάτι τέτοιο, εγώ λέει. Δεν είπα. Βγάλτε άκρη, ποιοι είναι Ευρωπαίοι πολιτικοί τώρα, έτσι.
0: Ο Αντώνης λέει και η αιμονική Γερμανική Ευρωπαϊκή Ένωση, μην έχοντας ξεπεράσει την ένταση από το Β' Παγκόσμιο, επιμένουν στις κυρώσεις και την πείνα των λαών τους. Την καλησπέρα του με υγεία στέλνει ο Στέφανος. Το σχέδιο της παγκοσμιοποίησης υλοποιείται κανονικά και εμείς το βοηθάμε καθημερινώς με τα μυαλά που κουβαλάμε. Από τις οικές, ο Στέφανος.
1: Τι λέει τώρα αυτός εδώ?
0: Η Νικολέτ.
1: Δεν ασχολείστε με τα social, δεν είναι δυνατόν να αφήνετε έξω. Παιδιά, μην βάζετε τελείες όπου να είναι. Άμα δεν ξέρετε να γράφετε και εμένα, μην γράφετε μηνύματα. Και εγώ δεν ξέρω να γράφω στον υπολογιστή, αλλά προσέχω. Να σας προσβάλλουμε πολύ άσχημα λόγια, Κυριάκο, σε παρακαλώ, κάνει κάτι με τα Ούγγανα. Ούγγανα υπάρχουν παντού, ρε παιδιά, τι να κάνουμε τώρα.
0: Τι να κάνω, τους κυνηγάτε στα.
1: Ξέρω εγώ, στα social media, βγαίνω από κάτω και απαντάω εγώ. Παιδιά, εντάξει, αφού δεν ασχολούμαι με αυτά έτσι κι αλλιώς.
0: Η Νικολέτα στέλνει καλημέρα, πρόεδρε, καλημέρα σε όλους εναπομείνατες σκεπτόμενους πατριώτες. Για άλλη μια φορά επιβεβαιώθηκες, είμαστε μαζί σου, την αγάπη και τη στήριξή μου από Αγία Τριάδα Θερμαϊκού.
1: Προσπαθώ να σας αποδείξω ότι δεν είναι αυτό που σας δείχνουν τα κανάλια, αυτό που συμβαίνει πραγματικά. Η ιστορία της Γκυλφόλ είναι η απάντηση. Τέλειος. Πάμε στα τηλέφωνα. 2, 10, 7, 10, 8, 000.
0: Α, δεν είχα τυπωμένο να το πω εγώ.
1: Όχι, άλλο λόγο. Για να πω και το ερώτημα. Πείτε μου, σας παρακαλώ. Έτσι, ερώτηση. Σας αρέσει που Τσίπρας, Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης σας έβαλα στην περιπέτεια και τώρα ο Τραμπ τα κονομάει? Ε, πληρώστε, κορόιδα. Πληρώστε, πληρώστε, πληρώστε, που λέει και στο χωριό μου. Πληρώστε. Και βασικά το μόνο που θέλω να μου πείτε, με το χέρι στην καρδιά, συγκροτημένα όμως, το ποστό που θα πάει η Νέα Δημοκρατία που θα πάρει και το ποστό που θα πάρει η Ελληνική Λύση. Και αν πραγματικά πιστεύετε τα υπόλοιπα υποκομματίδια, κομματίδια και δεν ξέρω τι άλλο του Μαξίμου, είναι για καλό ή για κακό. Τι ποσοστό θα πάρει η Ελληνική Λύση, τι ποσοστό θα πάρει... Ναι ρε παιδιά, πριν από λίγο το είπαμε ρε παιδιά. Τον ήθελα νεκρό. Ναι. Ναι, αυτό το είπαμε παιδιά προηγουμένως. Είναι άρθρα επί άρθρων, το αναφέρουν για τον κύριο Φράγκο, ότι τον έχουν οι Τούρκοι συμβόλαιο θανάτου. Σκοτώστε τον, λέει. Εντάξει. Κατά τα άλλα, πατριώτες είναι οι άλλοι. Ρε, πάμε στις γραμμές.
0: Η κυρία Βασιλική είναι η πρώτη στη τηλεφωνική γραμμή.
3: Ναι, καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα, βασικά... κυρία Βασιλική. Μια ανωτελεία μόνο μπορώ να κάνω ένα σχόλιο θέλω. Φανταστείτε να έβγαινε για τον Αυτιά ένα παρόμοιο δημοσίευμα και ένα συμβόλαιο εναντίον από τους Τούρκους. Όλα τα κανάλια θα το έπαιζαν από το πρωί για 5-6 μέρες. Βγαίνει για ευρωβουλευτή Έλληνα το δημοσίευμα αυτό, αλλά δεν ασχολείται κανένας. Πάμε. Ναι, κύριε Βασιλική.
3: Ναι, καλημέρα. Γι' αυτό πήρα. Γιατί το διάβασα σήμερα,
1: ναι,
3: στο Μέα Κούλπα και λέω δεν είναι δυνατόν. Και το θέμα δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο τον ευρωβουλευτή. Το θέμα είναι ότι απειλείται χριστιανικός πληθυσμός. Δηλαδή, κάθε φορά που αυτοί θα τους έρχεται κάτι τέτοιο στο νου, δηλαδή δεν είναι απλό το θέμα. Και θα ήθελα να το δείξετε και στο ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν είναι μόνο θέμα για το πρόσωπο του βουλευτή και το θέμα για τις παρατάξεώς μας. Το θέμα είναι γενικότερα. Αφορά τους χριστιανικούς πληθυσμούς, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στον κόσμο.
1: Ρε παιδιά, εδώ υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι υπερασπίζονται την πολιτική Μπάρακ, που ήταν ο άνθρωπος που άφησε τον Ζοζολάνη στη Συρία να σφάζει τους χριστιανούς. Ο Μπάρακ είναι ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία. Και εναντίον της Κύπρελη Φόη. Μην φόλη, εντάξει, πώς την Κυρφόη, πώς την αυτήν. Εντάξει, τι να συζητάμε.
3: Δέχεται κάτι τέτοιο που αντιαθετυπώνει τέτοια άποψη, ας πούμε. Δεν το δέχομαι εγώ. Με προσβάλλει και σαν Ελληνίδα και σαν άνθρωπο, έτσι.
1: Όλοι τους Έλληνες. Όλους τους Έλληνες, αλλά ποιοι είναι Έλληνες πλέον?
3: Τι να πω. Αναφορικά με το ερώτημα που θέσατε, θεωρώ ότι αν θα πάρει κανένα 16-17 η Νέα Δημοκρατία, θα είναι με το ζόρι. Μάλλον αν θα πάρει τίποτα παραπάνω θα είναι με ενοχεία, έτσι, κλασικά. Δεν πιστεύω δηλαδή αυτός ο άνθρωπος ότι... Δηλαδή, εάν πάρει ό,τι πάρει παραπάνω θα είναι με ενοχεία και αν κυβερνήσει, είμαστε όλοι για ψυχιατρία, είμαστε άρρωστοι, δεν υπάρχει
1: περίπτωση. Βασιλική μου, να σε βοηθήσω, θέλεις, για να καταλάβεις.
3: Ναι, ναι.
1: Γιατί... Είναι περίπου 400.000 άνθρωποι που πήραν παράνομες επιδοτήσεις στη χώρα μας.
0: Μάλιστα. Και θα τις ξαναπάρουν, φέτος.
1: Περίμενε, ρε παιδάκι μου, εσύ. Μην βιάζεσαι. Και συνεχίζουν να παίρνουν και φέτος. 400.000 οικογένειες από τρεις σταυρούς, να σου πω εγώ, είναι 1.200.000 ψηφοφόροι. Κατανοητό.
3: Έτσι να πω, μετά είμαστε όλοι πουλημένοι. Τότε δεν είναι
1: τέτοια. Νοθεία, έτσι γίνεται και έτσι ξεκινάει, Βασιλική μου, δυστυχώς. Δυστυχώς.
3: Τι να πω, εντάξει, είμαστε όλοι δηλαδή απαράδεκτοι. Αν επιτρέψουμε να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Μα δεν είναι επιτρέψουμε,
3: μάλλον,
1: σας είπα.
3: Αν γίνεται κάτι τέτοιο, δηλαδή η διαφθορά έχει προχωρήσει το κόκαλο, πρόεδρε.
1: Δεν υπάρχει, παιδιά, κόκαλο πλέον, να ξέρετε. Ούτε κόκαλο. Ούτε μεδούλη υπάρχει. Γι' αυτό και δεν είμαι αισιόδοξο, γιατί βλέπω τι γίνεται γύρω μας. Εντάξει, δεν είμαι πολύ αισιόδοξο. Το λέω ευθέως. Για τη χώρα, για το έθνος. Δεν είμαι. 400.000 γεννήτσαροι πήραν επιδότηση για ζωντανά και για χωράφια που δεν δικαιούνταν, αγαπητέ Παπαγιώργιο. Δεν τα δικαιούνταν. Πήραν όμως. Αυτοί ξαναπαίρνουν και φέτος. Τι θα ψηφίσουν αυτοί? Για πείτε μου εσείς. Πάμε στις γράμμες.
0: Ο κύριος Μιχάλης είναι ο επόμενος στο τηλέφωνο.
4: Γεια σου, πρόεδρε μου. Ο Θεός μαζί σου να είναι.
1: Πελάτης.
4: Μενοθεία Νέα Δημοκρατία 24, μενοθεία 12% Ελληνική Λύση. Αν δεν υπήρχε νοθεία, θα έπρεπε πάνω από 20, κατά τη γνώμη μου. Πολεμάς μόνος σου, πρόεδρε, ενώ όλα αυτά που κάνεις για την πατρίδα δεν μπορεί να σε φτάσει κανένας.
1: Να σε καλά.
4: Αλλά
1: να σε
4: ήθελα
1: καλά.
4: Να σου πω ότι οι ψεράδες, οι μελισσοκόμοι και οι αγρότες, πρόεδρε μου, επειδή έχεις ψηλό IQ, τα ξέρεις καλύτερα από μένα, όλα αυτά τα χρόνια τι ψήφιζαν, πρόεδρε μου. Ναι, και αρκετοί από αυτούς θα ψηφίσουν πάλι τα ίδια.
1: Το ξέρω, Νέα Δημοκρατία, Τσίπρα και Πασόκ. Αυτό ψήφιζαν. Μια ζωή βολεμένη. Και κυρίως Νέα Δημοκρατία. Κυρίως οι συνδικαλιστές τους, παιδιά. Που είναι η Σάρα, η Μάρα και το κακό συναπάντημα. δεν είναι συνδικαλιστές που εκπροσωπούν τους ψαράδες, είναι κομματικοί συνδικαλιστές. Και τους συχαίνομαι, πραγματικά. Τους συχαίνομαι. Δηλαδή, συχαίνομαι τον κακό συνδικαλισμό, όχι τον συνδικαλισμό. Δεν γίνεται τον ρε Ανεστίδη, εσύ αγαπητέ μου, έτσι, στρουμπουλούτσικο, ωραία άνθρωπέ μου, να παίρνεις επί χρόνια επιδοτήσεις. Νόμιμα λες. Okay. Να σε οδηγεί ο Μητσοτάκης με νόμο του Σαμαρά στη δέσμευση των λογαριασμών σου και για φυλακή και ταυτόχρονα ο ίδιος να πηγαίνει με τον Σαμαρά. Εντάξει. Εντάξει ρε παιδιά. Και άμα δείτε τους υποψηφίους του Σαμαρά, πέφτω από την καρέκλα παιδιά. Είναι οι ίδιοι που σας κατέστρεψαν. Οι ίδιοι. Κάτι παλιοί υπουργοί, κάτι από τα παλαιοπολία του, ξέρω εγώ, στο Ψηρήπια και πέρα στα παλαιοπολία, τους βρήκε από εκεί, τους κάνει πάει. Δηλαδή, γιατί έχουν το πελατολόγιο τους. Δεν είναι ότι θα σώσουν, έχουν τα πελατάκια τους. Τους εξυπηρετήσαν 5-6 χιλιάδες ψηφοφόρους, θα ξαναρθούν σε εμάς, σου λέει αυτοί. Έτσι πάει το σύστημα. Μιλάμε για κοτσαμπασισμό. Εδώ έχουμε προκρήτους, προεστούς. Τι να συζητάω, πάμε στις γραμμές.
0: Η κυρία Ξένια είναι η επόμενη στο τηλέφωνο.
5: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
5: Σε όλο το team.
1: Ακούμε.
5: Θέλω να σας μιλήσω μέσα από το λόγο του Θεού, πρόεδρε.
1: Ναι.
5: Θα μου το επιτρέψετε.
1: Α, είστε μοναχοί, τι είστε.
5: Τίποτα, είμαι μια απλή χριστιανή ελεημένη του Θεού.
1: Ω, μια χαρά, μπορείς να σας ακούσουμε.
5: Λοιπόν, ακούστε τι λέει, πρόεδρε μου, ο λόγος του Θεού, που είναι το ναι και το αμήν. Μην εκδικείτε αυτούς. Δώτε τόπο στην οργή. Η εκδίκηση ανήκει σε μέ, λέει ο Κύριος. Εγώ θέλω κάμε ανταπόδοση. Και επειδή εσείς αυτό ευαγγελίζεστε, τη δικαιοσύνη του Θεού, και μας αυτό μας αγγίζει, δεν είμαστε εθεροβάμονες, περπατάμε σε αυτή τη διάσταση δια της πίστεως. Και επειδή άκουσα, πρόεδρε, ότι είστε απαισιόδοξος, αυτό μην το επιτρέψετε ποτέ. Δεν είναι ουδέ δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύος. Δια του πνεύματός μου του Αγίου, λέει ο Θεός, θα γίνει αυτό το έργο. Και ξέρετε κάτι, τι ακόμα λέει και τελειώνω. Οργή Θεού αποκαλύπτεται σε όσους κρατούν την αλήθεια εν αδικία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαλύεται. Μας το λέει ο Δανιήλ στο βιβλίο του. Εκείνο του να
1: μην μου ερμηνεύετε κείμενα ιερά. Είναι ερετικό, δεν ξέρετε. Είναι ερετικό. Μην το κάνετε αυτό, γιατί ακούω και πολλούς άλλους να ερμηνεύουν προφητείες και τα λοιπά. Μην το κάνουμε αυτό. Στην εκπομπή τουλάχιστον θα βρούμε κανένα μπαλά με το Σουρού, θα βγει κανένας Μητροπολίτης, θα μας πει και διάφορα περίεργα και θα κυνηγάνε πάλι εμένα, παιδιά. Δεν, φοβάμαι πλέον και τη σκιά μου, έτσι. Δεν είναι. Το είπα, λέω, είμαι απαισιόδοξος. Υπονοώντας κάτι πολύ απλό. Για τον νέο Έλληνα. Πάντα μιλώ για τον νέο Έλληνα. Ότι δεν μπορεί να γίνει Έλληνας ο νέο Έλληνας. Υπάρχουν όμως Έλληνες που σκέφτονται. Με αυτούς αισιοδοξώ ότι μπορούμε να πάμε ψηλά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Να είστε καλά, κυρία Ξένια, μου είπαμε. Να είστε καλά. Θέλει προσοχή όταν βγαίνουμε στο ραδιόφωνο, παιδιά. Μην βρω κανένα μπελά. Εγώ μην βρει το ραδιόφωνο κανένα μπελά. Τα πρόστιμα πέφτουν στην βροχή. Έλα.
0: Η κυρία Βυσαρία είναι επόμενη.
6: Ναι.
1: Γεια σας.
6: Γεια σας, κύριε Βελόπουλε.
1: Χαίρετε.
6: Εγώ δεν θα ασχοληθώ με την ερώτηση που είπατε.
1: Παρακαλώ.
6: Αλλά με το καυτό μας θέμα της στεγάσεως.
1: Α.
6: Εσείς το προσεγγίσατε, μπορώ να πω, αλλά όχι με απόλυτο τρόπο και αποτελεσματικό. Πρέπει...
1: Δώστε μας την ιδέα.
6: Θα σας πω μια ιδέα. 200 αδιάφθοροι δημόσιοι υπάλληλοι. Να αμολυθούν σε όλα τα υποθηκοφυλακία της Ελλάδος. Να γίνει καταγραφή μέχρι και της τελευταίας αποθήκης.
1: Δεν φτάνουν 200, να ξέρετε. Το έχουμε πει
6: όσα
1: πρόγραμμά μας, το γράφουμε.
6: Εγώ είπα ένα αριθμό.
1: Επιτρέψτε μου ένα λεπτό, γιατί καλά κάνετε και με διορθώνετε, αλλά στο πρόγραμμά μας το γράφουμε αυτό που λέτε για τα υποθηκοφυλακία. Ναι.
6: Α, το γράφετε. Δεν, ναι. Δεν το πειράζει.
1: Είναι μεγάλο, δεν απλά. Εγώ την κεντρική ιδέα καμιά φορά και το ξεχνάω αυτό.
6: Όχι,
1: με
6: το
1: αποθηκευτικό.
6: Το προείπα. Σωστά, έλεγα. Εγώ όσο μπόρεσα, σας παρακολούθησα.
1: Όχι για τα αποθηκοφυλακία, έχετε απόλυτο δίκιο. Εδώ έχουν γίνει πλούσιοι κάποιοι τύποι με μαϊμού χαρτιά. Αφήστε τα παιδιά. Το 10%, το μεταβιβάζω.
6: Να ολοκληρώσω, κύριε Βαρόπουλε. Αυτή λοιπόν, αφού γίνει καταγραφή, mm-hmm. να δοθεί ένα ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από το δικό μας προϋπολογισμό ένα ποσό, mm-hmm. να μην ανακατωθεί κανείς. Ένα ποσό. Αυτή όλη η οποία υπάρχει κρατική περιουσία ανήκει όλη στον ελληνικό λαό. Το κράτος, το αντιφάγκο, έχει φάει τον υδρότα και το αίμα του Έλληνα και της Ελληνίδας με διάφορους τρόπους. Άλλος γιατί χρώσταγε εφορία, άλλος για τα δάνεια, δεν ξέρω τι, και του παίρνει την περιουσία. Ανήκει πώς του ο πλούτος αυτός. Θα μπουν μέσα λοιπόν, θα βάλετε συνεργεία.
1: Παιδιά, ακούστε με ένα λεπτό. Είναι τόσο πολύ δέδαλο αυτό που μου λέτε. Θέλει χρόνο. Το ξαναλέω ακόμη μια φορά. Το πιο απλό απ' όλα είναι αυτό που τα κλειστά σπίτια. Το δεύτερο είναι με τη ΜΟΜΑ. Το τρίτο είναι με τα κίνητα που υπάρχουν από τους Δήμους. Μπορούμε να τα κάνουμε. Ας ξεκινήσουμε να βάζουμε τον κόσμο μέσα και τα υπόλοιπα γίνονται αργότερα. Μετά από την κοφυλακία. Το γράφουμε στο πρόγραμμά μας, σας λέω. Θέλω να το καταλάβετε αυτό. Νίκο μου, δεν είπα κάτι για σένα. Λέω γενικά εγώ δεν ασχολούμαι με τα social media και τις τελείες. Δεν κατάλαβα. Μου λες να τα βάλω εγώ με τα ούγκανα. Και τι πρέπει να κάνω, να τους κυνηγάω. Τα υπόλοιπα, εντάξει. Τι να πω, ξέρω εγώ. Εγώ δεν είπα. Για μένα, μορφωμένος δεν είναι αυτός που έχει πάρει πτυχίο. Μην μπερδεύεστε. Η μόρφωση είναι άλλο πράγμα. Έτσι και η εξειδίκευση γνώσεων είναι άλλο πράγμα. Ναι.
0: Η κυρία Μαρία είναι σήμερα γυναίκες.
7: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
7: Τι κάνετε, χαίρομαι που ξαναμιλάω μαζί σας.
1: Να είστε καλά.
7: Εγώ πιστεύω ότι θα φτάσετε το 60% κύριε Βελόπουλε και ο Τσίπρας με το Μητσοτάκη 5%.
1: Άλλο τι ελπίζετε και άλλο που μπορεί να πάμε.
7: Ναι, ναι. Το εύχομαι με όλη τη δύναμη της ψυχής μου.
1: Να είστε καλά.
7: Μην αποθαρρύνεστε και μην το βάζετε κάτω. Είμαστε δίπλα σας.
1: Να είστε καλά. Δεν είναι θέμα αποθαρρύνσεως. Είναι θέμα ότι κρίνω τον νεοέλληνα, σας λέω. Όχι τον Έλληνα. Ο νεοέλληνας δεν θέλει να ξυπνήσει. Τι να κάνω τώρα εγώ. Ο νεοέλληνας πάει και πιστεύει τα υποκομματίδια που ετοιμάζει η Νέα Δημοκρατία πάντοτε πριν τις εκλογές. Το είδατε και τις προηγούμενες εκλογές τι κάνανε. Και τι κάνουν στην πορεία που στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Τα ίδια θα κάνουν και τώρα. Δεν το καταλαβαίνετε. Μυαλό δεν βάζετε. Μυαλό δεν βάζετε. Αλλά όταν αρχίζει ο Μπούλης, ο Τσίπρας, γιατί Μπούλης είναι. Δεν έχει δουλέψει ποτέ. Να λέει βλάκα τον άλλο τον Μπούλη τον Ανδρουλάκη, γιατί και αυτό Μπούλης είναι. Δεν δούλεψε ποτέ. Και όλοι αυτοί μαζί να βρίζουν τον άλλο τον Μπούλη που είναι ο πρωθυπουργός, ο Μητσοτάκης. Έχετε ηγεσίες Μπούλιδων. Και κάποιους άλλους που το παίζουν πατριώτες και κάνουν μπούλινγκ στους υπόλοιπους πατριώτες κανονικούς. Βγάλετε τώρα άκρη σας. Έλα.
0: Ο κύριος Βασίλης είναι στο τηλέφωνο.
8: Ναι, μ' ακούτε.
1: Ναι.
8: Είχατε πει να πούμε για το Σπύρο. Και θέλω να σας κάνω το χατήρι.
1: Ναι.
8: Είναι από το Σπυρίς, γενική του Σπυρίδων, σημαίνει το ψάθινο καλάθι, το ψαροκόφινο, το κοφίνι. Σύμφωνα με αυτήν την άποψη, ο Σπυρίδων είναι αυτός που έχει και φτιάχνει ο Καλαθάς. Αυτό ήθελα να πω. Κοφινάς. Μένουμε λοιπόν στο Κοφινάς. Σπυρίδων, Κοφινάς. Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Έτσι είναι. Πάλε,
0: δεν το γνωρίζω.
1: Τιμολογία λέξεως. Εγώ ξέρω το Σπυρί. Τώρα πώς γίνεται, δεν ξέρω. Πιθανόν. Λοιπόν, τι έχουμε. Τελειώσαμε, ρε. Δεν τελειώσαμε. Έχει γραμμές.
0: Ένα τελευταίο.
1: Άντε να μην σου χαλάσουμε το χατήρι. Ναι.
0: Η κυρία Εφ είναι στο τηλέφωνο.
9: Ναι.
1: Ναι, κυρία Εφ μου.
9: Καλημέρα, κύριε Πρόεδρο.
1: Γεια σας.
9: Η Πρωθυπουργία δεν κληρονομείται από τον ένα στον άλλον να κληρονομείται. Διεκδικείται. Και πρέπει να αλλάξουν όλα, να αλλάξουν. Να φύγουν από τη μέση, γιατί η Ελλάδα καταστρέφεται. Την κάψανε. Δεν θα έχουμε ούτε ζέστη, ούτε χειμώνα. Θα μας πνίξουν τα νερά μόνο.
1: Συμφωνώ.
9: Αυτό ξέρω να πω.
1: Συμφωνώ.
9: Πρέπει να αγωνιστούμε. Εγώ στη διάθεσή σας. Ό,τι θέλετε, τηλεφωνώ μου το έχετε.
1: Μόνο...
9: Θα αγωνιστώ, γιατί σας αξίζει.
1: Και μόνο που το λέτε με τιμάει, πιστέψτε με. Να είστε καλά, αλλά όταν ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης αλλοαποκαλούνται βλάκες μέσω τρίτων ή δεύτερων κολλητών, φανταστείτε ποιος θέλει που επιλέγει τους βλάκες. Λέω τώρα. Ωραία, αυτό μ' άρεσε. Σου άρεσε, Αγιαντόπουλε. Να το πω στη Βουλή, ρε. Να το πω. Καλό. Εντάξει. Τα λέμε. Πρώτα ο Θεός. Αύριο θα προλάβω. Οριακά θα προλάβουμε και αύριο. Έτσι. Το βράδυ Κόντρα Channel, το τονίζω, το βράδυ Κόντρα Channel, αύριο πρωί-πρωί 8 η ώρα Αντένα, βράδυ 10 η ώρα είναι, έτσι, στο Κόντρα, σήμερα. Αύριο πρωί 8 η ώρα Αντένα, Χιώτη Παυλόπουλο. Αυτά και Πέμπτη Βουλή.
10: Τα ξαναλέμε.
1: Πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά με υγεία.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Συγκλονιστικές καταθέσεις στη δίκη για τα Τέμπη από τους γονείς του 23χρονου Κυπριανού Παπαϊωάννου. Η μητέρα του περιέγραψε την κατάσταση στην οποία παρέλαβε τη σωρό του, λέγοντας πως αντί να τον δίνει γαμπρό, τον έδινε νεκρό. Ο πατέρας του κατέθεσε ότι είδε παράξενα εγκάβματα και έντονη χημική οσμή, ζητώντας να διερευνηθεί τι προκάλεσε τη φωτιά και την έκρηξη. Ανέφερε επίσης ότι σε αντικείμενα του γιου του εντοπίστηκαν σύμφωνα με ανάλυση που επικαλέστηκε ξυλόλιο και τουλόλιο. Νέα στοιχεία για την τουρκική επιρροή στη Θράκη παρουσιάζει ρεπορτάζ τοπικού μέσου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, εκπρόσωποι μειονοτικών μέσων και συλλόγων από τη Θράκη συμμετείχαν σε εκδηλώσεις στην Άγκυρα με έντονο παντουρκικό περιεχόμενο και είχαν επαφές με τουρκικούς κρατικούς φορείς. Το ρεπορτάζ αναφέρεται επίσης σε ενεργό ρόλο του τουρκικού προξενείου Κομωτινής και καταγγέλει ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει αντιδράσει ουσιαστικά. Άστατος ημέρα ο καιρός στην Αττική, με έντονες νεφώσεις και βροχές που θα ενταθούν από το απόγευμα και κυρίως το βράδυ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους και βορειοανατολικούς, ενισχυόμενοι σταδιακά έως τα 5 μποφόρ το βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Oh!

Σήμερα έχουμε να πούμε πολλά για τη Μακεδονία, για τους Μακεδονομάχους, για τον Παύλο Μελά, γιατί σαν σήμερα πέθανε για να κρατήσει ψηλά τη σημαία, για να μπορέσει να συνεχιστεί ο μακεδονικός αγώνας, θυσιάστηκε για αυτή την πατρίδα. Και αντί σήμερα όλοι οι Έλληνες και οι πολιτικοί απατεώνες φυσικά να στέκονται σε στάση προσοχής ως ένδειξη τιμής και εκτίμησης, γυρνοβολάνε και πίνουνε φρέντο εσπρέσο. Διότι στην Ελλάδα οι περισσότεροι είναι αχάριστοι, φίλοι. Αχάριστοι. Εδώ θα μου πεις τώρα, κάποιοι θαυμάζουνε κάτι λαμόγια, κάτι τύπους που είναι όλη μέρα μαστουρωμένοι, που όλη μέρα τρέχουνε και κάνουνε συμφωνίες για να βγάζουν εκατομμύρια στην πλάτη του λαού. Αυτούς θαυμάζουνε. Τι θυσίασαν όλοι αυτοί για εμάς? Τίποτα. Ίσα ίσα κέρδισαν πολλά. Παρακολουθώ και τι γίνεται με όλους αυτούς τους Ισραηλινούς. Και φυσικά πολλοί ξεχνάνε το τι είχε γίνει στον Πόντο με τους Τούρκους. Ξεχνάνε. Και είδα και τον Αλβανό, τον Έντι Ράμα, ο οποίος πήγε και είπε στους Εβραίους ότι εμείς σας προστατέψαμε. Εμείς όταν ήρθανε οι Ναζί και μας είπανε δώστε τους Εβραίους και το χρυσό σας, τους είπαμε σας δίνουμε το χρυσό αλλά δεν σας δίνουμε τους Εβραίους. Και αυτή είναι η Αλβανία σήμερα. Αυτό είπε ο Έντι Ράμα. Προς τον Νετανιάχου, τον οποίο τον πένεψε, τον είπε τον Νετανιάχου ότι είναι ένας από τους καλύτερους ομιλητές παγκοσμίως. Και ότι είναι τιμή του που βρέθηκε εκεί μαζί του και κάτι τέτοιες τρέλες. Φυσικά αυτά δεν θα τα δείτε. Να σας τα στέλνουνε ή να σας τα προωθούνε ή να σας τα κοινοποιούνε ή να τα συζητάνε στα κανάλια. Ούτε θα σας πούνε ότι ανάμεσα σε όλους αυτούς εκεί πέρα έξω υπάρχουν και κάποιοι που δεν ξεχνάνε. Συγχαρητήρια θέλω να πω στον Εμμανουήλ Φράγκο, τον Ευρωβουλευτή. Εγώ σας έχω πει ότι στηρίζω ενεργά, γιατί είναι άξιος ο συγκεκριμένος, άξιος. Πήγε μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο και είπε «Οι Τούρκοι θα είναι πάντα βάρβαροι, θα είναι πάντα Μογγόλοι». Ρίμαξαν ό,τι βρήκανε μπροστά τους σε πολιτισμό. Μία χιλιετία, είπε μέσα στην Ευρωβουλή ο Εμμανουήλ Φράγκος, χολέρα, μία χιλιετία σκοτάδι για τους Τούρκους. Έξω από τα δόντια. Και ξέρετε σήμερα τι, είναι, τι είδηση υπάρχει? Το ότι έβγαλα ανακοίνωση και σχολιάσανε οι Τούρκοι ότι το συγκεκριμένο Ευρωβουλευτή, το συγκεκριμένο άνθρωπο, πρέπει λέει να τον πυροβολήσουν στους δρόμους. Υπάρχουν λέει τόσοι Τούρκοι στην Ευρώπη νέοι, οι οποίοι όταν θα το δούνε στον δρόμο πρέπει λέει να τον πυροβολήσουν. Άκου τώρα απειλή των Τούρκων. Γιατί πήγε ο Έλληνας μέσα στην Ευρωβουλή και είπε οι Τούρκοι θα είναι πάντα βάρβαροι και Μογγόλοι. Ας τολμήσουνε να πειράξουνε το συγκεκριμένο νέο, ο οποίος δίνει το δικό του αγώνα και είναι ο μοναδικός που δίνει αγώνα στην Ευρωβουλή. Ο μοναδικός. Ας τον πειράξουνε, να δούνε μετά τι θα γίνει. Να δεις πως θα αλλάξουνε τα πρόσωπα μέσα σε μια στιγμή. Αν τολμάνε ας κάνουνε. Εδώ θα είμαστε. Άκου εκεί, υπάρχουν τόσοι Τούρκοι στην Ευρώπη να τον πυροβολήσουν τον άνθρωπο. Γιατί με την αλήθεια. Και στον Πόντο, ληστεία. Και στη Μικρά Ασία, ληστεία. Γενοκτονία, κανονική. Σφάξανε, βιάσανε και κλέψανε ό,τι βρήκανε. Και πολιτισμό δεν είχανε. Δεν είχανε πολιτισμό, τίποτα δεν είχανε. Η Τουρκία ιδρύθηκε, ξαναλέω, το 1928. Και πήρε το όνομά της από τον Κεμάλ Ατατούρκ. Δεν υπήρχε πριν Τουρκία. Γιατί δεν κάνουνε τεστ DNA. Γιατί δεν κάνουν απογραφή οι Τούρκοι. Γιατί φοβούνται ότι μέσα στο αίμα τους κυλάει ελληνικό αίμα.
Μέσα από το δέρμα τους έχουν ελληνικό αίμα. Η άλλη μισή είναι Κούρδοι. Η άλλη μισή είναι Μογγόλοι. Φοβούνται να κάνουν τεστ DNA για απογραφή, γιατί ξέρουνε την αλήθεια. Την ξέρουνε. Αλλά όσο έχουμε ανθρώπους που κυβερνάνε και είναι ακατάλληλοι, όσο βλέπεις κάτι Τσίπρες, κάτι Μητσοτάκηδες, κάτι Ανδρουλάκηδες να βγαίνουν και να μην ξέρουν τι λένε και να ενδιαφέρονται μόνο για το ποιος θα αναλάβει τα κρατικά ταμεία για να τα ξεζουμίσει, αυτά θα έχουμε. Αυτά θα έχουμε. Να το ξέρετε.

0: Να βάλει λίγο τον Τσίπρα να τον ακούσουν. Δείτε εδώ ποιος κυβερνούσε την Ελλάδα και κάποιοι τον υποστηρίζετε ακόμα. Κάτι γλύφτες εφοπλιστών. Κάτι άλλοι περίεργοι που υποστηρίζουν το Μητσοτάκη και την οικογένειά τους. Έχουν διαλέξει όλοι στρατόπεδα και η Ελλάδα καταστρέφεται. Η Ελλάδα τελειώνει. Βλέπω κάτι site που έχουν μετατραπεί όχι σε γλύφτες. Προσκυνητές. Μας και πάρουνε κάνα ευρώ. Βάλε να ακούσουμε τον Τσίπρα. Βάλε εδώ τον Τσίπρα. Βάλε. Σήμερα θα σας πω για τον Παύλο Μελά για να συγκρίνουμε αυτόν εδώ που ξεπούλησε τη Μακεδονία με τον ήρωα που θυσίασε τη ζωή του για τη Μακεδονία. Δώσ' τον άρε τον Τσίπρα. Απ' την αρχή.
1: I don't know what Madame Merkel want to do. I don't know what Madame Merkel want to do, but I know what we want to do. We don't want Greece outside Europe. We don't want Greece outside Eurozone. We want Greece inside Euro and inside Eurozone. But I believe, we believe, that Madame Merkel put Euro and Eurozone in a big danger. But I don't know what Madame Merkel want to do. But I know what we want to do. We don't want Greece outside Europe.
0: Η Madame Merkel και outside Europe και... Ρε, δεν μας παρατάτε. Δεν μας παρατάτε με όλους αυτούς τους ηθοποιούς. Έρχεται κρύο, έρχεται πείνα, έρχονται κοινωνικές εξεγέρσεις. Έρχεται αστυνομοκρατία, έρχεται η ψηφιακή διακυβέρνηση. Παίζεται ένα παγκόσμιο παιχνίδι για να φτωχοποιηθεί η Ευρώπη. Τα λέγαμε χθες. Και βασικό ρόλο έχουν και οι Ρώσοι και οι Αμερικανοί και όλες οι υπερδυνάμεις και οι Ισραηλινοί. Δεν μου λέτε, θα μου απαντήσει κανένας, γιατί βγαίνουν και κάτι οι καθηγητές και δεν απαντάνε. Θα μου απαντήσει κανένας, γιατί οι Αμερικανοί δεν τελείωσαν τους Χούθης όταν το ζήτησε η Σαουδική Αραβία. Παρακαλούσε η Σαουδική Αραβία να τελειώσουν τους Χούθης. Γιατί δεν τους τελείωσε? Για να επιτίθονται στους ενεργειακούς δρόμους και για να μπορεί να ελέγχει την ενέργεια ολοκληρωτικά ο Τραμπ. Και αναρωτιέμαι πολλές φορές πού βρίσκουν όπλα οι Χούθης, οι Ινδιάνοι, πού βρίσκουν όπλα? Αυτό που έγινε στη Μέση Ανατολή, γιατί έγινε? Για να μην προμηθεύονται οι Ευρωπαίοι πετρέλαιο από εκείνες τις χώρες? Ο πόλεμος με τη Ρωσία, γιατί? Για να μην προμηθευόμαστε από τη Ρωσία πετρέλαιο? Δηλαδή ντε και καλά να είναι μονοπόλιο? Βάλτε το μυαλουδάκι σας να σκεφτεί. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Πρέπει να ξέρετε τι ακριβώς κάνουν όλοι αυτοί και ποιοι ευθύνονται που έφτασε η Ελλάδα εδώ που έφτασε. Μου βγάζουν τώρα την Κίμπερλι ότι φταίει αυτή και ότι γινόταν αυτό που γινότανε με κάτι εφοπλιστές και με κάτι επιχειρηματίες και τι? Εδώ ρε, οι δικοί μας έρχονται στη ΔΕΘ και πληρώνουμε 300.000 ευρώ το σπιτάκι του Υπουργείου σε προσωπικό φίλο του Παύλου Μαρινάκη. Τι νομίζετε, ότι η Κίμπερλι είχε ανάγκη από τα 100 χιλιάρικα? Ασχολούνται όλοι με την Κίμπερλι και με τα 100 χιλιάρικα, πόσα ήταν δεν ξέρω, και δεν ασχολούνται με τους άλλους που έχουν βγάλει δισεκατομμύρια. Πώς πήρε το δηληστήριο η αδερφή του Μητσοτάκη, μάθαμε ποτέ? Πού τα βρήκαν όλα αυτά τα λεφτά ρε παιδιά? Τι δουλειά κάνουνε? Τι δουλειά κάνουνε, για πείτε μας, γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει. Τι δουλειά κάνει δηλαδή η αδερφή του Πρωθυπουργού και μπορεί να αγοράσει ένα δηληστήριο στην Ιταλία με δισεκατομμύρια? Πού τα βγάλαν όλα αυτά τα λεφτά, αναρωτιέμαι. Έτσι εύκολα βγαίνουν τα δισεκατομμύρια? Έτσι εύκολα? Χαμπάρι όμως δεν πήρατε πότε η βενζίνη πήγε 2,30. Χαμπάρι δεν πήρατε πότε το πιτόγυρο πήγε στο 5 ευρώ. Χαμπάρι δεν πήρατε πότε ανέβηκαν οι τιμές? Και ακόμα που είστε, θυμάμαι όταν ξεκίνησε ο πληθωρισμός να έρχεται που σας έλεγα, έρχεται πληθωρισμός. Θα έχετε 10 χιλιάρικα στην τράπεζα και δεν θα έχουν την ίδια αξία. Παλιά παίρνατε 10 άλογα, τώρα θα παίρνετε 4. Και δεν καταλαβαίνατε και μου λέγατε, έλα μωρέ τώρα, θες να πολιτευτείς, θες να κατέβεις υποψήφιος. Και σας έλεγα, δεν θέλω να κατέβω υποψήφιος. Δεν πολιτεύομαι, προσπαθώ να σας εξηγήσω τι γίνεται. Αλλά όταν ο άλλος είναι κολλημένος, είναι κολλημένος. Τώρα θα μου πεις, οι τιμές σε όλα ανεβαίνουν, αλλά στα ψυχοφάρμακα πέφτουν οι τιμές. Μειώνονται οι τιμές. Τι ωραίο παιχνίδι. Να σας ρίχνουν όλους στα ψυχοφάρμακα, ε. Και εσείς να πέφτετε με τα μούτρα. Θέλει προσπάθεια, θέλει θάρρος, θέλει ψυχή να μπορείς να πας κόντρα στα προβλήματα, να στέκεσαι όρθιος και να τα αντιμετωπίζεις χωρίς ουσίες. Θέλει ψυχή και πρέπει να το προσπαθήσετε όλοι. Είχα πει στον εαυτό μου ότι καθημερινά θα σας διαβάζω μια κατάθεση ενός συγγενή θύματος από το έγκλημα των Τεμπών. Και θα το κάνω. Γιατί χθες διάβασα πολλές μαζεμένες, σήμερα θα διαβάσουμε και αύριο. Καθημερινά μια κατάθεση. Λοιπόν, θα ξεκινήσω σήμερα από την κατάθεση της κυρίας Σταυρούλας Καρίδη, που είναι η μητέρα του Δημήτρη. Λέει στην κατάθεσή της η κυρία Σταυρούλα Καρίδη: ο Δημήτρης είναι ο πρωτότοκος γιος μας. Ήταν 29 χρονών και είχε 5 χρόνια υπηρεσία στα τρένα. Ήταν μηχανολόγος μηχανικός. Αγαπούσε πάρα πολύ αυτό που έκανε. Μας έλεγε μόνο για τα ζητήματα καθυστερήσεων και κάποιους κινδύνους από τα δέντρα ή ότι πιθανόν χτυπούσανε κάποιο αγριογούρουνο με το τρένο. Ποτέ όμως ότι κινδυνεύει η σωματική του ακεραιότητα ή ότι υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης τρένων. Είναι μη διαχειρίσιμο από το ένα βράδυ ως το πρωί να πρέπει να ζήσεις για το υπόλοιπο της ζωής σου χωρίς το παιδί σου, χωρίς να φταίει σε τίποτα. Έκανε ό,τι μπορούσε, λέει, για να μειώσει την ταχύτητα. Έβγαιναν να δηλώνουν για τη φωτιά και την έκρηξη ότι οφειλόταν, λέει, σε κάποιο παράνομο φορτίο που μετέφερε το εμπορικό. Και ο κύριος Λακαφώσης και οι υπόλοιποι. Δεν ήταν όμως αυτοί οι υπεύθυνοι που κάηκαν τόσες ζωές. Με βάση το χαρακτήρα του Δημήτρη, δεν κατέβαζε κάτι που δεν ήταν δηλωθέν, λέει. Εξαιτίας αυτού και εξαιτίας της συκοφαντίας που δεχόμαστε όλο αυτό το διάστημα με τα βιτία είτε με τα πιτόνια, πρέπει να πω ότι δεν είναι υπεύθυνοι μηχανοδηγοί. Και μέσα στη Βουλή, λέει, υπήρχαν άνθρωποι που υποστήριζαν το παράνομο φορτίο. Βιώναμε, λέει, τον θάνατο πολλές φορές. Και δεν δικαιολογούμε αν έκαναν λαθρεμπόριο. Από την πραγματομοσύνη, λέει, προέκυψε ότι δεν υπάρχουν, λέει, ίχνη εκτόνωσης αερίου και ουδεμία καύση υπάρχει στις δύο μηχανές. Αυτό το είπε ο Άγγελος Μασάλης, ο πατέρας του Δημήτρη, του μηχανοδηγού της εμπορικής. Και τώρα πάμε και στη μάνα. Είμαστε, λέει, 3,5 χρόνια από το ατύχημα και αυτά τα δύο παιδιά, η πλειοψηφία του κόσμου δεν γνωρίζει ποια είναι. Πώς λέγονται, ότι έχουν και αυτά γονείς, ότι ήταν και αυτά παιδιά. Αντιμετωπίστηκαν μέχρι τώρα ως εμπορικό. Ποτέ δεν ξεχωρίστηκαν οι εργαζόμενοι, τα δύο παιδιά που ήταν στο τιμόνι, ώστε να συμπεριληφθούν μαζί με τα υπόλοιπα θύματα. Προσπάθησαν να παρουσιάσουν, λέει, μικρολαθρεμπόριο μεταξύ πιτσιρικάδων. Έτσι βγήκαμε μπροστά, λέει, ζητήσαμε πραγματομοσύνη. Τα παιδιά μας ανασύρθηκαν αρτιμελή, άκαυτα, πλήρως αναγνωρίσιμα. Δεν ήταν καμένα ούτε αυτά, ούτε οι μηχανές, ούτε οι φορτάμαξες. Λένε οι γονείς. Ναι. Όντως, κανένας δεν έχει ασχοληθεί με αυτά τα παιδιά. Και τα περνάνε στον ντούκου, γιατί ήταν οι εργαζόμενοι. Αλλά ακόμα δεν έχω πάρει απάντηση. Και καλό και την κυρία Σταυρούλα Καρίδη και τον κύριο Άγγελο Μασαλή να μου πούνε τη δική τους άποψη για το τι ήταν τελικά όμως αυτή η τεράστια πυρόσφαιρα και για το τι ήταν τελικά αυτό που απανθράκωσε 28-27 ανθρώπους. Καταλαβαίνω ότι με την κατάθεσή τους πονάνε για τα παιδιά τους και είναι πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό. Και εμείς στεκόμαστε δίπλα τους σε κάθε συγγενή που πονάει και βλέπει τα πράγματα από τη δική του οπτική γωνία. Εννοείται και ζητάμε δικαίωση για όλους και για τους μηχανοδηγούς και για τους ανθρώπους και για όλους. Αλλά η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί. Και πρώτα απ' όλα πρέπει να ακούμε τους αυτόπτες μάρτυρες. Οι οποίοι αυτόπτες μάρτυρες και όσοι ήταν σε αυτό το τρένο μιλάνε για χημικά εγκάβματα, μιλάνε για χημικά νέφη, για σύννεφα, μιλάνε για πράγματα που παρέλαβαν, που βρωμούσαν, σαν να ήταν σε κάποιο υλικό καθαριστηρίου. Αυτά δεν γίνεται να τα προσπεράσουμε. Αυτά δεν γίνεται να τα προσπεράσουμε. Χθες δεν φορούσα την μπλούζα του ΠΑΟΚ. Χθες φορούσα την μπλούζα του Ποντιακού. Αλλά είστε τόσο τυφλοί που δεν είδατε καν την μπλούζα φορούσα. Την μπλούζα Ποντιακού της Νέας Άντας φορούσα χθες. Δεν ήταν η μπλούζα του ΠΑΟΚ. Τόσα ξέρετε, τόσα λέτε όμως. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Χθες για το ποδόσφαιρο, θα σου πω για το ποδόσφαιρο. Που κάθεστε και μαλώνετε μεταξύ σας και βγαίνουν και κάτι δίδεν γνώστες και μας λένε για το ποδόσφαιρο και για την ομάδα που έχασε. Ρε, όλα στη μένα είναι. Κάποιοι κόβουν εκατομμύρια, δηλαδή δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Πόσο ακόμα θα ήθελα ότι φλείτε. Είναι όλα στη μένα. Από αυτό το μάτς τώρα χθες, πόσο το δίνει, εγώ δεν ασχολούμαι με τον τζόγο. Πόσο το έδινε ανατροπή. Ποιος μου λέει εμένα ότι κάποιοι δεν ήξεραν ότι θα λύσει τόσο το σκορ. Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν παίχτηκαν τόσα λεφτά σε Ινδίες και Κίνες για, κάποιοι, για να γίνουν κάποιοι ζάμπλουτοι. Ρε, είναι δυνατόν να μαλώνετε ακόμα για τις ομάδες. Τι να πω, μεγάλοι άνθρωποι είστε. Μεγάλοι άνθρωποι είστε, δεν μπορείτε ούτε αυτό να καταλάβετε. Είναι φοβερό, φίλοι μου, είναι φοβερό, έχουμε μπλέξει. Έχουμε μπλέξει, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Ο καθένας με τον πόνο του να βρει κάπου να ξεσπάσει. Να βρει κάπου να πει όσα δεν μπορεί να πει εκεί που πρέπει. Και λέει και βρίζει και φωνάζει και κάνει και ράνει. Απίστευτο. Απίστευτο. Ο καθένας στον κόσμο του. Ξέχασα και τι έλεγα με αυτά που γράφετε. Για τα Τέμπη λέγα. Πρέπει να συμβαδίζουμε με την αλήθεια. Εγώ να ακούσω ό,τι έχει να πει ο καθένας, αλλά κάποιος να μου εξηγήσει τι ήταν η πυρόσφαιρα, γίνεται. Κανένας δεν μου εξηγεί. Κανένας δεν λέει σε αυτούς τους γονείς που κλαίνε, που τα δικά τους παιδιά ή δικοί τους συγγενείς απαθρακώθηκαν. Για ποιο λόγο κάηκαν. Εδώ άλλος σου λέει, επέζησε το δικό μου παιδί από τη σύγκρουση. Αλλά κάηκε. Γιατί κάηκε, πείτε μου. Γιατί απαθρακώθηκε. Για ποιο λόγο. Αυτό είναι το τεράστιο ερωτηματικό. Λοιπόν, πάμε λίγο για τη Μακεδονία και τον Παύλο Μελά, γιατί δεν θέλω να χάσω χρόνο και να μην πω πράγματα. Πολλοί έχετε ακούσει το όνομα Παύλος Μελάς και δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας και τον Γύρο Χαρανίδη, ο οποίος θα μας κάνει και μια τεράστια ανάλυση για το πρόσωπο αυτό και θα μας πει πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Πολλοί στην Ελλάδα έχετε ακούσει το όνομα Παύλος Μελάς, λίγοι όμως ξέρετε τι πραγματικά έκανε αυτός ο άνθρωπος και τι πραγματικά κατάφερε. Γιατί η ζωή και η δράση του κανονικά θα έπρεπε να έχουν γίνει ταινία. Μιλάμε για μία από τις πιο γνωστές προσωπικότητες της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Ένας άνθρωπος που πέθανε 34 ετών σε μία κρίσιμη περίοδο για τη Μακεδονία. Γιατί τότε η Μακεδονία, η περιοχή εδώ πέρα η ελληνική, βρισκόταν ακόμα υπό Οθωμανική κυριαρχία. Ο Παύλος Μελάς, ο οποίος γεννήθηκε στις 29 Μαρτίου του 1870 στη Μασαλία της Γαλλίας, σε μια εύπορη ελληνική οικογένεια που είχε εμπορική δραστηριότητα. Πατέρας του ήταν ο Μιχάλης Μελάς, επιχειρηματίας, που είχε και πολιτική παρουσία, γιατί διετέλεσε δήμαρχος Αθηναίων, και η μητέρα του ήταν η Ελένη Βουτσινά. Όταν ήταν παιδί ο Παύλος Μελάς, φίλοι μου, εγκαταστήθηκε η οικογένειά του στην Αθήνα. Μεγάλωσε σε μια εποχή κατά την οποία το ελληνικό κράτος είχε ακόμη πολύ μικρότερη έκταση από τη σημερινή. Η Μακεδονία, η Ήπειρος, η Θράκη και πολλά άλλα νησιά του Αιγαίου δεν αποτελούσαν τότε τμήματα του ελληνικού κράτους. Όπως σας είπα, ήταν υπό Οθωμανική κατοχή. Υπήρχε λοιπόν αυτός ο νεαρός Παύλος, ο οποίος επηρεάστηκε βαθιά από τις αντιλήψεις της εποχής. Για αυτήν την μεγάλη ιδέα είναι αυτό που λέω συγκεκριμένες φορές στην εκπομπή μου, για το όραμα, για τη μεγάλη Ελλάδα, για κάποιες ιδέες που θα έπρεπε να περνάνε στις νέες γενιές και για το πώς θα έπρεπε να επενδύσουμε στον κλάδο της παιδείας για να μπορούν αυτά τα παιδιά που μεγαλώνουν να ξέρουν την αλήθεια. Τι αντιλήψεις είχαν εκείνη την εποχή για τη μεγάλη ιδέα? Είχαν την επιδίωξη επέκτασης. Επέκτασης του ελληνικού κράτους σε περιοχές με ιστορικούς και πληθυσμιακούς δεσμούς με τον ελληνισμό. Έτσι. Φυσικά είχε και μια στρατιωτική εκπαίδευση, γιατί το 1886 εισήχθη στη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων. Αποφάσισε σε κάποια φάση να ακολουθήσει στρατιωτική σταδιοδρομία ο Παύλος Μελάς. Αποφύτησε το 1981 ως ανθυπολοχαγός του πυροβολικού και η επιλογή αυτή που έκανε είχε ιδιαίτερη σημασία, διότι ναι μεν προερχόταν από εύπορη οικογένεια και είχε τη δυνατότητα να ακολουθήσει και διαφορετική πορεία, αλλά επέλεξε ένα επάγγελμα συνδεδεμένο με τη στρατιωτική υπηρεσία, γιατί είχε στο μυαλό του αυτές τις εθνικές επιδιώξεις της εποχής. Απέκτησε λοιπόν γνώσεις οργάνωσης, γνώσεις πειθαρχίας, αλλά και γνώσεις διοίκησης. Είναι λες και προετοιμαζότανε για να δώσει αυτή την τεράστια μάχη που έδωσε. Και μην ξεχνάτε ότι υπήρχαν και ιδιαίτερες συνθήκες του ανταρτοπόλεμου που αντιμετώπισε αργότερα εδώ πέρα η περιοχή Μακεδονία. Παντρεύτηκε με την Ναταλία Δραγούμη το 1892. Ήταν η κόρη του Στέφανου Δραγούμη. Απέκτησαν δύο παιδιά, τον Μιχαήλ, γνωστό ως Μίκη, και τη Ζωή, που τη φώναζαν Ζέζα. Από αυτά τα χαϊδευτικά ονόματα των παιδιών του προήλθε και το ψευδώνυμο Μίκης Ζέζας, το οποίο το χρησιμοποίησε αργότερα στη Μακεδονία. Η αλήθεια είναι ότι η γυναίκα του έπαιξε χαρακτηριστικό ρόλο. Και όσοι έχετε διαβάσει, υπάρχει και αλληλογραφία που αποτελεί μια πολύ πολύτιμη ιστορική πηγή, επειδή αποκαλύπτει και την προσωπική πλευρά ενός ανθρώπου που κάποιοι τον έχουν σαν, ξέρεις, έτσι ένα στρατιωτικό σύμβολο, αλλά απ' την άλλη υπάρχει και ο άνθρωπος και η ψυχή. Της έστειλε, ας πούμε, κάτι μηνύματα που έλεγαν: «Χαίρομαι όταν σκέφτομαι ότι τα παιδιά μου μεγαλώνουνε στα λεπτά χεράκια σου». Διακρίνουμε λοιπόν σε αυτή την αλληλογραφία αγάπη για την οικογένειά του, μια αγωνία για τα παιδιά του. Είχε και κάποιους φόβους για τη σύγκρουση ανάμεσα στις οικογενειακές υποχρεώσεις και στη στρατιωτική του δράση, που θεωρούσε καθήκον του άνθρωπος. Αλλά συνέχιζε εκεί πέρα. Είχε στόχο. Το 1897 η Ελλάδα, που λέτε, πολέμησε εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο Παύλος Μελάς, ο τεράστιος, ο ήρωας, συμμετείχε στον πόλεμο ως αξιωματικός του πυροβολικού. Ξέρετε, ο πόλεμος κατέληξε σε στρατιωτική ήττα της Ελλάδας, γιατί ο ελληνικός στρατός παρουσίασε σοβαρές αδυναμίες στην οργάνωση, όπως έχει και σήμερα, αλλά παρουσίασε και σοβαρές αδυναμίες στην εκπαίδευση και στο συντονισμό. Όλο αυτό που έζησε ο Μελάς τον επηρέασε. Φυσικά, όπως και πολλοί άλλοι αξιωματικοί, απλά μιλάμε σήμερα για τον Μελά, διότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή. Βρέθηκε λοιπόν αντιμέτωπος με διάφορες εθνικές στρατιωτικές προσδοκίες, αλλά και με πολλά προβλήματα τα οποία στο μυαλό του είχε σκοπό να λύσει. Να πούμε επίσης ότι είχε συνδεθεί με την Εθνική Εταιρεία, μια μυστική οργάνωση αξιωματικών και πολιτών που προωθούσε αυτές τις ελληνικές εθνικές διεκδικήσεις. Και να πούμε ότι αυτή η ήττα του 1897, ναι μεν τον απογοήτευσε, αλλά δεν τον οδήγησε στην εγκατάλειψη. Αντίθετα, τα επόμενα χρόνια στράφηκε όλο και περισσότερο προς το μακεδονικό ζήτημα. Είναι λες και πορώθηκε. Και για να κατανοήσουμε τη δράση του Μελά, πρέπει να δούμε τι γινότανε γύρω από τη Μακεδονία το 1900. Γιατί στις αρχές του 20ου αιώνα, το μεγαλύτερο μέρος της γεωγραφικής Μακεδονίας, όπως σας είπα, άνοικε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά στην περιοχή ζούσαν πληθυσμοί διαφορετικών γλωσσών, θρησκειών και ταυτοτήτων. Ήταν οι Ελληνόφωνοι, ήταν οι Αλβανόφωνοι, ήταν οι Βλαχόφωνοι, ήταν οι Τουρκόφωνοι, ήταν οι Εβραίοι. Είχε διάφορες κοινότητες. Και βέβαια υπήρχαν και, υπήρχαν και οι ελληνόφωνοι οι οποίοι ήταν χριστιανοί, υπήρχαν και οι τουρκόφωνοι οι οποίοι δεν ήταν χριστιανοί, κάποιοι υποστήριζαν το Οικουμενικό Πατριαρχείο που είχαν ας πούμε έτσι έναν ελληνικό εθνικό προσανατολισμό, άλλοι συνδεόταν με τη Βουλγαρική Εξαρχία. Υπήρχαν πολλά εδώ πέρα. Και υπήρχε και αντιπαράθεση της Ελλάδας με τη Βουλγαρία. Διότι Ελλάδα και Βουλγαρία τότε επιδίωκαν να ενισχύσουν την επιρροή τους στη Μακεδονία. Και η σύγκρουση αρχικά δεν ήταν μόνο στρατιωτική. Εξελισσόταν και μέσα από σχολεία, εκκλησίες, κοινοτικές οργανώσεις, μέσα από δίκτυα τοπικών παραγόντων. Και ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η αντιπαράθεση ανάμεσα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και στη Βουλγαρική Εξαρχία που είχε ιδρυθεί το 1870. Είχαμε δηλαδή σοβαρά προβλήματα. Και φυσικά σταδιακά η σύγκρουση αυτή απέκτησε και ένοπλη μορφή. Διότι η Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση, η ΕΜΕΟ, αναπτύχθηκε εκείνο τον καιρό με στόχο την πολιτική αυτονομία της Μακεδονίας και της Ανδριανούπολης. Και μέσα υπήρχαν διαφορετικές πολιτικές τάσεις και ισχυρές βουλγαρικές εθνικές επιρροές. Όλα ξεκίνησαν από την εξέγερση του Ίλιντεν το 1903. Το καλοκαίρι του 1903, όταν ξέσπασε αυτό το χάος ενάντια στην Οθωμανική εξουσία, μια εξέγερση που καταπνίγηκε από τον Οθωμανικό στρατό και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, προκάλεσε θανάτους, προκάλεσε εκτοπισμούς, και φυσικά αυτά τα γεγονότα αύξησαν την ανησυχία στην Ελλάδα για το μέλλον της Μακεδονίας και ενίσχυσαν και την υποστήριξη προς αυτή την οργανωμένη ελληνική παρέμβαση. Και αυτό ήταν το ιστορικό περιβάλλον μέσα από το οποίο έδρασε ο Παύλος Μελάς. Και πήρε και την απόφαση να πάει στη Μακεδονία. Και η απόφαση του Μελά δεν ήταν ξαφνική. Διότι επηρεάστηκε από πληροφορίες που έφταναν στην Αθήνα για τις συνθήκες της Μακεδονίας και είχε επαφές και με ανθρώπους που ήταν ενεργοί στην περιοχή. Σημαντικό ρόλο φυσικά είχε ο Ίων Δραγούμης, ο οποίος ήταν αδελφός της συζύγου του και ήταν και διπλωμάτης. Σημαντικό ρόλο είχε και ο Μητροπολίτης Καστοριάς, ο Γερμανός Καραβαγγέλης. Ήρωες. Ο Μελάς, ξέρετε, πίστευε ότι η Ελλάδα έπρεπε να υποστηρίξει πιο ενεργά τις κοινότητες που συνδεόταν με τον ελληνικό προσανατολισμό. Και συμμετείχε σε αυτή την οργάνωση δικτύων υποστήριξης. Και αυτό ήταν πολύ δύσκολο, επειδή η Ελλάδα και η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν βρισκόταν τότε σε επίσημο πόλεμο. Αλλά οι Οθωμανοί κυνηγούσανε όποιον προσπαθούσε να ενεργοποιήσει την ταυτότητα των υπολείπων. Γι' αυτό και όλες οι επιχειρήσεις αυτές που σας περιγράφω πραγματοποιούνταν μυστικά και συχνά με ψευδόνυμο. Σας είπα το ψευδόνυμο ποιο ήταν. Οι πρώτες αποστολές του στη Μακεδονία το 1904 ήταν αρχικά το Φεβρουάριο και Μάρτιο, που συμμετείχε σε αναγνωριστική αποστολή Ελλήνων αξιωματικών στη Δυτική Μακεδονία, που σκοπός ήταν να εξετάσουν τις συνθήκες επιτόπου, να αξιολογήσουν τις τοπικές ένοπλες δυνάμεις και να συγκεντρωθούν κάποιες πληροφορίες για να δούνε κατά πόσο μπορούν να αντισταθούν. Μια αποστολή ιδιαίτερα επικίνδυνη, διότι όλοι αυτοί οι αξιωματικοί έπρεπε να κινούνται κρυφά. Και εκεί ανακάλυψε κιόλας ο Μελάς ότι ήταν περίπλοκη η κατάσταση. Πιο περίπλοκη από ό,τι μπορούσε να φανταστεί όσο ήταν στην Αθήνα. Διότι οι κοινότητες δεν είχαν όλες τον ίδιο προσανατολισμό. Υπήρχαν ανταγωνισμοί, υπήρχαν εγωιστές, υπήρχαν κάποιοι που θέλουν να είναι αρχηγοί, υπήρχαν κάποιοι φιλόδοξοι, κάποιοι φιλάργυροι. Ποιον να πρωτοεμπιστευτείς? Και εκεί δεν είναι επεξεγέλασε στους τοπικούς παράγοντες, γιατί υπάρχει ο φόβος αντιπίνων. Και υπήρχαν τότε και σοβαρές δυσκολίες επικοινωνίας. Αυτή ήταν η πρώτη αποστολή του λοιπόν. Η δεύτερη αποστολή του ήταν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, για σύντομο διάστημα, που προσπάθησε να δημιουργήσει κάποιες επαφές οι οποίες θα μπορούσαν να οργανώσουν περισσότερο κόσμο. Γιατί χρειαζότανε πολλοί άνθρωποι για να μπορέσουν να καταφέρουν αυτό που κατάφεραν. Δεν μπορούσε αυτό το εγχείρημα να στηριχθεί μόνο σε αξιωματικούς που ερχόταν από την Αθήνα. Χρειαζότανε ανθρώπους που γνώριζαν το έδαφος, τα μονοπάτια, τις κοινότητες, τις σχέσεις ανάμεσα στα χωριά και το που ακριβώς τα πολεμούσανε. Έτσι λοιπόν χρησιμοποιούσε, για να μην τον βρουν οι Οθωμανοί, το όνομα που σας είπα, Καπετάν Μίκης Ζέζας. Και οι αποστολές του είχαν συγκεκριμένους και πολλαπλούς στόχους. Να οργανώσει και να συντονίσει ελληνικά ένοπλα σώματα στη Δυτική Μακεδονία, να ενισχύσει το ηθικό κοινοτήτων που υποστήριζαν την ελληνική πλευρά, να δημιουργήσει σταθερά δίκτυα συνεργασίας και επικοινωνίας, να αντιμετωπίσει αντίπαλες ένοπλες οργανώσεις και φυσικά να συγκεντρώσει πληροφορίες και να ενισχύσει την ελληνική παρουσία στην περιοχή. Και η δράση του επικεντρώθηκε κυρίως στις περιοχές της Καστοριάς και της Φλόρινας. Γιατί εκεί ήταν ο πυρήνας. Εκεί ήταν ο πυρήνας. Ξέρετε, η ζωή ενός ένοπλου σώματος στη Μακεδονία τότε ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Οι άντρες κινούνταν τη νύχτα, ακολουθούσαν ορεινά μονοπάτια, χρειαζόταν κρυψώνες, χρειαζόταν τρόφιμα, πυρομαχικά, κάποιους αξιόπιστους οδηγούς. Υπήρχε συνεχώς ο κίνδυνος να εντοπίσουν μπροστά τους κάποια ομάδα του Οθωμανικού στρατού ή αντίπαλες ομάδες γενικά. Σκεφτείτε την κούραση, τις καιρικές συνθήκες, την αβεβαιότητα. Ο Μελάς είχε στρατιωτική εκπαίδευση. Υπήρχαν και άλλοι μαζί του όμως που δεν ήξεραν. Και τον εμπιστεύτηκαν και καλά έκαναν. Διότι διέθετε μεγάλη εμπειρία στη διοίκηση όλου του ανταρτικού σώματος εκείνης εποχής που βρισκόταν μέσα σε εχθρικό περιβάλλον. Πώς ακριβώς πέθανε όμως ο Παύλος Μελάς? Στις 13 Οκτωβρίου του 1904, και αφού δεν τον τιμά κανένας, θα τον τιμήσουμε εμείς ραδιοφωνικά για να ακούσει όλη η Ελλάδα και όλος ο κόσμος και όλοι οι Έλληνες που είναι συντονισμένοι ποιος ήταν και τι κατάφερε. Και θα σας πω ότι ο θάνατός του είναι το πιο δραματικό κεφάλαιο της ζωής του. Είναι όμως και ένα γεγονός για το οποίο υπάρχουν και διαφορετικές μαρτυρίες. Υπάρχουν όμως και αλήθειες που δεν έχουν αποκαλυφθεί. Επομένως πρέπει να ξεχωρίσουμε όσα γνωρίζουμε με αρκετή βεβαιότητα από τις λεπτομέρειες που παραμένουν αμφισβητούμενες. Στις 13 Οκτωβρίου του 1904 ο Μελάς και οι άνδρες του βρισκόταν στο χωριό Στάτιστα. Σιάτιστα, της περιοχής Καστοριάς. Το οποίο σήμερα ονομάζεται Μελάς. Στάτιστα. Κουρασμένοι οι άντρες του και ο ίδιος από τις συνεχείς μετακινήσεις, επέλεξαν να ξεκουραστούν. Οι άντρες φυσικά Οι άντρες φυσικά φιλοξενήθηκαν σε σπίτια του χωριού. Ο Μελάς βρισκόταν σε μια οικία που συνδέεται στις αφηγήσεις με τον ιερέα Καντζάκη. Ξέρετε, αυτή η παραμονή στο χωριό τους, εκεί, στην στο συγκεκριμένο σημείο, στο χωριό Μελάς σήμερα, είχε σοβαρούς κινδύνους. Διότι οι Οθωμανικές αρχές πληροφορούνταν για την παρουσία ένοπλων δυνάμεων και μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να στείλουν κάποιο στρατιωτικό απόσπασμα. Και αυτό έγινε. Έφτασε μια πληροφορία στις Οθωμανικές αρχές, σύμφωνα με τις ιστορικές αφηγήσεις. Ο Μήτρος Βλάχος, αντίπαλος οπλαρχηγός που συνδεόταν με τις βουλγάρικες ένοπλες οργανώσεις, συνέβαλε φυσικά στην αποκάλυψη της παρουσίας του ελληνικού σώματος. Ορισμένες αφηγήσεις, για να το πούμε και αυτό, αναφέρουν ότι παραπλάνησε τους Οθωμανούς ώστε να πιστέψουν πως καταδίωκαν διαφορετική ένοπλη ομάδα, γιατί δεν γνωρίζουμε με απόλυτη βεβαιότητα κάθε λεπτομέρεια αυτής της πληροφόρησης. Ωστόσο είναι σαφές το ότι το Οθωμανικό στρατιωτικό απόσπασμα έφτασε στη Στάτιστα, στο σημερινό χωριό Μελάς, και εντόπισε τους άντρες του Μελά. Έτσι. Φυσικά ξέσπασε ανταλλαγή πυροβολισμών. Ο Μελάς και οι άντρες του βρέθηκαν σε μια εξαιρετικά δύσκολη θέση, επειδή ήταν περιορισμένοι σε ένα κατοικημένο χωριό, ενώ οι στρατιώτες είχαν τη δυνατότητα να περικυκλώσουν τις εξόδους. Και κατά τη διάρκεια της προσπάθειας διαφυγής, ο Μελάς δέχθηκε πυροβολισμό στην περιοχή της μέσης και της κοιλιάς. Το τραύμα ήταν πολύ σοβαρό, αν και οι σύντροφοί του προσπάθησαν να το μεταφέρουν σε ένα προστατευμένο σημείο. Δεν υπήρχε στην περιοχή οργανωμένη ιατρική βοήθεια και η κατάστασή του ήταν κρίσιμη. Πέθανε το ίδιο βράδυ σε ηλικία 34 ετών. Ποιος τον πυροβόλησε? Εδώ υπάρχει ένα σημαντικό ιστορικό ερώτημα, γιατί υπάρχουν δύο βασικές εκδοχές. Η πρώτη εκδοχή λέει ότι τον πυροβόλησε ένας Οθωμανός στρατιώτης. Και αυτή είναι η παραδοσιακή αφήγηση. Δηλαδή ότι πέθανε από εχθρικά πυρά την ώρα που προσπαθούσε να διαφύγει. Άλλοι λένε ότι υπάρχει περίπτωση να ήταν και ένας τυχαίος πυροβολισμός από σύντροφό του. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Αλλά πρέπει πάντα να αναφέρουμε όλες τις πηγές για να μην παρεξηγηθούμε, διότι υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές. Τώρα τι έγινε την ώρα που πέθαινε? Θέλετε να σας πω ποια ήταν τα τελευταία του λόγια? Ή θα τα αφήσω για το τέλος αυτό? Θα τα αφήσω για το τέλος. Γιατί ξέρω ότι είστε περίεργοι και θέλω να μείνετε εδώ στη ραδιοσυχνότητα να ακούσετε τι είπε πριν πεθάνει. Πρώτα θα πω ότι η ιστορία δεν τελείωσε με το θάνατό του, φίλοι μου. Διότι τοπικοί υποστηρικτές του, σύντροφοί του και πολλοί άλλοι προσπάθησαν να εμποδίσουν την αναγνώριση της ορού από τις Οθωμανικές αρχές. Ο λόγος ήταν ότι ο Μελάς ήταν εν ενεργεία αξιωματικός του ελληνικού στρατού που δρούσε μυστικά σε Οθωμανικό έδαφος. Και αν γινόταν η ταυτοποίηση, μπορούσε να προκαλέσει διπλωματικές συνέπειες. Αρχικά το σώμα του το θάψανε πρόχειρα στη Στάτιστα. Κατά τη μεταγενέστερη προσπάθεια μεταφοράς του, οι πηγές λένε ότι σωρός αποκεφαλίστηκε, ώστε να μεταφερθεί κρυφά η κεφαλή του. Η κεφαλή όντως μεταφέρθηκε και τάφηκε στο Πισοδέρι, ενώ το υπόλοιπο σώμα συνδέθηκε με την ταφή του στην Καστοριά. Αργότερα τα λείψανά του βρέθηκαν μαζί στην Καστοριά, που βρίσκεται και ο τάφος του. Όλα αυτά που περιγράφω, καταλαβαίνετε από αυτά που ακούτε ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερο σκληρό περιστατικό και ότι δεν το κάνανε από ασέβεια, αλλά διότι υπήρχαν συνθήκες μυστικότητας και φόβου εκείνη την περίοδο. Τι κατάφερε όμως ο Μελάς, ο Παύλος Μελάς, ο ήρωας? Κατάφερε την ενίσχυση της ελληνικής ένοπλης οργάνωσης. Κατάφερε να ξεκινήσει τον μακεδονικό αγώνα, διότι βοήθησε να συνδεθούν ελληνικά ένοπλα σώματα, τοπικοί υποστηρικτές και οργανωτικά δίκτυα στη Δυτική Μακεδονία. Κατάφερε να ενωθούνε, χρησιμοποιώ τη λέξη γιατί μου αρέσει η ενότητα, τοπικοί παράγοντες, οπλαρχηγοί, κληρικοί και οργανώσεις κόντρα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είχαμε λοιπόν μια συστηματική και συντονισμένη ελληνική παρουσία. Δεύτερο επίτευγμα, η κινητοποίηση της ελληνικής κοινής γνώμης, διότι ο θάνατός του έγινε γνωστός στην Αθήνα λίγες μέρες μετά από το γεγονός. Η είδηση προκάλεσε έντονη συγκίνηση, οι εφημερίδες δημοσίευσαν εκτενή ρεπορτάζ, οργανώσεις, κοινότητες και ιδιώτες απέστειλαν συλληπιτήρια μηνύματα, και αυτό τεκμηριώνεται και από το αρχείο του Στέφανου Δραγούμη, που έχει χιλιάδες έγγραφα και δημοσιεύματα. Κατάφερε την ενίσχυση της συμμετοχής αξιωματικών, διότι διψούσαν για εκδίκηση για αυτό που έγινε, και τα επόμενα χρόνια περισσότεροι Έλληνες αξιωματικοί και θελοντές συμμετείχαν σε αυτά τα ένοπλα σώματα. Από όλη την Ελλάδα, ανάμεσα στις γνωστές μορφές της περίοδου ήταν και ο Τέλος Άγρας, ο Κωνσταντίνος Μαζαράκης, ο Γεώργιος Τσόντος. Υπήρχαν κινητοποιήσεις μόνο και μόνο για τον Παύλο Μελά. Δηλαδή ο θάνατός του λειτουργήσε ως σημαντικός παράγοντας για να κινητοποιηθούν και οι υπόλοιποι. Ο Μελάς όμως κατάφερε και κάτι ακόμα. Δημιούργησε ένα ισχυρό ιστορικό σύμβολο. Διότι η προσωπική του ιστορία είχε χαρακτηριστικά που συγκίνησαν την ελληνική κοινωνία. Ήταν νέος, ήταν παντρεμένος, ήταν πατέρας δύο παιδιών, προερχόταν από εύπορη οικογένεια και παρόλα αυτά επέλεξε να συμμετάσχει προσωπικά σε μια επικίνδυνη αποστολή για την πατρίδα. Ξέρετε, η εικόνα του αξιωματικού που άφησε την οικογένειά του, τα λεφτά και ό,τι είχε και δεν είχε και πέθανε στη Μακεδονία, απέκτησε τεράστια συμβολική δύναμη. Γι' αυτό η μνήμη του διατηρήθηκε και μέσα από βιβλία, ποίηματα, φωτογραφίες, σχολικές αφηγήσεις και φυσικά και δημόσια μνημεία. Επηρέασε και την πολιτική, την ελληνική πολιτική για τη Μακεδονία. Διότι η δράση και ο θάνατός του συνδέθηκαν με την ενίσχυση της ελληνικής πολιτικής. Και φυσικά μετά δεν γινόταν να κάνουν πίσω. Θέλανε την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας. Η Μακεδονία είναι ελληνική, δεν το συζητάμε. Και αυτό πραγματοποιήθηκε το 1912 με το 1913 κατά τους Βαλκανικούς πολέμους. 8 χρόνια μετά το θάνατό του δηλαδή. Αυτός συνδέεται με μία σημαντική λέξη. Έναυσμα. Μπορεί να μην ζούσε όταν απελευθερώθηκε ολοκληρωτικά η Μακεδονία, αλλά ο Παύλος Μελάς ήταν η αιτία. Και ήτανε ένας από τους πολλούς που ξεκίνησαν αυτή την ελληνική προσπάθεια και στην τελική τα κατάφεραν. Χάθηκαν πολλοί, θυσιάστηκαν πολλοί για το μακεδονικό αγώνα. Αλλά ο στόχος ήταν συγκεκριμένος και τα κατάφεραν και είναι ήρωες όλοι αυτοί που πέσανε. Ήρωες της Ελλάδας. Ήρωες. Αν πάτε σε αυτό το χωριό, στο χωριό Μελάς, θα βρείτε και το αρχείο του Παύλου και της Ναταλίας Μελά στο μουσείο της περιοχής. Θα βρείτε και προσωπικές επιστολές. Θα βρείτε πολλά. Φυσικά πολλά μπορείτε να βρείτε και στο μουσείο Μπενάκη. Και στο αρχείο του Στέφανου Δραγούμη. Και σε άλλες πηγές, αν ψαχτείτε. Λοιπόν, τα τελευταία του λόγια, ξέρετε ποια ήτανε. Τα κράτησα για το τέλος. Λοιπόν, τα τελευταία του λόγια ήτανε: «Δεν θέλω να κλαίτε για εμένα. Θέλω να είστε υπερήφανοι». Και όσο ξεψυχούσε, σύμφωνα με τη μαρτυρία του συναγωνιστή του, του Λάκη Πύρζα, είπε: «Το σταυρό που φοράω θέλω να τον δώσει στη γυναίκα μου για να τη φυλάει. Και στο Μίκη θέλω να δώσει το ντουφέκι μου και να τους πεις πως έκανα το καθήκον μου». Αυτός ήταν ο ήρωας Παύλος Μελάς. Ένας άνθρωπος ο οποίος θυσίασε τη ζωή του για τη μεγάλη Ελλάδα, για τη Μακεδονία, για να εμφανιστούν μετά από πόσα χρόνια αυτοί οι πολιτικοί τσαρλατάνοι που μας το παίζουν ιστορία και τρέχουν να βάζουν υπογραφές για ένα χειροκρότημα και για κάποια λεφτάκια. Αυτοί οι πολιτικοί τσαρλατάνοι οι οποίοι έχουν φάει δισεκατομμύρια και δεν έχουν δώσει όσα λεφτά χρειάζονται για να τιμήσουν τουλάχιστον αυτόν τον άνθρωπο και άλλους που θυσιάστηκαν για την Ελλάδα, έτσι. αυτοί οι τύποι που δεν σεβάστηκαν τους ήρωες, που δεν σεβάστηκαν όλους αυτούς που θυσιάστηκαν. Και εσείς έρχεστε να μου πείτε τι, ότι αυτοί θα σώσουν την Ελλάδα, αυτοί την ξεπουλάν την Ελλάδα. Και το λέμε καθημερινά και δεν το καταλαβαίνετε. Τι είστε, στρουθοκάμιλοι είστε? Βάζετε το κεφάλι μες στο χώμα και νομίζετε ότι θα κρυφτείτε πίσω από το δάχτυλό σας? Συμφεροντολόγοι, τολμάτε να χειροκροτάτε αυτούς που πρόδωσαν και πραγματικά είναι ντροπιαστικό. Δεν εκτίμησαν όλους τους Έλληνες που θυσιάστηκαν. Βάλ το εμβατήριο για να κλείσουμε και τραγούδι για τη Μακεδονία. Το εμβατήριο του Παύλου Μελά. Οι ήρωες δεν πεθαίνουν ποτέ. Ο ελληνικός λαός θυμάται. Θυμάται όλους αυτούς οι οποίοι βάλανε στο πλάι τον εγωισμό, τη φιλαργυρία, τη φιλοδοξία και τη φιλιδονία τους

Όλα αυτά θα έπρεπε να διδάσκονται στα ελληνικά σχολεία. Κάτι τέτοιες μέρες θα έπρεπε να κάθονται όλοι προσοχή. Γυρίστε την πλάτη σε όσους παίρνουν διχόνια. Μόνο ενωμένοι μπορούμε να κερδίσουμε.

Όταν το καταλάβετε, θα είναι αργά. Δεύτερη ώρα έρχομαι με τον πρόεδρο των Μακεδόνων να συζητήσουμε για τον Παύλο Μελά, να τιμήσουμε τον Παύλο Μελά με έναν δικό μας τρόπο και όπως μπορούμε. Μπας και ακούσουνε κάποιοι και αφυπνιστούνε. Μπας και ενεργοποιηθεί το μικρόβιο της επανάστασης μέσα τους. Μπας και μάθουνε να εκτιμάνε. Λοιπόν, θα κλείσω με τραγούδι εννοείται για τη Μακεδονία. Και όποιος λέει για τους Σλάβους γείτονες πράγματα, θα του απαντάτε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, γιατί είναι πάρα πολύ ανθέληνες πλέον. Υπάρχουν οι μακεδονικοί τάφοι. Υπάρχει η ιστορία των Μακεδόνων. Υπάρχουν τα τραγούδια και ολόκληρος ο πολιτισμός τους. Ας έρθουν αυτοί οι Σλάβοι να διαβάσουν τι γράφει πάνω στον τάφο, να τραγουδήσουν τα τραγούδια, αν μπορούνε, και να αναγνωρίσουν τι ακριβώς είχε συμβεί. Χάρισαν ακόμα και... Τι χάρισαν, την ξεπούλησαν. Ξεπούλησαν ακόμα και την ιστορία μας. Εκεί έχουμε φτάσει. Τραγουδάκι και πανέρχομαι, κόντρα στο σύστημα, καθημερινά, 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Ζητώστε το! Ζήτω οι ήρωες της Ελλάδας. Αθάνατος Παύλος.

0: ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Βαρύ κατηγορώ από τη μητέρα του Γεράσιμου Ιάσονα Γεωργιάδη, του μοναδικού επιζώντα από το πρώτο βαγόνι στα Τέμπη, που παραμένει σε κόμμα από το 2023. Το παιδί μου έχασε την κανονική του ζωή, τόνισε, ζητώντας απαντήσεις και δικαιοσύνη για όσα συνέβησαν. Με λόγια που συγκλονίζουν, αναρωτήθηκε δημόσια πώς ζουν οι υπαίτιοι αυτής της τραγωδίας, απαιτώντας παραδειγματική τιμωρία όσων αποδειχθεί ότι φέρουν ευθύνη. Νέα στοιχεία για την τουρκική επιρροή στη Θράκη παρουσιάζει ρεπορτάζ τοπικού μέσου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, εκπρόσωποι μειονοτικών μέσων και συλλόγων από τη Θράκη συμμετείχαν σε εκδηλώσεις στην Άγκυρα με έντονο παντουρκικό περιεχόμενο και είχαν επαφές με τουρκικούς κρατικούς φορείς. Το ρεπορτάζ αναφέρεται επίσης σε ενεργό ρόλο του τουρκικού προξενείου Κομωτινής και καταγγέλει ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει αντιδράσει ουσιαστικά. Ανοιχτό πλέον το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε δημόσιο ότι εξετάζει την αποπομπή της, δηλώνοντας πως δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Η εξέλιξη έρχεται μετά από σειρά καταγγελιών για τη συμπεριφορά και τις συναλλαγές της, τις οποίες η ίδια αρνείται, ενώ η υπόθεση εξετάζεται πλέον σε ανώτατο επίπεδο στην Ουάσιγκτον. Ισχυρή κακοκαιρία θα πλήξει τη χώρα έως την Πέμπτη με βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις ανέμους. Στην Αττική τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται από αργά το απόγευμα της Τρίτης έως το πρωί της Τετάρτης με αυξημένο κίνδυνο τοπικών πλημμυρών. Νέες απολογίες την ερχόμενη εβδομάδα για τους τρεις προσωρινά κρατούμενους στην υπόθεση της Μαρφίν. Οι δύο θα απολογηθούν στις 21 Οκτωβρίου και ο τρίτος στις 23, μετά την επέκταση του κατηγορητηρίου για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής ενέργειας και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων. Στο εδόλιο θα καθίσουν ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ακόμη 17 κατηγορούμενοι για τους 9 θανάτους στην Καρδίτσα κατά την κακοκαιρία Ντάνιελ το 2023. Η δίκη ορίστηκε για τις 18 Φεβρουαρίου του 2027 στο εφετείο Λάρισας, με κατηγορίες που αφορούν ανθρωποκτονία και πρόκληση πλημμύρας από αμέλεια. Στη διαδικασία αναμένεται να καταθέσουν περισσότεροι από 60 μάρτυρες. Νέες πιέσεις στην ελληνική οικονομία καταγράφει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, προβλέποντας πληθωρισμό 4,2% φέτος. Την ίδια ώρα, το κόστος στέγασης, τροφίμων και ενέργειας παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, περιορίζοντας την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Η εικόνα αυτή ενισχύει την κριτική προς την κυβέρνηση, καθώς μεγάλο μέρος των πολιτών εξακολουθεί να πιέζεται από την ακρίβεια. Σοκ προκαλούν τα στοιχεία από τη Γερμανία για εκατοντάδες γάμους με συμμετοχή ανηλίκων, ακόμη και κοριτσιών μόλις 11 ετών. Στο κρατήδιο Βάδης Βιτεμβέργης έχουν καταγραφεί 358 τέτοιες περιπτώσεις από το 2012, ενώ μόλις 8 γάμοι από αυτούς ακυρώθηκαν επίσημα. Πρόκειται για απαράδεκτες πρακτικές κακοποίησης παιδιών που δεν μπορούν να καλύπτονται πίσω από πολιτισμικές ή νομικές δικαιολογίες. Άστατο σήμερα ο καιρός στην Αττική, με αρκετές νεφώσεις και βροχές που θα ενταθούν από το απόγευμα και κυρίως το βράδυ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κοιμανθεί από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους και βορειοανατολικούς, ενισχυόμενοι σταδιακά έως τα 5 μποφόρ το βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Oh,

0: Κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτη καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο Μακεδόνων, τον κύριο Θεόδωρο Χαρανίδη. Καλησπέρα κύριε Χαρανίδη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα σε εσάς και στο κοινό σας.
0: Τι κάνετε κύριε Χαρανίδη, είστε καλά?
1: Δόξα τον κύριο και νομίζω και ο καιρός είναι ό,τι καλύτερο.
0: Σας αρέσει η βροχή.
1: Μας αρέσει να τηρούνται οι εποχές.
0: Σωστό. Είναι ωραία η βροχή. Νεράκι. Χρειαζόμαστε νεράκι.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα, κύριε Χαρανίδη, σαν σήμερα, δεν σας έβγαλα για να πούμε τον καιρό. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο ήρωας Παύλος Μελάς. Και θέλουμε έτσι να μας πείτε κάποια πράγματα.
1: Ευχαριστώ βασικά για την πρόσκληση. Αυτό που θέλω να επισημάνω, νομίζω το ζούμε όλοι, ίσως είχε ατονίσει για κάποιο διάστημα. Νομίζω ότι πρέπει να ενδυναμώσουμε περισσότερο τη σκέψη μας πάνω σε κάποια θέματα εθνικά. Η σημερινή ημέρα, όπως αναφέρεται, έχει ιδιαίτερη σημασία για τον μακεδονικό ελληνισμό, κύριε Σερέτη, καθώς συμπληρώνονται 122 χρόνια από το θάνατο του Παύλου Μελά. Ο Παύλος Μελάς είναι μία από τις πλέον εμβληματικές μορφές της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Και αυτό είναι για πολλούς λόγους, τους οποίους μπορούμε να τους εξηγήσουμε και στη συνέχεια. Βασικά, ο Παύλος Μελάς έφυγε από τη ζωή στα 34 του, δηλαδή πάνω στο άνθος της ηλικίας του. Ήτανε προσωπική του επιλογή η θυσία του από τη στιγμή που αποφάσισε να έρθει στη σκλαβωμένη Μακεδονία και να ενισχύσει με τα αντάρτικα σώματα που είχαν έρθει εκείνο το διάστημα για να βοηθήσουν το μακεδονικό ελληνισμό απέναντι στην βαρβαρότητα των Βουλγάρων, αλλά και για την απελευθέρωση από τον Οθωμανικό ζυγό. Μιλάμε για έναν αξιωματικό, προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό, του ελληνικού στρατού, ο οποίος είχε οικογένεια, είχε δύο μικρά παιδιά, μια σταθερή ζωή στην Αθήνα, είχε περιουσία, ήταν γόνος πρώην δημάρχου Αθηναίων, μεγαλοεμπόρου από την Μασσαλία, από την παροικία της Μασσαλίας, οι οποίοι μετακόμισαν στην Αθήνα. Μιλάμε για την ελίτ, όπως τα λέγαμε σήμερα, της κοινωνικής και της οικονομικής ζωής της ελεύθερης Ελλάδος εκείνο το διάστημα. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος σήμερα μας φαίνεται αδιανόητο κάποιος με μια τέτοια κοινωνική θέση και οικονομική επιφάνεια να μπει στη διαδικασία να προσπαθήσει να περάσει μέσα από τα σύνορα, να φτάσει σε ένα μέρος το οποίο ήταν μαυρίλα, σκέτη και καταχνιά από την σκλαβιά των 300 ετών της Μακεδονίας, αλλά ταυτόχρονα να έχει να αντιμετωπίσει και την βαρβαρότητα των Βουλγάρων. Είναι επίκεντρο, κύριε Σερέτη, εκείνη την εποχή η Μακεδονία μας, σήμερα που ζούμε ελεύθερα και ανασένουμε ελεύθερα, ένα επίκεντρο έντονων εθνικών ανταγωνισμών εκείνη την εποχή. Οι ελληνικές κοινότητες, τα σχολεία, οι εκκλησίες, όπως γνωρίζουμε, και οι τοπικοί πληθυσμοί είχαν καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις. Ο Παύλος Μελάς φυσικά δεν είναι αυτός που δημιούργησε την απαρχή του μακεδονικού αγώνα. Υπήρχαν ήδη άνθρωποι που αγωνίζονταν επί χρόνια. Άνθρωποι γηγενείς, αλλά και αργότερα και τα αντάρτικα σώματα που εμφανίστηκαν από την ελεύθερη Ελλάδα, από όλη την ελεύθερη Ελλάδα μέχρι και την Κρήτη. Όμως ο θάνατος συγκλώνησε τόσο πολύ την Ελλάδα, το ελεύθερο κομμάτι τότε, και συνέβαλε τα μέγιστα στην ενίσχυση ενδιαφέροντος για την κινητοποίηση ολόκληρου του ελληνισμού προς βοήθεια για την Μακεδονία. Εμείς, κύριε Σερέτη, ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων, θεωρούμε χρέος μας να τιμούμε τη μνήμη του, αλλά και να αναδεικνύουμε την ιστορία όλων εκείνων που αγωνίστηκαν, επώνυμων και ανώνυμων. Γιατί η ιστορική μνήμη μας διδάσκει πάντοτε ότι δεν πρέπει να περιορίζεται σε μία επέτειο, πρέπει να αποτελεί ζωντανό κομμάτι της παιδείας και της πολιτιστικής μας ταυτότητας. Παρακαλώ, αν υπάρχει κάποια ερώτηση.
0: Εγώ θέλω να μάθω το τι ακριβώς.
1: Για να μην μονολογώ, καταλαβαίνετε.
0: Όχι, όχι, βέβαια. Εγώ σας ακούω με προσοχή για να μάθω και πράγματα από εσάς. Μου αρέσει να μαθαίνω καινούργια πράγματα. Θέλω να μου πείτε λίγο αν ο Παύλος Μελάς από την Αθήνα, όταν ξεκίνησε από την Αθήνα για να έρθει στη Μακεδονία, έκανε κάποιες στάσεις, βρέθηκε ας πούμε σε κάποιες άλλες πόλεις. Αν έχετε καταγράψει κάτι και γενικά τι σχέσεις είχε με τους υπόλοιπους Έλληνες, γιατί μαθαίνω ότι και από την Κρήτη και από άλλες περιοχές ήρθαν άνθρωποι για να το στηρίξουν.
1: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε. Όντως υπήρχε αρκετά μεγάλη κινητοποίηση. Στην αρχή, όταν ξεκίνησαν, να το παραθέσουμε λίγο ιστορικά, στο πλαίσιο που μπορούμε βέβαια αυτή τη στιγμή, το πρόβλημα όλο ξεκίνησε από τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου. Μιλάμε για περίπου 20 χρόνια νωρίτερα, πριν από την επίσημη έναρξη του Μακεδονικού Αγώνα, που καθορίζουμε περίπου στο 1904 με 1908, το οποίο δεν είναι βέβαια ολοκληρωμένο αυτό το πλαίσιο, ήταν και πολύ πριν, αλλά και συνέχισε μέχρι και την απελευθέρωση. Υπήρχε στην αρχή η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, η οποία είχε ως βασικό σκοπό την επέκταση της Ρωσίας μετά τον Αττικό-Τουρκικό πόλεμο για τους Τούρκους, όπου επέβαλαν την άποψή τους οι Τούρκοι, και βέβαια με τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου είχαν καθορίσει τα σύνορα που ζητούσαν και τα φέραν μέχρι τον Όλυμπο για τη δημιουργία βουλγαρικού κράτους. Ένα πράγμα το οποίο άφησε ένα αποτύπωμα, και από εκεί φαινόταν ότι ο ρωσικός, ο σλαβικός παράγων είχε μια επιδίωξη για να κατεβεί στο Αιγαίο, στις θερμές θάλασσες. Όταν αυτό δεν κατέστη δυνατό, οργάνωσαν κομιτάτα αξιωματικοί Ρώσοι στην Βουλγαρία, με πρόσωπα που επιλέγανε, για να ξεκινήσουν τάχα μου την απελευθέρωση των Μακεδόνων, στους οποίους υποφόντουσαν άλλα και στο τέλος φτάσαν να κάνουν άλλα. Με πάρα πολλά έσχη, με δολοφονίες παπάδων, προκρήτων, δασκάλων, σημενώντων προσώπων κτλ. Και με πιέσεις μεγάλες στις κοινότητες, πληθυσμιακές κοινότητες. Εκείνη την εποχή φυσικά υπήρχε, εκείνη την εποχή η όλη κατάσταση όπως ήταν διαμορφωμένη, ένα πράγμα ξεχώριζε. Δεν υπήρχε ταύτιση σε καμιά περίπτωση γλωσσική με εθνική. Γι' αυτό πάρα πολλές φορές οι Βούλγαροι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν αυτό το σημείο, ένα πράγμα που το βλέπουμε και σήμερα να συμβαίνει με τα Σκόπια, μέσω συλλόγων, όπου γίνεται μια προσπάθεια εισφόρησης και δημιουργίας τέτοιων θεμάτων. Εκείνη την εποχή διαχωρίστηκε ο πληθυσμός σε εξαρχικούς, που ήταν ο δούριος ύπος των Βούλγαρων και κατ' επέκταση του ρωσικού επεκτατισμού, και ο πατριαρχικός και ο κόσμος που ακολουθούσε το πατριαρχείο, πατριαρχικός κόσμος εκείνης της εποχής, που αυτοχαρακτηριζόταν και ως Έλληνας. Αυτό δεν σήμαινε σε καμία περίπτωση γλωσσική σύνδεση. Τώρα, εφόσον ξεκίνησαν τα γεγονότα εκ των προτέρων, υπήρχε μια αδυναμία για να μπορέσει το ελληνικό κράτος να αντιδράσει άμεσα προς ενίσχυση, παρότι υπήρχαν οι ανάγκες. Οι ανάγκες αυτές, οι οποίες φτάναν ως κάλεσμα βοήθειας από το ελεύθερο κράτος, δημιουργούσαν μια ένταση εσωτερικά, διότι υπήρχαν ακόμη τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί από τον ατυχή πόλεμο του 1896, όπου το ελληνικό κράτος τότε, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τους Τούρκους, έχασε σε μικρό διάστημα, γίνανε όλα αυτά, και υπήρχε ο φόβος να μην εμπλακεί ξανά, πέρα από τις υπογραφές που είχαν πέσει ως τότε. Αυτό όμως άλλαξε όταν ο Παύλος Μελάς ξεκίνησε για να κάνει τις προσπάθειές του με αντάρτικα σώματα που διοργάνωνε από την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και από την Κρήτη, η οποία δεν είχε απελευθερωθεί. Απελευθερώθηκε το ίδιο χρονικό διάστημα με τη Μακεδονία, δηλαδή μερικά έτη αργότερα, όπου ερχόντουσαν και οργανωνόντουσαν κυρίως στην Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις, όπου ψάχνανε περάσματα βόρεια του τότε ελληνικού κράτους για να περάσουν εσωτερικά στη Μακεδονία, να περάσουν τα Οθωμανικά σύνορα. Ο Παύλος Μελάς είχε έρθει, δεν ήταν η μία φορά μόνο που είχε έρθει, είχε αρκετές επισκέψεις, αρκετές επαφές. Υπήρχαν επαφές με πρόσωπα ήδη με αντάρτικα σώματα που είχαν οργανωθεί από τους γηγενείς, να θυμίσουμε τον καπετάν Κότα και τον μαρτυρικό του θάνατο, το γνωστό που είχε πει τότε «Νταζίβι Γκρτσία, να ζήσει η Ελλάδα, ζήτω η Ελλάδα», μεταφρασμένο στην Δημοτική σήμερα, όπου είναι από τα πολλά που συνάντησαν εκείνη την εποχή. Πάρα πολύ, εκείνη την εποχή τα αντάρτικα σώματα που οργανώνονταν μαζί ταυτόχρονα αλλά και ξεχωριστά και με τον Παύλο Μελά, ήταν και του καπετάν Γαρέφη αλλά και πολλών άλλων. Ο Κορομιλάς έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο, ο Πρόξενος, ο Καραβαγγέλης, ο Καστοριάς, ο Καραβαγγέλης έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και νομίζω όλα αυτά τα γεγονότα και η πρόθεση για στήριξη και βοήθεια και απελευθέρωση της Ελλάδος, της Μακεδονίας, ήταν από τα βασικότερα που γίνανε. Βέβαια. Αυτό όμως που μέτρησε περισσότερο, ναι, ήταν ο θάνατος του Παύλου Μελά.
0: Θα πάμε και στο θάνατο, ένα λεπτό, θα πάμε και στο θάνατο. Ναι. Πριν πάμε στο θάνατο, συγγνώμη, ναι, σας διακόπτω. Θέλω να εξηγήσω κάποια πράγματα και στο ακροατήριο. Διότι βλέπω τώρα πολλές φορές στην Ελλάδα πώς αντιδράνε οι Έλληνες για άλλες περιοχές. Και κύριε Χαρανίδη, μου κάνει πραγματικά αρνητική εντύπωση το ότι δεν υπάρχει αυτή, ξέρετε, η ευαισθησία για την Ελλάδα, γιατί είπατε κάτι πολύ σημαντικό. Και ίσως το είπατε και το κράτησα μέσα μου. Η απελευθέρωση της Ελλάδας. Έχω διαβάσει το ότι ήταν πάρα πολλοί εθελοντές τότε. Δηλαδή, θα φέρω σαν παράδειγμα τους κριτικούς. Εκατοντάδες κριτικοί που έσπευσαν εθελοντικά στη Μακεδονία από την Κρήτη, φέροντας μαζί τους και την εμπειρία και τις δικές τους μέσα από τις δικές τους επαναστάσεις ενάντια σε όλους τους Οθωμανούς, και μιλάμε για ηγετικές μορφές. Εκατοντάδες κριτικοί, σαν παράδειγμα, κύριε Χαρανίδη, ένα λεπτό, να εξηγήσω κάτι στο ακροατήριο και θα μου απαντήσετε. Εκατοντάδες, φέρνω σαν παράδειγμα τους κριτικούς και από άλλες περιοχές ήρθαν. Εκατοντάδες κριτικοί, οι οποίοι εθελοντικά ήρθαν στη Μακεδονία να πολεμήσουν για την απελευθέρωση. Μιλάμε, ας πούμε, για τον καπετάν Γεώργιο Τσόντο, για πάρα πολλούς ανθρώπους. Και λέγεται και ότι ο πρώτος νεκρός του μακεδονικού αγώνα θεωρείται κριτικός. Είναι ο πλαρχηγός Γεώργιος Σεϊμένης, ο οποίος σκοτώθηκε στο Λέχοβο το 1903. Δηλαδή, βλέπουμε ότι υπήρχε μία αμοιβαιότητα στον αγώνα. Δηλαδή, οι Έλληνες δεν κοιτούσαν μόνο την καταγωγή τους. Σου λέγανε, ξέρεις κάτι, υπάρχει ιστορικός δεσμός. Οι Μακεδόνες είναι αδέρφια μας. Θα πάμε εκεί όλοι οι κριτικοί στην Επανάσταση να βοηθήσουμε να απελευθερωθεί και εκείνο το τμήμα της Ελλάδας. Θεωρώ ότι αυτό σιγά σιγά χάνεται, κύριε Χαρανίδη, και είμαι πολύ απογοητευμένος.
1: Όχι, εδώ θα μου επιτρέψετε να επισημάνω το εξής. Η Κρήτη ταυτόχρονα αγωνιζόταν για να ελευθερωθεί από τον Οθωμανικό ζυγό, όπως και η Μακεδονία. Έτσι, ταυτόχρονα δεν ήταν ελεύθερη η Κρήτη τότε.
0: Αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό που λέτε.
1: Ελευθερώθηκε. Αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό, διότι βλέπανε εκεί που μπορούν να βοηθήσουν και υπήρχε ένα γενικότερο πνεύμα σε σηκωμού. Και εδώ βλέπουμε ότι ο ελληνικός διαφωτισμός τα προηγούμενα χρόνια κατάφερε να περάσει μηνύματα στον απανταχού ελληνισμό. Βέβαια, εμείς μιλάμε τώρα για την Κρήτη. Έτσι. Δεν μπορούμε να αναφερθούμε εκτός συνόρων σημερινών, γιατί υπήρχαν και άνθρωποι που ήρθαν από τον Πόντο, από τη Μικρά Ασία.
0: Βέβαια ήρθανε και από τον Πόντο. Εννοείται ότι θα το πούμε και αυτό. Έλληνες είναι.
1: Ο πόθος του ελληνισμού για ελευθερία, η χάρτα του Ρίγα, τα όσα μας μεταφέρανε με τον διαφωτισμό οι Έλληνες στο προηγούμενο όλο διάστημα και πλήρωσαν με τη ζωή τους οι περισσότεροι από αυτούς, είχε φέρει, είχε σπείρει τον σπόρο του πόθου για ελευθερία. Όλο αυτό ήταν που συγκινούσε τους πάντες. Αλλά θα επιμείνω στον Παύλο Μελά, γιατί είναι σημαντικό. Γιατί είχε μια καταγωγή την οποία ο άνθρωπος είχε μπροστά του και μέλλον να ακολουθήσει και στο στρατό να ακολουθήσει μια καριέρα, γιατί θεωρούταν μεγάλη υπόθεση τότε να κάνεις καριέρα στο στρατό, όπως και σήμερα βέβαια, αλλά τότε ήταν στο πρωταρχικό. Να τα παρατήσει όλα και να αρχίσει να περάσει ένας άνθρωπος από αστικό περιβάλλον, από μια πλούσια οικογένεια που είχε τα πάντα μπροστά του, δεν σκέφτηκε το τι θα περάσει και το τι θα ζήσει. Και μιλάμε τώρα για περιοχές όπως είναι η Καστοριά, όπου αυτή την εποχή τα κρύα, και αύριο δείτε και τις καιρικές συνθήκες, είναι ακραίες στη Βόρεια Ελλάδα. Και μάλιστα και σε Καστοριά, Φλόρινα κτλ. Είναι ακραίες. Σε αυτές τις καταστάσεις δεν δίστασαν. Πεινασμένοι, με τα ίδια ρούχα, οι άνθρωποι να αφήσουν όλες τις πολυτέλειες, να αφήσουν τα πάντα για να έρθουν να οργανώσουν και να βοηθήσουν τους Έλληνες σε αυτό που περνούσαν εδώ στη Μακεδονία. Είναι απίστευτο αυτό σήμερα. Δεν μπορεί να τον συλλάβει ο νους του ανθρώπου.
0: Απίστευτο.
1: Δηλαδή η μετάβασή του από την πολυτέλεια να τα αφήσει τα πάντα για να πάει να δώσει τον εαυτό του για την ελευθερία της Μακεδονίας.
0: Και για τον συνέλληνα. Είναι απίστευτο, είναι απίστευτο, είναι απίστευτο για... βέβαια. Θέλω να μου πείτε αν έπαιξε χαρακτηριστικό ρόλο και ο Ιων Δραγούμης, ο οποίος ήταν αδερφός της συζύγου.
1: Ναι, ναι, βέβαια, όλα αυτά. Εννοείται ότι υπήρχε ένα ολόκληρο κίνημα για την συγκεκριμένη περίπτωση. Υπήρχε ένα ολόκληρο κίνημα, υπήρχε όλες οι συνεννοήσεις μεταξύ τους, υπήρχε ένας οργασμός, αν μου επιτρέπετε να πω, εκείνη την εποχή, όπου πρόσωπα σημαίνοντα, όπως ο Ιων Δραγούμης, ο οποίος βέβαια αργότερα ξέρουμε ότι έχασε τη ζωή του, έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο. Και επίσης η οικογένεια του Ιων Δραγούμη δεν ήταν φιλέλληνες, όπως μας λένε τον τελευταίο καιρό οι υπουργοί μας. Ήτανε Έλληνες πραγματικοί, ψυχείτε και σώματι, και δίνανε τα πάντα για τον εαυτό τους. Και να μην ξεχνάμε ότι και ο ίδιος ο Ιων Δραγούμης, ο ίδιος του περιπολούσε σε εισαγωγικά στη Βόρεια Ελλάδα, στην Κεντρική Μακεδονία, και επισκεπτότανε τους πληθυσμούς και τόνωνε και βοηθούσε όπου μπορούσανε και οργάνωνε ταυτόχρονα. Δεν ήταν ένα σχεδίο μόνο που ασχολήθηκαν. Οι πάντες είχαν ξεσηκωθεί για να έρθει το αποτέλεσμα που θα δούμε αργότερα με τους Βαλκανικούς πολέμους και την απελευθέρωση της Μακεδονίας.
0: Ο Ιων Δραγούμης, ο οποίος έπαιξε γι' αυτός χαρακτηριστικό ρόλο, όπως σας ανέφερα, και εκείνη την εποχή είχαμε σοβαρό πρόβλημα με τη Βουλγαρία. Και θέλω να αναφέρουμε για κάποια πράγματα και για το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως και για τη Βουλγαρική Εξαρχία και για το τι ρόλο έπαιξε τότε, να το πω έτσι για να το καταλάβουν όλοι, και η Εκκλησία.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Η Εξαρχία, όπως προείπα, ήταν ο αντίποδος εκείνη την εποχή. Ήταν μια κατάσταση που ουσιαστικά πολίτες δίνουμε μια πολιτική διάσταση. Ήταν πίσω από την Βουλγαρία, υπήρχε πάντοτε η Ρωσία. Υπήρχε ο Σλαβικός επεκτατισμός, ένα πράγμα το οποίο δεν έχει σταματήσει ποτέ, να μην έχουμε αυταπάτες. Η πρόθεση και η διάθεση για να κατεβούν στις θερμές θάλασσες υπήρχε και θα υπάρχει συνέχεια. Η Εξαρχία ουσιαστικά δημιουργήθηκε για να αποσπάσει εντελώς από το Πατριαρχείο. Ένα πράγμα το οποίο το Πατριαρχείο δεν το αποδέχτηκε στην αρχή, σε καμία των περιπτώσεων. Και βέβαια χρησιμοποίησαν την Εξαρχία, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα και αλλάζοντας ακόμα και λειτουργικά κάποια πράγματα στην Εκκλησία μας, προκειμένου να πλησιάσουν τους πληθυσμούς οι οποίοι ομιλούσαν το ιδίωμα, και με αυτόν τον τρόπο πιστεύανε ότι θα μπορέσουν να τους πλησιάσουν περισσότερο. Αυτό στην αρχή μπορεί να έπιανε τόπο, αλλά όταν κατάλαβαν ποιοι ήταν οι σκοποί των Βούλγαρων και γιατί το χρησιμοποιούν, τότε άρχισε ουσιαστικά ο μακεδονικός αγώνας. Δηλαδή, όταν κατάλαβαν τον δόλο με τον οποίο δουλεύανε οι Βούλγαροι, ήταν τότε που πήρανε θέση οι Έλληνες και αντισταθήκανε. Βέβαια, όλα αυτά δεν γίνανε με τα λόγια. Είχαμε πει ότι είχαμε νεκρούς, είχαμε βασανισμένους, είχαμε διωγμένους, είχαμε πάρα πολλούς. Υποφέρανε πραγματικά εκείνη την εποχή στην Βόρεια Ελλάδα. Είναι τόσο πλούσιο το ιστορικό που δεν έχεις που να πιάσεις και που να αφήσεις. Δεν είχε μείνει σχεδόν κανένας οικισμός, κανένα χωριό που να μην μαρτύρησε. Κυριολεκτικά όμως. Και εκεί που υπήρχαν εξαρχικές εκκλησίες επιβαλότανε ουσιαστικά με το στανιό. Δεν ήταν θελούσια η πρόθεση να ακολουθηθεί από τους πληθυσμούς η εξαρχία. Γινότανε με επιβουλή και με εξαναγκασμό. Αυτό όμως το συνειδητοποίησε το Πατριαρχείο. Ουσιαστικά τα πρόσωπα που ξεχώρισαν ήταν ο Γερμανός Καραβαγγέλης, ο οποίος ξεχώρισε για την φιλοπατρία του, για το μεγάλο του ζήλο, για τη μεγάλη βοήθεια, και ταυτόχρονα βοηθούσε και στην οργάνωση των αντάρτικων σωμάτων, τα οποία δούσαν σε όλη την περιοχή από την Κοζάνη, Καστοριά, Φλόρινα κτλ. Και ουσιαστικά αντιμετώπισαν αυτήν την βαναυσότητα. Τα πολιτικά κίνητρα ήταν σαφή.
0: Είναι φοβερό. Είναι φοβερό.
1: Εξαρτίας, συγγνώμη.
0: Είναι φοβερό το ότι ο καπετάν Μίκη Ζέζας, ο οποίος χρησιμοποιούσε αυτό το όνομα για να μπορέσει να κρατήσει τη μυστικότητα, οργάνωσε, συντόνισε ελληνικά ένοπλα σώματα στη Δυτική Μακεδονία, ενίσχυσε αυτό που λέμε ηθικώς μέσα στις κοινότητες, υποστήριξε ενεργά την ελληνική πλευρά και κατάφερε να χτίζει αυτά τα δίκτυα συνεργασίας και επικοινωνίας. Για μένα αυτό είναι το πιο δύσκολο. Γιατί καλώς ή κακώς μέχρι σήμερα εδώ δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη με 5 ανθρώπους πλέον, κύριε Χαρανίδη. Αυτός έστεισε ολόκληρα δίκτυα συνεργασίας και επικοινωνίας για να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις αντίπαλες ένοπλες οργανώσεις.
1: Εγώ θέλω να επισημάνω εδώ πέρα, έχετε δίκιο, μια μικρή επισήμανση. Το Μίκη Ζέζας που ήταν το ψευδόνυμό του ήταν τα ονόματα των παιδιών του.
0: Ναι.
1: Του γιού του και της κόρης του. Γι' αυτό λίγοι το γνωρίζουμε. Ήταν μια επιλογή δικιά του να εμφανίζεται με αυτό το όνομα. Αλλά θέλω να επισημάνω ότι ουσιαστικά πέρα από το δίκτυο που δημιουργήθηκε, αυτό έγινε πραγματικά με ανθρώπους που θυσιάστηκαν. Δεν έγινε τόσο απλά, δεν έγινε ούτε με βόλτες, ούτε με ευκολία. Έγινε με πολύ δύσκολο τρόπο, κάτω από μυστικότητα, άκρα μυστικότητα, σε ένα χώρο, σκεφτείτε, σε έναν τόπο, σε μια περιοχή όπου δεν μπορούσες να ξεχωρίσεις εύκολα φίλους από αντιπάλους ή ουδέτερους. Και μιλάμε για μια περιοχή που δεν είναι μόνο η σημερινή Μακεδονία, μην ξεχνάμε και το Μοναστήρι. Το Κρούσεβο, υπήρχαν περιοχές που σήμερα είναι εκτός σύνορων. Και ήταν πάρα πολλά πολύ σημαντικά σημεία όπου ο ελληνισμός ξεχώριζε. Και μάλιστα όχι μόνο πληθυσμιακά, αλλά και γενικότερα για την κοινωνική ζωή, την οικονομική κτλ. Και όλη αυτή η προσπάθεια δεν ήταν εύκολη. Γιατί δεν ήξερες πολλές φορές με ποιον μιλάς.
0: Ναι.
1: Ήταν τόσο σημαντικό. Και όλο αυτό το δίκτυο, δεν θέλω να υποτιμήσουμε την προσφορά του Κορομιλά, ο οποίος πραγματικά άτυπα, έτσι, και κάτω από τη μύτη των Τούρκων, οι οποίοι δεν θέλανε φασαρίες σε καμία των περιπτώσεων και ήθελαν να σκάφουν τα πράγματα, δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν αυτό που γινόταν. Γιατί πάρα πολλοί περνούσαν κυριολεκτικά πρώτα από το προξενείο και μάλιστα μετασχηματισμένοι με ενδυμασίες που να μην φαίνονται ή να μην μπορούν να αναγνωριστούν. Γιατί δεν ήταν τόσο αθώα τα πράγματα τότε. Σκεφτείτε, ακόμα και οι Τούρκοι προσπαθούσαν να ερευνήσουν τα πράγματα και ξέρουμε ότι ο θάνατός του επήλθε από ένα σώμα στρατιωτικό οθωμανικό. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν ήταν μόνο οι Βούλγαροι, αλλά ήταν σε έναν χώρο τον οποίο στρατιωτικά ελέγχανε οι Οθωμανοί.
0: Πρέπει να αναφέρω ένα μήνυμα το οποίο έχει έρθει. Μπορεί, λέει, ένας ακροατής η Ρωσία να ήταν όντως πίσω από τη Βουλγαρία. Δεν το γνωρίζω. Παρ' όλα αυτά, λέει ο παππούς μου, κύριε Χαρανίδη, ακούτε τι λέει ο παππούς μου. Ήταν, λέει, Μακεδονομάχος. Ήταν, λέει, Ρώσος αξιωματικός στην αυλή του Τσάρου και ήρθε ως εθελοντής να πολεμήσει υπέρ της Ελλάδας.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Στις παροικίες τις ελληνικές υπήρχαν πάρα πολλοί Έλληνες. Πολλοί από αυτούς ζούσαν και σε ρωσικά εδάφη. Μην ξεχνάμε, η Οδυσσός ήταν ρωσικό έδαφος. Το Κίεβο το σημερινό ήταν ρωσικό έδαφος. Είναι σημεία στα οποία ζούσαν Έλληνες. Υπηρετούσαν το ρωσικό το κράτος. Η πρόθεση όμως και η διάθεση, αλλά και οι πράξεις, όπως η δημιουργία βουλγαρικού κράτου με τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, δεν αθώνει σε καμιά περίπτωση την ρωσική επεκτατική πολιτική. Σε καμία των περιπτώσεων. Αυτά είναι ιστορικά καταγεγραμμένα, όπως η εκπαίδευση των Βούλγαρων αξιωματικών από Ρώσους αξιωματικούς. Και αυτό είναι επίσης τεκμηριωμένο, δεν είναι κάτι καινούριο. Το ότι όμως υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι ήρθαν από τη Ρωσία και πολέμησαν, αυτό είναι μεγάλη υπόθεση, δεν το συζητάμε, έτσι. Υπήρχαν και από, όπως αναφέραμε, και από τον Πόντο, και από τη Μικρά Ασία, και από την Κρήτη. Ήταν οθωμανοκρατούμενες περιοχές. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι Οθωμανοί και είναι εναντίον. Σε καμία των περιπτώσεων ο ελληνισμός δεν συμπεριλαμβανόταν σε ένα μέρος της σημερινής Βόρειας Ελλάδας και στην Νότια Ελλάδα, όπως λέμε, και την Κεντρική. Ο ελληνισμός, σύμφωνα με τη χάρτα του Ρήγα, υπήρχε παντού. Και ειδικά και στη Μικρά Ασία, όπου οι πληθυσμοί μετρούσαν εκατομμύρια. να πάρουμε το μοναστήρι που είναι δίπλα μας, δίπλα από τη Φλόρινα. Τι να πούμε, 80% αντικατοικούσαν Έλληνες στην εθνική, σε εθνική συνείδηση.
0: Βέβαια.
1: Δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε και να τα προσομοιάσουμε. Άλλο να μιλάμε για την κεντρική πολιτική κρατών, που είναι αναμενόμενο να υπάρχουν, μεγάλες δυνάμεις είναι, έχουν τα συμφέροντά τους, τα κοιτάζουν, αλλά δεν μπορούμε όμως να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε και μια πραγματικότητα σε καμία των περιπτώσεων.
0: Βέβαια.
1: Για όλους μιλάμε έτσι, όχι μόνο για τη Ρωσία, για τον καθένα.
0: Για όλους, βέβαια. Πώς ήταν περίπου η νεκροί, από όσο γνωρίζω, ένοπλοι αγωνιστές ήταν περίπου 700 και άμαχος πληθυσμός 1200 άτομα.
1: Εννοείται κατά τη διάρκεια του μακεδονικού αγώνα.
0: Ναι, σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία.
1: Επισήμως ο αριθμός είναι κάπου σε αυτά τα νούμερα, αλλά επισήμως τώρα υπό αυτές τις συνθήκες που συμβαίνανε, δεν μπορούμε να...
0: Καλά, ναι, σίγουρα ήταν πολύ περισσότεροι, που δεν καταγράφηκαν. Ναι, κατάλαβα τι λέτε, είναι πολύ περισσότεροι.
1: Δεν είναι οργανωμένοι στρατοί να ξέρουμε πόσο αριθμός ήταν κτλ. Καταλαβαίνετε, ήταν μια κατάσταση που σήμερα μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε και λίγο χαόδη, με έναν Οθωμανικό στρατό που όπου πήγαινε σταματούσαν τα πάντα. Και όταν έφευγε ξαναρχίζαν από πίσω τα επεισόδια. Ήταν μια χοντρή κατάσταση. Ούτως ή άλλως όπως γνωρίζουμε και σήμερα όπως πολύ καλά αναφέρει ένας πολύ γνωστός φίλος ιστορικός, όπως και τότε έτσι και τώρα η Τουρκία είναι στρατός που έχει λαό. Δεν είναι λαός με στρατό. Το ίδιο κάτι τέτοιο συνέβαινε και τότε.
0: Βέβαια πρέπει να πούμε και για τον Γερμανό Καραβαγγέλη, τον Μητροπολίτη Καστοριάς, και για τον Φώτιο Καλπίδη που ήταν Μητροπολίτης Κοριτσάς, αλλά και για τον Εμιλιανό Λαζαρίδη, τον Μητροπολίτη Γρεβενών. Βέβαια. Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι και πολλοί ήρωες οι οποίοι στάθηκαν δίπλα σε όλο αυτό το εγχείρημα και δυστυχώς, κύριε Χαρανίδη, θέλω την άποψή σας πάνω σε αυτό. Δεν βλέπω να υπάρχει όραμα στην Ελλάδα, όπως υπήρχε τότε, διότι καλώς ή κακώς είχαν άλλα ερεθίσματα, είχαν στο μυαλό τους τη μεγάλη ιδέα τότε, την απελευθέρωση. Πλέον καταραίει ακόμα και αυτό μέσα στις νέες γενιές. Δεν υπάρχουν παιδιά τα οποία να έχουν δεχθεί ερεθίσματα για τη μεγάλη Ελλάδα ή για κάτι παρόμοιο.
1: Με τα σημερινά δεδομένα, αν μιλήσουμε, σίγουρα υπάρχουν αρκετά πράγματα που μας διαφορίζουν από εκείνη την εποχή. Σίγουρα το πνεύμα αγωνιστικότητας εκείνης της εποχής δεν υπάρχει σήμερα. Σίγουρα ο πόθος εκείνης της εποχής δεν υπάρχει σήμερα. Οι επισημάνσεις που κάνετε είναι απόλυτα σωστές. Από εκεί και πέρα όμως δεν είναι αυτό που θα πρέπει να μας καθορίσει την επόμενη μέρα. Δηλαδή η απογοήτευση και η τελεσίδικη απόφαση ότι δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Εμείς στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων αγωνιζόμαστε πάντοτε για αυτό το θέμα. Τα πρόσωπα τα οποία τα κεντρικά έχουν καθορίσει τη μοίρα της Μακεδονίας και την απελευθέρωσή της, γιατί η Μακεδονία είναι ελεύθερη πλέον, δεν υπάρχει κάτι άλλο πέρα από αυτό, σε αυτό είμαστε κάθετοι. Νομίζω ότι η προσπάθεια η δικιά μας είναι να πλησιάσουμε και αυτό που θα πρέπει να κάνουν και όλο το πολιτικό προσωπικό, αλλά και όλοι οι άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών στην Ελλάδα, να καθορίσουμε να δώσουμε ένα όραμα στους νέους μας ότι η Μεγάλη Ελλάδα σήμερα μπορεί να είναι πέρα από τη σκέψη εκείνης της εποχής, μπορεί να είναι προσθετικά να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Για τους νέους μας να μην φεύγουν έξω, να γνωρίζουμε τις ρίζες μας για να συνεχίσουμε να γνωρίζουμε από πού ξεκινήσαμε, πού βαδίζουμε και σε ποιο χρόνο και σε ποιο τόπο προοριζόμαστε για να συνεχίσουμε την ιστορία μας, αλλά ταυτόχρονα να προσφέρουμε και πέρα από τον ελλαδικό χώρο και το χώρο της Μακεδονίας φυσικά, πέρα από τον ελλαδικό χώρο, να δώσουμε ξανά τη δυναμική των φώτων όπως τη δίνανε παλαιότερα, όχι μόνο οι αρχαίοι μονοπρόγονοι, αλλά και οι επαναστάτες του 1821, που δεν ήταν μόνο στην Νότια Ελλάδα, ήταν και στην Βόρεια Ελλάδα και στη Σμύρνη και στην Κωνσταντινούπολη και αλλού και στον Πόντο, να δώσουμε ξανά τη δυναμική που χρειάζεται και να περάσουμε το μήνυμα για ελευθερία, μόρφωση και ιστορική γνώση των γεγονότων για να ξέρουμε ποιοι είμαστε και πού βαδίζουμε. Αυτό είναι το πρώτο όραμα που μπορούμε να δώσουμε για μια Μεγάλη Ελλάδα.
0: Πολύ
1: έτσι
0: σωστό.
1: Όπως την φαντάζεται ο καθένας και την έχει στη σκέψη.
0: Πολύ σωστό. Πάμε τώρα στο θάνατο του Παύλου Μελά. Πήγανε σε αυτό το χωριό, Στάτιστα.
1: Στάτιστα. Μάλιστα. Το οποίο έχει πάρει το όνομά του σήμερα.
0: Μελάς.
1: Βεβαίως. Μελάς, ναι. Με την κακοκαιρία που υπήρχε εκείνες τις ημέρες, ζητήσανε κάπου το αντάρτικο θέμα του Παύλου Μελά ζητήσανε κάπου για να μπορέσουν να προστατευτούν από τις καιρικές συνθήκες. Αυτό που ήταν και η τελευταία αποστολή του Παύλου Μελά, ο οποίος είχε αναλάβει βέβαια τη διοίκηση ένοπλου σώματος, ήταν η προσπάθειά του να ενισχύσουν κοινότητες για την αντιμετώπιση των βουλγάρικων κομιτάκων στην περιοχή. Στις 13 Οκτωβρίου 1904, σαν σήμερα, πριν από 122 χρόνια, στα Στάτιστα, όπως ονομαζότανε, το σώμα του βρέθηκε αντιμέτωπο με Οθωμανικό στρατιωτικό απόσπασμα. Αυτό έγινε, κατά μερικούς έγινε προδοσία, κατά μερικούς ιστορικούς έγινε ένα τυχαίο γεγονός, όπου έτυχε δηλαδή την άτυχη στιγμή να βρίσκονται στο σημείο που βρισκόντουσαν. Στη συμπλοκή που ακολούθησε, ο Παύλος Μελάς τραυματίστηκε θανάσιμα. Νομίζω οι συνθήκες με τις οποίες πολέμησε και ήρθε το τέλος ανέδειξε και το μέγεθος του ανδρός, ανέδειξε την προσπάθεια, ματέθηκε σε όλον τον ελεύθερο ελληνισμό εκείνη την εποχή για τις δύσκολες κρίσιμες καταστάσεις που περνάνε οι Έλληνες της Μακεδονίας. Αναγνωρίστηκε η εμβληματικότητα της συμμορφής. Το μήνυμα που πέρασε ήταν πάρα πολύ ισχυρό στην ελληνική κοινωνία, την ελεύθερη ελληνική κοινωνία τότε, και στους Έλληνες της Μακεδονίας για την προσπάθεια και τον αγώνα που έκανε. Ενδυνάμωσε ακόμα περισσότερο την προσπάθεια, έδωσε τον πόθο, τον εξύψωσε ακόμα περισσότερο και νομίζω ότι ήταν καθοριστική η θυσία του για τη συνέχεια και το τελικό αποτέλεσμα του μακεδονικού αγώνα. Δεν ήταν αυτός που καθόρισε το α και το ω του μακεδονικού αγώνα, γιατί ήταν πάρα πολύ, αλλά ήταν η εμβληματική μορφή που ξεχώρισε, γιατί όπως σας ανέφερα υπήρχαν και άλλα πρόσωπα όπως ο Λάμπος Κορομιλάς, ο Γερμανός Καραβαγγέλης, Τέλος Σάγρας και οι γηγενείς Μακεδόνες, του οποίους γνωρίζουμε, οι οποίοι προσφέρανε τα μέγιστα για τον αγώνα. Γιατί όμως τώρα μπορούμε να πούμε επηρεάσει τόσο πολύ την Ελλάδα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και νομίζω αξίζει να το ξαναφέρουμε. Ήταν νέος αξιωματικός, από γνωστή οικογένεια. Άφησε την ασφάλεια της ζωής του. Προσέξτε με. Και μπήκε προσωπικά στον αγώνα μπροστάρης. Γι' αυτό και ο θάνατός του δημιούργησε τέτοια συγκίνηση και τέτοια κινητοποίηση που έφερε το τελικό αποτέλεσμα που ήταν τοποθούμενο. Και βέβαια όλα αυτά μέχρι το σημείο που ο ελληνικός στρατός άρχισε να απελευθερώνει μία-μία όλες τις πόλεις της Ιππήρου και της Μακεδονίας και της Θράκης στη συνέχεια.
0: Λέγεται ότι τα τελευταία του λόγια ήταν συγκεκριμένα, σύμφωνα με μια μαρτυρία που έχω διαβάσει ενός συναγωνιστή του Λάκη Πύρζα, ότι λίγο πριν πεθάνει ο Παύλος Μελάς φέρεται να είπε ότι το σταυρό μου θέλω να τον δώσει στη γυναίκα μου, στο Μίκη το ντουφέκι μου και να τους πεις πως έκαμα το καθήκον μου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί σήμερα έχουμε λιγάκι ξεφύγει από τα θέματα αυτά που πραγματικά μας κρατούσαν ζωντανούς. Μην ξεχνάμε ότι το ελληνικό έθνος είναι έθνος πολεμικό. Μπορεί να φαίνονται λίγο βαριές κάποιες λέξεις που λέμε, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς με τα όπλα που είχε, και δεν εννοώ μόνο τα όπλα αυτά που αντιλαμβανόμαστε με την πρώτη σκέψη, γιατί όπλα είναι και ο πολιτισμός μας, είναι η αιχμή του δόρατος του ελληνισμού, είναι αυτό που μας κατάει πάντοτε ζωντανούς. Αυτό συνειδητοποιημένα το είπε ο Παύλος Μελάς και το εννοούσε. Γιατί και ο Σταυρός, η πίστη μας, είναι πολιτισμός. Δεν είναι κάτι ούφιο, τυχαίο και απλά το ακολουθούμε. Όσοι γνωρίζουμε και έχουμε εγκρυπήσει και έχουμε μελετήσει περισσότερα τα θέματα της πίστεώς μας, θα καταλάβουμε το βάθος των λόγων και τη σημασία του που ανέφερε στις τελευταίες του λέξεις ο Παύλος Μελάς.
0: Ξέρετε, είναι πάρα πολύ λυπηρό το ότι δεν υπάρχουν τόσο πολλοί Έλληνες που να γνωρίζουν την ιστορία του. Όλοι γνωρίζουν, ξέρετε, έτσι επιφανειακά το όνομα Παύλος Μελάς, αλλά λίγοι είναι αυτοί που γνωρίζουν τι ακριβώς κατάφερε, τι έζησε, ποιος πραγματικά ήταν, διότι μέσα από αυτή την αλληλογραφία, αυτό έλεγα την πρώτη ώρα, κύριε Χαρανίδη, μέσα από την αλληλογραφία που είχε με τη γυναίκα του, μπορεί κάποιος να διακρίνει και ένα πρόσωπο το οποίο αγαπούσε, ενδιαφερόταν για τα παιδιά του, αλλά είχε ένα σκοπό. Άμα. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατανοήσει σήμερα ο Έλληνας πώς γίνεται ένας άνθρωπος να έχει παρατήσει τα λεφτά που είχε, γιατί ήταν από εύπορη οικογένεια, τη ζωή που είχε, τα παιδιά του και τη σύζυγό του, για να πάει να πολεμήσει για την πατρίδα.
1: Με αυτό που σας ανέφερα και νωρίτερα, ότι το πρόσωπο το συγκεκριμένο, οι επιλογές της ζωής του είναι που κάνουν τη διαφορά. Θα μου πείτε κάποιος που δεν είχε αυτή την καταγωγή, δεν είναι σημαντικό? Όχι. Εννοείται ότι είναι σημαντικό. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος πέρασε από την πολυτέλεια στην απόλυτη δυσκολία που μπορούμε να συναντήσουμε. Στην απόλυτη. Ένα πράγμα που σήμερα κάποιοι ούτε να το φανταστούν μπορούν πως είναι. Εδώ πιάνει μια βροχή και μας ανοίγει στην τηλεόραση και σου λέει θα γίνει, χαλάει ο καιρός και θα καταστραφούμε και θα κάνουμε μια βροχή με ένα ψηλόβροχο. Αυτό που λέγαμε στην αρχή της κουβέντας μας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Ο Έλληνας πρέπει να βγει λίγο παραέξω, να πάρει τέτοια παραδείγματα. Δυστυχώς στην παιδεία μας δεν εμπεριέχονται όσο πρέπει όλα αυτά τα μηνύματα, όλες αυτές οι ιστορικές πράξεις, όλες αυτές οι ιστορικές αξίες, όλα αυτά βοηθούν να κατανοούμε τις επιλογές, τις συγκρούσεις και τις θυσίες των προηγούμενων γενεών. Η ιστορική μνήμη, όπως ανέφερα και νωρίτερα, δεν είναι θέμα απλά επαιτίου, αλλά είναι και θέμα παιδείας. Να εμπρυφήσουμε πάνω σε αυτό. Επειδή ως εκπαιδευτικός έχω τις διαφωνίες μου και έντονες διαφωνίες με τον τρόπο με τον οποίο δίνεται σήμερα σε πολλά σημεία το μάθημα, γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, θεωρώ ότι ο μακεδονικός αγώνας θα πρέπει να έχει αν όχι ίσης αξίας, αλλά σχεδόν ίσης αξίας όσο και γενικότερα η Επανάσταση του 1821, την οποία δεν την περιορίζω στην Πελοπόννησο και στην Ελλάδα. Έχουν για να καταλαβαινόμαστε μεταξύ μας.
0: Κάθε απελευθέρωση είναι πολύ σημαντική. Κάθε απελευθέρωση είναι πάρα πολύ σημαντική.
1: Όσο σημαντική που δεν δίνουμε αξία την πρέπουσα ούτε στο 1821, γιατί αυτό που κάναν οι Έλληνες ήταν τόσο μεγάλο που κατ' εμέ προσωπικά είναι μεγαλύτερο ακόμα και από την Γαλλική Επανάσταση και από την Αμερικάνικη. Λοιπόν. Και θα το πω με δύο σειρές. Ναι. Εμείς ξεκινήσαμε τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σε 100 χρόνια φτάσαμε έξω από την Άγκυρα, ένα πράγμα που δεν μπορούσαν ούτε καν να σκεφτούν ούτε οι μεγάλες δυνάμεις, Άγγλοι, Γάλλοι, Ρώσοι, Αυστριακοί, κανένας. Κάναμε κάτι γιατί το πιστεύαμε. Πρέπει να επανέλθουμε ξανά και να αποκτήσουμε πίστη στον εαυτό μας, στις δικές μας δυνάμεις, και να καταλάβουμε ότι οι ξένοι δουλεύουν για τον εαυτό τους. Δεν θα δουλέψουν για μας.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Εδώ πρέπει να εντρυπήσουμε ακόμα περισσότερο στην νεολαία μας και να τους μάθουμε να είναι περισσότερο μαχητές στη ζωή και θα έρθουν τα αποτελέσματα από μόνο τους μετά.
0: Να αφυπνίσουμε την ελληνική ψυχή, κύριε Χαρανίδη. Αυτό. Και ένα τελευταίο σχόλιο θα ήθελα για τη δική σας άποψη για όλο αυτό που συζητήσαμε για τον Παύλο Μελά και για την ιστορία του και για το τι έζησε και για το πώς πέθανε, ένα σύντομο σχόλιο για αυτόν τον ήρωα.
1: Ο Παύλος Μελάς είναι παράδειγμα προς μίμηση. Πάντοτε γνωρίζουμε ότι υπάρχουν χιλιάδες, εκατομμύρια ήρωες σε αυτό το έθνος, το ευλογημένο έθνος, για το οποίο όμως αυτό που ξεχωρίζει πάντοτε και κατά την προσωπική μου άποψη είναι, δεν είναι απλά το τελικό αποτέλεσμα που φέρνεις, είναι η διαδρομή που κάνεις, δηλαδή το τι αφήνεις πίσω σου για να φέρεις ένα αποτέλεσμα που για κάποιον άλλον μπορεί να ήταν και πιο εύκολο. Ουσιαστικά μετράει η πορεία της ζωής σου και πού καταλήγεις. Δηλαδή θα πρέπει να έχεις αγώνα στη ζωή πίστη σε βασικά ιδανικά και συνέχεια στην προσπάθεια χωρίς σταματημό. Αυτό είναι κατά την προσωπική μου άποψη το μήνυμα του Παύλου Μελά, ο οποίος είναι μια εμβληματική μορφή του ελληνισμού, του σύγχρονου ελληνισμού, που ξεχωρίζει, όπως πάρα πολλές άλλες μορφές, τα τελευταία 100-200 χρόνια.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαρανίδη.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, συνεχίστε τον αγώνα, τον εθνικό αγώνα όπως τον κάνετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικός και συμβάζεται πάρα πολύ στην προσπάθεια αυτή που αναφέραμε πριν από λίγο. Να είστε καλά, κύριε Σέρετ.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε, κύριε Χαρανίδη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τον κύριο Χαρανίδη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να προσθέσω το ότι υπάρχουν και άλλοι ήρωες, εννοείται. Ένας έτσι εμβληματικός ήρωας που είχε και τραγικό θάνατο είναι ο Τέλος Άγρας. Το πραγματικό του όνομα ήταν Σαράντος Αγαπινός, ήρωας του Μακεδονικού Αγώνα. Θα μου πεις τώρα γιατί τον αναφέρεις αυτόν τον συγκεκριμένο, ρε Γρηγόρη, και όχι κάποιον άλλον. Θα σας πω γιατί. Γιατί πρώτα απ' όλα επικεντρώθηκε η δράση του σε μια εξαιρετικά δύσκολη περιοχή. Στη λίμνη των Γιαννιτσών. Είναι ο περίφημος Βάλτος. Και Βάλτος ονομάζεται, τα μυστικά του Βάλτου ονομάζεται και το μυθιστόρημα της Πινελόπης Δέλτα, που εμπνεύστηκε από αυτό που έζησε ο Σαράντος Αγαπινός ή αλλιώς ο Τέλος Άγρας. Ακούστε. Με καταγωγή από τον Ναύπλιο, ανθιπολοχαγός του ελληνικού στρατού, το 1906 παρετήθηκε κρυφά και εισήλθε στη Μακεδονία με το ψευδώνυμο Καπετάν Άγρας. Εμπνευσμένο φυσικά από τον ομώνυμο ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης. Γιατί ανέφερε και την Ελληνική Επανάσταση ο κύριος Χαρανίδης και θέλω να το αναφέρω αυτό. Λοιπόν, ο Βάλτος που σας λέω, η λίμνη των Γιαννιτσών, ήταν ένα στρατηγικό σημείο γεμάτο καλάμια. Ξέρετε πως είναι οι λίμνες, κουνούπια, ελώδεις εκτάσεις, την οποία την έλεγχαν εκείνο τον καιρό οι Βούλγαροι κομιτατζίδες. Ανέλαβε λοιπόν ο καπετάν Άγρας την ηγεσία του ελληνικού σώματος στην περιοχή το Σεπτέμβριο του 1906. Κατάφερε να οργανώσει πλωτές βάσεις, τα οποία το ονομάζανε πατώματα τότε, μέσα στο νερό. Πλωτές βάσεις μέσα στο νερό, ακούστε τι έκανε, για να αποθήσει τις δυνάμεις του Βούλγαρου αρχηγού Αποστόλοφ Πέτκοφ. Και κατά τη διάρκεια αυτών των σκληρών μαχών τραυματίστηκε και προσβλήθηκε και από βαριάς μορφής ελονοσία. Μεταφέρθηκε στην Άουσα για νοσηλεία. Την άνοιξη του 1907 οι Βούλγαροι κομιτατζίδες με επικεφαλή τον Ζλατάν και τον Κασάπτσε πρότειναν στον καπετάν Άγρα ανακοχή και συνεργασία εναντίον των Οθωμανών. Και ο Άγρας, γιατί ήθελε να σταματήσει την αιματοχυσία, δέχθηκε να συναντηθεί μαζί τους χωρίς ένοπλη συνοδεία. Ενώ τον είχαν προειδοποιήσει και οι συνεργάτες του, είπε όχι, θα πάμε, γιατί είπαν ότι θα κρατήσουν το λόγο τιμής τους. Και στις 3 Ιουνίου του 1907 ήρθε η προδοσία. Γιατί συναντήθηκαν κοντά σε ένα χωριό στο Βλάδοβο, σημερινός Άγρας Πέλας, και οι κομιτατζίδες παραβίασαν το λόγο τιμής τους, τον παγίδευσαν, το συνέλαβαν μαζί με τον πιστό του σύντροφο Αντώνη Μίγκα, δεν κράτησαν τα λόγια τους και δεν θέλω να περιγράψω τώρα μεσημεριάτικα, μιλάμε για μαρτυρικό θάνατο. Τους έδεσαν. Αφού τους έδεσαν, τους περιέφεραν στα γύρω χωριά η αδιαπόμπευση, τους απαχώνησαν και στο τέλος τους κρέμασαν σε μια καρυδιά ανάμεσα στα χωριά Βλάδοβο και Τέχοβο. 7 Ιουνίου του 1907. Η θυσία του Τέλου Άγρα συγκλώνησε όλη την Ελλάδα τότε και έγινε και αυτό σύμβολο αυταπάρνησης. Μιλάμε για ήρωες που οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω ούτε τους γνωρίζετε, γιατί είστε ανιστόρητοι. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, Καθημερινά 1 με 4. Θα βάλω ένα τραγούδι. Παραδοσιακό δημοτικό τραγούδι. Σαν τέτοια ώρα στο βουνό λέγεται. Και οι στίχοι μιλάνε για τον Παύλο Μελά. Αναφέρονται στον τραυματισμό και φυσικά στις τελευταίες στιγμές αυτού του ήρωα. Το ακούμε και επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον κύριο Ιερονημάκη. Δεν φεύγει κανένας. Πάμε. Έλα οι Μακεδόνες! Ψηλά το κεφάλι! Μακεδονία, Αγία Ελληνική!

0: ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Βαρύ κατηγορώ από τη μητέρα του Γεράσιμου Ιάσονα Γεωργιάδη, του μοναδικού επιζώντα από το πρώτο βαγόνι στα Τέμπη, που παραμένει σε κόμμα από το 2023. Το παιδί μου έχασε την κανονική του ζωή, τόνισε, ζητώντας απαντήσεις και δικαιοσύνη για όσα συνέβησαν. Με λόγια που συγκλονίζουν, αναρωτήθηκε δημόσια πώς ζουν οι υπαίτιοι αυτής της τραγωδίας, απαιτώντας παραδειγματική τιμωρία όσων αποδειχθεί ότι φέρουν ευθύνη. Σε δεύτερο βαθμό οδηγείται η υπόθεση θανάτου του Σύφη Βαλιράκη, με τους συνηγόρους της οικογένειας να χαρακτηρίζουν την έφεση μονόδρομο. Υποστηρίζουν ότι στην πρωτόδικη διαδικασία δεν ακολουθήθηκε πλήρως η προβλεπόμενη αποδεικτική διαδικασία και ότι παραμένει άγνωστο το σκεπτικό της αθωωτικής απόφασης. Παράλληλα, εκκρεμεί στον αυτοδικείο η δίκη δύο στελεχών του λιμενικού για τις καταθέσεις τους σχετικά με τις συνθήκες θανάτου. Νέα στοιχεία για την τουρκική επιρροή στη Θράκη παρουσιάζει ρεπορτάζ τοπικού μέσου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, εκπρόσωποι μειονοτικών μέσων και συλλόγων από τη Θράκη συμμετείχαν σε εκδηλώσεις στην Άγκυρα με έντονο παντουρκικό περιεχόμενο και είχαν επαφές με τουρκικούς κρατικούς φορείς. Το ρεπορτάζ αναφέρεται επίσης σε ενεργό ρόλο του τουρκικού προξενείου Κομωτινής και καταγγέλει ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν είχε αντιδράσει ουσιαστικά. Ισχυρή κακοκαιρία θα πλήξει τη χώρα έως την Πέμπτη, με βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις ανέμους. Στην Αττική τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται από αργά το απόγευμα της Τρίτης έως την Πέμπτη το πρωί, με αυξημένο κίνδυνο τοπικών πλημμυρών. Νέες απολογίες την ερχόμενη εβδομάδα για τους τρεις προσωρινά κρατούμενους στην υπόθεση της Μαρφίν. Οι δύο θα απολογηθούν στις 21 Οκτωβρίου και ο τρίτος στις 23, μετά την επέκταση του κατηγορητηρίου για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής ενέργειας και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων. Στο εδόλιο θα καθίσουν ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ακόμη 17 κατηγορούμενοι για τους 9 θανάτους στην Καρδίτσα κατά την κακοκαιρία Ντάνιελ το 2023. Η δίκη ορίστηκε για τις 18 Φεβρουαρίου του 2027 στο εφετείο Λάρισας, με κατηγορίες που αφορούν ανθρωποκτονία και πρόκληση πλημμύρας από αμέλεια. Στη διαδικασία αναμένεται να καταθέσουν περισσότεροι από 60 μάρτυρες. Νέες πιέσεις στην ελληνική οικονομία καταγράφει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, προβλέποντας πληθωρισμό 4,2% φέτος. Την ίδια ώρα, το κόστος στέγασης, τροφίμων και ενέργειας παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, περιορίζοντας την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Η εικόνα αυτή ενισχύει την κριτική προς την κυβέρνηση, καθώς μεγάλο μέρος των πολιτών εξακολουθεί να πιέζεται από την ακρίβεια. Σοκ προκαλούν τα στοιχεία από τη Γερμανία για εκατοντάδες γάμους με συμμετοχή ανηλίκων, ακόμη και κοριτσιών μόλις 11 ετών. Στο κρατήδιο Βάδης Βιτεμβέργης έχουν καταγραφεί 358 τέτοιες περιπτώσεις από το 2012, ενώ μόλις 8 γάμοι από αυτούς ακυρώθηκαν επίσημα. Πρόκειται για απαράδεκτες πρακτικές κακοποίησης παιδιών που δεν μπορούν να καλύπτονται πίσω από πολιτισμικές ή νομικές δικαιολογίες. Άστατο σήμερα ο καιρός στην Αττική, με αρκετές νεφώσεις και βροχές που θα ενταθούν από το απόγευμα και κυρίως το βράδυ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους και βορειοανατολικούς, ενισχυόμενοι σταδιακά έως τα 5 μποφόρ το βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Μάχη για τις αξίες, τα ιδανικά, για την κυριαρχία μας. Μάχη για τα πιστεύω μας. Μάχη για την ελπίδα. Μάχη για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Τι έχω να πω για αυτούς? Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις, φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή
2: του. Τη μέση οδό.
1: Ακριβώς.
2: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
1: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που έτσι σε περασμένης ηλικίας ας πούμε αυτά κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος. Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δεν λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα ψηφίσεις είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Ντρέπομαι. Γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μη χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
3: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα δηλαδή.
1: Ποια δημοκρατία?
3: Υπάρχει.
1: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και ως πού δημοκρατία? Είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
3: Δεν έχει ο λαός ευθύνες του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
1: Όχι.
3: Στους πολιτικούς.
1: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες στένε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
3: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
1: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
3: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
1: Δεν πειράζει.
3: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικός.
1: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι στέλνος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
4: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιά στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
5: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
4: Τι να του πω.
5: Στα 67 του.
4: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούν να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφη πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό. Γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.
6: Επιστρέψαμε κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ιερονιμάκη. Καλησπέρα, κύριε Ιερονιμάκη.
7: Καλησπέρα, κύριε Σερέτη.
6: Τι κάνετε, πώς είστε?
7: Πώς να πηγαίνουμε, όπως βλέπουμε τα πράγματα, η χώρα η οποία είναι υποδιάλυση, διαλύεται καθημερινά. Αλλά όπως λέτε κι εσείς, δεν βλέπουμε έναν λαό να αφυπνίζεται ή δεν του επιτρέπουν να αφυπνιστεί τα μεγάλα, ιδίως κανάλια από προσανατολισμού της Ελλάδος, των Αθηνών.
6: Τι ακριβώς συμβαίνει, κύριε Ρονιμάκη, τι προβλήματα έχουμε, θέλετε λίγο να τα αναλύσουμε?
7: Λοιπόν, θα αρχίσουμε πρώτα από έρχονται τεράστιοι λογαριασμοί εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης και στην περιοχή Ξεροπόταμο. Η Γιώφυρος είναι πόλη του Ηρακλείου, είναι περιοχή, την οποία ξαφνικά τον Ιούνιο περίπου άρχισαν να μας βάλουν καινούργια ρολόγια ίδρευσης μόνοι τους. Λέει θα αλλάξουμε τα παλιά να βάλουμε καινούργια. Μέχρι τώρα η πληρωμή της ΔΕΙΑΗ ερχόταν οι λογαριασμοί, έχω μπροστά μου τους λογαριασμούς βέβαια, περίπου 47 όχι ο καθαριστικός, είτε καθαριστικός είτε ο προσωρινός λογαριασμός ήταν 47, άντε να φτάξει τα 55 όλα αυτά τα χρόνια μέχρι τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο λοιπόν που μας επέρασαν τα νέα ηλεκτρονικά ρολόγια, έρχεται λοιπόν η προκαταβολή 60 και το εκαθαριστικός 169. 169 για ένα τετράμινο με 60 προκαταβολή. Και διαβάζω τα σημεία για να καταλάβω με τι συμβαίνει πραγματικό, γιατί τα φορτώνουν πιστεύω όλα στον ελληνικό λαό και κανείς δεν ενημερώνει πλέον τον ελληνικό λαό. Λέει λοιπόν η αξία του νερού είναι 61. Τα τέλη αποχέτευσης, βάζουν και τέλη αποχέτευση, το εξηγείται 38. Πάγιο, σκεφτείτε, το πάγιο είναι 84 ευρώ. 84 το πάγιο. Και κάτι άλλο, συντήρηση φτάνει τα 229, φέρεσε τα 60, ιστορία 169, 170 δηλαδή ευρώ. Εδώ βάζουν και τα τέλη αποχέτευσης στη συγκεκριμένη περιοχή, την οποία ο κόσμος έφτιαξε την αποχέτευση με δική του χρηματοδότηση εξ ολοκλήρου του έργου. Άρα λοιπόν, όταν ένα έργο σύμφωνα με τον νόμο φτιάξει μια περιοχή από τον ελληνικό λαό, από τον απλό πολίτη, αυτά είναι τα αποδοτικά τέλη. Και έπρεπε τουλάχιστον για δεκαετίες να μην πληρώνει ο ελληνικός τέλη αποχέτευση. Τα φορτώνουν όλα λοιπόν μαζί, τα οποία έρχονται λοιπόν τώρα, τα καθαριστικά, τα οποία έρχονται με 169-170 και δεν πέφτουν οι λογαριασμοί από εκεί και κάτω. Έψαξα παντού στην Ευρώπη, ούτε στο Παρίσι υπάρχουν τέτοιοι λογαριασμοί του νερού με 169 ευρώ και 60 ευρώ προκαταβολή το τετράμινο. Αυτά λοιπόν είναι διότι ξαφνικά χωρίς να τους ρωτήσαμε ήρθαν και άλλαξαν τα ρολόγια και έβαλαν τα ηλεκτρονικά, υποτίθεται για να διευκολύνουν, λέει, περισσότερο τον ελληνικό λαό. Το έδωσα αυτό το θέμα για να το ερευνήσει ένας καταναλωτών Ελλάδος. Γιατί θεωρώ ότι όλη η περιοχή εδώ, μιλάμε για περίπου 10-15 για την περιοχή, μιλάω που τη γνωρίζω και τι λογαριασμού σχεδόν παίρνει ο καθένας. Αυτά είναι τα ποσά τα οποία έρχονται τώρα. Εκαθαριστικός το νερό 169 ευρώ. Ούτε το ρεύμα έρχεται τόσο, ούτε οι λογαριασμοί. Όλα αυτά 40-50 χρόνια έφταναν όλο το χρόνο περίπου 169. Μιλάμε για νερό. Είναι υποέρευνα το θέμα και γι' αυτό σας το καταγγέλνω και εσάς, διότι έχουν ακουστεί πολλά για τα ρολόγια και για τις ΔΕΙΑΗ των Δήμων. Να το έχουμε υπόψη να αφυπνιστεί ο ελληνικός λαός.
6: Ναι, είναι στην ουσία μια κατάσταση στην οποία είμαστε εγκλωβισμένοι και δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά, διότι υπάρχει αυτό το καρτέλ ενέργειας.
7: Ακριβώς. Αλλά δεν μπορεί, κύριε Σερέτη, να μην μπορούμε να αφυπνίσουμε τον ελληνικό λαό όταν έρχονται λογαριασμοί 169 νερό, μιλάμε για νερό, και το οποίο καταλαβαίνουμε τώρα που θα καρτελοποιηθεί, όπως λέτε, καταλαβαίνετε πού θα φτάσει το νερό. Λοιπόν, αυτή είναι το ένα θέμα. Το άλλο θέμα είναι οι τράπεζες. Είχα πάρει το 2003 περίπου, κύριε Σερέτη, κάτι μετοχές, 36 μετοχές του ΟΤΕ. Δεν είναι ακριβές, άντε να κάνουν 500 ευρώ. Όμως θέλω να καταγγείλω το οι τράπεζες τι κάνουν. Τα έδωσα και τα κατάθεσα τότε στην Ιωνική, τις μετοχές αυτές του ΟΤΕ, η οποία συγχωνεύτηκε με την Αλφα Μπανκ. Έκτοτε εξαφανίστηκαν οι μετοχές, δεν μπορούσα να τις βρω, πήγα να τις ρευστοποιήσω και μου λένε διάφορα, έδωσε αυτό άμεσα σε έρευνα στην Ένωση Καταναλωτών και μέσα σε αυτές την έρευνα γράφει τελικά μετά από ερωτήσεις προς τράπεζες ποιος έχει την υποχρέωση και την ευθύνη. Εις αυτό λέει εφόσον ο κύριος Ιερωμημάς παρέδωσε τις μετοχές στην τράπεζα όπως αποδεικνύει το έγγραφο, την ευθύνη και την υποχρέωση απάντησης την έχει ξεκάθαρα η τράπεζα της Alpha Bank. Τι έχει γίνει? Σε κάποια στιγμή σε πίεση ρώτησα, έκαμε έγγραφο και στον ΟΤΕ που είναι μερίδια, μιλάμε για μερίδια, το οποίο μου λέγανε τότε βάλε εκεί 500 ευρώ διότι αυτά έπαιξα, αυτά είχα να παίξω για το μέλλον, γιατί δεν είχα παραπάνω χρήματα να διαθέσω. 500 ευρώ λοιπόν είναι η αξία των μετοχών, δεν είναι η αξία όμως, τι κάνουν οι τράπεζες? Εκεί λοιπόν ρωτάω με έγγραφο τον ΟΤΕ για να μου λέει, για να ερευνήσω με τις μετοχές σας που έχετε πάρει, κοστίζουν να το ερευνήσουν 12,5 ευρώ. Και το οποίο αποστήλαμε στις τράπεζες 12,5 ευρώ για να το ερευνήσουν. Ενώ είναι δικές τους μετοχές. Σε απάντηση αργότερα από τις τράπεζα επήραμε ότι με απόφαση του ΔΣΣ, ποιο ΔΣ, δεν ξέρω ποιο ΔΣ εννοούνε, ότι οι τράπεζες τις μετοχές μου τις πήγανε στο αρχείο. Έκτοτε δεν μπορώ ούτε να τις ρευστοποιήσω, ούτε ότι υπάρχουν. Τις πήγανε αρχείο, λέει, δεν μπορούμε. Ο Ένωση Καταναλωτών, βέβαια λάθος, ερώτησε ότι έχει την υποχρέωση η τράπεζα, εφόσον ήταν έγγραφα αυτές οι μετοχές, είναι έγγραφα, μερίδια. Έπρεπε να ρωτάνε κάθε λίγο και λίγο, να απαντάω, αν η μετοχή είναι τόσο και θέλω να τις ρευστοποιήσω ή αν πήραν αύξηση ή όχι. Ούτε ειδοποιήσανε ποτέ, ούτε γνώρισα ποτέ τι έγινε ή αν έγινε τίποτα, μόνο ξαφνικά τώρα τελευταία μου λένε ότι οι μετοχές σας με απόφαση του ΔΣ πήγαν αρχείο. Δεν είναι αυτό τώρα, δεν ξέρω πώς μας θεωρούν οι τράπεζες ότι είμαστε υποτύπω ανθρώπων οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν, δεν θα ψάξουμε, ό,τι γίνεται γίνεται, όλα κουκουλώνονται σε αυτή τη χώρα.
6: Και δεν βρίσκουμε πουθενά και δικαίωση.
7: Όχι βέβαια δικαίωση, δεν μπορούμε να στραφούμε πουθενά, αν πάμε στη δικαιοσύνη εκτελεί εντολές της κυβερνήσεως. Ο κόσμος λοιπόν απελπίζεται όταν δεν βλέπει, παραδείγματος χάρη, ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί κανένας φορέος προς τον ελληνικό λαό που ζητάει βοήθεια. Αυτό οφείλεται ότι και η μείζων αντιπολίτευση όλα αυτά τα χρόνια είναι σύμφωνη με όλα όσα κάνει η εκάστοτε κυβέρνηση, τουλάχιστον από το 2010 και έπειτα. Συμφωνούν απόλυτα σε όλα και προσαυξάνε. Θα πω ένα παράδειγμα πάνω σε αυτά, πέρα από τις τράπεζες, αυτές τις καταγγελίες, την οποία τις ψάχνει η Ένωση Καταναλωτών Ελλάδος, να δει τι έγιναν τα χρήματα αυτά και πού πήγαν. Θα πω ένα για τους λάθρομετανάστες. Το 1973, κύριε Σερέτη, υπηρέτησα ως έφεδρος στο φρουρασίο επιστρατεύσεως Εύρου. Εκεί λοιπόν είχαμε εντολή, όταν πιάνομαι ένα που περνούσε τα σύνορα, τον πηγαίναμε στη μεγαλομονάδα στην ΣΔΕΝ και τον οποίο το έκανα έλεγχο περισσότερο από ένα μήνα. Μήπως είναι κατάσκοπος εχθρός, ήθελε να βλάψει την πατρίδα, ήθελε να βλάψει κάποιους στη χώρα μας. Απορώ λοιπόν ότι τώρα που έρχονται εκατοντάδες και χιλιάδες την ημέρα, όπως γίνεται και στην Κρήτη, χθες ήρθαν μόνο σήμερα 900 λαθρομετανάστες στην Κρήτη. Η ευθύνη αυτινών που έχουν να προστατεύουν την χώρα μας από τα σύνορα δεν πρέπει να ενεργοποιηθεί το δικαστήριο για εσχάτη προδοσία. Διότι γνωρίζομαι, ξέρετε πόσοι είναι εκείνοι οι οποίοι επιβουλεύονται τη χώρα μας. Ξέρει πόσοι κατάσκοποι μπαίνουν μέσα. Αυτοί που έρχονται εδώ λοιπόν και θέλουν το κακό της πατρίδος, ποιος θα πάρει την ευθύνη? Εδώ για ένα τότε παλαιότερα το 1973, αλλά είχαμε αξιωματικούς, είχαμε κυβέρνηση, είχαμε στρατό, το οποίο αυτά που έλεγε εφάρμοζαν το νόμο και το σύνταγμα. Και για ένα που πιάναμε κάθε 6 μήνες ή 7, τον περνούσαν από μεγάλο μονάδα και τον έλεγχαν για ένα συνεχόμενο μήνα. μέχρι να μάθουμε ποιος είναι ο σκοπός που πέρασε τα σύνορα. Τώρα νομίζω ότι από τη στιγμή που η αντιπολίτευση, η μείζων αντιπολίτευση, δεν κάνει το συνταγματικό της καθήκον να ερευνήσει για ποιο λόγο έρχονται αυτοί, που γνωρίζουμε ότι έρχονται κλιματίες, κατάσκοποι, έρχονται και τι δεν έρχονται. Μας λένε ότι έρχονται να δουλέψουν. Εδώ μιλάμε ότι έρχονται εκατομμύρια τζίρους ερέτη. Αυτοί οι άνθρωποι εδώ στην Κρήτη, το έψαξα το θέμα και θα το καταγγείλω κι αυτό. Όταν έχουμε τη συγκομιδή, παραδείγματος χάρη της ελιάς που αρχίζει η συγκομιδή, μαζεύονται σε κάποιες πόλεις, όπως είναι η Μεσαράμυρο, που έχει πολλές ελιές, μαζεύονται πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια στις πλατείες. Όταν αρχίζει η συγκομιδή, χάνονται, δεν υπάρχει κανένας, δεν πάει κανένας, ούτε να μαζεύει, ούτε να βοηθάει πουθενά. Με χρήμα βέβαια. Μας κοροϊδεύουν λοιπόν αυτοί που κυβερνάνε ότι θέλουμε και άλλα χέρια, διότι αυτό λέει και η αντιπολίτευση. Εγώ θα έλεγα ότι η αντιπολίτευση και αυτή πρέπει να περάσει από ειδικό δικαστήριο, διότι δεν κάνει το συνταγματικό της καθήκον να ελέγξει τα σύνορα. Τα σύνορα είναι ανοιχτά, κύριες ερέτη, και παραδίδουν απλώς στο λιμενικό και στις εταιρείες αυτές, παραδίδουν στις ΜΚΟ τους λαθρομεθάνους, απλώς τους παραδίδουν. Γιατί δεν ελέγχουν τα σύνορα, ποιος θα επιβάλλει αυτή τη διαδικασία της εφαρμογής του συντάγματος για τη διαφύλαξη των σύνορων. Εγώ ρίχνω την ευθύνη όλη στην αντιπολίτευση που δεν ασχολείται, μόνο λένε ότι θέλουμε κι άλλα χέρια. Και βλέπουμε λοιπόν από την άλλη μεριά τα παιδιά τα δικά μας ότι θέλουν να σπουδάσουν στο πανεπιστήμιο και δεν έχουν χρήματα οι πατεράδες τους, διότι δίδουμε τεράστια κονδύλια στους λαθρομετανάστες για να επιβιώσουν. Δίδουμε τεράστια κονδύλια στον πόλεμο της Ουκρανίας. Εγώ θα καταγγείλω και κάτι για την Ουκρανία. Η Ουκρανία πρέπει να ελεγχθεί συνταγματικά εκεί που δίνουμε τα πάντα. Στην Ουκρανία, για πολλά πάντα φτωχοποιούμε τον ελληνικό λαό. Η Ουκρανία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι. Είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Όχι. Εγώ σας λέω λοιπόν, και από τη μεριά που γνωρίζετε, υπηρέτησα περίπου 20 με 25 χρόνια στο ΝΑΤΟ, ότι οι υπηρεσιακοί παράγοντες που μιλούσαμε καθημερινά, συνεργαζόμαστε πολλά θέματα, μας έλεγαν πολλές φορές, γιατί κάναμε κάποιες ερωτήσεις, μας έλεγαν καλά, δεν καταλαβαίνετε ότι το ΝΑΤΟ στην κυριολεξία, το ΝΑΤΟ εξυπηρετεί μόνο Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία που έχει τα πολεμικά εργοστάσια και αυτοί επωφελούνται και οι άλλοι είναι νεροκουβαλητές. Το ίδιο μου λένε και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή έχουμε μπλέξει ως ελληνικός λαός και αν βέβαια ξέρετε, όταν δεν υπακούσει κανένας ή δεν ενταχθεί στο ΝΑΤΟ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του κάνουν άλλες συνέπειες. Αυτό είναι γεγονός. Μην το ξεχνάμε γι' αυτό. Εδώ μιλάμε για οργανώσεις οι οποίες εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα των λαών. Και πιστεύω ότι η Frontex την οποία μας έχουν δώσει εδώ στη χώρα μας είναι για να καλωσορίζει τους λαθρομετανάστες. Εγώ λοιπόν το έζησα πολλόλογιο οι λαθρομετανάστες. Αλλά προσπαθούμε με διάφορους φορείς να ενεργοποιήσουμε τη διαδικασία του συντάγματος την οποία όποιος παραβιάζει τα σύνορα πρέπει να πηγαίνει για εσχάτη προδοσία, διότι δεν γνωρίζουμε αν είναι κατάσκοπος, αν ήρθε να βλάψει τη χώρα, αν ήρθε να βλάψει μια συγκεκριμένη εταιρεία, ανθρώπους, δεν το γνωρίζουμε και μιλάμε χιλιάδες. Ξέρουμε όμως ότι πολλοί και περισσότεροι από τους λαθρομετανάστες που έρχονται στην Αθήνα δεν ακούς ελληνικά, δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά τι γίνεται. Λαθρεμπορία. Είναι διακίνηση ναρκωτικών, διακίνηση όπλων. Αυτά όπου γίνεται. Μιλάνε ελληνικά αυτοί, είναι Έλληνες. Λοιπόν, μέχρι πότε αυτοί που τσιμπερνάνε μπορεί να μας κοροϊδεύουν. Μπορεί να κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Ρίχνω μεγάλη ευθύνη βέβαια στα μέσα ενημερώσεως των Αθηνών, τα οποία στην κυριολεξία διαστρεβλώνουν την αλήθεια έναντι του εθνικού συμφέροντος και κανονικά αν υπήρχαν κόμματα μεγάλα όπως τις αντιπολιτεύσεις, όταν το ξαναπώ από το 10 η εναλλασσόμενη αντιπολίτευση να παραπέμψει όλα αυτά σε ειδικά δικαστήρια διότι έχουν βλάψει τη χώρα μας υπηρεσιακά, έχουν βλάψει τα συμφέροντα της χώρας μας και η Βουλή, αυτοί που κυβερνούσαν πρέπει να παραπευθούν σε ειδικά δικαστήρια και σε δημόσια δικαστήρια κατά με και να ακούει ο ελληνικός ποιους εξυπηρετούσαν. Δεν είναι εύκολο αυτά η διαδικασία να θέτουν σε κίνδυνο τον ελληνικό λαό, την πατρίδα, την ασφάλεια της πατρίδος και να κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν. Αυτά τα παραδείγματα που έζησα εγώ στον Εύρο τότε, στο Δημότιο, γιατί ήταν στο Δημότιο, ήταν το φρουραρχείο επιστρατεύσεως Εύρου, έβλεπα λοιπόν τότε υπήρχε μια τάξη, υπήρχε στρατός, υπήρχε αστυνομία, οι οποίοι δουλεύανε. Εδώ λοιπόν, κύριε Σερέτη, πού να απευθυνθεί ο ελληνικός λαός να κάνει το καθήκον του, σε ποια υπηρεσία?
6: Και ξέρετε, κύριε Ρονιμάκη, πολλές φορές σκέφτομαι, και άμα γίνει κάτι, ποιος θα πάει να τρέξει, να καταπολεμήσει, να αντιμετωπίσει μια δύσκολη κατάσταση εδώ μέσα στην Ελλάδα? Δηλαδή πείτε ότι αύριο χτύπα ξύλο, έχει δημιουργηθεί ένας πυρήνας από τους εχθρούς, οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα και γίνεται το μπαμ. Ποιοι θα πάνε να καταπολεμήσουν, ποιοι θα πάνε να αντιμετωπίσουν, και αν γίνουν συγχρόνως πολλά μπαμ, τι γίνεται?
7: Αυτό ακριβώς λέμε μαζί. Ποιος φορέας, η οποία είναι μόνο υπό τις εντολές για μένα, ο στρατός πρέπει να είναι ανεξάρτητος. Και απορώ ποιοι έχουν την ευθύνη, κάποτε πρέπει να αποδοθούν. Γιατί αποδέχτηκε ο ελληνικός στρατός να αποσυρθεί από τα σύνορα? Άρα ήταν σχεδιασμένο από τους πολιτικούς, οι οποίοι πρέπει να καθίσουν στο σκαμνί, από τους πολιτικούς να παραβιαστούν τα σύνορα και να κάνουν το χατήρι της Αγγλίας, Γαλλίας, Γερμανίας που υπηρετεί τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάνουν λοιπόν τα χατήρια και την υπακουή προς ξένα συμφέροντα της χώρας μας. Εγώ αυτό γνωρίζω, αυτό ξέρω. Αυτά μας λέγανε και ήδη η Νατοϊκή, την οποία υπηρετούσαν μαζί, ότι εδώ εμείς περνάμε τον καιρό απλώς, αλλά αυτά τα συμφέροντα που υπηρετούνται είναι της Αγγλίας, Γαλλίας, Γερμανίας και προστίθεται καμιά φορά και η Ιταλία. Αυτά γνωρίζαμε. Ποιος είναι ο σκοπός λοιπόν να φτωχοποιούμε τον Έλληνα πολίτη, να τον... γιατί βλέπουμε τελευταία, κύριε Σερέτη, ότι όλοι οι νόμοι οι οποίοι φτιάχνονται σε αυτό το κοινοβούλιο, το εχθρικό προς τον ελληνικό λαό, είναι ακολουθούν κάθε νόμος και πρόστιμο ή κατασχέσεις. Αυτό δείχνει ακριβώς την πλήρη εφαρμογή της woke agenda, την οποία δεν τολμάει η αντιπολίτευση να τη θέσει σε αμφισβήτηση στον ελληνικό λαό, που είναι η φτωχοποίηση και η παράδοση του ελληνικού κράτους, η φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Όλοι οι νόμοι φτιάχνονται για τη woke agenda. Δεν ξέρω αυτό που θα πάει, κύριε Σερέτη, αλλά νομίζω εσείς κάνετε μια τεράστια προσπάθεια να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός, μήπως αφυπνιστεί, να μην πιστεύει πλέον πουθενά, αλλά δεν το βλέπω. Εδώ η Κρήτη αυτή τη στιγμή πρέπει να έχει ξεσηκωθεί. Ξέρετε πόσοι λαθρομετανάστες έρχονται καθημερινά και μας λένε ψέματα ότι τους παίρνουμε και φεύγουνε. Εγώ σήμερα άκουσα από τον Περιφερειάρχη Κρήτης ότι ζητάνε να γίνει και δεύτερο χώρος παραμονή των λαθρομεταναστών. Δεν φτάνει, φαίνεται. Ενώ δεν βλέπουμε λαθρομετανάστες να εργάζονται.
6: Ναι, παράνομοι μετανάστες.
7: Παράνομοι, λαθρομετανάστες είναι.
6: Ναι, η σωστή είναι. Ορολογία είναι παράνομοι μετανάστες.
7: Βέβαια. Αυτά λοιπόν, γιατί η αντιπολίτευση, η Μίζωνα, που έχει συνταγματικό χρέος να κάνει τον έλεγχο σε όλα τα θέματα, και μας λένε καθημερινά, θέλω να πιστέψει ο ελληνικός λαός ότι υπάρχει αντιπολίτευση.
6: Και κάθε βράδυ φέρνουν αυτά τα νομοσχέδια. Αυτό είναι το τρελό. Κάθε βράδυ. Δηλαδή, και να σας πω και κάτι ακόμα, μέσα νομοσχέδια τα οποία είναι, ας πούμε, για το νερό, περνάνε και για τους παράνομους μετανάστες.
7: Βέβαια, μέσα αυτά τα περνάνε νομοσχέδια τα οποία τα έχουν περάσει και τα οποία ακόμα δεν γνωρίζουμε. Γιατί θα μας το βγάλει ένα ότι είναι περασμένα, έχουν περάσει. Εγώ σας λέω αυτό που έψαξα υπηρεσιακά να δω τον νόμο περί ομοφυλοφίλων, μου είπαν κάποιοι συνταγματολόγοι ότι καταστρέφει τρία πράγματα ταυτόχρονα. Καταστρέφει το κράτος, καταστρέφει τη θρησκεία και το θεσμό της οικογένειας με ένα νόμο. Αυτό λοιπόν, όσοι τον υπογράψανε λοιπόν, πρέπει να φέρουν νομική και συνταγματική ευθύνη αργότερα. Δεν καταστρέψανε μόνο τη θρησκεία, καταστρέψανε την οικογένεια, γιατί καταστρέφεται καθημερινά με την αποδιοργάνωση την οποία έχουν προγραμματίσει να κάνουν διαμέσου τον νόμο. Και βλέπουμε καθημερινά το τι συμβαίνει με τα παιδιά, με την παιδεία, με όλα αυτά, είναι μια αποδιοργάνωση. Μετά στα θέματα υγείας, γνωρίζετε. ισοπεδώνουν και προδιοργανώνουν πλήρως το σύστημα υγείας. Δεν αναρωτήθηκε, κύριε Σερέτη, κανένας μα κανένας από αυτούς που υπηρετούν συνταγματικά το καθήκον μέσα στη Βουλή. Μιλάμε για τα μεγάλα κόμματα τα οποία έχουν ευθύνη, συνταγματική ευθύνη. Όλα αυτή η νόμη που γίνεται να μην βγει σε καμία πλατεία ποτέ. Ας πούμε το ΠΑΣΟΚ ή ο ΣΥΡΙΖΑ που έχουν εναλλάξει κυβερνήσει. Να δούνε στον ελληνικό λαό να ξεσηκωθεί. Αλλά ποιοι θα κάνουν, αυτοί που προδίδουν και παραδίδουν την πατρίδα θα ξεσηκώσουν τον ελληνικό λαό να υπερασπιστεί τα σύνορα, τα συνταγματικά δικαιώματα των Ελλήνων. Εγώ θα φέρω ένα παράδειγμα, διότι άκουσα τη διαδικασία πριν του Παύλου Μελάτου, αείμνηστου Παύλου.
6: Το αφιέρωμα, ναι.
7: Ναι, ναι, είναι πραγματικώς λυπηρό να προσπαθούν να κρύψουν τους ήρωες, διότι προσπαθούν να τους αφανίσουν, τους ήρωες.
6: Να αλλοιώσουν την ιστορία και να διαστρεβλώσουν την αλήθεια.
7: Ακριβώς αυτή είναι η woke agenda. Να διαστρεβλώσουν την αλήθεια. Εγώ θα πω λοιπόν ένα παράδειγμα τι ήταν οι άνθρωποι εκείνη της εποχής στη δικιά μας, του περίπου 70-75-80, αν θυμάστε, δεν ξέρω αν το θυμάστε εσείς, ήρθε ο τότε ο Καραμαλής ο Μεγάλος, ο Κωνσταντίνος, να πάρει αρχαία αγάλματα από το Ηράκλειο Κρήτης. Αυτά λοιπόν το 80-85 περίπου ήταν, εγώ πήγαινα τότε στο γυμνάσιο. Τότε λοιπόν ξεσηκώθηκαν όλα τα κόμματα της Βουλής, εξεσήκωσαν για να την Κρήτη που λέμε, αυτή την Κρήτη που ξέραμε εμείς δεν υπάρχει, κύριε Σερέτη. Δεν υπάρχει αυτή την Κρήτη, τη διαλύσανε τα κόμματα. Τότε λοιπόν όλοι οι βουλευτές ξεσήκωσαν τον ελληνικό λαό ότι έρχεται ο Καραμαλής να πάρει την κληρονομιά σας, τα αγάλματα. Και ξέρεις ότι οι λίγοι από τα χωριά, ιδίως τα ορεινά, δεν γνωρίζουν τι ήταν αυτά τα κληρονομιά των αγαλμάτων, της ιστορίας δηλαδή. Και όμως το Ηράκλειο τότε υπολογίστηκε, που μαζεύτηκε όλη η Κρήτη στο Ηράκλειο, πάνω από 250.000 κόσμο για να υπερασπιστεί τα αγάλματα. Οι περισσότεροι από αυτούς, κύριε Σερέτη, ήταν οπλισμένοι. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα που αγάπησαν την πατρίδα, μεγάλωσαν στην πατρίδα, αφιέρωσαν τη ζωή της και αγάπησαν τον πατριωτισμό, αγάπησαν τα παιδιά που τα μειούσαν στη θρησία και στην πατρίδα να την αγαπάνε και να ζητάνε πάντοτε το καλό της πατρίδας και την απελευθέρωση αν χρειαστεί. Όλα αυτά έχουν ισοπεδωθεί από τα νέα κόμματα που έχουν κυβερνήσει μέχρι τώρα με νόμους και με διαδικασίες και με την ιστορία την οποία απαλλήγουν και ισοπεδώνουν από τα ελληνικά σχολεία. Λυπάμαι για την κατάνδια της ακαδημαϊκής κοινότητας που δεν έχει το θάρρος πλέον να υπερασπιστεί την ιστορία, την αρχαία ελληνική ιστορία, τα αρχαία ελληνικά που είναι η γλώσσα όλων των λαών και τα οποία τα αποδομούν ιδίως από το γυμνάσιο. Εμείς είχαμε κάθε μέρα αρχαία ελληνικά. Τώρα να μας πούνε πού μαθαίνουν, γιατί τα παιδιά κατά τη γνώμη μου μένουν αγράμματα. Δεν βγαίνουν, δεν διδάσκουν και έτσι η woke agenda προχωράει πραγματικώς κάθετα, διότι θέλουν τα παιδιά χωρίς ιστορία, χωρίς τρίσιμα, χωρίς τίποτα. Να τα έχουν λοιπόν σαν ζώα, να το σεβάλουν και αυτά που έρχονται στο προσωπικό αριθμό και απλώς να τα ελέγχουν. Δεν υπάρχουν λοιπόν ή δεν επιτρέπουν να υπάρξουν κόμματα τα οποία θέλουν να ενημερώσουν καθαρά τον ελληνικό λαό και πώς να υπερασπίζεται την πατρίδα, τα ήθη και τα έθιμα και την ιστορία του. Αυτά λείπουν και από το σχολείο, κύριε Σερέτη, λείπουν και από τα μεγάλα κόμματα που δεν βοηθάνε, να μιλάμε για την αντιπολίτευση που συνταγματικά οφείλει να καταγγέλει κάθε νόμο το οποίο βγαίνει και είναι αντίθετα προς το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα λέει ότι τα παιδιά μας μαθαίνουν και εκπαιδεύονται στο θρήσιμο και μεγαλών, δηλαδή με τη διαδικασία του θρησκεύματος και του πατριωτισμού. Αυτά λοιπόν τα εξαλείψανε. Απαγορεύεται τώρα, εδώ απαγορεύεται να σηκώνεται σημεία στα σχολεία ή σε άλλα σχολεία να λένε την προσευχή, διότι επηρεάζει, λέει, τους μουσουλμάνους, και τι μας ενδιαφέρει μας. Αφού θέλουν να είναι εδώ, θα πρέπει να σέβονται τα ήθη και έθιμα της πατρίδας.
6: Εδώ έβλεπα στην Αγγλία, κύριε Ρονιμάκη, που δεν επιτρέπουν, όχι στη Γαλλία, συγγνώμη, στη Γαλλία ή στην Αγγλία, δεν θυμάμαι, μπορεί να μπερδεύομαι, δεν επιτρέπουν στους ανθρώπους εκεί πέρα να πηγαίνουν βόλτες στα σκυλιά τους σε περιοχές που κατοικούν μουσουλμάνοι, λέει, γιατί θα προσβληθούν. Ακούστε τώρα, δεν μπορεί να κυκλοφορείς δηλαδή ελεύθερα σε κάποιες γειτονιές ο Ευρωπαίος ή ο Γάλλος ή ο Άγγλος, γιατί θα παρεξηγηθούν οι μουσουλμάνοι. Μα είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
7: Και όχι μόνο, θα σας καταγγείλω και εγώ κάτι. Γιατί το έζησα στο ΝΑΤΟ. Σας λέω, υπηρέτησα από το 72 και έπειτα, υπηρέτησα στο ΝΑΤΟ. Λοιπόν, το θέμα τι είναι. Όλα παλαιότερα, από πολύ παλιά, από τότε λοιπόν, και στη Γερμανία και στην Ολλανδία και στο Βέλος, αυτές τις χώρες, ήδη είχε αρχίσει να πηγαίνουν μετανάστες, ως λαθρομετανάστες, οι οποίοι πάει ένας μετανάστης και μετά έφερνε την οικογένεια. Οι περισσότεροι λοιπόν, το 70-80% αυτό που παρατηρούσαμε εμείς ως ΝΑΤΟ, είναι μουσουλμάνοι. Τι έκανα, από τότε μέχρι σήμερα, από τότε που απολύθηκα εγώ μέχρι σήμερα, όλες αυτές οι περιοχές, μεγάλες περιοχές της κάθε χώρας αυτής, είχαν δημιουργηθεί γκέτο, την οποία δεν μπορούσε κανένας από τους άλλους συμπολίτες της χώρας να περάσει, και ούτε αυτοί ήθελαν να συγχωνευτούν και να αφομοιωθούν από την πατρίδα, τη νέα πατρίδα, υποτίθεται ότι πήγαν εκεί για να εργαστούν. Καταλαβαίνουμε λοιπόν το τι θα συμβεί με αυτή την άμυαλη, μπορώ να πω, Ευρώπη και τα συμφέροντα της Ευρώπης, την οποία μετατρέπουν από χριστιανική Ευρώπη σε μουσουλμανοποίηση των λαών, την οποία βέβαια όταν θα την καταλάβουν οι λαοί, αλίμονό τους, αλλά θα είναι τότε αργά. Δεν θα μπορεί, αυτοί κάνουν γκέτο, κύριε Σερέτη, και στα γκέτο αυτά δεν μπορεί να μπει εύκολα άλλος μέσα. Αυτή τη χώρα θέλουμε να δημιουργούν γκέτο στην Αθήνα, γκέτο σε μεγάλες πόλεις, και να μην μπορεί Έλληνας να μπει μέσα σε αυτές τις χώρες, στις πόλεις. Δεν μπορεί από τότε μέχρι σήμερα σε αυτές, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, αυτές που περνούσαμε από τον... Δεν μπορείς να πας στα γκέτο των μουσουλμάνων. Δεν σου επιτρέπουνε. Και εσύ δεν θέλεις να μπεις, γιατί δεν νιώθεις ασφαλής. Αυτό θέλουν να δημιουργήσουν αυτοί οι εγκέφαλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, του ίδιου συνδικάτου. Εδώ βλέπεις, τόλμησε η ίδια η Υπουργός Δικαιοσύνης της Ολλανδίας και κατάγγειλε το ΝΑΤΟ ότι αυτή το ΝΑΤΟ επέβαλε τον COVID-19 να εμβολιαστούν οι Ολλανδοί. Υπάρχουν καταγγελίες σοβαρές, αλλά αυτά τα κανάλια της Αθήνας δεν τολμούν να πούνε την αλήθεια τι συμβαίνει στις άλλες χώρες. Έχουν ξεσηκωθεί και η Αγγλία και η Γερμανία και η Ολλανδία και το Βέλγιο. Έχουν ξεσηκωθεί, αλλά αποκρύβουν την αλήθεια τι συμβαίνει. Γιατί είχαν συνηθίσει σε μια ήρεμη κοινωνική ζωή, είχαν μια πολύ ωραία ζωή, και τώρα ζητάνε όλους τους προϋπολογισμούς των κρατών να τις φάει ο Ζελένσκι για χάρη της Γερμανίας, της Αγγλίας και της Γαλλίας, για τα πολεμικά εργοστάσια που έχουν. Θέλουν να παράγουν οικονομία. Αυτό γίνεται και τώρα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι οι λαοί αυτοί θα ξεσηκωθούν πολύ νωρίτερα από εμάς, διότι εμείς επαναπαυθήκαμε δεν ξέρω για ποιο λόγο και πού οφείλεται η τόση μεγάλη αδρανοποίηση του ελληνικού λαού εις τα τόσο σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει από αυτή τη Βουλή. Είναι, έχουμε ρωτήσει...
6: Από αυτό το σύστημα θα έλεγα. Από αυτό το σύστημα θα έλεγα.
7: Ναι, σύστημα, καλύτερα. Εγώ έχω ρωτήσει και ψυχολόγους απ' έξω που πειρατήσα μαζί στο ΝΑΤΟ και μου λέει δεν μπορούμε να καταλάβουμε ψυχολογικά αυτόν τον Έλληνα που τον ξέραμε ότι ήταν πόλεμο χαρής, γαπούσε την πατρίδα του μέχρι θανάτου, ξεσηκωνόταν με το παραμικρό για να παρασπιστεί τα ειδώδη. Αυτά τι έγιναν ξαφνικά. Ρωτάμε και ξαναρωτάμε, ούτε ψυχολόγος μπορεί να ψυχολογήσει πλέον τον ελληνικό λαό τι του συνέβηκε. Υπάρχουν πολλά αίτια βέβαια. Γιατί το μόνο που κάνουν σύμφωνα με την νομοθεσία είναι να του βάλουν προστήματα, να του κατασχέσεις, βγάλουν καινούριους νόμους και λένε τα κάνει για το καλό μας. Δεν κατάλαβα, λέει. Ποιο είναι το καλό μας τελικά? Να μας πάρουν τα σπίτια, να μας ενοχοποιήσουν και να μην μπορούμε να μιλήσουμε διαμέσου του προσωπικού αρτιμού, το οποίο βλέπω και εσείς στον αγώνα που έχετε κάνει πάνω σε αυτά. Και μπορώ να σας συγχαρώ, διότι είναι ελάχιστοι εκείνοι, κύριε Σερέτη, οι οποίοι πραγματικώς αναγνωρίζουν το τι πρόκειται να συμβεί στη χώρα μας και στην Ευρώπη γενικά.
6: Ναι, λίγοι αναγνωρίζουν, αλλά πολύ λιγότεροι έχουν το θάρρος να σηκώσουν το κεφάλι και να πάνε κόντρα, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να εξετάσουμε. Διότι ποιοι πραγματικά θα μείνουμε στο τέλος, είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε.
7: Είναι ερωτήματα, βέβαια. Εγώ έρχομαι σε επαφή σε κάποιους απόστρατους και συζητάμε διάφορα προβλήματα. Και συζητάμε καλά οι λεγόμενοι, διότι πιστεύουμε ακόμα ότι οι αξιωματικοί του στρατού έχουν την ευθύνη, όπως λέμε, της περιοχής, ελέγχου των συνόρων. Δεν πρέπει να έχει πάυση, διότι το Σύνταγμα εκεί δεν πρέπει να έχει αλλάξει. Και ήδη οι απόστρατοι κοιτάζουν να κάνουν ένα είδος καταγγελίες προς τα δικαστήρια, γιατί έχει αδρανοποιηθεί ο στρατός ή η αστυνομία και έχουν βάλει πόλητο φυλακή με τη Frontex να υπερασπιστεί τα σύνορα, τα οποία δεν υπάρχει υπεράσπιση, διότι η υπεράσπιση γίνεται πάνω στα σύνορα. Λέω παραδείγματα εδώ στην Κρήτη. Έχουμε πει στο λιμενικό με διάφορους που συζητάμε, γιατί δεν πάει το λιμενικό ή στα διεθνή ύδατα και να περιμένει τους λαθρομετανάστες εκεί? Γιατί? Πρέπει να έρθουν στο λιμάνι να τους καλωσορίσουν και να πούνε τους σώσανε από πνιγμό. Πού σώθηκαν από πνιγμό? Όλων των ειδών ψέματα, οι υπηρεσίες δεν είναι ψέματα. Αυτό προσπαθούμε να αφυπνίσουμε διάφορες, και υπάρχουν πολλές υπηρεσίες που είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένους. Και εδώ βλέπουμε τον κύριο Δέδια και την κυβέρνηση, το μόνο που απασχολούσε για να αποτρέψουν τον ελληνικό στρατό να είναι ελληνικό στρατός όπως το γνωρίζαμε εμείς, να του φορτώσουν ότι πρέπει να βγάλει τον προσωπικό αριθμό, άλλως δεν θα του δώσουν και τα θέματα μισθοδοσίας. Εδώ μιλάμε για πλήρη σχιζοφρένεια λοιπόν. Αυτό που συνέβη τώρα στο στρατόπεδο τον περασμένο μήνα, να ζητούν από τους πηγαίνοντας στις σχολές των στρατιωτικών να βγάλουν προσωπικό αριθμό. Καταλαβαίνετε, αυτά είναι τα προβλήματα του ελληνικού λαού. Αυτά είναι τα προβλήματα που πρέπει να ασχολείται το κράτος, οι υπηρεσίες. Και ξέρετε, κύριε Σερέτη, δεν μπορείς να πάρεις μια υπηρεσία. Έχουν μετατραπεί σε όργανα μόνο της κυβερνήσεως. Έχουν αφήσει κάτι τηλέφωνα και αριθμούς για να μπορεί, υποτίθεται, ο πολίτης να έρθει σε επαφή ανάλογα με το πρόβλημα, και σου λέει σε παραπέμπει επί μισή ώρα να πάρεις αυτόν τον αριθμό, δεν είναι αυτό, να πάρεις τον άλλο, και τελικά δεν έχεις επαφή. Δεν μπορείς να έρθεις σε επαφή με πολλές από τις υπηρεσίες. Άρα είναι σκόπιμο να μην καταγγέλουν θέματα, να μην έχει πρόσβαση ο πολίτης πουθενά, να απελπίζεται και να πηγαίνει στον ιδιωτικό φορέα. Είτε είναι θέματα υγείας, είτε είναι σχολείο, να πηγαίνω στα ιδιωτικά σχολεία, και με αυτόν τον τρόπο αποδομούν την παιδεία, αποδομούν την υγεία, αποδομούν υπηρεσίες της ασφάλειας του ελληνικού κράτους, αλλά κάποτε πιστεύω και υπάρχουν, κύριε Σερέτη, αξιωματικοί που ήδη αυτοί μάλλον θα αποδώσουν ευθύνες, θα ζητήσουν ευθύνες στρατιωτικά πλέον από αυτούς που έχουν την ευθύνη και την απαξίωση.
6: Ναι, δεν αναφέρατε όμως μία λέξη.
7: Παρακαλώ.
6: Δεν είπατε τη λέξη κέρδη, που είναι το σημαντικότερο, διότι αυτοί αποδομούν πολύ σωστά, όπως είπατε, όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και οδηγούν τον Έλληνα πολίτη, τον Έλληνα φορολογούμενο, τον Έλληνα καταναλωτή στους ιδιώτες. Για τα κέρδη, κύριε Ιερονυμάκη, είναι μια πολιτική η οποία οδηγεί έτσι την πελατεία σε φίλους τους.
7: Συγγνώμη που το ξέχασα, διότι είναι το μεγαλύτερο και το μεγαλύτερο αίτιο που κάνουν όλα αυτά. Είναι παραδόπιστοι, όπως λέμε. Πιστεύουν μόνο στο χρήμα. Παραδίδουν την πατρίδα για το χρήμα. Και καλά, και έτσι με διορθώσετε να το αυτό, διότι είναι καθοριστικό αυτό η θέση του χρήματος και στη διακίνηση των όπλων, στη διακίνηση λαθρομπορίας, στα θέματα υγείας. Όλο χρήμα, μόνο χρήμα. Πάρα πολύ, η πιο σωστή λέξη βεβαίως είναι αυτή, διότι από εκεί καθορίζονται όλα.
6: Μα αυτός είναι και ο τελικός στόχος, και να σας πω κάτι, αυτό θέλουν να το κάνουν μόνιμο. Δηλαδή τι λένε, τόσο καιρό οδηγούμε τον Έλληνα καταναλωτή σε φίλους μας ιδιώτες, οι οποίοι μας δίνουν και κάτι, το 50%, το 60% από τα κέρδη. Οπότε γιατί να μην το κάνουμε αυτό να είναι μόνιμο? Ακούστε με, κύριε Ρονιμάκη, ένα λεπτό. Χτίσανε, το λέω καθημερινά γιατί θέλω να περάσει στη συνείδηση του Έλληνα και να καταλάβει ο Έλληνας τι συμβαίνει. Χτίσανε ένα ιδιωτικό κράτος. Δηλαδή αυτό που κάνανε όλα αυτά τα χρόνια το κάνανε να είναι μόνιμο. Μόνιμα ο Έλληνας να πηγαίνει να πληρώνει σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Μόνιμα ο Έλληνας να πηγαίνει σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Δικά τους! Μόνιμα ο Έλληνας να χρειάζεται. Να πηγαίνει στους ιδιώτες και να σας πω κάτι. Έχουν αφήσει την Ελλάδα να καταστραφεί μόνο και μόνο γι' αυτό το λόγο. Για να μπορούν αυτοί να αντλούν τα χρήματά μας.
7: Και δεν ευρέθηκε ένας συνταγματολόγος να παραπέμψει σε διεθνές δικαστήρια στην καταπάτηση του συντάγματος, διότι το σύνταγμα, κύριε Σερέτη, τι λέει? Ότι ο Έλληνας φορολογούμενος, όταν είναι Έλληνας φορολογούμενος, το κράτος του παρέχει από το σύνταγμα αυτό ελεύθερη ιατρική περίβλεψη, εργασία, παιδεία και όλα αυτά. Αυτά υπάρχουν πουθενά? Δεν υπάρχουν, όπως λέτε. Όλα τα ιδιωτικοποιούν, παραβιάζονται στο Σύνταγμα. Δεν υπάρχει Σύνταγμα. Αυτό δεν μπορούσαν οι λεγόμενοι, θα το αναφέρω όμως κάπου, ότι ο Κασιμάτης είχε γράψει αναφορές τελευταία για αυτά τα θέματα και τον οποίο, από ό,τι έμαθα, μετά που πέθανε του απαγόρευσαν να ακουστεί και το όνομά του στα κανάλια ότι πέθανε ο συνταγματολόγος, από είχε χρέος τουλάχιστον το Πασόκ να το αναφέρει. Το αναφέρει. Δεν τον ανάφεραν εξαιτίας επειδή έγραψε τελευταία αυτές τις αναφορές ότι ιδιωτικοποιούν προς το βωμό του χρήματος παραδίδοντας την εθνική κυριαρχία. Αυτά λοιπόν τα έγραψε, απαγορεύτηκε να του πούνε το όνομά του. Και βλέπουμε λοιπόν με ποιο τρόπο κλέβουνε, ο κόσμος βγάζει αποφάσεις, όπου βγαίνουν αποφάσεις υπέρ του πολίτη και όμως δεν εφαρμόζεται. Θυμάστε πόσες φορές είχα καταγγείλει από το δικό σας κανάλι, εμέσως στην πολεμική αεροπορία. Το ΝΑΤΟ μας είχε δώσει, έδωσε μια χρηματοδότηση το 1984, το 84, και το οποίο για μια πενταετία τα πήραν τα χρήματα από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης και δεν τα απέδωσαν. Επί Τζοχατζόπουλου τότε λοιπόν, και είμαστε στα δικαστήρια. Από τότε. Και μιλάμε για 40 δισεκατομμύρια δραχμές βέβαια. 40 δις δραχμές. Πληρωμές δεδουλευμένες αποδοχές των Ελλήνων εργαζομένων στις συνατοικές βάσεις. Και πού, στο Υπουργείο Αμήνης. Και το λέω καθαρά αυτό, ότι εκεί δεν έχουν καμία σχέση στρατιωτική παρά μόνο οι πολιτικοί. Διότι είχαμε τους πολιτικούς προϊσταμένους όπως έχουν και τώρα. Και για μένα είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθος, μπορώ να πω και έγκλημα, που μπαίνει στο Υπουργείο Αμήνης πολιτικός. Για μένα πρέπει να είναι καθαρά στρατιωτικός και να υπάγεται μόνο στο στρατιωτικό νόμο που γνωρίζω ότι θα υπηρετήσουν τυφλά. Αυτά λοιπόν σιγά σιγά τα αποδόμησαν, ότι βάζουν πολιτικούς προϊσταμένους σε όλα τα Υπουργεία για να τους ελέγχουν πλήρως.
6: Και να τους χειραγωγούνε, κύριε Ρανιμάκη, όχι μόνο τους ελέγχουνε, και να τους χειραγωγούνε.
7: Εννοείται. Εννοείται. Αυτά που είδα εγώ και αυτά που έζησα από τον ΝΑΤΟ δεν μπορώ να τα ξεχάσω, τα γνωρίζουν και οι δικοί μας στρατιωτικοί. Δεν μπορούν, φοβούνται, έχουν φοβηθεί, έχουν κάνει αυτό το κράτος φόβος και τρόμος προς τους πολίτες. Τι δικαιώματα λοιπόν έχει ένας πολιτής, δεν μπορεί να μιλήσει, δεν μπορεί να πει τη γνώμη του, δεν μπορεί να πει την αλήθεια. Αλλά φοβάται, διότι ξέρετε ότι, εγώ θα πω ένα παράδειγμα, όταν κάναμε μήνυση και για την κατάχρηση και των χρημάτων το δικό μας, ο δικηγόρος που έκανε τη μήνυση, μετά από 2 χρόνια, το αφήσανε λίγο να πάει, επήγε η εφορία και τον γύρισε περίπου 20 χρόνια πίσω. Αυτά κάνουν αυτοί που κυβερνάνε. Εκδικούνται τον ελληνικό λαό, εκδικούνται ακόμα και δικηγόρους οι οποίοι πάνε να περασπιστούν τα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών, και αυτό συνέβη και στον COVID-19. Οι καταγγελίες που έχουμε, τι θέλαμε να δώσουμε πολλές καταγγελίες και ως σωματείο τον οποίο έχω, και το οποίο αρνούταν οι δικηγόροι να παραλάβουν να κάνουν καταγγελίες. Υπάρχει λοιπόν ένα φόβος και τρόμος αυτό το ελληνικό κράτος, και το οποίο έξω το γνωρίζουν. Αλλά αυτό τους συμφέρνει, διότι εφαρμόζουν την woke agenda. Σου λέει πλήρη σιωπή, ό,τι ξέρεις, ό,τι ακούεις, δεν το λέμε, δεν το κάνουμε, δεν ξεσηκώνουμε τον κόσμο. Εκεί είμαστε. Θα έχω καμιά άλλη φορά σοβαρές καταγγελίες και για τις πολεοδομίες. Θα έχω συγκεκριμένα στοιχεία. Διότι όλα αυτά, οι πολεοδομίες, οι ΔΕΙΑΙ, όλα αυτά είναι θέμα που χρησιμοποιούν για να βγάζουν χρήματα. Υπέρ του κράτους, κατά του ελληνικού λαού. Άμα είναι απλός πολίτης και δεν έχει μέσο να τον βοηθήσει, τον ξετινάσουν. Και θα έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία στο άμεσο μέλλον. Σε αυτά τα στοιχεία θα δουλέψουμε πάρα πολύ σε όλη την Ελλάδα, διότι είναι από τα μεγαλύτερα θέματα. Πώς δουλεύει το πολιτικό προσωπικό σε όλοι και κρατεί όλες τις υπηρεσίες προς οικονομικό όφελός του. Αυτό που είπατε, κύριε Σερέτη. Όλα για τα λεφτά. Ούτε νόμοι πιάνουν, ούτε σύνταγμα εφαρμόζεται, ούτε τους διαφέρνει. Έχουν αχρηστεύσει τα πάντα. Και περισσότερο βέβαια τη δικαιοσύνη που εκεί είχε το αποκούμπι ο Έλληνας πολίτης να πάει στη δικαιοσύνη να δικαιωθεί, μήπως εφόσον οι πολιτικοί δεν υπακούν στους νόμους και το σύνταγμα, αλλά δυστυχώς υπάρχει θέμα σοβαρότατο εκεί. Να γιατί ο ελληνικός λαός τώρα δεν μπορεί να ξεσηκωθεί, φοβάται τι έχει πάθει παλιά, το οποίο δεν το είχε, δεν το φόβιζε. Μην ξεχνάμε παλιά την ομαρχία Ηρακλείου, την έκαψαν τότε εκείνη την εποχή, τη δικιά μας πάλι, για 50 λεπτά της δραχμής, 50 λεπτά της δραχμής, έκαψαν την ομαρχία Ηρακλείου. Γιατί τους δούλευαν και έπιασαν τις ενώσεις ότι δεν έκανε τη δουλειά τους και ότι οι χρηματοδοτήσεις αυτές έκαναν κομπίνες με το εξωτερικό, όπως γίνεται τώρα και με το Ελλαδόλαδο και με άλλους. Τότε όμως ο λαός ξεσηκωνότανε και έκανε, δεν φοβότανε, διότι δεν υπήρχαν βέβαια, να λέμε και την αλήθεια, όλοι αυτοί οι νόμοι. Κάνεις αυτό, πρόστιμο, κάνεις εκείνο, σου κατάσχουνε, χρωστάς στην εφορία κάτι, κατευθείαν κατάσχεση. Καταλάβετε που φτάξανε τον ελληνικό λαό με ευθύνη αυτών που κυβερνήσαν τουλάχιστον τα τελευταία από το 2010 μέχρι σήμερα, ισοπεδώσανε νόμους, συντάγματα, φορείς, τα πάντα έχουν ισοπεδωθεί και έχουν κάνει τον κόσμο να φοβάται. Άρα λοιπόν η προσπάθεια την οποία κάνετε εσείς κύριε Σερέτη είναι πολύτιμη και καλά θα κάνει ο ελληνικός λαός να μαθαίνει την αλήθεια αυτά που λέτε. Και σήμερα εχάρηκα που ακούστηκε το όνομα για το θέμα της Μακεδονίας και το οποίο προσπαθούν να τα εξαλείψουν, αυτά να τα εξαφωνήσουν, την ιστορία μας.
6: Δεν μπορούν και δεν φοβόμαστε τίποτα, κύριε Ρωριμάκη. Δεν έχω χρόνο, δυστυχώς. Ένα τελευταίο σχόλιο, αν μπορείτε.
7: Το τελευταίο σχόλιο είναι, εύχομαι από τη μεριά τη δικιά σας να σε ακούσει ο ελληνικός λαός, να μετανοήσει ότι δεν έχει μέχρι τώρα διεκδικήσει τα δικαιώματά του, διότι έχουν καταπατήσει όλα τα συνταγματικά δικαιώματα. Αν δεν το γνωρίζει, σύντομα όμως θα τα νιώσει.
6: Έτσι.
7: Όπως λέμε στο πετσί του, θα τα νιώσει, διότι δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα. Θα τον έχουν δέσει, θα του πάρουν τελικά το σπίτι και θα σου λέει και καλά κάνεις και μη μιλάς. Αν θα φτάξουμε εκεί και υπάρχει αυτό το ερώτημα από το εξωτερικό, από ανθρώπους που γνώρισα εγώ, το τι ήταν οι Έλληνες. Πιστεύω να αφυπνιστούν μαζί
6: Μακάρι.
7: Με τους άλλους συνανθρώπους από τη Γαλλία, Αγγλία και Γερμανία που πιστεύουν στο έθνος κράτος, και εύχομαι να υπάρχει κάτι στην Ευρώπη, διότι είναι ένα μεγάλο μέρος ευρωπαϊκό.
6: Έτσι. Κόντρα στο σύστημα. Καλό μεσημέρι, κύριε Ρωνημάκη.
7: Χάρηκα πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
6: Γεια σας. Υγεία να έχετε.
7: Γεια σας.
6: Ακούσαμε τον κύριο Αντώνη Ρωνημάκη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε συντονισμένοι στην εκπομπή Κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά 1 με 4. Θα κλείσω με Μητροπάνο. Γιατί μιλήσαμε για τη Μακεδονία σήμερα και αφού λέει ο τεράστιος αυτός τραγουδιστής, αφού με έσπηρε μια μοίρα αυτοκρατόρισα, μήτρα με γέννησε αρχαία Μακεδόνισσα. Καλό μεσημέρι, τα λέμε αύριο.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ρε παιδιά,
2: πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Βαρύ κατηγορώ από τη μητέρα του Γεράσιμου Ιάσονα Γεωργιάδη, του μοναδικού επιζώντα από το πρώτο βαγόνι στα Τέμπη, που παραμένει σε κόμμα από το 2023. Το παιδί μου έχασε την κανονική του ζωή, τόνισε, ζητώντας απαντήσεις και δικαιοσύνη για όσα συνέβησαν. Με λόγια που συγκλονίζουν, αναρωτήθηκε δημόσια πώς ζούσε.

0: Θράκη συμμετείχαν σε εκδηλώσεις στην Άγκυρα με έντονο παντουρκικό περιεχόμενο και είχαν επαφές με τουρκικούς κρατικούς φορείς. Το ρεπορτάζ αναφέρεται επίσης σε ενεργό ρόλο του τουρκικού προξενείου Κομωτινής και καταγγέλει ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει αντιδράσει ουσιαστικά. Ισχυρή κακοκαιρία θα πλήξει τη χώρα έως την Πέμπτη με βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις ανέμους. Στην Αττική τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται από αργά το απόγευμα της Τρίτης έως το πρωί της Τετάρτης με αυξημένο κίνδυνο τοπικών πλημμυρών. Νέες απολογίες την ερχόμενη εβδομάδα για τους τρεις προσωρινά κρατούμενους στην υπόθεση της Μαρφίν. Οι δύο θα απολογηθούν στις 21 Οκτωβρίου και ο τρίτος στις 23, μετά την επέκταση του κατηγορητηρίου για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής ενέργειας και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων. Στο εδόλιο θα καθίσουν ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ακόμη 17 κατηγορούμενοι για τους 9 θανάτους στην Καρδίτσα κατά την κακοκαιρία Ντάνιελ το 2023. Η δίκη ορίστηκε για τις 18 Φεβρουαρίου του 2027 στο εφετείο Λάρισας, με κατηγορίες που αφορούν ανθρωποκτονία και πρόκληση πλημμύρας από αμέλεια. Στη διαδικασία αναμένεται να καταθέσουν περισσότεροι από 60 μάρτυρες. Νέες πιέσεις στην ελληνική οικονομία καταγράφει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, προβλέποντας πληθωρισμό 4,2% φέτος. Την ίδια ώρα, το κόστος στέγασης, τροφίμων και ενέργειας παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, περιορίζοντας την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Η εικόνα αυτή ενισχύει την κριτική προς την κυβέρνηση, καθώς μεγάλο μέρος των πολιτών εξακολουθεί να πιέζεται από την ακρίβεια. Σοκ προκαλούν τα στοιχεία από τη Γερμανία για εκατοντάδες γάμους με συμμετοχή ανηλίκων, ακόμη και κοριτσιών μόλις 11 ετών. Στο κρατήδιο Βάδης Βιτεμβέργης έχουν καταγραφεί 358 τέτοιες περιπτώσεις από το 2012, ενώ μόλις 8 γάμοι από αυτούς ακυρώθηκαν επίσημα. Πρόκειται για απαράδεκτες πρακτικές κακοποίησης παιδιών που δεν μπορούν να καλύπτονται πίσω από πολιτισμικές ή νομικές δικαιολογίες. Άστατο σήμερα ο καιρός στην Αττική, με αρκετές νεφώσεις και βροχές που θα ενταθούν από το απόγευμα και κυρίως το βράδυ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους και βορειοανατολικούς, ενισχυόμενοι σταδιακά έως τα 5 μποφόρ το βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλκιώτη.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.
0: Ο Γιάννης Τσιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη 99,8. Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα, Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και Κυριακή 11 με 1.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569 και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
3: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
4: Εντάξει.
5: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
6: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
7: Δεν μπορεί κύριε Χαλκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
8: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποδόνη να εξαιρετούν.
9: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
10: Δύσκολη.
9: Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
11: Το θεωρούμε φυσιολογικό, το θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
12: Ο αδερφός της. Ο αδερφός της. Ο Αντώνης.
13: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
14: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να θυστά κατώρα. Τότε θα σε σκοτώσω,
12: αλλά έναν. Λία, σε παρακαλώ.
14: Αν δεν τρέπεσαι, χρυσέ μου, που έχεις ξαναμωραθεί, ξαναμωράθηκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού νου, διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω να σου φω.
12: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
15: Εσύ θα φας ξύλο, ακούς. Θα φας ξύλο δηλαδή που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
12: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
15: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
12: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
15: Και βρήκες τα σταλίες, τα βιβλία.
12: Ουου, μήλος γίνεται στον οργανισμό.

0: Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε, τον κλέψαντα, ο παλιοκλέψανης και παλιοκλεφταρέ!
1: Τι φωνάζεις, βρε!
2: Η ανάξη!
3: Ε?
2: Η ανίκανη!
3: Τι πες?
2: Η άξιστη!
3: Τι λες, μωρέ?
2: Τα καθάρματα!
3: Για ποιους λες, Δρακίμων?
2: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίθιτσαν σε ορισμένες θέσεις, έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους. Ή τίποτε. Ή τη χάρπαστη. Ή αναλφάβητη. Ή απέδευτη.

0: όσο θέλω. Θα έρθει μια μέρα που θα έχει σβηστεί από τη μνήμη μου. Θα έρθει αυτή η μέρα, λες. Γίνεται να έρθει αυτή η μέρα.
1: Θα έρθει, Δέσπο. Θα έρθει.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε. Μάχη FM 99,8. 4 με 5 από Δευτέρα ως Παρασκευή είμαστε εδώ κοντά σας και το βράδυ έχουμε το live, είναι 8 με 10. Να πούμε καλό μεσημέρι σε όλους τους φίλους και όλες τις φίλες που είναι στις πλατφόρμες του Facebook και του TikTok. Σήμερα θα μιλήσουμε για δύο κόσμους. Ο ένας ο κόσμος είναι των μεγάλων ηγετών και τον κόσμο των απλών ανθρώπων. Από τη μία έχουμε τον Τραμπ, τον Πούτιν και τον Ζελένσκι, που συμφωνίες, διαπραγματεύσεις, προβλήματα, πόλεμος, ενέργεια, δισεκατομμύρια, και από την άλλη έχουμε τον Έλληνα που κάθεται στο τραπέζι της κουζίνας και σκέφτεται πώς θα περάσει το μήνα. Πώς σκέφτεται πώς θα πληρώσει ο λογαριασμό του ρεύματος, που βλέπει το ενίκιο, που βλέπει τα δάνεια, που βλέπει το σούπερ μάρκετ που είναι απλησίαστο για αυτόν, που βλέπει τη φέτα που θα πάει 25 ευρώ το κιλό, και πιάνει ένα κομπιουτεράκι και λέει: δεν βγαίνω, δεν μπορώ να ζήσω, τι θα κάνω. Αυτοί είναι οι δύο κόσμοι. Αυτούς δύο κόσμους θα αναλύσουμε σήμερα και θέλω και τις δικές σας συμμετοχές. 2-17-18.000 είναι το τηλέφωνο στο Μάχη FM, μπορείτε να βγαίνετε καλύτερα την άποψή σας, και βεβαίως δεχόμαστε μηνύματα και στο TikTok και στο Facebook, τα δικά σας μηνύματα, και θα μιλήσουμε βέβαια και για τα κόκκινα δάνεια, τους πλησιριασμούς και όλα αυτά που αλλάζουν με τις δημόσιες οφειλές. Τα πάντα θα τα συζητήσουμε. Πάμε σιγά σιγά να τα αναλύσουμε.

0: Και προσέξτε εδώ την αντίθεση, έτσι. Στη διεθνής πολιτική σκηνή συζητούν για εκατομμύρια, συζητούν για δισεκατομμύρια και στο ελληνικό σπίτι συζητούν περισσότερο αν περισσεύουν τα 50 ευρώ μέχρι την επόμενη πληρωμή. Σήμερα δεν κάνουμε ούτε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, ούτε θα χαϊδέψουμε αυτιά. Θα δούμε τι συμβαίνει, ποιος πληρώνει το κόστος και κυρίως τι μπορεί να κάνει ο πολίτης. Γιατί η ενημέρωση έχει αξία όταν οδηγεί και σε λύσεις. Άρα εγώ θα θέσω ένα ερώτημα σε όλους που μας ακούνε από τη συχνότητα του Μάχη FM 99,8, στους φίλους εδώ στο TikTok και στους φίλους μας στο Facebook. Τι είναι αυτό που σήμερα φοβάστε περισσότερο? Τις διεθνείς εξελίξεις ή ότι δεν βγαίνει ο μήνας, ο δικός σας ο μήνας, και κάθεστε και μετράτε, ξαναμετράτε, αλλά δεν βγαίνει ο μήνας? Είναι από τα δύο πιο επικίνδυνο για εσάς. Η ερώτηση είναι απλή και εύκολη. Τι φοβάστε περισσότερο, τις διεθνείς εξελίξεις ή ότι εσείς τελικά δεν μπορέσετε να βγάλετε το μήνα γιατί τα έξοδα έχουν πάει στον ουρανό? Σύμφωνα με την Ελστάτ, 1.800 ευρώ χρειάζεται ένα ζευγάρι για να μπορεί να βγάλει το μήνα. Θα το αναλύσουμε και αυτό. 21-26 οι αυξήσεις είναι έως και 50% και οι αυξήσεις στα εισοδήματα είναι maximum 30%. Άρα τι από τα δύο τώρα θα κάτσουμε να υπολογίσουμε? Τι μας φοβίζει περισσότερο, οι διεθνείς εξελίξεις ή οι εξελίξεις που γίνονται στο σπίτι μας και δεν μπορούμε να ζήσουμε? Ποια από τα δύο ισχύει? 2-17-18.000, 2-17-18.000 τα δικά σας τηλέφωνα, και βεβαίως η ερώτηση αφορά και τους φίλους μας στο TikTok και τους φίλους μας στο Facebook. Τι φοβάστε περισσότερο, τις διεθνείς εξελίξεις ή ότι δεν βγαίνει ο μήνας?
1: Δεν φτάνει που αράζεις όλη μέρα εσύ και μένα με έχεις τρώσει στη δουλειά.
0: Πάμε στη γράμμη, παρακαλώ, ορίστε.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Χρυσότη.
0: Καλησπέρα.
2: Είμαι η Ευαγγελία από Ερέτρια. Θα ήθελα να πω και εγώ τη γνώμη μου.
0: Να την πείτε, βέβαια.
2: Πιστεύω ότι όλα ξεκινούν πρώτα από τις διεθνείς εξελίξεις, γιατί από εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα.
0: Μάλιστα.
2: Και μετά έρχονται εδώ πέρα, έχει πέσει και το καθεστώς εδώ, το οποίο μας αγαπάει πολύ. Mm-hmm. Και πάμε μια χαρά και δύο τρομέρες. Όταν βλέπεις ότι ο Τραμπ και ο Πούτιν δεν είναι εχθροί και συναλλάσσονται μεταξύ τους. Και η Ευρώπη, η ξεδοντιασμένη Ευρώπη, θέλει πόλεμο όνει και καλά. Δεν κοιτάει που όλοι έχουν επαναστατήσει, όλοι οι λαοί της Ευρώπης. Και στο ίδιο μοτίβο είμαστε κι εμείς, μόνο που εμείς δεν επαναστατούμε βέβαια, αλλά τραβάμε τα πάνδυνα. Mm-hmm. Αυτή ήταν η γνώμη μου και να είστε πάντα καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
3: Μάθε πώς να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-49-64-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μη διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.
0: Πάμε στη σημερινά γεγονότα. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ενεργειακή εχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ωστόσο, στις 12 Οκτωβρίου, ο Ζελένσκι κατήγγειλε νέες ρώσικες επιθέσεις, ενεργειακές εγκαταστάσεις. Και ενώ η Μόσχα δεν έχει βεβαιώσει σαφώς τη συμφωνία και είπε ότι τελικά δεν δίνει τους δύο μήνες. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους, όλες τις φίλες, στη Βούλα, στο Βασίλη, στον Ανυπάκο, στη Ρένα Ειρήνη. Καλό σας απόγευμα, καλή εκπομπή να έχετε. Καλή εβδομάδα. Εγώ φοβάμαι και τα δύο, μάλλον θέλω να πει εδώ οι φίλοι μας. 2-17-18.000. Ερώτημα είναι απλό. Τι φοβάστε περισσότερο, τη διεθνή εξελίξη ή ότι δεν υπάρχει να πάρουν ένα κιλοφέτα? Όχι όλοι, μην μπερδευτούμε, όχι όλοι, αλλά πολύ μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών μας. Μην ξεχάσετε, σήμερα στις 8 η ώρα είναι το μεγάλο μας live. Και εκεί πάλι θα έχουμε την εκπομπή τη 2 ώρη σχεδόν. Ο Ζελένσκι λέει: δώστε μου, λέει, 2 μήνες να κάνω εκλογές. Ο Πούτιν του λέει: κοίταξε να δεις, θέλω οριστική λύση. Εμείς ακούμε για συμφωνίες, ακούμε για εγχειρίες, αλλά εδώ ξεχωρίζει μια τριπλή διαδικασία. Άλλο ανακοίνωση, άλλο αποδοχή από όλες τις πλευρές. Και άλλο εφαρμογή. Ο Τραμπ θέλει να σταματήσουν τα χτυπήματα στις ενεργειακές εγκαταστάσεις. Ο Ζελένσκι ζητά αμοιβαιότητα και ασφάλεια. Η Μόσχα μιλάει για συνολική μακροπρόθεσμη συμφωνία. Και το μεγάλο ερώτημα είναι, μπορεί να υπάρξει συμφωνία, μπορεί να υπάρξει ειρήνη χωρίς εμπιστοσύνη? Γιατί μια συμφωνία δεν γίνεται μόνο από τα λόγια, γίνεται από τις πράξεις. Η ανακοίνωση είναι ανακοίνωση, εντυπωσιακή. Αλλά τι συμβαίνει την επόμενη μέρα? Αν σταματήσουν οι επιθέσεις, αν υπάρξουν εγγυήσεις, αν μειωθεί η αβεβαιότητα, τότε θα έχουμε ουσιαστική πρόοδο. Και ξέρετε ότι ποιος έχει συμφόρο να τελειώσει αυτός ο πόλεμος? Ο απλός άνθρωπος. Ο Ουκρανός, ο Ρώσος, ο Ευρωπαίος και Έλληνας καταναλωτής που πληρώνουν την ενέργεια. Συμφωνία ανακοίνωσε ο Τραμπ, συμφώνησε με όποιον ήθελε μόνος του. Λοιπόν, για πάμε λίγο, κοινοποιούμε σε όλους τους φίλους και σε όλες τις φίλες και η ερώτηση είναι πολύ απλή. Τι φοβάστε περισσότερο, τις διεθνείς συγκυρίες ή σε τοπικό επίπεδο στην οικογένειά σας μέσα που δυσκολεύεστε να ανταπεξέλθετε στις υποχρεώσεις σας? Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
4: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα σας. Χαμηλώστε παρακαλώ το ραδιόφωνο.
4: Α, ναι, έχετε δίκιο. Το χαμηλώσουμε. Λοιπόν, κύριε Γαρβίλη, συγχαρητήρια για την εκπομπή και για το ήθος σας και όλα αυτά. Είμαι και εγώ παλιός κοριδαλιώτης.
0: Ωραία.
4: Αλλά τώρα θέλω να σας πω ένα θέμα.
0: Παρακαλώ.
4: Υπάρχει ένα μικρό φάουλ στο θέμα της εκπομπής. Την ονομάζεται η οικονομία, πώς το λέτε?
0: Πρώτα οικονομία.
4: Πρώτα οικονομία. Όμως υπάρχει, δεν θα με συγχωρέσετε να το πω,
0: δεν σας μέφομαι,
4: λέμε πάντα. Εμείς από αρχαίους χρόνους μέχρι τώρα, πρώτα ο Θεός.
0: Μάλιστα.
4: Δεν το έχετε σκεφτεί ποτέ? Δεν το έχετε σκεφτεί, δεν
0: έχετε, πειράζει. Αν με έχετε ακούσει, σε όφησα που λέω πρώτα ο Θεός.
4: Ναι,
0: αλλά λέω πρώτα οικονομία, ένα λεπτό.
4: Δεν πάει πρώτα
0: ένα
4: οικονομία,
0: λεπτό.
4: Ένα πρώτα
0: λεπτό.
4: Ο Θεός.
0: Ένα λεπτό. Πρώτα οικονομία έχει να κάνει με την σκαλέτα, με τα θέματα.
4: Ναι, παιδί μου, αλλά πώς ακούγεται έτσι, ακούγεται
0: εντάξει,
4: λίγο
0: δεκτό,
4: περίεργα.
0: Δεκτό.
4: Πρώτα ο Θεός.
0: Πρώτα ο Θεός και μετά πρώτα οικονομία, εντάξει.
4: Εντάξει. Πρώτα ο Θεός και η οικονομία παίζει ρόλο στον άνθρωπο. Πάμε. Και με μέτρο, να χαμηλώσουμε λίγο τα μέτρα μας, να κάνουμε λίγο οικονομία στον εαυτό μας.
0: Οικονομία να
4: γιατί
0: κάνουμε.
4: Γιατί πάντα ο Έλληνας ήταν ολιγαρκής.
0: Άρα να κάνουμε, λέει, τώρα, αν κάνουμε οικονομία θα ξεπεράσει. Πιστεύω. Το όνομα σας, μου πατέρα, το όνομα σας.
4: Βασίλισσα Τζακλής.
0: Βασίλης, φάνη. Κύριε Βασίλη,
4: από Κορυδαλό μέχρι 18 χρόνια τα έφαγα στον Κορυδαλό.
0: Άρα, κύριε Βασίλη.
4: Ελευθερίας.
0: Ωραία, ωραία. Κύριε Βασίλη, άρα πιστεύω ότι με την
4: οικονομία. Τώρα είμαι υπερήλικας, κύριε Βρύλη.
0: Εντάξει, εντάξει. Άρα, εσείς πιστεύετε, κύριε Βασίλη, ότι με την οικονομία δεν ξεπεραστεί το ότι έχει 19 ευρώ η φέτα και θα πάει 25.
4: Σιγά-σιγά όλα θα γίνουν.
0: Σιγά-σιγά όλα θα γίνουν. Ωραία,
4: πρέπει να στραφούμε και στην προσευχή, γιατί η προσευχή παίζει μεγάλο ρόλο σε εκείνα που δεν μπορεί να λύσει ο άνθρωπος.
0: Μάλιστα.
4: Ναι. Και να σου πω και το άλλο,
0: ορίστε,
4: και να αρχίσω να μην σας
0: απασχολώ πολύ.
4: Βλέπετε τώρα ότι όλα τα κράτη του κόσμου επιτίθονται στην Ορθοδοξία.
0: Ναι.
4: Σε μια χώρα που είναι Ορθόδοξη. Τον Πούτιν τον εβάλανε στον πόλεμο διότι του είπανε θα βάλουμε εδώ βάσεις. Δηλαδή να μας βάλουν στην Αίγινα οι Τούρκοι βάσεις και εμείς να μην τους κάνουμε πόλεμο. Καταλάβατε που δεν πιάνουμε την ιστορία από την αρχή, αλλά πιάνουμε το μέσο. Ο Πούτιν λέει πετέθηκε μια ξένη χώρα. Μα πάντα η Ουκρανία ήταν η Ρωσία. Το Κίεβο δεν ήταν πρωτεύουσα της Ρωσίας παλιά.
0: Ωραία.
4: Βλέπετε ότι τις αλήθειες τις λένε μισές τα πράγματα. Πρέπει εμείς όμως να κάθουμε να σκεφτούμε τι μας λένε. Δεν σας αποσχολώ άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Φιλιά πολλά. Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς δεκτές όλες τις παρατηρήσεις και εδώ είπαμε ότι ο καθένας μιλάει εδώ στη δικιά μου την εκπομπή. Δευτέρα, Παρασκευή 4 με 5 που κάνουμε live, που μας έχετε και εικόνα στο TikTok και στο Facebook. Μπορείτε να σχολιάζετε τα πάντα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όλες οι απόψεις είναι δεκτές. Και 8 με 10 σας περιμένω όλους στο πολύ μεγάλο live που κάνουμε, που μπαίνει εκατομμύρια κόσμος μέσα. Λοιπόν, 2, 10, 7, 10, 8. Γεια σου, Βασίλη, γεια σου, φίλε, γεια σου, φίλε. Όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, 2, 10, 7, 10, 8 χιλιάδες. Τι μας προβληματίζει? Μας προβληματίζει ότι πρώτα ο Θεός δεν θα έχουμε να βγάλουμε τα έξοδά μας μέχρι το τέλος του μήνα. Ή με τις διεθνείς συγκυρίες που γίνονται. Τι από τα δύο μας προβληματίζει? Για πάμε. Το ίδιο σκι, γράψτε μου εδώ και στο TikTok, όλους τους φίλους που μας βλέπετε. Λοιπόν, στο Χρήστο, στείλτε ένα καλό μεσημέρι και ποια περιοχή είστε. Και στο Facebook και στο TikTok. Θέλω γεια σας, είμαι ο Μανώλης από τα Τρίκαλα. Να δούμε πού βγαίνουμε. Λοιπόν, πάμε. Τι μας φοβίζει περισσότερο? Μας φοβίζει το ότι συνέχεια τα πράγματα γίνονται πιο ακριβά. Εγώ δεν συμφωνώ με το φίλο μου τον προηγούμενο που λέει με λίγο οικονομία. Δεν υπάρχει οικονομία. Οικονομία είναι σαν και αυτό το Χότζα. Που είπαμε το γάιδωρο του να μητρώει και ψόφισε. Τι οικονομία να κάνουμε? Δεν υπάρχει οικονομία να κάνουμε. Σιγά τα έξοδα που έχουμε. Όχι. Όχι, δεν συμφωνώ ότι το πρόβλημα λύνεται με την οικονομία. Όχι. Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα εσείς και αυτό δεκτό. Αν μου πείτε ότι χαλκιό ότι έχει δίκιο ο άνθρωπος με την οικονομία θα λυθούν. Όλα τα συζητάμε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Τι σας φοβίζει, οι διεθνείς συγκυρίες που παίζουν εκατομμύρια ή εσείς που παίζετε με το μισό κιλό της φέτας? Ποιο από τα δύο σας φοβίζει περισσότερο?

Αλλά εδώ τι κάνουμε εμείς? Εμείς κάνουμε το απλό. Σώζουμε τον απλό πολίτη. Για να σώσουμε τον απλό πολίτη χρειαζόμαστε ένα πράγμα από σας, τίποτα άλλο. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Χρειάζομαι μόνο την εμπιστοσύνη, το δικό σας το χαμόγελο και να πάρετε ένα τηλέφωνο. 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-30. Μην στεναχωριέσαι, μην χάνεις άλλο χρόνο, μην ψάξεις να βρεις το γιατί. Έτυχε, τελειώσαμε. Έλα σε εμάς να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε. Εσύ και μόνο εσύ ο πρωταγωνιστής που πρέπει να κάνεις τώρα το απλό, το εύκολο, το πανέξυπνο. 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-304. Νίκια Κορυδαλό και Μαρούση, τρία διαφορετικά σημεία, τρία σημεία για σένα που σε περιμένουν για να σε αποδεχτούν με ζεστασιά, με χαμόγελο, με κατανόηση και να σου υποδείξουν τον δρόμο που θα σου οδηγήσει στη διάσωση όλων των ακινήτων. Και θα πάμε μαζί, χέρι-χέρι, καρδιά-καρδιά, ψυχή-ψυχή, χαμόγελο-χαμόγελο, να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Που στις περισσότερες φορές το πετυχαίνουμε.

0: Πάμε στη γραμμουλιά, πάμε γραμμουλιά και φυσικά είμαστε υπέρ της ειρήνης, Θανάση. Μάλλον δεν καταλάβεις τι λέω. Πάμε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Τι κάνουμε, καλά.
0: Πώς χρόνεις εσύ?
1: Να σας πω κάτι, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι για τη συντάξη, μπορείτε να μου πείτε.
0: Ναι, ορίστε, ορίστε.
1: Όταν είχα πάει τη σύνταξη ήταν 400 ευρώ.
0: Ναι.
1: Και στη διάρκεια των χρόνων πότε βάλανε 10 ευρώ, πότε 5, πότε 1, τι βάζανε να ψήσει οι κυβερνήσεις που μας κοροϊδεύανε. Ναι. Και θέλω να πω ότι κάτι υπηκορικά, κάτι τέτοια αυτά, δεν μου δώσαν τίποτα από αυτά. Και αυτά μπορεί να τα βρει κανείς πουθενά, υπάρχουν.
0: Μπορείτε να πάτε στο τοπικό. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Μπορείτε να πάτε στο τοπικό ΕΦΚΑ και να ζητήσετε την ιστορία του φακέλου, φυσικά.
1: Στον ΕΦΚΑ, πού είναι αυτό?
0: Στο τοπικό, στο τοπικό. Στο τοπικό ΕΦΚΑ που έχετε, μπορείτε να πάτε. Στην περιοχή σας. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το προηγούμενο, γιατί το κόψε το προηγούμενο? Βάλτε το προηγούμενο, δεν το ακούσαμε όλο το θάθα. Μη βιάζεσαι. Χαλαρά. Βιάζεσαι. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
2: Τον είδα μόλις μπήκε και έχω τρελαθεί. Το βλέπω με κορί.
0: Αυτή η πίεση που γίνεται στην ενέργεια, να ξέρετε ότι η ενέργεια δεν είναι ένα απλό προϊόν. Η ενέργεια είναι μέσα σε όλα τα προϊόντα, έτσι. Στη μεταφορά, στο γάλα, στο ψυγείο, στο σούπερ μάρκετ, παντού. Θανάση, δεν διαφωνούμε πουθενά. Πάμε λοιπόν, η ερώτηση που κάνουμε είναι πολύ απλή. Τι μας ενδιαφέρει εμάς? Μας ενδιαφέρει εμάς οι διεθνείς συγκυρίες και φυσικά είμαστε υπέρ της ειρήνης. Ή τι γίνεται στο σπίτι μας? Αυτή είναι η ερώτηση και παρακαλώ και στο TikTok και στο Facebook να γράψετε ποιο από τα δύο. Λοιπόν, γεια σου Γιώργο, γεια σου Γιώργο Μαλατέστα από την Κέρκυρα. Παραδρομικά Γιώργο, το βλέπουμε πριν σφράγκο. Λοιπόν, συνεχίζουμε σε όλους τους φίλους και σε όλες τις φίλες. Στείλτε μια καλησπέρα και από ποιο μέρος μας βλέπετε. Και βέβαια 2-10-7-10-8.000 για τα ερωτήματά σας. Και μετά στο δεύτερο μέρος θα πάμε καθαρά σε πληστηριασμούς, κόκκινα δάνεια. Και αν έχετε και εκεί ερωτήσεις, στείλτε μας τις ερωτήσεις να πάρετε μια απάντηση. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μετά από αυτό θα βάλεις το θα. Δεν θα κλείψεις το θα, θα το βάλεις πάλι. Εντάξει.

Στη συνέντευξη που έδωσε ο αγαπητός μας κύριος Πρωθυπουργός στον κύριο Πρωτοσάλτη, είπε ότι το 25% είναι το όριο που εκεί τίθεται θέμα ηγεσίας. Άρα λέει ότι αν πάρουμε κάτω από το 25% όλοι κρινόμαστε και ενδεχομένως θα γίνει και θα τεθεί θέμα ηγεσίας. Γιατί λέγαμε 25% από πού? Αυτό δεν υπάρχει ούτε μία δημοσκόπηση που δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία του 25%, όλοι 30, 31, 32. Γιατί λέει για 25%?

0: για να είμαστε τίμοι και να είμαστε σωστοί και αντικειμενικοί, όντως έχουν γίνει κάποιες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Έχουν γίνει αύξηση ούτε 30% και έχουν πάει τα προϊόντα 35%. Μπορεί να έχουν θετικά στοιχεία στην οικονομία, μπορεί να αυξάνονται ορισμένοι μισθοί, μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη των αριθμών, αλλά η ανάπτυξη δεν μετριέται μόνο από τους δείκτες. Μετριέται και τι μένει στη τσέπη του καθενός. Μετά τις υποχρεώσεις πρέπει να πληρώσουμε όλοι. Γιατί κάποιος μπορεί να παίρνει 1.500 ευρώ και να αισθάνεται οικονομικά πιο πιεσμένος από τούτη που έπαιρνε λιγότερα. Δηλαδή, μπορεί να παίρνει 1.500 ευρώ και το 21 έπαιρνε ένα χιλιάρικο. Το 21 όμως ήταν καλύτερη οικονομία. Αυτό φαίνεται από τις αυξήσεις. Υπάρχει και η αγοραστική αξία του χρήματος. Δηλαδή, εγώ παίρνω ένα χιλιάρικο και τι μπορώ να πάρω. Δεν έχει σημασία μόνο τι λεφτά παίρνεις. Σημασία έχει και με αυτά τα λεφτά, αν πας στην αγορά να ψωνίσεις, τι μπορώ να κάνω. Δηλαδή, παίρνω ένα χιλιάρικο, ένα πακέτο τσιγάρα. Με 1.500 δεν παίρνω ένα μισό πακέτο τσιγάρα. Παίρνω ένα πακέτο τσιγάρα κάτι λιγότερο. Άρα, τι να το κάνω εγώ το 1.500? Δεν με ενδιαφέρει καν το νούμερο. Εμένα με ενδιαφέρει να μπορώ να πληρώνω τις υποχρεώσεις μου, ανεξάρτητα τα κόμματα και χρώματα. Και πάμε να δούμε και κάτι ακόμα. Όταν ένα νοικοκυριό έχει δάνεια και φυλές, δεν αρκεί να του κάνεις μόνο οικονομία. Πρέπει να εξετάσεις ποια είναι η δυνατότητα ρύθμισης, αν μπορεί να μειωθεί η μηνιαία επιβάρυνση, αν υπάρχει λύση μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού. Γιατί πολλές φορές το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν θέλει να πληρώσει ο πολίτης. Ο πολίτης πολλές φορές θέλει να πληρώσει. Αλλά δεν βγαίνει, δεν μπορεί. Δεν μπορεί να πληρώνει τα πάντα ταυτόχρονα. Δεν μπορεί να πληρώνει τα πάντα ταυτόχρονα. Γι' αυτό πρέπει να εξετάζουμε την κάθε μία περίπτωση διαφορετικά και να μην μένουμε στα νούμερα.
1: Μια τεράστια επιτυχία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-64-5-69. Γραφεία Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.
0: Πάμε, τι είπε λέει Ελσάρτ, 1.820 ευρώ θέλει λέει ένα νοικοκυριό για να επιβιώσει. 1.820 ευρώ, τι 1.800 ευρώ. Όταν έχουμε δύο συνταξιούχους, παιδιά, κοινοποιήστε λίγο, να ανοίξουμε λίγο, γιατί θα πούμε τώρα σημαντικά θέματα που μπορούμε να βοηθήσουμε όλους τους συνανθρώπους μας. Και αν υπάρχουν δάνεια, πληστηριασμοί, διαταγή πληρωμής, αν σας πιέζουν δημόσιες οφειλές, στείλετε τα ερωτήματά σας τώρα εδώ ή καλέστε στο 210-49-64-569. 2-10-49-64-5-69 2-10-49-64-5-69 να δούμε αν μπορούμε να προσπαθήσουμε για κάποιο κούρεμα, κάποιο προνομιακό πρόγραμμα. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Αυτά σου στείλα. Τα βρήκες. Είδες που μου λες δεν τα στείλα. Για πάμε. Πάμε λίγο έρωτα. Να κάνουμε ατμόσφαιρα για να μιλήσουμε για κουρέματα. Για πάμε. Τι βάζω ρε, τι ποιότητα βάζω, σας βάζω. Ρε τι σας βάζω ρε, τι επίπεδο ανέβασα ρε. Εδώ και τα χρετή έχω φέρει, πάμε.

0: Δεν έχετε παράπονο, σας βάζω ποιότητα τώρα, έτσι. Ποιότητα όμως, λέμε τώρα, σε έφερα ποιότητα. Έτσι. Μετά από εκεί πάει ένας καράς. Ένας καράς, όποιο θέλει. Τρελάδι και ο Χολύπτης. Λέει τι κάνει. Σου δίνω τη δυνατότητα να βάλεις καρά όποιο γουστάρεις εσύ. Όποιο γουστάρεις εσύ. Λοιπόν, μείνετε μαζί μας, γιατί θα σας δείξω μετά έναν τρόπο πώς μπορεί κάποιος που έχει παραδείγματος χάρη 100.000 να αγοράσει αξία 200.000. Θα τα πούμε και στο live σήμερα. Και για όλους τους φίλους και τις φίλες που έχουν προβλήματα με δάνεια πληστηριασμούς, πήγαν πολύ καλά και την προηγούμενη εβδομάδα. Χρήστο από τη Θεσσαλονίκη, έχεις άδικο. Οι Ευρωπαίοι είναι στο χείλος του γκρεμού. Όχι, στο γκρεμό έχουν πέσει, στο γκρεμό. Ποιο χείλος του γκρεμού? Ποιο χείλος έχουν? Δεν βλέπεις τι γίνεται? Δεν βλέπεις τι γίνεται? Όλοι πέφτουν, όλοι κάνουν την κυβέρνηση. Χείλος, ποιο χείλος, πάει το χείλος. Θα σου έλεγα τώρα που είναι, αλλά έχει κόσμο πολύ εδώ και μας βλέπει. Στο γκρεμό έχουν πέσει οι άνθρωποι. Γιατί δεν πάει το μοντέλο? Δεν έχουν καταλάβει ότι δεν βγαίνει, ρε, αυτό το συστηματάκι. Πάμε παίξουμε άλλο. Έχουν βάλει ένα γκολ και έχουν φάει 60. Και τι, δεν τα έχουν φάει αυτά τα 60, τα έχουμε φάει εμείς. Τα έχουμε φάει εμείς τα 60. Άρα καταλαβαίνετε, παρακαλώ πάρα πολύ, ότι εμείς προσπαθούμε να προστατεύσουμε ιδιωτικώς τα σπίτια, προσπαθούν να μην τους πάρουν τις τράπεζες τα δάνεια. Και θυμηθείτε μου, με το νέο εξοδικαστικό που φέρει ο κύριος Σπυρακάκης, από εδώ και πέρα σου λέει: κάνεις εξοδικαστικό, καλό, δεν έκανες. Πάμε, πληστηριασμοί. Αυτό είναι μετά το Χούλιο Ιγκλίσιας, πάει ο καράς. Τόσο απλά. Για κουνηθείτε λίγο, κάντε καμιά κοινοποίηση, βαριέστε, άντε. Ξυπνήστε ρε εκεί στο TikTok, κάντε καμιά κοινοποίηση, τσάμπα είναι.
1: Μην κρύβεσαι άλλο και μην προσπίσεις.

και μπορείς να δουλεύεις από το πρωί το βράδυ και, και λες εντάξει, που μου λες θα περάσω καλά. 1820. Ποιο ζευγάρι βγάζει 1820? Πάμε να τα πούμε λίγο. Ενίκιο 600, σούπερ μάρκετ 400, ρεύμα, νερό, κοινόχρηστα 180, μετακινήσεις 180, τηλέφωνα στο ίντερνετ 60, υγεία φάρμακα 80, ρούχα προσωπικά έξοδα 100, απρόβλεπτα 150, όλα αυτά μας κάνουν 1750. Πόσοι από σας βγάζετε 1800 ευρώ το μήνα? Πόσοι βγάζετε από εδώ 1800 ευρώ το μήνα? Να σηκώσει το χέρι σας τώρα εδώ ψηλά και να μας πείτε, εγώ βγάζω 1800. Άμα εσείς βγάζετε 1800, εγώ θα κάνω τη μαϊμού στην Ομόνοια. 1800 ευρώ. Με 1800 ευρώ το ζευγάρι, με 1800 ευρώ το ζευγάρι και δεν μπορεί να πληρώσει αυτά τα χρήματα. Και εδώ μιλάμε τώρα να πληρώνει. Δηλαδή δουλεύουμε για να πληρώνουμε τους κυρίους αυτούς. Και δεν έβαλα διακοπές. Δεν έβαλα πολυτέλεια. Δεν έβαλα καν δόση δανείου. Δεν έβαλα τίποτα. Για πέστε μου λοιπόν τώρα εσείς που έχετε τελειώσει τα πανεπιστήμια, πώς θα κλείσει αυτή η τρύπα? Ένα ζευγάρι άμα δουλεύει και παίρνει από 8 εκατοστάρικα είναι 16 εκατοστάρικα. Από τα 16 εκατοστάρικα μέχρι τα 1750 λείπουν και 150. Δηλαδή δουλεύει σαν τους σκύλους, βρωρή βράδυ, δουλεύει το ζευγάρι, έτσι, και δεν φτάνουν και τα λεφτά. Και δεν έβαλα και πολυτέλειες. Δεν έβαλα πολυτέλειες. Πώς θα γίνει δηλαδή? Μας λείπουν 150-200 ευρώ το μήνα, δηλαδή 2.500-3.000 το χρόνο. Δεν βγαίνει ρε μάνα μου, δεν βγαίνω μάνα μου. Θυμάσαι που το έλεγε, δεν βγαίνω μάνα μου. Και το δεν βγαίνω μάνα μου δεν το λένε τα κοπρόσκυλα, του λένε οι άνθρωποι που δουλεύουν. Που μετά σου λέει φωνές στο εξωτερικό και τι να κάνουν εδώ πέρα, φτωχοπεινάνε. Τι να κάνουν? Και εδώ προσέξτε, εδώ μιλάμε για ανθρώπους που προσπαθούν να μην πάρουν μια σοκολάτα για να πληρώσουν τα δάνεια, να πληρώσουν το σούπερ μάρκετ. Έχει 19 ευρώ, έχει ρε 19 ευρώ η φέτα, ρε 19 ευρώ η φέτα. 19 ευρώ η φέτα. Και διάβαζα πού, δεν θυμάμαι, νομίζω στα παραπολιτικά, ότι κάνανε ρεπορτάζ και με τι τριγιά μπορούμε να τα καταστήσουμε τη φέτα, ρε. Πού είμαστε, ρε? Φέτα. Κάποτε στη Ρωσία με ένα κάλτσον κάνανε ωραίες ιστορίες. Τώρα λέει θα έρχεται εδώ ένας με μια φέτα. Με μια φέτα, ρε. Δηλαδή, όντως, ρε παιδιά, είναι λίγο, ξέρω εγώ. Καλά, δεν μιλάμε για τους συνταξίους των 600 ευρώ. Καλά, εκεί είναι για μαύρα χάλια, έτσι. Για μαύρα χάλια μιλάμε. Πώς θα βγει, ρε, το λαβέρι αυτό, πώς θα βγει εσείς που ξέρετε καλά οικονομικά? Εμείς τίποτα, εδώ ένα λύκειο της πλάκα θελειώσαμε στην οίκαια. Για πέστε μας, πώς γίνεται τώρα αυτό το πράγμα? Πώς γίνεται να θες 1800 και να παίρνεις 1000 και να είσαι ευχαριστημένος? Πώς γίνεται? Και πολλοί πρωτογραφούν και μου λένε, ξέρετε, μου λένε, καλά, θα σου το πω και λίγο πολύ γλυκά. Πολύ δεν θα σου το πω έτσι όπως μου το λένε, γιατί όμως θα το πω έτσι όπως μου το λένε. Ωραία. Και θα σου μιλήσω τώρα μέσα από τις υποθέσεις που αναλαμβάνουμε. Ο άνθρωπος που χρωστάει δεν είναι πάντα υποχρεωτικό άνθρωπος που σπατάλησε. Μπορεί να είσαι επαγγελματίας που έχασε τον τζίρο του, να τον έχασε με τις δικές της πολιτικές βλακίες που κάνατε και βάλατε τη χώρα στα μνημόνια. Μπορεί να συνταξιούχος να βοηθάει τα παιδιά του, να βοηθάει τα αγκόνια του. Μια οικογένεια μπορεί να βρεθεί με δύο δάνεια και με ένα εισόδημα. Δουλεύαν δύο άνθρωποι, σου λέει, δίνουν ένα 500 το ενίκιο, να κάνουμε 600 να πάρουμε ένα σπίτι. Και τι έγινε? Ο ένας απολύθηκε και ο άλλος δουλεύει για 400. Αυτοί φταίνε. Και εδώ πρέπει να σταματήσουμε να αντιμετωπίζουμε τον οφειλέτη σαν να είναι, πώς να το πω, ο κακός πολίτης. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο αυτό. Να είστε καλά, να είστε καλά, Ντίμ, να είστε καλά. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και σε όλες τις φίλες. Σας περιμένω όλους 8 ώρα στην πλατφόρμα. Θα ανοίξουμε περισσότερο την ατζέντα. Εδώ πρέπει να ρυθμίσουμε τα δάνεια, να γίνουν και τα κουρέματα σε όλους και να μπορέσει και να ζήσει όμως ο άνθρωπος, έτσι. Γιατί να σας θυμίσω ότι ζούμε μία ζωή. Άμα είναι να δουλεύουμε το πρωί μέχρι το βράδυ και να φτάσει το 2026 να υπάρχει τεχνική νοημοσύνη που λύνει σχεδόν όλα τα προβλήματα. Αυτή είναι μία εικόνα της τεχνικής νοημοσύνης και η άλλη εικόνα είναι ότι ο άλλος πάει στο σούπερ μάρκετ και δυσκολεύεται να πάρει ένα κιλό φέτα. Να τη βράσω την τεχνολογία, να τη βράσω εγώ την ανάπτυξη. Τι να κάνουμε? Είναι ξεφτύλα το 2026. Δεν μιλάμε το 1950. Δεν μιλάμε το 1900 και το νερό, ιδιωτικοποιημένο κι αυτό. Το ζήτημα δεν είναι απλό το χρέος, είναι να μπορέσει να ζήσει και ο δανειολήπτης. Λοιπόν, εδώ ο φίλος μας ο Δημήτρης, ο φίλος μας λέει, μισό λεπτό, εγώ είμαι, σε δέκο και έχασα μισθούς και δώρα.
Παιδιά, να σας πω κάτι. Υπάρχουν και κακοπληρωτές. Δεν διαφωνώ. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που είχαν σχηματίσει ένα οικονομικό προϋπολογισμό και πήγαιναν πάνω εκεί. Και αυτοί χωρίς λόγο και αιτία, χωρίς λόγο και αιτία, χάσανε τα εισοδήματά τους. Εντάξει, εδώ η Χολύπτης, ο άνθρωπος παίρνει 5.000 το μήνα. Εντάξει, και παίρνει και 5 από ενίκιο 10. Μεροκάμα το δουλεύει ο άνθρωπος. Μεροκάμα, δηλαδή εδώ ο Χολύπτης παίρνει ένα μισθό, παίρνει ένα χιλιάρικο. Έχει τη γυναίκα του, παίρνει για αυτό ένα χιλιάρικο. Κάθε Χολύπτης. Απολύεται ένας Χολύπτης και η γυναίκα του πάει και δουλεύει για 300 ευρώ. Τώρα αυτοί φταίνε. Ξέρετε πόσες φορές έγινε αυτό. Ξέρετε πόσες φορές το έχω ακούσει αυτό. Δεν λέω ότι είναι όλοι. Λέω όμως ότι είναι οι περισσότεροι. Και τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Άρα και εσύ που έχεις αποελπιστεί τώρα, ένα τηλέφωνο είναι 210-49-64-569. 210-49-64-569. Το λέμε γλυκά, ήρεμα. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να σε δύσκολη κατάσταση. Πάρε όμως ένα τηλέφωνο. Είναι τελευταία ευκαιρία που έχεις. Ένα συνοδρόμο της αλήθειας, της τεχνογνωσίας και της πραγματικότητας που έχουν πετύχει πάρα πολλές φορές. Και εσύ είσαι ο επόμενος. Δεν το πιστεύεις. Πίστεψε το. Κοίτα στον καθρέφτη. Είσαι ο επόμενος. Μπορείς να είσαι ο επόμενος που θα διεκδικήσεις τα πάντα, από που τα έχεις όλα χαμένα και στο τέλος θα βγεις κερδισμένος. Γιατί? Γιατί είσαι ο επόμενος και δεν το ξέρεις. Σήμερα το έμαθες. 2-10-49-64-569. Είσαι ο επόμενος. Κάνε τώρα την κίνηση. Λοιπόν, αν υπάρχουν οφειλές σε τράπεζες, σέρβισες, εφορία ή ΕΦΚΑ, εξετάσεις διαθέσιμες ρυθμίσεις. Μπορείτε να πάρετε πληροφορίες, μπορεί να υπάρχει λύση και να υπάρχει μια πιθανότητα που δεν την έχετε αξιολογήσει σωστά. 2-10-49-64-569, καλέστε τώρα από όλη την Ελλάδα. Τώρα, 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. Να πω ενδεικτικά ότι έχουμε σταματήσει πληστηριασμούς και χωρίς προκαταβολή. Όμως χρειάζεται προκαταβολή. Έχουμε κάνει στους περισσότερους πληστηριασμούς πάρα πολύ καλή δουλειά. Να πω ότι μια περίπτωση ήταν στους πληστηριασμούς για 710.000, κρέψαμε τις 550.000, που είχε δοκιμάσει πάρα πολλές φορές να το λύσει και δεν μπορούσε να το λύσει. Δεν λέω ότι σε όλους κάνουμε κουρέματα, αλλά θα προσπαθήσουμε πάρα πολύ να βρούμε την κατάλληλη λύση για εσάς. Υπάρχουν πάρα πολλοί από εσάς που έχετε προσπαθήσει να δείτε κάποιες λύσεις, έχετε πάει από εδώ, έχετε πάει από εκεί, δεν μπορείτε να βρείτε λύση. Κάντε άλλο μια προσπάθεια, καλέστε τώρα 210-49-64-569, 210-49-64-569, 210-49-64-569. Και ίσως μπορέσουμε και διορθώσουμε τα κακό κείμενα του παρελθόντος. Δεν θέλω να αναλύσω περισσότερο. Εγώ και πολλοί από εσάς που έχετε έρθει και μου έχετε πει: ξέρεις, πήγα εδώ, πήγα εκεί, δεν έγινε το ένα, δεν έγινε το άλλο. Εγώ σας λέω: από εδώ και πέρα πάμε να το λύσουμε. Δεν κρίνω κανέναν, δεν ασχολούμαι με το παρελθόν. Από την ώρα που αναλαμβάνω, εγώ σας λέω: από εδώ και πέρα στα δικά μου τα χέρια. 1, 2, 3. Άρα έχουμε πληστηριασμούς και ακίνητα. Αν κινδυνεύει το σπίτι σας, μην περιμένετε τελευταία στιγμή. Χρειάζεται άμεσος νομικός και οικονομικός έλεγχος των επιλογών σας. Δεν μας συμφέρει σε καμία περίπτωση που πολλοί μπορεί να έχετε και δίκιο, είναι αυτό που λέτε πολλοί. Δεν μπορώ άλλο, ρε, μου σπάσαν τα νεύρα, με παίρνουν 300 φορές τη δουλειά μου και μου λένε ότι ξέρεις κάτι, θα σου πάρουμε το σπίτι, θα σου πάρουμε το σκύλο, θα σου πάρουμε το βίντεο. Παιδιά, θέλει λίγο πίεση αυτό. Αφήστε να αναλάβω εγώ τις υποθέσεις και θα δείτε ότι όλα θα πάνε καλά. Δεν λέω ότι σε όλους θα κάνω κούρεμα 70%, αλλά δεν υπάρχει ούτε ένας στο γραφείο το δικό μου που ήρθε και έφυγε σε χειρότερη οικονομική κατάσταση. Κανένας. Δεν υπάρχει ούτε ένας. Είτε είσαι στη Νίκαια, είτε είσαι στον Κορυδαλό, είτε είσαι στη Θεσσαλονίκη, είτε είσαι στην Κρήτη. Όλοι, μα όλοι οι δανειολήπτες που έχω αναλάβει εγώ, όλοι που ακούγανε τι τους έλεγα, κερδίσαν όλοι. Άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο. Κανένας δεν έχει χάσει το σπίτι του. Κανένας, το ξεχνάμε αυτό. Γι' αυτό είναι ευκαιρία τώρα, με τη δυνατότητα που μας δίνουν τα social, να ανοιχτεί σε όλη την Ελλάδα, να μάθει όλη η Ελλάδα ότι υπάρχουν και λύσεις που ενδεχομένως ο άνθρωπος που ήταν στην επαρχία να μην τις ήξερε. Όμως από εδώ και πέρα δεν ασχολιάζουμε παρελθόν, πάμε να φτιάξουμε το μέλλον. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. Και το λέω δυνατά και το λέω καθαρά και φαίνεται και τη κάμερα. Το τελευταίο πληστηριασμό με πόσο προκαταβολή τον σταματήσαμε? Με 10.000, με 5.000, με 8.000, με 7.000. Δεν ήταν ευπαθή κατηγορία. Με πόσο δεν το σταμάτησα? Με 0 είναι η απάντηση. Με 0. Σταμάτησα τον πληστηριασμό με 0 προκαταβολή. Και εγώ θέλω, λέει ο άλλος, παιδιά, δεν γίνονται όλοι οι πληστηριασμοί. Πάρτε τηλέφωνο να δούμε αν μπορούμε και σε εσάς. Το σωστό είναι ότι θέλει προκαταβολή. Τώρα με τα νέα μέτρα θέλει 15%.
Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό που λέμε μηδέν προκαταβολή είναι θαύμα. Και δεν ήταν στις κατηγορίες, στις ευάλωτες κατηγορίες. Μπορεί να είσαι κι εσύ. Πάρε ένα τηλέφωνο στο 210-49-64-569, 210-49-64-569, 210-49-64-569. Για όσοι μας ακούνε τώρα μας ακούνε, και οι πρώτοι 10 θα κάνω και 20-30% έκπτωση. Όσο διαρκεί η εκπομπή, διαρκεί η έκπτωση. Όταν τελειώσει η εκπομπή, τελειώνει και η έκπτωση. Καλέστε τώρα όλοι, όλοι καλέστε τώρα. Κάντε μια ερώτηση, θα απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσετε ακούγοντας το Χαλκιώτη, ούτε μία στο εκατομμύριο. Είτε έχεις πληστηριασμό, είτε έχεις διαταγή πληρωμής, είτε θέλεις να διεκδικήσεις κουρέματα. Καμία διαπραγματεύση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα, αλλά τα κάνουμε, τα ξανακάνουμε, το κάνουμε. Δεν αλλάζουμε το παρελθόν, το μέλλον μπορούμε να αλλάξουμε από τι, ξεκινώντας από το παρόν, ξεκινώντας από τώρα. Μπορούμε να προσπαθήσουμε για σας, μπορούμε να βοηθήσουμε να έχετε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Δεν με νοιάζει, το έλεγε ο Άρχοντος ο Βοσκόπουλος. Δεν με νοιάζει πιο φιλούσες με χριστές που ήμασταν ξένοι. Το έχεις αυτό. Για κοίτα. Δεν με νοιάζει με ποιον έκανε τα λαβέρι πριν να σας αναλάβω εγώ. Δεν με ενδιαφέρει, έλεγε ο Βοσκόπουλος. Δεν με νοιάζει πιο φιλούσες μέχρι χθες που ήμασταν ξένοι. Δεν με νοιάζει που είχατε πάει, ρε παιδιά. Δεν με ενδιαφέρει. Απ' την ώρα που θα αναλάβω εγώ, θα δείτε μια αλλαγή. Πολύ σοβαρή αλλαγή. Και είμαι φιδωλός για αυτά που σας λέω. Δεν υπάρχει περίπτωση να σας αναλάβω εγώ και να έχετε προβλήματα. Αυτά είναι να μπορείτε να κάνετε αυτά που σας λέω και να ακούσετε αυτά που σας λέω, να φύγετε στη χειρότερη κατάσταση. Όπως πήγε μία κάπου και της λέει. Ήρθε διαταγή πληρωμής. Λέει, έλα, μην δίνει σημασία. Ήρθε, λέει, πληστηριασμός. Έλα, μην δίνει σημασία. Λέει, μην το χάσαμε το σπίτι. Έλα, μην δίνει σημασία. Εμείς δεν λέμε, έλα, μην δίνει σημασία. Εμείς λέμε, πάμε να το λύσουμε. Πάμε να δούμε ότι καλύτερο μπορούμε. Λοιπόν, το βρήκαμε αυτό το τραγούδι, το έχουμε. Όχι. Δεν έχεις Βοσκόπουλο, ρε. Έγινες. Βοσκόπουλο, ρε. Με το Βοσκόπουλο γίναμε άντρες. Μεγαλώσαμε, ρε. Μεγαλώσαμε, ρε, με το Βοσκόπουλο. Πού ήσουν εσύ στην Ελβετία, ήσουν. Πού ήσουν εσύ. Λοιπόν, εδώ ρε κορυδάλλο νίκη, ρε, μεγαλώσαμε με το Βοσκόπουλο, ρε. Με το Βοσκόπουλο, δεν έχεις Βοσκόπουλο, ρε, τι έχεις. Λοιπόν, συνεχίζουμε, τον πειράζω, είναι καλό που δεν τον πειράζω. Πάμε να κλείσουμε και να πούμε ότι υπάρχουν 240 δόσεις για τις δημόσιες οφειλές, 420 δόσεις για τις τραπεζικές οφειλές. Ο νέος εξοδικαστικός είναι ένα εργαλείο που λειτουργεί, θέλει ιδιαίτερη προσοχή, δεν είναι για όλους, δεν κάνει ένα πρόγραμμα για όλους, όμως έχουμε εργαλεία. Αν έχετε απορρευτική στον εξοδικαστικό, αν έχουν σταματήσει διαπραγματεύσει, αυτό το κούρεμα των 550.000 που λέω, είχε απορρευτική στον νόμο Κατσέλη, απορρευτική στον εξοδικαστικό, απορρευτική διαπραγματεύσει, και ναι, το γυρίσαμε και ναι, κάναμε κούρεμα. Ήθελε μια προκαταβολή. Οι δανειολήπτε θέλουν να πληρώσουν και πληρώσαμε όσο και μια προκαταβολή. Άρα καταλαβαίνετε ότι μπορεί ένα δρόμο να μην τον έχετε δει και από εκεί να πατήσουμε και να σώσουμε την περιουσία. Δεν χάνει τίποτα. Δεν χάνει τίποτα απολύτω να πάρει ένα τηλέφωνο στο 210-49-64-569. 2-10-49-64-569 2-10-49-64-569. Δεν χάνεις απολύτως τίποτα. Δεν χάνεις απολύτως τίποτα. Γιατί μπορεί. Γιατί μπορεί. Μπορεί να είναι η επόμενη περίπτωση που θα το δείχνουμε και θα λέμε, κοίτα, το γυρίσαμε, το σώσαμε. Άρα 2-10-49-64-569 2-10-49-64-569 2-10-49-64-569 Κάλεσε και πες τρία πράγματα. Έχω να δάνειο 100.000. Το έχω απλήρωτα από τότε. Τι μπορούμε να κάνουμε, μου είχε έρθει διαταγή πληρωμής. Μου είχε έρθει πληστηριάζομαι, τι μπορούμε να κάνουμε. Συγκεκριμένα πράγματα. Τι μπορούμε να κάνουμε. Και θα δείτε ότι μπορούμε να σας προτείνουμε λύσεις, οι οποίες, χαμήλωσε το λίγο αυτό, χαμήλωσε το. Οι οποίες μπορεί να μην έχετε ακούσει. Λοιπόν, δεν το βρήκες εσύ, το βρήκα εγώ.

0: Εντάξει. Λοιπόν, άρα δίνουμε και λίγο έτσι χιούμορ σε όλους τους φίλους και σε όλες τις φίλες. Μπορεί να έχετε πάει κάπου να, σε ένα φίλο που να έχετε ακούσει τα καλύτερα και να μην έχετε βρει τη λύση. Δεν πειράζει. Δεν θα το κρίνουμε αυτό. Έχω δει πάρα πολλές οικογένειες που είχαν πραγματικά προσπαθήσει και μου λέει, ρε φίλε μου, έχω πάει εδώ, έχω πάει εκεί, δεν βρήκα τη λύση. Αλλά μου είπε η Μαρία που τη είχε κάνει ένα κούρεμα, αλλά μου είπε ο Κώστας που τη είχε πει τα καλύτερα λόγια. Πάρτε ένα τηλέφωνο. 2-10-49-64-569. Παιδιά, είναι τσάπα το τηλέφωνο, δεν χρειάζεται κάτι. Από όλη την Ελλάδα και πείτε αυτά τα τρία στοιχεία. Πείτε ένα όνομα, πείτε ένα τηλέφωνο και εγώ θα επικοινωνήσω μαζί και θα σας πω: γίνεται, δεν γίνεται, παιδιά. Θα κάνουμε μια δωρεάν αξιολόγηση, θα σας πούμε: γίνεται, δεν γίνεται. Για όλη την Ελλάδα, από όλη την Ελλάδα. Γιατί πολλοί μου λέγανε ευτυχώς τώρα που έχεις και τις πλατφόρμες, γιατί δεν μπορούσαμε να σε βρούμε. Τώρα με τις πλατφόρμες, για να ξέρετε, Δευτέρα ως Παρασκευή 4 με 5 καθημερινά, πρώτο Θεός εκτός από Κυριακή. Κάθε Δευτέρα 8 με 9 στις πλατφόρμες, στο TikTok και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες. Και κάθε Παρασκευή 8 με 9 πάλι live. Αυτά είναι τα live που έχουμε. Και βέβαια μπείτε στα site μας, μπείτε, ακολουθήστε μας να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση. Τώρα, αν όλα αυτά που έχουν γίνει. Αν όλα αυτά που έχετε προσπαθήσει δεν σας συμφέρει, γιατί μπορεί να υπάρχει και μια χρηματοοικονομική ανάλυση και να μου πεις, κοίτα ρε Γαβρίλο, χρωστάω αυτά, δεν μπορώ αυτά, ας τα πάρουν όλα να τελειώσουν. Όχι, πρέπει να το κάνουμε άλλη διαδικασία. Από τη στιγμή που δεν μας ενδιαφέρει να προστατεύσουμε την ακίνητη περιουσία, μπορούμε να πάμε σε ολική διαγραφή χρέους. Υπάρχει δυνατότητα να πάμε σε ολική διαγραφή χρέους. Να χάσουμε την περιουσία μας, να τη χάσουμε όμως και εθελώς. Όχι να μας την εκποιήσουν για, για ένα κομμάτι ψωμί. Καταλάβατε πώς το λέω. Άρα μπορούμε να σώσουμε οικονομικά την οικογένεια ή να διατηρήσουμε το σύνολο της ακίνητης περιουσίας ή αν την προσφέρουμε την ακίνητη περιουσία, να την προσφέρουμε πού? Στην χαμηλότερη τιμή υπολείπου σε εμάς. Να μην μας μείνει τίποτα, να μην χρωστάμε τίποτα. Λοιπόν, 2-10-49-64-569 2-10-49-64-569 2-10-49-64-569. Θα πω και αυτό μια κουβέντα και τα υπόλοιπα όταν αναλύσουμε στο live. Όσοι έχετε ένα ποσό μετρητών 100.000 παραδείγματος χάρη και θέλετε να επενδύσετε εκείνη την περιουσία, καλό θα είναι να μην βιαστείτε. Γιατί αν έχετε και τραπεζικό προφίλ, μπορούμε να συνδυάσουμε και να αποκτήσουμε τη διπλάσια αξία σε εκείνη την περιουσία. Με λίγο δάνειο, με καλές αγορές, με ακίνητα σε καλές τιμές. Έχω πολύ καλά ακίνητα σε πάρα πολύ καλές τιμές. Εδώ όμως, Κορυδαλλό και Νίκαια. Ψέματα, Νίκαια και Αμφιάλη. 2-10-49-64-569. Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε, γιατί πρέπει να ετοιμαστούμε για το live στις 8 η ώρα. Λοιπόν, καλέστε 2-10-49-64-569. Να ευχαριστήσω όλους τους φίλους και όλες τις φίλες που ήταν στο TikTok και στο Facebook. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μάθουμε τις ώρες. Δευτέρας, Παρασκευή 4 με 5 είμαστε εδώ live στις πλατφόρμες και live στο Μάχη FM. Δευτέρα και Παρασκευή πάλι 8 με 9. Δευτέρα 8 με 10, Παρασκευή 8 με 9, είμαστε πάλι live. Σημειώστε τις ημέρες για να μαθαίνετε πρώτοι από όλους ό,τι έχει να κάνει το κόκκινα δάνειο, τους πληστηριασμούς και πώς μπορείτε να μην χάσετε την περιουσία σας ή αν θέλετε να τη χάσετε να μην χρωστάτε. Να προσπαθήσουμε να μην χρωστάτε. Διεκδικούμε τα μεγαλύτερα κουρέματα, κανένα κούρεμα δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για λύσεις. Όχι ότι και ό,τι έλα στο χαλκί, ότι δεν το μετανιώσει ποτέ. Γεια σας, τα λέμε σήμερα στις 8 η ώρα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλκιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μια σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Στη φορολόγηση των έκτακτων κερδών των δηληστηρίων προσανατολίζονται 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεδριάζουν την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες εν μέσω έντονης αναταραχής που δημιουργεί η ευνηδιαστική συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές πετρελαίου, η τιμή του Brent πάνω από τα 105 δολάρια αυτή την ώρα. Αύριο Τετάρτη θα ανακοινωθεί το κόστος της θέρμανσης για τα ελληνικά νοικοκυριά με το πιθανότερο σενάριο να είναι η τιμή του λίτρου να κυμανθεί ανάμεσα στα 1,65 με 1,70 λεπτά. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν αναμονή των νέων μέτρων απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η απόρριψη της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να τονίζει πως η μείωση του παραγωγικού κόστος είναι αναγκαία, αλλά η στήριξη δεν μπορεί να περιορίζεται στις μεγάλες επιχειρήσεις. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στην ενέργεια, επιβολή πλαφών στη τιμή των καυσίμων και στα κέρδη των ενεργειακών ομίλων και των δηληστηριών, επισημαίνει το ΚΚΕ. Κάποιος πρέπει να υπενθυμίσει στην κυβέρνηση αλλά και στον κύριο Τσίπρα και Ανδρουλάκη το αυτονόητο. Όταν δαγκώνει το χέρι που σε ταΐζει με ενέργεια, δηλαδή τη Ρωσία, τότε αυτό έρχεται και σου ρίχνει γροθιά στο στομάχι. Αλλά τη γροθιά τελικά θα αντιγευτεί ο ελληνικός λαός, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Με τις συγκλονιστικές καταθέσεις των γονιών του 23χρονου Κυπριανού Παπαϊωάννου και της μητέρας του Γεράσιμου, του μοναδικού επιζώντα από το πρώτο βαγόνι της επιβατικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη, συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για το έγκλημα στα Τέμπη. Την ερχόμενη εβδομάδα θα απολογηθούν και οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν μετά την άσκηση συμπληρωματικής δίωξης εναντίον τους για ανθρωποκτονία από πρόθεση στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων. Σε 15 μήνες φυλάκισης, μετατρέψιμη σε 10 ευρώ ημερησίως, καταδικάστηκε 58χρονη στη Θεσσαλονίκη, διότι φέρεται να έβαλε φωτιά στην πόρτα γειτόνισσάς της γιατί ακουγόταν θόρυβος από το διαμέρισμα. Στο Σύνταγμα κατασκηνώνει το απόγευμα φοιτητές της Αθήνας σε μια ένδειξη διαμαρτυρίας για το αυξανόμενο κόστος σπουδών και διαβίωσης εν μέσω και της στεγαστικής κρίσης. Μήνυμα από το 112 εστάλει πριν από τις 4 σε όσους βρίσκονται σε έβοια και σποράδες εν ώψη των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στις περιοχές αυτές τις επόμενες ώρες. Δύο πλοία χτυπήθηκαν από μία επανδρωμένα αεροσκάφη στα ανοιχτά της Βουλγαρίας και στη Μαύρη Θάλασσα και ένα από αυτά βυθίστηκε όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός της χώρας. Ο Ρούμεν Ράντεφ δεν έδωσε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με το εάν υπήρξε κάποιο φορτίο που μετέφεραν τα δύο πλοία και ποιο ήταν αυτό. Συνεχίζονται για τρίτη εβδομάδα οι μαθητικές κινητοποίησεις στη Γαλλία. Οι μαθητές πραγματοποιούν νέες συγκεντρώσεις σήμερα Τρίτη ενάντια στην υποχρηματοδότηση και παραμέληση του εκπαιδευτικού συστήματος. Και αύριο Τετάρτη σε ισχύ βρίσκεται το αναβαθμισμένο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΗ για αύριο, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις

είχαμε ετοιμάσει σαν εφημερίδα Μακελιό και σαν Μάχη FM για τη μάχη στο Μελιγαλά. Τη μάχη στο Μελιγαλά και τους πάνω από 1.500 με 2.000 νεκρούς που άφησε πίσω του το κομμουνιστικό ασκέρι. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε παρακολουθήσει το πρώτο μέρος της μάχης του Μελιγαλά. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε το δεύτερο μέρος. Η μάχη του Μελιγαλά έλαβε χώρα στον Μελιγαλά της Μεσσηνίας από τις 13 ως τις 15 Σεπτεμβρίου του 1944. Όμως η σφαγή συνεχίστηκε και μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Οι δυνάμεις που αντιπαρατάθηκαν εκεί ήταν η κομμουνιστική λέλαπα του ΕΑΜΕΛΑΣ, ο αντιστασιακός υποτίθεται στρατός του ΕΑΜ και τα τάγματα ασφαλείας, αλλά και οι απλοί κάτοικοι που προσπάθησαν να οχυρώσουν την περιοχή. Για την αντιμετώπιση τους, για την αντιμετώπιση των ταγμάτων των κομμουνιστών συμμοριτών, οι κάτοικοι οχυρώθηκαν στο χωριό της Μεσσηνίας και προσπάθησαν να τους αποθήσουν. Όμως, η πορεία της μάχης και όλα αυτά που συνέβησαν αποτελούν την μεγαλύτερη κομμουνιστική θηριωδία η οποία έγινε ποτέ επί ελληνικού εδάφους. Οι κάτοικοι και όσοι απέμειναν από τους ανθρώπους οι οποίοι προβάλλουν τις σημερινές μαρτυρίες βρίσκονται κάπου ανάμεσα στην ηλικία των 90 και 95 ετών. Όμως οι μαρτυρίες τους είναι ζωφερές. Παρακολουθήστε το δεύτερο μέρος του αφιερώματος.

0: Αιμογέ των τραυματιών διασχίζουν τον αέρα και σπαράσουν καρδίας. Ο επιθανάτιος ρόγχος κυριαρχεί παντού. Η μάχη για τα τάγματα ασφαλείας χάθηκε. Και τότε άρχισε η σφαγή. Η καρδιά χτυπά δυνατότερα και τα μάτια ανοίγουν διάπλατα όταν ακούει κανείς αυτόπτες μάρτυρες να περιγράφουν αυτά που είδαν μετά την μάχη στο Μελιγαλά και στη γύρω περιοχή μεταξύ της 15ης και 20ης Σεπτεμβρίου 1944. Τότε που εφαρμόστηκε το σχέδιο που περιγράφει το στέλεχος του ΚΚΕ Μεσσηνίας Γιάννης Καραμούζης στις πιο κάτω γραμμές. Ο Μπελογιάννης, ο Κουλαμπάς, ο Φράγκος Ακρίτας κατατόπισαν τα στελέχη του κόμματος και τους αντάρτες ότι δεν έπρεπε να μείνει τίποτε όρθιο στο Μελιγαλά και τίποτα ζωντανό. Οι πολιτικές οργανώσεις είχαν κατατοπιστεί και είχαν κινητοποιηθεί για να πάρουν νέρος στην εκαθάριση ως γνώστε προσώπων και πραγμάτων της περιφερειάς των. Ο Βελουχιώτης ειδοποιούσε με τον ασύρματο ότι προκειμένου περί τάγματα ασφαλιτών δεν πρέπει να γίνεται λόγος περί εχμαλώτων.
1: 15η Σεπτεμβρίου 1944, μεσημέρι προς απογευματινές ώρες, σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, το βλέπουμε, είναι ο προφήτης Ηλίας. Είναι ένα από τα πιθανότατα πιο ψηλά μέρη του χωριού Μελιγαλάς, όπου γίνεται μια φωνική μάχη, μάχη σώμα με σώμα, με τους με τα τάγματα ασφαλείας που προασπίζονται και υπερασπίζονται τον άμαχο πληθυσμό στον Μελιγαλά, να χτυπούν με πολυβόλα και να μείνονται με όποιο τρόπο μπορούν, με τον εξοπλισμό που τους έχει μείνει, τον οπλισμό που τους έχει μείνει και τις σφαίρες που τους έχουν μείνει, να υπερασπίζονται τον άμαχο πληθυσμό και στον κάμπο οι συμμορίτες να έχουν μπει σαν τα δρυπανηφόρα άρματα, σαν τους κατσαπλιάδες και κυριολεκτικά να σκοτώνουν ό,τι βρίσκουν δίπλα τους. Θέλω να πάμε λίγο σε εκείνες τις στιγμές, κύριε Χάτζο, και να δούμε τι συνέβη το μεσημέρι της 15ης Σεπτεμβρίου, ως απόγευμα, όταν ο Αγιολιάς, όπως το λέμε και εμείς, ναι, ο Ραΐτες, ο Ριπενούσι, άρχισε να σιγά σιγά να φαίνεται ότι θα λυγίσει και θα πέσει στα χέρια του συμμορητών.
2: Έπεσε δύο φορές, το ξαναπήρα. Επάνω στο καμπαναριό, πάμε σιγά σιγά, ήταν δύο, θα τους έλεγα, υπεράνθρωπος. Ο ανθιπολοχαγός, ο Νίκος, ο Θεοφάνος, με μια επιφύλαξη το μικρό το όνομα, αλλά Θεοφάνος είναι, και ένας άλλος υπαξιωματικός του ελληνικού στρατού, ο Παναγιώτης ο Μπένος, και πρέπει να σταθώ στον Παναγιώτη τον Μπένο, γιατί η οικογένειά του είχε τέσσερα θύματα. Τον Μπότης, έτσι το λέγαμε, ο Μπότης, ο αδερφός του και δύο αδερφές του. Ο φίλος ο Χρήστος ο Μπένος, που είναι μέλος των οικογενειών θυμάτων πηγάδας με Μελιγαλά, που μπορεί να έρθει το απόγευμα μαζεύει τον Κωστάκη τον Μανιάτη, με έχει εξοριστήσει να πω ότι το Μπότη τον Μπένο ήταν ο τελευταίος, ο Θεοφάνος γλίτωσε, αλλά σκοτώθηκε πιο πάνω προς ξέφυγα, γιατί κάποια στιγμή στις 15 έγινε μια μικρή έξοδος, τα κατάφερα, παρόλη την προδοσία της 14ης Σεπτεμβρίου, και κατόφθος και έφυγε, αλλά τον περνάει στη βιτίνα και τον σκοτώσανε. Ένας λαμπρός αξιωματικός. Για την οικογένεια Μπένο έχω να πω ότι ίσκυε αυτό που λεγόταν οικογενειακή υπόθεση, της οποίας ιδιοκτήτης αυτής της σκέψης ήταν ο Μπελογιάννης. Στον Ιχώριδη δίπλα θα πάμε, όπου θα είδα και πηγαίνοντας προς τον Ιχώριδη, το τελευταίο στήριγμα του Μελιγαλά, βρέθηκαν οι αδερφές δύο του Μπένου με τη μάνα τους. Μπροστά στη μάνα τους βασάνισαν τα δύο κορίτσια με τραγικό τρόπο, το ένα χτυπήμα σημαίνει και τέταρτο. Τα δύο χτυπήματα μισή, τα τρία τρία τέταρτα, τέσσερα η ώρα. Τρεις, τέσσερις, πέντε. Βασάνισαν τα κορίτσια δεμένα σε καρέκλες για να συμμορφωθεί η κυρία Γιώργενα, η γιαγιά η Γιώργενα, το τι κάνανε τα παιδιά της, ειδικά με το μπότι.
3: Ο Ρίτσα ήταν 21 και ο 18. Ήταν μια κατάσταση γραμματική. Εδώ πλέον, μετά την προδοσία, με ό,τι οπλισμό είχαν και είχαν ελάχιστο, κατόρθωσαν και το κράτησαν μέχρι το μεσημέρι, τα απόγευμα της Πέμπτης, της Τρίτης ημέρας δηλαδή. Και μετά πλέον το Μελιγάλας αφέθηκε στα χέρια του μανιασμένου πλήθους. Το ονόμασαν οργανωμένο όχλο, εντός αγωγικών. Όποιος ήθελε σκότωνα ποιον ήθελε, όποιος ήθελε έμπαινε στο σπίτι του άλλου. Είναι κρυτά μια κατάσταση την οποία οι άνθρωποι που την έζησαν, δυστυχώς, πιστέψατε με, φοβούνται να μιλήσουν και σήμερα και το είδατε κι εσείς.
1: Ο προφήτης Ηλίας πότε έπεσε ακριβώς, ξέρουμε.
2: Ο προφήτης Ηλίας, αν δεν κάνω λάθος, σκότωσαν τον Μπότι τον Μπένο την τρίτη μέρα του μεσημέρι πίσω από εκεί.
1: Ναι. Μόνο αυτοί οι δύο υπήρχαν εδώ και στο τέλος ρίχνανε. Στο τέλος έμειναν μόνοι τους.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Άρα μιλάμε για ήρωες. Τελευταίοι.
2: Ήρωες. Μα σαν αντίπεινα, σα λέγω, σαν αντίπεινα, επειδή έμεινε ο Πότσο Κένο, ο Παναγιώτης, καθάρισαν τα κορίτσια.
1: Εδώ θέλω να
2: πω. Πασακίλησαν. Έγινε. Πασακίλησαν.
1: Έγινε μάχη, εδώ.
2: Ναι, αλλά ξέρετε, είναι άλλο να σε βοηθήσουν οι Ιούδες και άλλο να το πάμε και σαν μάχη, δηλαδή.
1: Όχι, εγώ θέλω να πω ότι αυτό που δείχνουμε εδώ πέρα τώρα δεν είναι παραμύθια. Εδώ έγινε μια σκληρή μάχη. Έτσι, μου λέτε πάνω στο. Καμπαναριό. Είχαν μείνει δύο.
2: Θυμάμαι χαρακτηριστικά τα λόγια της μητέρας μου, η οποία είχε έρθει από άλλο χωριό και παντρεύτηκε εδώ τον πατέρα μου, που θυμάμαι τα ονόματα εγώ από μικρό παιδάκι, που ήρθε το 1955, από το 60 να θυμάμαι Θεοφάνος και Μπότης Μπένος.
1: Μάλιστα, οι οποίοι ήταν οι τελευταίοι πάνω στο καμπαναριό. Άρα αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ήρθε αυτό το λεφούσι, το κόκκινο λεφούσι των Ερυθρών.
2: Ήρθε από δύο, από κάτω και από εδώ. Όλοι δεν μπορούσαν να πούν.
1: Παρισέφρισαν και από τις δύο πλευρές, και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Έγιναν εδώ πέρα μάχες σώμα με σώμα, έπεσαν πυροβολισμοί. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι υπερασπίζονταν τα τάγματα και τον άμαχο πληθυσμό πάνω στο καμπαναριό. Ο ένας μου λέτε ότι σκοτώθηκε, ο άλλος
2: εκμεταλλευτήκε. Όχι, τον σκοτώσανε. Ο Μπότσο Μπένος τελείωσε τη ζωή του ρίχνοντας την τελευταία σφαίρα.
1: Έφαγε πολλούς όμως από ό,τι λέγεται. Αμυνόμενο. Έφαγε πάρα πολλούς.
2: Αμυνόμενο. Δεν θα έλεγα τη λέξη έφαγε.
1: Αμυνόμενο. Σκότωσε πολλούς.
2: Όχι.
1: Τσαπιάδες.
2: Ήταν αμυνόμενο.
1: Μητατζίδες.
2: Αμυνόμενο.
1: Βούλγαρους κλπ.
2: Αμυνόμενο.
1: Προφανώς έπεσε και πολύ μαχαίρι εδώ. Δηλαδή αυτοί δεν. Δεν σεβάστηκαν ούτε τον ιερό αυτό χώρο της Εκκλησίας, ας πούμε, ο ιερός ναός του προφήτη Ηλίου, προφήτη Ηλία, που και αυτοί οι οποίοι κάναν τα διδάγματα ότι σεβόντουσαν τους ιερούς χώρους, σεβόντουσαν τη χριστιανοσύνη και τελικά θέλουν να παραδώσουν τη χώρα στους Μπολτσεβίκους.
2: Και κάτι άλλο που είναι σημαντικό, που τα γράφουν.
1: Μου έχει κάνει εντύπωση το γεγονός ότι τα μεγαλύτερα εγκλήματα έχουν γίνει κοντά σε εκκλησίες.
2: Και να μου πούνε εδώ, όταν έπεσε ο Αγιολιάς, ποια σημαία σήκωσαν.
1: Ναι, εδώ έχει. Με κάτι το οποίο παρέλειψα εγώ να σας το ρωτήσω.
2: Πετε μου, μήπως ξέρετε. Ποια σημαία σήκωσαν.
1: Σήκωσαν την κόκκινη σημαία.
2: Άρα, τι ήταν αυτό. Άρα, Έλληνες. Με την κόκκινη σημαία.
1: Ρώτατε εδώ που υπάρχει ηλικία.
2: Εδώ σήκωσαν.
1: Πάνω στο καμπαναριό
2: της. Εδώ σήκωσαν την κόκκινη σημαία.
1: Σημαία.
2: Για να δείξουν τι.
0: Ο Ελλάς εισέρχεται στο Μελιγαλά και σκορπίζει το θάνατο όπως είδαμε και στο πρώτο μέρος. Το θάνατο, τον όλεθρο και το αίμα. Επικεφαλής είναι η Κωνσταντίνος Κανελόπουλος, ο Καπετάν Λιάς, ο Ηλίας Δεδούσης, ο Ορίων Γιάννης Μιχαλόπουλος, ο Τάσος Κουλαμπάς, ο Γιώργος Αρετάκης, Σφακιανός και κάποιοι ακόμα άλλοι κομιτατζίδες, στρατευθέντες ή εθελοντές πατριώτες. Άμυρα παιδιά, εισήλθατε στον Ελλάς ως αγνοί πατριώτες και εξήλθατε ως εγκληματίες και προδότες. Το μεσημέρι στις 16 Σεπτεμβρίου 1944 φθάνει στον Πεζεσθένη ο Άρης Βελουχιώτης, συνοδευόμενος από τον Αχιλέα Μπλάνα, Γενικό Γραμματέα του Πελοποννησιακού Γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον Νίκο Μπελογιάννη, ειδικό απεσταλμένο του Γιώργη Σιάντου, δηλαδή του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, τον Τάσο Κουλαμπά, στέλεχος του ΚΚΕ στη Μεσσηνία, τον καπετάνιο του 8ου Συντάγματος του Ελλάς Λακωνίας, ταγματάρχη Σωτήρη Ρουμπέα, τον καπετάνιο του 9ου Συντάγματος και επιτελάρχη της 9ης Ταξιαρχίας, Λοχαγού Σταύρου Νικολόπουλου, και βεβαίως μαζί τους εμμοχαρείς μαυροσκούφιδες. Οι κομμουνιστές, μόλις εισήλθαν στο Μελιγαλά, εφαρμόζουν το αιματηρό σχέδιο. Δεν ενεργούν εν βρασμό ψυχικής οργής και θυμού. Δεν εκδικούνται, αλλά δολοφονούν εν ψυχρό τους Έλληνες ολοκλήρου της Μεσσηνίας.
4: Όταν κατέβαινα αυτή μια μεγάλη σκάλα, ακούω ένα θόρυβο μεγάλο.
5: Αυτό πότε?
4: Στις 5 η ώρα το πρωί.
5: Στις 13 Σεπτεμβρίου.
4: 13 Σεπτεμβρίου. Είχαν φύγει από το φυλάκιο ορισμένοι στρατιώτες και πηγαίνουν να κάνουν μια έξοδο.
5: Από το φυλάκιο που λένε το φυλάκιο του Θεοφύλη.
4: Ναι. Και τότε άκουσα να φοράνε στα όπλα, στα όπλα.
5: Ποιοι?
4: Οι δικοί μας.
5: Ναι.
4: Να φοράνε στα όπλα.
5: Οι αμυνόμενοι, αγαπητοί.
4: Ναι, οι αμυνόμενοι είναι στα όπλα. Ναι. Παιδιά μας έχουν ριτυπλώσει. Εν τω μεταξύ, αυτό το βράδυ βλέπαμε στα γύρω βουνά, πάνω από το βουλκάνο, από το απέναντι βουνό, ότι κατεβαίνανε πολλά χαναράκια. Είχαν συνοηθεί αυτοί και είχαν γύρω-γύρω, είχαν περικυκλώσει το Μελιγαλά. Και άρχισε η μάχη. Εκεί είδα έναν αξιωματικό από αυτή την πλευρά, όχι από τους αριστερούς, να αυτοκτονεί. Χτύπησε τη γυναίκα αυτό το παιδί του, έβλεπε ότι.
5: Αξιωματικός του ελληνικού στρατού.
4: Ελληνικού στρατού. Το οκτώνησε. Και μετά συνέχεια απαυτώνει, και όταν ένα ο οποίο ήταν από την Κωνσταντίνου. Και όταν είδε καλά.
5: Ένα χωριό δίπλα από το Μελιγαλά.
4: Ναι, ένα χωριό δίπλα από το Μελιγαλά. Λοιπόν, κοίταξε κάτω τον αξιωματικό και αμέσως κατεβάζει το όπλο του, το βάζει στο λαιμό του εδώ και χτύπησε τρεις φορές και αυτοκτόνησε.
5: Και αυτός.
4: Ναι. Στη γωνία την άλλη είδε ότι παραδεινόντουσαν. Αυτός νόμισε ότι έχουν κάνει εξόρμηση και φεύγουνε.
5: Παραδεινόντουσαν οι αμυνόμενοι.
4: Οι αμυνόμενοι, ναι, οι αμυνόμενοι παραδεινόντουσαν. Τότε ανεβαίνει ένας, ερχόντουσαν πλήθος κόσμο.
5: Δηλαδή πλέον έχουμε φτάσει στις 15 Σεπτεμβρίου.
4: Ναι, ναι. Πλήθος κόσμο από εκεί από το φαρμακείο, από το δρόμο και λένε από εκεί πέρα τώρα προς τάση το δρόμο που ξέρεις. Είχε φτάσει ο κόσμος και ανεβαίνει πάνω στο μπαλκόνι και της θείας μου, σου λέω, που ήταν τα αδέρφια της αριστερή. Λοιπόν, και στήγει κάτω το πολυβόλο να θερήσει όλο αυτό τον κόσμο. Ρίχνει μια, δεν ξέρω πόσο πήρε τέλος πάντων, και πέφτει η θεία μου επάνω του και τη λέει Χρήστο, τον λέγανε, το θυμάμαι. Μη σκοτώνετε τον κόσμο, είμαστε αδέρφια. Και πέφτει κάτω, αυτή ήταν Άγιος, και αυτός φοβήθηκε ότι θα έχει φασαρίες από τα αδέρφια της, συνέπειες, και σταμάτησε. Και εμάς, επειδή δεν χωρούσε, βάλανε και απέναντι που ήταν ο συμβουλογράφος, ο Τζόρζης, βάλανε και άλλους εκεί. Και εμάς μας βάλανε, δεν χωρούσε, και μας βάλανε στο Λιμπέρι, ένα μικρό μονοκατοικία. Εκεί ήταν και ο γιατρός ο Σκύρης. Και μπαίνει μέσα ο Μπράβος και του λέει την τελευταία σφαίρα, αριστερός ήταν ο Σκύρης, έτσι, αριστερός τώρα.
5: Μιλάμε για ποιον, ήταν δύο.
4: Χρήστο το Σκύρη.
5: Α, Χρήστο. Έχει δει και άλλος.
4: Ναι, ο Βασίλης, άλλος τον Βασίλη.
5: Ναι. Και φύγε κι άλλος.
4: Ναι.
5: Δεν πειράζει, εντάξει.
4: Όχι, λοιπόν και μπαίνει μέσα, αυτό το ξέρει κανένας. Και του λέει ο Μπράβος. Ο Μπράβος ήταν μεγάλος κομμουνιστής.
5: Ο Βασίλης.
4: Όχι, είναι ο δικηγόρος.
5: Στα Μπραβέιχα, στο δρόμο Τσίτουρα.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Που ονομάστηκε έτσι γιατί το σκότωσαν και εκτέλεσαν το γυμνασάρχη του.
4: Γυμνασάρχη, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος.
5: Του Μελιγαλά, 41 ετών με το γιο του.
4: Ναι, ναι, δεν είχαν κάνει τίποτα αυτή. Μας τίποτα δεν είχαν.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Ανατόφη.
5: Θα τα πούμε λοιπόν. Είναι ενδιαφέρον αυτό που μου λες
4: τώρα. Μπαίνουμε εκεί.
5: Έχει τον Μπράβο.
4: Έρχεται ο Μπράβος και του λέει: τελευταία σφαίρα την έχω αποφυλάξει για σένα. Του λέει: γιατί μας πρόδωσες, δεν μας βόησες.
5: Και... Α, του τα χώσανε και αυτοί δηλαδή.
4: Αυτός τώρα είχε φρεσκοπαντρευτεί και είχε τη Μάρες στην αγκαλιά η γυναίκα του. Και μπαίνει σε ένα δωματιάκι της πρόξανε, έρχεται για αυτή φόνα που άκουσε για τον άντρα του. Γυρίζει προς εμάς, λέει σε έναν εξαδελφικό μου. Λέει: εσύ, του λέει και σαν ανακατευτεί. Όχι, όχι, όχι, λέει. Λοιπόν, φεύγω από εκεί με τον αδερφό μου, μικρότερο αδερφό μου κατά δύο χρόνια τότε. Και πάμε προς τη σκάλα να βρούμε το μήκος. Χωρίς να ξέρουμε τι θα
5: γίνει. Πηγαίναμε προς το κανόνι, δηλαδή.
4: Ναι, προς το κανόνι πηγαίναμε να.
5: Δηλαδή θα περάσατε τις γραμμές του τρένου.
4: Όχι, δεν περάσαμε. Όχι,
5: αλλά δηλαδή, πηγαίνατε.
4: Πηγαίναμε να πάμε.
5: Δηλαδή ήσασταν στο ύψος του γυμνασίου.
4: Ναι, ναι, εκεί και συναντάμε αυτό το θείο μου, τη μητριά μου, τον αδερφό. Και τον πιάνουμε από το χέρι να στεναχωρήσει τον πατέρα μου. Λοιπόν, φτάνουμε εκεί στο Λιμπέρι πάλι το σπίτι, ξαναγυρίζουμε.
5: Πίσω.
4: Στον δρόμο όμως όπως πηγαίναμε. Εκεί στο ταχυδρομείο το παλιό, στην κάτω αγορά, Του φωνάζει ένα. Του λέει, σαν σου είσαι ένα Σταύρο, Σταύρο πλήγε. Γιατί δεν λέγα Σταύρο, Σταύρο πλήγε. Ήταν αλεβίζο, δεν έκανα τόσο φίλο. Πάει το σκύλο, τι λέει, και τον αρχίσουν να το ξυλοθεί με μια.
2: Κακία.
4: Κακία με ένα όπλο.
5: Μπρέντα.
4: Ναι, ναι, με ένα αυτό που μιλάνε.
2: Άρα, φέρετε, με ένα χωνί.
4: Ναι, ναι, με ένα χωνί. Τώρα, σκέφτεστε και πάλι. Δηλαδή, αν δεν μιλούσε ο άνθρωπο, δεν μπορεί να γλίτωνε. Τον αρχίσαν να του οξύνει, τον ρέψαν. Δεν ξέρω αν σκοτώθηκε ή όχι. Πάμε στο Γιμπέρι.
2: Τώρα είμαστε τι
4: 15
2: το απόγευμα.
4: Εκεί στο Γιμπέρι βγάλουν εμά ο θείο, βγάλουν εμά. Τον πατέρα δεν τον έβγαλε.
5: Θα το σύντη.
4: Δεν τον έβγαλε, όχι. Δεν αφήνει για ψετόνα, αφήνει επίτητε. Λοιπόν, βγαίνω από τι, όταν κατεβήκαμε κάτω εμεί. Ήταν ο Κανελόπλος
5: ο Κώστας.
4: Ο Κώστας. Ο Κανελόπλος ήταν ο Κώστας, ο του Μπούδα.
5: Ναι.
4: Κώστας, τον Ελλάδος.
5: Ναι. Με το άλογο.
4: Με το άλογο, με ένα καμωτσί και χτύπαγε έναν και γύριζε γύρω γύρω από το πηγάδι. Το θυμάμαι πολύ έντονα, αυτό το βλέπω και στον ύπνο. Λοιπόν, γύριζε γύρω και τον χτύπαγε. Γιατί φωνάζανε οι άλλοι. Απάνω του καπετάνια, απάνω του καπετάνια. Οπότε ο σκοπός.
2: Αυτό γινόταν στο κεντρικό δρόμο τη Χαλαγόρα.
4: Τόρμα, ναι. Οπότε ο πατέρας.
2: Στο ύψος εκεί που τα έχουν, τώρα το σούπερ μάρκετ. Περίπου.
4: Το σούπερ μάρκετ.
2: Του Ριζά.
4: Το πηγάδι, το πηγάδι. Το πηγάδι. Το πηγάδι.
2: Ναι, κοντά στο Ριζά, περίπου.
4: Ναι,
2: απέναντι.
4: Ναι, ναι, απέναντι. Ναι. Λοιπόν, με τη φασαρία αυτή ο πατέρας μου ξεφεύγει από εκεί. Ο σκοπός δεν ήξερε πλούτο.
2: Όχι, πες μου σε παρακαλώ με τον καπετάνιο, τι με τον Ελόπλο.
4: Ξεφεύγει, έρχεται από εδώ. Λοιπόν, ο Κανελόπλος τον χτύπαγε γύρω-γύρω δύο-τρεις φορές και μετά προχώρησε αυτός προς το πεταλωτήριο του. Του Χίλιαρχου που ήταν πιο
2: ναι.
4: Εκεί μπαμ μπαμ τον σκότωσε.
0: Επιθυμούν να εξοντώσουν κάθε Έλληνα. Στο νοσοκομείο του Μελιγαλά φωνεύουν τους 41 τραυματίες οι οποίοι νοσηλεύονται σε αυτό. Σε διαφόρους οικίας περιθάλπεται σημαντικός αριθμός τραυματιών και αυτοί φωνεύονται όταν ανακαλύπτονται υπό των κομμουνιστών συμμοριτών.
6: Γίνανε πολλές καταρρήσεις. Την άλλη μέρα το πρωί μας στα γενικόπεδα μας διώξαν να πάμε σπίτι. Το σπίτι μου το είχαν κάψει. Το παππούλι μου. 78χρονο άνθρωπος τον είχαν σκοτώσει.
1: Πού σκοτώσαν στο πέρα, στο πηγιάδες.
6: Όχι, εδώ. Εδώ απ' έξω. Πήγαινε να παρουσιαστεί. Πήγαινε να παρουσιαστεί και εκεί που πήγαινε να παρουσιαστεί βρέθηκε κάποιος ο οποίος είχε προσωπικά μαζί του δεν ξέρω από πότε και το γαθάτσι. Στο μαγαζί το δικό μου το χάμου, στο μαγαζί το
2: θυμάμαι, ναι, ναι.
6: Ένα στέγματο ασφαλίτης ήταν απάντως στο ταβάνι στο από εκεί σπίτι. Τι μου ήταν αυτό το σπίτι, το ξεχνάω τώρα, ο μαστρό Μπασαριτές όλες. Από το Γκριζά το σπίτι απέναντι.
2: Ναι.
6: Και
2: μετά του μπαίνω, μετά του μπαίνω.
6: Μετά του μπαίνω, ναι, αλλά απέναντι.
2: Απέναντι. Προς, του, προς το Σαμαρτζή.
6: Και θυμάμαι στα γόνο πήγαινε για πάνω. Τον παθεύω ένα σακάρτη. Τον άλλο νέο παπά και πεθυμάμαι τον ίδιο. Πέσε από εδώ και το κατέβαμε. Στη γωνία του μπαίνου ήταν ένας αντάρτης και φύλαγε με το αυτόματο. Και του λέει, αν δεν απατάει μήνε, πού τον μπάζρε τον κερατάρε. Το τραβάει το αυτόματο και τον καθάρισε. Τον παίρνει εκείνος, εδώ στην αγκαλιά του έτσι, και αυτός άρχισε να βγάζει αίμα από το στόμα. Ξεκίνησε και έβαινε με το αυτόματο, πετύζανε κέρα στο συναδελφό, τον αντάρτη. Όταν έφτασε ποντά, τραβάει ο άλλος τον πιστόλι και τον καθάρισε. Αυτά μπροστά μου. Φύγα στον Αγγελιά.
2: Τόσο φτηνή ήταν η ζωή.
6: Δεν υπήρχε ζωή. Για κανέναν.
2: Δεν ξέρω.
6: Για κανέναν.
2: Το ξέρω.
6: Δικό μου παρεστήριο. Πήγα στον Αγγελιά. Μας μαζέψαν από εκεί.
2: Ότι στις 15 Σεπτεμβρίου δηλαδή.
6: Ναι. Μας μαζέψαν από εκεί και μας πήγαινε από κάτω στις σέριας του.
2: Στο Άγιο Θαυμάσιο. Στο Μπούρτζι.
6: Όχι στο Μπούρτζι. Όχι. Από κάτω.
2: Στο Μωραγιάννη.
6: Προς την πηγάδα πάει.
2: Εντάξει, ναι, ναι.
6: Εκεί μας βάλανε γυναικόπαιδα. Χάμε σε 9 παιδιά. Στήσανε ένα κράγι στο πάνω μέρο. και ένας αντάρτης άπλο με την ταινία. Ξέρεις τέτοια μέρα. Ταινία του Μιουραλίου. Δεν την άπλωμε. Να ξεκινήσει να ρίχνει. Εμείς σιλικάδες, σοδιάζοντας κρυόμπλας, αστάσεις και τα λοιπά, χωνόμασταν από κασαφουστάνια των γυναικών, να σκοτώσουμε και γυναίκες, να γλιτώσουμε εμείς. Και οι γυναίκες τα είχαν χάσει.
0: Ο Κωνσταντίνος Κανελόπουλος φωνεύει τον υπολοχαγό Κουτσούκο Γεώργιο και τον Αριστομένη Κουτσούκο. Οι άλλοι αρχίζουν αμέσως την εφαρμογή του σχεδίου. Φωνεύουν όσους θέλουν, όποιους θέλουν και όπως θέλουν, στους δρόμους, στις πλατείες, στα σπίτια.
5: Πώς ήταν η εικόνα του?
4: Άσχημος.
5: Δηλαδή?
4: Έτσι με γένια με αυτά και άγριος πολύ.
5: Πολύ.
4: Πολύ άγριος.
5: Δηλαδή,
4: και ήταν άσχημες κινήσεις, πρέπει να σου πω.
5: Αν σε ρωτούσα, επειδή τυχαίνει να είμαι και γιατρός, έμοιαζε, θα πω μια έκφραση δική μας με λιγαλιώτικη, τσαλαφός ή τρελός. Δεν σου θύμιζε.
4: Δηλαδή, τρελός.
5: Ε?
4: Τρελός.
5: Ναι. Δηλαδή, μάτια.
4: Όχι, ήταν πολύ, είχε κακιώσει την ζεστιμή, δεν ξέρω, δεν τον είχα ήδη άλλη φορά.
5: Ναι.
4: Και κακιώσει, γιατί φαίνεται, του δώσανε κάποια εντολή να σταματήσουν οι εκτελέσεις. Λοιπόν, και τους πάρανε.
5: Γιατί από ότι.
4: Τους βάλανε και φωνάζανε, ζήτω το Ελλάς. Ήταν γυμνοί όλοι. Άλλοι είχαν στόμπρα, πάλι δεν είχαν. Τους φώναξαν, ζήτω το Ελλάς. Κάνανε πολύ ξεπιεχισμένα. Και κατάφερε, όπως φαίνεται, τώρα αυτός.
5: Εσύ τον είδες με τα μάτια σου.
4: Με τα μάτια μου, ναι.
5: Του χωρισού 12 ετών.
4: Ναι, δεν φοβόμουν. Θέλαμε να είμαι με το γνωστό μας. Είχαμε ένα παιδάκι στο σπίτι που το μεγάλωνε η μάνα μου. Η μάνα μου είχε πεθάνει, τέλος πάντων το είχαμε πάρει από αδερφό του πατέρα μου.
5: Ναι.
4: Και ήταν 18 χρόνων. Και το πήραν και το σκοτώσανε. Και αυτό τράβηξε το χεράκι του, τράβηξε το. Και κοίταγε πάνω. Τότε για
5: αδερφό. Πόσο χρόνο?
4: 18 ακριβώς. Εγώ ξέρω και εκεί τους μετρήσαμε. Είχαμε πάει πολύ και τους μετρήσαμε. Ήταν 1800. Γιατί μπορεί να ήταν και άλλοι, αλλά είχαν λιώσει. Και βγήκανε και κοβίστηκε να του
5: μπορούσε να
4: πάλισε. Yeah. Τον σκοτώσαν εκεί και τον είχαν απογυμνώσει. Έτσι. Γιατί το για το. Για ποιο πράγμα τον σκοτώσαν, γιατί.
5: Ξέρεις.
4: Γιατί το υπουργό και τα του. Γιατί επειδή ήταν τη δένε φτασμένη δικηγόρη και οι άλλοι ήταν, ας πούμε, ο κράβος ήταν κάπως. Δεν είχε φτάσει ακόμα. Και τι ήταν το μίσος αυτό. Γιατί.
5: Για παίζουμε γι' αυτό.
4: Γιατί. Η φόρη τον σκοτώσαν και άλλε πολύ στον δρόμο, πια είχα κυτρινήσει. Με είχε πάρει η θλίψη και είχα γίνει κατακίτρινη. Και λέει: Παπάζω, θα λιποθυμήσει το παιδί. Βλέπαμε όλου του σκοτωμένου γνωστού. Σκοτώσαν αμέσω όταν μπήκανε μέσα. Και του άλλου του πήγανε στην κομπεζοστένη.
5: Ποιο έδωσε την εντολή?
4: Ήταν φοβερή η κατάσταση.
5: Ποιο έδωσε την εντολή για του επισήμου να σκοτώσουν?
4: Πού να το ξέρω αυτό. Λέει ότι για του Μελίκα. Λέω: Έδωσε ο Μπράβο και ο Πανταζή. Που ήταν δικηγόρο και εκείνο. Είχε γίνει καμπρό με λίγα λέω. Ο Πανταζής δεν φάνηκε από τότε ο Μπράβος. Ο Μπράβος δεν τη σκοτώθηκε κάπου. Τον Πανταζή τον είδανε κάπου στην Αθήνα, στο Μαλούσι. Εγώ όταν το κομμουνιστικό κόμμα το κάνε ένα κουρίνα ψηφίδι, πώς το λέγει.
5: Βάζεται από το μικρό ψηφίδι.
4: Ένα ψηφίδι. Ήτανε οι εμφορίτες από το Μεγαλά και όλοι. Και τα μαγαζιά κλείσανε όλα ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Τώρα όταν έγινε αυτό, όχι πολύ μακριά. Και λέω σε έναν από τον εμφόρη του Κακοπάνια, του λέω: Γιατί ήρθατε να βάλετε εδώ λόγο, να σας ακούσει ποιος? Τους έχετε ρίξει όλους στην πηδάδα. Μου λέει: Δεν έπρεπε να μου το πεις αυτό, το κάνω γιατί σε πειράζει. Του λέω: Το κάνατε, δεν τα κάνατε. Και έφυγε από το φούρνο της πιπίτσας, εγώ μαζεμένη την ουρά του κάπου και έφυγε. Ήταν φοβερό. Ήταν φοβερό.
5: Ο αριθμός των επιστημόνων ήταν μεγάλος, έτσι.
4: Δεν ξέρω όλους αυτούς που σου λέω. Τον Ακηδιάντη τον Παπαδόπουλο, δικηγόρος και πρόεδρος του Μεντιγάλα, πολύ καλός επιστήμον και καλός άνθρωπος. Είχε βοηθήσει πολύ τον Μεντιγάλα, πήγαινε να το φτιάξει. Πολλά ήταν πολύ άγρια τα πράγματα, πάρα πολύ άγρια. Δηλαδή να μην μπορεί να μυρίζει, να μην μπορεί να φας. Να μυρίζει ο τόπος στο πτώμα. Είχαν σκοτωθεί και αριστεροί στη μάχη. Μετά δεν σκότωσε κανείς. Εγώ λέει, γιατί τα λέτε έτσι μονοπλευρά και δεν λέτε ότι. Μα πέστε μου, λέω, μια πηγάδα, πέστε μου έναν αριθμό 30 που. Εκεί να το δω. Αφού δεν βλέπω, εγώ σας λέω και αυτά που είδα. Ήταν φοβερή η πηγάδα, ήταν φοβερό πράγμα. Τι λες τώρα, και στους δρόμους σκοτώνανε όποιον γνωρίζανε, στους δρόμους. Σκοτώνανε.
5: Άρα,
3: Δεν σκοτώνανε μόνο τους επιστήμονες, τους ευκατάστατους.
4: Α, εκεί εγώ.
3: Σκοτώνανε
4: όποιον.
3: Όποιον συναντούσαν και να μου πεις λίγο για το πιάτσικο. Μπαίνανε...
4: Καλά αυτό ήταν. Του μπαίνουν τα παιδιά, σκοτώσανε τα δυο, τον δικηγόρο και τον αξιωματικό, τον πότη. Τα κορίτσια τα πήγανε προς το νιοχώρι και τα σκοτώσανε και η μάνα τους.
3: Σαν Γιώργη.
4: Η μάνα τους λέει: τι γίνεται, βρε παιδιά, τι γίνεται. Τίποτα, κάτι μάλλον τους είχαν κλείσει ένα σπίτι, δεν την αφήσανε γιατί σκοτώνανε τα κορίτσια της εκείνη την ώρα. Και σκοτώνανε και της Γεωργίας, του Παυλόπου, τον πατέρα, τη μάνα και το παιδί, τον Περεκλή, τον πατέρα της, τον Κώστα και τη μάνα της. Σκοτώνανε διαροπάλους στο νιοχώρι, διαροπάλους. Δηλαδή ήταν η φρικτή κατάσταση. Φρικτή.
0: Κυριολεκτικώς σφάζουν τους Λυκούργο Λαντζούνι δικηγόρο, Αλκιβιάδη Λαντζούνι ιατρό, Χρήστο Λάσκαρη ιατρό, Γρηγόριο Μπερσί ιατρό, Κωνσταντίνο Λάσκαρη φαρμακοποιό, Παναγιώτη Λαντζούνι έμπορο. Έξω από τον πεζεσθένη βασάνισαν ποικιλοτρόπος και μέχρι αναισθησίας τον πρόεδρο της κοινότητας δικηγόρο Αλκιβιάδη Παπαδόπουλο και υποχρέωσαν τους πολίτες να αποτελειώσουν τούτον για λιθοβολισμού.
7: Και μας πήρανε από εκεί και μας πήγανε στο νιχώρι. Στο γεφύρι απάνω της μάμας ζωμένας σκοτώσαν τις αδερφές του Σαμπέμ. Του Μιέκ.
8: Του Μιλαϊθίου. Δεν μιλήσανε στο προσπίμα, δεν τις ησίες άκουσανε.
1: Σκοτώσανε στο γεφύρι, ποιο γεφύρι. Θα το δούμε σε λίγο.
7: Έναν από εδώ ο οποίος είχε κάνει και δήμαρχος εδώ στο Ρεφιλαλά και τα είπα.
1: Ο Μένος.
7: Η άλλη αδερφή του βλέποντας αυτό...
1: Στην γεφύρια πάνω σκοτώσαν λέτε και τις δύο τις κοπέλες.
7: Τη μία. Η άλλη βλέποντας ότι σκοτώσαν εκείνη το βάγει στα πόδια και περνάει απέναντι στα χτήματα του Καστανά. Τράβηξε ένας αντάτης στο αυτόματο από το γεφύρια πάνω και την καθάξει.
1: Και τις δύο τις σκοτώσαν και μερικές.
7: Για στέπαινε. Καλά να μην συμβούν αυτά τα πράγματα πάει. Να μην υπάρξει εσωτερικό πάνικο. Γιατί τώρα θα γίνει χειρότερο από ό,τι έγινε τότε.
1: Ματιλιό. Ποιο είναι το ματιλιό.
7: Έτσι πιστεύω εγώ.
1: Γιατί το πιστεύεις. Είναι πιο οξυμένο τα πάθη.
7: Είναι πιο οξυμένα. Ο κόσμος υποφέρει.
1: Είναι αναχτισμένος.
7: Είναι αναχτισμένο.
1: Πάνω μας διχάσουν. Δε.
7: Και δεν πρόκειται αυτή η κατάσταση. Δεν μιλάω τώρα πολιτικά.
1: Ούτε γιατί, εγώ. Αλλά γιατί πάνω εγώ... να μας διχάσουν πάλι.
7: Αυτό σου λέω τώρα. Όταν σου λέω θα γίνει χειρότερα. Γιατί είναι καλά να μην και σηκωθεί ο λαός. Είναι εκείνο που λέει παρεμία οργή Θεού, οργή λαού. Ή οργή λαού, οργή Θεού. Έτσι λέγανε παλιά. Θα παρακαλάμε να την περάσουμε έτσι, σαν στραβά.
1: Τα μάτια σου έχουν δει πολύ αίμα δηλαδή, ε.
7: Όχι πολύ αίμα.
1: Πετάμε.
7: Έχω δει και σκοτωμούς. Έχω δει και όταν τους βγάζανε από την πηγάδα.
1: Τα έχεις δει αυτά.
7: Ναι. Γιατί δείξανε στην πηγάδα. Η πηγάδα τότε είχε νερό μέσα. Και για την ιστορία, την πηγάδα την είχαν ανοίξει για να φέρουν νερό στην πόλη. Είχε γύρω στα 80 μέτρα βάθος.
1: 80 μέτρα.
7: Και είχε νερό μέσα. Για να λιώσουνε, τους ρίξανε 80 βαρέλια σαπουνόπετρα.
1: Ποτάσα.
7: Αυτή η σαπίδη ποτάσα, η σαπουνόπετρα.
1: Ορίγη. Ορίγη.
7: Χω.
1: Ορίγη.
7: Χωρίγη.
3: Όχι, αρχινάρικοτας. Καστική και ήταν ένα παραμορφώνει τα πτώματα. Φέρνει τα κόσμια.
1: Σαπουνόπετο. Αλλιώσουν τα πτώματα.
3: Τι παραμορφώνει.
7: Και αυτή η σαπουνόπετα, Σταύρο, τα σώματα, τα είχε, πώς να σου πω.
3: Είχε κάποιος τα σωθήκα τους.
7: Τα είχε μουσχέψει, ρε παιδί μου. Έπιανες έτσι στο χέρι του και ξεκόλαγε από εκεί πέρα.
1: Τα έχεις δει, τα εδώ.
7: Τώρα ψέματα.
1: Όχι, ρωτάω, εγώ το χωρώ τώρα.
7: Τότε που τους βγάζανε πηγαίναμε.
1: Δηλαδή άμα έπιανε το πτώμα,
7: ναι,
1: έλειωνε έτσι.
7: Όχι, τους βγάλανε μέσα, τους βγάλανε με κατσιγκέλι.
1: Κατσιγκέλι.
7: Ναι, δεν μπορούσαν να τη βγάλουν αλλιώς.
1: Μετά από πόσο καιρό τους βγάλανε.
7: Από πόσο.
1: Μετά από πόσο καιρό τους βγάλανε.
7: Πάντα με πατάει η νύμη μου μετά από κανένα μήνα, ενάμιση.
9: Εντάξει, πράγμα.
7: Δεν θυμάμαι στα ρομόκρι. Και πιάσανε και...
9: Φεβρουάριο, το Φεβρουάριο του 45.
7: Έσανε και τους βάζανε σε σειρά. Πηγαίνανε οι δικοί τους.
1: Αναγνωρίζονταν ατόμα.
7: Μερικοί αναγνωριστήκανε και τους πήρανε οι δικοί τους και τους θάψανε στο χωριό τους. Τα δεστέπα.
1: Θα σε ρωτήσω κάτι, παιδίδα, κάτι τελευταίο. Τι δεν σε έκανε τότε πολύ. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Τι έφτιαξε.
7: Αυτό που δεν μπορώ να σας απαντήσω κι εγώ. Γιατί, όπως σου είπα προηγουμένως, και οι τερματοασφαλίτες και οι αντάρτες ξεσηκωθήκανε και οι δύο μαζί εναντίον των Γερμανών. Και χτυπάγανε τους Γερμανούς μαζί. Όταν φύγανε οι Γερμανοί, οι Ελασίτες θέλανε να κυβέρνουν την Ελλάδα αριστερή. Οι άλλοι θέλανε την Ελλάδα δεξί και χωριστήκανε.
1: Θέλανε να την κάνουν και... αριστερή ή να την παραδώσουν στη Σοβιετική Ένωση.
7: Εννοείται.
1: Εδώ είναι το θέμα.
7: Εννοείται.
0: Μετά τη σφαγή των 41 στο νοσοκομείο και την δολοφονία αδιακρίτως μεμονωμένων κατοίκων στους δρόμους, την πλατείαν και τα σοικίας συγκεντρώνουν όλους τους άντρας γυμνούς και ανυπόδιτους, τα ρούχα των πλην ενός τεμαχίου και τα υποδήματά των αφαιρούνται από τους κομμουνιστές στον Πεζεσθένη. Οι συλλαμβανόμενοι γίνονται δεκτοί ως ακολούθως. Φτούσας προδότες, φτούσας αλήτες, τους σας πουτάνες.
4: Τα σκοτώσαν γύρω πάρουν τα κορίτσια και γουρλιάζαν τα κορίτσια και όλες τους τα άλλα το τρία άτομα που σκοτώνε γύρω πάνω με τα ξύλα σκοτώσαν τρία άτομα να ξεπληγάνε έτσι και να ξεπληγάνε μες στην πλατεία και τα κορίτσια λίγο πιο κάτω. Ήτανε, τι να σου πω τώρα αυτό το πράγμα. Τα είδα αυτά, τα είδα. Να δεις, τους εκτελέσανε. Τι να κάνουν, για ποιο κάνουν, δεν τι πλωλώ.
2: Το πιάτσικο.
4: Το πιάτσικο δεν είχε όρια. Το πιάτσικο δεν έμεινε σπίτι που να μην το λαϊλατίσανε. Δηλαδή και να που καήκανε, καήκανε. Δεν έμεινε τίποτα, αλλά και στα άλλα δεν έμεινε τίποτα. Όσο θυμάμαι εκεί από του Μπένου που πηγαίνανε από πάνω από του Τζαβάρα και φέρνανε φορτωμένα αυτοκίνητα από σακιά με γαϊδουράκια στον νόμο του, αλεύρι ένα βιβλία. Τα βιβλία των παιδιών του δικηγόρου. Ο παππούλη σου. Άδικα. Ο Μανώλης άδικα. Άδικα. Άδικα. Τι είχαν κάνει αυτοί οι άνθρωποι. Και όλοι οι άλλοι δηλαδή. Επειδή έτυχε να είναι από την άλλη πλευρά, μαζί βγήκαν όλοι και είπαν για τον κοινοσκοπό. Και όταν, αυτό το άκουσα βέβαια, δεν το είδα, είχαν δώσει ένα ραντεβού στα Πλατάνια στην Κυπαρσία. Και ενώ είχαν δώσει ένα ραντεβού να συζητήσουν οι δύο πλευρές, κάνανε νέζρα και σκοτώσανε 40 εφέτρους αξιωματικούς. Κατάλαβες. Όχι από το Μελίκαλα, πήγανε στο Αργαλιάν. Στο Αργαλιάν πέσανε γρήγορα. Πήγανε, βαδίσανε για την Τρίπολη. Ήταν ο Παπαδόγκονας, ο σημερινού Παπαδόγκονας ο πατέρας. Φύγανε αμέσως. Εν τω μεταξύ θέλανε να κάνει μια εξόρμηση από το Μελίκαλα να πάνε στην Τρίπολη. Αλλά ένας ήταν Θεοφάνος, λεγόταν ένας αξιωματικός. Λέει, δεν θα αφήσουμε τον γενικό φεγγαρά να τα σφάξουν. Όλοι λέγανε, φοβερίζαν ότι λέγανε. Θα μπουν μέσα, θα πνιγεί το μοσχάρι στο αίμα. Τότε θα κερδίσουμε. Αλλιώς δεν κερδάμε. Ήτανε φοβερό, ρε παιδιά. Αν έβλεπες τον κόσμο πώς ήτανε. Να βλέπεις σκοτωμένους, να βλέπω έναν... Ήτανε ανάπηρος και τον στρώξανε από τη σκάλα και τον λήξανε κάπου. Ηλιάδεδος.
10: Κούλη κάπου.
2: Θείος ο Μαδόγης. Θείος ο Μαδόγης.
4: Τον αποτελέσαν, μιλάδα.
2: Αθηνάσια.
4: Τον Τζιβάνκο δίκαλα ήταν ίσια τα μαδά του, ουρός. Στο λιβάσια σου μοιάζαν κολλή, πιο και πιο όμορφο. Και...
2: Αγαπητός.
4: Ναι, αγαπητό παιδί, αγαπητά όλα από το αυκαρπαδιά. Είχανε πόλιο, είχαν το φούρνο, ήταν στασμένοι άνθρωποι. Ήταν τεμπέλιδες.
2: Δεν ήταν κατσαπλιάδες.
4: Δεν ήταν κατσαπλιάδες.
0: Η κατάσταση συνεχιζόταν με την παραμόρφωση των συλληφθέντων, την θράψη κρανίων, ποδών, χειρών, πλευρών για να είναι έτσι παραμορφωμένη, ανάπηρη, γυμνή, νηστική, διψασμένη και τρομοκρατημένη, οδηγούνταν πρώτον στον ανακριτή, με ποιον δικαίωμα άραγε εις ποιον ανακριτή και δια ποιαν αιτίαν και μετά στη σφαγή. Ο τρόπος των ανακρίσεων είναι και αυτός έμπνευση διαβόλων και εφαρμόζεται από κακοποιούς και ληστάς. Εδίδετο στον κρατούμενον χαρτί και μολύβι και διετάσσετο ο ανακρινόμενος να γράψει μερικά από τα εγκλήματά του τα οποία έπραξε. Τελικά οι συλληφθέντες ομολογούσαν εγγράφως ανύπαρκτα εγκλήματα. Μετά το πέρας της ανακρίσεως εκλείεντο στο πεζοστένι για να οδηγηθούν στην πηγάδα και να σφαγιαστούν.
7: Και μας πήρανε από εδώ και μας πήρανε στη Τσακώνα να προϋπαντήσουμε τους ήρωες που ερχόντουσαν από την Αθήνα.
2: Ποιους ήρωες?
7: Τους αντάρτες. Γιατί εδώ ήταν αντάρτες.
1: Μιλάς για την απελευθέρωση, και... μιλάς για την παρέλαση στην Καλαμάτα?
7: Όχι. Όχι παρέλαση. Μετά από την Αθήνα. Ξεκινούσαν και ήρθαν κάτω.
1: Οι αντάρτες.
7: Οι αντάρτες.
2: Λάει μετά το Δεκέμβριο του 1944.
1: Ναι, οι αντάρτες.
7: Και
1: ωραία.
7: Τους έβλεπες, τους έβλεπες με σκισμένα παντελόνια, ξυπόλυτους, ρυπαρού, έτοιμοι να πέσουν κάτω.
2: Κατσαπλιάδες.
7: Ναι. Κατσαπλιάδες. Και μετέπειτα από εκεί ξαναφτιάξανε το Ανταρκτικό.
1: Το τρίτο, το έβελος.
10: Το δεύτερο, το...
2: ο Δημοκρατικός.
7: Και τότε τα τάγματα ασφαλείας φτιάξανε το Χίτικο.
5: Θυμάσαι, αν θυμάσαι, το Κίνικο.
1: Να σε ρωτήσω κάτι για λίγη. Και εγώ θέλω να ρωτήσω εδώ. Μια ερώτημα μου αυτό σου τάξω. Τέλω, τάγματα ασφαλείτες, πρωτοκαίρι στην καρδιά και με όσα ενισχύσει και όσα θυμάσαι μάντα. Ήταν προδότες και συνεργάτες και σπιούνι και ρουφιάλι και καταδότες των Γερμανών ή πατριώτες αξιωματικοί που πολεμούσαν για να μην πέσει η Ελλάδα στα κερδιά του κομμουνισμού. Με τον κύριο Στυκάπη αυτό που θα σου ρωτήσω, χωρίς πολιτικές και βάσεις ιδεολογικές.
7: Θα σου πω το δεύτερο. Θα σου πω το δεύτερο, γιατί μεγάλοι αξιωματικοί κοβηγήσανε στα μαλλιά, τα ρωτήσει κάτι άλλο. Δεν από τον πήρα από εδώ, γιατί μαζί με το Πούτο και το καθαρίσανε στην Καλαμάτα.
2: Του Σιλιτσάρα. Του Σιλιτσάρα, ο
7: Όχλος. Σπιούνι, που είδε ακόμα. Αντί, θέλετε την ιδεολογία του να κρατήσει, να πεθατήσει το δεξιό κόμμα. Όχι, ήταν Σπυρού, είπα.
0: Έξω από τον Πεζεστένη έσφαξαν τους Αθανάσιος Μυρνή, Ορέστη Κουλόπουλο, Παναγιώτη Κουλόπουλο, Γιώργο Κουλόπουλο παρουσία του πατρός του, Δημητρίου Κουλόπουλου. Επίσης, έξω από τον Πεζεστένη έδεσαν στον Ευκάλυπτο τον Λικούργο Καρβέλη και τον χάραξαν όπως χαράζουν τα χοιρινά, μέχρις ότου εξέπνευσε μέσα σε φρικτούς πόνους και κραυγάς παρουσία του ιού του Φωτίου Καρβέλη, στον οποίον δεν επέτρεψαν ούτε να κλάψει. Την άλλη μέρα έσφαξαν στην πηγάδα και τον Φώτη Καρβέλη. Αυτές ήταν περιπτώσεις, κυρίες και κύριοι, μόνο μεμονωμένων εγκλημάτων έξω από τον Πεζεστένη των αιμοσταγών κομμουνιστοσυμμοριτών. Άνω των 200 δολοφονήθηκαν παρουσία των γονέων, των αδελφών, των τέκνων και των συζύγων, χωρίς να επιτρέπεται ούτε φωνή, ούτε παράκληση, ούτε κλάματα των συγγενών των δολοφονούμενων. Όστις τολμά να κλάψει, βασανίζεται επικυλοτρόπος μέχρι αιμορραγίας και τελικώς εκτελείται.
4: Ήταν φοβερό. 2 χρόνια δεν έφαγα κρέας πολύ καθόλου. Γιατί μύριζε η πηγάδα. Όταν πήγαινε τότε τους ξεκόσανε. Γιατί στο πρόνο πάνω νομίζω είχε ένα συνεργείο. Στο πρόνο είχαν έρθει κάτι άνθρωπο. Δεν μπορούσες μετά ούτε να φας ούτε να ξεμυρίσεις. Είχε πολύ μυρωδιά.
2: Σωσμία.
4: Όχι πολύ γιο. Για πολύ καιρό.
5: Ξέρεις, πιστεύω ότι...
4: Η αγριότητα που είδα εγώ δεν το περίμενα αυτό το πράγμα, δεν το περίμενα. Έτσι, να έχεις ένα φιλοαδερφικό φίλο και να έχεις να σε σκοτώνει. Καλύτερα να μην του μίλαγες, να κρυβώσει να κάπου για λίγο καιρό.
5: Είναι κόντενο.
4: Αμα το...
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Ρώτησα χθες και την κυρία Βούλα, γιατί όλοι εσείς, σε εμάς τα παιδιά, τα νέα τότε, τώρα έχουμε μεγαλώσει, δεν μας τα είπατε νωρίτερα, για ποιο λόγο?
4: Εγώ τα έλεγα, αλλά... Τα έλεγα, αλλά όχι, ο Γιώργος κάτι θυμάται καλύτερα. Τα έλεγα, αλλά νομίζανε τα παιδιά τους, όταν έξω πραγματικά όλα αυτά, τα φρικτά πράγματα. Δηλαδή ότι τα εμπλουτίζαμε. Και λέω, τι λες παιδί, εδώ είναι γραμμένα τα ονόματα, εδώ είναι παιδιά που είχαμε στο σπίτι μας. Που τα ξέραμε, ήταν 18 χρονών και το σκοτώσανε το παιδί. Γιατί σκοτώσανε 18 χρονών? Το Γιάννη, το Ρέτα και το Γιώργο τον Παυλόπουλο. Τα σκοτώσανε 18 χρονών. Ήταν κοιμώντουσαν μαζί πάνω στο φλαόνα του μπαλκόνι και τα πήραν και τα σκοτώσανε. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο, παιδιά?
5: Δεν φαινόταν σαν αλήθεια, ότι δεν είναι αλήθεια, δηλαδή. Ναι. Ήταν η πραγματική αλήθεια.
4: Ναι, ναι. Τι λες τώρα, αστείευε σου. Δεν μπορώ. Δηλαδή, όταν μου λένε Άρη Βελουχιώ, ότι λέμε, τι λένε. Τι λένε? Και λένε τα παιδιά, μήπως υπερβάλλεις. Γιατί τα βλέπουν ότι είναι φρικτά όλα.
5: Γιατί οι κομμουνιστές και οι αριστεροί λένε ότι ο Βελουχιώτης δεν ήταν στο Μελιγαλά, κατά τη γνώμη σου?
4: Τι λες καλέ, δεν ήταν στο Μελιγαλά? Για να το βλέπουμε από την. Από το βάρος αυτό. Από δεν ήταν. Και εκεί που πήγανε οι Βούλακοι, τους πήγανε από εκεί σε ένα κτήμα, Πολασόγια μη λεγόταν. Και τους βάλανε, τα έχει πει που λέει, βάλανε από εδώ και από εκεί.
5: Για Βούλα.
4: Κωστόπουλο τώρα, η Τρούτσια. Τους βάλανε και ο Άρης ο Βελουχιώτης έκανε έτσι. Τράβαγε τα γένια του, ναι. Τράβαγε τα γένια του γιατί να του σκοτώσουν. Του είπαν να μην του σκοτώσουν και στη.
5: Τρελάθηκε,
4: ναι. Ναι, τρελάθηκε. Έκανε έτσι. Έτσι.
0: Στις 17 Σεπτεμβρίου του 1944, 19 κρατούμενοι μεταφέρονται στην Καλαμάτα, όπου και εκτελούνται επί παρουσία συγγενών και φίλων και των κατοίκων της Καλαμάτας. Η αλήθεια είναι ότι αυτούς τους 19 ανθρώπους τους λίντσαρε ο όχλος, δηλαδή το αγανακτισμένο πλήθος. 32 αξιωματικοί και επιστήμονες μεταφέρονται στην Μερόπη, απογυμνώνονται, βασανίζονται αγρίως υπό την προσωπική επίβλεψη του αρχιδολοφόνου Άρη Βελουχιώτη και του υπασπιστού του Τζαβέλα, και την εσπέραν της 16ης Σεπτεμβρίου 1944 σφάζονται με μία μαχαιριά στην καρδιά ή την καροτίδα και οι μηχανείς ρίπτονται σε ένα ξεροπήγαδο. Στράφηκαν οι κομμουνιστές ιδιαιτέρως κατά των αξιωματικών και των επιστημόνων, προπάντων να μην μείνει ουδής από τα στελέχη των εθνικοφρόνων που τόσο καλά γνωρίζουν τον κομμουνισμό και δεν εξαπαντούνται από τα δόλια και προδοτικά σχέδιά τους.

0: Ήρθε εδώ όμως ο Άρης Βελουχιώτης μαζί με τον Τζαβέλα και τους Μαυροσκούφιδες και εκτέλεσαν εδώ 32 άτομα, στην πλειοψηφία Έλληνες αξιωματικοί του ελληνικού στρατού. Εδώ όμως μας είπε ο άνθρωπός μας, έλειωσαν οι άνθρωποι και οι οικογένειές τους,
1: ήρθαν
0: και πήραν τα κόκαλα, τα οστά και τα έθαψαν κάπου.
2: Στα χωριά Ανθούσα, Ζέζα και Σολάκιον, Σολάκι, εκτελούνται άλλοι μεταφερθέντες εκεί. Στο Νεοχώριον, Νιοχώρι, άλλοι. Εκεί σκότωσαν τον Γεώργιο Παπαδόπουλο και την σύζυγό του, γιατί τον βρήκαν μέσα στο Μελιγαλά. Ήταν ταγματάρχης ανάπηρος του Ελληνοϊταλικού πολέμου από το χωριό Λάμπενα και είχε πάει στο Μελιγαλά για να πάρει το μισθό του, γιατί από αυτόν ζούσε. Τον χτυπούσε ένας καπετάνιος του Ελλάς και του έλεγε: «Γιατί δεν ήλθες μαζί μας, τι ήθελες μέσα στο Μελιγαλά? Χάρτινε αξιωματικέ, είσαι προδότης». Αφού τον βασάνισαν αγρίως, τελικά τον εκτέλεσαν μαζί με τη σύζυγό του. Και φτάνουμε χρονικά στην πραγματική γενοκτονία στο Μελιγαλά. Είναι το πενθήμερο 16, 17, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου του 1944. Είναι η περίοδος των ομαδικών σφαγών. Συγκροτούνται εκτελεστικά αποσπάσματα. Ορίστηκε μία δημιουργία του πρώτου τάγματος του 8ου συντάγματος Λακωνίας του Ελλάς γύρω στους 35 αντάρτες από τα χωριά του Πάρνωνα για να μείνουν στο Μελιγαλά και για να εκτελέσουν τους εχμαλώτους. Μαζί με αυτούς συγκροτήθηκε και μια ομάδα 30 περίπου πολιτοφυλάκων και εφεδροελασιτών από τον Μελιγαλά και την γύρω περιοχή. Επικεφαλής των δύο ομάδων εκτελεστών της δημιουργίας του Ελλάς και των πολιτοφυλάκων τέθηκαν υπό την διοίκηση των αρχιδημίων Γεωργίου Ματζάρη από το Μελιγαλά, Νικολάου Μητρόπουλου από το Κορυφάσιο και Δημήτρη Πυρπερή από τους Γαργαλιάνους. Η τέλεση του τερατουργήματος αρχίζει. Πρόκειται περί εκδηλώσεων αφαντάστου αγριότητας των κομμουνιστών κατά της ελληνικής φυλής. Μόνο ένας μεγάλος εχθρός της Ελλάδος θα είναι δύνατο να συλλάβει και να αποφασίσει τέτοιο ομαδικό και τρομερό έγκλημα κατά ιδεχθέστατων τρόπων και με υποχρεωτική παρουσία στον τόπο της φαγής στην πηγάδα κατοίκων της περιοχής, συγγενών και φίλων των σφαγιαστέντων.
0: Εάν μνημόσυνο δικό τους θα πάμε. Αυτοί σε εμάς δεν έρχονται. Γιατί?
3: Εγώ δεν θα πάω. Δεν ξέρω εσύ.
0: Εγώ θα πάω επειδή είμαι πιο νέος, αλλά εσύ γιατί δεν θα πάω? Ναι.
4: Εγώ τώρα δεν έχεις τόσο.
3: Όταν μου σκοτώσανε, κόψανε το σπίτι. Με βάλανε να καθαρίσουνε.
0: Εγώ ξέρεις γιατί δεν θα πάω? Γιατί είμαι λίγο μικρότερος από σένα και θέλω να τα βελτιώσω τα πράγματα. Εγώ για τη συμφιλίωση θα πάω. Αυτοί δεν θα έρθουν. Αυτό είναι το γαμώτο.
3: Δεν υπάρχει συμφιλίωση σαν παιδί.
0: Άρα
3: δεν υπάρχει. Δεν είδες κάτι πρόθυμο. Κάτι πρόθυμο. Τον πρώην, ο οποίος είτε δεν υπάρχει θρησκεία, δεν υπάρχει ασθενειός. Αυτά λένε ξεπερασμένες εποχές. Γιατί ξέρω αν διάβασες και του Τάσινοχ, ο Σώστορος, σκότσε, λένε. Είδα φοβεί τρεις φορές κάτι, κατάβαλα, ακούθη, λένε. Αυτή τώρα είναι οι παλιοί κομμουνιστές οι οποίοι επιμένουν στην αλλαγή του πολιτεύματος στη σχόλη.
0: Άρα είναι
1: οι... Θέλουν να πάρουν τη ρεβάτς, Τάσο.
3: Δεν το ξέρω τι. Μπορεί να είναι και δοκοθυμένα τους.
1: Είναι όμως τα εγγόνια τους, λέτε. Άρα τους έχουν κάνει κατηγητικό.
3: Α.
0: Δηλαδή, θα το πω καλύτερα, είναι οι αμπόγονοι των ηττημένων του 46-49.
1: Τους έχουν κάνει όμως κάτι φιλικό. Βιολογική διαφώτιση, λύση εγκεφάλου.
0: Μα την είχαν.
3: Αυτοί οι πιτσιρικάδες τώρα εκεί πάνω που λέγονται αριστεροί, ξέρουν τι γινόταν εδώ το 44.
1: Την τύφλα τους ξέρουν.
3: ξέρανε.
0: Την έχουν διαβάσει.
3: Και ντούτη. Και ντού ξέρουν. Υποστηρίζουν εκεί την αλλαγή, λέει, του πολιτεύμα. Τι να κάνουμε. Έχω αναγκή αντισκευή. Να από χριστιανοί να γίνουμε.
1: Εσύ πιστεύεις, κύριε Λεωνίδα, ότι θα μπορούσε να γίνουν πάλι τα ίδια από αυτούς.
3: Ωραία, τι να σου πω, ψεύτηνα, όχι. Ψεύτηνα, ψεύτης να πω. Από ό,τι βλέπω ότι η κατάσταση κυταλού πάνω. Αν δεν παρατηθεί ο Τσίπρας να φύγει από τη μέση, να αλλάξουν κάπως τα πράγματα, να ησυχάσει κάπως ο λαός, να πιστέψει σε κάτι άλλο, ίσως να έχουμε και τέτοια.
2: Ας παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, την εκτέλεση του μεγίστου αυτού εγκλήματος. Γύρω από την πηγάδα συγκεντρώνουν οι βάρβαροι κόκκινοι κομμουνιστές, υποχρεωτικώς τους κατοίκους των κοντινών χωριών για να παρακολουθήσουν το αποτρόπαιο θέαμα. Έχουν τοποθετηθεί στο χήλος της πηγάδας οι δήμοι, οι εκτελεστές, οι σφαγείς. Τμήματα παραλαμβάνουν από το Μεζεστένι περίπου ανά 75 έως 100 κρατουμένους και δεμένους με καλώδια. 3-3 τους μεταφέρουν στην πηγάδα. Πολλοί μόλις έβγαιναν από το Μεζεστένι και προχωρούσαν προς την πηγάδα, άρχιζαν να τραγουδούν. «Έχε γεια καημένε κόσμε, έχε γεια γλυκιά ζωή και εσύ δύστυχη πατρίδα, έχε γεια παντοτινή». Γυμνοί, ανυπόδητοι, νηστικοί, διψασμένοι, τραυματίε, ασθενείς, καλούνται από τα τέρατα να βαδίσουν. Οι κομμουνιστές σφάζουν αμέσως επιτόπου όσους δε βαδίζουν γοργά. Οι παρασυρώμενοι από τον σφαγιαστέντα είναι και αυτοί δεμένοι με το ίδιο καλώδιο. Σφάζονται επιτόπου. Κατά την διαδρομή των 2.500 και πλέον μέτρων από τον Μεζεστένι έχουν τεχνιέντος τοποθετηθεί κομμουνιστές και προετοιμάζουν και προκαλούν το πλήθος φωνάζοντας «Θάνατος! Θάνατος! Θάνατος!». Μερικοί εξ αυτών ευρίσκουν την ευκαιρία. Τρέχουν και σφάζουν όσους θέλουν. Έτσι ποτέ δεν έφτασαν και οι 100 ζωντανοί από τον Μεζεστένι. Εκεί τότε, στο χώρο της πηγάδας, το μονοπάτι ήταν κατηφορικό. Υπήρχε ψηλά μια ελιά. Από αυτό το σημείο οι δήμοι, οι εκτελεστές, οι σφαγείς παραλαμβάνουν κάθε τριάδα και την μεταφέρουν στα χείλη της πηγάδας. Τους φάζουν μία μαχαιριά στην κοιλιά ή την καρδιά ή την καροτίδα και οι μηθανείς τους ρίπτουν μέσα. Δια πολλούς εφαρμόζεται αγριότερος τρόπος. Με πέλεκες και κλαδευτήρια τους κόπτουν χέρια και πόδια, αυτιά και μύτες και πριν αποθάνουν οι ακροτηριαστέντες ρίπτονται από τους δήμιους τους ημιθανείς στην πηγάδα. Τούτο, κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται επί 3 ημέρες άνευ διακοπής μέχρις ότου ουδέν υπάρχουν άλλοι. Οι σφαγείς μένουν ατάραχοι στην πηγάδα, στον Μπεζεστένι, στη Μερόπη, στην Ανθούσα Ζέζα, στο Σολάκιον Σολάκι, στο Νεοχώριον Νιοχώρι. Σφαγιάστηκαν αδιακρίτως ιερείς, επιστήμονες, αγρότες, εργάτες, επαγγελματίες, πάσης ηλικίας νέοι και γέροι αμφωτέρων των φίλων.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, μια σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Την παρέτηση της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Αθήνα Kimberly Guilfoyle ζήτησε ο Λευκός Οίκος, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η νέα εκπρόσωπος τύπου Κέιτι Ζακαράια κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου. Ζητήσαμε από την πρέσβη μας στην Αθήνα Kimberly Guilfoyle να παραιτηθεί. Ήταν μια υπέροχη προσθήκη στην ομάδα μας, της ευχόμαστε τα καλύτερα, ανέφερε στη λιτή της δήλωση. Στη φορολόγηση των έκτακτων κέρδων των δηληστηρίων προσανατολίζονται οι 27 ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεδριάζουν την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες εν μέσω έντονης αναταραχής που δημιουργεί η ευνηδιαστική συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ. Ανωδικά κινούνται διεθνείς αγορές πετρελαίου. Η τιμή του Brent σήμερα είναι πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι. Αύριο Τετάρτη θα ανακοινωθεί το κόστος της θέρμανσης για τα ελληνικά νοικοκυριά, με το πιθανότερο σενάριο να είναι η τιμή του λίτρου του πετρελαίου να κυμανθεί ανάμεσα στα 1,65 με 1,70 λεπτά. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.

0: Κόνη στο χέρι που σε ταΐζει με ενέργεια, δηλαδή τη Ρωσία, τότε αυτό έρχεται και σου ρίχνει γροθιά στο στομάχι. Αλλά τη γροθιά τελικά θα τη γευτεί ο ελληνικός λαός, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Με τις συγκλονιστικές καταθέσεις των γονιών του 23χρονου Κυπριανού Παπαϊωάννου και της μητέρας του Γεράσιμου, του μοναδικού επιζώντα από το πρώτο βαγόνι της επιβατικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη, συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για το έγκλημα των Τεμπών. Την ερχόμενη εβδομάδα θα απολογηθούν και οι τρεις κατηγόρουμε για την υπόθεση της Μαρφίν μετά την άσκηση συμπληρωματικής δίωξης εναντίον τους για ανθρωποκτονία από πρόθεση στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων. Τις συνθήκες θανάτου μιας 50χρονης σε κέντρο αιμοκάθαρσης στην περιοχή της Γερακινής στη Χαλκιδική διερευνά η αστυνομία. Η γυναίκα φέρεται να παρουσίασε ευνή διαδιαθεσία, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό της. Το Σύνταγμα κατασκηνώνει το απόγευμα φοιτητές της Αθήνας σε μια ένδειξη διαμαρτυρίας για το αυξανόμενο κόστος σπουδών και διαβίωσης εν μέσω και της στεγαστικής κρίσης. Με απόφαση της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολείων και των παιδικών σταθμών στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα αύριο Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026 λόγω των επικείμενων επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Δύο πλοία χτυπήθηκαν από μία επανδρωμένα αεροσκάφη στα νυχτά της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα και ένα από αυτά βυθίστηκε, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός της χώρας. Προειδοποιήσεις απομάκρυνσης πολιτών από πετρελαϊκές εγκαταστάσεις εξέδωσαν ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία και η Χούθη της Ιεμένης εν ώψη επιθέσεων που προαναγγέλουν οι δύο πλευρές. Και για αύριο Τετάρτη σε ισχύ βρίσκεται το αναβαθμισμένο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΗ με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και τους πολύ θυελλώδεις ανέμους. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν κυρίως τις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές με αυξημένη πιθανότητα για τοπικές χαλαζοπτώσεις. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στο Mach FM. Ακολουθεί η εκπομπή «Μ' ανοιχτά τα χαρτιά» με τον Γιάννη Τσιτούρη.
1: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.

Να είμαστε καλησπέρα, 13η και 13 παιδιά εδώ στο ραδιοθάλαμο του Μάχη 99,8, στο μικρόφωνο Τσιτούρης ο Γιάννης, στον ήχο ο Θοδωρής Μπαρμπαρής. Μέχρι τις 8 η ώρα εδώ πέρα παρέτσα, συγγνώμη λίγο που αργήσαμε λίγο, μέχρι να συντονιστούμε, έχει λίγο κίνηση στους δρόμους, βροχή. Προσέχουμε βέβαια έτσι όλοι. Να πούμε την καλησπέρα μας στα παιδιά που εργάζονται στο λιμάνι κάτω στην Τιπόρτε και στην Κόσκο, να προσέχουν τα καιρικά φαινόμενα. Βέβαια έβγαλε και μια ανακοίνωση η εταιρεία της Τιπόρτε, μπράβο, ότι η βάρδια η σημερινή, η βραδινή και η αυριανή η πρωινή δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων και η διοίκηση από ό,τι βλέπει θα... το μεροκάματο των παιδιών θα είναι κανονικά ο μισθός τους όπως πρέπει, δεν χάνουν. Λοιπόν, στο αεροδρόμιο, στα παιδιά συνασφάλεια στη security εκεί πέρα που εργάζονται, σε όλα τα παιδιά, στους φίλους μας ταξιτζίδες που γυρίζουν έξω στους δρόμους με αυτή την κακοκαιρία και για να βγάλουν το ένα κομμάτι ψωμί, να προσέχετε φίλοι μου ταξιτζίδες, τα ταξί μας είναι ελληνικά. Στα σώματα ασφαλείας, αστυνομία, τροχιέα, άμεσο δράση, δία, στα παιδιά, πυροσβεστική, σε όλους που εργάζεστε και στους δήμους, τεχνικές υπηρεσίες, στα παιδιά που τρέχουν έξω για εκτάκτες ανάγκες. Προσοχή παιδιά, λίγο είναι 48 ώρες, λέει, κακοκαιρία. Να προσέχουμε, τίποτα άλλο λίγο. Βέβαια τα καιρικά φαινόμενα θα είναι, λέει, έντονα, λέει, πιο πολύ στην Εύβοια ήδη έχει ξεκινήσει. Εδώ περιμένουμε από το βράδυ πιο έντονα. Τέλος πάντων, εντάξει, δείχνει ότι έρχεται φθινόπωρο σιγά σιγά. Όλα αυτά που στα νοσοκομεία μας, στους ασθενείς μας που νοσηλεύονται, στους νοσηλευτές, σε όλο τον κόσμο, στα εργοστάσια παραγωγής, τι να λέω, τα κάνω ανάλυση όλα. Λοιπόν, σαν σήμερα 13 Οκτωβρίου του 1904, επειδή βλέπετε ότι εγώ με την έναρξη εκπομπής έχω και το εμβατήριο του Παύλου Μελά εδώ και χρόνια, το ακούτε, είναι το σήμα μου κατά τεθέν. Λοιπόν, το ξαναλέω, το 13 Οκτωβρίου του 1904 έπεσε στη Μακεδονία ο Παύλος Μελάς σε ηλικία 34 ετών. Άφησε πίσω του την οικογένειά του και θυσίασε τη ζωή του για την ελληνική Μακεδονία, όταν ο ελληνισμός δοκιμαζόταν σκληρά. Έτσι, η θυσία του έγινε σύμβολο του μακεδονικού αγώνα, γιατί η πατρίδα δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι μια ιστορία, πίστη, θυσίες και χρέος απέναντι στις επόμενες γενιές. Οι ήρωες δεν πεθαίνουν όσο τους θυμόμαστε. Τιμή και δόξα στον Παύλο Μελά, θάνατος. Λοιπόν, για να έτσι να ξεκινάμε. Η έκτακτη είδηση είναι, την ακούσατε και στο δελτίο, το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων εδώ του Μάχη. Μονόλεπτο, 1,5 λεπτό τέλος πάντων, γιατί δεν μου λέτε τώρα τίποτα και θα τα ακούσετε σήμερα. Λοιπόν, ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παραίτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα. Λοιπόν, και τη διαβάζαμε, ναι, η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου Κέιτι Ζακάρια επιβεβαίωσε ότι ζητήθηκε από την Αμερικανίδα πρέσβυρα να παραιτηθεί και μάλλον θα γίνει. Βέβαια μέχρι να γίνει και επίσημη έτσι επιβεβαίωση από το τηλεφωνικό. Βέβαια, εμένα μου αρέσει κάτι που παρακολουθώ για να δείτε τι είμαστε. Έτσι, το λέω έτσι απλά. Τι είμαστε δηλαδή, τι είμαστε. Αν θυμάστε, με το που ήταν να έρθει η Γκιλφόιλ, έτσι, εντάξει, δεν έχει φύγει ακόμα, μην λέμε τώρα οτιδήποτε, αλλά λέγανε όλοι, περιμέναν αναμονή, α, για να δούμε για ποια θα είναι αυτή. Πέσανε οι γαμπροί δίπλα, εδώ στην Ελλάδα έχουμε και, να μην το πω, να το πω μάλλον, κλάρινο γαμπρούς, είτε είναι υπουργοί, είτε είναι βουλευτές, πέσανε, την πλαγιάσανε, αφού δεν ήταν τον Τραμπ, αφού βρίζανε τον Τραμπ, έτσι, με τις εκλογές, μέχρι και η τελευταία που έβγαινε, λένε δεν θα βγει, σκεφτείτε. Τα ίδια κάνανε και για αυτό που θα έρχονταν εδώ, την πρέσβη ή την πρέσβυρα που ήρθε.
Με το που πέσαν όλοι δίπλα, γλύψιμο τώρα σας λέω, μέχρι και τώρα. Και με το που ακούστηκε αυτό που έγινε, γιατί εκεί δεν χαρίζουνε παιδιά, 100.000 λέει πήρε δολάρια για... Να μην τα λέω, εγώ τώρα σαν ραδιοφωνικός παραγωγός. Με το που έγινε αυτό, ήδη έχουνε σιγά σιγά απομακρύνονται. Και μπορεί να την κράξουν, θα δείτε ότι την κράξουν κιόλας, αρχίζουν και την κράζουν, θα το δείτε. Τώρα πάμε, δεν μας άρεσε, μας ξύνησε εδώ, όλοι γλύφατε ρε εσείς, όλοι. Πήγαινε εκεί γκίλφ, πήγαιναν όλοι από εκεί, υπουργοί, βουλευτές, κουστούμακιδες, πήγαιναν από εκεί αγκαλιές, φιλιές, να βγουν φωτογραφίες, με το που βγήκε το ένα κακό, ωραία θα τη φάμε τώρα. Θα αρχίσουν για να πει δεν ήταν καλή, ξέρετε, έκανε, πώς το λένε, κονέ με εφοπλιστές. Αυτοί είσαστε ρε, αυτοί είσαστε και τα παρακολουθώ. Και θα δούμε, θα έχουμε εξελίξεις, θα το δείτε. Και σταματάω έτσι να προχωρήσουμε. Το άλλο το βασικό, άκουσα και τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης το πρωί εδώ, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, που κάνει και τον φιλοξένε. Έχει πάρει ώρα, δεν ξέρω πώς το λένε, ώρα και κάνει μία ώρα εκπομπή. Έτσι και μπράβο και μας τιμά το ραδιόφωνο του Μάχη. Αυτό που φωνάζω, πόσο καιρό, έρχονται οι αυξήσεις, με τα τυριά, πήγα να πάρω τυρί σε μεγάλη αλυσίδα. Με το που είπανε θα πάρουν αύξηση, δεν προλαβαίνουν να το πούνε και οι μεγάλες αλυσίδες το λέγανε τώρα η τηλεόραση και είχαν πάει, βάζανε στις ετικέτες αύξηση. Από 16 γραβιέρα στα 22 η γραβιέρα. Όταν να γίνει μείωση που λέει σε 1800 προϊόντα, brand name δικά τους είναι, non-name είναι και έχουν βάλει τη φίρμα τους πάνω, εντάξει, μπορεί να περάσει και ένας χρόνος να μειώσουν τις τιμές. Αυτοί είσαστε. Και για να το πάω στο πιο, γιατί μάλλον τα λέω όλα αυτά. Γιατί μέσα στο σούπερ μάρκετ υπάρχει το ψωμί. Α, παίρνουμε ψωμί όλοι, παίρνουμε πάνε, γιατί τώρα βιάζεται ο κόσμος, δεν προλαβαίνει, εκεί που ψωνίζει παίρνει και ένα ψωμί. Το ψωμί που παίρνουν, παιδιά, είναι κατεψυγμένο, μπορεί να είναι και από Τουρκία να ξέρετε. Ζυμάρι, κατεψυγμένο. Η φούρνη, το λέω συνέχεια με την αύξηση του πετρελαίου, η φούρνη, τα αρτοπία, γιατί είναι αλυσίδα. Σιγά σιγά θα κλείσουν. Ήδη έχουν κλείσει. Ο Έλληνας δεν αντέχει άλλο. Το ψωμί γίνεται πολυτέλεια και οι φούρνοι βάζουν σιγά σιγά λουκέτο. Ξέρω φούρνους που έχουν βάλει λουκέτο, γι' αυτό το λέω. Πριν ένα μισή μήνα ήταν κανονικά, μου το λέγανε και τώρα τους βλέπω ότι έχουν κλείσει, δεν ξέρω τι γίνεται. Δηλαδή το ψωμί γίνεται είδος πολυτέλειας, αυξήσεις έως και 10% προαναγγέλλονται. Ενώ περίπου αυτό που είπα πριν, 1500 φούρνοι έχουν ήδη διεκόψει τη λειτουργία τους. Έτσι, σύμφωνα με αυτά που διαβάζω και που μαθαίνω. Πού θα φτάσουμε? Ρωτάω, πού θα φτάσουμε πια? Να μετράμε τις φέτες του ψωμιού για να βγει και ο μήνας. Και εκεί ο φουρνάρης, ο καημένος, σηκώνεται 4 ώρα τα ξημερώματα. Πληρώνει το ρεύμα πανάκριβα. Πρώτες ύλες πανάκριβα. Αν έχει πετρέλαιο, το πετρέλαιο. Ο εργαζόμενος το ίδιο. Πάει και πληρώνει ακριβότερο το ψωμί. Ο συνταξιούχος πάντα μετράει, είπαμε, αυτά που έχει, δεν έχει να πάει παραπάνω. Άμα δώσει η κάθε κυβέρνηση 10 ευρώ αύξηση. Και μετράνε τα κέρματα ότι έχουν μείνει. Και ποια κέρματα? Εδώ λένε ότι δεν θα υπάρχει, λέει, μετρητό, μόνο με κάρτα. Που πήγαν να το περάσουν ενώ δεν το περάσανε, να ξέρετε. Και στη μέση για μένα οι μικρές οικογένειες. Οικογενειακές, μάλλον, επιχειρήσεις. Παλεύουν για να κρατήσουν τα μαγαζάκια τους, τα αρτοπιεία τους, τους φούρνους ειδικά ανοιχτά. Εκεί μπορεί να εργαζόταν και μια υπάλληλος, ένας υπάλληλος. Ένας δημοτής μέσα που φουρνίζει. Θα φύγουνε. Δίνανε και... Δηλαδή, δίνουν και ένα κομμάτι ψωμί σε αυτούς τους ανθρώπους και ζουν τόσα χρόνια. Είναι η ζωή τους. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, κινδυνεύουμε να χάσουμε και άλλους φούρνους, παιδιά, της γειτονιάς. Θέσεις εργασίας.
και μικρές ελληνικές επιχειρήσεις. Θα πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, θα παίρνουμε ένα ψωμί κατεψυγμένο που δεν ξέρουμε τι έχει μέσα. Άσε τι λέει εκεί πέρα, που αν είναι και από αυτή τη σκόνη αράχνη να έχει 2002. Λοιπόν, θα χαθούν θέσεις και μου λέτε έχουν θέσεις τα σούπερ μάρκετ, δίνουν θέσεις εργασίες. Ποια δίνουν, αφού έχετε βάλει ειδικά μηχανήματα για να περνάμε και να χτυπάμε την κάρτα με έναν υπάλληλο, με μια υπάλληλο. Έλα τώρα. Και δεν μπορεί η καθημερινότητα του Έλληνα να γίνεται ένας διαρκής αγώνας επιβίωσης. Για μένα η κυβέρνηση οφείλει να παρέμβει με ουσιαστικά μέτρα για το ενεργειακό κόστος και τη φορολογία. Το φωνάζει από ό,τι ξέρω και η ελληνική λύση, το λέει. Γιατί το ψωμί δεν είναι πολυτέλεια, παιδιά. Είναι βασικό αγαθό και αυτό. Και κανένα νοικοκυριό δεν πρόκειται να αναγκάζεται να στερείται ακόμα και τα απαραίτητα. Αυτό πάει να κάνει η κυβέρνηση. Όταν ακριβένει ακόμη και το ψωμί, δεν μιλάμε απλώς για ακρίβεια, ρε παιδιά. Μιλάμε για την αξιοπρέπεια της ελληνικής οικογένειας. Αυτό νομίζω. Πάμε, κάτσε να δω εδώ πέρα, κάτσε γιατί δεν έχω εδώ. Το Viper μας είναι 694-363-5451. Δεν ξέρω αν βγάλουμε γραμμές, παιδιά. 694-363-5451. Πάμε, Θοδωρή, τραγουδάκι.

0: Έλα, επιστρέψαμε εδώ πέρα από τότε που φωνάζω Μητσοτάκη. Δεν πάνε καλά τα συστήματα εδώ πέρα, δεν δουλεύουν. Δεν δουλεύει κανένα σύστημα. Δεν μας πειράζει όμως. Το παλεύουμε εδώ, αγωνιζόμαστε. Γεια σου ρε Φάνη, Φάνης Μαρίνος. Καλησπέρα σας κύριε Τσιτούρη εκεί στον Ταύρο. Είμαι Ταύρος. Που είναι ο σταθμός, έριξε λέει πολύ βροχή. Ναι, ρίχνει, μία ρίχνει, μία σταματάει. Γεια σου Νίκος, γεια σας. 6-9-4-3-63-54-51 το Viper του σταθμού. Λοιπόν, Θοδωρή, άνοιξε τη φέτα να την έχω ανοιχτή εδώ να δούμε. Ωραίος. Αυτό είναι, για να δω. Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης τι είπε, παιδιά, ακούστε. Που είπα ότι κατέβηκε από τον Άρη εν τέλει Μητσοτάκη. Άκουγε, να ακούσουμε κάτι. Το ακούμε την Κυριακή.
1: Και στην ήττα εκεί μπαίνει το ποσοστό του 25%. Ότι αν την Κυριακή των εκλογών πάρει 25% η Νέα Δημοκρατία, να πούνε φύγε πρόεδρε, να αλλάξει πρόεδρο η Νέα Δημοκρατία.
2: Και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν. Να τα λέγανε αυτά. Και βέβαια οι ίδιοι αρχηγοί όταν δεν πηγαίνουν καλά να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος.
0: Έτσι εδώ και καιρό, εδώ και χρόνια δεν πας καλά, έπρεπε να έρθει άλλος. Όχι ότι θα μας σώσει άλλος, ο μεγάλος εκεί σε εσάς. Τα ίδια είσαστε όλοι παρεάκι, όλοι παρεάκι το ίδιο έργο. Στο ίδιο έργο θέατες. Ο Άρης, κύριε Μητσοτάκη, κύριε Πρωθυπουργέ μας, προσγειωθήκατε από τον Άρη και βρήκατε τον Άρη που σας έκανε συνέντευξη στο σκηνοθέτη. Έχουμε και 25% εν τέλει. Τώρα το συνειδητοποιείτε. Είδα να το παίξουμε Μάρθα Κλάψα και καλά. Έρχεται η ώρα. Βλέπετε. Άλλος. Ευτυχώς το τηλεοπτικό κανάλι, αυτός ο κύριος, ένας δημοσιογράφος, δεν ξέρω τι είναι. Ζάχαρος. Έλεος πια. Τι δεν κατάλαβε αυτός ο Ζάχαρος, ρε παιδιά. Για... Άκουσα και μου σηκώθηκε η τρίχα. Βέβαια λέει το τηλεοπτικό κανάλι το σταμάτησε τη συνεργασία. Λέει δεν κατάλαβα γιατί μου σταμάτησε τη συνεργασία. Τι άλλο δηλαδή κύριε πρέπει να ξεστομίσετε για να αντιληφθεί ότι υπάρχουν όρια. Όταν μιλάμε κύριε για τα Τέμπη και για ανθρώπους που χάθηκαν, χρειάζεται σεβασμός, σοβαρότητα και τεκμηρίωση. Να το λέω σωστά. Ερωτήματα για την τύχη ενός θύματος δεν μπορούν να διατυπώνονται επιπόλαια. Αν είσαι δημοσιογράφος τέλος πάντων. Εγώ είμαι ένας ραδιοφωνικός παραγωγός και προσέχω τι θα πω. Επιπόλαια, χωρίς να υπολογίζονται οι οικογένειες που περιμένουν απαντήσεις και να σας ακούνε. Η δημοσιογραφία δεν είναι διαγωνισμός πρόκλησης. Είναι έλεγχος της εξουσίας, διασταύρωση στοιχείων και σεβασμός στην αλήθεια, κύριε. Και ο έλεγχος πρέπει να γίνεται προς όλες τις κυβερνήσεις, όχι επιλεκτικά. Για την απομάκρυση του από το One, τους λόγους τους γνωρίζει ο σταθμός βέβαια. Δεν χρειάζονται μάλλον αυθαίρετα συμπεράσματα με αυτό που ακούσε ο κόσμος. Γιατί η ελευθερία του λόγου είναι δικαίωμα, αλλά μια δημόσια τοποθέτηση συνεπάγεται και η ευθύνη. Η κριτική είναι θεμητή, εννοείται. Η πρόκληση εις βάρος της ευαισθησίας των ανθρώπων δεν είναι δημοσιογραφικό παράσημο. Σοκ έπαθα όσοι το ακούσανε. Τι τα έχουμε ανεξέλεκτα όλα πια. Όλα ανεξέλεκτα ρε παιδιά. Τι να πω ρε παιδί μου, τι να πω. Τι να πω, δηλαδή... Θέλω να πω κάτι ευχάριστο να περάσει η ώρα και δεν μου έρχεται ρε γάμο τι μου. Δεν μου έρχεται. Βλέπετε με τον άλλον. Μέσα εισαγωγή. Ποιο είσαι, Αζόφ. Ο Ζελένσκι. Είδατε τι έγινε ο Τραμπ με τον Πούτιν. Τα έχουν βρει. Όχι τώρα. Από την Αλάσκα, από εκεί που είχαν πάει. Δηλαδή, εμείς αγοράζουμε από την Αμερική φυσικό αέριο πετρέλαιο. Το οποίο το αέριο, το φυσικό αέριο το αγοράζει από τη Ρωσία. Δηλαδή, είμαστε για γέλια. Ωραίο. Ηγέτη έχουμε. Πρωθυπουργό καλό έχουμε. Δεν ξέρει τι του γίνεται πια. Άντε να έχει μπει μπροστά να παρακάψει την Ευρώπη. Για να βάλω λίγο να ακούσω, επειδή τα είπαμε και έξω, γιατί όλοι, δεν μιλάμε για τη βούλτεψη τώρα, έτσι, την άλλη. Θα βάλουμε. Θέλω να βάλω λίγο, αν είναι αυτό, ναι, αυτό εδώ, να ακούσετε, που μου άρεσε, πρόεδρος κόμματος, μέσα στη Βουλή, που το λέει και στο, τα λέει χήμα, για, που λέει για τον Καρβέλα, για τους τραγούδι του στιχουργούς. Να ακούσω τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Εγώ να σου πω κάτι. Συμφωνώ. Ακούστε.
3: Με τρέλα στον Καρβέλα. Ασχοληθείτε με τον Καρβέλα, με τρέλα. Δεν σχολιάζω την καλλιτεχνική.
0: Εδώ στο μάχη το έδωσε. Η
3: διάσταση της κυρίας Βύσης του κυρίου Καρβέλα δεν με ενδιαφέρουν καν. Ο καθένας ακούει ό,τι μουσική θέλει. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο, ρε παιδιά. Ως καλλιτέχνης μπορεί να είναι εξαιρετική και οι δυο για κάποιους. Αλλά εδώ μιλάμε και κόμαστε και ασχολούνται με την τρέλα και την κορδέλα. Ελλάδα καίγεται, ο κόμος πεινάει. Θα έρχεται πείνα και επιστημική κρίση και ενεργειακή κρίση και επίτηδες τα κανάλια σας θα ίζουν την υπόθεση Καρβέλα που μπορεί να είναι και στημένη μαζί με τη Βύση. Μπορεί να είναι και στημένη, σας λέω. Μπορεί η υπόθεση αυτή να στήθηκε γιατί βολεύει την όποια κυβέρνηση για να αλλάξουν την ατζέντα. Ποιος μου εγγυάται εμένα ότι δεν είναι στημένη. Όπως και οι διάφορες συναυλίες του Αντώνη του Ρέμου, ο οποίος τη δούλεψε καλά, έτσι, για την κυβέρνηση. Να αλλάξουμε την ατζέντα, άρτος και θέαμα. Πιστεύετε δηλαδή ότι 10 εκατομμύρια ήταν τα έξοδα και 7 τα έσοδα? Πιστεύετε αυτό το πράγμα? Και αντί να μείνετε εκεί ως έτσι, πολίτες πέστα, που φορομπηκτικά σας εκμεταλλεύετε το κράτος, ότι 10 ξόδεψαν 7 ήταν τα έσοδα, ασχολείστε με την κόντρα του Καρβέλα, με τρέλα και τη Σβήση.
0: Και κορδέλα.
3: Εκπομπές πρωινές, θα έχουμε τώρα κανένα 2-3 μέρες συζητάμε.
0: Έχεις λιάκα να ασχοληθείς.
3: Πιάσαμε τον Καρβέλα. Ωρε τρέλα η Ελλάδα. Έχει χαζέψει ο Έλληνας. Χαζέψαμε τελείως. Να φάμε δεν έχουμε, ρε. Ψωμί δεν μπορούμε να πάρουμε, ρε. Στην Ουκρανία το σιτάρι, η παραγωγή πάει 70% κάτω. Το ψωμί θα πάει 6 ευρώ. Και ασχολούμαι με τον Καρβέλα και με τη Βύση ασχολούνται. Τι να σας πω, ρε παιδιά. Την ώρα που ο Τραμπ βγαίνει χθες και λέει μέχρι τέλη του χρόνου και παραπέρα, τέρμα οι φόροι στα πετρέλα και στα καύσιμα. Άρτος και θέαμα, είπαμε, αλλά εδώ μιλάμε για γελιότητες. Το θέμα δεν είναι, ακούστε, ο Καρβέλας. Είναι ο Ρέμος, είναι ο Καρβέλας. Είναι τέτοια θέματα που βγαίνουν στην επικαιρότητα. Ο Μαζονάκης, που ήταν μια δολοφονία, εν πάση περιπτώσει. Αλλά αυτό το 20, ένας μήνας και πλέον, ασχολούμαστε με θέματα που δεν πρέπει να ασχολούμαστε πραγματικά. Αυτή είναι η τελευταία προσωπική δημόσια τοποθέτηση που κάνω σχετικά με το θέμα. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει, λέει, Βύση. Για τον Καρβέλα, ρε παιδιά! Με τρέλα! Έχει τρελαθεί η Ελλάδα! Κλειδαρότρυπα θέλει ο Έλληνας. Ο νεοέλληνας, όχι ο Έλληνας. Δεν σχολιάζω την καλλιτεχνική, έτσι, διάσταση της κυρίας Βύση του κυρίου Καρβέλα. Δεν με ενδιαφέρουν καν. Ο καθένας ακούει ό,τι μουσική θέλει. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο, ρε παιδιά. Ως καλλιτέχνης μπορεί να είναι εξαιρετική και οι δυο για κάποιους. Αλλά εδώ μιλάμε και κόμαστε και ασχολούνται με την τρέλα και την κορδέλα. Να φάμε δεν έχουμε, ρε. Ψωμί δεν μπορούμε να πάρουμε, ρε. Στην Ουκρανία το σιτάρι, η παραγωγή πάει 70% κάτω. Το ψωμί θα πάει 6 ευρώ. Και ασχολούμαι με τον Καρβέλα και με τη Βύση ασχολούνται.
0: Με τρέλα. Καλά τα λες, με κορδέλα. Πρόεδρε, κύριε Βελόπουλε, αποσυντονίζουν τον κόσμο. Αλλά ξυπνήστε. Μην είμαστε ραγιάδες. Ξυπνήστε. Μην κολλάτε στην τηλεόραση. Κάντε αλλαγή, αλλάξτε, ενημερωθείτε. Βέβαια και στα τρόλ μέσα social. Βλέπετε τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και τρόλ. Απειλήσανε ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης. Είπανε για Έλληνα ευρωβουλευτή που λέει για τους ψαράδες, λέει για τους Τούρκους. Τους ενοχλούμε να μην μιλάμε για την Τουρκία. Θα τα κατεβάσουμε κιόλας. Έλα τώρα. βλέπετε, με την Ουκρανία. Ο πόλεμος, το είπα και προχθές, είπα διαφορετικά πράγματα. Ο πόλεμος, συγγνώμη, στην Ουκρανία συνεχίζεται και οι χαζοί Ευρωπαίοι πληρώνουν το λογαριασμό και απλώς ο Έλληνας μετράμε τι ευρώ θα μας μείνει τέλος του μήνα. Δώσαμε πάλι πόσα δισεκατομμύρια στην Ουκρανία, νομίζω 2 ή 4, και δεν δίνει ο Μητσοτάκης 1 ευρώ στους ψαράδες, στους φούρνους. Δώσεις 10 εκατομμύρια, ρε, 15 εκατομμύρια, 20, να δεις πως θα σάρνει. Δίνουμε στους ολιγάρχες, στους 5 να τους δώσουμε, στις βιομηχανίες μεγάλες, στους άλλους 100 που ελέγχουνε. Δεν τους φτάνουνε, Μητσοτάκη, τα 100 εκατομμύρια. Δώσε στους φουρνάριδες, ρε. Δώσε το πετρέλαιο, ρε. Βοηθήστε και μην δίνετε στην Ουκρανία πια. Τι έχετε φτιάξει? Μαγαζάκι που λέγεται Ουκρανία. Η Ούρσουλα, η Φοντελάιαν, άκουτε από το τίποτα μας έγινε αυτή και μας έχει καβαλήσει. Επιμένει, λέει, στην Ευρωπαϊκή, πως το είπε, Ευρωπαϊκή Γραμμή των Εξοπλισμών, ενώ η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, για μένα, οφείλει να εξηγήσει καθαρά ποιο είναι το όφελος για τη χώρα μου, για την Ελλάδα. Ποιος προστατεύει εν τέλει τον Έλληνα πολίτη από το ενεργειακό κόστος και την ακρίβεια? Δεν μας λέει ο Πρωθυπουργός μας. Μας προστατεύει η Ευρώπη. Μόνοι μας είμαστε. Με το που είδα περάσει το καλώδιο τώρα ηλεκτρικής διασύνδεσης που λέει και ο άλλος, ο Τζίφρας, τηλεπικοινωνιακό, αυτό το Wi-Fi, ο Πινόκιο της πολιτικής, που ναι, καλό είναι να περάσει και αυτό. Και μας την πέφτουνε οι άλλοι, λέει, θα βγάλουν το Urs Race, θα μας βγάλουν και τα αυτά. Δεν βλέπω να στέλνει να πηγαίνει καμιά φρεγάτα πολεμική δικιά μας. Ή να στείλει ο Ιταλός, να στείλει να βοηθήσουν. Ποια είναι η Ευρώπη, ρε. Μην πειράξουμε τον Τούρκο πια. Γι' αυτό έχω πει. Η ελληνική λύση. Θα σας ζαλίζω. Και ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, με αυτά που ακούω, για αυτό το βάλω το απόσπασμα, γιατί είναι εδώ το μάχη. Και σε αυτό το θέμα υποστηρίζει ότι η εξωτερική πολιτική πρέπει να υπηρετεί πρώτα τα εθνικά συμφέροντα, την ενεργειακή ασφάλεια και την ευημερία του ελληνικού λαού. Χρειάζεται διπλωματία, αναζήτηση ειρηνικής λύσης και αξιολόγηση κάθε επιλογής με βάση το συμφέρον της πατρίδας μας. Συγγνώμη. Αυτό λέει η ελληνική λύση, από ό,τι έχω καταλάβει. Αν κάνω λάθος, θα με πάρουν από την ελληνική λύση να με διορθώσουν. Γιατί διαβάζω. Και γιατί ξέρετε τι γίνεται? Στο τέλος, οι αποφάσεις λαμβάνονται στις Βρυξέλλες, αλλά το λογαριασμό δεν το πληρώσει οι Βρυξέλλες, ρε φίλοι. Ακροατές μου και ακροάτριες. Το πληρώνει ο χαζός ελληνικός λαός. Που πάμε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε και να πάρω τώρα το σαλάμι, μπύρα ή κάτι άλλο, θα έχει πάει 1 ευρώ πάνω. Πάω στο βενζινάδικο, 2,15, σταθεροποιημένη βενζίνη, 2,20, 2,25, ό,τι γουστάρουνε γίνεται. Λέει, δεν μπορεί να κατεβάσουμε, λέει, το φόρο ειδικής κατανάλωσης. Τι λες, ρε μεγάλε? Λέει, η Ευρώπη φωνάζει. Η Ευρώπη δεν λέει αυτό το πράγμα. Αλλά βολεύει την τσέπη σας. Ναι, λέει, πώς θα μοιράσουμε, λέει, λεφτά, λέει, να δώσουμε στους συνταξιούχους. Ποιο να δώσει, ρε καημένε? Τι θα τους δώσετε, ρε? 300 ευρώ, 250, 400. Και γιατί δεν πάνω από 65 χρονών. Ο άλλος που έχει βγει στα 58, τη σύνταξη δεν θα πάρει αυτός, ρε. Συνταξιούχος δεν είναι? Άιντε, και στο τέλος της χρονιάς, με το που θα γίνει η φορολογική δήλωση, θα τους θα πάρετε τριπλά και τετραπλά. Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ένας ακόλουθος, να το πω σωστά, δεν ξέρω, των εξελίξεων πια. Πρέπει να έχει τη δική του φωνή, σχέδιο και διεκδικήσεις, γιατί πρώτα είναι η Ελλάδα, πρώτα είναι οι Έλληνες, φίλοι μου. Και θέλω, αν πετύχω τώρα, είπα στο μέσα στο κέντρο να πάρουμε ένα τηλέφωνο, να πάρω ένα δήμαρχο ένα τηλέφωνο. Διάβασα ένα κάτι, μια αναγγελία που έκανε και θέλω να δω άμα το σηκώσει, γιατί δεν τον έχω προειδοποιήσει, θα τον πάρω τηλέφωνο. Και μ' άρεσε που είπε για το δημογραφικό. Δεν με νοιάζει ρε τι κόμμα είναι. Ειδικά στους δήμους, στις τοπικές κοινωνίες. Και αυτό είναι στη Β' Πειραιά που γίνεται, παιδιά. Και τρελάθηκα με αυτό που διάβασα. Και θέλω να το ρωτήσω, αν απαντήσει, πολύ ευχαρίστω να πω. Να τον ακούσω. Γιατί θέλω να ακούγονται τα καλά. Αξίζει να ακούγονται τα καλά. Δεν μπορεί να ακούμε να λέμε μόνο κατηγορώ. Και το έχω πει πολλές φορές. Καταλαβαίνετε πια. Ωραία, πάμε ένα τραγουδάκι, πάμε ένα τραγουδάκι.

0: Εδώ μάχη Μητσοτάκη. Για πέρασε η ώρα μου, παιδιά, λέω συνέχεια. Μητσοτάκη! Σε βρε, που σε βρε, Μητσοτάκη. Έχεις φτιάξει αυτή τη χώρα, την έχεις κάνει ζάχαρη. Ζάχαρη την έχεις κάνει. Δεν ξέρω πού να φύγουμε. Αχ. Πάμε να βάλουμε, γιατί έχουμε μετά και το δελτίο ειδήσεων, δεν έχουμε. Ναι, έχουμε και δελτίο ειδήσεων εδώ πέρα. Λοιπόν, Χαράλαμπος. Καλησπέρα, λέει η Γιάννη. Η Ευρώπη είναι σαν ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Ό,τι πει η τυποτένια, ναι, η φων, σαν γιουμ. Και ο σύγκλητος των Βρυξελών. Εδώ έχουμε τον έπαρχο Μητσοτάκη. Ό,τι του πούνε βαράει προσοχή. Νταούλια παίζουνε, τσάμικο χορεύει. Όλα καλά, όλα καλά. Πάμε ακούσουμε τι είπε ο Βελόπουλος. Για να βάλω το έξω του σκλέψου, θα το βάλω μετά. Βάλουμε να ακούσουμε το άλλο που είπε εδώ πέρα. Τι, για την Ελλάδα. Θέλω να ακούτε, να ακούσετε, διαβάστε το πρόγραμμα της ελληνικής λύσης. Να δείτε. Είναι υλοποιήσιμο, το έχει καταθέσει και μέσα στην Βουλή. Δεν λέει, θα κάνω, πώς να σας το πω. Ο Κηφισός θα γίνει σε 2 χρόνια ενιδρίο και θα περνάτε από πάνω με τα αυτοκίνητα. Δεν λέει αυτό το πράγμα. Πράγματα που στέκουνε, που γίνονται υλοποιήσιμα, από που θα πάρουμε τα λεφτά. Είναι σημαντικό, ρε παιδιά. Να φύγουνε τα πρώτα πράγματα που θα κάνει. Για να βάλουμε, για να ακούσουμε.
1: Ένας από τους πρώτους νόμους που θα φέρει η ελληνική λύση και στεναχωρηθούν τα παλικάρια των γνωστών εκπομπών είναι να ανασταλεί και να καταργηθεί ο γάμος ομοφυλοφίλων. Να ανασταλεί και να καταργηθεί η τεκνοθεσία και η υιοθεσία. Από τους πρώτους νόμους που θα φέρουμε μαζί με το θέμα των λαθρομεταναστών θα καταργηθεί το μάθημα σεξουαλικής ομοφυλοφιλικής διαπαιδαγωγήσεως. Θα κάνουμε Σαββατοκύριακα σεμινάρια στους γονείς για όσους θέλουν με ειδικούς παιδοψυχολόγους για να μπορούν να μιλάνε στα παιδιά τους για τα θέματα αυτά. Αλλά αυτά θα καταργηθούν πάρα αυτά. Επίσης, αυτή η ατζέντα θα εξαφανιστεί, θα απαγορεύονται και διαφημίσεις που παρουσιάζουν τον Γιώργο με τον Νίκο να φιλιούνται. Σ' όποιον αρέσει, παιδιά, στη δημοκρατία έτσι είναι. Η πλειοψηφία αποφασίζει. Τα λέμε πριν πάμε στην κυβέρνηση εμείς. Δεν τα κρύβουμε και τα κάνουμε μετά. Σας λέμε να τα κάνουμε αυτά. Δεν γίνεται να αναπαράγεις. Θες να βάλεις διαφήμιση που φιλιέται ο Νίκος με τον Γιώργο. Βάλ την εκεί που θες. Όχι στην τηλεόραση, πρέπει να έχει πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Όχι. Θα σταματήσει κάθε οπλικό σύστημα να φεύγει από τη χώρα μας στο εξωτερικό. Από την πρώτη στιγμή. Τέλος αυτά. Επίσης. Η πρώτη μας δουλειά, αλλαγή των σχολικών εγχειριδίων, ιστορίας και θρησκευτικών, όλα τέρμα η θρησκεολογία. Θρησκευτικά, ορθοδοξία, σωστά, ιστορία, σωστά. Μαθήματα αρχαίων ελληνικών από το δημοτικό και το γυμνάσιο. Έχουμε και άλλα να κάνουμε. Δημιουργία πολεμικής βιομηχανίας, κυρίως στα φθηνά και έξυπνα όπλα. Δεν χρειάζεται μεγάλη επένδυση, με συνεργασία με το ιδιωτικό τομέα. Σας λέω από τις πρώτες δουλειές που θα κάνουμε εμείς. Άλλο που θα κάνουμε. Θα ελεγχθούν όλοι οι πολιτικοί, δημοσιογράφοι, δικαστές, εφοριακοί, πολεοδόμοι, το βάρος στους πολιτικούς, κυρίως για τα λεφτά που έχουν, που τα βρήκαν, πώς τα βρήκαν και τα κίνητα. Μέχρι τελευταίο ευρώ. Και ό,τι βρίσκεται παράνομο ή ημιπαράνομο θα δημεύεται και θα τιμωρείται ο ηθικός και φυσικός αυτούργος. Βραχιολάκια στους εγκληματίες. Θα επιβληθεί, σας λέω, τον άξονα της πολιτικής που θα ασκηθεί. Έλεγχο σε όλες τις ανεξάρτητες αρχές, ώστε το 1 δισεκατομμύριο ευρώ που δίνουμε σε 3.000 άτομα να διοχετευτεί στο φτωχό Έλληνα πολίτη. Ο βουλευτής δεν θα πληρώνεται εάν δεν έρχεται στη Βουλή. Δεν θα παίρνει ούτε ευρώ το βασικό μισθό και με το ζόρι. Επίσης, θεωρούμε, αλλά αυτό θέλει δουλειά, ότι πρέπει να γίνει συνταγματικό δικαστήριο. Πολύ δουλειά. Από το 1 δις, ακούστε, που είναι μόνο οι δαπάνες για ανεξάρτητες αρχές, μπορούμε τα 500 εκατομμύρια να τα δίνουμε σε φτωχούς Έλληνες πολίτες, αλλά τα περισσότερα να τα δίνουμε από την διασπάθηση του δημοσίου χρήματος, απευθείας αναθέσεις κτλ. Στον πρωτογενή τομέα για ανάπτυξη νέας τεχνολογίας. Τι άλλο θα κάνουμε? Τέλος τα επιδόματα στους λαθρομετανάστες. Δεν θα παίρνουν ούτε ευρώ. Τέλος. Σπίτι τους. Δεν τους χρειαζόμαστε. Σας λέω τους άξονες μέσα από τους οποίους γενικά σας τα λέω. Ειδικά υπάρχουν στο πρόγραμμά μας αναλυτικά τα κάνουμε. Αλλά αυτά θα κάνουμε.
0: Ακριβώς. 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Έλα Μητσοτάκη. Πού είσαι βρε παιδάκι μου. Αυτά πρέπει να κόψουν. Λοιπόν, σας είπα μετά τις ειδήσεις θα βγάλουμε έναν δήμαρχο για ένα κάτι καλό. Γιατί εγώ θέλω να λέω και τα καλά και τα κακά. Αυτό που διάβασα, μου σηκώθηκε τρίχα. Μπράβο! Αν το κάνει, μπράβο του, δεν θα πω. Μετά τις ειδήσεις ερχόμαστε και θα βγάλουμε το τηλέφωνο να ακούσετε ποιος δήμαρχος είναι. Πάμε, φύγε! Δώσε πόνο.
2: Η ώρα είναι 7.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, μια σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Την παρέτηση της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Αθήνα Kimberly Guilfoyle ζήτησε ο Λευκός Οίκος σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η νέα εκπρόσωπος τύπου Κέιτι Ζακαράια κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου. Ζητήσαμε από την πρέσβη μας στην Αθήνα Kimberly Guilfoyle να παρετηθεί. Ήταν μια υπέροχη προσθήκη στην ομάδα μας, της ευχόμαστε τα καλύτερα. Στη φορολόγηση των έκτακτων κερδών των δηληστηρίων προσανατολίζονται 27 ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεδριάζουν την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες εν μέσω έντονης αναταραχής που δημιουργεί η ευνηδιαστική συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές πετρελαίου. Η τιμή του Brent κινείται σήμερα πάνω από τα 105 δολάρια. Αύριο Τετάρτη θα ανακοινωθεί το κόστος της θέρμανσης για τα ελληνικά νοικοκυριά με το πιθανότερο σενάριο να είναι η τιμή του λίτρου του πετρελαίου να κυμανθεί ανάμεσα στα 1,65 με 1,70 λεπτά. Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια, αναμονή των νέων μέτρων απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Κάποιος πρέπει να υπενθυμίσει στην κυβέρνηση αλλά και στον κύριο Τσίπρα και Ανδρουλάκη το αυτονόητο. Όταν δαγκώνεις το χέρι που σε ταΐζει με ενέργεια, δηλαδή τη Ρωσία, τότε αυτό έρχεται και σου ρίχνει γροθιά στο στομάχι. Αλλά τη γροθιά τελικά θα τη γευτεί ο ελληνικός λαός, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Κυριάκος Βελόπουλος. Με τις συγκλονιστικές καταθέσεις των γονιών του 23χρονου Κυπριανού Παπαϊωάννου και της μητέρας του Γεράσιμου, του μοναδικού επιζώντα από το πρώτο βαγόνι της επιβατικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη, συνεχίστηκε σήμερα η δίκη. Την ερχόμενη εβδομάδα θα απολογηθούν και οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν μετά την άσκηση συμπληρωματικής δίωξης εναντίον τους για ανθρωποκτονία από πρόθεση στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων. Στο Σύνταγμα κατασκηνώνουν το απόγευμα φοιτητές της Αθήνας σε μια ένδειξη διαμαρτυρίας για το αυξανόμενο κόστος σπουδών και διαβίωσης εν μέσω και της στεγαστικής κρίσης. Με απόφαση της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολείων και των παιδικών σταθμών στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα αύριο, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, λόγω των επικείμενων επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Και αύριο Τετάρτη σε ισχύ βρίσκεται το αναβαθμισμένο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΗ. Με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και τους πολύ θυελλώδεις ανέμους. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν κυρίως τις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές με αυξημένη πιθανότητα για τοπικές χαλαζοπτώσεις. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στο Mach FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής με ανοιχτά χαρτιά με τον Γιάννη Τσιτούρη.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.

0: Είμαστε εδώ πέρα, ακούσαμε το δελτίο ειδήσεων, το δίλεπτο. Τι να κάνουμε, τρέχουμε τα παιδιά εδώ, οι δημοσιογράφοι μας, εξαίρετα απλά παιδιά. Έτσι είμαστε εμείς, έτσι είμαστε εμείς. Λοιπόν, όπως σας είπα, έχω μια έκπληξη. Ναι, ήθελα και αποδέχτηκε και την πρότασή μου. Για να καταλάβετε, είπα, έχουμε τον Δήμαρχο Περάματος, τη Β' Πειραιά, τον κύριο Γιάννη Λαγουδάκο. Καλησπέρα σας, κύριε Λαγουδάκο.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Να μιλάμε στον ελληνικό, φίλε μου Γιάννη. Λοιπόν, αλήθεια. Μου αρέσει, διάβασα κάτι και μπράβο Γιάννη, Δήμαρχε Λαγουδάκο, να λέω τα καλά, πάντα θέλω να τα λέω, όλα. Και να συγχαρώ, διάβασα κάτι για 1000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στο Πέραμα.

0: να έχεις τα έσοδα να μπορείς να τα καλύψεις. Mm-hmm. Και δύο ακόμα προϋποθέσεις.
1: Ναι.
0: Να είναι Έλληνας και δημότης του Δήμου, όχι απλά κάτοικος, να είναι κάτοικος και δημότης.
1: Μπράβο, Γιάννη.
0: Ας πούμε στο Δήμο Περάματος έχουμε 50.000 κάτοικους, κατοικούς 26.000 δημότες. Οι άλλοι 25 είναι στα χωριά τους και κάνουν την εξής βλακώδη επιλογή για πολίτες. Εγγράφονται στη Μακρικόμη στο χωριό τους για να έχουν το δρόμο, γιατί η τακτική επιχορήγηση του καθεδρυμού είναι μέσα στον πληθυσμό.
1: Ακριβώς.
0: Για να πάνε ένα μήνα σε εξοχικό ή σε πατρογονική κατοικία για 20 μέρες του Αυγούστου και να έχουν άσφαλτο, χάνουν τους 11 μήνες την επιχορήγηση για την άσφαλτο της μόνιμης κατοικίας τους στο πέραμα.
1: Και έχουν και απαιτήσεις. Και
0: στο κάθε πέραμα.
1: Ναι, και έχουν και απαιτήσεις.
0: Είπαμε λοιπόν ότι αφού το κράτος μας δίνει την ευκαιρία, κάναμε μια κοστολόγηση το 2026 και το 2025 και το 2024, περίπου είχαμε 150 γεννήσεις δημοτών. Μπορεί ο Δήμος Περάματος να δώσει 150.000. Αν ήταν 300 ή 400 ή 500 γεννήσεις, δεν θα μπορούσαμε.
1: Σωστά.
0: Ενδεικτικά λοιπόν λέμε, αν γεννηθούν τουλάχιστον οι ίδιοι, μακάρι να γεννηθούν περισσότεροι, αλλά είναι πτωτική η τάση. Δυστυχώς για το έθνος μας είναι πτωτική η τάση. Οι μετανάστες γενοβολούν συνέχεια. Ακούω τώρα κάτι χαζά.
1: Ναι.
0: Ότι αυτό έγινε για να επιδοτήσουμε τους Ρωμά. Μα και οι Ρωμά είναι Έλληνες. Και οι Ρωμά, αν είναι κάτοικοι ή δημότες, επιχορηγούνται. Ευτυχώς ή δυστυχώς, δεν μπαίνω στην κρίση, στο πέραμα δεν έχουμε ούτε κάτοικους μόνιμους Ρωμά, ούτε δημότες Ρωμά. Αν έχουμε μια οικογένεια, δηλαδή δεν είναι σε έκταση το φαινόμενο να το κάνουμε για ψηφοθυρικούς λόγους και να μας ψηφίσουν Ρωμά, ούτε έχουμε κάτι με τους Ρωμά. Με τους παραβάτες Ρωμά, με τους παραβάτες Κολονακιώτες, με τους παραβάτες Ελβετούς έχουμε.
1: Ναι, σε βλέπω εγώ τους κυνηγά συνέχεια. Κοίτα να
0: τους παραβάτες, την παραβατικότητα κυνηγάω. Αν η παραβατικότητα όμως ταυτίζεται με φιλή, δεν θα γίνει ρατσιστική η διάθεση με βάση τον αποστολέα.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά με βάση τον παραλήπτη. Όταν ο άλλος μου χέζει και μου κατουράει σε μια πλατεία, δεν ζητάω διαβατήριο.
1: Ακριβώς.
0: Όταν ο άλλος κάνει κατασκήνωση σε χώρο που δεν έχει τουαλέτα και πρέπει εγώ, γιατί έχω ορκιστεί να τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους υπέρ των πολιτών και των κατοίκων του Δήμου, πρέπει να καθαρίσω. Και το υγειονομείο δεν επεμβαίνει μετά από οδηγία μου και γραπτή αίτηση. Η αστυνομία επεμβαίνει μερικώς. Μία που έρχονται και μία που φεύγουν, τα ιδίας και τα λοιπά. Η πολεοδομία σε ακατοίκητα που μπαίνουν δεν επεμβαίνει. Τότε μοιραίως θα επέμβει ο Δήμος. Υπό ΕΟΤΑ απαγορεύει σε εργαζόμενους να ξεκοπρίζουν τους κόπρους του αυγεία. Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα μέσα σε σύμβασή τους είναι να καθαρίζουν οικιακά απορρίμματα. Ούτε χειροστάσια, ούτε βουστάσια, ούτε κόπρανα ανθρώπων από πλατείες, δρόμους ή εγκατελειμμένα. Άρα λοιπόν, με πιστικό τρόπο και όχι ρατσιστικό, εξαντλούμε ό,τι δυνατότητες μας δίνει ο νόμος. Επανερχόμαστε όμως, για να μην μεταφέρουμε σε φυλές το θέμα, αλλά σε δημότες. Δίνουμε λοιπόν στον προϋπολογισμό που θα ψηφίσουμε πριν το τέλος του χρόνου τη δυνατότητα στις έγγραφες γεννήσεις δημοτών και κατοίκων της πόλης να έχουν αυτό το συμβολικό ποσό των 1.000 ευρώ. Έστω ρε παιδί μου ένα κίνητρο να φτάσουν μέχρι το μερτήριο.
1: Έτσι ακριβώς, δίνεις ένα κίνητρο.
0: Μακάρι να αυξηθεί η οικονομική κατάσταση του Δήμου Περάματος, μακάρι να αυξηθεί και η πληθυσμιακή στατιστική των κατοίκων.
1: Σωστά.
0: Και θα δούμε τι θα γίνουν αν οι 150 γεννήσεις γίνουν 300.
1: Ακριβώς, μπράβο.
0: Όσο έχουμε την οικονομική, θα κόψουμε άλλα. Ναι. Θα κόψουμε άλλα, ναι.
1: Εντάξει,
0: τα
1: 100.000
0: αρέσει... που δίνουμε το χρόνο σε πολιτιστικές εκδηλώσεις για να έχει δωρεάν θέαμα για 40 μέρες ο κόσμος, θα περικοπούν. Γιατί τις ίδιες εκδηλώσεις που κάνουμε στη Δημαρχία του Περάματος τουλάχιστον τα 3 τελευταία χρόνια

0: τις ίδιες σε άλλα θέατρα γειτονικά, επώνυμα, τις πληρώνουν, μα με 5 ευρώ, μα με 10 ευρώ, για μας είναι δωρεάν.
1: Ναι,
0: τις ίδιες εκδηλώσεις που μπορεί να κάνουμε για άλλες δράσεις, θα φροντίσουμε να περικοπούν. Γιατί για μας πρώτη προτεραιότητα πρέπει να είναι το έθνος,
1: σωστά,
0: ο Δήμος,
1: μπράβο,
0: και οι δημότες του.
1: Μπράβο Γιάννη, μπράβο Δημάρχε. Εγώ θέλω να πω και το άλλο, είσαι παρακολουθώ ότι κυνηγάς, έχεις, πρώτα απ' όλα έχεις ανοίξει δρόμους. Το βλέπω, γιατί με παίρνει κόσμο, μιλά. Μπράβο, δηλαδή...
0: Δρόμους διαφυγής και διεξόδους, το μεγάλο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής.
1: Όλη μέρα είσαι έξω, το βλέπω αυτό, ναι.
0: Είναι οι βροχοπτώσεις, οι καταιγίδες,
1: το σημαντικότερο,
0: οι κάψονες, οι πυρκαγιές. Ναι. Και εγώ είμαστε ζωντανοί. Ναι. Βλέπετε ότι οι φωτιές πιάνουν και φτάνουν μέχρι τις κεντρικές πλατείες των πόλεων.
1: Ναι.
0: Τα δέντρα, τα πέφτια που είναι ελληνική πανίδα, mm-hmm, τα κυπαρίσια. Εγώ γύρισα και την επαρχία την Πελοπόννησο φέτος, δεν πήγα διακοπές στις Κυκλάδες και πήγα εκεί. Mm-hmm. Διέσχισα δηλαδή όλη τη Καλαμάτα, τη Σπάρτη, τη Μονεβάσκα. Mm-hmm. Τα πέφτια δεν αντέχουν πλέον. Η πανίδα της Ελλάδας ήταν άλλη και η χλωρίδα και έγινε άλλη.
1: Mm-hmm.
0: Όταν χτυπάει το θερμόμετρο 40 μέρες, 40, 38, 39,
1: ναι,
0: δύο μήνες,
1: mm-hmm,
0: ο υδροφόροι ορίζοντες τους έχουμε ρημάξει με τα ξενοδοχεία και τα σπίτια με τις πισίνες.
1: Σωστά.
0: Με αποτέλεσμα βλέπεις ένα πεύκο και πέφτει σαν αγκούρι που δεν είναι, ας πούμε, υδρόβιο φυτό που θέλει. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ζούνε μόνο οι πικροδάφνες,
1: ναι,
0: τα πουρνάρια, τα σκήνα.
1: Ακριβώς.
0: Μόνο οι πικροδάφνες δεν μπορούν
1: πει
0: να συντηρηθούν πλατείες γιατί δεν έχουν νερό.
1: Τα έχουμε πει.
0: Άρα οι πυρκαγιές, mm-hmm, τα χόρτα, τα ξερά φτάνουν μέχρι τις πόλεις.
1: Ναι.
0: Και πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε, mm-hmm, να διαφύγουν και να διασωθούν. Τι να το κάνω εγώ το 112. Ορίστε.
1: Ναι. Αν δεν έχεις να διαφύγεις.
0: Στο Πόρτο Γερμενό από τη θάλασσα και στο Μάτι από τη θάλασσα.
1: Γιατί εμείς εκεί στη Βήτα Πειραιά και στο Πέραμα που έγινε με τα καζάνια.
0: Φύγαμε, ναι, γιατί, ναι, φιλοτιμήθηκε ο διοικητής του ναυστάθμου, mm-hmm, να μας ανοίξει την κεντρική λεωφόρο που διασχίζει
1: από
0: το
1: πίσω
0: φυτείο, ναι, μέσα το φυλάκιο του Ναυστάθμου και να βγούμε στο Σκαραμακά.
1: Ναι.
0: Εγκλωβίστηκαν 200 σαλαμίνοι που επέστρεφαν ή μπήκαν στα περιμπότ.
1: Ναι.
0: Σε δευτερόλεπτα επικοινωνήσαμε, ήταν όλες οι συμπτώσεις υπέρ μας. Θα είχαμε δεκάδες, mm-hmm, ή εκατοντάδες καμένους ή εγκλωβισμένους.
1: Ναι, ναι, ναι, το θυμάμαι.
0: Το κάθε περιμπότ αφήνει 200 οχήματα στο πέραμα.
1: Ναι.
0: Ήτανε 12.30 τη νύχτα. Εάν ήταν 12.30 το και Σάββατο,
1: ναι,
0: αν ήταν 12.30 το μεσημέρι της Δευτέρας,
1: ναι,
0: θα είχαν εγκλωβιστεί, θα είχε γίνει το αλαλού.
1: Ναι, ναι, αυτό που
0: και
1: λες.
0: Και για να περάσουν οι σαλαμίνοι από το πέραμα, κάτι που δεν καταλαβαίνουν ούτε οι ίδιοι και δεν αγωνίζονται για την υπόγεια σύραγγα της Σαλαμίνας.
1: Εγώ είμαι υπέρ υπόγειας.
0: Μα θα σωθούν και οι ίδιοι. Κάει και είχαμε φωτιά και στον άσταθμο μέσα στο Σεπτέμβρη.
1: Ναι, το βγάλαμε, το βγάλαμε.
0: Λοιπόν, άρα λοιπόν, είτε το πέραμα από τα Καζάνια και τον άσταθμο και την Κόσκο.
1: Ναι.
0: Κλείσαμε και τη θάλασσα. Εμείς το πέραμα. Εμείς το πέραμα έχουμε γίνει σαν τον Ιησού Χριστό. Κάποτε είχαμε κάτω από τους παλιούς ταρσανάδες θάλασσα.
1: Mm-hmm.
0: Το ιόδιο, η άβρα, το κλίμα ήταν θαλασσινό. Τώρα έχουμε γίνει πυρωτικός δήμος.
1: Ναι.
0: 500 μέτρα μέσα από τη λεωφόρο επιτράπηκε το μπάζωμα και στα ναυπηγεία για επενδυτικούς λόγους,
1: mm-hmm,
0: και στην Κόσκο.
1: Ναι.
0: Γίνηκαμε Χριστός. Περπατάς για να φτάσεις στη Ψιτάλια, στο βιολογικό καθαρισμό. Φτάσαμε να περπατάμε. Λίγα μέτρα μένει για να κολλήσει το νησί με την κυβέρνηση.
1: Ακριβώς, ναι. Έτσι όπως το λες.
0: Όμως κανένας δεν φρόντισε.
1: Ναι.
0: Για επενδυτικούς λόγους, για να σωθούν τα εμπορεύματα, χέστο στους ανθρώπους αφού δεν τους υπολογίζει κανείς.
1: Ναι.
0: Κάντε από κάτω και ένα δρόμο διαφυγής από τον περιφερειακό να βγαίνει, ναι, ο εργαζόμενοι πήγαν να καούν και αυτοί,
1: ναι,
0: από την Πισίτη και την Κοσκό το βράδυ με τα Καζάνια.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: ο αγωγός που και εγώ ήταν
1: περνάει μέσα στο λιμάνι.
0: Και περνάει μέσα στο λιμάνι.
1: Ναι, βγαίνει κάτω.
0: Αν υπήρχε ένας δρόμος διαφυγής και για τους εργαζόμενους, θα φεύγαμε και εμείς από εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή οι οικονομίες θα αυξάνονται, Αλλά η ανθρώπινη αξιοπρέπεια μειώνεται.
1: Δεν έχουν εσύ, Δήμαρχε, την πρόληψη. Αυτό με νευριάζει και φωνάζω. Μόνο την καταστολή. Είσαι από τους λίγους, το λέω εγώ τώρα, γιατί ξέρει, με ξέρει, σε ξέρω. Λέω, κάνει αγώνα. Έχει αρχίσει και κάνει αγώνα.
0: Ανάβουν και τα φώτα με την πίεση που ασκήσαμε και την ευέλιξία που επέδειξε ο Καρδαλιάς. Και σπάσαμε τα κράσπεδα. Περιμένουμε το ΔΔΕ τώρα πότε θα φιλοτιμηθεί να ανάψουν τα φανάρια.
1: Ναι,
0: τουλάχιστον αυτοί που είναι πάνω στα καρδάνια.
1: Ο ΔΔΕ περιμένουμε τώρα.
0: Να ανοίξουν τα φανάρια, να φεύγει ο κόσμος από εκεί. Τι γινόταν 20 χρόνια. Το είχα ξεκινήσει πάλι εγώ στην προηγούμενη μου θητεία. Κάναμε έναν δρόμο που ήταν τυφλός. Όλοι οι καταπατητές του Άνω Περάματος σε περίπτωση πυρκαγιάς που η φλόγα πάει προς το βουνό, είτε σε περίπτωση βουνίσιας του δάσους της χωράφας που η φλόγα έρθει προς τα σπίτια, φτάνανε στο Τελωνείο στη γωνία και ξανακατεβαίνανε στο μονόδρομο στην πυροσβεστική στο Τελωνείο για να διαφύγουν. Πώς θα διαφύγουν? Έτσι, ένα αυτοκίνητο να τρακάρει το δεύτερο,
1: τελείως,
0: το δεύτερο
1: όλοι. Όλοι.
0: Τουλάχιστον τώρα τηλεοφόρο σχιστού να έχουμε έξοδο διαφυγής.
1: Σωστά.
0: Για τους μισούς. Ο στόχος είναι λοιπόν για τους άλλους μισούς να ανοίξει ο περιφερειακός δρόμος του Ναστάθμου, που έτσι κι αλλιώς υπάρχει, έχουνε. Είναι μια μεγάλη λεωφόρος από το Φιτρία στο Φιένα, και να γίνει αυτή η καταραμένη υπόγεια σύραγγα που να είναι τα 20 λεπτά που πεθαίνει κόσμος μέσα στα φεριμπότια, γιατί δεν προλαβαίνεις να... Δεν έχει νοσοκομείο η Σαλαμίνα.
1: Ναι,
0: τα ιατρικά κέντρα που βγάζουν ακτινογραφίες τώρα.
1: Σε δύο λεπτά θα είσαι έξω. Σε δύο λεπτά θα είσαι έξω.
0: Όποιος δεν έχει χρήματα μπορεί να συνεχίσει να πηγαίνει με τα φεριμπότ. Ναι. Όποιος όμως επήγεται για οποιοδήποτε κριτήριο δικό του, να έχει την αυτοχρηματοδοτούμενη είναι η υπόγεια κατασκευή. Θέλετε να σας πω και κάτι άλλο?
1: Βεβαίως,
0: ισχυρίζονται οι Σαλαμινοί και έχουν ένα δίκιο.
1: Ναι.
0: Ότι αν τελικά το νησί των 50.000 αποκτήσει μια λεωφόρο άνεξης που θα έρχονται άλλοι σε δύο λεπτά, θα έχουμε μόνιμους κατοίκους. Γιατί δεν έχουμε 6 μήνες το χρόνο
1: τώρα, 300.000
0: με τα φεριμπότ?
1: Αυτό ακριβώς.
0: Από το Μάιο μέχρι το τέλη Σεπτεμβρίου, ορίστε, τα είδαμε, τσπλήξαν τα σκουπίδια.
1: Ακριβώς.
0: Πάλι 300. Γιατί είναι φτηνά τα εισιτήρια και ο άλλος στην αδυναμία του να πάει στη Μύκονο και στη Ρόδο και στην Κρήτη, πάει στο Εάντιο και στη Φανερωμένη.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Η άναχη υποδομή, η αδύναμη υποδομή σε αποχέτευση, σε ίδρυψη, υφίσταται έτσι κι αλλιώς στο νησί. Όπου δεν υπάρχει υποδομή και πρόβλεψη και γίνεται ξαφνικός προορισμός τουρισμού, υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
1: Ακριβώς.
0: Δείτε τι έγιναν με τις Κυκλάδες. Ναι. Ωραία. Το πλοίο της γραμμής που πήγαινε σε 5 ώρες στη Σέριφο πάει τώρα σε 2. Πληρονόμησα μια περιουσία εκεί από την αείμνηστη θεία μου που δεν είχε παιδιά. Ναι, αλλά αφού πάνε σε 2 ώρες οι σεφιώτες, πάνε σε 2 ώρες όλοι. Και γεμίζει το νησί και δεν μπορείς να φας ούτε μια χωριάτικη σαλάτα, γιατί είναι εύκολος και γρήγορος προορισμός. Θα ξαναρχίσουν λοιπόν και οι Κυκλάδες αυτό που κάνανε, γιατί είναι άνυδρες, πριν 20 χρόνια, να κλείνουν στις 3 το μεσημέρι που γυρίζουν όλοι από τις παραλίες μέχρι τις 5 το νερό, για να γεμίζουν οι στέρνες και οι μόρνοι τους εκεί και τα φράγματα με νερό.
1: Ακριβώς.
0: Η ελληνική κοινωνία και το συγκεντρωτικό αθηναϊκό κράτος πρέπει να δει και την επαρχία.
1: Ακριβώς.
0: Επαρχία λοιπόν για την Αθήνα, για την πρωτεύουσα, είναι η Δήμη της Τοπολογιά. Το
1: ακριβώς.
0: Πέραμα, το Κερατσίνι,
1: ακριβώς.
0: Η Τραπετσόνα.
1: Αλλά εγώ λέω ότι θέλω να μας κάνουν έναν απόπατο, το έχω ονομάσει πια. Γιατί λέω
0: ακόμα την κάνει.
1: Κάψη. Ναι,
0: το έχουν
1: γιατί
0: κάνει.
1: Είναι
0: είδατε
1: το εργοστάσιο.
0: Ναι. Στο ψυχικό.
1: Όχι.
0: Είδατε εταιρείες πετρολοειδών στην Κηφισιά.
1: Αυτό λέω. Αυτά φωνάζω.
0: Μία μέρα μύρισε η Γλυφάδα και ψάχνα να νεαβρούνε.
1: Ακριβώς.
0: Πιο πλοίο Αρόδου και βρώμησε, λέει, η Γλυφάδα.
1: Ναι.
0: Κακώς βρώμησε η δυσοσμία. Μα τη δυσοσμία που έχουμε εμείς από τις ιδιωτικές εταιρείες που κάνουν gas free στο Δραπετσόνα, και ξέρετε, μπορεί να είναι Δήμος Δραπετσόνας. Η μυρωδιά δεν σταματάει στο Σκλαβενίτη.
1: Ακριβώς.
0: Φτάνει και σε εμάς.
1: Παντού.
0: Μπορεί να είναι τα Καζάνια του Περάματος. Μια μεγάλη έκρηξη θα σκοτώσει ανθρώπους μέχρι το λιμάνι του Πειραιά, μέχρι το Μητρικό.
1: Θα εξαρμιστούμε εκεί πέρα. Εξαλειωθούμε όλοι.
0: Λοιπόν, το κράτος, όπως χαλάει πάρα πολλά χρήματα και μας αλλάζει με τεχνολογίες, με φωτοβολταϊκά, με ανεμογεννήτριες, πρέπει να φροντίσει να προστατεύσει τους ανθρώπους, γιατί κράτος χωρίς ανθρώπους, μόνο με κέρδη δεν γίνεται.
1: Ακριβώς. Έγινε Γιάννη, δήμαρχος Περάματος.
0: Για την ευκαιρία.
1: Εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ που δέχτηκες την πρόσκλησή μου. Θέλω να ακούω τα καλά. Δήμαρχος Περάματος Γιάννης Λαγουδάκος. Σας είπα, κάνει, τρέχει. Εγώ κοντραρίζομαι λίγο μαζί του. Αλλά ρε παιδιά, κυνηγάει. Κυνηγάει. Ανεβαίνει πάνω. Δηλαδή πάω, γυρίζω. Εγώ δεν τον παίρνω τηλέφωνο να πάω κάτω. Πάω κάνω τις βόλτες μου. Επειδή με ξέρουνε. Και λέω, ρε, εσύ που το άνοιξαν, μου λέει ο Γιάννης. Λέει, μπράβο του. Έργα. Να κάνουμε δουλίτσες. Να φτιάξει, να μεγαλώνει ο Δήμος. Λέει, είπε πέντε πράγματα. Δηλαδή ζητάει για το Δήμο του πράγματα, ζητάει συνέχεια πράγματα, βοηθήσε. Και εγώ το έχω πει, μπορεί να είναι με την ίδια την κυβέρνηση, αλλά απαιτεί από την ίδια την κυβέρνηση, την Νέα Δημοκρατία, φέρτε, δώσε στο Δήμο Περάματος. Δεν τους χαρίζει τίποτα. Αυτό πρέπει να κάνουν όλοι οι δημάρχοι. Γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε ένας απόπατος κάτω η Β' Πειραιά. Αυτό που φωνάζω. Το είπα πιο ευγενικά στον δήμαρχο, τον κύριο Λαγουδάκο, αλλά λέει τι είμαστε, το απόπατος είμαστε. Γιατί είχα γράψει ένα άρθρο σε μια εφημερίδα πριν 2-3 χρόνια και μου την πέσαν όλοι. Μα έτσι είναι. Είτε πάμε στην Γλυφάδα, είτε πάμε στην Κηφισιά, κάνουμε την καύση. Το εργοστάσιο καύσης είναι που φώναζα πριν 3 χρόνια. Γιατί θα δουλέψουν τα φίλτρα, λέει, και στη Γαλλία το έχουν μέσα. Ρε, ας στη Γαλλία και έλα εδώ να το κάνεις. Εδώ το είδα, λέει, και έλα μωρέ, άσους τώρα εδώ πέρα τριτοκοσμική. Και όταν θέλουμε να έρθουμε να πάρουμε ψήφο, θα πάμε Β' Πειραιά. Πάμε τραγούδι, ρε Θοδωρή, πάμε τραγούδι.

0: Εδώ αφήνουμε λίγο παραπάνω να παίζει το εμπατήριό μας, τον Παύλο μετά. Είναι ανοιχτή η φέτα. Πάμε να βάλουμε άλλο. Βελόπουλος Κυριάκος, πρόεδρος Ελληνικής Λύσης.
1: Έξω οι κλέφτες!
0: Έξω!
1: Έχετε κάνει σωσπίτσες τώρα, κάνει τιμολόγιο της ΔΕΗ. Του ηλεκτρικού ρεύματος και του παρόχου ενέργειας. Όλων. Δεν γράφει κάτω-κάτω οίκο. Ήψιλον κάπα ωμέγα. Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Αυτό ήταν ένα έκτακτο μέτρο που έλαβε η κυβέρνηση.
0: Αλλά έμεινε.
1: Γιατί έπρεπε να βρεθούν κονδύλια για να γίνει η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κρήτη. Η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κρήτη έληξε το 25. Τελείωσε. Οι οίκο όμως υπάρχουν ακόμα στα τιμολόγια. Είναι 550 εκατομμύρια ευρώ. Ρωτάω τον Υπουργό πού είναι τα λεφτά αυτά και δεν ξέρει που είναι.
0: Πού να ξέρει.
1: Όπως βάλα τον έμφυ εκτάκτος.
0: Αυτό πήγε από εκεί.
1: Το αποκάλυψα στη Βουλή. Τα φάγανε, ρε, σου λέω.
0: Φάγατε,
1: η Κρήτη λειτουργεί διασυνδεμένη από το Μάιο του 25. Οι νότιες Κυκλάδες κατασκευάστηκαν τον προηγούμενο χρόνο. Δηλαδή η εξοικονόμηση τρέχει. Και εδώ είναι το ερώτημά μου. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε χθες μείωση τον οίκο κατά 50% τον Ιανουάριο του 27. Γιατί από τον Ιανουάριο του 27.
0: Και όχι από το 26.
1: Αφού έληξαν. Σε έναν λογαριασμό περίπου 75 ευρώ, τα 10 ευρώ είναι οίκο. Παιδιά, είναι εκατομμύρια οι λογαριασμοί που πληρώνουμε. Αφού έχει λήξει. Το καταργείς. 550 εκατομμύρια ευρώ. Δώστε τα πίσω στους Έλληνες. Απατεώνες.
0: Κλέφτες.
1: Το ΕΤΜΕΑΡ πάει, ξέρεις, στις ανεμογεννήτριες, στα φωτοβολταϊκά και το οίκο εκεί και τα δημοτικά τέλη. Γιατί να πληρώνω με το ζόρι δημοτικά τέλη στο λογαριασμό του ρεύματός μου. Γιατί να πληρώνω λογαριασμούς ΕΡΤ, ΦΠΑ, ένα σωρό πράγματα μέσα σε έναν λογαριασμό ο οποίος δεν αφορά το ρεύμα. Γι' αυτό και είπα στο Χατζή χθες, αυτά να τα καταργήσω. Δεν γίνεται. Εκβιάζουν τον πολίτη με διακοπή ρεύματος αν δεν πληρώσει δημοτικά τέλη, οίκο, μήκο, φύκο, έτσι, ΕΤΜΕΑΡ. Γιατί ξέρουν δεν μπορεί να αντιδράσει ο Έλληνας. Σου κόβουν το ρεύμα.
0: Ακούτε.
1: Τα δημοτικά τέλη δεν πηγαίνουν απευθείας στον Δήμο, αλλά πηγαίνουν μέσω του κράτους στο Δήμο για να εκβιάζει ο Υπουργός τον Δήμαρχο. Έτσι. Να μαζεύει ψηφαλάκια. Καταλάβατε. Ένα βρώμικο κράτος. Ένα κοτσαμπασισμό που διαχέεται χτίσαμε. Όχι εμείς, αυτοί.
0: Έξω οι κλέφτες, έτσι. Τα λέω, ρε, τα λέμε εδώ, ρε. Ευτυχώς που τα λέει και ο Βελόπουλος. Βλέπει, ρε, εσύ. Πού πάνε τα λεφτά. Το οίκο. Και είναι ακόμα να πληρώνουμε. Τι καλή μου, τι τρώτε. Φάγατε. Εν τέλει δεν είναι ψέματα οι ελληνικές ταινίες. Λοιπόν, αλλάζουμε. Πάμε στα παϊδάκια, το παϊδάκι. Από το παϊδάκι... Στα κανόνια! Καταλαβαίνετε τι λέω. Αλλά το όχι θα το πει ή θα μείνει στο μενού. Για ποιο λέω, για ποιο χτυπάει καμπάνα. Ποιος είναι το παϊδάκι που πάει όπου βλέπει γουρνοπούλα και κοψίδια και πάει και στην Κίνα. Κωνσταντίνος Καραμαλής, είναι τώρα, είναι στα φόρτε του, που θα πάει. Ο κύριος Κώστας Καραμαλής αφήνει, όπως σχολιάζεται, την ταβέρνα και πιάνει στασίδι, να ξέρετε τώρα, στο πολεμικό μουσείο, παιδιά. Από τη Λαδόκολα στα ιστορικά κοιμήλια ο κύριος Καραμαλής. Από τη Σπαλομπριζόλα, καλά να το λέω, στα ελληνικά θέματα. Μεγάλη αλλαγή ο πρώην πρωθυπουργός. Μεγάλη αλλαγή σκηνικού. Αλλά το ερώτημα παραμένει. Θα αλλάξει η πολιτική ουσία ή μόνο το φόντο. Γιατί κύριε πρώην Πρωθυπουργέ, κύριε Καραμανλή, το πολεμικό μουσείο δεν είναι ένα εντυπωσιακός χώρος για πολιτικές ατάκες. Είναι ένας τόπος που θυμίζει ότι το όχι μέσα σε εισαγωγικά έχει κόστος, ευθύνη και συνέπειες. Και για μένα, σαν Τσιτούρης Γιάννης, ένας απλός ραδιοφωνικός παραγωγός, έτσι, για να μην, γιατί βλέπω τι γράφετε, πώς να το πω τώρα πάλι, γιατί κάτι μου γράφουν, περιμένετε, γιατί δεν σταματάμε εδώ που είμαστε. Λοιπόν, το Πολεμικό Μουσείο, κύριε Καραμαλή, έχει το δικό του συμβολισμό. Εκεί μιλάς για πατρίδα, ιστορία, εθνική αξιοπρέπεια και ευθύνη. Όμως ο κόσμος δεν κρίνει τις πολιτικές παρεμβάσεις από πού γίνονται, αλλά από το τι λέγεται και κυρίως από το τι γίνεται μετά. Και εδώ βρίσκεται η ουσία. Αν υπάρχουν διαφωνίες με την κυβερνητική πολιτική, ας υποθούν καθαρά, κύριε Καραμαλή. Ποια είναι η διαφωνία, ρωτάω. Ποιες πολιτικές πρέπει να αλλάξουν και ποια συγκεκριμένη στάση θα ακολουθήσετε από εδώ και πέρα. Γιατί, κύριοι, το όχι μέσα σε εισαγωγικά δεν είναι σκηνικό, ούτε μικρόφωνο, ούτε μια επιτυακή ομιλία. Είναι απόφαση και πράξη. Και για μένα μια τελευταία κουβέντα, είτε στο Πολεμικό Μουσείο, είτε στην ταβέρνα. Ο ελληνικός λαός δεν περιμένει πια να μάθει πού θα μιλήσει ο ένας πολιτικός. Περιμένει να μάθει τι πραγματικά έχει να πει και αν είναι διατεθειμένος σωστά να το υποστηρίξει με πράξεις. Γιατί στην πολιτική το λογαριασμό δεν τον πληρώνει λαδόκολα. Τον πληρώνει ο πολίτης, ο Έλληνας πολίτης. Εντάξει, για τελειώνουμε. Πάμε όλα ταξιδάκια, πάμε Κίνα, πάμε από εδώ, πάμε από εκεί. Να πάτε. Κάτσε να βρω τώρα εδώ. Βάζω εδώ έτσι, θέλω να πάω ένα τραγούδι. Θα βάλω ένα τραγούδι να ακούσουμε. Πάμε ένα το φίλο μου, το Σταύρο, το Κουτσουλί που είναι Κουτσούλης. Ένα ωραίο τραγουδάκι. Παιδιά, έχω το βλέπω, το παρακολουθώ στα social. Μ' αρέσουν. Θέλω να τα ακούτε και εσείς, είναι στην επικαιρότητα. Πάμε.

Επιστρέψαμε, πιστεύω να σας άρεσε αυτό το κομμάτι. Πάμε, πάμε εδώ, έχουμε νέο φιάσκο. Είπαμε και χειρία, Τραμπ δεν άντεξε ούτε 24 ώρες. Ούτε 24 ώρες. Ακροατές μου και ακροάτριες. Εδώ στην εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά, με τον Τζιτούρη, το Γιάννη, γιατί δεν το λέω συνέχεια. Είμαι χαλαρός μάλλον, δεν έχω. Σήμερα δεν το έχω, είναι η μέρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Όμως σύμφωνα με τις αναφορές που έχουμε, νέες ρώσικες επιθέσεις σε ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις έθεσαν υπό αμφισβήτηση την εφαρμογή της. Αυτά διάβαζα, γι' αυτό το λέω. Για να ενημερωνόμαστε. Προσέξτε όμως, κάτι σημαντικό. Δεν είχε αποσαφινιστεί ότι υπήρξε πλήρως συμφωνημένη και αμοιβαία εκεχηρία. Αλλά μας λένε στα κανάλια, να ξέρετε. Την οποία παραβίασαν στη συνέχεια και οι δύο πλευρές. Εδώ βρίσκεται το πρόβλημα. Για να μην τα περνάμε έτσι. Άλλο για μένα οι ανακοινώσεις και άλλο η πραγματικότητα του πολέμου, φίλοι μου. Και μέσα σε όλα αυτά, ο Βλαντιμίρ Ζελένσκι, ο Στρουμφάκι, το Στρουμφάκι, ποιος είναι εδώ, ο Μάχη Γρηγόρη, γεια σου Γιώργη. Ποιο ήταν το κομμάτι, λέει, που ακούστηκε... Καλύτερα από εσένα, Σταύρος Κουτσούλης, Γιώργο μου. Λοιπόν, και μέσα σε όλα αυτά, ο Ζελένσκι προειδοποιεί για μια νέα κρίση. Την έλλειψη τροφίμων. Κανένας δεν πήρε χαμπάρι. Παιδιά, μήπως να αρχίσουμε να παίρνουμε και 4β τροφές. Γιατί όταν εμποδίζονται οι εξαγωγές σιτηρών, γιατί ξέρουμε πολύ καλά τι έχει, κινδυνεύουν να αυξηθούν οι τιμές και να πιεστούν, αν τα λέω σωστά, ακόμη περισσότερο οι χώρες που εξαρτούνται από αυτό. Χοντρό παιχνίδι. Και εγώ ρωτάω σαν ένας απλός άνθρωπος, ποιος θα είναι, παιδιά, τα πληρώσει τελικά το όλο το λογαριασμό με αυτά που λέω, γιατί έχει κολλήσει και θα το πω η λαϊκά επιπύλα, ο πολιτικός που ανακοινώνει μόνο τις συμφωνίες ή ο απλός πολίτης που πληρώνει όλα ακριβά, είτε βενζίνη είτε τα σούπερ μάρκετ, τα, και τα τρόφιμα και άλλο και άλλο. Και ανοίγω μια παρένθεση λοιπόν και να το τελειώσω για να το πω με τον κτηνοτρόφο. Για μένα η ειρήνη δεν κρίνεται στις αναρτήσεις και στις δηλώσεις των καθενών. Κρίνεται στο πεδίο. Και όσο ο πόλεμος συνεχίζεται, ο λογαριασμός, ξέρετε που φτάνει, μέχρι το τραπέζι σε κάθε νοικοκυριό, στα σπίτια μας. Εδώ έβγαλαμε κάποτε, μέσα στο χειμώνα, βγάζαμε τους κτηνοτρόφους, με τους αγρότες, τις απεργίες, θυμάστε. Έβγαινε αυτός ο Μόσχος από εκεί, από την Καστοριά, ο πρόεδρος. Λαλίστατας, έβγαινε στο Σερέτη, έβγαινε και εδώ, τον ζήτησα, τον πήρα. Έλεγε, έβριζε, λέει, που θα φτάσει, λέει, φέτα, λέει, φωνάζε, 20 ευρώ, 30 ευρώ και να πάνα, και τους έβριζε όλους. Και εν τέλει κατεβαίνει, μαθαίνω με τον Τσίπρα. Και τους έβριζε. Τότε περιμένουμε, ρε εσύ. Μάλλον, πήρε να τον παρακάλεσε, γιατί ήταν, έγινε δημόσιο πρόσωπο, βγαίνει στα κανάλια, έβγαινε όλα εδώ και στο ραδιόφωνο, αλλά σε βλέπανε και το προσωπάκι σου, η φρεσκαδούρα. Ναι, φρεσκαδούρα. Η Βασίλο. Ο άλλος, ο πρόεδρος Αλλίωνε και Συμμαγνησία, φώναζε μέσα στα κανάλια. Ρε, η Ασλανίδης. Έλα τώρα, λέει, ναι, καλά, λέει, ο Βελόπουλος μπορεί, έλα, αλλά θα είμαι με το Σαμαρά. Ο άλλος από την Συμμαγνησία θα πάω με το Σαμαρά, μόνο αυτός. Είσαστε άξιοι της τύχης σας. Και θέλει να πάει αυτή η χώρα μπροστά, ε. Θέλει να πάει αυτή η χώρα μπροστά. Και μετά όταν θα γίνουν τα υπόλοιπα θα λέτε συγγνώμη, θα μου κόπουν τα χέρια, άντε ρε από εδώ.
Πηγαίνετε σε άλλη παραλία πια. Μας έχετε σκάσει. Δεν καταλαβαίνετε. Δεν τρέπεστε. Και μετά κλεγόμαστε. Γιατί νομίζετε εσείς που με και παίρνουν κάποιοι πιάνε τηλέφωνο και μου στέλνουν μηνύματα στα προσωπικά μου όλα αυτά. Γιάννη μαζί με τον Βελόπουλο. Μπράβο λέει που μιλάς έτσι. Εγώ είπα ναι, το γουστάω να το συρρήξω. Και τι έγινε. Δημοκρατία έχουμε. Τι δεν καταλάβα. Και μετά σας βλέπω να μην το στηρίζετε. Εγώ σου λέω. Για να αλλάξω θέμα. Άλλο βασικό. Με τον Ευρωβουλευτή, τον εξαίρετο Ευρωβουλευτή που έχω βγάλει στο τηλέφωνο, της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Εμμανουήλ Φράγκο, τον απειλούν, μάλλον θα το πω αλλιώς, να είμαι επαγγελματίας για να μην λέτε και τίποτα, απειλούν έναν Έλληνα Ευρωβουλευτή επειδή μίλησε για την Τουρκία, σας το είπα και πριν, Μανώλης Φράγκος λέγεται, Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης. Καταγγέλλεται ότι δέχεται απειλές ακόμη και για τη ζωή του από τους τουρκικούς εθνικιστικούς λογαριασμούς με τις δημόσιες τοποθετήσεις του κατά την τουρκική πολιτική. Δεν κατάλαβα, ρε. Αυτή είναι μια, να μην δεν τη διαβάζω, αυτή είναι μια απάντηση όταν ένας Έλληνας σηκώνει ανάστημα, τότε οι απειλές και εκφοβισμός. Η ελευθερία του λόγου δεν σταματάει εκεί. Που ενοχλούνται οι εθνικιστές, ο Έλληνας εκπρόσωπος έχει δικαίωμα να υπερασπίζεται τις θέσεις του όπως κάθε Ευρωπαίος πολιτικός. Και μπράβο του. Και για μένα, μέσα από το ραδιόφωνο αυτό του μάχη, και για τους ακροατές, γιατί μου έχουν στείλει μηνύματα, απαιτούμε και σαν κράτος, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, να διερευνηθούν οι απειλές και να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας του. Η Ελλάδα, κύριοι, δεν εκφοβίζεται. Η δημοκρατία δεν φημώνεται και κανένας Έλληνας δεν πρέπει να μείνει απροστάτευτος επειδή μιλάει για την πατρίδα του. Η εθνική αξιοπρέπεια δεν μπαίνει σε διαπραγμάτευση. Τελεία και παύλα. Άιντε. Άιντε. Για να σηκώσουμε λίγο ανάστημα. Έρχεται 28 Οκτωβρίου. Ξέρετε τι γιορτάζουμε. Ξέρετε θα μου πείτε. Γιορτάζουμε στην δισκοτέκ. Πάμε τραγούδι, ρε Θοδωρή.

0: Επιστρέψαμε εδώ πέρα 10 λεπτά πριν το τέλος εδώ πέρα. Αχ, λέει εδώ καλησπέρα Ιωάννα, Αδαμοπούλου Ιωάννα, λέει καλησπέρα Γιάννη και τι κάνει λέει η Ευρωβουλή για τις απειλές κατά Φράγκου, πήρε μέτρα. Εγώ πιστεύω Ιωάννα μου δεν πρόκειται να πάρει μέτρα. Δεν παίρνουν αυτή μέτρα, δεν παίρνουν. Σιγά μην πάρουν μέτρα. Με αυτούς εκεί πέρα, αντί να είμαστε ενωμένοι μόνο ότι... Για να μην πω το πω λαϊκά, ό,τι θέλουν κάνουν αυτοί, ξέρουν. Λοιπόν, πόση ώρα, κάτσε να ακούσουμε και το άλλο, εδώ θέλω λίγο, εδώ. Αυτό ήταν το καλό ή αυτό ήταν το καλό. Αυτό ήταν το καλό, α βάλω αυτό με το Τζίπρα, τι λέει ο αθεόφοβος, ο Πινόκιο της πολιτικής. Άρε, πού πάμε, ρε, πού πάμε, ρε. Για να ακούσουμε.
1: Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
0: Ψηφίστε το.
1: Στο κύριο και κέριο ζήτημα του καλωδίου, και να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο.
0: Αυτό έχεις δίκαιο.
1: Εάν περνάει, που δεν περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο.
0: Περνάει από το Πασαλιμάνι, Τσίπρα.
1: Αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, θα
0: μπορούσε
1: να ζητήσει άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Σύμφωνα με τη σύμβαση της θάλασσας, το διεθνές δίκαιο δηλαδή, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση μια χώρα να ζητήσει. Καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Σύμφωνα με τη σύμβαση τηλεπικοινωνίας. Σύμφωνα με τη σύμβαση της θάλασσας, το διεθνές δίκαιο δηλαδή, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση μια χώρα να ζητά την άδεια άλλης χώρας, ακόμα και αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα της.
0: Ναι, με τη θάλασσα, ναι, σύμβαση έχει. Ναι, όχι, κύριε πρώην Πρωθυπουργέ και εσύ όλοι πρώην Πρωθυπουργοί είσαστε, εσύ το τερμάτισες το θέμα. Έχει η θάλασσα σύνορα, μη λέτε παραπληροφόρηση λέει. Δεν είναι τηλεπικοινωνία, ναι, λέει, δεν ξέρουμε από ποια τρύπα περνάει. Από την τρύπα εδώ, από του Καραμαλή την τρύπα, εδώ στο Σούνιο περνάει. Κύριε Τσίπρα, από το Σούνιο περνάει, από εκεί θα το δείτε. Τηλεπικοινωνία είναι Wi-Fi. Θοδωρή, να πάω να του πέρασε η οπτική ίνα του κυρίου. Και θες να μας κυβερνήσει πάλι. Ήρθες πιο μυαλωμένος. Ρε, πού πάμε, ρε. Ρε, πού βαδίζουμε σε αυτή τη χώρα, ρε. Λοιπόν, ακούστε. Το νου σας ρε μάλια, το νου σας. Αύριο, πρώτα ο Θεός, 9 με 10, για να δω εδώ ο Θοδωρής ο Βαμπακόπουλος, ο άλλος από μέσα με ψεκάζει να ξέρετε. Κάνει για τον αγιασμό, για το Μητσοτάκι. Λοιπόν, αύριο έχουμε τον εξαίρετο, είχαμε να ήταν ασκαλεσμένος, αλλά δεν θα είναι. Αύριο Alert TV, μην ξεχνάτε. Κοινωνία Alert με τον Τζιτούρη, τον Γιάννη και τον Πέτρο τον Χασάπη, 9 η ώρα το βραδάκι. Πριν τον Παπακυριακόπουλο από το ανατρεπτικό δελτίο, έτσι. Θα... Να ξέρετε, τα θέματα μας είναι δυνατά. Θα μας παρακολουθούν ένα βασικό θέμα που θα αναπτύξουμε όλους στο διαδίκτυο. Όχι, δεν το κάνουν τώρα. Το άλλο είναι ο Μητσοτάκης χαμήλος αυτό με τον πύχη που λέμε το 25% που είπαμε από το 41 πήγε στο 25. Θέμα, θα δείτε βιντεάκι, να το δείτε και σε εικόνα, όχι μόνο με ήχο από εδώ. Οι αλαζόνες και οι καλαμοκαβαλικάριδες, πώς λένε, της Νέας Δημοκρατίας, υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Τα κόμματα των κακομύριων και των οικοκυρέων που μας λένε τι είναι το δημοσιονομικό συμβούλιο, θα πούμε. Δορίζουμε πολεμικό υλικό στο Λίβανο. Δεν τα έχουμε πει και δεν προλαβαίνουμε λόγω τους καλεσμένους στους βουλευτές που έρχονται, οι εξαίρετοι. Και ο Μητσοτάκης θέλει μόνιμα στην Ελλάδα τους λαθροεισβολείς. Η θρησκεία ως παράγοντας. Έλα, πού είσαι. Εδώ, φίλοι εδώ του ραδιοφώνου. Τι να την κάνω, εδώ πέρα. Είναι μαζό, να ξέρετε. Είναι μαζό, τι να την κάνω. Δεν μαζεύεται. Λοιπόν, θα έχουμε καλά. Αύριο θα είμαστε δυναμικοί. Βλέπετε στην τηλεόραση, μου λέτε ρε Τσιτούρη, γιατί είσαι έτσι σοβαρός. Παιδιά, η τηλεόραση είναι τηλεόραση. Το ραδιόφωνο είναι άλλη ελευθερία λόγου. Τρελαίνομαι, το αγαπάω. Όλα. Βέβαια, παίζουν και οι συνεργάτες ρόλο που μου κάνουν μέσα τα νούμερα. Βέβαια, μετά δεν θα φύγετε σε 4-5 λεπτά. Πάμε, θα κλείσουμε ένα τραγουδάκι. Έχουμε Μάκη Ιωαννίδη. Μάκη Ιωαννίδη, αθλητικά. Με, την Πέμπτη παίζει ο Ολυμπιακός. Με, UEFA. Μετά έχουμε. Εχθές τους άκουσα να ξέρεις, Θοδωρή. Ηλίας Κακλαμάνης, μπες και πες. Αλλά έχει αρχίσει ο Ηλίας ο Κακλαμάνης, ο αγαπητός Ηλίας και φίλος. Τους πάει τρένο για αυτούς. Του κλείνει. Παλιά τους άφηνε πολύ ώρα. Μπράβο του Ηλία. Λοιπόν, και μετά δεν θα ακούσω. Γιατί μετά είναι ο Μιχάλης Οικονομόπουλος. Δεν τρελαίνομαι. Με τρελαίνει ο Μιχάλης. Έχει... Η συνήθεια έχει γίνει λατρεία εκεί με τον Μιχάλη. Αγαπημένο και όλα τα παιδιά, έτσι. Και αύριο δημοσιογράφοι εξαίρετοι με τον Παπαγεωργίου. Το πρωί είναι. Και ο Γιάννης ο Βασιλιάδης. Και πρόεδρος της ελληνικής λύσης της νεολαίας. Εξαίρετη, εξαίρετη. Μετά είναι δίδυμο. Τι να λέω τώρα, Βλάχος Καψαμπέλης. Χαμός γίνεται εδώ. Μετά μας κάνει την τιμή, την ευχάριστη τιμή ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης να κάνει εκπομπή εδώ το μάχη, 12 με 2, με 12 με 1. Μία η ώρα κόντρα στο σύστημα, μας έχει τρελάνει το σύστημα, μας έχει κατεβάσει κάτω το σύστημα ο Σερέτης από πάνω από το Focus 103,6. Και μετά πάμε, έχουμε Χαλκιώτη, έχουμε παιδιά, έχουμε μπόλικα. Έχουμε πολύ υλικό και τα καλύτερα έρχονται ακόμα. Έρχονται. Λοιπόν, εγώ λέω να κλείσουμε, γιατί άμα αρχίσω να φωνάζω Μητσοτάκη! Έλα ρε, πούσε ρε Μητσοτάκη! Κάνε μου μια χάρη. Το λέω και το ξαναλέω. Δεν έχω κάτι μαζί σου. Πολιτικά δεν σε γουστάω. Ξέρεις τι θέλω. Μπορεί να σηκωθείς να φύγεις, να αφήσεις και τι ταμείο έχετε κάνει να μας τα αφήσετε. Πηγαίνετε αλλού. Υπάρχουν και άλλες χώρες με IQ, RADICU. Πηγαίνετε. Αφήστε μας την ησυχία μας. Πεινάει ο Έλληνας. Μητσοτάκη, σε παρακαλώ. Φύγε! Εσύ ξεφύγει και από τον Άρη, δεν πιάνει ούτε το WiFi, με δορυφόρο δουλεύεις πια. Άντε, γεια! Φύγαμε!

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
1: Σοβαρά?
2: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, μια σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Την παρέτηση της πρέσβευσης των ΗΠΑ στην Αθήνα Kimberly Guilfoyle ζήτησε ο Λευκός Οίκος σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η νέα εκπρόσωπος τύπου Κέιτι Ζακαράια κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου. Ζητήσαμε από την πρέσβη μας στην Αθήνα Kimberly Guilfoyle να παραιτηθεί. Ήταν μια υπέροχη προσθήκη στην ομάδα μας. Της ευχόμαστε τα καλύτερα. Η θητεία μου ως πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα υπήρξε η ύψιστη τιμή της ζωής μου, ανέφερε μεταξύ άλλων σε μακροσκελή ανάρτησή της στην πλατφόρμα X η Kimberly Guilfoyle. Δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου, απλά έβγαινε με το γιο μου στο παρελθόν. Έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάζαμε, τόνισε σε δήλωσή του έξω από το Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump. Στη φορολόγηση των έκτατων κερδών των ειδηληστηρίων προσανατολίζονται 27 ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεδριάζουν την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες εν μέσω έντονης αναταραχής που δημιουργεί η ευνηδιαστική συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ. Αύριο Τετάρτη θα ανακοινωθεί το κόστος της θέρμανσης για τα ελληνικά νοικοκυριά με το πιθανότερο σενάριο να είναι η τιμή του λίτρου του πετρελαίου να κυμανθεί ανάμεσα στα 1,65 με 1,70 λεπτά. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρσι ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν αναμονή των νέων μέτρων απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Με τις συγκλονιστικές καταθέσεις των γονιών του 23χρονου Κυπριανού Παπαϊωάννου και της μητέρας του Γεράσιμου, του μοναδικού επιζώντα από το πρώτο βαγόνι της επιβατικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη, συνεχίστηκε σήμερα η δίκη. Την ερχόμενη εβδομάδα θα απολογηθούν και οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν μετά από την άσκηση συμπληρωματικής δίωξης εναντίον τους για ανθρωποκτονία από πρόθεση στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων. Ολοκληρώθηκε το απόγευμα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης η νεκροψία νεκροτομή της 50χρονης που πήγε για αιμοκάθαρση σε κλινική της Χαλκιδικής και πέθανε. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, ο θάνατος της αποδίδεται σε πολλαπλές κακώσεις του θώρακα και της σπονδυλικής στήλης. Μήνυμα από το 112 εστάλει το απόγευμα σε όσους βρίσκονται σε έβια και σποράδες εν όψη των έντονων καιρικών φαινομένων στις περιοχές αυτές. Με απόφαση της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολείων και των παιδικών σταθμών στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα αύριο Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026 λόγω των επικείμενων επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Δύο πλοία χτυπήθηκαν από μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα νυχτά της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα και ένα από αυτά βυθίστηκε όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός της χώρας. Ο Ρούμεν Ράντεφ δεν έδωσε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το αν υπήρχε κάποιο φορτίο που μετέφεραν τα δύο πλοία και ποιο ήταν αυτό. και αύριο Τετάρτη σε ισχύ βρίσκεται το αναβαθμισμένο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΗ, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και τους πολύ θυελλώδεις άνεμους. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν κυρίως τις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές με αυξημένη πιθανότητα για τοπικές χαλαζοπτώσεις. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στο Mach FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με το Μάκη Ιωαννίδη.
3: Μάχη 99,8 στα FM.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί και σήμερα και θα συνεχίσουμε για την επόμενη ώρα με όλη την επικαιρότητα που υπάρχει σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Έχουμε πολλά να πούμε και στην σημερινή ημέρα, καθώς έχουμε δράση, έχουμε πρώτο πυλόν τα ευρωπαϊκά μας παιχνίδια, τα οποία έχουν να κάνουν με τις αναμετρήσεις του αρχικά της ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο Όφη, εκτός ρυθμόνος έχει μείνει πλέον ο ΠΑΟΚ. Έχουμε να δούμε τι γίνεται στα παιχνίδια της Ευρωλίγκα, καθώς και σήμερα έχουμε αγωνιστική δράση και θα πάμε να δούμε το πρόγραμμα με πολλά παιχνίδια τα οποία είναι σήμερα σε εξέλιξη και σε δράση. Έχουμε να δούμε το χθεσινό στραπάτσο του ΠΑΟΚ από την Καλαμάτα και πόσο έχει διαφοροποιήσει την κατάσταση στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε, να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Καταρχάς, έχουμε παιχνίδια σε εξέλιξη στο Champions League. Είμαστε 24ο λεπτό, Land Sporting 0-1, Σάμπα Μπακού, Σλάβια Πράγας 0-0. Τα υπόλοιπα παιχνίδια θα ξεκινήσουν όλα στις 10 η ώρα, με την Arsenal να υποδέχεται στο Λονδίνο την Lille. Ωραίο παιχνίδι αναμένεται να γίνει στην Μαδρίτη, η Αθλέτικο Μαδρίτης απέναντι στη Manchester United. Αμφίροπο παιχνίδι, να δούμε την ομάδα του Τσόλε Σιμεώνε απέναντι στην Manchester United, που και φέτος δείχνει να μην έχει ξεκινήσει καλά. Και για το Villarreal Napoli θα λέγαμε ότι είναι αμφίροπο, αλλά με την πλάστηκα να γίνει λίγο προς τους Ιταλούς. Ακλώνει το φαβορί η Μπάγκερ, που φέτος βλέπει μέχρι και τον τελικό. Η λογική λέει ότι θα περάσει άνετα μέσα από την Νορβηγία, αντιμετωπίζοντας την πρωταθλήτρια ομάδα της Viking. Ενδιαφέρον παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη, Γαλατασαράι Μπαρτσελώνα. Η Μπαρτσελώνα και φέτος είναι από τα μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης. Από την άλλη μεριά, η Γαλατά έχει πάρα πολλούς έμπειρους παίχτες παγκόσμιας εμβέλειας. Καλό παιχνίδι και εδώ περιμένουμε τουλάχιστον να δούμε. Στα άλλα δύο παιχνίδια, στο Μιλάνο η Ίντερ υποδέχεται την Μπρις και η Λειψία υποδέχεται την Αϊντχόφεν. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη Champions League, οπότε δεν έχουμε κάτι περισσότερο. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται και στο μπάσκετ, καθώς είπαμε σήμερα έχουμε πλήρες πρόγραμμα Ευρωλίγκα. Σε λίγη ώρα ανοίγει η αυλαία στην Κωνσταντινούπολη, Φενέρ Μπαχτσέ Ζαλγκίρις Κάουνας. Παιχνίδι στο οποίο η Φενέρ και φέτος πολύ δυνατή, αλλά η ζημιάρα Ζαλγκίρις είναι επικίνδυνη, χρειάζεται προσοχή. Αμφίροπη αναμέτρηση περιμένουμε στο Βιλερμπάν, η τοπική ομάδα υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα στις 9 η ώρα αυτός ο αγώνας. 9.30 ντέρμπι Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης, η Ρεάλ που δεν ξεκίνησε καλά. Θέλει να καλύψει το χαμένο έδαφος μέσα σε μια δύσκολη έδρα όπως είναι το Μιλάνο. Την ίδια ώρα στη Βαρκελόνη η λογική λέει ότι η Μπαρτσελόνα θα επικρατήσει εύκολα της Μακάμπι Τελαβίβ. Στις 9.30 πάλι στο Σαν Σεμπαστιάν αναμένουμε ένα παιχνίδι με τουλάχιστον υψηλό σκορ. Μπασκόνια Ντουμπάι, δύο άκρως επιθετικές ομάδες, run and gun παιχνίδι. Και το πιο σημαντικό παιχνίδι, μάλλον τα δύο πιο σημαντικά παιχνίδια έχουν χρώμα ελληνικό, καθώς στις 9.30 ο Παναθηναϊκός είναι στο Βελιγράδι και αντιμετωπίζει την Παρτίζαν. Παιχνίδι ιδιαίτερο με την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος επιστρέφει στην πόλη και στην ομάδα στην οποία έχει αγαπηθεί πάρα πολύ. Και μάλιστα θυμάστε το τι έγινε πέρσι προκειμένου να μην φύγει από την ομάδα. Κάτι το οποίο έγινε στη συνέχεια, φυσικά κατέληξε στον Παναθηναϊκό. Και ρεπετησιόν του περσινού τελικού, Βαλένθια Ολυμπιακός. Παιχνίδι το οποίο θα δούμε δύο ομάδες που σίγουρα έχουν διαφορές σε σχέση με πέρσι, αλλά η Μπεν Βαλέθια είναι πρώτη στη βαθμολογία μαζί με τον Παναθηναϊκό Εκαέτη. Ο Δε Ολυμπιακός έχει αλλάξει το ρόστερ του, αρκετά ενισχυμένος, έκανε γκέλα στην Ιταλία, θέλει να το καλύψει με νίκη μέσα στην Ισπανία. Αυτά σαν εισαγωγή και πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται και τι έχουμε από την σημερινή ημέρα, ξεκινώντας από την ΑΕΚ. Καθότι η ΑΕΚ βρίσκεται στο Λονδίνο για το... συγγνώμη, έχουμε και το παιχνίδι το οποίο είναι σε εξέλιξη για τον ΠΑΟΚ, για το Euro Cup. Μισό λεπτό λίγο εδώ για να δούμε λίγο το παιχνίδι πώς είναι και τα υπόλοιπα, όπως είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε βρεθεί να είναι πίσω μέχρι και 7 πόντους, τώρα έχει κατορθώσει να μειώσει τη διαφορά στον 1.

0: Είμαστε στα μισά της τρίτης περίοδου. Λεκταμπέλης 55, ΠΑΟΚ 54. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ημίχρονο Μπασάκ Σεχίρ, Μανρέσα 53-44, Νεπτούνας Μπουργκ 53-45, αυτά και με τον μπάσκετ. Πάμε λοιπόν στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που είπαμε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Λονδίνο, έχει μπροστά της την αναμέτρηση με την Σαχτάρ, που στη Σαχτάρ γίνεται ένας πραγματικός χαμός, θα σας τα πούμε λίγο αργότερα αυτά, αλλά λίγο νωρίτερα είχαμε και την συνέντευξη τύπου από τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος μίλησε για αυτό το παιχνίδι, επισήμανε τους κινδύνους που υπάρχουν. Καταρχήν, στάθηκε πολύ στην παρουσία των φιλάθλων, αφού υπολογίζεται ότι περίπου 10.000 φιλάθλοι της ΑΕΚ αναμένεται να βρεθούν στο γήπεδο της Τσέλσι για τον αγώνα με τη Σαχτάρ, και όπως είπε θα είναι μια μικρή Νέα Φιλαδέλφια. Η Σαχτάρ είναι μια πολύ καλή ομάδα που έχει πολλούς ποιοτικούς παίκτες από τη Βραζιλία. Παίζουν ποδόσφαιρο με ένταση. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Γνωρίζουμε ότι θα έχουμε 10.000 οπαδούς μαζί μας. Το χρειαζόμαστε να μας δώσουν ένταση. Τώρα, για τις εκτός έδρας νίκες της ΑΕΚ στην περσινή σεζόν στην Ευρώπη, είπε ότι δεν μπορώ να βγάλω συμπεράσματα. Θεωρώ ότι παίξαμε καλά και εντός και εκτός έδρας. Κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο και απαιτητικό. Ξέρω ότι κατά κάποιο τρόπο είναι πιο ωραίο να παίζεις εκτός έδρας, γιατί οι περισσότεροι δεν έχουν υψηλές προδοκίες. Για τον Βάργκας, τόνισε ότι είναι μαζί μας, θα προπονηθεί. Είναι σκληρός τύπος, μαχητής. Χαίρομαι που τον έχουμε στην ομάδα. Είπα ότι δεν θέλω να το χρησιμοποιήσω αν δεν είναι έτοιμος. Το χρειαζόμαστε για όλη τη χρονιά και πρέπει να δω πόσα λεπτά μπορεί να παίξει, ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Είναι εδώ μαζί μας και θα αποφασίσουμε. Αυτά όλα τα μετέφερε ο Μάρκο Νίκολιτς, ο προπονητής της ομάδας της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία πάει με πολλές φιλοδοξίες σε ένα παιχνίδι στο οποίο έχει να κερδίσει πάρα πολλά, αν μπορέσει να διπλώσει τις νίκες τις οποίες έχει στο Champions League, τότε σιγά σιγά θα αρχίζει να ανεβάζει τον πήγη και να κάνει πλέον τις φιλοδοξίες της για να φτάσει ακόμα ψηλότερα. Από την άλλη μεριά, για την Ένωση μίλησε ο Κοϊτά, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι στόχος και μόνο είναι η νίκη, και όπως επισήμενε ο Αμπουμπακάρη, γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει Σαχτάρ. Είναι μια ομάδα πολύ επικίνδυνη, εμείς όμως δεν φοβόμαστε, θα πάμε να διεκδικήσουμε την νίκη. Τώρα, αύριο θα ακούσουμε περισσότερα για την ΑΕΚ. Θα μείνουμε σε κεντρινό μαύρο φόντο και θα πάμε να ακούσουμε τώρα την κυρία η οποία έχει γίνει viral. Viral γιατί την είχε μνημονεύσει ακόμα και ο Μάρκο Νίκολιτς στην στη συνέντευξη που παραχώρησε πρόσφατα στην Σερβία, στην πατρίδα του, και αναφέρθηκε σε αυτήν. Είναι η κυρία η οποία σηκώνει, υποδέχεται την αποστολή της ΑΕΚ, πάντα με ένα πυρσό, ένα καπνογόνο κατά τη διαδρομή της προς το γήπεδο. Πάμε να ακούσουμε αυτή την συνέντευξη όπως την παρουσιάζει η ΠΑΕ ΑΕΚ.
1: Για μας οι ΑΕΚ Χριστούς πρόσφυγες είναι θρησκεία, μπορώ να πω. Η ΑΕΚ είναι αγάπη, έρωτας, καψούρα.
2: Με τον προπονητή δεν έχετε γνωριστεί?
1: Όχι, θα ήθελα πολύ.
2: Κυρία Κέτη, σας έκανε διάσημη ο Μάρκο Νίκολιτς με αυτά που είπε στη Σερβία. Τα μάθατε, νιώσατε έκπληξη?
1: Πολύ και μεγάλη συγκίνηση και τιμή για μένα να μιλάει ένα τόσο δημοφιλές πρόσωπο για μένα.
2: Εντάξει, είναι κάτι που το έχετε κατακτήσει με τη σχέση που έχετε δημιουργήσει με την ομάδα και με τον προπονητή κατ' επέκταση, αφού τους υποδέχεστε εδώ σε αυτά τα τελευταία μέτρα πριν το γήπεδο?
1: Είναι χαρά μου, είναι χαρά μου. Είναι μεγάλο πράγμα για μας οι ΑΕΚ τους πρόσφυγες. Είναι θρησκεία, μπορώ να πω. Και έχω κι εγώ από μικρό κοριτσάκι εδώ αυτό πίσω μου το σταυροδρόμι. Είναι ιστορικό, γιατί από μικρό κοριτσάκι 10 χρονών έβγαινα με ηλικιωμένους γειτόνους εδώ, με έφηβους, με παιδάκια μικρά, και περιμέναμε κάθε Κυριακές που έπαιζε εδώ η Ένωση, η αγαπημένη μας ΑΕΚ. Βγαίναμε εδώ στο σταυροδρόμι και περιμέναμε. Ερχόντουσαν από το Χαλάνδρι, από την Καλογρέζη, από το Ηράκλειο. Ερχόντουσαν με τα πόδια, ερχόντουσαν με μηχανάκια, ερχόντουσαν με δίκυκλα, το οποίο είχε και ο μπαμπάς μου ένα, και είχε δίπλα ένα μια μηχανή τρικύκλη και είχε δίπλα ένα κασόνι. Και αυτό το φορτώνανε με οπαδούς της ΑΕΠ και κατεβαίναν και πανηγυρίζαν. Γινόταν δηλαδή ένα πανηγύρι, μπορώ να πω.
2: Οπότε αυτό που κάνετε εδώ με την υποδοχή ουσιαστικά της ομάδας, κατά κάποιον τρόπο είναι και σαν συνέχεια, σαν φόρος τιμής σε ό,τι ζήσατε από τα χρόνια εκείνα, εδώ σε αυτό το σημείο.
1: Εννοείται, παιδί μου, εννοείται, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Και θέλω να πω ότι ενώ κατεβαίνανε ο κόσμος, οι φύλαθροι, οι οπαδοί, και είτε είχαμε κερδίσει, είτε είχαμε χάσει, είχαμε ήττα, πάλι με τον ίδιο πανηγυρισμό γυρίζαμε.
3: Ήταν μια γιορτή.
1: Ήταν μια γιορτή, δηλαδή, ναι. Υπήρχε τότε αγάπη, δεν υπήρχε αυτή η βία που υπάρχει τώρα. Και λυπάμαι πάρα πολύ.
2: Ο κύριος Νίκολιτς είπε ότι συνήθως βγαίνεις εσύ εδώ, έστω στον δρόμο, μαζί με κάποιο παλικάρι. Είναι ο γιος σου?
1: Ο γιος μου, ο Γαβρίλος, ναι.
2: Ο οποίος περιμένει να περάσει η ομάδα και να πάει μετά στο κήπεδο.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια, το παιδί μου. Έχει βγάλει διαρκείας, ναι.
2: Ο Γαβρίλος είναι πάντα μαζί σου όταν περνάει από εδώ η ομάδα?
1: Όχι πάντα, όχι πάντα. Αλλά μου με παίρνει τηλέφωνο, μαμά, ετοιμάσου, την τάδε όλα θα περάσει ένωση.
2: Με τον προπονητή δεν έχετε γνωριστεί?
1: Όχι, θα ήθελα πολύ, αλλά δεν ξέρω, αγγλικά έστω να μπορούσα να συνεννοηθώ κάτι.
2: Θα πάντα άνθρωπος θα υπάρχει.
1: Θα υπάρχει, ναι. Θα χαρώ πολύ.
2: Θα γίνει
1: θα χαρώ πολύ, γιατί και που τον βλέπω και στο Πούλμαν, είναι συμπαθέστατος. Φαίνεται πολύ καλός κύριος, ναι. Και άνθρωπος πάνω απ' όλα πρέπει να είναι καλός.
2: Αυτή η ιστορία εδώ με την υποδοχή της ομάδας.
1: Μάλιστα.
2: Πότε ξεκίνησε, δηλαδή από το όσο είδε το γήπεδο, από τότε που επέστρεψε η ΑΕΚ εδώ?
1: Ναι.
2: Από
1: ναι.
2: Την πρώτη μέρα εκείνη.
1: Ναι.
2: Και είσαι πάντα εδώ με τη σημαία και το κασκόλ.
1: Ναι. Βεβαίως. Και είχα πάει και όταν έγιναν και τα εγγένεια εκεί πέρα.
2: Αλλά γενικά στο γήπεδο δεν πολύ πηγαίνει.
1: Δεν πολύ πηγαίνω, ναι, γιατί είναι θέματα υγείας, δεν μπορώ. Αλλά εντάξει, παρακολουθώ τους αγώνες. Πηγαίνω σε καφετέρια εδώ, τον βλέπω τον αγώνα μας. Έχω αδυναμία πολύ στον Πέτρο το Μάνταλο, γιατί το αξίζει, είναι πολύ καλό παιδί και σαν άνθρωπος και σαν ποδοσφαιριστής. Και σαν οικογενειάρχης. Κάποια στιγμή περνούσε η ένωση με το Πούλμαν και κάπου εδώ πιο πριν, μετά το φανάρι, όπως ερχόταν, μπαίνω μπροστά και κάνω έτσι, σταματάω. Όπα, όπα, όπα, λέω το οδηγού. Τι θέλεις, μου λέει, τι θέλεις, πες μου. Λέω αυτό, το είχα μέσα σε ένα ωραίο πουγκάκι. Έχω κάνει, λέω, ένα ωραίο βραχιολάκι για το Μάνταλο. Άρχισαν, φωνάζαν εκεί μέσα. Και λέω να το τοπώσεις με αγάπη.
2: Ναι, ζηλέψαν οι άλλοι.
1: Οι άλλοι είναι προφανώς, σου λέει μόνο στο Μάνταλο, εμείς...
2: Αδυναμίες είναι αυτές.
1: Εντάξει, η ΑΕΚ είναι αγάπη, έρωτας, καψούρα.

0: Πάρα πολύ ωραία η συνέντευξη που παρουσίασε η ΠΑΕΑΕΚ, γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα κοινωνικό κύτταρο του ιστού μας, του κοινωνικού μας ιστού. Και αυτά τα άτομα πρέπει να τα αναδεικνύεις, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί αυτή είναι η πραγματική ομάδα, η πραγματική ΑΕΚ, ο πραγματικός Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Ηρακλής, ΠΑΟΚ, Άρης, αυτή είναι. Για αυτούς γίνονται όλα. Και όταν βλέπεις ότι υπάρχει τόσο μεγάλη αγάπη και μάλιστα πολυκεωμένα άτομα, νομίζω ότι αυτό κάπου σε ξεπερνάει. Μπράβο και πάλι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ τα βρίσκει δύσκολα μέσα στη Λιθουανία, αν και η σοφάριση του παιχνίδι βρέθηκε ξανά στο μείον 6 και όπως φαίνεται θα τελειώσει περίοδος πολύ κοντά τις δύο ομάδες. Η Λεκταμπέλης έχει ένα ισχνό προβάδισμα, όχι ισχνό, 5 πόντων, 67-62. Είμαστε λίγο πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Τώρα, θα πάμε σε ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο προέκυψε σήμερα και αυτή τη φορά έχουν δίκιο 150% οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Ήρθε σήμερα λοιπόν η Γαλλία, η αστυνομία της Γαλλίας, η FIFA, δεν ξέρω κι εγώ ποιος, η UEFA, δεν ξέρω ποιος ακριβώς πήρε αυτή την απόφαση. Με αποτέλεσμα να μπει μπλόκο στην παρουσία των φιλάθλων του Ολυμπιακού, οι οποίοι είχαν κανονίσει να βρεθούν στο γήπεδο της Μαρσέιγ. Έτσι λοιπόν, χιλιάδες φιλάθλοι, που αρκετοί από αυτούς βρίσκονται ήδη στην Γαλλία, μείνανε στη Λιάλατος, καθώς δεν έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα λένε οι Γάλλοι, αποφασίστηκε να μην υπάρχει παρουσία φιλάθλων του Ολυμπιακού, καθότι ήταν γνωστό ότι υπάρχουν σχέσεις αδελφικές μεταξύ των φιλάθλων της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού και της Μαρσέιγ, και μάλιστα στο παιχνίδι που έγινε το Σαββατοκύριακο που υπήρχαν πολλοί φιλάθλοι της ΑΕΚ με πανό κιόλας στο γήπεδο με τη Μαρσέιγ κόντρα στην Τρουά. Έτσι λοιπόν θεώρησαν ότι υπάρχει κίνδυνος και αυτόματα αποφάσισαν να ακυρώσουν όλα τα εισιτήρια τα ελληνικά. Τώρα τι γίνεται, υπάρχουν πολλοί που είναι εκεί. Φυσικά δεν μπορούν να πάνε στο γήπεδο. Και δεν είναι ότι μπορούν να πάνε το γήπεδο. Χάνουν τα λεφτά τους από τα εισιτήρια, άντε πες τα εισιτήρια τα πάρεις. Χάνεις τα ξενοδοχεία σου, χάνεις τα αεροπορικά σου, χάνεις γενικά αυτό το οποίο αγαπούσες και ήθελες να δεις πάρα πολύ. Και είναι κάτι το οποίο πραγματικά, αν ήθελαν να το κάνουν, ας το κάνανε από την αρχή. Θα λέγανε, παιδιά, δεν θα έρθουν εδώ φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Δεν μπορεί μια μέρα πριν, δύο μέρες πριν, να λες ότι απαγορεύεται να έρθετε εδώ. Γιατί, δηλαδή, πού ζουν σε άλλο πλανήτη, δεν ξέρουν ότι ήδη έχουν κανονίσει πάρα πολύ να έρθουν και ήδη έχουν εξασφαλίσει πάρα πολύ τα εισιτήριά τους. Η Θύρα 7 εξέδωσε μια ανακοίνωση που, αν και δεν συνηθίζω να διαβάζω ανακοινώσεις συνδέσμων, αλλά αυτή πρέπει να τη μεταφέρουμε. Λέει: κλοπή των χρημάτων μας από τις γαλλικές αρχές και την UEFA. Τη στιγμή που ήδη αρκετοί από τους οπαδούς μας βρίσκονται στη Μασσαλία για τον αγώνα της ομάδας μας με τη Μαρσέιγ, οι γαλλικές αρχές θυμήθηκαν να απαγορεύσουν την παρουσία μας εκεί εντός και εκτός γηπέδου για λόγους ασφάλειας και δημόσιας τάξης. Σήκωσαν τα χέρια ψηλά, κρύφτηκαν πίσω από την ανεπάρκειά τους και με μια πρωτοφανή απόφαση απαγόρευσαν την παρουσία μας εκεί λίγες ώρες πριν τον αγώνα. Χιλιάδες κόσμου του Ολυμπιακού έχουν ξοδέψει τα χρήματά τους από το ειστέρημά τους, σωστά, για να στηρίξουν την ομάδα τους, την ομάδα μας. Μένουμε μετέωροι, χωρίς κανένας να μας εγγυηθεί αν και πώς θα επιστραφούν τα χρήματα που έδωσαν. Δεν πρόκειται να τα πάρετε ποτέ. Τεράστια ευθύνη για την UEFA, η οποία σε ρόλο Πόντιου Πιλάτου αδιαφορεί για την αδικία και την ταλαιπωρία που υφίστανται οι οπαδοί των ομάδων για τους οποίους στην τελική για αυτούς γίνονται οι διοργανώσεις. Ποιος θα αποζημιώσει χιλιάδες κόσμου? Το ποδόσφαιρο δεν είναι παιχνιδάκι των χαρτογιακάδων της Νιόν, είναι ο βασιλιάς του σπορ. Όλοι ασχολούνται με αυτό και όλοι πρέπει να το σέβονται. Κυρίως αυτούς που ταξιδεύουν και γεμίζουν τα γήπεδα παντού. Δίκιο 100%. Λοιπόν, θα πάμε και στα υπόλοιπα θέματα. Να δώσω όμως κάποιες τελευταίες εξελίξεις, γιατί έχουμε εξελίξεις από την Σερβία, από το Βελιγράδι. Υπάρχει θέμα με τον Ιζακ Μπόγκα, ο οποίος τελικά είχε ενοχλήσεις στον καρπό. Ο Γερμανός δεν μπόρεσε να τις ξεπεράσει. Δεν έπαιξε στον αγώνα με τον Προμηθέα την Κυριακή και έτσι έμεινε εκτός δωδεκάδας. Να αναφέρω ότι το συγκεκριμένο θα τον τιμήσουν οι φίλαθλοι της Παρτίζαν, καθώς ήταν στην ομάδα και φαίνεται να έχουν μια ιδιαίτερη σχέση μαζί του. Η δωδεκάδα τώρα για την ομάδα του Παναθηναϊκού, με την έξοδο πλέον του Μπόγκα, στη θέση του μπαίνει ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. Έτσι λοιπόν, ο Παναθηναϊκός θα έχει στη διάθεσή του τον Σίλβεν Φραντζίσκο, τον Μπαντιό, Νάιτς Χέις Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο, Τζέριαν Γκράντα, Ματίας Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Καλαϊτζάκη, Χουάντσο, Μίτογλου, Ματσούκα και Μουσταφά Φαλ. Αυτοί είναι οι παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, προκειμένου να διεκδικήσει την νίκη που θέλει τόσο πολύ. Πάμε και στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι έτοιμος και θέλει ποντάρει πολύ στο στοίχημα αυτό της νίκης μέσα στη Βαλένθια, γιατί είναι μια δύσκολη έδρα. Έχουμε την ιδιαιτερότητα της επιστροφής του Μοντέρο στην ομάδα με την οποία αναδείχθηκε ουσιαστικά και ήταν το μεγάλο της αστέρι στην περσινή σεζόν. Επιστρέφει σε ένα γήπεδο που είναι πολύ γνώριμο για αυτόν και ίσως να είναι και αυτός ο οποίος θα μπορέσει να φέρει την νίκη στην ομάδα του Ολυμπιακού. Εμείς θα πάμε τώρα να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας των Ερυθρολεύκων, τον κύριο Μπαρτζόκα, ο οποίος σχολίασε την αναμέτρηση αυτή και τι περιμένει από τον αγώνα κόντρα στη Βαλένθια.
1: Τα τελευταία δύο παιχνίδια παρουσιάσατε μια αρκετά βελτιωμένη εικόνα στην άμυνα. Απέναντι όμως έχετε μια Βαλένθια πρώτα και μια Μπαρτσελόνα μετά. Θα μείνω στη Βαλένθια, η οποία αρέσκεται στο να τρέχει αρκετά.
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι η πρώτη επίθεση της Ευρωλίγκας, η πρώτη σε ρυθμό, η πρώτη σε εύστοχα τρίποντα. Γενικά είναι μια ομάδα που σκοράρε πάνω από 100 πόντους μεσόωρος. Έχει 4 νίκες σε 4 αγώνες στην Ευρωλίγκα και όποιος είδε το παιχνίδι χθες Βαρκελόνη εναντίον Βαλένθια μπορεί να καταλάβει το επίπεδο της ταχύτητας που παίζει το παιχνίδι εκεί. Και προφανώς χρειάζεται μια προσαρμογή ανάλογη για να μπορέσει να διεκδικήσει την νίκη.
3: Πώς βρισκόμαστε στα μέσα Οκτωβρίου, σε τι βαθμό ετοιμότητας θεωρείτε ότι είναι η ομάδα σας και πώς απέχει από το ιδιαίτερο που θέλετε να βλέπετε από τους παίκτες στο γήπεδο?
2: Ναι, νομίζω ότι δεν έχει σχέση μόνο με εμάς. Μακριά από αυτό που φανταζόμαστε όλοι ότι μπορούμε να παίξουμε. Υπάρχουν πολλά πράγματα να βελτιώσουμε. Γι' αυτό και οι προπονητές αυτή τη δουλειά αρέσκονται να κάνουν. Να βελτιώνουν την ομάδα μέσα από τη διαδικασία που περιλαμβάνει προπονήσεις, παιχνίδια, βίντεο κλπ. Νομίζουμε ότι έχουμε περιθώρια μεγάλης βελτίωσης και αμυντικά και επιθετικά στις επιβεβαιώσεις συνεργασιών. Εμένα το δείχνω στο γήπεδο. Αυτή τη στιγμή σας λέω ότι είναι τόσο πολλά τα παιχνίδια και τόσο λίγες προπονήσεις. Σας θυμίζω ότι παίξαμε Παρασκευή βράδυ, Κυριακή μεσημέρι και τώρα Τρίτη, Παρασκευή και Κυριακή. Που δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να προπονηθούμε, αλλά θα προσπαθήσουμε να πάρουμε όσες νίκες περισσότερες μπορούμε. Είναι σημαντικό για μας. Παίζοντας τόσα πολλά παιχνίδια εκτός στην αρχή της χρονιάς. Το οποίο αν το καταφέρουμε, στην εξέλιξη θα μας βοηθήσει, θα μας δείξει, θα μας φανεί φορά χρήσιμο.
1: Είχατε μια εβδομάδα στην Αθήνα, στη βάση σας, να προπονηθείτε στο προπονητήριο του ΣΕΦ. Έχετε αρχίσει να βλέπετε λίγο κάποια πράγματα σιγά σιγά να βελτιώνονται και οι παίκτες λίγο να μένουν πιο πιστοί σε αυτό που θέλετε να βγάλετε στο παρκέ?
2: Έτσι, δεν είναι θέμα. Κάθε παίκτης έχει κάποιες συνήθειες από τον τρόπο που θέλει να παίζει, από τον τρόπο που είχε συνηθίσει να παίζει και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει μια μέρα. Κοιτάξτε, με την ΕΦΕΣ, αν μιλάμε για αυτό, γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε το παιχνίδι με τον Κολοσσό σαν παράδειγμα. Το παιχνίδι με την ΕΦΕΣ έδειξε ο Ολυμπιακός, αμυντικά ήταν πολύ συμπαγής. Χωρίς να κάνουμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι, ποιοτικά κερδίσαμε με 23 πόντους μια πολύ φιλόδοξη ομάδα φέτος. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να μείνουμε. Το τι θα δείξουμε σε κάθε παιχνίδι είναι και λίγο gambling αυτή τη στιγμή. Ούτε και εγώ δεν ξέρω, ξέρετε πώς θα ετοιμαστούμε. Δηλαδή, πώς μπορούμε σήμερα, είχαμε μόνο βίντεο και ατομικές προπονήσεις, ατομικά προγράμματα για τους παίκτες, γιατί παίξαμε χθες και ξαναπαίζουμε αύριο. Οπότε μένει να δούμε, αλλά είμαι και εγώ περίεργος όσο και εσείς να δούμε τη βελτίωση της ομάδας που πιστεύω ότι θα έρθει.

0: Πόσο γρήγορα αλλάζουν τα πράγματα. Πραγματικά δεν προλάβαμε να πούμε κάποια πράγματα. Βάλαμε το βίντεο για να περάσουμε στο μπάσκετ του Ολυμπιακού και αλλάξανε τα δεδομένα για τον αγώνα της ομάδας του Ολυμπιακού με την Μαρσέη. Σας είχαμε πει και μάλιστα διαβάσαμε και την ανακοίνωση από την Θύρα 7 για την απαγόρευση που υπήρχε προκειμένου οι φύλαθροι να μην βρεθούν στο γήπεδο. Πριν λοιπόν ο Αλέκτορ λαλήσει τρεις, τα πάντα άλλαξαν. Συγκεκριμένα έρχεται δημοσίευμα από το RMC Sport, το οποίο είναι αρκετά έγκυρο και έγκριτο, που αναφέρει ότι οι φύλαθροι του Ολυμπιακού θα βρεθούν κανονικά στο βελοντρόμιο για το μάτς με το, στο Europa League. Όπως τονίζει το RMC Sport, υπήρξαν αρκετές συζητήσεις στο παρασκήνιο με αφορμή την απαγόρευση. Υπήρχε μεγάλο πρόβλημα με τους φιλάθλους, οι οποίοι όχι μόνο εξασφάλισαν εισιτήρια, αλλά αυτό ήταν το λιγότερο, θα μπορούσαν να αποζημιωθούν, αλλά ήταν και όλα αυτά τα χρήματα τα οποία δαπανήθηκαν για την μετάβασή τους. Οι αρχές τελικά της χώρας κατάφεραν, όπως τουλάχιστον λέει το άρθρο, να βρεθεί ο απαραίτητος αριθμός αστυνομικών προκειμένου να γίνει οργανωμένα η μετακίνηση από και προς το γήπεδο. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός πηγαίνει με φιλάθλους στο βελοντρόμιο για να παίξει κόντρα στη Μαρσέιγ. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη που υπάρχει και ασφαλώς αποκαταστούν την τάξη των πραγμάτων. Έτσι έπρεπε να γίνει και έτσι γίνεται. Λοιπόν, αφήσαμε τώρα και τον ακούσαμε τον Μπαρτζόκα, σας δώσαμε τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν με τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ τα βρίσκει πολύ σκούρα μέσα στη Λιθουανία με τη Λιακταμπέλης. Είμαστε 8 λεπτά πριν το φινάλε και το σκορ είναι 79-66, ο ΠΑΟΚ στο μείον 13. Δεν ξέρω, δεν είναι απίθανο, αλλά σαφώς πλέον είναι αρκετά δύσκολο ο ΠΑΟΚ να επιστρέψει με μια διαφορά στο μείον 13. Είναι στο χέρι του, αρκεί να αξιοποιήσει τη δυνατότητά του. Νέο χαμένο καλάθι, φάουλ δεν μετράει. Έτσι λοιπόν θα πάει σε βολές ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Εμείς θα συνεχίσουμε και από ΠΑΟΚ θα πάμε σε ΠΑΟΚ, καθώς χθες ο ΠΑΟΚ χόρεψε Καλαματιανό στην Τούμπα. Εκεί που ήταν να βρεθεί στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με νίκη και να έβλεπε τελείως διαφορετικά τη συνέχεια του πρωταθλήματος, θέλησε να βάλει δύσκολα στον εαυτό του. Μία εμφάνιση η οποία ήταν απογοητευτική, μία εμφάνιση η οποία προκάλεσε αποδοκιμασίες προς τους παίχτες, συνθήματα κατά της διοίκησης. Ένας μικρός χαμούλης έγινε χθες στο γήπεδο της Τούμπας. Όχι πως θέλει και πολύ, γιατί εκεί τα προβλήματα υπάρχουν και υπήρχαν και υπάρχουν και θα υπάρξουν. Το καλοκαίρι αυτό έφυγε ο Ρασβάν Λουτσέσκου, έφυγε ο Κωνσταντέλιας, υπάρχουν αυτά τα εσωτερικά της ομάδας με τον Σαββίδη και με τον Μιστακίδη που ναι μένα αλλά δεν λέει κανείς τίποτα, όλα κρύβονται κάτω από το χαλάκι με τις νίκες που είχε ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. Στην πρώτη ήττα και μάλιστα μια τόσο κραυγαλαία ήττα, γιατί αν θέλουμε να τα λέμε όλα, η Καλαμάτα στο τέλος έπαιζε σαν να κάνει fair play στον ΠΑΟΚ, γιατί θα μπορούσε να έχει σκοράρει και άλλα γκολ. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ πλέον είναι σε δυσχερή θέση. Ακούγονται και πάρα πολλά για την περίπτωση του προπονητή της ομάδας του Λύση. Του επιρρύπτουν πολλές ευθύνες, όχι μόνο οι φίλαθλοι, αλλά πλέον και από το εσωτερικό της ομάδας. Δεν νομίζω να υπάρξει κάτι άμεσο. Το σίγουρο όμως είναι ότι το παιχνίδι με τον Ηρακλή και το επόμενο με τον Όφη θα είναι κριτήριο για τον Ιταλό τεχνικό. Εάν υπάρξουν απώλειες σε αυτά τα παιχνίδια, θεωρώ πως 100% θα πάμε σε αλλαγή προπονητή. Μην ρωτάτε τώρα ποιος είναι ο επόμενος. Εντάξει, αυτά που ακούγονται στην Θεσσαλονίκη δεν νομίζω να ισχύουν και να έχουν βάση. Περί Κονσιεσάου γίνεται ο λόγος, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί, γιατί ο Πορτογάλος εντάξει, έχει αλλάξει επίπεδο στην προπονητική και έχει βρεθεί σε κορυφαίες ομάδες, αλλά και απ' την άλλη ξέρει πρόσωπα και καταστάσεις και ξέρει ότι δεν είναι και το κατάλληλο timing. Οπότε πάμε να ακούσουμε τώρα τον Λύση τι ακριβώς δήλωσε για τον συγκεκριμένο αγώνα και τι σκοπεύει πλέον να κάνει για τη συνέχεια της σεζόν.
1: Δεν μετανιώνω για κάτι. Δεν ξέρουμε τι θα συνέβαινε εάν δεν έδινα αυτές τις μέρες ρεπό, γιατί μάλλον σε αυτό αναφέρεστε. Οπότε είναι πιθανότο να μπορείτε να το πείτε αυτό, ότι ίσως αυτή ήταν η αιτία. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να παραδεχθώ ότι ο υπεύθυνος για τη σημερινή εικόνα είμαι εγώ. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά παραπάνω πράγματα, μόνο το να πούμε ότι δεν είναι αποδεκτή η σημερινή εικόνα.
2: Γιατί θεωρεί ότι τόσοι πολλοί ποδοσφαιριστές της ομάδας δεν πήραν το σωστό μήνυμα και αγωνιστικά για το ποια είναι η Καλαμάτα και τι θέλει να κάνει στο γήπεδο, αλλά και πνευματικά για το ότι ο ΠΑΟΚ διεκδικεί την κορυφή και θέλει να κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να την πετύχει.
3: More, as you say, that if we win, we go in the top of the league. So I'm very, very angry, but with myself. I can say so much more of the first half.
1: Συμφωνώ με την τοποθέτησή σας. Συμφωνώ με την τοποθέτησή σας. Η αντίπαλη ομάδα έκαναν κάτι πολύ διαφορετικό αυτό που είχαν συνηθίσει να κάνουν στα προηγούμενα παιχνίδια μέχρι σήμερα και δεν καταφέραμε να διαβάσουμε καλά το δικό τους παιχνίδι. Η ομάδα δεν έδειξε πολλά από τα στοιχεία που έδειξε στα τελευταία τρία παιχνίδια πριν από την διακοπή, οπότε αυτό είναι δικό μου προσωπικό λάθος που συνέβη αυτό. Ίσως δεν ελέγξαμε, δεν κοντρολάραμε καλά την εβδομάδα που πέρασε. Δεν είναι αποδεκτό, είναι απαράδεκτο, είναι απαράδεκτη η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου. Είμαι πάρα πολύ νευριασμένος, αλλά είμαι πάρα πολύ νευριασμένος με εμένα, με τον εαυτό μου.
4: Η ομάδα αναλώθηκε πολύ σε παιχνίδι με βαθιές μπαλιές από την άμυνα στον Ενδιαγέ και τις περισσότερες φορές ήταν και μόνος όταν δεχόταν την μπάλα και κατόρθωνε να κερδίσει τη μονομαχία. Ήτανε κομμάτι του πλάνου, ήτανε μια απόδειξη ότι το βασικό πλάνο δεν λειτουργήσε.
3: But it wasn't our plan at all, and I think that we look to do some different things.
1: Δεν συμφωνώ μαζί σας, δεν παίξαμε με πολλές βαθιές μπαλιές στον Ενδιαγέ, στον Σερίφ. Πιστεύω ότι δεν είχαμε σε πολλές περιπτώσεις το βάθος μέσα στο γήπεδο για να παίξουμε ακόμη καλύτερα, να παίξουμε καλύτερα μάλλον, συγγνώμη. Ίσως τα τελευταία 10 λεπτά του παιχνιδιού παίξαμε με κάποιες ανούσιες μακρινές μπαλιές που δεν έδωσαν κάτι στο παιχνίδι μας, όμως σας διαβεβαιώ ότι δεν είναι κομμάτι του πλάνου που είχαμε σχεδιάσει για το παιχνίδι.
4: Και αν η αλλαγή του Μιχαηλίδη είχε να κάνει με τακτικά θέματα ή αν αντιμετώπισε κάποιο θέμα.
3: In the minute 37, he asked me to be substituted.
1: Ο λόγος ήταν για κάποιες ενοχλήσεις που είχε, γι' αυτό και τον αντικατέστησα. Μου ζήτησε να τον αντικαταστήσω στο 37ο λεπτό, ωστόσο του είπα να κάνει υπομονή μέχρι το ημίχρονο και στο ημίχρονο τον αντικατέστησα.
5: Σας ακούσαμε να λέτε αρκετές φορές ότι αυτό που έπαιξε σήμερα η ομάδα σας δεν είναι αποδεκτό. Φαντάζομαι έχετε σκεφτεί τι πρέπει να γίνει για να μην επαναληφθεί μια τέτοια εμφάνιση.
3: To try the solution to be again the team of 3 weeks ago.
1: Σίγουρα θα σκεφτούμε πολλά πράγματα για την εβδομάδα την οποία πέρασε και θα προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις ώστε να επαναφέρουμε την ομάδα στην εικόνα που είχε στα τρία προηγούμενα παιχνίδια που προηγήθηκαν.
6: Συγγνώμη. Αποδοκιμαζόταν ο Λεστόντο κάποιες φορές για ένα διάστημα όταν ακουμπούσε την μπάλα. Είναι δύσκολη στιγμή για ένα παίκτη. Πώς το σχολιάζει ο ίδιος και πώς σκέφτεται να το διαχειριστεί βασικά, γιατί φαντάζομαι είναι μια δύσκολη στιγμή.
3: He's a player very experienced and he has a big career and he was able to continue to play in the same way.
1: Ο Αρίτζι είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει μια πολύ μεγάλη καριέρα, είναι πάρα πολύ εμπειρός παίκτης, οπότε είναι σε θέση το να μπορεί να αγωνίζεται ανεξάρτητα με το τι συμβαίνει γύρω του.
3: And to manage it, we are going to help him because probably is not today's best match, but I think that is we say that we lose for because of Aris. I think that we are in a very not good way.
1: Θα πρέπει να το διαχειριστούμε όλο αυτό, να τον βοηθήσουμε. Δεν ήταν προφανώς και το καλύτερο του παιχνίδι. Ωστόσο, αν κάποιος πει ότι εμείς σήμερα χάσαμε εξαιτίας του Ελουστόντο, τότε είναι μια πολύ λάθος προσέγγιση. Τότε δεν είναι και η πιο σωστή προσέγγιση για να προσεγγίσει λοιπόν το σημερινό παιχνίδι. Όλοι μαζί χάνουμε και όπως ξαναείπα, ο υπεύθυνος, ο υπαίτιος για την σημερινή ήττα είμαι εγώ.
3: Not all the match. It wasn't for all the match a problem for us. There are 3-4 moments that you do very good and we do it very bad and change the match.
1: Είχαμε μιλήσει για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της Καλαμάτας. Ήταν μια μεγάλη απώλεια για αυτού στο προηγούμενο διάστημα λόγω τραυματισμού που είχε. Θα πρέπει να αναλύσουμε τις στιγμές που μας δημιούργησε πρόβλημα και ήταν κάποιες στιγμές κλειδιά στην αναμέτρηση. Δεν ήταν σε όλο το παιχνίδι, σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ήταν τρεις-τέσσερις στιγμές, στις οποίες πρέπει να αναλύσουμε τι κάναμε λάθος πάνω στο συγκεκριμένο παίχτη.
0: Στη συγκεκριμένη αναμέτρηση και θα πάμε στην αντίπερα, στην Καλαμάτα. Η Καλαμάτα, η οποία μπήκε μέσα, έπαιξε ένα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, δεν φοβήθηκε καθόλου τον ΠΑΟΚ, τον κοίταξε στα μάτια. Φυσικά και όταν ήταν 11 με 11 και εκεί ήταν ακόμα καλύτερη η ομάδα της Μεσσηνίας. Φυσικά μετά είχε και το πλεονέκτημα ότι ο ΠΑΟΚ έμεινε με 10 παίκτες. Δίκαιη 150% η νίκη που πέτυχε και δείχνει ότι ξεπέρασε έτσι κάποιες παιδικές ασθένειες που είχε στις πρώτες δύο αγωνιστικές και πλέον δείχνει ένα πολύ καλό πρόσωπο. Να θυμίσουμε ότι παίζει εκτός έδρας ακόμα και τις εντός έδρας αναμετρήσεις, καθότι το γήπεδό της στην Καλαμάτα δεν είναι ακόμα έτοιμο. Επομένως αναγκάζεται και παίζει στο γήπεδο της Νίκαιας και παρόλα αυτά δείχνει ένα πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Ο μάστορας αρχιτέκτονας αυτής της ομάδας είναι ο κύριος Χριστοφιλέας, ο οποίος έχει δημιουργήσει μια ομάδα από το πουθενά, θα έλεγα, μάλλον όχι από το πουθενά, από την αρχή, γιατί έπρεπε να αλλάξει αρκετούς παίκτες. Ο Χριστοφιλέας, ο οποίος πριν 4 χρόνια έπαιζε στα Ελαστεχνικά, τώρα είναι σε ομάδα της Super League και μάλιστα κερδίζει και τον ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα. Δεν το λες και μικρό πράγμα αυτό. Οπότε πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο ίδιος για την επιτυχία της ομάδας του.
7: Να κρύψω τη χαρά μου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Είναι μια ιστορική στιγμή για μας. Ξέρετε, η Καλαμάτα είναι μια ομάδα που επέστρεψε μετά από πάρα πολλά χρόνια στην πρώτη κατηγορία. Δεν έχει νικήσει ποτέ τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι αυτό συνοδεύτηκε με μια αρκετά καλή εμφάνιση που προειονίζει το μέλλον. Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι, πρέπει να μείνουμε ταπεινή, να μην βγει το εγώ μας μπροστά και να διεκδικήσουμε σε κάθε παιχνίδι τους τρεις βαθμούς και να έρθει ο στόχος της παραμονής όσο πιο γρήγορα γίνεται. Από εκεί και πέρα στο αγωνιστικό κομμάτι, στο τακτικό, θέλαμε να πιέσουμε κατά διαστήματα τον ΠΑΟΚ, να δημιουργήσουμε κάποιες παγίδες, να κλέψουμε την μπάλα. Στο υπόλοιπο κομμάτι να αμυνθούμε στο μεσαίο τρίτο, να μπορέσουμε και εκεί να ανακτήσουμε την μπάλα και να βγούμε στην αντιπίθεση με τον Βάργκας και τον Μορέιρα που ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ γρήγοροι. Και όταν στην άμυνα, όταν δεν γινόταν αυτό, να μπορέσουμε αντί να, αν δεν γίνεται να επιτεθούμε, γιατί δεν γίνεται συνέχεια να δημιουργήσει ευκαιρίες, να μπορέσουμε να κρατήσουμε την μπάλα. Νομίζω ότι υπήρχαν στιγμές που το κάναμε, κάποιες άλλες όχι, χάναμε πολύ εύκολα την μπάλα. Νομίζω ότι δεχτήκαμε ένα εύκολο γκολ χωρίς μεγάλες ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ, ενώ ελέγχαμε το παιχνίδι. Ήρθε το 1-1 σε πολύ κακό σημείο για την ομάδα μας. Μιλήσαμε μέσα στο ημίχρονο τι μπορούμε να βελτιώσουμε, πώς μπορούμε να βγάλουμε το Βάργκας και το Χάμζα στα μεσοδιαστήματα και να εκδηλώσουμε επιθέσεις. Νομίζω ότι το καταφέραμε, δώσαμε λίγο περισσότερο χώρο στον ΠΑΟΚ και ψάξαμε τις αντεπιθέσεις και σε κάποιες από αυτές με την πολύ καλή ενέργεια του Κένεθ και σκοράραμε και κερδίσαμε κόκκινη κάρτα. Οπότε μετά με να διαχειριστούμε το παιχνίδι, ζήτησα να μεταφέρουμε την μπάλα στο χώρο του κέντρου που θα έχουμε υπεραριθμία από την δεξιά και στην αριστερή πτέρυγα και συνέχεια να κρατήσουμε την μπάλα. Πετύχαμε και ένα τρίτο γκολ, πολύ ωραίο γκολ στη μετάβαση πάλι και νομίζω ότι μετά ελέγξαμε το παιχνίδι και αναπηληθήκαμε. Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μου, πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθεια. Συγχαρητήρια στον κόσμο της Καλαμάτας που ταξίδεψε μέχρι εδώ για να μας δει και να μας υποστηρίξει για άλλη μια φορά. Και να ευχαριστήσουμε πολύ τον κόσμο του ΠΑΟΚ που αποδεικνύει πόσο μεγάλος είναι, γιατί μας χειροκρότησε και εμένα προσωπικά και την ομάδα μου παρόλη την απογοήτευση και τη στενοχώρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φυσικά να σας πω ότι ο Βάργκας είναι ένας πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής. Νομίζω το είδατε και σήμερα. Είναι ένας πολύ καλός χαρακτήρας καταρχάς και ένα πάρα πολύ καλό παιδί, το οποίο διψάει πάρα πολύ για αυτό που κάνει και θέλει να διακριθεί. Είχαμε την ατυχία να τον χάσουμε και έλειψε πάρα πολύ από την ομάδα μας. Σίγουρα πρέπει να μείνει προσγειωμένος και να συνεχίσει να δουλεύει σκληρά. Είχαμε το ευτύχημα δυστύχημα, γιατί χάσαμε τον Μπόλιβαρ με τις εθνικές, αλλά είχαμε το ευτύχημα αυτές τις τρεις εβδομάδες να μπορέσουμε να δουλέψουμε πάρα πολύ και σε ποιότητα και σε ποσότητα, ούτως ώστε να επιστρέψουμε όλοι πίσω έτοιμοι. Οπότε ήταν μια επιλογή η οποία κρίναμε ότι βάσει αυτών μας έδειξε τις τρεις εβδομάδες ότι μπορεί να ξεκινήσει και νομίζω ότι πήρε αυτή την ευκαιρία με τον καλύτερο τρόπο.

0: με τον προπονητή της ομάδας της Καλαμάτας και εμείς θα συνεχίσουμε και να πω παρεμφερτικά ότι ο ΠΑΟΚ είναι στο 86-73 ήτανε, αλλά κατόρθωσε με δύο βολές από τεχνική ποινή και ένα καλάθι κεφάλου να μειώσει ακόμα περισσότερο. Είναι στους 9 πόντους, υπάρχουν 4 λεπτά ακόμα, τα πάντα είναι πιθανά να συμβούν. Λοιπόν, μένουμε λίγο στο μπάσκετ και στο μπάσκετ της Θεσσαλονίκης και θα πάμε να ακούσουμε τον Βασίλη Σπανούλη. Αύριο ο Άρης αντιμετωπίζει την Τερτώνα στο Αλεξάνδριο Μέλαθλο, νέο παιχνίδι με sold out, και ο προπονητής ομάδας του Άρη μεταφέρει το πώς αντιμετωπίζουν αυτό το παιχνίδι.
1: Πώς μιλήσατε για πνευματική ισορροπία και διαχείριση συναισθημάτων μετά από τις νίκες, οπότε υποψιάζουμε ότι πάτε κατευθείαν στο επόμενο παιχνίδι απέναντι στην Δευτόνα. Τι έχετε δει από την Ιταλική ομάδα, τι πρέπει να προσέξει η ομάδα σας και τι περιμένετε να κάνει σε σχέση με αυτά που έκανε το περασμένο Σάββατο?
2: Η χρονιά προχωράει. Όπως είπατε, πρέπει να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματα, είτε θετικά είτε αρνητικά. Ελπίζουμε τις περισσότερες φορές να είναι θετικά. Η Τερτώνα είναι μια ομάδα, η οποία είναι πολύ ταλαντούχα στην γκάρντ. Έχει πολλά παιδιά που μπορεί να σκοράρουν. Έχει ένα τα μεγαλύτερα μπάτζετ στην Ιταλία. Είναι μια ομάδα που έχει βλέψεις, έχει στόχους και εμείς από την πλευρά μας πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε στην ίδια ένταση που παίζουμε τα τελευταία παιχνίδια. Να είμαστε καλοί και στις δύο πλευρές του γηπέδου και να προσέξουμε αρκετά από τα ατομικά χαρακτηριστικά των παιχνών της.
3: Κούτσα, αυτό το 2-0 μέχρι τώρα στο EuroCup πόσο βοηθάει και ψυχολογικά την ομάδα να πάρει μπρος για τα καλά?
2: Εντάξει, είναι ακόμα πολύ αρχή. Έχει τόσο μεγάλη σημασία το 2-0, 1-1, 2-1. Το πιο μεγάλη σημασία για μένα είναι ο τρόπος που παίζουμε και να καταλάβουν όλοι οι παίχτες τη φιλοσοφία που θέλουν να περάσουμε και την ταυτότητα της ομάδας.
1: Αν μπορούσατε να διαλέξετε, βέβαια ο συνδυασμός είναι το ιδανικό σενάριο, αλλά μπορούσατε να διαλέξετε μεταξύ 100 πόντων στην επίθεση και 65-70 στην άμυνα, τι θα προτιμούσατε? Τέτοια αγάπη.
2: Ό,τι χρειαστεί για να κερδίσουμε. Πιστεύω πρέπει να είναι μια ομάδα που είμαστε ικανοί να παίξουμε σε όλα τα στυλ παιχνιδιού. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί μπορεί να έχουν και παιχνίδια που θα κερδίσουν στους 60-70 πόντους, μπορεί να έχουν και παιχνίδια στους 90. Οπότε πρέπει να εμείς δουλεύουμε και προπονούμαστε να είμαστε έτοιμοι σε όλα τα σενάρια.
4: Πώς είχα ρωτήσει τον Βελιγράδη για προσωπικά στοιχεία που περνάς στην ομάδα, στοιχεία δικά σου τα οποία σε έφεραν στους κορυφαίους της Ευρώπης. Βλέπουμε μια ομαδικότητα, βλέπουμε μια αλληλοεκτίμηση, αλληλοβοήθεια στην ομάδα. Γενικότερα ένα ομαδικό πνεύμα το οποίο δεν το συναντάς όχι εκτός της ομάδας αλλά αυτόν τον καιρό.
2: Εντάξει, είναι μια διαδικασία όλοι πρέπει να περάσουμε. Έχουμε μια συγκεκριμένη φιλοσοφία για αυτή την ομάδα. Κάθε μέρα δίνουμε αγώνα για να το περάσουμε. Είναι μια καινούργια ομάδα και λέω δίνουμε αγώνα γιατί είναι μια πολύ καινούργια ομάδα. Έχουμε 11 καινούργια παιδιά από τελείως διαφορετικά προγράμματα με άλλες συνήθειες. Οπότε πρέπει όλα αυτά να τα βάλουμε μαζί και να παίξουμε σαν ομάδα, σαν ένα. Άλλες φορές είναι καλύτερα, άλλες φορές είναι λίγο χειρότερα. Αλλά πιστεύω ότι όσο περνάει ο χρόνος θα είμαστε ακόμα καλύτεροι. Και όλα τα παιδιά, το πιο σημαντικό είναι ότι καταλαβαίνουν τι θέλω από αυτούς και τι χρειάζεται για να κερδίσουμε.
5: Κόλτσα, τα τελευταία παιχνίδια είδαμε και τους ρόλους των Γκάρ να αναλάβουμε. Και το παιχνίδι παίξει να παίρνουμε και τη δημιουργία. Είναι κάτι που δοκιμάζεται ακόμα και θέλουμε να παίξει ισορροπίε ή είναι με ταυτότητα του?
2: Είναι μια ταυτότητα του παιχνιδιού. Πιστεύω όλα τα γκάρ θέλουν να παίζουν άμυνα και όλα τα γκάρ θέλουν να είναι επιθετικά για να δημιουργήσουν και να σκοράρουν. Αυτό ισχύει για όλους τους παίχτες. Έτσι πως το βλέπω εγώ τον μπάσκετ και έτσι πως βλέπω τη δικιά μας την ομάδα, θέλω όλοι οι παίχτες να είναι έτοιμοι και να αμυνθούν και να επιτεθούν. Για μένα έχει τελειώσει αυτό το εσύ είσαι αμυντικός, εσύ είσαι επιθετικός, εσύ είσαι screener, εσύ είσαι κάτι άλλο. Για μένα όλοι οι παίχτες στο σύγχρονο μπάσκετ πρέπει να αμύνονται και να επιτίθενται και πρέπει να έχουν την ικανότητα και να δημιουργούν και να σκοράζουν.
0: Θα μείνουμε στα θέματα του Άρη, γιατί έχουμε μια ωραία ενδιαφέρουσα συνέντευξη που παραχώρησε ο Θανάσης Αντιτοκούμπο αμέσως μετά την νίκη που πέτυχε ο Άρης απέναντι στην ΑΕΚ και λέει αρκετά πράγματα και για αυτόν και για τον αδελφό του και για τους λόγους για τους οποίους ήρθε στην ομάδα του Άρη.
6: Η καρδίτσα ήταν καμπανάκι που σας ταρακούνησε?
7: Σίγουρα, ξέρεις, γενικά πρέπει να έχεις λίγο κοντή μνήμη, έτσι, short memory, να μην είναι κάτι που μια ήττα να σε βαραίνει. Και όχι, δεν μιλάω μόνο και για τους παίκτες, αλλά και για την ομάδα γενικά. Αλλά σίγουρα θέλεις να μαθαίνεις από αυτό. Θέλεις να μαθαίνεις από αυτό και είναι σαν, ξέρεις, σαν τη ζωή, ας πούμε, ότι δεν σκοτώνεις κάνει τον ανατότερο. Και είναι καλά. Σίγουρα, ξέρεις, ήταν και λίγο ατυχία έτσι το παιχνίδι και αυτό, δεν τα απόψαμε. Δηλαδή, ταξιδέψαμε από το Τίλιμαν και πήγαμε εκεί και ήταν και ένα παιχνίδι που... Το πρώτο μας παιχνίδι, δεν ξέρω για κάποιο λόγο, αλλά τυχαίνει και τα πρώτα παιχνίδια, ας πούμε, να είναι εκτός.
8: Να είναι πάντα,
7: ναι, εκτός. Ναι, ναι. Εντάξει, και αυτό πάντα καλό είναι και αυτό, γιατί δείχνει το μέταλλό σου πως είσαι στα εκτός, αλλά ήταν και λίγο περίεργο, γιατί σαν να μουλιάσαμε λίγο. Πραγματικά δεν ήταν επειδή δεν θέλαμε να παίξουμε σκληρά ή κάτι έγινε, ήταν απλά... Ξέρεις, μουλιάσαμε λίγο. Αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει κάτι. Πρέπει να δεις, αν βλέπετε τον αγώνα, πρέπει να δεις την προπόνηση.
8: Πολύ εξυλλογή.
7: Μα πώς θα παίξει, άμα δεν το κάνεις την προπόνηση, πώς θα το κάνεις τον αγώνα. Σίγουρα, 100%. Αυτό και η νοοτροπία. Έτσι, να μπαίνει οποιοδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή και να, είναι, να δίνει κάτι για να κερδίσει ομάδα.
8: Μίλησε για την ετοιμότητα όλων των παιχτών που είναι το ζητούμενο και ανέφερε μάλιστα και σε ένα χαρακτηριστικά που είπε ότι μπήκε στο σημείο που μπήκε και ήταν σαν να μην είχε. Δηλαδή να έχει μπει ήδη στο μάτι, ήσουν τόσο έτοιμο για να καλύψει άμεσα το κενό. Είναι και αυτό ένα στοιχείο του Άρη αυτού. Δηλαδή όποιο και να μπει, όσο και να παίξει, 8 εσύ, 9 ο άλλο, 5 ο άλλο, δεν θα φάνει το κενό που θα υπάρξει από την αλλαγή, έτσι.
7: Και αυτό μπορεί και να είναι και λίγο κρυφή μα κάπω δύναμη, γιατί είμαστε πολλά άτομα. Είμαστε πολλά άτομα και είμαστε πολλά άτομα και σαν κορμιά και σαν αθλητικότητα που είναι δύσκολο ο αντίπαλος να... Όχι μόνο να καταλάβει με τον τρόπο που θα παίξουμε. Δηλαδή δείτε και λίγο και τη στατιστική πώς πάει. Δηλαδή,
8: ναι.
7: Ξέρεις, είναι ένα, πώς να το πω, είναι σαν να μπαίνεις μέσα στη ζούγκλα και να μην ξέρεις πώς θα τα αγκώσεις τώρα. Σε φάει το πόδι, σε φάει λιοντάρι, θα σε
8: φάει.
7: Κάποιος θα σε φάει. Δηλαδή αυτό θέλεις να δημιουργήσεις.
8: Σήμερα πάντως ένας από αυτούς που έφαγε τον αντίπαλο είναι και ο Κώστας.
7: Ναι.
8: Έτσι, ο οποίος δεν ξέρω, είχε τα θέματα το καλοκαίρι με την εγχείρηση, ήθελε το χρόνο του.
7: Ναι.
8: Αρχίζει και βρίσκει τον εαυτό του και ο Κώστας. Έτσι. Δηλαδή σήμερα ήταν κυριαρχικό στην ρακέτα.
7: Όχι, εντάξει, κοιτάξτε, εγώ σαν συμπαίχτης. Ήταν εκπληκτικό. Μπήκε μέσα, τα δώσε όλα, έκανε αυτό που πρέπει να κάνει κτλ. Σαν αδερφό είμαι λίγο πιο αυστηρό, ναι. Δηλαδή και αυτά. Αλλά εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γιατί δίνει και το χρόνο. Δηλαδή είναι τόσο πολύ ομάδα που δίνει και το χρόνο να μπορούν οι παίκτες να το κάνουν αυτό. Γιατί συνήθως αυτό γίνεται και σε μεγάλες ομάδες που ξέρεις, πολλοί δεν βρίσκουν το χρόνο να παίξουν ή ναι. Είναι φτιαγμένες έτσι οι πεντάδες. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει χρόνο. Δηλαδή εγώ μπήκα. Πότε πήγα, το 3-10 λεπτό. Θα μπορούσε να είναι Κώστας, θα μπορούσε να είναι ο Κέμ, θα μπορούσε να είναι. Αυτό σημαίνει ότι θα δείξει πώς θα πάει η πορεία. Και οι ομάδες που κερδίζουν είναι αυτές που βελτιώνονται. Έτσι. Όσο πιο πολύ βελτιώνονται.
8: Και αυτό δεν είναι για την ποιότητα της ομάδας. Δηλαδή ότι το λέω εγώ πολύ συχνά ότι έχω 12-16 πέρες. Ξέρω ότι κάποιος θα μπει, θα προσφέρει τη στιγμή αυτό που θέλουμε στο παρκέ. Δεν υπάρχει, δεν θα γίνει αυτά τα σκαμπανεβάσματα η ομάδα.
7: Αυτό και είναι να είναι όλοι οι παίχτες να έχουν κάτι στο οποίο είναι elite. Δηλαδή είτε να είσαι πασέρ, σκόρερ, αμυντικός, να είσαι elite. Δηλαδή, αυτό, φίλε, αυτό θα μείνει αυτό, δεν υπάρχει κάποιο άλλο κορυφαίο. Και όταν έχει αυτή τη μαγιά ή αυτή τη. Δεν θέλω να πω φουνιά, γιατί είναι λίγο πιο. Οι φουνιές είναι πάντα 60-18, 30.
8: Σωστό.
7: Αυτό το πράγμα.
8: Το δέσμα του χημίας.
7: Ναι, να είστε και καλά παιδιά. Να είστε καλά παιδιά.
8: Επόμενο παιχνίδι με την Τερτώνα. Σημαντικό γιατί η ομάδα πρέπει να κάνει το 3-0. Στην Ευρώπη τουλάχιστον να κρατήσει και την έδρα να μην έχει απώλειες. Εντάξει, πολύ νωρίς ένα σχόλιο ήταν απλά για το παιχνίδι με τους Ιταλούς.
7: Εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι τώρα. Ακόμα το κεφάλι μου ήταν ακόμα στην ΑΕΚ. Δηλαδή και έχει τελειώσει το παιχνίδι.
8: Ναι.
7: Και ακόμα σκέφτομαι δηλαδή, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα, όλα αυτά. Αλλά όσο για την. Είναι πολύ καλή ομάδα. Έτσι, θα έρθω εδώ να παίξω σκληρά. Πρέπει και εμείς να έχουμε την δικιά μας ταυτότητα. Και να είμαστε όχι μόνο. Πώς θα το εξηγήσω, όχι μόνο να μπούμε μέσα και να πούμε ότι πρέπει να βάλουμε τρίποντα και να κάνουμε αυτό. Όχι, είναι πάρα πολύ σημαντικό η νοοτροπία, η ανταπόκριση του παιχνιδιού, πώς θα εμείς θα μπούμε μέσα στο παιχνίδι. Μετά από εκεί, όλα θα βάλουν τον δρόμο τους.
8: Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα που τα βλέπεις και εσύ εδώ πέρα. Έτσι, όλοι γράφουν διάφορα, θανασάρα, άρχοντα, θανασάρα, σε αγαπάνε. Ο κόσμος αλάνε κτλ.
7: Ευχαριστώ.
8: Έχεις γίνει ο αγαπημένος του κόσμου, αλλά γουστάρεις και εσύ τον κόσμο. Έτσι. Δηλαδή αυτό που το βλέπεις το γουστάρεις. Και αυτό που βγάζεις είναι αληθινό. Δεν είναι ψεύτικο, δεν το κάνεις για να φανείς. Εντάξει, αυτό βγάζω εγώ και από αυτό μαθαίνω να ακούω από τον κόσμο. Ότι δεν βλέπει κάτι ψεύτικο σε να βλέπει κάτι αληθινό. Αληθινό. Το γουστάρεις που είσαι εδώ.
7: Εντάξει, θέλω τώρα να γίνω ψωμελό ή κάτι, αλλά θέλω να πω ότι αυτή είναι. Το έχουμε και δει οι ιατρικές αποστολές όπου θέλω να πάω να κερδίσω. Και όταν, ακόμα και το καλοκαίρι που ήταν με τον επόμενο μου αδερφό μου και για να έρθω εδώ, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο. Όταν ήρθα εδώ και βγάλα ένα σύνδεσμο για την οικογένειά μου και τον αδερφό μου και αυτό και όλο αυτό που κάνουν, δεν μπορούσε. Όχι μόνο αυτό, δηλαδή έπαιξε στην εθνική, δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ στην εθνική ομάδα. Είχα Αριανούς παντού. Πήγα όταν έπαιξα πέρυσι στους Bucks, είχα Χόντσον σε εξέδρα.
9: Αριανέ.
7: Στην Αιόρκη είχε Μπλάκ Μπάρι. Και όχι, δεν το λέω σαν. Δεν έχει να κάνει μόνο με το γήπεδο, με την ομάδα. Έχει να κάνει και πώς είμαι εγώ σαν άνθρωπος.
9: Ναι.
7: Εγώ δίνω τα πόδια μου, τη ζωή μου, δίνω τα πάντα για να παίξω. Δεν παίζω ούτε για να λεφτά. Παίζω για κάτι παραπάνω. Παίζω για να θυμάται ο άλλος πώς αισθανόταν όταν με έβλεπε στο γήπεδο.
9: Σωστό, σωστό.
7: Οπότε αυτό μετράει για μένα.
9: Να δώσει κάτι στον οπαδό να σε θυμάται, δηλαδή με το πέρασμα
7: αυτό, του χρόνου. Αυτό. Και να λέει, ξέρεις κάτι, εγώ όταν πήγαινα εκεί, αυτό το παιδί φίλε τα δίνει όλα. Έπαιζε και όταν ήταν τέτοιο, εγώ.
9: Ναι. Πάντως το δέσμο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Βλέπεις εδώ τι γίνεται από τον κόσμο, που σε αγαπάει πάρα πολύ. Ένα μήνυμα κλείνοντας για τον κόσμο, γιατί να σου πω κάτι. Αυτό ήθελα να σου το πω, ήθελα να κάνω ένα θέμα και έλεγα, θα του πω ένα πράγμα του Κορτουάνασι. Όταν μίλησα με τον Άλεξ πέρσι, έπαθα πλάκα με την πόσο καλλιεργημένο παιδί είναι. Μπορούσα να μιλάω μαζί του 40 λεπτά, 50 λεπτά. Με σένα, που έχει παραπάνω εμπειρίες, πάω να μιλάω κάνα δύο μέρες εδώ, ξέρεις. Άνετα. Θέλω λίγο ένα μήνυμα στον κόσμο. Έτσι που γεμίζει το παλί, θα το γεμίσει και με την Τορτώνα, με το Μαρούσι, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Χάπολη το γεμίσει.
7: Μα κάνει όλη τη χρονιά αυτό. Εγώ τίποτα να ευχαριστώ να πούμε στον κόσμο που έρχεται εδώ. Για μένα είναι. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό, έτσι. Εμείς πάντα θα κάνουμε τη δουλειά μας, πάντα θα δίνουμε όλο σε οποιοδήποτε γήπεδο, είτε παίζουμε στην Αλάσκα είτε παίζουμε εκτός, θα τα δίνουμε όλα για την ομάδα και θα παίζουμε. Αλλά το να έχεις μια τέτοια έδρα και να παίζεις έτσι, πρέπει να καταλάβεις, είναι και έτσι προσφτιαγμένη η ομάδα. Βοηθάει την ομάδα να παίξει αθλητικά, βοηθάει την ομάδα να παίξει ταχυδυναμικά, να παίξει φυσικά. Δηλαδή να είναι ένα πράγμα να λες, να μην μπορείς να πάρεις ανάσα. Και αυτό γίνεται. Και αυτό είναι ο τέλειος συνδυασμός. Δεν είναι μόνο η κερκίδα και έχεις κάποιους παίκτες και είναι έτσι.
9: Όλο
7: είναι και δεν είναι και μόνο οι παίκτες που είναι έτσι.
9: Ναι.
7: Που είναι ασυμμετρικά και δεν έχεις την κερκίδα. Είναι ο συνδυασμός που είναι κάτι.
0: Αυτή ήταν η συνέντευξη του Θανάση Αντετοκούμπο. Άκουσε λοιπόν να την ακούσουμε. Είπε αρκετά ενδιαφέροντα θέματα. Να ολοκληρώσουμε με τελικό αποτέλεσμα. Ήταν για τον ΠΑΟΚ στη Λιθουανία με 95-86. Να λοιπόν που οι ομάδες πρέπει να χτίζονται μέσα στο γήπεδο και όχι με τα λόγια. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Στο άλλο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη για την Eurolink, Φενέρμπαχτσε Ζαλγκίρις Κάουνας 19-7. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για τη σημερινή μας εκπομπή. Ανανεώνουμε για αύριο το ραντεβού μας. Εσείς ακούτε πάντα Μάχη 99,8 στα FM. Σήμερα στο μικρόφωνο Μάκης Ιωαννίδης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θόδωρος ο Μπαρμπαρής. Καλό σας βράδυ.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Καλώς τη.
2: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, μια σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Την παρέτηση της πρέσβεως στην Αθήνα, τον είπα στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ζήτησε ο Λευκός Οίκος, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η νέα εκπρόσωπος τύπου Κέιτι Ζακαράγια κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου. Η θητεία μου ως πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα υπήρξε η ύψιστη τιμή της ζωής μου, ανέφερε μεταξύ των άλλων σε μακροσκελή ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Kimberly Guilfoyle. Δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου, απλά έβγαινε με το γιο μου στο παρελθόν. Έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάζαμε, τόνισε σε δήλωσή του έξω από το Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στη φορολόγηση των έκτακτων κερδών των δηληστηρίων προσανατολίζονται οι 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεδριάζουν την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες εν μέσω έντονης αναταραχής που δημιουργεί η ευνηδιαστική συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ. Ανωδικά κινήθηκαν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου, η τιμή του Brent σήμερα κινήθηκε πάνω από τα $105 το βαρέλι. Αύριο Τετάρτη θα ανακοινωθεί το κόστος της θέρμανσης για τα ελληνικά νοικοκυριά με το πιθανότερο σενάριο να είναι η τιμή του λίτρου του πετρελαίου να κυμανθεί ανάμεσα στα 1,65 με 1,70 λεπτά, αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Κάποιος πρέπει να υπενθυμίσει την κυβέρνηση αλλά και στον κύριο Τσίπρα και Ανδρουλάκη το αυτονόητο. Όταν δαγκώνεις το χέρι που σε ταΐζει με ενέργεια, δηλαδή τη Ρωσία, τότε αυτό έρχεται και σου ρίχνει γροθιά στο στομάχι. Αλλά τη γροθιά τελικά θα τη γευτεί ο ελληνικός λαός, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Κυριάκος Βελόπουλος. Με τις συγκλονιστικές καταθέσεις των γονιών του 23χρονου Κυπριανού Παπαϊωάννου και της μητέρας του Γεράσιμου, του μοναδικού επιζώντα από το πρώτο βαγόνι της επιβατικής αμάξης στοιχείας στα Τέμπη, συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για το έγκλημα των Τεμπών. Την ερχόμενη εβδομάδα θα απολογηθούν και οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν μετά την άσκηση συμπληρωματικής δίωξης εναντίον τους για ανθρωποκτονία από πρόθεση στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων. Μήνυμα από το 112 εστάλει το απόγευμα σε όσους βρίσκονται σε Εύβοια και τις Ποράδες εν ώψη των έντονων καιρικών φαινομένων στις περιοχές αυτές. Με απόφαση της Περιφέρειας Νότιο Αιγαίο αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολείων και των παιδικών σταθμών στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα αύριο, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, λόγω των επικείμενων επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Δύο πλοία χτυπήθηκαν από μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα νυχτά της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα και ένα από αυτά βυθίστηκε, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός της χώρας. Και αύριο Τετάρτη σε ισχύ βρίσκεται το αναβαθμισμένο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΗ με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν κυρίως τις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές με αυξημένη πιθανότητα για τοπικές χαλαζοπτώσεις. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο 99,8 και στο Mach FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μπες και πες με τον Ηλία Κακλαμάνη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.

Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.

0: θέλουμε να κάνουμε, να γίνουμε πιο ολοκληρωμένοι σε μερικά πράγματα. Οπότε δεν χρειάζεται, αν και δεν έχουμε έρθει κάνα 2-3 φορές, υψώνεται η φωνή για να πούμε τη δική μας γνώμη, έτσι, έτσι το θεωρώ. Τώρα 2-3 τηλεφωνάκια, με ρωτάτε παράξενα πράγματα, εδώ πέρα δεν είναι για να λύσουμε οτιδήποτε, οποιαδήποτε απορία έχει κανείς. Με ρωτάτε και πράγματα τα οποία, και το καταλαβαίνω μερικοί, ότι δεν ξέρω περισσότερο, δεν ξέρω να απαντήσω παρά, και δεν εννοώ πνευματικά πράγματα και τέτοια, ενώ με ρωτάτε αν θα γίνει αυτή η εκπομπή, την αυτή η εκπομπή, την αυτή, είναι πραγματάκια τα οποία είναι σαν να έχετε κάτι προσωπικό να μεταφέρετε, που δεν νομίζω πως είναι. Εδώ είναι μια εκπομπή να περάσουμε 2 ώρες όσο γίνεται πιο χαλαρά, και την ίδια στιγμή να είναι όμως ζουμερή, χρήσιμη σε ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, 2, 10, 7, 10, 8, 1000, στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης και στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο Θοδωρής Μπαρμπαρής. 2, 10, 7, 10, 8, 1000. Να πούμε, πέρα από την επικαιρότητα, από ένα σχόλιο που άφησα χθες, που ήθελα, δεν το πρόλαβα χθες να το κάνω. Είπα βέβαια επιγραμματικά κάτι, ρε παιδιά, συνδικαλιστικά, σεβόμενος στους συνδικαλιστές. Τι συνδικαλιστές, κάποτε μπορεί να υπήρχαν συνδικαλιστές, μετά είδατε πως οι περισσότεροι γεννήκαν υπουργοί και βουλευτές και τέτοια, και τους ενδιαφέρε τι ήταν το καλό συνδικαλισμό. Και τον έχουμε ζήσει το συνδικαλισμό, τον είδα και στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, έτσι έχω την εμπειρία αυτή του πρώτου διαγραμμένου Έλληνα ηθοποιού, από την κυρία Υψηλάντη, να είναι καλά. Λοιπόν, και όχι μόνο την Υψηλάντη, μη κατηγορείτε επειδή βρίσκεται η γυναίκα προς το κουκουέ, και η κυρία φώναζε κόψε το κεφάλι αυτού του πάρτων, έχω μάθει εκ των έσω και εκ των δικών τους, και η Κατσέλη, η Νόρα εκεί πέρα, όχι μεγάλη Αλέκα, που έχει πετύχει μου παίξει με την, πραγματικά σεβάζουμε γυναίκα εκεί, την Αλέκα την Κατσέλη, όχι η κόρη της, η Νόρα Κατσέλη, μετά η Ελένια Νουσάκη, φωνάζανε πάρτο, διώξτε τον αυτόν από εδώ, έτσι. Συνδικαλιστικά λοιπόν, επειδή τα έχουμε ζήσει και τα έχουμε δει, τα εξετάζουμε μετά και τα προσέχουμε γενικά στη ζωή μας. Συνδικαλιστικά, και είναι αυτό που ρίξανε και βρωμιά μέσα στο ίδιο το σχολείο. Μας βγει κανένα συνδικαλιστής να μας πει τι καλά έχουν κάνει. Θέλει να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο με 15 αμελές και μονομελές, που λέγονται εκεί πέρα τα διάφορα, και να κάνουν κατάληψη, να χαίρονται τα παιδάκια και να σου λένε πω αύριο έχουμε 15 αμελές. Το τι καταλήψεις θα κάνουμε, αυτός είναι ο σκοπός, αυτός τους έχουν μάθει. Δεν διεκδικούν τίποτα άλλο τα παιδιά παρά να πάνε εκεί να τα συνδικαλίσουν για να βγάζουν αποθυμένα εις βάρος της παιδείας και εις βάρος του καλού μαθητή, του ανθρώπου που θέλει να πάει να μάθει γράμματα, και εις βάρος των γονιών εκείνων που δεν θέλουν μπάχαλα πράγματα. Αυτά έχει κάνει ο συνδικαλισμός και τον έχουν περάσει. Τι νόμι είναι μετά το 80 και αυτό, να με ενημερώσει κάποιος, επειδή δεν ξέρω πάνω σε αυτά τα πράγματα. Δεν τα ξέρω, δηλαδή ποιοι πότε μπαίνουν οι νόμοι, τι κάνουνε. Μου πάει μετά το 80 τη μεγάλη μας πορεία προς το σοσιαλισμό έγιναν αυτά. Δηλαδή βάλτε και μέσα τα παιδάκια, τα τρελάνουμε, να μόνο και μεταξύ εσύ είσαι αριστερός, εσύ είσαι δεξιός, εσύ είσαι κεντρός, εσύ είσαι... Αυτό θέλουν να μοιράσουν τον κόσμο από μικρό, από πιτσιρίκια. Να μου πει ένας τη χρησιμότητα που είναι σε αυτά τα 5 αμελές, 10 αμελές, 15 αμελές, τι διάλο είναι. Ποιο παιδάκι, ρε παιδιά, είναι 13, 14, 15, 16, μπορεί να κρίνει τι είναι το συμφέρον του. Και ειδικά η σημερινή νεολαία, κάποτε τα παιδάκια ήταν από 13. Έξυπνα τι κάνουν. Σήμερα τα κακόμερα τα έχουν κουτουριά τελείως, τα έχουν χαζέψει. Και θα κάτσουν τώρα να γίνει σύσκεψη εκεί σε 10 μελές, 15 μελές, και θα είναι παιδάκι του Δευτέρα Γυμνασίου, Τρίτη, Πρώτη Λυκείου, Δευτέρα Λυκείου και σου βγάλει απόφαση για το καλό τους. Μην τρελαθούμε. Γιατί χθες ήθελα να το κάνω κουβεντούλα και ξεχάστηκα. Λέω, αν το πω τώρα στην αρχή πριν πάω στις γραμμές. Λοιπόν, μου βγει όμως όποιος θέλει, όποιος έχει αντίρρηση. Εδώ είμαστε, παιδιά. Γι' αυτό είμαστε. Αυτό θα πει η δημοκρατία. Να βγει να μας πει, όχι, στον δικαλισμό, ξέρεις τι κάνεις στο σχολείο. Κάνει το αυτό, αυτό, αυτό, αυτό και το καλό. Για να ακούσω καμιά σοφία. Μήπως έπεσε κανένα στίχο τάχα. Εδώ ακόμη και οι γονείς και έχουν κάνει εκεί μέσα να είναι λαθεμένο γονέων πολλές φορές. Να θέλουμε το κακό των παιδιών παρά το καλό. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κακλαμάνη.
0: Καλησπέρα.
1: Ευαγγελία από Ερέτρια είμαι, τι κάνετε, για καλό χειμώνα να έχετε.
0: Γεια σου κύριε Ευαγγελία μου, να είσαι καλά.
1: Καλησπέριζα την καλή μου παρέα, ακροατήρια και οικοδεσπότη. Και εγώ για τα σχολεία ήθελα να μιλήσω, τι σύμπτωση, για τα σχολεία της Γκράβα συγκεκριμένα.
0: Αχα.
1: Όταν έχουμε να κάνουμε με ζωές παιδιών δεν πρέπει να αστειευόμαστε.
0: Βέβαια.
1: Σε καμία περίπτωση. Πήγαν οι ειδικοί του κράτους, πήγαν εκεί οι τεχνικοί, εξέτασαν τα του γκαζιού, αλλά δεν υπήρξε λέει καμία διαρροή. Επισταμένα και ξανά τα εξέτασαν. Δεν υπάρχει λέει διαρροή. Και εμένα στο μυαλό μου μου ήρθε ένα πρόσφατο σχετικά περιστατικό που δεν συνέβη μόνο μια φορά, συνέβη και στο παρελθόν άλλη μια φορά. Που όλη η Αθήνα βρωμοκόπαγε γκάζι για πολλές μέρες και ένιωθαν ζαλάρο, τόσο έντονη ήταν η μυρωδιά και η νότιο-δυτική Αττική επίσης. Και για όλα αυτά κατά το κράτος έφταιγε ένα καραβάκι που πέρασε και αμόλυσε μια εξάτμιση, ξέρω εγώ. Λοιπόν, εμένα το μυαλό μου πάει αλλού. Γιατί μίλησαν κάποιοι ειδικοί επιστήμονες τότε. Αν πάμε νότιο-δυτικά, συναντάμε τα Μέθανα, συναντάμε το ηφαίστειο στο Σουσάκι, συναντάμε και το Κορινθιακό με τις Αλκιονίδες. Οι ειδικοί επιστήμονες είχαν πει τότε οι σεισμολόγοι ότι όταν ανοίγουν κάποια χάσματα βγαίνει αυτή η χαρακτηριστική μυρωδιά. Είναι ή δεν είναι αυτό, καλό θα είναι να είναι πολύ προσεκτικοί γιατί πρόκειται για παιδιά. Και θα ήθελα να προσθέσω κάτι στο χθεσινό χαμό που έγινε με το επίδομα, κάτι πολύ σημαντικό που δεν το ανέφερε κανείς.
0: Ναι.
1: Ότι όταν λέμε να κλείσουν τα 65 για να το πάρουν το 400, θα πρέπει λέει ο Μητσοτάκης να έχουν κλείσει τα 65 τους μέχρι το Δεκέμβριο του 25. Και εγώ λέω ήμαρτον με κεφαλαία. Τίποτα άλλο. Να είστε καλά κύριε Κακλαμάνη. Ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά. Αχα, είναι αυτή η διευκρίνηση. Μέχρι το Δεκέμβριο του 25. Να έχουν κλείσει τα 65, άρα να είναι 66. Όχι 65. Γιατί έτσι που πάμε τώρα και το θέλετε πάνω, είναι σαν να έχει κλείσει τα 66. Αν το πάρουμε έτσι και αν κατάλαβα καλά, η κυρία Ευαγγελία, με διορθώσει. Θέλει να πει, λέει το 25. Δηλαδή, αν κάποιο έχει κλείσει, περίμενα το. Δεν μα το εξήγησε καλά τι εννοεί. Μέχρι το Δεκέμβρη του 25. Μάλιστα. Εάν το κλείσει δηλαδή Φλεβάρι, Μάρτα, Απρίλη, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο τώρα και έκλεισε ο άνθρωπος στα 65, αυτό καταλαβαίνω εγώ από το καρφί της κυρίας Ευαγγελίας, το σωστό δηλαδή, ο καρφί, με την έννοια ότι έτσι το εισπράττω εγώ. Τι είναι τώρα, πώς δεύει, 13 Οκτώβρη, α ναι, Τρίτη, 13. Δηλαδή αν κάποιος έχει κλείσει μέχρι το Σεπτέμβρη, 65 δεν πιάνεται. Αυτό μας είπε η γυναίκα τώρα. Πρέπει να έχει κλείσει πριν κανένα χρόνο, να είσαι 66 δηλαδή και 65. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Ζήλια, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ο Βασίλης είμαι.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Καλά είστε. Τώρα, όσον αφορά αυτό με την Γκράβα και αυτά, λοιπόν, από τη στιγμή που μπήκε το αέριο ηλία μου, να ξέρεις ότι όλα είναι στην τύχη τα περισσότερα. Γιατί δεν υπάρχει, θα αρχίσουν οι φθορές, παντού μυρίζει γκάζι, παντού μυρίζει το υγραέριο και αυτά, σε πολλές περιοχές και πολλές φορές, σε διάφορα σημεία, γιατί γίνονται διαρροές, δεν τα ψάχνουν, δεν τα βρίσκουν ηλία και καμιά στιγμή θα σηκωθούν τετράγωνα πάνω, όπως γίνονται και σε άλλες χώρες. Δεν είναι πρώτη φορά αυτό.
0: Ναι.
2: Το ότι δεν βρίσκουν στην Γκράβα είναι γιατί δεν θέλουν να βρουν, ούτε να πούνε την αλήθεια ακόμα. Όπως έγινε και στη Βιολάντα, στα Τρίκαλα, στην πατρίδα μου.
0: Ναι.
2: Εντάξει, ο κόσμος διαμαρτυρότανε και αυτοί το χαβά τους. Και τώρα είναι έξω αυτοί και κλαίνουν οι μανούλες και τα παιδάκια. Αυτό το ίδιο, γιατί όπου υπάρχει κράτος και το κράτος πια δεν έχει κανένα έλεγχο, γιατί είναι οι μεγάλες υπηρεσίες όπως λέμε Motor Oil και τα λοιπά και Μυτιλινέως και αυτοί, τόσο θα υπάρχουν τα ατυχήματα τα μεγάλα, γιατί δεν υπάρχει το κράτος πια. Τέλος το κράτος. Δεύτερο, ήθελα να πω κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Πολύ σοβαρό, Ηλία, και δεν το έχω ακούσει να λένε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη κλείσαν ένα οικοτροφείο, τι ήταν αυτό, που κάνανε εξετάσεις και κάνανε, δίνανε και κάνανε χημειοθεραπείες σε ανθρώπους που δεν είχαν καν καρκίνο.
0: Ναι.
2: Γιατί στο λέω αυτό. Εμένα με τη γυναίκα μου έχω περάσει καρκίνο. Έχω κάνει χημειοθεραπείες στο Αττικό και στο Ιασό με το ΙΚΑ, βέβαια, στο Ιασό γιατί δεν υπήρχαν αλλού, mm-hmm. με το ΙΚΑ όμως, ακτινοβολίες. Λοιπόν, αυτό το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Εμένα η γυναίκα μου μετά από αυτά έχει αλλάξει τελείως. Έχουν περάσει, Λία μου, πάνω από 15 χρόνια, είναι καλά, δεν λέω. Αλλά πάντα είχα την αμφιβολία ότι δεν υπήρχε άλλη γνώμη. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις αυτό.
0: Θέλω να πεις αυτό.
2: Όταν κάποιον του λες ότι έχει καρκίνο,
0: ναι,
2: ο άλλος το πιστεύει. Όταν στο λέει το κράτος. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Θέλω να πεις
2: λοιπόν,
0: αυτό που λέει το παίρνεις.
2: Πολύ, ναι. Γιατί τώρα τι γίνεται. Η ιατρική είναι business. Το έχουμε καταλάβει. Δεν χρειάζεται ένα τέτοιο. Λοιπόν, αρχίζουν τον κόσμο και τον θολώνουνε. Πάρε φάρμακα, πάρε βιταμίνες, πάρε να ζήσεις, πάρε να καθαρίσεις το αίμα σου, πάρε να κάνεις και κάτι βλακίες. Λοιπόν, να ψαχτεί λίγο αυτό το θέμα, γιατί είναι πολύ σοβαρό, Ηλία. Εγώ στο λέω γιατί έχω την εμπειρία.
0: Επειδή έχεις περάσει αυτό, να είναι καλά η γυναίκα, σωστά.
2: Ξέρεις τι είναι να πάω, Ηλία μου, και να κουνάω τη γυναίκα μου άμα ξυπνήσει.
0: Τι λες τώρα, μου.
2: Αυτό το πέρασα πάνω από 4-5 χρόνια, Ηλία μου. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό, δεν είναι απλό. Ξέρεις τι είναι χημειοθεραπείες και ακτινοβολίες. Αν δεν το έχεις περάσει, δεν το έχεις ζήσει σαν οικογένεια, Ηλία, σου καταστρέφει τα πάντα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. Σε ευχαριστώ. Είσαι καλός οικογενειάρχης, Βασίλη. Είσαι
2: καλός ακροατές και σε ευχαριστούμε, στο λέω και το ξαναλέω. Είστε οι μόνοι σοβαροί που δίνετε στον λαό, στους ακροατές, και σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα και το σταθμό.
0: Το ράδιο μάχη, το ράδιο μάχη.
2: Ναι, το σταθμό πάνω απ' όλα και τους ανθρώπους εκεί που τέτοιο, ότι υπάρχουν και άλλες απόψεις στη ζωή. Δεν είναι μία η άποψη.
0: Βέβαια. Και εσύ είσαι, σου είπα κάτι που δεν τ' άκουσες. Είσαι καλός οικογενειάρης και καλός σύζυγος. Μπράβο.
2: Να είσαι καλά. Να είναι όλοι κοιτάμε το καλύτερο, Ηλία.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Και το λέω έτσι, επειδή αυτούς τους καιρούς είναι καταστάσεις τέτοιες που μπορεί οι άνθρωποι πολλοί να έχουμε αυτούς τους χωρισμούς, να έχουμε αυτά που έχει συμβεί, που μπορεί να μην φταίει κάποιος να χωρίσει. Ποτέ δεν ξέρεις, σε ένα χωρισμό δεν ξέρεις ποτέ αν δεν ζεις εκ των έσω, μέσα στο, μέχρι μην υπάρξει τη λέξη, μέχρι το κρεβάτι. Αν δεν είστε εκεί στους ανθρώπους, όλα τα άλλα είναι τώρα που ο γνωστός του λέει, συγγενής λέει, ο άλλος λέει, μόνο το ζευγάρι ξέρει, παιδιά. Και μπράβο σε αυτούς που αντέχουν, αυτούς τους καιρούς που έχει πάει μια μπόρα και η διαλύσει τα πάντα. Γιατί έτσι μας έχουν κάνει, έτσι μας κάνει σαν κοινωνία και μας. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
3: Κύριε Δαγκλωμάνη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Ο Σπύρος είμαι, τι κάνετε?
0: Γεια σου, κύριε Σπύρο.
3: Θέλω να σας πω το εξής.
0: Ναι.
3: Εδώ αυτή τη στιγμή βιάζεται ασύστολα ο δημοκρατικός θεσμός της χώρας μας.
0: Ναι.
3: Δεν ισχύει τίποτα, ούτε το Σύνταγμα, το οποίο υποτίθεται στο Σύνταγμα ορκίζονται αυτοί οι 300 εκεί μέσα, από τους οποίους όλους τους συντηρούμε εμείς, έτσι. Έχουν την αυτοδυναμία οι κύριοι και περνάνε ό,τι νόμο θέλουν, ό,τι νομοσχέδιο κτλ. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος είναι σε απόγνωση.
0: Mm.
3: Πολύς πληθυσμός, σε απόγνωση τελείως. Δεν ξέρω τώρα γιατί δεν ξεσηκωνόμαστε ακόμα να βγούμε στους δρόμους. Για να τους κακήν κακό να τους διώξουμε μέσα από αυτό που λέγεται Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ένα αυτό. Δεύτερον, αν ακούσατε σκάνδαλο καινούριο σήμερα με τους ψαράδες, με τους με την ηχθειοκαλλιέργεια,
0: ναι,
3: τα οποία τα κονδύλια που πήραν από την ΕΟΚ φτιάξαν ξενοδοχεία, άνοιξαν σουβλατζίδικα κτλ. Δεν υδρώνει ταξί τους για τίποτα. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχει δημοκρατία, δεν υπάρχει. Εδώ είναι χουντοκρατία αυτή, όχι δημοκρατία. Κάτι άλλο που είναι βασικό, έχουν αφήσει ανεξέλεκτα αυτή τη στιγμή τα fans,
0: ναι,
3: τα σέρβις που λένε, αυτά των τραπεζών, με έναν αρχαιοκάπηλο επάνω, έναν που λέγεται Στουρνάρας, ο οποίος διευθύνει τα πάντα και πήρε κι άλλη τετραετία να κάτσει της Τράπεζα της Ελλάδος, και ο κόσμος έχει χυρθεί στα κάγκελα σε απόγνωση. Δεν μπορεί να συνοηθεί με κανέναν, κινδυνεύει να χάσει τα σπίτια του, έτσι, πληρώνει, δεν ξέρει τι πληρώνει, και δυστυχώς πού θα βρει δίκιο, σε ποια δικαιοσύνη, πού θα απευθυνθεί. Δεν μπορεί κάτι να γίνει, ρε παιδιά, σε αυτό το ελληνικό. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι ανεξέλεκτο ό,τι θέλουν να κάνουν. Δεν ξέρω να συμφωνείτε. Η παιδεία έχει εκτοχευτεί. Η υγεία το ίδιο. Δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή πρέπει να έχει πορτοφόλι όλα στο βωμό του χρήματος.
0: Ναι.
3: Πού θα πάει αυτή η κατάσταση?
0: Δυστυχώς είναι σαν να γίνονται όλα για να πηδήσει περισσότερο κόσμο. Δεν μπορώ να βρω καμιά άλλη δικαιολογία εγώ.
3: Το ξέρω. Εν τω μεταξύ, θέλω μια ερώτηση να σου κάνω. Ο κύριος Χίου, γιατί εξαφανίστηκε, μας έχει λείψει?
0: Δεν εξαφανίστηκε. Ο άνθρωπος έχει κάποιες επαναλήψεις εδώ. Δεν ξέρω κι εγώ. Το προσπάθησα να σημειώσω.
3: Ναι, όλος όμως εμείς στο ακροατήριο περιμέναμε, πώς περιμέναμε αυτό το 5 με 6, ναι, να μάθουμε τα νέα κτλ. Γιατί τα κανάλια τα συστημικά δεν δείχνουν. Έχουν αφιερωθεί στο Μαζονάκι, στη Βύση, στο γιατρό εκεί με τα λοιπά, και στον άλλον εκεί πέρα που με το ΕΦΚΑ το σκάνδαλο που λέει τον πήγα. Και όλος ο κόσμος χαζεύει στο κουτί αυτό τι θα τους σερβίρουν.
0: Και κουρκουτιάζονται τα μυαλά με αυτά.
3: Ακριβώς, και περνάνε. Ο Αντογάν Ολγονή θα τα πάρει το μισό Αιγαίο, θα μας πάρει και κάποια νησιά και εμείς θα απολάμε αϊτό. Με την πρωθυπουργάρα που έχουμε, αυτό το δυνατό τον άντρα. Αυτόν έπρεπε να τον βάλουμε στο βιβλίο Γκίνες. Και όχι μόνο, να τον κάνουμε και άγαλμα στην πλατεία Συντάγματος. Έτσι.
0: Ναι.
3: Γιατί θα αφήσει, μιλάμε κρανίου τόπου την Ελλάδα. Θα αφήσει ποια Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει θα υπάρχουν Έλληνες. Καλά κουβαλάει. Σήμερα είδες στην Κρήτη 1095 σε δύο μέρες μέσα. Καραντίες ολόκληρες. Δεν πειράζει.
0: Τι από κύριε Σπύρου, τα ακούσαμε όλα, ήταν σωστά όλα. Σε ευχαριστώ, δεν τα κρίνω καθόλου, δεν σχολιάζω.
3: Ο πρόεδρος, δεν ξέρω αν μας ακούει, ο Βελόπουλος, θέλω να στηρίξει τους δανειολήπτες. Αυτό που έκανε ο Τσίπρας με το συνάφι του, με το Στουρνάρα και αυτός, και περάσανε στα φανς τα δάνεια, τα οποία ο κόσμος υπέγραψε με τις τράπεζες. Με ποιο δικαίωμα η τράπεζα το εχώρησε στο φανς, αφού υπογραφεί και σύμβαση και εκείνη του δανειολήπτη με την τράπεζα? Δεν ρωτήθηκε ο δανειολήπτης, γιατί πόσο τα πήραν τα δάνεια? Τα πήραν 20 χρόνια.
0: Μα είδες πόσες φορές. Πάνω σε αυτό το θέμα, ο Βελόπουλος, είδες πόσες φορές το έχει αναφέρει και ότι είναι εναντίον.
3: Να τους βάλει μέσα στη Βουλή, να το θέσουμε στη Βουλή, να ψηφίσουν εκεί, να φανεί ο κανένας τι Θεό λατρεύει από όλους και τους ανεξάρτητους και όλους. Να επανέλθει ένας νόμος στα οποία να ξαναγυρίσουν στις τράπεζες τα δάνεια. Δεν είπε ο κόσμος να τα χαρίσουν, να μπορέσει να διαπραγματευτεί ή να μπει σε να αποπληρώνει. Δεν είμαστε μπαταξίδες. Ναι. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι μας βρήκε αυτό και μας κόψαν 60% τις αποδοχές μας. Πώς θα ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας?
0: Σωστά.
3: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, κύριε Σπύρο. Σε ευχαριστώ.
3: Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο.
0: Να σε καλά, κύριε Σπύρο. Έχει αναφερθεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, παιδιά, έτσι. Το ξέρετε πολύ και σε πολλές, σε παντού. Παντού. Εγώ τον έχω πετύχει τουλάχιστον 2-3 φορές που αυτές τις αδικίες, όχι χτυπάω, όχι εναντίον, όχι επιλύσεις τι έγινε με σπίτια και τέτοια. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παιδιά, παιδί, περιμένει 4 γραμμές. Παρακαλώ.
4: Ηλία.
0: Ναι.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Έλα, Γιώργο.
4: Είμαι ο Γιώργος από τον Κόζεκα.
0: Κατάλαβα, έχεις φωνή χαρακτηριστική.
4: Α, έτσι, ε.
0: Είναι έχω σαν λίγο να κάνουμε σύνδεση ειδική με σε, δηλαδή, την ώρα. Πώς είναι η αναμετάδοση.
4: Ναι.
0: Σου έχουμε ειδική γραμμή.
4: Α, έτσι, ε.
0: Πάμε, Γιώργη.
4: Είμαι από το βουνό, γι' αυτό.
0: Ναι, πάντως ακούγεσαι, δεν σου κάνω πλάκα. Ακούγεσαι πιο καθαρά, σαν να είναι σύνδεση ειδική. Δεν σου κάνω, το είπαμε για αστείο, αλλά ακούγεσαι καμπάνα, ρε παιδί μου.
4: Έχω πιάσει κι εγώ πάνω την κορυφή μαζί, δίπλα σε σαν αιμογεννήτριες.
0: Φαίνεται, θα έχεις, θα έχεις πιάσει καμιά κεραία από καμιά στρούγκα.
4: Από εκεί, κάπως έτσι.
0: Πολύ καλό είναι.
4: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να συγχαρώ τον προηγούμενο ακροατή, γιατί είπε τα πράγματα με το όνομά του, τον κύριο Σπύρο.
0: Βέβαια.
4: Το δεύτερο, έχω να σας δώσω μια πληροφορία, Ηλία, ότι μετά την καταγγελία που έκανε η κυρία Μελέτη στην Ευρώπη,
0: ναι,
4: από την άλλη εβδομάδα κατεβαίνουν όλοι οι εργοδότες σε μια διαρκή απεργία και πορεία στη Βουλή, γιατί εκβιάζονται από τους εργαζομένους. Τώρα θα σου πω και εγώ τη δική μου άποψη, όπως έχουμε όλοι αυτό το δικαίωμα. Όσο πλησιάζουν εκλογές, τόσο μεγαλώνει και αυξάνεται η πλήξη του εγκεφάλου. Και αντί για ενημέρωση, ναι, που πρέπει να έχουμε, μας έχουν κάνει το μυαλό τυρόγαλο από το παραμύθι και τον πύρι-πύρι. Ναι. Ακούμε κάθε μέρα και διαβάζουμε σε εφημερίδες, σε site, ότι μετά από 6 χρόνια που μας έχουν πάρει και το τομάρι, ότι έχουν σχέδια, λέει, άμυνα στην ακρίβεια, ότι έχουν αναχώματα, ότι θα βάλουν φρένα στα ακριβά ενίκια, αλλά αυτά τα φρένα όλο πάνε. Ότι έχουν 4 όπλα, λέει, στη φαρέτρα να αντιμετωπίσουν, να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση την ακριβή ενέργεια, αλλά και αυτά τα όπλα όλα είναι άσπερα. Και άκου, Ηλία, να δεις λέξεις που χρησιμοποιούν για να κοροϊδεύουν τους πολίτες. Έχουμε, λέει, πάρει και μέτρα θωράκισης και έχουμε και ενεργειακή ασπίδα προστασίας για τους πολίτες. Είναι όπως και ο Γιώργος ο Παπανδρέου, θυμάσαι που έλεγε ότι είχε το όπλο πάνω στο τραπέζι τότε με τη φτώχευση.
0: Ναι.
4: Αλλά και εκείνο το όπλο άσπρο ήτανε. Είναι αυτοί όλοι οι Ηλία τα τελευταία χρόνια που μας κυβερνάνε, είναι ατσίδες στο παραμύθι, ρήτορες. Μας μιλάνε ότι θα ξεδιπλώνεται, λέει, το πρόγραμμα της προστασίας για τους πολίτες αναλόγως της κρίσης. Και πάει το παραμύθι σύννεφο και το πάνε βλέποντας και κάνοντας, πότε λέγοντας και βλέποντας, πότε βλέποντας και κλέγοντας και πότε πάμε και μου βγει. Γίνεται, δηλαδή, της αρπαχτής αυτό κακό στο χειρότερο και θέλουν και ψήφο, αρκεί να περνάει ο καιρός. Προχθές, τι μας είπαν, Ηλία? Μας είπαν ότι θα μας πλέξουν και καλάθια και κοφίνια για τα Χριστούγεννα. Από τα πολλά τα καλάθια που μας έχουν φορέσει τόσα χρόνια, μας έχουν σμπαραλιάσει την κεφάλα μας. Και αυτοί τα βλέπουν όλα τέλεια. Δεν μας αφήνουν ήσυχος τουλάχιστον κάθε μέρα στο πίτσι-πίτσι. Εδώ ο κόσμος θέλει πραγματικά μέτρα κατάρτισης εσχροκέρδειας και ελέγχου σε όλα τα καρτέλ που ήδη έχουν δημιουργήσει. Και όποιος δεν προσαρμόζεται, όπως είχε πει και ένας πρώην υπουργός, να πεθαίνει. Αυτό έχει πει ένας πρώην υπουργός της κυβέρνησης. Να του κλείσουν το μαγαζί. Όχι για τους πολίτες. Mm. Αυτό ισχύει για τα καρτέλ, όχι για τους πολίτες. Οι πολίτες θέλουν να ζουν με αξιοπρέπεια ή δεν θέλουν καμία λαιμοσύνη και κανένα επίδομα όταν θα έχουν ένα καλό μισθό και μια καλή σύνταξη της προκοπής να ζήσουν σαν άνθρωποι. Δεν θέλουν το λαό στη Ζητιανέα, αλλά αυτοί στη Ζητιανέα τους θέλουν να τους παρακαλάνε για κανένα κουλούρι με αντάλλαγμα την ψήφο. Μόνο ο Σταυρός τους ενδιαφέρει να τους ταΐζουμε, να τους ποτίζουμε και να τους συντηρούμε αυτούς και τις οικογένειές τους. Τσάμπα.
0: Ωραία.
4: Και τώρα, Αλία, που έρχεται χειμώνας, θα δεις, δεν θα μείνει παλέτα για παλέτα. Θα καεί το πελεκούδι, πόσο δεν σταθεί ο κόσμος. Αλλά αυτοί οι φακίρδες, γιατί οι φακίρδες είναι ικανοί να μας πούνε ότι θα μας κάνει και πολύ καλό να ξεπαγιάσουμε το χειμώνα, γιατί θα κάνουμε και κρυοθεραπεία. Να ξυπνήσει ο κόσμος και αν θέλουν να δουν τις πραγματικές δημοσκοπήσεις, να ακούνε τους σταθμούς που βγαίνει ο κόσμος και μιλάει.
0: Βέβαια.
4: Οι πολίτες.
0: Σωστά.
4: Και όχι οι παπαγάλοι.
0: Αυτό είναι δημοσκόπηση. Σωστό. Σωστό.
4: Ακριβώς.
0: Σωστό.
4: Και κάτι τελευταίο. Αυτοί όλοι που μας έχουν κυβερνήσει τα τελευταία χρόνια έχουν κρυθεί. Είναι κατώτεροι των περιστάσεων, είναι παρτάκηδες, είναι ανίκανοι και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην αποστολή τους που τους εμπιστεύτηκε ο ελληνικός λαός.
0: Ωραία.
4: Γι' αυτό και ο ελληνικός λαός πρέπει να το στείλει, Ηλία μου, στα σπίτια τους.
0: Γιώργο.
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ. Τα είπε όλα ο άνθρωπος. Τα είπε όλα. Άντε ρε παιδιά, ψηφίστε ρε παιδιά με τη συνείδησή σας, αλλά με μυαλό ρε. Γι' αυτό κάθε πρέπει να είναι μονάδα. Άμα δεν είσαι μονάδα ο Έλληνας και μετά είναι μπάχαλο η Ελλάδα. Άμα δεν είναι ο καθένα μια μονάδα να ξέρει τι διάλογο κάνει όταν πάει να ψηφίσει, να ξέρει τι επιλέγει, τι είναι καλό για, τον, για το γενικό καλό στην αρχή. Μην το πάμε πόπο, πατρίδα και τέτοια υπερβολικά. Εννοώ για τη χώρα που ζει. Πρώτα εκεί, ποιοι κάνουν καλό, ποιοι μπορεί να κάνουν καλό, και μετά να κοιτάξει την οικογένειά του. Πού βάλετε, τι κάνει, τι κάνει. Μετά τον εαυτό του. Πώς μπορεί να τα φέρει πέρα, πώς του βγει η Παναγία. Δεν του έχει κάνει κανείς χάρη σε ό,τι έχει τραβήξει ο Έλληνας. Ήρωας είναι ο κακομοίρης. Και κοιτάνε πώς να του πάρουν ακόμη και κάτι που έχει φτιάξει με αφού φέραμε κουβέντα πριν και λέγαμε τα σπίτια. Να παίρνεις ένα μισθό και να λες ναι, θα βάλω αυτό το γραμμάτιο. Και μετά να σου κάνω τούμπα και σου λέει τώρα πρέπει να τα πληρώσεις αυτά. Πού είναι ρε, οι κυβερνήσεις για να δείχνουν πως είναι και ότι έχουν λόγο σε... Καλά οι τράπεζες βέβαια, εντάξει. Τους κυβερνάνε οι τράπεζες. Δεν τους κυβερνάνε οι κυβερνήσεις, τους κυβερνάνε οι τράπεζες. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
5: Έπεσε να ξανακαλέσει.
0: Α, έπεσε η γραμμή, παιδιά. Έπεσε η γραμμή. Πιστεύω να μην χτύπησε κανείς. Λοιπόν, τα μεσημερία 12:01, εδώ ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Αβελόπουλος. Έτσι. Μετά, ο Σερέτης τα μεσημερία. Τα απογευματάκι δηλαδή. Πάει και αυτό. Έχουμε πει, έχουμε πλέξει εγκόμια σε εκπομπές, οπότε δεν χρειάζεται να πούμε πάλι για τον Γρηγόρη λόγια. Και μετά κάποιες εκπομπές επανλήψεις δεν είναι ραδιομακελάριδες, ο Στέφανος Χίος σε αυτά που ακούτε. Ωραία. Για να έρθουμε να πάω να διαβάσω παιδιά εδώ. Χθες το βράδυ παιδιά μας τιμήσατε 15.000 κόσμος. Αλλά φτάσατε νωρά στις 49.000. Μετά μου ρίξατε 15, 12, 20, 25. Φτάσατε 8, πέσατε 5. Χθες το βράδυ 15.500. Δεν είναι μικρό πράγμα στο διαδίκτυο. Να είστε μαζεμένοι από εκεί να μας βλέπετε 15.000 κόσμος. Δεν το λέμε να ευλογήσουμε τα γένια μας. Θέλω να ευχαριστώ να σας πω. Δεν είναι θέμα σας γλύφω, σας πω την καλή κουβέντα. Εγώ σας έχω διαβάσει, είδατε, χθες τα βάζα και μερικούς διαδικτύου. Λέμε μεταξύ γεια σου Μαρία, γεια σου Ελί, γεια σου Κώστα, γεια σου Βαγγέλη. Και δεν με νοιάζουν ότι τους έχω. Ας σηκωθούν να φύγουν. Τους σέβομαι, τους εκτιμώ και τους θέλω. Αλλά θέλω να πω, δεν σας λέω την καλή κουβέντα, το ευχαριστώ, γιατί μέσα αυτούς, στο ευχαριστώ είναι και αυτοί, και αυτά τα παιδιά που χθες τους έβαζα χέρι. Μια παρέα εκεί πέρα. Δεν μπορώ να μην σε ευχαριστήσω όμως 15.000 να μαζεύεστε να βλέπετε αυτή την εκπομπή. Πέρα από τις εκατοντάδες χιλιάδες το ραδιομάχη. Μην μπερδεύουμε το ραδιομάχη, που ξέρετε ότι είναι αυτή τη στιγμή από τα. Δεν θα έλεγα το κορυφαίο, μην νομίζετε ότι το κάνω υπερβολικό. Σαν να δύο ραδιόφωνα σαν δίνε τη Ελλάδα. Γιατί ακούτε άλλα πράγματα. Όλες οι εκπομπές του είναι άλλα πράγματα. Πάμε γραμμή, κύριε Θόρη. Α, εντάξει. Λοιπόν, διαβάζω. Γεια σου, Ηλία, καλή εκπομπή. Φανατικός ο Θωμάς, γεια σου, Θωμά. Πάρα πολύ καλή. Α, μου λέτε για άλλες εκπομπές. Πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή, Καψαμπέλης, ο Βλάχος. Έχω κάνει πολλά σχόλια πολλές φορές, παιδιά. Δεν λέω κάθε μέρα, έχω κάνει πολλά. Η Μερούλα. Όχι, τη Μερούλα τη έβαζα χέρι τώρα. Είναι από αυτές που έβριζα, που έλεγα εναντίον της πριν, να δω τι μου γράφει τώρα. Μου αλλάζει τα φώτα, είναι λογική. Ηλία, καλησπέρα. Έβαλαν τον κόσμο στο Λούκι μετά. Με τα στεγαστικά δάνεια, σωστό. Ο νόμος Κατσέλη υποτίθεται και όμως τα έδωσε σε ξένες τράπεζες και τρέχουν και δεν φτάνουν οι άνθρωποι. Ωραία παρατήρηση. Να με συμπληρώσει που έκανα πολύ πρόχειρο εκείνο που είπα τράπεζες και σπίτια, ρε μέρη. Σωστά. Και πάμε. Βαλάντης, καλησπέρα Ηλία. Όχι, σε άλλον που έβαζα χέρι. Ξέρετε πως δεν έχω κακία. Εντάξει. Καλησπέρα Ηλία. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Ωραία. Πάμε πιο κάτω. Αϊμαρία, όχι, η Μερούλα που λέει παρούσα είμαι, έλα. Φαίνεται που έλεγα κάτι. Ουρανία, καλησπέρα Ηλία, καλή ευλογημένη εκπομπή. Καλησπέρα Κακλαμάνια από Τουρκία. Γεια σου, είναι ο Γιουσούφ ή ο άλλος φίλος μου από την Τουρκία. Όποιος και αν είναι, καλό μας ήρθες φίλε και εσύ. Ωραία. Και η Φέη, Πατρινού, βροχερή καλησπέρα σε σένα Ηλία και σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή. Έχεις απόλυτα δίκιο για το 15 μελές. Ουρανία, χαιρετώ όλη την παρέα, την εκπομπή του χαρισματικού Ηλία, να έχετε όλοι αγάπη, σεβασμό και υγεία. Και υγεία πάντα, κύριε, λέει ο Βαράντης, και Ηλία, το πιο φτηνό προϊόν που υπάρχει στη γη το ξέρεις? Περιμένουμε Ρούλα να μου απαντήσει. Δεν σκεφτώ τώρα για να σε διαβάσω τα μηνύματα, γιατί βαράνε γραμμές. Περίμενε. Η Θωμαής και η Μαρία. Καλησπέρα Ηλία και σε όλη την παρέα με αγάπη. Ξέρει κανείς να μου πει? Σε λίγο θα το αποκαλύψω. Και πάμε στον Γιάννη. Πω ρε φίλε, έχω πάνω από 20 χρόνια να σε δω. Σε έλεπα στην τηλεόραση πολύ πολύ παλιά. Γιάννης, για να είσαι καλά φίλε μου Γιάννη. Δεν έχω χαθεί και τόσο πολύ ρε φίλε. Απλώς τότε παρακάναμε τα μεσημεριάνα και τέτοια και δεν πιο έντονο παρόν. Αν εννοείς έτσι. Αλλιώς στα κανάλια μέχρι πάντοτε μέχρι πρόπερση. Εκπομπή που είχα τηλεπαιχνίδι και τέτοια έτσι. Όχι τηλεπαιχνίδι, καλεσμένους ονόματα. Και πέρα από αυτό που κάνουμε τώρα. Έστω και σε μικρή κλίμακα στο alert, την τηλεόραση στο alert. Αυτά Γιάννη για να ξέρεις. Θα φίλουμε τον Γιάννη. Κυριακή βράδυ 9 με 11 τηλεόραση στο alert. Έχουμε αυτή την εκπομπή και Σάββατο βράδυ 2 με 4 τη νύχτα. Λοιπόν, να είσαι καλά Γιάννη μου. Και πάμε. Δεν ξέρω τι να πρωτοσχολιάσω Ηλία για αυτή τη γυναίκα στο Περιστέρι που εδώ και 1,5 χρόνο δηλητηρίαζε τον πρώην σύζυγό της με ατροπίνη. Του είχε βάλει σε φαγητό, σε προϊόντα που είχε. Προχώρη κυρία. Θα τα πούμε σε λίγο, Φέη. Περίμενε να διαβάσω όλα τα άλλα. Όταν είσαι υποκατοχή των μνημονίων, θα υποστούμε και τα φανς, κύριε Σπύρο, λέει ο Βαλάντης. Το δικό της μυαλό, ψυχή και καρδιά είχε. Το δικό της μυαλό, ψυχή και καρδιά είχε δηλητήριο και πολεμούσε να προσφέρει και στο ταλέπορο άντρα κρίμα. Ωραία, πάμε γραμμή πιο μετά. Σας διάβασα τα άλλα παιδιά. Σας διάβασα εδώ. Επανέρχομαι σε λίγο. Θα μείνω σε εκείνο το μήνυμα που είναι που κάτι που λέει στο σπίτι. Λοιπόν, πάμε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι. Ναι.
6: Καλησπέρα, Ηλία.
0: Καλησπέρα.
6: Γιάννης.
0: Γεια σου, Γιάννη.
6: Ήθελα, Ηλία, δεν θα σε έπαιρνα σήμερα πέρα για να ξακριβώσω κάτι. Πήρα εχθές.
0: Ναι.
6: Εγώ μίλησα για το ΚΕΑ. Εγώ νομίζω ότι ήθελε να γραφτεί ο άνθρωπο για το ΚΕΑ. Άλλο το 400 και άλλο το ΚΕΑ. Τι χρειάζεται για το ΚΕΑ να παίρνει κάθε μήνα?
0: Όχι, σωστά. Ναι.
6: Ήταν άλλο το 400 και αφού μιλάνε όλοι για το 400, ήθελα να πω λίγα, το παίρνω και εγώ το 400, γιατί η σύνταξή μου λίγο πάνω από το 1000 είναι. Χωρίς κανένα κριτήριο το παίρνω. Άμα συνοηθούμε όλοι. Και ακούτε, να μην πάει να το πάρει κανένας για να αλλάξουν, γιατί δίνουν αυτά, τρέχουμε σαν τα πρόβατα, λες και θα μας σώσει ένα 250, ένα 400, να μην το πάρουμε κανείς για να τους τελήσουμε, για να βρουν άλλο τροπάριο, να καταργήσουν το ΚΕΑ, δεν έχω πάρει ποτέ ΚΕΑ. Και τώρα πρώτη φορά παίρνω αυτό το 400 ευρώ, δεν έχω πάρει ποτέ. Γιατί άλλο έβαζαν με 600 ευρώ, άμα ανεβαίνει η σύνταξη με πάνω από 800, δεν το έπαιρνε. Μόνο αυτή την φορά που λέει χωρίς κριτήρια. Και ούτε το σκέφτομαι καθόλου. Εγώ εχθές μίλησα για το ΚΕΑ. Κάποιος κύριος μίλησε χθες ότι θα έχουμε παπούτσια να φορέσουμε. Ας σου πω και κάποιος τώρα για να γελάσουμε. Κάποιος δεν είχε να πάρει παπούτσια,
0: ναι.
6: Και προχώραγε ξυπόλυτο στον δρόμο. Τρεπότανε. Όλοι φοράνε παπούτσια, δεν είχε χαρά να πάρει παπούτσια και θα φτάσουμε. Περπάταγε στον δρόμο, βρίσκει κάτι πιο κάτω έναν άνθρωπο χωρίς πόδι. Mm. Μια πατηρίτσα και λέει, α, καλά είμαι εγώ, λέει.
0: Yeah.
6: Ξέχασε και τα παπούτσια, το βρήκε χωρίς πόδι, σου λέει, καλά είμαι εγώ τώρα, εγώ εξυπόλυτος είμαι, αυτός είναι χειρότερο ακόμα.
0: Μπροστά,
6: το ίδιο θα πάθουμε εμείς τώρα.
0: Σωστό. Γιάννη, μη λες τέτοιες ιδέες να μην το πάρει ο κόσμος. Μην πετάς τέτοιες ιδέες να μην πάει να το πάρει ο κόσμος.
6: Όχι, δεν πετάω και...
0: Γιατί θα είναι έτοιμοι κάποιοι.
6: Μας ξεχνάνε 250-400 και μετά ξεχνάμε. Αυτό το 400 μάλιστα το πάρουμε, θα πάρει στο σούπερ μάρκετ, ας το πάρει αμέσως.
0: Κατάλαβα πώς το λες. Το κατάλαβα Γιάννη μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Όσο για αυτό που ο Γιάννης παιδιά για τα πόδια και τέτοια είναι του Λουντέμι, ένα από τα ωραία. Αυτό το ωραίο του με ενέλα ο Λουντέμι λέει, δεν είχα παπούτσια μέχρι που είδα κάποιον που δεν είχε πόδια. Του Λουντέμι είναι αυτό και απλώς συμπληρώνω το Γιάννη που έχει μεταφερθεί σε αυτό το απλοϊκό που κάποιος το έβγαλε, ότι περπάταει κάποιος το παιδί. Είναι του Λουντέμι, του Μενέλα Λουντέμι. Καλός ανθρώπου στο γραμμάτων ο Λουντέμης. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα.
7: Ο Σπύρος σήμερα έχουν πει για το ήλιο.
0: Χαμήλωσε λίγο, Σπύρο, κάτι γίνεται.
7: Α, όχι, χαμηλότερο, απλώς ακούγεται η σειρά του στενοφόρου.
0: Αχ, είσαι έξω. Ένα
7: στενοφόρο εδώ πέρα και ένα μόλι δεξιά να πήγε ο άνθρωπος, γιατί γίνεται χαμός εδώ, βρέχει.
0: Βρέχει πολύ.
7: Ηλία, είναι μια κατάσταση σήμερα και αύριο θα τη ζήσουμε, θα ταλαιπωρηθούμε πάρα πολύ όσοι
0: ναι, ναι.
7: Βέβαια. Είμαστε και στον δρόμο δουλειά μας, σαν τα βράστα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
7: Το πλήγηκε. Εδώ τώρα στην Αθήνα τώρα σε μέρος του Πατησίου έχει αρχίσει και ρίχνει δυνατά τώρα σιγά σιγά.
0: Ρίχνει, ε.
7: Ρίχνει. Τέλος πάντων. Λέγω,
0: έλα.
7: Αδερφέ μου, έχουμε ένα κράτος, μια χώρα που έχει νερό, αέρα, ήλιο και γη. Γη δηλαδή γεωθερμία. Έχουμε τέσσερις πηγές ενέργειας χωρίς να βάλω μέσα το φυσικό πλούτο των άλλων που είναι φυσικό αέριο και τα πετρέλαια, έτσι. Δεν επιτρέπεται να ζούμε σε ένα τέτοιο ευλογημένο τρόπο που φτύνει σκουπούτσα από καρτούλι στο χώμα και βγαίνει καρπουδιά.
0: Ναι.
7: Καταφέρανε τον Έλληνα να τον διαλύσουν, να τον συνθλίψουν. Καινούργια αρολόγια στη ΔΕΗ, ψηφιακά, ό,τι γουστάρουνε δηλώνουνε. Καινούργια υδρόμετα, τα οποία τα πληρώσαμε πανάκριβα. Τα άκουγα σήμερα στην Κρήτη, 60 ευρώ έδωσε ο άνθρωπος που καταβολήθηκε και 160 εξόπληση στο νερό. Φτωχοποιούν τον Έλληνα με οποιοδήποτε τρόπο. Και όσο πλησιάζουν οι εκλογές, και όσο πλησιάζουν οι εκλογές, αυτό που έχω δει, και θα κλείσω με αυτό που θα σου πω, είναι ότι υπάρχει πλέον έντονη τρομοκρατία και απειλή. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι ο Φράγκος, ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης, απειλείται η ζωή του. Γιατί μιλάει εναντίον των Τούρκων στο Ευρωκοινοβούλιο. Δηλαδή και τι λέει, τα αυτονόητα δηλαδή. Μιλάει για τα αυτονόητα και απειλείται. Είναι σίγουρο όσες εκπομπές είναι αιχμή του δόρατος και οι πολίτες έχουν τη δυνατή φωνή και εξομολογούνται την αλήθεια, θα προσπαθήσουν όλα να τα κλείσουν. Ακόμα και το ράδιο Αρβίλα που εγώ, εντάξει, τα παιδιά έχουν έναν τρόπο που κάνανε μια εκπομπή η οποία σε κάποια πράγματα οκ, okay, σε κάποια πράγματα δεν ήμουν σύμφωνος, αλλά μετά από 30 χρόνια στον Αντένα, για φέτος που είναι προεκλογική περίοδος, δεν ανανεώθηκε το συμβολίο τους, ούτε αυτοί τα παίξουν να μιλήσουν ενάντια. Η χώρα θα μετατραπεί σε χώρο. Σε χώρο που θα έρθουνε, που στέλνουνε με συνοδεία το λιμινικό να τους φυλάει όλους τους λαθρομετανάστες για να γίνει λαθροεισβολή και να χάσουμε τα πάντα. Εάν ο Έλληνας δεν καταλάβει ότι με τις εκλογές και μόνο δεν μπορεί να βγάλει άκρη, λυπάμαι που θα το πω αυτό από το στόμα το δικό μου, θα πρέπει να ξεσηκωθεί, να υπάρξει αυξήθηση όπως έχουν ξεσηκωθεί οι Ισπανοί και οι Γάλλοι. Είναι ντροπή. Δεν είμαστε ούτε ραγιάδες, ούτε αδερφές. Ούτε έχουμε το σύνδρομο της Στοκχόλμης να σκύψουμε το κεφάλι. Πρέπει να ενωθούμε και να πάρουν ανάσα τα ελληνικά κοινικοκυριά και το μέλλον των παιδιών μας. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Είμαι βαθύτατα πληγωμένος από ό,τι βιώνουμε όλοι μας. Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, Σπύρο. Να είσαι καλά. Δεν σας διακόπτω καθόλου. Μου λέτε ωραία πράγματα. Και πάμε στην... Καλά, πώς το... Είναι τόσο κατεστημένο αυτό το ράδιο Αρβίλα. Πώς το διώχνουν αυτοί. Δεν τσιγκλάγανε και τίποτα. Επιλεκτικά μόνο βαράγανε αυτοί. Είχανε μονή και αυτοί, όπως το Λαζόπουλο ήταν και αυτοί. Άμα κάποιο δεν γουστάρανε, τα αλλάζανε τα φώτα. Ψευδοπροδευτικά πράγματα. Μπορώ να το καταλάβω. Πώς το διώχνουν. Δεν ήταν επικίνδυνοι σε τίποτα. Ήταν επικίνδυνοι στο βάλσιμο. Καταλαβαίνουνε. Λέω, πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι. Ναι.
8: Καλησπέρα, Ηλία μου.
0: Καλησπέρα.
8: Βασίλης είμαι.
0: Γεια σου, Βασίλη.
8: Πήρα τηλέφωνο. Είχα πάρει πριν μια εβδομάδα δίδα την πάμε, δεν θέλω να σε πέρα συνέχεια.
0: Ναι.
8: Για κάποιους ανακροατές που μιλήσανε και τα δάνεια και αυτά και τις αντιλίες που υπάρχουν.
0: Ναι.
8: Βεβαίως και έχει εξοκύλει η κατάσταση. Βεβαίως ότι τα πάνω αυτά που κάνουν είναι ανεπίτρεπτα τις πιο πολλές φορές. Θέλω όμως να επικαλεστώ λίγο την δική σου εντυμότητα, γιατί σαν τρόπος είναι δικαίωμα από ό,τι έχω καταλάβει το σήμερα που μιλάμε, και θέλω να σου θέσω δύο ερωτήματα.
0: Να μπορώ να απαντήσω.
8: Λοιπόν, ο πλασματικός ο πλούτος ο οποίος υπήρξε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα δεν ήρθε τυχαία. Παραδείγματος χάρη έβλεπα εγώ τον Ηλία τον Κακλαμάνη, έπαιρνε ένα αυτοκίνητο για χύψη λόγους προσπαθούσα να το πάρω και εγώ 30.000, 40.000, 50. Όταν ένας βιομηχανικός εργάτης στάξεις 15 με 20 χιλιάρικα ευρώ ετήσιο εισόδημα πήγαινε και έβαζε γραμμάτιο για 5 χρόνια 400 και 500 και επειδή δεν του το δίνει η τράπεζα θα μου πεις αυτό συμπλάξη θα ήταν, δεν υπήρχε κάτι άλλο. Έβαζε και η δέτη μάνα του και τον πατέρα του. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα, πρέπει να τα έχεις ακούσει και εσύ, εγώ δεν θα σου μιλήσω για αγορά σου. Λέω τα πιο απλά τώρα. Κάτι βαπτιστοδάνεια, κάτι γαμοδάνεια για γάμους και πάει λέγοντας. Μάθαν οι Έλληνες στις Μαλβίδες, στο Μαλί. Ρίξε γέλιο 2 χρόνια τώρα με αυτό που σου λέω. Μετά το γάμο οι Έλληνες και οι Ελληνίδες πήγαιναν στο Μαλί. Δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό, στις Μαλβίδες. Και ερχόμαστε μετά από όλα αυτά, τα οποία έχουν γίνει, που σου λέω και πάλι, όλες οι περιπτώσεις δεν είναι το ίδιο. Υπάρχουν ξεχωριστές περιπτώσεις, άνθρωποι που τους έτυχε μια στραφή στη ζωή τους, δεν ήταν φερέγγοι και έχουν προβλήματα. Εγώ σου μιλάω όμως για κάποιους ανθρώπους που συνειδητότατα, κάνανε πράξεις και πράγματα τα οποία δεν συμβάδιζαν.
0: Ναι. Αυτό πέρανε δάνεια μέχρι να πάνε Σαββατοκύριακο βόλτα.
8: Δεν συμβαδίζουν αυτά που κάνανε. Όταν έβλεπα εγώ τον πατέρα και τη μάνα γνωστού μου που πήγε και έβαλε την υπογραφή του για να πάρει τζιπ το παιδί του και του το είχα πει, του λέω αυτοκτόνησες και δεν το ξέρει. Στο παιδί μου λέει δεν θα πάω. Δεν ήθελα να του πω ότι είχε βόδι παιδί. Γιατί βόδι ήταν. Και αν δεν το βλέπει η μάνα και ο πατέρας, γιατί καμιά φορά ενίοτε σημαίνει και αυτό. Ναι. Μπορεί το παιδί να μην νοιάσει ρε παιδί μου και από τους δύο, τώρα δεν θέλω να σκεφτείτε άλλα πράγματα, ότι ναι. Μπορεί να έχει γίνει. Ναι. Τι έκανες εκεί ρε του. Αυτός μια φορά πηγαίνει για δουλειά και 15 λείπει. Όχι μου λέει. Και όταν του το πήρανε το σπίτι, γιατί ξέρεις, στο λένε τόσο όμορφα, θέλετε να πάρετε αυτό, ναι, πάρτε και την gold κάρτα, πάρτε αυτό εκείνο, βάλτε μας ό,τι έχετε και δεν έχετε, ακουμπήσατε και τα νεφρά σας επάνω, για το που υπογράφουμε. Ναι. Και πάει ο άλλος ελαφρά την καρδιά και το κάνει. Πες μου ρε Ηλία.
0: Επικαλούμε είναι, σωστά, δημότητα, είναι σωστά είναι αυτά που λες. Όχι Βασίλη, είναι σωστά. Αλλά, πρόσεξε, είμαι μόνο με τον ανθρωπάκο που έγινε αυτό το τρελό μετά από το μικρό το Παπανδρέου και έγινε η ανατροπή κυριολεκτικά του ανθρώπου που είχε κάνει μια νοικοκυρωμένη ζωή με αυτά που αλλιώς αυτά τα φρουφρού και αρώματα τα υπερβολικά εγώ πάντα ήμουν εναντίον, Βασίλη, έχεις δίκιο.
8: Ωραία, κλείνοντας θα σου πω και το εξής. Ναι. Επειδή όλοι στην Ελλάδα, όλοι κατά μία έννοια έχουν κάποιο δάνειο οτιδήποτε και εγώ δανειολήπτης είμαι. Θα σου πω το εξής. Ξέρεις ότι είμαι άνθρωπος ο οποίος δεν υπερβάλλω από τις συζητήσεις που έχουμε κάνει και αυτά που λέω μπορώ να τα τεκμηριώσω. Ναι. Όποιος αμφισβητεί αυτά που λέμε θα τον πει σε μια επίσκεψη σε ένα ελληνοδικείο που έχει στο πινάκιο 30 υποθέσεις 25 να πάει να ακούσουν τα αυτιά του και θα βρίξει το σκυλί όταν το ρωτάνε γιατί είχατε 17 κάρτες και 20 γιατί πήρατε 250.000 μετρητά. Τα έχω ζήσει ηλία μου εγώ μέσα σε δικαστική αίθουσα. Ξέρεις ποια ήταν η απάντηση. Πάντρευα την αδερφή μου και είχα έξοδα. Λίγο πολύ τέτοιες απαντήσεις ακούς. Μπορείς να με καταλάβεις τι σου λέω. Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις που είναι.
0: Αστείες.
8: Γι' αυτό σου λέω.
0: Όχι σε αυτά.
8: Δεν το παιδί του, πέθανε η γυναίκα του αλουλού και είχε τέτοια προβλήματα. Η πλειονότης ή ένα μεγάλο ποσοστό δεν έπρεπε να το κάνει αυτό. Ο πληθωρισμός είναι καλός ηλία μου. Τι σημαίνει πληθωρισμός. Εγώ δεν έχω λεφτά να πάρω σόμπα να ζεσταθούν τα παιδιά μου. Βάζω 12 γραμμάτια και εκεί που κάνει 100 ευρώ θα την πληρώσω 150. Υποθηκεύω στους επόμενους 12 μήνες ένα μέρος του μισθού μου. Αν πήγαινα εγώ να πάρω σόμπα με 100.000 ευρώ, τι να υποθηκεύσω ρε ηλία για το απότερο μέλλον. Σωστά. Αυτό έχει γίνει. Με απλά ελληνικά το λέω να το καταλάβουν.
0: Σωστά.
8: Πέρα από το κλέψιμο και τη βούτα και την αρπαχτή. Άσου και αυτό. Τέλος πάντων.
0: Να είσαι συνέχεια. Καλά, Βασίλη. Να είσαι καλά. Όχι, σε αυτά. Να είσαι καλά, Βασίλη. Έχουμε ξαναπεί. Είμαστε με αυτόν που βρέθηκε από το πουθενά και χωρίς να φταίει. Που του πάρουν το σπίτι ή αυτόν που πλήρωνε και ήταν κύριος. Πλήρωνε και από τις 100.000 το που είχε πάρει το δάνειο και πληρώσει το 80 ο άνθρωπος και μετά το 80 στριμωχνότανε και δεν είδε καμία βοήθεια. Παραπέσανε αυτά που κάνανε οι κυβερνήσεις με τα κοράκια και του πήραν το σπίτι για 20.000 και τον βρίσκουν ότι χρωστάει πάλι 120.000, 100.000. Κάτι τρελά τέτοια, εγώ πιστεύω πως είναι μεγάλη αδικία να μπορούσε κανείς να τα κυνηγήσει και να γίνει πραγματικά ήρωας στο θέμα αυτών. Το Βελόπουλο τον έχω ακούσει πολλές φορές, παιδιά, αυτά να τα θίγει. Και είναι μεγάλο πράγμα, γιατί δεν είναι θέμα εγώ να έχω χάσει κανένα σπίτι για να θαυμάσω μετά κάποιον να μπορούσα να πάρει μια εκδίκηση εισαγωγικά γι' αυτό. Συναισθηματικά είμαι με αυτόν που λέει και που κυνηγάει την αδικία που έγινε σε αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ δεν ξανύχτηκα, δεν έκανα, δεν έχω πάει σπίτι, δεν με ενδιαφέρει. Λέω το στραβό που μπορεί να έχει γίνει, αλλά είναι τόσο αδικία για άνθρωπο που δεν φταίει να σου έχει δώσει από τα 100 ρε τα 80 και μετά να χάνει το σπίτι επειδή τα 20 τελευταία ήταν ξέμπαρκα με αυτό που έπαθε με την αλλαγή των οικονομικών. Δεν γίνεται αυτά. Πάμε σε γραμμή. Αλλιώς δεν είμαστε υπέρ του αλλού. Άσε να κάνω ζωή εγώ. Να πάω στο Καϊτσμα της Μαλακαλάν, πώς το λένε εκεί πέρα το βουνό, να πάω στα Χιόνια, να πάω εκεί μάγκας είμαι, κάνω και τον κόμενο και είναι, τι είδα την περική πώς το παίζουνε, σε στυλ να κάνουν τους κόμενους και την ίδια στιγμή να τους κυνηγάνε οι τράπεζες. Όχι, αυτούς δεν τους λυπάμαι καθόλου. Επίδειξη και τέτοια, ας πάθουνε, αν μάθουνε. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
9: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
9: Ο Γιάννης είμαι.
0: Γεια σου, κύριε Γιάννη.
9: Λοιπόν, θα άκουγα που λέγανε για τα ενίκια.
0: Ναι.
9: Ναι. Θα τους πω. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα με τα ενίκια. Γιατί όταν εγώ έχω 10 σπίτια, έτσι, ναι. Λέω τον εαυτό μου. Παλαβώς είμαι εγώ να υποστηρίζω να κατέβει το νίκη. Κατάλαβες τι λέω.
0: Ναι.
9: Λοιπόν, αυτοί οι πολιτευτές εκεί πέρα έχουν σπίτια. Χαζοί είναι να ψηφίζουν τον νόμο να κατεβάσουν τα νίκια, αφού ήδη νοικιάζουν στον κόσμο σπίτια. Ήδη βάζουν στη τσέπη 700-800 ευρώ από τα νίκια που παίρνουν. Καταλαβες. Δεν γίνει τίποτα με τα νίκια. Και αυτό που θέλω εγώ το Βελόπουλο να κάνει ένα συνταγματικό δικαστήριο, μπορεί να το κάνει. Με αυτό θα λυθούν όλα. Όλα. Συνταγματικό δικαστήριο δεν μπορεί κανένας να το κουνήσει. Λοιπόν, και δεν, το άλλο.
0: Δεν ξέρω πώς το νοείς, αν τα ακούνε από την ελληνική λύση. Αυτό δεν ξέρω αν μπορεί να είναι εφικτό και γίνεται, αλλά για να το...
9: Γίνεται, έλεγε ο συγχωρεμένος ο Κασιμάτης.
0: Ναι.
9: Έλεγε έπρεπε η Ελλάδα να έχει συνταγματικό δικαστήριο. Το έχω ακούσει από τον Κασιμάτη.
0: Α, και το έλεγε, δεν έχει, ε.
9: Δεν έχουμε. Η Τουρκία μάλλον έχει.
0: Mm.
9: Δηλαδή το συνταγματικό δικαστήριο είναι ακόμα και ανώτερο από το αεροπάγο.
0: Ναι.
9: Και εδώ βλέπω τώρα στο κανάλι, στο ναυτοεμπορική.
0: Ναι.
9: Πόσα εκατομμύρια έχουν πάρει αυτοί για να κάνουν αυτό το σπότ εκεί που λένε για τα σύνορα και τα τέτοια, ρε παιδιά. Που τα έχεις δει, ε. Το έχεις δει αυτό το σπότ που κάνουν, ότι φυλάμε τα σύνορα για το άσυλο που λένε και τα τέτοια. Και έχουν βάλει δύο λαθρέους εκεί και κάνουν...
0: Τα σύνορα τα φυλάμε από το 21, είπατε.
9: Ε?
0: Τα σύνορα τα φυλάμε από καιρό, λέω.
9: Ναι, όχι, τώρα κάνουν αυτό το σπορ.
0: Ναι, το διαφημιστικό, λέω, πως είναι από τότε, μήπως ήταν από τότε. Από τον Εύρο.
9: Εκτός τον Εύρο, τώρα έχουν βάλει άλλο ένα καινούριο. Έχουν δύο αυτοί και συζητάνε δίθεν ανάμεταξύ τους οι λαθροί.
0: Ναι.
9: Και λέει ο Νασανόν, λέει, να πάμε να φύγουμε, λέει, δεν μας δίνουν, λέει, άσυλο και αυτά. Δηλαδή...
0: Εγώ απορώ πως δεν έχουν βάλει λαθρέους να μιλάνε και να λένε, δεν θα περάσει Έλληνας μέσα.
9: Αυτοί, δηλαδή, έχουν βάλει κάτι δύο λαθρέους, ξέρω εγώ τώρα, αυτοί μιλάνε, άλλοι μιλάνε, δηλαδή, πρέπει να έχουν πάρει πολύ χρήμα για να το κάνουν αυτό.
0: Ωραία, Γιάννη μου. Να είσαι καλά, Γιάννη.
9: Και να βάλουν μυαλό και να ψηφίσουν... Το πρόβλημα, γιατί θα χαθούμε τελείως.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη.
9: Άντε, Γιάννη.
0: Να είσαι καλά. Και δεν είναι μόνο αν έχουν σπίτια με παιδιά κάποιοι. Κάτι μου λέει, ρε παιδιά, απλά το είπα και σε ένα παράδειγμα προθέσει που το έχουν πει άλλοι. Δεν κάνω τον πονηρό εδώ να έχω πει κάτι και να λέω πω. Αλλά λαϊκά, τι μας βγαίνει έτσι, σαν μια κουβέντα με χιλιάδες κόσμο κάνουμε εμείς τώρα εδώ πέρα. Και κάθε εκπομπή έτσι θέλω. Δηλαδή, έχουμε, ρε παιδί μου, να φάμε, έχουμε ένα φαγητό. και είναι για 800 άτομα. Και ξαφνικά με αυτά που μας βάλανε από κάθε τρίπιο σύνορο έχουν μπει 10.000 άτομα. Και ψωνίζουμε όλοι από αυτό. Αυτός που έχει αυτό για τα 800 άτομα δεν θα το μεγαλώσει, θα το... Την τιμή δεν θα την κάνει πιο ψηλά, αφού το συμφέρει που το ζητάνε τόσοι και έχει 800 και φτιάξει 800 και ζητάνε 10.000. Απλά πράγματα σαν εμπόριο, εγώ πιστεύω αυτό που μας συμβαίνει. Με τα νίκια, με τα φαγητά, με όλα. Υποτίθεται έχουν μπει κάποια εκατομμύρια. Τι το κτεπεί, το κρύβουν, πόσους ξένους έχουμε εδώ. Αυτοί δεν ψάχνουν για σπίτι. Τι νομίζετε, πως είναι όλοι στον δρόμο, μένουν κάτω από γέφυρες. Τι κάνουν λοιπόν. Αυτά που είχαμε εμείς εδώ δεν περισσεύουν για τίποτα άλλο παρά να γίνει ακρίβεια για να μπορέσουν να βρουν όλοι. Λοιπόν, αύξηση τιμών. Σωστά. Λοιπόν, πάμε λίγο, παιδιά. Πριν περάσω σε γραμμή, παρακαλώ, περνάμε λίγο, κάνουμε αλλαγούλα. Δευτερόλεπτα είναι και επιστρέφω εδώ.
10: Η ώρα είναι 10.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μάχη 99,8 στα FM.
2: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
3: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
4: Ωραία. Να πάμε σε γραμμή και μετά να διαβάσω εκεί πέρα των παιδιών στο διαδικτυακό κανάλι. Να μην τους υποτιμάμε και αυτούς, έχουν πολλή ώρα περιμένω. Να πάμε γραμμή πάνω απ' όλα, το ράδιο Μάχη. Πάμε.
5: Ναι, Ηλία, καλησπέρα. Ο Σπύρος, ξαναεπανέρχομαι. Με ακούς?
4: Μιλήσαμε πριν, Σπύρο.
5: Ναι, όχι, θέλω να απαντήσω στον κύριο Βασίλη που βγήκε και είπε γύρω από τους δανειολήπτες και λέει ότι είναι και αυτός δανειολήπτης.
4: Ναι.
5: Εγώ λυπάμαι έτσι όπως χειρίζεται το θέμα και όταν παίρνει ένα σπίτι. Έτσι, υπάρχει κάποιο εισόδημα για
4: το είπαμε, δώσουμε. Το είπαμε, Σπύρο μου,
5: ναι,
4: δεν αδικήσαμε, είπα εγώ.
5: Τα μηδένισε όλα ο κύριος και λέει ότι είναι δανειολήπτης. Έκαναμε τρεις ανακεφαλαιώσεις στις τράπεζες, ναι, για να σωθούν και οι τράπεζες προσπαθούν να μας πάρουν τα σπίτια με τα σέρβις.
4: Βέβαια. Και είπα, Σπύρο,
5: και ο κάθε βουλευτής, σας μας πει ο Χατζηδάκης και ο καθένας εκεί μέσα, πώς τα δημιουργήσαν 30-25 σπίτια, από πού τα βρήκανε? Ένας έλεγχος δεν μπορεί να γίνει σε αυτούς, δηλαδή άμα σας βγάλουν και άλλους να με... Ήδη δεν έχουν κόσμο, τώρα θα δώσουν ύψος στις πολυκατοικίες, λέει, για να λύσουν το στεγαστικό.
4: Ναι.
5: Θα μας πάρουν και μας τα σπίτια, θα βγουν και άλλοι στον δρόμο να με χωρίς σπίτια, έτσι. Μια χαρά πάει το πράγμα.
4: Σπύρο,
5: αυτό έχω να του πω του κυρίου.
4: Ναι, όχι, όχι, όχι, έχεις δίκιο αν το θεώρησες ότι προσβλήθηκε κάποιος. Εγώ εννοώ και είμαι μαζί του ότι τα σπίτια, είπα και ένα παράδειγμα, ρε Σπύρο, ότι υπάρχει γυναίκα μια γνωστή και μου λέει έχουμε δώσει 80.000 και χάνουμε το σπίτι. Λέει, άσε με κοροϊδεύεις. Από τις 100 μου λέει δώσαμε 80 και επειδή τα υπόλοιπα και τι βρίσκονται. Αντί να χρωστά 20 χρωστάει άλλα 60.
5: Το ξέρω, μα και εγώ.
4: Είναι δυνατόν αυτά? Είναι δυνατόν αν αυτοί οι νόμοι και να είμαστε εναντίον σε αυτά?
5: Δεν υπάρχει κράτος, παιδί μου. Έχει καταληθεί το κράτος.
4: Τι λες,
5: δεν υπάρχει τίποτα.
4: Δεν το συζητάμε.
5: Μια κουβέντα για το σταθμό δεν κάνει να
4: με. Να σε καλά, Σπύρο, να σε καλά. Να σε καλά, έχει δίκιο, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Μην κάνει κανένα αστείο και πάρουμε και ισοφαρίσουμε τώρα αυτό, Βασίλη. Την παρένθεση που σου είπα και εγώ, ναι, μαζί σου αυτό. Παίρνει ο άλλο δάνειο να πάει Σαββατοκύριακο, λέει, βόλτα. Κάνει τον κόμενο. Να πάει για όλη τη μάνα, να πάει στο εξωτερικό και α μην έχει, α ξέρει πώ θα τη βγει η Παναγία και όταν θα γυρίσει πίσω με τι κάρτε δεν μπορεί. Εκείνο σα πάθουνε. Ξεκαθαρίζουμε, Σπύρο μου. Δεν τα μπέρδεψα ποτέ, ούτε κάνω στροφή. Έχω πει για τα σπίτια χίλιε φορέ. Πού είναι οι νόμοι των κυβερνήσεων, ποιες κυβερνήσεις ήταν αυτές πάνω? Ποιος Τσίπρας έδωσε αυτό το φοβερό στους τραπεζίτες, τόσο πολύ ρε. Τόσο πολύ σας κυβερνάνε οι τραπεζίτες ρε. Να βάλετε, τώρα τους είχατε χορτάσει με λεφτά στους τραπεζίτες. Τις τράπεζες να παίρνουν του κοσμάκι τα σπίτια με τέτοιο τρόπο. Αλλά πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
6: Καλησπέρα, Ηλία.
4: Καλησπέρα.
6: Ο Χρήστος είμαι.
4: Έλα, Χρήστο.
6: Ηλία, θα σου πω κάτι.
4: Ναι.
6: Ήταν σχέδιο, Ηλία, για να πουληθεί η Ελλάδα, οργανωμένο σχέδιο.
4: Ναι, ναι, ναι.
6: Από τους διαβόλους απ' έξω,
4: ναι,
6: την Ελλάδα πάντα την μισούσαν και τη ζηλεύανε και για το κλίμα της και για τον ανθρωπισμό που είχε και για τη φιλοσοφία, την κουλτούρα που είχαμε κληρονομήσει από τους προγόνους μας. Τι έγινε λοιπόν? Παρακολούθα, απαντώ σε κάποιον κύριο. Δεν λέω όνομα.
4: Ναι.
6: Το χρηματιστήριο ποιος το έκανε?
4: Σιμίτης.
6: Και
4: θυμάσαι πώς το εκτόξευσε.
6: Όλη τη μεσαία τάξη την διαλύσανε.
4: Ναι. Αφού έλεγε ο Σιμίτης ποντάρτε στο χρηματιστήριο.
6: Λοιπόν, Λοιπόν, τα ομόλογα του κόσμου, ποιος τα φάγε, που είχε πάρει ο καθένας ένα εφάπαξ, να δεις πως τους το κίνανε τους Έλληνες σιγά σιγά με τρόπο,
4: ναι.
6: Για να μην κατασχέσουν, να μην κουρέψουν τους μεγάλο καταθέτες των τραπεζών, να μην τους τα κουρέψουν, που είχε πει κάποτε ο Γερό Μητσοτάκης, θα κουρέψουμε και να κάνουμε, τι γίνεται, σου λέει θα τα πάρουμε από το λαό. Και τα πήρανε από το χρηματιστήριο, από το ομόλογα. Ήρθε ένα κοντό με γεμάτο ελιές, που το λέγανε Σιμίτη, ένα κοντό, το οποίο δημιουργήσε Ολυμπιακούς Αγώνες. Πού πας, δε Καραγκιόζη, να δημιουργήσει Ολυμπιακούς Αγώνες? Σε ποια χώρα κάνεις Ολυμπιακούς Αγώνες? Τι είμαστε? Τι είμαστε, μια φτωχή χώρα, είχαμε τη δύναμη να κάνουμε Ολυμπιακούς Αγώνες και να βγαίνει κάποια κυρία και να χουνιέται λεγάμενη ότι είναι η, πώς τη λέγανε αυτή, ναι.
4: Και χαιρόμαστε εδώ για το σοου το μεγάλο, και, το είχαμε τιμή.
6: Τα Καραγκιόζη.
4: Και ανοίγαμε το λάκκο μας.
6: Μασκαρά, Γκρέκο μασκαρά, λέω εγώ, τα θαλασσοδάνεια που πήραν όλοι αυτοί, που μας δείχνουν με το δάχτυλό τους τώρα. Όλα αυτά και άλλα, το πλήσιμο, πειραϊκής, πατραϊκής, κλωστήρια, οι ζόλες, εκείνα, αυτά. Αυτό δεν είναι φτώχευση, σταδιακή φτώχευση ενός λαού. Τι μας λένε τώρα, ότι φταίει αυτός που έπαιρνε τότε 2-3 χιλιάδες το μήνα και είχε βάλει και 500 ευρώ ένα δάνειο. Αυτός φταίει. Και μετά τα 3 χιλιάρικα του τα κάνανε ένα και ένα μισή. Που κόψανε τις συντάξεις, κόψαν τα δώρα, κόψανε τα Πάσχα, κόψαν τα Χριστούγεννα, κόψαν το κεφάλι τους. Τι λέμε τώρα. Εγώ θα τελειώσω με δύο βιβλία, πολλά είχε γράψει ο Κυριάκος Γιαγωγιάννης. Το ένα ήτανε «Πολίτε Πατρίς» και το άλλο «Τα πειράχνας του ελληνισμού». Αυτά τα διάβασα.
4: Ναι.
6: Είχε γράψει κι άλλα. Ναι. Κυριάκος Γιαγωγιάννης λεγόταν, όχι ως πηγέ αυτός που έλεγε τα αθλητικά.
4: Όχι, όχι, ο Γιαγωγιάννης στην Αυριανή τότε.
6: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, είχε γράψει μεγάλα και προφητικά βιβλία.
4: Ναι.
6: Την Ελλάδα την φτωχεύσανε σκόπιμα και ο δάχτυλος ήρθε από τους Αγγλοσάξονες, τους Γερμανούς, τους να μην λέω.
4: Αυτούς προσκυνάμε και τώρα.
6: Αυτούς προσκυνάμε και τώρα. Και τελειώνω λέγοντας, ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος θα ξεκινήσει πάλι από τη Γερμανία.
4: Mm.
6: Θα το θυμάσαι αυτό. Πάλι η Γερμανία θα δημιουργήσει. Πάνε τώρα όλοι οι ξεβράχοντες και οι ξυπόλοιτοι και έχουν ένα ηθοποιάκι και ένα χαμένο που το βλέπεις και το συχαίνεσαι. Ένα και είκοσι και πάει και κάνει μαγκές τώρα στον Πούτιν. Ο Πούτιν αν ήθελε θα τον είχε κάνει χωράφι τώρα. Το πάει όμως λαού και κάνει τις δουλειές του. Με τον Τραμπ, με το ένα τ' άλλο, πετρέλαια έδωσε. Και το πετρέλαιο που πήραν τώρα οι Αμερικάνοι, ηλία μου, καλέ μου άνθρωπε, θα μας το πουλάει ο Τραμπ εμάς την τριπλάσια τιμή από ό,τι το πήρε.
4: Αυτό δεν φταίει ο Τραμπ, ρε Χριστό μου. Φταίνε αυτοί εδώ οι ανίκανοι, οι οποίοι αφήνουν τον Τραμπ να κάνει αυτό το παιχνίδι με τον Πούτιν και καλά κάνουνε. Να είσαι καλά. Δεν είδες ποτέ τι έλεγε αυτός της Γερμανίας, μετά ο Άγγλος. Είμαστε φύση, είμαστε εκεί στην ίδια τοποθέτηση εναντίον της Ρωσίας και υπέρ της Ουκρανίας στο δίκαιο αγώνα. Την πληρώνουν όλοι οι λαοί της Ευρώπης και συνεχίζουν εκεί το βιολί τους, το χαβά τους και τα μην πω τίποτα. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.

0: μάτια, έτσι. Το κατεδάφισε, το βάλε πάνω σε ένα φορτηγό και του λέει: πάρτε το, μην κουράζεστε να έρθετε να το πάρετε.
1: Καλή λύση αυτή.
0: Κάπως έτσι πρέπει να.
1: Να μην βρουν τίποτα. Αυτά τα κοράκια που παίρνουν να μην βρουν τίποτα.
0: Και να μην κουράζονται να έρθουν να το πάρουν. Mm. Αλλά αυτά τα πρέπει να είχαν ξεκινήσει από εδώ, αλλά το έκανε Ισπανός. Να δούμε αν θα το κάνει κανένας Έλληνας. Γιατί τους χρειάζεται, για εκεί το πάνε δηλαδή, εντάξει. Τα έχεις πάρει με το παραπάνω και θες να πάρεις διπλά και τριπλά.
1: Να το καταλάβω ρε παιδιά, τι είναι αυτό ρε, τι είναι αυτά, δεν είναι... Τι να πεις.
0: Και το έχουν τελειώσει οι φίλοι μας οι τραπεζιτικοί. Χθες άκουγα σε νησί να μου υπήρχε της Αλφα μηχάνημα, του πήρε την κάρτα μέσα και δεν μπορούσε να πάει προσωπικό να του βγάλει την κάρτα. Και τους πρότεινε ο Δήμαρχος πώς θα το κάνουν όμως. Υπήρχε μια άλλη τράπεζα, μη λέμε ονόματα της άλλης τράπεζας, γιατί διευθύνει τα χάλια της, αλλά τουλάχιστον είχε μια συνέπεια στο συγκεκριμένο νησί. Mm. Και λέει, βάλτε παιδιά, κάντε συναλλαγές με τη συγκεκριμένη τράπεζα, που έχει μια υποτυπώδη συνέπεια. Τώρα σε αυτό θα πρέπει να είχαμε κάνει κινήσεις και εμείς, όπως και σε άλλα πράγματα, γι' αυτό μας κάνουν όλα αυτά που μας κάνουν, κύριε Ηλία. Το χαιρόμαστε και δεν αντιδρούμε. Σε αντίδραση είμαστε μηδενικοί. Η αντιπολίτευση για κάποιο λόγο δεν μπορεί να τα βρει. Σου λένε οι περισσότεροι αρχηγοί, όχι, εγώ θα πάω μόνος μου. Πού θα πας μόνος σου, αφού βλέπεις ότι δεν μπορείς να πας, δεν θα πάρεις τους ψήφους που πρέπει να πάρεις. Κάνεις συνεργασία με κάποιον, όχι.
1: Άμα ήταν καμιά συναυλία που... με Βύση, σου πω εγώ πως πάνε 100.000.
0: Κάποιοι πάντως που βλέπανε αυτά που δεν μπορούμε να δούμε εμείς είχαν πει ότι θα έχουμε κυβερνησία με τα μυαλά που έχουν και οι πολιτικοί μας. Mm. Στη στιγμή που δεν μπορούν να συνεργαστούν. Και αυτό θα είναι πάλι δύσκολη κατάσταση και έχει το θέλος, θα δούμε.
1: Εγώ
0: αυτά για δε... απόψε.
1: Να είσαι καλά, Θανάση μου, σε ευχαριστώ.
0: Και εσείς, καλό ξημέρωμα, καλό δρόμο.
1: Να είσαι καλά.
0: Το δρόμο,
1: μην νομίζετε, να είσαι καλά. Μην νομίζετε, παιδιά, ότι αυτά τα πετάνε και τα παραμύθια, ακυβερνησίες και τέτοια, γιατί έτσι συμφέρει κάποιους για να τρομάζουν λίγο τον κόσμο. Έτσι. Λοιπόν, για να διαβάσω λίγο τώρα εδώ πέρα, παιδιά. Λοιπόν, τα μεσημέρι 12:01, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Και να έρθουμε εδώ, στο σπίτι του σε Αλάτι. Α, η Φέη λέει, μας είπε για τον άνθρωπο ότι η γυναίκα αυτή που έριχνε εκείνο το ποντικό φάρμακο. Δεν ήταν ποντικό φάρμακο, αλλά σαν ποντικό πήγε να το καθαρίσει. Στο σπίτι του λέει αλάτι μέλι και αλάτι μέλι. Στο σπίτι του αλάτι μέλι και σε άλλα προϊόντα που είχε σπίτι του και όλα αυτά τα έκανε μπροστά στα μάτια του τη σύμβουλο παιδί του. Ωραία. Τι το σπίτι του ρε σε αλάτι μέλι ρε εσύ. Μήπως το ρίχνει αυτό ότι ήταν αλάτι ή μέλι. Λοιπόν, η ατροπή. Αυτό το που είπα από το κοφάρμακο για χαβαλέ, έτσι. Λοιπόν, Μερούλα, αν είσαι στα μνημόνια, περίμενε μνημόσυνα. Πάρα πολύ ωραίο. Δυστυχώς ωραίο σλόγγαν, Μέρη μου. Έχεις απόλυτα δίκιο. Πολλά παράπονα ο κόσμος, αλλά αυτός ο κόσμος του ψηφίζει τόσα χρόνια. Ο Θωμάς, σοφότατος. Σοφό Θωμά μου. Μη τους ψηφίζετε, απλά είναι τα πράγματα. Λέει Γιώργος Τζικ, δεν πειράζει. Πάντως Γιώργος είναι Γιώργο, δεν ψηφίζω να σε κάνω Γεωργία. Αν είναι Γεωργία το ίδιο μου κάνει Γιώργο. Λέω Γιώργο εγώ και ό,τι είναι. Μη τους ψηφίζετε, απλά είναι τα πράγματα. Σοφό. Μερούλα, ούτε το βλαστάρι της δεν σεβάστηκε, λέει. Ας το Φέι, που γράφει Φέι, το ότι αυτή έβαζε εκείνο που λέγαμε το ποδικό φράμιο. Να σου πετύχει η γυναίκα να σε φτιάξει. Ωραία γυναίκα, την πάρεις να σωθείς. Να την πάρεις και να λες.
2: Εκεί κολλάει το μνημόσυνο.
1: Εκεί, κοίταξε. Πώς θα μπορούσαμε να τους βάλουμε ένα γραφείο κηδιών απευθείας. Αυτή με το που το παίρνει. Με το που παντρεύεται. Να χαιρετάει. Γεια σου μελοθάνατε να του λένε εκεί πέρα στο γάμο. Αχ, γελάμε παιδιά. Τι διάλογο και έχεις και παιδί με τι καρδιά αυτή η γυναίκα του ρίχνει σιγά σιγά. Πάντως είχε ένα κυριλέ γυναίκα αυτή. Θοδωρή. Μ' αρέσει. Είχε κάτι το πολύ λεπτό, πολύ γυναικείο και μπράβο της. Δεν τον πήγε μια τσικαλή, του ρίχνε λίγο-λίγο. Την άτιμη. Του ρίχνε λίγο-λίγο. Λοιπόν, ας το πάρουμε απόφαση, η ζωή μας θα κυλήσει υπό το καθεστώς των μνημονίων, των μνημονιακών συμφερόντων, γιατί ποτέ δεν βγήκαμε από αυτά. Σωτηρία, κύριοι και κυρίες, δεν υπάρχει, μας λέει ο Βαλάντης. Δυσάρεστο αυτό που λέει, αλλά αυτή είναι αλήθεια. Θωμάς, οι νέοι είναι για κλαπ και για βόλτες, μας λέει ο Θωμάς. Όχι όλοι είναι, ρε Θωμά, θέλω, πιστεύω ότι έχουμε κάτι, βλέπω κάτι λεβέντες, εγώ πιάνεις κουβέντα μερικούς και λέω είσαι μάγκας, του λέω, μην είναι έτσι. Αλλά οι περισσότεροι είναι, αν μπει μέσα στο διαδίκτυο, θα καταλάβεις τι είναι. Λοιπόν, Τζόρτζε, μην πηγαίνετε όπου έρχονται πολιτικοί. Αφήστε τους να μιλάνε μόνοι τους, λέει ο Γιώργος. Και ας ξεκινήσουμε χέρι-χέρι. Και συμπληρώνει ο Βαλάντης και πολύ σωστά, χέρι-χέρι για το ζάλογο. Δεν μου λες, με ρίπες, πώς θα κάνεις μια αποκάλυψη, κάτι ρωτάς, ποιο είναι το πιο. Τι ρώτησες και το ξεχάσαμε να απαντήσουμε. Απάντησε μας, Μαρία Κόντι. Καλησπέρα σε όλους, γεια σου Μαρία. Η Εύα, όχι, η Μαρία η Κόντι, καλησπέρα σε όλους. Η Εύα τώρα, η Κιντή. Καλησπέρα αγαπητέ Ηλία, καλησπέρα πατριώτες. Γεια σου Εύα, μου αρέσει το καλησπέρα πατριώτες. Ξέρεις που απευθύνεσαι, σε ποιο ράδιο, γι' αυτό το λες και καλά κάνεις. Τόμας, συγχαρητήρια για τις 15.000 προβολές. Χθες σε βλέπω πολύ κόσμο και σε ακούει. Σε βλέπω πολύ κόσμο. Χθες είμαστε 15, πριν από λίγες μέρες 8, 7, 20, 25, 30, 35, 40, 49 πριν 20 μέρες. Έτσι, Θωμά, εχθές ανέβαινε το 15.000. Απόψε δεν ξέρω πώς θα είστε μέσα. Λοιπόν, και δεν μπορώ να τα πειράξω αυτά, παιδιά, να είναι ψεύτικα. Δεν μπορώ να το YouTube να πάω πειράξω τα λογαριθμού και τέτοια. Και ξέρετε κάτι, ρώτησα μονάχα ένα πράγμα. Κάθε ένας μπαίνει είναι μία προβολή. Δηλαδή δεν πρόκειται να μπεις δύο φορές εσύ και να φαίνεται δύο. Μπήκες από το μηχάνημά στο ΆΔΕ, καταγράφεται μία προβολή μόνο. Ότι μπήκε ένας. Αν ξαναμπεί, δεν γράφει δεύτερη. Άρα πανίσχυρο. 15.000 καθαρή χθες το βράδυ. Λοιπόν, Ηλία, ένας λοχίας θα μας σώσει. Λέει η Εύα η Κιντή. Ωχ, σε βλέπω. Εύα, πολύ προχώ. Ο Δημήτρης από την Αγγλία που κάτι βράδυ έμπαινε από την αρχή, τώρα μπαίνει. Έχουμε αλλαγή. Πόση ώρα διαφορά έχουμε την Αγγλία, ρε Δημήτρη? Μια ώρα διαφορά έχουμε. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Και δύο ώρες έχουμε Αγγλία.
2: Τρεις
1: αναλόγως. Ναι. Ακούτε τον κύριο Θοδωρή Μπαρμπαρή εκ του ήχος τηλεφωνικό κέντρο. Και εδώ στο μικρόφωνο Λίας Κακλαμάνης. Λοιπόν, άμα νικα. Άνα, Λίσα, Ανάλυσα. Άνα είναι η Ανάλυσα ή Άνα και Αλυσίδα. Γράψε μας εσύ που γράφεις το Ανοησία. Δεν ξέρω τι. Δεν μου δίνεις τι θες να πεις. Λοιπόν, Μερούλα, τίποτα. Α, Ηλία, η ανθρώπινη ζωή. Α, τι είναι το πιο εύκολο. Αυτό, ρε, μέρε, περίμενα κάτι πιο. Το είχε δύο. Το είχε δει δεν ξέρω τι εννοείς η Λουντέμις. Καλησπέρα, το είπαμε για το Λουντέμι, ρε Μερούλα. Λοιπόν, καλησπέρα Ηλία. Ο Ρικ Ντάντζερους. Ρικ Ντάντζερους. Ο Ρικ, ο επικίνδυνος. Γεια σου Ρίκο, Ρίκο τι να είναι. Λοιπόν, γεια σου Αναλίζα. Άντζελο Μόση. Γεια σου Άντζελο, μόνο πρώτη φορά μπαίνεις κι εσύ. Ο Τάσος ο Μπέκος λέει, αν με βλέπεις πες γεια. Γεια σου Τάσο. Πώς δεν σε βλέπω ρε φίλε? Εσείς με βλέπετε, αλλά εγώ σας βλέπω στα μηνύματα. Λοιπόν, μπράβο στον κύριο Σπύρο, έτσι είναι τα πράγματα. Λέει η Μαρία Εκόντι στα σχόλια που έκανε πριν ο κύριος Σπύρος και ειδικά για τα σπίτια. Καλησπέρα σε όλους η Τάνια. Σωστά, κύριε Ηλία, την εποχή του 50, όχι πολύ πίσω, υπήρχαν άνθρωποι και πολλά παιδιά χωρίς παπούτσια, χωρίς ρεύμα, χωρίς θέρμανση, με ελάχιστο φαγητό. Ναι, να πηγαίνω στο σχολείο με βροχή. Σωστά. Τάνια μου, δεν έζησα τότε. Δεν είχα γεννηθεί, αλλά όπως λες, τι έχουν τραβήξει οι πιο πριν από μένα και μετά από μένα, μέχρι το 80 παιδιά, μέχρι το 70, μέχρι το 70 τόσο, τι τραβήξανε, και όχι, όχι πολιτικά. Έτσι, μην νομίζω το λέω επταετίες και τέτοια. Λέω γενικά ότι περάσαν οι άνθρωποι. 60, 40, 50, 60, πώς ζούσαν, τι κινδύνους είχαν. Ξυπόλυτα λες, κι όμως δεν διαμαρτυρόταν. Σωστά η Τάνια. Μερούλα, πατέρας Παπανδρέου, με ξένα λεφτά έπεισε τους Έλληνες ότι είναι ζάπλουτοι. Και Σαριανοί μου άνοιξαν να πέσουν. Και Σαριανοί μου, άνοιξε να πέσουν πάλι σφαίρες, μήπως και ξεμπερδέψουμε και δούμε άσπρες μέρες. Δεν ξέρω τώρα τι θέση είναι αυτή, ρε Μερούλα, λίγο πες το διχονιωτικό, πώς το λέμε, της διχόνιας μήνυμα είναι αυτό τώρα, και Σαριά μου άνοιξε και τέτοια. Λοιπόν, πάμε στο Δήμο. Ηλία μου, ας σηκώνουμε το σταυρό που έχουμε ο καθένας μας. Από το σταυρό της φτώχειας ως το σταυρό της συκοφαντίας. Ο σταυρός μας είναι ο θησαυρός μας. Ο Δήμος αυτά. Έτσι, πάντοτε αγάπης λόγια. Ο Δήμος, Παύλο που ρε Δήμο, σε αυτό λίγο έχω, ρε παιδί μου. Ότι είναι δεδομένο ο καθένας, έχουμε ένα σταυρό, κάτι. Μικρό σταυρό, μεγαλύτερο, άλλος. Αλλά πώς να το σηκώ, από το σταυρό της φτώχειας στο σταυρό της σκοφαντίας. Ο σταυρός μας είναι ο θησαυρός μας. Εδώ δεν το δέχομαι τόσο ο θησαυρός. Να έχουμε θες να πείστε τι αδύναμο να τα ξεπερνάμε, αυτό είναι σαν θησαυρός κάτι τέτοιο. Αλλά όχι όμως ότι να λέμε ας έχουμε, δεν πειράζει. Λοιπόν, Ηλία, κάπως έτσι γινόμαστε δολοφόνοι στο, δεν το Μερούλα, θα διαβάσω αν έχει πιο κάτω συνέχεια. Κύριε Βασίλη, δεν θα κατηγορήσω τις εκάστοτε κυβερνήσεις για τα διακοποδάνια. Θα κατηγορήσω τους ανθρώπους και τις τράπεζες, γιατί απλώνουν τα πόδια μου όσο φτάνω, όσο φτάνει το πάπλωμα. Έχει την ίδια γνώμη και συμβαλάντο, ότι πραγματικά όταν κάποιος το παρακάνει, μετά ας πάθει ό,τι και να πάθει, παιδιά. Όταν κάνω επίδειξη τώρα εγώ και το παίζω, θέλω τον υπέρ καινούριο τάδε, θέλω το αυτό, θέλω τη ζωή την τάδε. Όταν οι δυνάμεις μου είναι μέχρι το 6 και εγώ πάω στο 15, να μου αλλάξουν τα φώτα, δεν το κατάλαβα. Αλλά δεν συγχωρούμε αυτό που κάνανε οι τράπεζες με τη βοήθεια των κυβερνήσεων και με τους νόμους του κυρίου εκεί Τσίπρα και Ολωνών, τι κάνανε, που βάλανε να τους παίρνουν το σπίτι. Έρεπε να είναι ψάξιμο το πιανού να πάρουν το σπίτι σε κάποιον που ήταν ασυνεπής, σε κάποιον που δεν πληρώνε ποτέ, σε κάποιον που είχε πάρει το δάνειο και τα έτρωγε αλλού και δεν τον ενδιαφέρει να φτιάξει. Αλλά στο κοσμάκι που έλεπε ότι πλήρωνε κάθε μήνα συνεπέστατο μέχρι ένα σημείο. Και του έρχεται αυτή η μπόρα. Τι κάνεις εκεί πέρα, αφού την μπόρα την έχετε φέρει εσείς οι ίδιοι. Λοιπόν, Ηλία, όχι, η κατανάλωση λέει, όσο πιο πολύ καταναλώσεις σε χαμηλές τιμές. Όχι, η κατανάλωση, όχι, Μερούλα μου. Εγώ είπα το εξής, Μερή. Ηλία, όχι κατανάλωση. Η κατανάλωση λέει, όσο πιο πολύ κατανάλωση σε χαμηλές τιμές, τόσο περισσότερο αγοράζουν. Πρόσεξε τώρα κάτι. Όχι, αυτό που είπα εγώ, Μέρη μου, είναι το εξής. Δεν υπάρχει το σπίτι να κόβεται κομμάτια, Μέρη μου. Και έχεις να νοικιάζουμε στην Ελλάδα 2 εκατομμύρια σπίτια. Παράδειγμα τώρα λέω, για να γίνω πιο σαφής, δεν ήθελα και τώρα να αναλύσω πολύ τι εννοώ. Μην το πάρτε για ζάχαρη. Οπότε δίνεις και εκεί και στη ζάχαρη μπορεί να μην φτάνει, έχεις 2 εκατομμύρια σπίτια. Και ενώ μέχρι τώρα στην Ελλάδα είχαμε ζήτηση 1,5 εκατομμύριο, 1,700, 2 εκατομμύρια σπίτια και ήταν πλήρες όλα. Σου φέρνω γάλα 2 εκατομμύρια 3, από αυτούς άλλοι που κοιμούνται 2 μαζί, 3 μαζί, 1 μαζί, κόλπα και τέτοια, βάλω ότι θέλεις ακόμη άλλο 1 εκατομμύριο να θέλουν σπίτια. Τι τα κάνεις τα σπίτια, θα τα κόψεις κομμάτια? Τι κάνει αυτός που είναι το σπίτι, όταν πάει και του λέει νοικιάζεται, απ, να σου πω, άμα θες φύγει από μέσα, εγώ θέλω τόσο τον επόμενο μήνα. Και μεγαλώνεις τις τιμές. Αφού δεν έγινε κατανοητός πριν τεννούσα, Μέρη, ότι κάτι που πουλιέται και είναι για κάποιο αριθμό, όταν φέρνεις διπλό αριθμό ή τριπλό αριθμό, αυτός που το βγάζει θα το βάλει σε μεγαλύτερη τιμή. Δεν είναι κορόιδο για να το δώσει σε αυτούς που κυνηγάνε να του πάρουν αυτό που έχει. Απλά να το καταλαβαίνει και το τελευταίο παιδάκι. Λοιπόν, πες τα κύριε Χρήστο, λέει ο Βαλάντης, για τον Χρήστο που μίλησε πριν. Άνθρωπέ μου, δεν είμαστε φτωχή χώρα. Αυτοί που κυβέρνησαν κυβερνούν την έβγαλαν στο σφυρί. Σωστό. Κώστας, άρα ηθοποιάρα Ηλία, αλάνη μας, Μηχανόβιε, τώρα σε κατάλαβα ρε μάγκα, να σε έχει ο Θεός καλά. Κώστας Κωνσταντάς, γεια σου ρε Κώστα μου. Όχι, πρώτα δεν είμαι Μηχανόβιος. Εχθές πάω να φύγω από το σπίτι και δίπλα ένα, είναι ένα στυλ καφενείο τέτοια. Έτσι ωραίο με τηλεοράσεις που βλέπουν αγώνες και τέτοια, να είναι καλά ο Δημήτρης, έχω ξανακάνει σχόλια. Και σκύβει ένας, μου λέει, ρε τώρα σε κατάλαβα με ένα, έλα κοντά, πάω εκεί στην παρέα του έτσι για να πει, έφευγα εγώ, έφευγα. Και μου λέει, όπως σε περιμένω απ' έξω να είσαι με καμιά 4.000, μου είπε, του λέω, δεν έχω οδηγήσει ποτέ στη ζωή μου. Λοιπόν, έτσι και εσένα φίλε Κώστα. Ευχαριστώ για τα λόγια στο ηθοποιάρα που λες, δεν ξέρω. Ο κόσμος κρίνει. Εμείς μπορεί να πιστεύουμε ότι είμαστε από ψώνια, ότι είμαστε ηθοποιάρα. Εσείς κρίνετε. Σε ευχαριστώ για το χαρακτηρισμό. Αλλά το Μηχανόβιε, μόνο στις ταινίες, φίλε. Οδηγούσα, ξέρω να οδηγάω. Εντάξει. Απλώς οδηγούσα εκείνες τις σκηνές που βλέπετε. Δεν οδηγούσα ποτέ έξω. Πω κάτι μισόλεξη. Όπω τώρα, αν κανείς πάει το μυαλό του, τι εστισόλεξη, είναι κάτι πραγματάκια. Κάτι μηχανάκια παιδιά που νοικιάζαμε, τώρα δεν ξέρω να υπάρχουν. Βέβαια. Κάτι μικρού της καπού, όπως ανέβαινες πάνω, έλεγες. Είμαι στην άσφαλτο πάνω και πάω τσουλήθρα, αλλά σπαστικά. Άμα έκανε λίγο γκάζι, έφευγε. Αυτά είχα οδηγήσει πριν γυρίσω τις ταινίες. Στο γυμνάσιο τώρα μιλάμε και πιο μικρός. Και μια μέρα πέσαμε και ήταν κάτι χαλίκια κάτω και λέω, θα σε βλάκας αν ξαναοδηγείς τη ζωή σου. Αυτό το μικρό πέσιμο που έκανα και σύρθηκα πάνω στα χαλίκια, καταλαβαίνετε ποια λέξη λέω μα και το λέω βλάκας. Και πραγματικά δεν ξανά πήρα ποτέ μηχανή. Αλλά όταν ήταν να γυρίσουμε τις ταινίες, γυρίσαμε Κώστα αυτές τις σκηνές που βλέπατε εκεί πέρα, που οδηγούσα εγώ. Πέρα από τις κόντρες που ήταν κασκαντέρ και μας, δεν μας αφήναν να οδηγήσουμε και να κάναμε που δεν πρόκειται να κάναμε ποτέ, να κάνει σούζες και τέτοια, δεν σε αφήνει η παραγωγή. Γιατί έχω μια πολύ μεγάλη κόντρα στις φυλακές ανηλίκων. Που έχουμε πρωταθλητές Ελλάδος εκεί. Και κάναν την κόντρα μας. Και έχω πει και ένα κουσκούς που αξίζει να το ακούσετε, ο οποίος ζήτησε, ενώ όλη την ώρα φοράω μπότες μαύρες, μποτάκι μαύρο, τζιν, ξαφνικά αυτός που είναι υπεύθυνος της ταινίας, η λεγόμενη, πώς το λέμε, script, ο άνθρωπος που κρατάει. Τι φοράει κάποιος ηθοποιός για να συνεχίσει την μπορεί την άλλη μέρα να έχουν να είναι ίδια σκηνή σαν συνέχεια. Καρατάει λοιπόν και λέει τι φορούσε, φοράς, τι φοράς σήμερα, το γράφει μόνος του, κοιτάει τον ηθοποιό, το ρωτάει, μαύρο αυτό, μπλε γραβάτα με άσπρο κορδόνι το παπούτσι, γιατί στη συνέχεια θα είναι αστείο να είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, εγώ λοιπόν έχω μια σκηνή, πάμε να βγούμε να κάνουμε κόντρες. Η πρώτη κόντρα της φυλακής ανηλίκων είναι. Η πρώτη κόντρα. Βάζουμε στοίχημα το χιλιάρικο. Η πρώτη κόντρα ή η δεύτερη. Γιατί έχει δύο φοβερές, πολύ ωραίες κόντρες. Λοιπόν, και εκεί που είμαι εγώ με μαύρο μποτάκι και τζιν, ξαφνικά βλέπω παιδιά τον κασκαντέρ, αυτό μου αντικαταστεί, τον κασκαντέρ μου, ας το πούμε έτσι, πάει και κοντινό πλάνο, κακός σκηνοθέτης. Πώς την πάτησε, πού να ξέρει ο άνθρωπος ότι. Εγώ δεν φορούσα άσπρο, έτσι του είπανε αυτόν που με αντικατέστησε και φόρεσε άσπρο παπούτσι πάνινο, όπως το λέμε, και ήτανε αστείο αυτό. Εγώ πριν 10 λεπτά να είμαι με μαύρο παπούτσι, πριν 2 λεπτά, και έξω που ετοιμαζόμαστε για την κόντρα να είναι με άσπρο παπούτσι και τζιν. Αυτά έτσι από μερικά, να ξέρετε στις ταινίες, να έχετε το νου σας, να τα κοιτάτε και αυτά για το χαβαλέ, έτσι για την εμπειρία. Λοιπόν, συγγνώμη Ηλία, μπορεί η Ευρώπη να επιβληθεί στον Τραμπ? Τι λέμε τώρα, ποια Ευρώπη? Η Ευρώπη είναι τρεις χώρες, οι υπόλοιποι ψωμολισάνε. Σωστά, τι να του κουνηθεί. Και μπράβο, εγώ δίνω μέσα στα στραβά μερικά πράγματα που λέμε του Τραμπ, γιατί εμείς γουστάραμε τον Τραμπ της πρώτης τετραετίας που δεν άνοιξε μύτη. Συνεχίζω να το λέω. αυτόν μας έχει διαψεύσει μερικά πράγματα. Εκτός αποδειχθεί κάποτε ότι αμάν καθάρισα τους πολέμους κάποια πράγματα. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Ούτε μπορώ να εγκρίνουμε να παίρνει τα νου από τη χώρα, να του παίρνει τον άλλον και να τον κάνει απαγωγή. Δεν το συζητάμε. Όμως, μακάρι με τον Πούτιν να τα βρει. Μακάρι με τον Πούτιν να, να κάνουν αυτό που προσπαθούν να πετύχουν. Που το έχει δείξει ολοκάθαρο ο Τραμπ. Λέει τον άλλο πάνω, κάνει εκλογές, λέει. Γίνεται σε γελίος. Δεν μπορεί να κάνεις, λέει. Δεν σε εμπιστεύεται κανένα. Δεν έχεις τη δύναμη να κάνεις ούτε συμφωνίες. Το έχει αλλάξει τα φώτα του, λέει, και ο Τραμπ. Έτσι, μην έχετε παροπίδες κάποιον να δεν γουστάρει τον Τραμπ και δεν βλέπετε τις κινήσεις που μέσα από τα λόγια του λέει. Κάνετε εκλογές, του λέει. Και μακάρι να τα βρει με τον Πούτιν ο Τραμπ, λοιπόν, και να γλιτώσει από τους βλάκες Ευρωπαίους που έχουμε. Όχ, Ηλία, όχ, τα γόνατά μας πονέσανε πια. Μερούλα από τι? Πού να ξέρω εγώ τώρα γιατί πονέσαν τα γόνατά σου. Λοιπόν, ρωτάω ο Δημήτρης και οι δύο Χατζάκης. Ρε Δημήτρη, άκουρε το όνομα μου, λέει ο Δημήτρης τώρα Χατζάκη, με το Χατζάκη. Με ένα παιδί Χατζάκη πέσαμε από το μηχανάκι. Όταν να είναι καλά ο Στέλιος, ένα καλό παιδί, ο οποίος παίρναμε σόλεξ και πότε, επειδή δεν έχουμε και λεφτούδάκια, πότε παίρναμε δύο, δεν παίρναμε όλα τα παιδιά. Πού να βρούμε λεφτά, ρε παιδιά? Κάποια παιδιά που είχαμε κάνει φράγκο εκεί πέρα. Λοιπόν, με τον Στέλιο τον Χατζάκη, λοιπόν, να είναι καλά. Συνονόματό σου, ρε Δημητρίε. Δεν γίνονται αυτά, ρε. Μικρός ο κόσμος. Λοιπόν, 2-17-18.000 παιδιά. Εσείς που βλέπετε εκεί. Δημήτρη, πάρε Δημήτρη. Δημήτρης Χατζάκης μου γράφει τηλέφωνο επικοινωνίας 2-17-18.000. Λοιπόν, Ηλία, το πιο φθηνό προϊόν στον πλανήτη είναι η ανθρώπινη ζωή. Σωστά, Μερούλα, ναι, το έγραψες, το διάβασα. Παρετήθηκε η πρέσβυρα της Αμερικής, να δούμε τι θα πούνε όλοι αυτοί οι κοσμικοί και επιχειρηματίες και τραγουδιστές στην Ελλάδα που τρέξαν να πουλήσουν εξυπηρέτηση. Δημήτρη, δεν μπορώ να το κρίνω αυτό, Δημήτρη, γιατί είναι τόσο εσωτερικά θέματα της Αμερικής. Δεν έκανε τον πονηρό εδώ πέρα να κάνω αναλύσεις τέτοιες. Τι γούσταρα σαν φυσιογνωμία, εξυπνήταν, έλεγε πολύ για Ελλάδα, σαν να θέλει να συγχωνευτεί με τον πολιτισμό της. Δηλαδή, μπουζούκια, μπουζούκια, μπουζούκια, παιδιά. Από το να έχουμε κανένα βαρεμένο που να είναι και κόντρα στο Έλληνα της. Μπουζούκια. Τι γούσταρα εγώ αυτή. Δεν ξέρω γιατί, χωρίς να μπορώ να κρίνω τι έχει κάνει. Δεν μπορώ να ξέρω τι έχει κάνει. Πού να την κρίνουμε τη γυναίκα. Λοιπόν, για το τελικά πρώτη ύλη εννοώ. Δεν το καταλαβαίνω, Μέρη. Η Ηλία, οι αξίες ποτέ δεν χάνονται. Ισχύει για σένα. Να σε καλά, Μέρη μου. Λοιπόν, Νίκος Σαμάντρα. Γεια σου, Νίκο. Μας έχουν στα τέσσερα, Ηλία μου. Α, αυτό εννοείς, Μέρη μου. Καλά λες. Στα τέσσερα και πονάνε τα γόνατα, φαίνεται. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Μέρη, προχώ σε βλέπω. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
3: Ναι. Εγώ μιλάω.
1: Καλησπέρα.
3: Γιάννης, αγαπητέ Ηλία, μια χαρά τα λες, μια χαρά τα λες. Ναι. Τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από ό,τι νομίζει ο απλός πολίτης. Ξέρεις κάτι, Ηλία μου, υπάρχουν ευθύνες και πολιτικές και ποινικές. Υπάρχουν πρωθυπουργοί οι οποίοι κυβέρνησαν, οι οποίοι με πράξη και παραλήψη οδήγησαν τη χώρα μέχρι εδώ. Ναι. Γιατί δεν υπάρχει, ως γνωστόν ο Γενικός Εισαγγελέας του κράτους, ο οποίος σε καταστάσεις παραβίασης θεμελιωδών άρθρων του συντάγματος οφείλει να προσάγει αυτοδίκαια, βεβαίως, ναι. Αυτοδίκαια και με συνοπτικές διαδικασίες σε ειδικά δικαστήρια ή σε άλλου τύπου δικαστήρια, εν πάση περιπτώσει σε δικαστήρια στη δικαιοσύνη τους προτέτειους. Ναι. Ξέρετε κάτι, όταν ένα πλοίο χτυπήσει τα βράχια, φταίει ο καπετάνιος. Όταν ο καπετάνιος και αξιωματικοί δεν πιάνουν, ναι, τους ναύτες,
1: ναι,
3: εμείς είμαστε οι ναύτες. Εμείς μπήκαμε στο πλοίο και παίρναμε οδηγίες, παίρναμε εντολές και με νομοθεσίες, οι οποίες στρέφονταν και εναντίον του πλοίου και του πληρώματος.
1: Ναι. το τηλέφωνο,
2: μας έβαλες αναμονή.
1: Μπορεί να πάθει ο άνθρωπος Ξαναπάρε, Γιάννη μου. Μπορεί να πάτε σε κάτι. Μπορεί μερικέ φορέ κρατάμε το ακουστικό στα αυτή, παιδιά. Και μπορεί.
2: Επανήλθε.
1: Επανήλθε. Γιάννη.
3: Ναι.
1: Έλα, Γιάννη. Ξέρεις τι έκανες, έφυγες εσύ από αναμονή μας έβαλες.
3: Δεν το έκανα επίτηδες.
1: Το ξέρω, το κατάλαβα. Μπορείς τα αυτοί όπως ακουμπάμε τα αυτοί, το έχουμε πάθει πολλές φορές. Πάμε.
3: Να σας πω, τα ελέγχουν όλα και τα τηλέφωνα και τις επικοινωνίες και τα πάντα. Ναι. Εγώ όμως θα μιλήσω. Όπως πρέπει να μιλάει ο κάθε πολίτης. Ο κάθε πραγματικά Έλληνας πολίτης που θέλει δημοκρατία. Γιατί χωρίς δημοκρατία δεν υπάρχει και Ελλάδα.
1: Σωστά.
3: Λοιπόν, μας χρεοκοπήσαν, δεν χρεοκοπήσαμε εμείς. Να πούμε από το Σιμίτι που είναι πεθαμένος, Θεός χωρέστον, εν πάση περιπτώσει, με την πλαστή ισοτιμία του ευρώ. Μετά και πιο πριν, από τον Καραμαλή, ο οποίος τέλος πάντων σφύριζε διάφορα. Και πιο μετά με τους Αμαροβενιζέλους, μην τους ξεχνάμε, τους Αμαροβενιζέλους που κυβέρνησαν μαζί. Τάχα δεν υπάρχει, λέει, κουλτούρα συνεργασιών. Εμένα μου λες, η φοβερή κουλτούρα συνεργασιών υπάρχουν. Εδώ μιλάμε Πασόκ με Νέα Δημοκρατία, ΚΚΕ με Νέα Δημοκρατία παλιότερα, θυμάστε.
1: Όλα έχουν γίνει, ναι.
3: Έχουν γίνει τα πάντα. Εδώ μπορεί να κυβερνήσουν σε λίγο και οι τρεις μαζί για να ξεπουλήσουν ό,τι έχει απομείνει από τη χώρα ή έχει απομείνει 30-40% σε ασημικά της χώρας, σε υποδομές και ακίνητα και οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Θα μας τα πάρουν όλα. Εκτός αν συμβεί ένα υπέροχο θαύμα που εγώ το πιστεύω, αυτός ο λαός, ο οποίος είναι ήδη σε εγρήγορση, είναι ήδη ξυπνητός εν πάση περιπτώσει, όχι αρκετά ξυπνημένος, ναι. Είναι αυτό που λέμε, είναι επαναστατημένος αλλά όχι αρκούντος επαναστατικός. Ότι θα πρέπει και ο λαός να καταλάβει ότι πρέπει και να ψηφίζει σωστά αλλά και να κινητοποιείται σωστά. Γιατί, ξέρετε, επειδή εγώ υπηρέτησα στο πολεμικό ναυτικό, θα σας πω κάτι, όταν οι νομοθεσίες και οι διαταγές προς τους ναύτες είναι εναντίον του πλοίου και εναντίον...
1: Πάλι τα έπαιδε. Έλα, Γιάννη. Ναι. Όχι. Έγινε πάλι αναμονή, Γιάννη. Δεν το θέλει ο άνθρωπος σίγουρα. Γιατί. Κάποια κίνηση γίνεται, ναι. Δεν μπορεί να είναι. Λοιπόν. Ωραία. Πάμε, παιδιά. 2-17-18.000, γιατί κάποιος φίλος εκεί μου ζήτησε μέσα... μετά από το φίλο μας το ναι δεν θυμάμαι ποιος μου ζήτησε 2-17-18.000 να ξέρουν και τα παιδιά στο διαδίκτυο γιατί όχι και μου έχετε κάνει πολλές πολλοί, πάρα πολλοί έχουν βγει η Ουρανία ο Μιχάλης πολλοί του διαδικτύου έχετε βγει και εδώ στο ραδιομάχη και να υπενθυμίσω και το αντίστροφο όποιος θέλει και έχει τέτοια εκείνα και τα κουραφέξαλα. Αν δεν έκανα εκπομπές δεν θα είχα καθόλου τε Facebook. Όποιος έχει όμως να μπει, Ηλίας Κακλαμάνης με βρίσκει στο διαδίκτυο, ελληνικά, ελληνικά, κάτι φωτογραφίες. Αν με γνώρισε από ταινίες είμαι, αγνώριστος είμαι, έχω βάλει πίτες παλιά, όχι για να κάνω τον ωραίο, από ταινίες είναι. Λοιπόν, Ηλίας Κακλαμάνης ελληνικά, γιατί υπάρχει το κανάλι λατινικά, όχι λατινικά, ελληνικά. Να χαρώ να τον έχω φίλο και εδώ. Και οι εκπομπές παίζονται και από το YouTube. Ηλίας Κακλαμάνης. Πάμε σε γραμμή. Ο κύριος Γιάννης πάλι. Έλα, κύριε Γιάννη. Έλα, Γιάννη μου.
3: Ναι, κύριε Ηλία, για να ολοκληρώσω.
1: Ναι.
3: Χάνεται η γη μας. Ξεπουλούνται τα πάντα.
1: Ναι.
3: Και σε λίγο δεν θα έχουμε γη να πατήσουμε. Δηλαδή αυτή η χώρα που λέγεται Ελλάδα και που ανήκει στους Έλληνες, όπως έλεγε και κάποιος ή και όλοι μπορούμε να το πούμε αυτό. Γιατί η Ελλάδα πραγματικά ανήκει στους Έλληνες. Αυτή η γη που χάνεται, αυτή η γη που ξεπουλιέται, είτε λόγω ανάγκης από διάφορους πολίτες που δεν μπορούν να καταλάβουν ότι η γη που κατέχουν δεν είναι μόνο δική τους γη, είναι γη για όλους. Είναι γη για όλους τους πολίτες και για τους απογόνους μας. Και δεν πρέπει να την πουλάνε σε κανέναν, ούτε στα Φάντς, ούτε στους Τούρκους, ούτε στους Εβραίους, ούτε στους Αμερικάνους, ούτε στους Γερμανούς, ούτε στους Γάλλους. Χάνεται η γη και το χειρότερο είναι ότι όταν, ξέρετε, χαθεί η γη, όσα λεφτά και να πάρεις, η γη θα παραμείνει σε εκείνους οι οποίοι την αγόρασαν.
1: Ναι.
3: Δεν πρέπει να πουλιέται η γη. Έχω τη διέστηση ότι στο τέλος ο λαός θα επικρατήσει. Εγώ διέστηση πιστεύω. Θέλετε, βεβαιότητα εγώ λέω.
1: Και εγώ το πιστεύω, ναι, έχεις δίκιο.
3: Χάρηκα πολύ που μου
1: μιλήσατε. Να σε καλά, Γιάννη. Να σε καλά, κύριε Γιάννη. Να σε καλά. Λοιπόν, παιδιά, να αντέχετε όσο γίνεται. Γίνονται πάντως και πράγματα σαν να προκαλούνται για να τη βιδώσει τον κόσμο περισσότερο. Δεν υπάρχει λογική σε μερικά που γίνονται. Σαν να εξετάζεται η αντοχή του κόσμου, σαν να δοκιμάζεται, με αυτή τη λέξη να πω πως είναι πιο λογικό. Πάντως δεν είναι λογικά κάποια πράγματα που γίνονται. Είναι υπερβολικά. Και αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Σαν για ένα ξέσπασμα κάποια στιγμή του κόσμου. Δεν μπορώ να το καταλάβω, παιδιά. Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω σε αυτά που συμβαίνουν και αν μας προβληματίζουν και αυτά που γίνονται στην Ευρώπη. Γι' αυτό λέω τι γίνεται και εδώ. Πώς είναι και κάποια πράγματα σκόπιμα. Σαν να λέει ρε, βλέπεις ότι πας, σου βγάζω το, στο βγάζω το μάτι, σου βγάζω το αυτό, σου πας, σε πνίξω. Δεν ξέρω, δεν θέλω να πω, δεν θα προχωρήσω περισσότερο πάνω σε αυτό. Όλες οι σκέψεις, οι κακές μας έρχονται δυστυχώς. Δεν βλέπεις και αισιοδοξία σε πολλά πράγματα, μην λέμε τώρα. Και δεν είναι θέμα αυτό, λες και κάνεις εναντίον της κυβέρνησης αυτής που υπάρχει τώρα. Χρόνια λέμε και πράγματα που συμβαίνουν. Είδατε ποιες κυβερνήσεις φάγανε τα σπίτια του Κοσμάκη. Το περιμένατε εσείς, δική σας κυβέρνηση, λαϊκή αριστερή, ότι θα τρώγανε τα σπίτια Κοσμάκη. Είναι αστείο, το λες κάποτε και σου λέγανε άντε ρε, μην είσαι φασίστα, θα μου πεις αυτά. Περιμένεις εσύ ότι αν λέει αλήθεια, αλλά να βγει ο άνθρωπος ο Τσίπρας. Εγώ παιδιά συμπαθέστερο μου ήταν. Δεν έχω κάτι εναντίον του ανθρώπου του Τσίπρα. Καλή επιτυχία. Δεν το εύχομαι την καρδιά μου. Δημοκρατικά το εύχομαι, αλλά δεν το εύχομαι να πάει καλά. Γιατί τον είχα νέο παιδί, λέω, λες να την κάνει. Μπράβο τώρα να αποδειχθεί. Και ας μην ήμουν εγώ πως θα γίνει. Δεν γίνεται μόνο να βγαίνει ο άλλος Ευρωπαίος τώρα να σου λέει, του είπα να βάλει τους λεφτά, να πάει και να βάλει να σε τράπεζα. Και αυτός έχδαρε το λαό. Δεν το λες εύκολα αν δεν γίνει. Και πώς δεν απάντησα, τι λες ρε βλάκα, τι ψέματα λες. Ένα ανθρωπάκι το οποίο μετά συμπαθητικό σε μένα και ο Γιούνκερ. Δεν ξέρω γιατί το συμπαθούσα. Θα πεις, δεν ξέρεις ποιος συμπαθητικός, ποιος μετά είναι αντίον της Ελλάδος, ποιος παίζει έτσι. Και όμως ήταν αντιπαθέστατος, είναι πολύ λέει της Πολωνίας, παιδιά. Ρουσκ, πώς το λένε και έναν. Που λέει αυτές τις μέρες ότι φοβάται, μην του πειράξει η Ρωσία, κάτι παραμύθια. Ένας που έγδαρε την Ελλάδα μαζί με τη Μέρκελ και τον Καροτσάκια. Πώς το λένε εκείνο το. Τούσκ είναι της Πολωνίας. Ένας αντιπαθέστατος άνθρωπος. Της Πολωνίας ή όχι, ρε Θόρη. Ένας λίγο καραφλωδί, λίγο το μαλάκια του λείπει. Ένας φασιστό ύφος. Λοιπόν. Είναι λοιπόν μερικά πράγματα που εσείς πια κοιτάξτε τι πρέπει να ψηφίσετε. Απλά πράγματα. Δεν μπορεί να σας κάνει κανείς. Δεν είναι κανείς ικανός να σας κάνει παιδιά, ούτε να σας παρασύρει τα σκαλία. Είναι σαν να είμαστε μια παρέα χιλιάδες κόσμο τώρα και να λέμε ρε εσύ, για κοίταξε πραγματικά τι γίνεται να αλλάξει η Ελλάδα λίγο. Εσείς κρίνετε τι μπορεί να είναι το ικανό. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος εύκολα, και όχι εύκολα, και είναι και αντιδημοκρατικό, να λέει ναι, να ψηφίσει αυτό. Τίποτα. Λες στραβά, λες τα καλά. Λες τα άσχημα, λες εκείνα και ο άλλος πονηρεύει και λες αμάν, για να δω τι γίνεται. Δεν μπορεί να ψηφίζει κάποιον, με έχει καταστρέψει. Δεν μπορεί και ο Βενιζέλος π.χ. να κατεβαίνει για να ψηφιστεί και εσύ να τον ψηφίζετε την ώρα που έχει πει άσε, ό,τι λαμογιά να κάνουμε, πρέπει να βρούμε νόμο, σας γλιτώνω. Είστε κορόιδα ψηφίζετε. Δεν μπορώ να το πιστέψω πάντως, παιδιά, ότι ο Έλληνας, ο μάγκας, ο τάχα, ο πονηρός, προχωρημένος, είμαστε μαγιά, μην πω τίποτα, ας πούμε, όταν πάει να ψηφίσει ο βλάκας. Ο βλάκας που είναι ικανός αυτόν που τον έχει δάρει να τον ψηφίζει. Και ξέρετε, δεν εννοώ με τιμές και τέτοια. Ούτε και εννοώ αυτό που είναι τώρα πάνω, να πω πω να δούμε τη Σωτάκη να εννοώ. Όχι. Τη συνείδησή του να του έχει δάρει είναι πιο τρελό πράγμα αυτό από το να σε αλλάζει τα φώτα οικονομικά. Να σου λέει ο Τάδε τότε που φέραμε κουβέντα και τον έχουμε πει. Να σου λέει ο Σιμίτης, ποντάρεται στο χρηματιστήριο και να πάει κάτι ο κορόιδο κάθε ένας ή έξυπνος είτε να βουτήξει, να βγάλει λεφτά, εντάξει, κάθε ένας είναι ελπίδα του. Και να σου γδένει τον Έλληνα, άκου πρωθυπουργός και εσείς να λέτε, δεν τρέχει τίποτα. Να βλέπεις τον Παπαντρέου, το γιο να σου λέει λεφτά υπάρχουν και να σας ξεγελάει από τον Καραμαλή που λέει δεν έχω τίποτα, κακά τα ψέματα. Εγώ δεν είναι, όταν θα είμαι θέση να πάω υπέρ του, του Καραμαλή, δεν παίρνει του Καραμαλή, δεν παίρνει του Παπαντρέου, παίρνει του Παπαντρέου. Αλλά ο ένας λέει, θα παγώσω τιμές και θα κάνω, σας το λένε οικοκυρεμένα, και ο άλλος λέει, έχω λεφτά, υπάρχουν λεφτά, και μόλις το ψηφίζεις, σε καταστρέφει. Τι θέλεις από αυτό να πεις σαν παράδειγμα, να καταλάβω. Ο Έλληνας είναι τόσο κουτός δηλαδή, τον οποίο ακόμη και σε αυτό το δίλημα, εγώ δεν ανήκω πουθενά παιδιά, δεν τους έχω ανάγκη κανένα, δεν έφαγα από κανένα, ποτέ δεν μπορούσα να πάρω φράγκο, ποτέ από δημόσιο, έκανα κάτι αιτήσεις εκεί πέρα και ούτε μου δίνανε ποτέ, ούτε καν και με εργάρις, τίποτα, τίποτα. Λοιπόν, μέχρι και παιδικό ζήταγα ένα χαρτί να πάω να παίξω. Και σας είχα πει και επί Πασόκ και επί Νέας Δημοκρατίας μου απαντούσαν κάτι τρελά. Έλα ρε, μου είχε πει κι ένας. Επειδή έλα ρε Μπέτη, πας να ανεβάσεις τώρα ο Μπέντο Δασόν τώρα. Ανέβασε εκεί πέρα ένα έργο του κάποιου του και μου έλεγε πιανού, μην πω του ανθρώπου συναδέλφου, που ήταν και ευνοούμενος εκεί αριστερός, του ανεβάζαν έργα. Και ας ήταν τα έργα, άκου. Ας μην πω τον τίτλο, γιατί και μόνο που θα πω τον τίτλο, ήθελα να ξέρω ποιοι αριστεροί. Και ποιοι είναι αυτοί οι προοδευτικοί στην Ελλάδα. Ας κάνω κανένα άλλο βράδυ. Κανένα σχόλιο. Λοιπόν, και ζήταγα λοιπόν κανένα. Και μου έλεγε ανέβασε άλλο έργο. Τώρα και εγώ είχα πετάξει 30 κουστούμια, 10 ηθοποιούς επαγγελματίες. Νέα παιδιά, όνειρα, με θεία σου. Ο κόσμος να μας αποθεώνει και να μας δίνει ένα χαρτί να το πάμε στη διευθυντή. Κύριε Διευθυντά, δεν σε παρακαλώ, είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο. Και είχαν τα λαμόγια, τα κομματόσκυλα από το Υπουργείο. Ειδικό χαρτί πηγαίναν στους διευθυντές και τους στέλνανε κόσμο στα θέατρα, στα παιδικά τους θέατρα. Όταν τα δύο πρώτα χρόνια έκανα θεία σου παιδικό θέατρο. Λοιπόν. Δεν γίνεται λοιπόν να έχετε το στραβό να μην μπορείτε να το κρίνετε. Ο ένας είπε λεφτά υπάρχουν ρε κορόιδα και εσείς πιαστήκατε κορόιδα. Δεν σας έβαλα τη λέξη κορόιδα, απλώς σας είπε τη λέξη λεφτά υπάρχουν ρε κορόιδα, θα συμπληρώνω εγώ. Και εσείς τσιμπήσατε στο λεφτά υπάρχουν και πιαστήκατε κορόιδα. Εσείς, όχι οι ακροατές εδώ. Γενικά οι άνθρωποι που ψήφισαν τότε τον Γεωργάκη τον Παπαντρέου. Αυτά μπορεί να μην αρέσουν τώρα σε κανέναν Πασόκ. Μπορεί να μην αρέσουν σε κανέναν, μας ακούει και κανένας Γεωργάκης. Φαντάζει να ακούει τώρα ο Γιώργος Παπαντρέου και να λέει τι καλό παιδί είναι αυτό. Πώς τα λέει, πώς το λένε αυτό το παιδί. Να τον βοηθήσω, Ηλία Κακλαμάνη. Ο Αμάν Κακλαμάνη θα πει, μα Κακλαμάνη είχαμε δικό μας πρόεδρο Βουλής. Τι γίνεται. Ή να ακούει κανένα δημοκράτη, πώς το λένε αυτόν, Κακλαμάνη. Όχι, μα καλά, έχουμε τον Νικήτα εκεί πέρα. Βλέπετε ότι είμαι για όλα τα κόμματα εγώ. Σας κάνω χάρη. Και έρχεται κάποιος, παιδιά, έρχεται κάποιος ένα από ένα κόμμα και μου κάνει. Άκουσα με κάτι. Δεν θα πω όμως, γιατί μου έγινε και ήταν τιμή μου κάνανε. Δύο κόμματα μου έχουν κάνει. Και ήταν και σε μια φουρνιά που μπορεί να την είχαμε κάνει. Αλλά δεν με νοιάζει, δεν ήθελα λίγο να μείνω έτσι ο δεύτερο. Έρχεται κάποιο και μου λέει να σου πω κάτι. Έχει Νέα Δημοκρατία, έχει το Πασόκ Κακλαμάνι. Έχει Νέα Δημοκρατία Κακλαμάνι. Πρέπει να έχουμε και εμείς ένα Κακλαμάνι. Και μου είχε κάνει και εντύπωση. Λοιπόν, γιατί ξεγελάει, ίσως. Ξέρετε, γιατί το ψηλιάστηκα εγώ τότε αυτό που μου είπαν. Ότι σαν να λέει, κοίταξε το Κακλαμάνι θα φέρει και ψήφους, γιατί αν Κακλαμάνης Πασόκ, αχ Κακλαμάνη Δημοκρατία, αχ και κανένας από εκεί, δυσαρεστημένος από εκεί, θα λένε ότι το Κακλαμάνης είναι ένα κομφούζιο προς το καλό του κόμματος. Λοιπόν, παιδιά, πάμε σε να διαβάσω λίγο κάτι για πεθερά, βλέπω, και όταν ακούω για ποθερές εγώ, τρελαίνομαι. Δεν παντρεύτηκα ποτέ και το έχω μάρας, ήθελα να έχω πεθερά. Ευτυχώς που δεν έκανα. Λοιπόν, Βαλάντης, Ηλία, η πρώην πεθερά μου. Ό,τι χαιρέ, Βαλάντη, προχώρα. Η πρώην πεθερά μου, τότε με τα εύκολα δάνεια, έπαιρνε 520 ευρώ σύνταξη και πήρε δάνειο 2.000 ευρώ να πάει διακοπές. Και είχα πει τότε, του πρώην πεθερού μου, πλήρωνε μακάκα τώρα. Καλά λες, Βαλάντη. Η πεθερά ήθελε καλή ζωή, γυναίκα, φαίνεται. Αφού παίρνει τόσο συνταξούλα, ρε παιδί μου, μην ξανοίγεσαι, ρε. Και τι πήρε, τώρα εδώ που τα λέμε, τι πήρε 2.000. Απλώς το 2 θα το επέστρεψε 4-5, φίλε. Δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Πάντως, μπράβο σου, Βαλάντη, που απαλλάχθηκες από... πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
4: Έλα, Ηλία.
1: Γεια χαρά.
4: Καλησπέρα.
1: Έπεσε και η κάμερα, συγγνώμη, Θοδωρή. Την ώρα που
4: είναι η Σοφία τα Πτάτα.
1: Μισό λεπτό, παρακαλώ. Την ώρα που είπαμε αυτό, μπράβο, γλίτσα την πεθερά σου. Εσύ γέλασε. Και εγώ γέλασα και έφυγε ανάποδα κάμερα και έκανε δύο τούμπε έτσι.
2: Γέλασε και μισοδέκη.
1: Όχι, που λέγαμε την πεθερά του Βαλάντη, ότι γλίτωσε. Λοιπόν, πάμε τώρα, ακούω, ναι.
4: Έλα, είμαι η Σοφία Ντασπάτα.
1: Έλα, Σοφία. Έλα, Σοφία.
4: Μου. Τι κάνεις?
1: Καλά, Σοφία μου εδώ.
4: Λοιπόν, έχει το Βελόπουλο στο κόντρα απόψε.
1: Μπράβο.
4: 10 η ώρα μιλάει ο Βελόπουλος.
1: Έχει ξεκινήσει.
4: Πάρα πολύ ωραία.
1: Έχει ξεκινήσει.
4: Αλλά ωραία ιδέα. Στο Action 24 το βγάλανε 7% ότι έχει. Γιατί κάνανε δημοσκοπήσεις.
1: Περίμενε. Τι κάνανε στο Action, τι κάνανε?
4: Βγάλανε το Βελόπουλο 7%, το Μητσοτάκι 30, ναι. το Τσίπα 13-14, ναι. Και το Πασόκ και μετά το Κουκουέ και μετά έβαλε το Βελόπουλο. Ναι. Και πήρε 7% ότι έχουμε.
1: Αν το πιστεύεις αυτό...
4: Δεν ξέρω πού είναι η ιδέα.
1: Είναι ικανοί να βάλουν 3,5 εκεί, αυτοί οι δύο, 2,5.
4: Δεν ξέρω τι
1: άσε, ρε Σοφία, αντί να βάλουν αμαθία. Ακριβώς τα αντίθετα, δεν βάζουν και ένα μπροστά του Βελόπουλου. Δεν βγάζουν το Τσίπρα. Πόσο τον έχουν το Τσίπρα?
4: Τον είχαν 15-16%.
1: Πώς το πάθανε, ρε, πα βάλουν 20-20, ρε, πα τον βάλουν.
4: 16% είχαν μετά τον
1: Κουκουέ. Ναι. Πόσο έχουν το Πασόκ?
4: Το Πασόκ είχε 10.
1: Πώς το πάθανε εκεί 10 το Πασόκ?
4: 10 το Πασόκ, 31 ο Μητσοτάκης,
1: ναι.
4: Και 7 ο Βελόπουλος, γιατί αμαρτία μπορεί το ελπίστηκα. Αυτός το σκοτώνεται στη σκοπή, να σου πω. Τον έχω λυπηθεί αυτό το άνθρωπο, δεν κουράστηκε.
1: Ποιον?
4: Τον Βελόπουλο. Εσύ συνέχεια. Τρέχει από εδώ, τρέχει από εκεί. Πώς θα συμφωνηθεί αυτός ο άνθρωπο?
1: Τι θα κάνει? Πρέπει να κάνει, γιατί πρέπει να μεταφέρει το λόγο του να ακουστεί, μια και μέχρι τώρα...
4: Ξέρω εγώ μόνο, η Ιδία μου, δεν έχω εμπιστοσύνη στον κόσμο, Ιδία, δεν έχω εμπιστοσύνη. Ο κόσμος
1: θα δεις, θα τρίβεις τα μάτια σου στις εκλογές. Σοφία, θυμίσου μια κουβέντα για διάφορα κόμματα. Δεν εννοώ για το Βελόπουλο τώρα αυτό ή για το Μητσοτάκη τι εννοώ. Εγώ ξέρω κρυφά τι πιστεύω, αλλά... Θα τρίβουν τα μάτια τους ο κόσμος στις εκλογές.
4: Μακάρι,
1: θα το δεις.
4: Μακάρι, γιατί σκοτώνεται το άνθρωπο.
1: Θα το δεις. Δεν μιλάω για το Βελόπουλο, σου λέω τώρα. Λέω γενικά.
4: Ναι.
1: Θα τρίβουν τα μάτια τους το πιο κάτω από ό,τι βλέπετε και το πιο πάνω από ό,τι βλέπετε. Για όλους σας λέω.
4: Ναι.
1: Θα το δείτε.
4: Μακάρι.
1: Θα το δείτε.
4: Θα δούμε, θα δείξει.
1: Εδώ είμαστε. Εγώ παραμονή θα πω και προβλέψεις. Και άμα πέσω έξω πάνω από 2-3 του καθένα, θα φεύγω από εδώ.
4: Δεν ξέρω, πάντως ο Μητσοτάκης είπε, άμα πέσει, γιατί του είπε η αδερφή του, η μάνα του, δεν ξέρω, η Ντόρα, του λέει, κάντε, φεύγα, του λέει, φεύγα. Του είπε έτσι, άμα πας 25% να φύγεις.
1: Όχι, δεν είπανε, άστο, ούτε τώρα βρήκανε και το Μητσοτάκη αυτό και του λένε αντίον τα ανθρώπου. Είπε, αν πέσω κάτω, λέει, αν πας και εσύ όπως κάποιοι αρχηγείς, εάν πάλι πάω, τότε ας με έτοιμο, σαν άφηνε υπονοούμενο, ας πληρώσω αυτό. Όχι, ούτε μανάδες, ούτε πατεράδες, ούτε θείοι.
4: Το άκουσα εγώ, το είπε η Ντόρα Μπακογιάννη.
1: Τι είπε?
4: Του τότε, του Μητσοτάκη.
1: Τι είπε?
4: Του είπε, άμα πας 25% να σηκωθεί να φύγεις. Κάντε να φύγεις.
1: Πού το άκουσες αυτό, ρε Σοφία?
4: Έλα.
1: Πού το άκουσες αυτό?
4: Το άκουσα στην τηλεόραση.
1: Το έλεγε η ίδια η Ντόρα?
4: Ναι, ναι.
1: Άρα το είπε μετά το Μητσοτάκη.
4: Ναι.
1: Ο Μητσοτάκης το πρώτο είπε. Σε συνέντευξη ο
4: άνθρωπος. Όχι, η Ντόρα το είπε. Αφού σου λέω, το είπε. Βγήκε και του λέει, αν πάρεις 25% να φύγεις. Να μην κάνεις, του είπε, έτσι, όπως το λέω. Δεν ξέρω. Τώρα τι κάνουν αυτοί, δεν ξέρω. Πάντως είναι δράμα η κατάσταση. Η Ιδία θα παγώσουμε φέτος. Εγώ δεν έχω λεφτά να πάρω πετρέλαιο γιατί μου τα κλέψανε. Τι θα γίνει, δεν ξέρω.
1: Μόνο άνθρωποι που είναι πάνω στη δράμα θα περνάνε καλά.
4: Άστο. Τι να κάνω.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά, Σοφία.
4: Καλή συνέχεια, Ιδία μου.
1: Να είσαι καλά.
4: Συνέχεια,
1: να είσαι καλά. Λοιπόν, μην πιτσιμπάτε, ρε παιδιά. Μην ακούτε τίποτα. Βάζετε από τον αυτή. στα άλλο. Εγώ αν κάνω μία εδώ πέρα, αν κάνουμε πούμε σε κάποιον να μας κάνεις μία τέτοια, αν είναι κολλητός μου θα μου κάνει τα χατήρια, αν είναι με λεφτουδάκια θα μου κάνει τα χατήρια πάλι οικονομικά σε αυτό που θέλω να ακούσω. Μην συμπάτε λοιπόν στις δημοσκοπήσεις, ρε παιδιά. Μην πιστεύετε στις δημοσκοπήσεις, και δεν το λέω για δικαιολογία για κανέναν. Ούτε για το... Για κανέναν. Δεν έχω λόγο να το λέω, ούτε πάλι να υποτιμήσω κάποιον αν είναι πιο ψηλά από τους άλλους. Λέω γενικά, οι δημοσκοπήσεις είναι αυτό που θέλουν αυτοί που θέλουν αυτούς να βγάλουν, να τους πάνε προς τα γη. Μία πλήση εγκεφάλου περνάει στη συνείδηση του κόσμου και ακούς συνέχεια και λες, ναι, ο Μητσοτάκης πέφτει τόσο κάτω. Τι λέει ρε παιδί μου, 15%, πω από 15. Αν ήταν έτσι τα συστήματα, εννοώ, καταλαβαίνετε, αυτοί που τα βγάζουν. Τι λέει ρε παιδί μου, το κουκουέ μόνο 6 δεν κουνιέται. Εκεί πέρα αυτό ακίνητο. Παπ, παγιώνεται στον κόσμο. Μην ψηφίζω, τσάμπα είναι. Κωνσταντοπούλου, είδες πως τη δίνουνε, θα βγει ή δεν θα βγει, ρε. Κι ας έχει γυναίκα 6-7. Τίποτε 3,5 αν θα βγει. Βελόπουλος, όπο 7 δεν κουνιέται, κι ας έχει ο άνθρωπος και Βορείο Ελλάδα πάει να πιάσει πολύ διπλό. Και όχι διπλό. Λοιπόν, ποιο να πούμε άλλο, μην νομίζετε ότι λέω. Δεν θυμάστε ρε άνθρωποι. Ένα πράγμα ρε παιδιά, έτσι σας νιώθω σαν φίλους μου και σας λέω αυτό. Θυμάστε τις πρώτες μέρες την κυρία να είναι καλά, εγώ να καλή επιτυχία. Τον πόνο της μάνας που έχει χάσει το παιδί με ενδιαφέρει. Και του πατέρα, μην ακούσω να χάνει κάποιο παιδιά. Δεν σέβομαι τα πολιτικά τους, πιστεύω. Λοιπόν, θυμάστε τι λέγανε τη γυναίκα αυτή. Ρε είστε κουτί, ρε. 18 τη βγάζανε, ούτε πρωθυπουργό τη βγάζανε. Σχεδόν παραλίγο τη βγάλανε και πάνω το Μητσοτάκη. Τι έγινε και έγινε η στροφή. Πώς έγινε. Τι κάνουν μετά. Μετά από αυτά που είπε και βγήκε, άκου το παραμύθι. Δεν την εκτιμάνε τώρα γιατί είδανε, βρίσκουν με τα τούμπα να δικαιολογήσουν αυτά που θέλουν να δείξουν ότι από το 17, το 18 που κοπτόνταν όλα τα κανάλια, 17 την κάνανε. Συνέχεια. Πρωθυπουργός, κυρία Πρωθυπουργέ της λέγανε. Κάτι τρελά πράγματα. Κάτι έγινε μετά στη σούπα και θέλουν να τη δείξουν ίσα ίσα να μπει στη Βουλή. Λοιπόν, πιστεύω ότι έχω να κάνουμε έξυπνους ανθρώπους. Θα περάσουμε στο Μιχάλη του Οικονομόπουλου να μας διασκεδάσει, αφού από μένα τον Λία Κακλαμάνη που ήμουν στο μικρόφωνο και τον Θοδωρή τον Μπαρμπαρή που ήταν ήχο τηλεφωνικό κέντρο, σας ευχαριστήσουμε και σας δίνουμε πρώτο ότι είναι γραφτό μας αύριο το βράδυ 9-11, αφού υπενθυμίσω εγώ τα μεσημέρια 12-1, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εδώ, Κυριάκος Βελόπουλος. Καλό σας βράδυ.

Μαχαίρι, αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μαχαίρι, αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Καμία με καμία άλλη πληγή. Δεν είμαστε εδώ για πληγές. Ούτε καν. Λοιπόν, χειμωνιάτικη βραδιά. Καλησπέρες όμορφες, την αγάπη μου στέλνω απαντά. Απανταχού την καλησπέρα, την αγάπη μου, πάντα με θετική ενέργεια και χαμόγελο. Χαμόγελο, παιδάκια, χαμόγελο. Λοιπόν, μία χειμωνιάτικη βραδιά με καλτσουνάκια και όχι μόνο. Σκυτάλι πήραμε από τον καλό μας φίλο, τον Ηλία τον Κακλαμάνη, όπως κάνουμε πάντα τις καθημερινές. Ηλίας Κακλαμάνης, ζεστά τα πάντα όλα. Παραμένει όμως η ρύθμιση του ήχου, ο Θοδωρής ο Μπαρμπάρης. Εδώ με τον Θοδωρή τον Μπαρμπαρή θα βγάλουμε μια όμορφη βραδιά, την οποία πάνω απ' όλα τη διαμορφώνετε εσείς. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8 με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Και είπαμε, είμαστε 5 λεπτάκια μετά από τις 11 και έχουμε σκηνικό χειμώνα. Κάλιο αργά. Τη λέμε και εμείς την παροιμία αυτή, έτσι. Κάλιο αργά. Τώρα θα κελαϊδάω εγώ, ε. Να υπενθυμίσουμε τα καλά, έτσι, και το τηλεφωνικό μας κέντρο βέβαια, έτσι, το 693-84-00-856 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του Μάχη, 693-84-00-856 είναι το Viber και το απλό μηνυματάκι που έρχεται, στέρνετε και κανιά φωτογραφία που και που, τσιγκλάτε λίγο τα πράγματα. Καλό είναι. Είπαμε στα καλά με τα καλύτερα και προτείνουμε το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, βραβευμένο πάντα τα τελευταία χρόνια με την χρυσή πλακέτα. Είναι η Μαρία Μασιλιαράκο εκεί, είναι οι συνεργάτες της, Καλυψούς 110 στην Ικαλυθέα με την όμορφη τη Θέα. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Λοιπόν, Καλυψούς 110, το more than tax. Επίσης η πιτσαρία του Ζεάκη δεν είναι βραδιά για μπαλκόνι, αλλά δεν έχει καμία σημασία, καμία μα καμία σημασία, έτσι. Και με delivery, πιτσαρία Ζεάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 63, είναι στο κέντρο του Μενιδίου. Και τώρα πάμε παρέα με τον Μιχάλη.
1: Κάθε βραδιά.
0: Καλή βραδιά, όμορφη βραδιά.
1: Διαλαϊκά, μια γιορτή.
0: Και χρωστάμε και τραγουδάκια, για όλα να τα λέμε, έτσι. Χρωστάμε και τραγουδάκια. Από χθες, τα έχω σημειώσει.
1: Κάθε βραδιά.
0: Αλήθεια.

Το ταξιδάκι αυτό είναι βολτούλα. Να δουν την αγαπημένη της ομάδα. Παίζει η ΑΕΚ. Λοιπόν, ένα παράξενο πράγμα, βέβαια, απαγόρευσαν, λέει, οι αρχές της Γαλλίας να πάνε οπαδοί του Ολυμπιακού στη Γαλλία για το μάτς με την Μαρσέιν, έτσι. Οι οποίοι άνθρωποι έχουν βγάλει τα εισιτήρια, έχουν πληρώσει εισιτήρια και βγήκε ξαφνικά μία απόφαση από τη Γαλλική Ομοσπονδία, από τη Γαλλία τέλος πάντων, να απαγορέψει τους Έλληνες φιλάθλους να πάνε στη Γαλλία. Τι είναι αυτό το καινούριο τώρα? Τι είναι αυτό το καινούριο τώρα? Καταρχήν οι Γάλλοι είναι σύμμαχοί μας, έτσι, παντού. Μας υποστηρίζουν. Όπως τότε με το Μακρόν, με τα μνημόνια. Πάρα πολύ. Το Ξωτάκι! Και έλα εδώ, έχω, θυμάμαι κάτι. Για να δω, έχω. Έλα παλικάρι μου, Ρομπίνιο, εύχομαι στην ομάδα σας καλό αποτέλεσμα. Στην καρδιά του Λονδίνου, έτσι. Χτυπάει η καρδιά του Μάχη FM. Ποτίκι δεν βρήκαμε, ποτικάκι.

Ναι, αλλά το καφεδάκι όμως, το καφεδάκι σκέτο, έτσι. Αλλά σήμερα με ένα πολύ καλό μου φίλο που θα τον καλησπερίσω, τον φίλο μου τον Γιώργο και το Λενάκι του, και από τα Μέγαρα, την κυρία Έλενα Τίνη Δαλάκα. Ρομαντικό, έτσι. Το να βρέχει με να μ' αρέσει καταρχήν η βροχούλα, έτσι. Όχι να είσαι μες στον δρόμο ή μες στην κίνηση τώρα με δουλειά, να κάθεσαι σε κανένα μπαλκόνια, σε κεραμίδια, σε έχει τσίγκο από πάνω και να την ακούς τη βροχούλα. Είναι ρομαντικό, δεν είναι η ρομαντζάδα, παιδάκια, το λουλούδι μόνο, είναι και αυτό λίγο ρομαντικό, έτσι. Ας έχει και τέντα από πάνω. Να είσαι απλά με την παρέα που γουστάρεις και θέλεις. Απλά λαϊκά. Παναγιώτη μου, καλησπέρα, Λεβεντάκο μου. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη από την Ηλιούπολη. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε και τους Φακιανάκη. Πάμε να ακούσει ο Χρήστος ο Μιχαηλίδης από το Εγάλεο, Πασχάλης Τερζής. Μια και έχει παλιό καιρό, όχι τίποτε άλλο. Απλά έχει λίγο παλιό καιρό και θα το ακούσουμε. Χριστέ μου! Και στο Λονδίνο η χάρη μας, άντε σου είπα η ομάδα σου να πάει καλά. Τέλεια! Τον φίλο μου τον Γιώργο και με το ταξί το Mercedes που καταζητείται, ένας ηλικιωμένος μου είχαν πει εχθές. Αλλά εντάξει, εγώ δεν ήθελα να το πω, αλλά τέλος πάντων. Ολαλά! Ολαλά!

Άντε, ήρθε η καρδούλα το σήμα κατά τεθέν. Ήρθε η καρδούλα το σήμα κατά τεθέν. Αμάν, αμάν, με τα χίλια δύο ζόρια. Κάλιο αργά. Κάλιο αργά. Λοιπόν, πάμε Χρήστο μου, τα ακούσουμε το ραγουδάκι πάλι. Να, να, να. Κάλιο αργά. Το λέτε?

0: Λοιπόν, Χριστάκο, μου ορίσε το τραγουδάκι σου. Όπως όλα τα τραγουδάκια, να καλησπερίσουμε τη φίλη μας την Άννα, το 315 από Εγάλεο. Άννα μου έριξε μπόρα πάρα πολύ καλή. Γερή μπόρα παντού. Δεν είναι μόνο στα δυτικά, και στο κέντρο των Αθηνών έριξε πάρα πολύ νεράκι. Αλλά τι να κάνουμε, εντάξει. Χθες, προχθές νομίζω είχε 22 με 23 βαθμούς. Υπάρχει πτώση θερμοκρασίας, 16 βαθμούς δίνει το θερμόμετρο στο κέντρο των Αθηνών. Χειμώνιασε, παιδάκια, λίγο. Λέγατε τις προηγούμενες ημέρες, μα τη ζέστη είναι αυτή μαζί με η υγρασία που συνοδευότανε. Ζέστη και η υγρασία είναι ό,τι πιο αφόρητο μπορεί να έχει το σώμα του ανθρώπου. Εκεί υδρώνουμε, δεν υδρώμε όπως πρέπει φυσιολογικά, ολαλά. Λίγο παραπάνω κολλάει το σωματάκι. Τώρα που έπεσε όμως 16 βαθμούς, τώρα χρειάζεται τώρα φανελάκι, καλτσουνάκια, τα καλτσουνάκια, μα καλό είναι. Μα τι θέτε τώρα. Τη μία η ζέστη δεν μας αρέσει, την άλλη το κρύο δεν μας αρέσει, πού πρέπει να είμαστε. Λοιπόν, πάμε για το παλικάρι και την παρέα του. Το παλικάρι και την παρέα του που είναι στο Λονδίνο και έχουν πάει να δουν την αγαπημένη της ομάδα. Είναι ο φίλος μου ο Ρομπίνιος εκεί, που θα κάνουμε και δουλίτσα. Έτσι, παλικάρι μου, να τα λέμε, το νου μας. Το νου μας, έτσι. Για να δούμε, να δούμε, να δούμε εδώ τα μηνυματάκια. Αγουλάκι. Νάτος ο φίλος μου ο Γιώργο. Γιώργο μου, με το ταξί, το Mercedes.
1: Χρόνια με πουλάνε.
0: Καράκι μου, καλησπέρες όμορφες.
1: Και τα νέχομαι. Χρόνια.
0: Γιώργο μου, εάν μπορείς, παίρνει, παιδάκια, βλέπω τώρα και η κακοκαιρία συνεχίζεται, τώρα αν έχουμε καμιά διακοπή ρεύματος ή οτιδήποτε, τα πάντα όλα με ρεύμα. Γιώργο μου, για πες μου, λεβέντη μου τώρα, γιατί μου κινείς την περιέργεια. Νομίζω όχι. Για να δω, αλλά δεν νομίζω.

Λοιπόν, πολύ καλό. Όχι ότι δεν ήξερα ότι είσαι και Ολυμπιακή. Να πραγματικά, Έφη μου, εγώ λέω καλησπέρα. Καλησπέρες όμορφες. Τι έπαθε, λέει ο Γάλλος. Πολύ καλό. Ακούγεται πάρα πάρα πολύ καλό. Τι έπαθε ο Γάλλος, λέει. Και νιώθει τόσο μικρός, ώστε λέει να μην χωρέσει μια από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Έλατε. Έχεις απόλυτο δίκιο, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι τον έπιασε. Λοιπόν, στην Ειρήνη μας την Καλιανιώτη. Καλησπέρα, Μιχάλη, από την Ειρήνη. Ειρήνη μου. Προσπαθώ να είμαι καλά καταρχήν, έτσι. Τώρα το τέλειο, να πούμε, το αγγίζουμε. Όλο και κάτι. Αλλά τώρα, άμα ψάχνουμε ψήλο στάχυρα που λένε, όλο και κάτι θα βρεθεί. Λοιπόν, γιατί μόνη, γιατί μοναχούλα, τι το έχει κάνει το παλικάρι μας εκεί. Λοιπόν, καλησπέριζουμε την Ειρήνη μας στην Καλιανιώτη, Αγία Παρασκευή. Τραγουδάκι όμως να ακούσει η εκπαιδευτικός μας η Μαρία με τον Γιώργο της, με τον Τόλι Βοσκόπουλο. Και μετά θα ψάξουμε το τραγουδάκι. Τζουμπόξ εδώ, έτσι το συζητάμε, το τζουμπόξ για την νοσηλεύτρια, την Δήμητρα από τη Νέα Ιωνία. Δημητρούλα, τζουμπόξ, πραγματικά, ε. Ωεό. Είναι Γιώργο μου, είναι εντάξει τώρα, γιατί με τρόμαξε. Εγώ τίποτα δεν έχω πειράξει. Αλήθεια, με τρόμαξες λίγο. Είναι όλα κομπλέ. Να πούμε καλησπέρες όμορφες στον φίλο μου τον Ευαγγέλη τον Γαρμπαλή, που τον ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ, έτσι. Ζέστη, λέει, υγρασία. Ό,τι χειρότερο. Τρως ένα καταΐφ, λέει, και συνέρχεσαι. Αδερφέ, καταρχήν ήταν τέλειο, το συζητάμε. Καταρχήν ήταν τέλειο. Τέλειο. Και τη νυχτερινή ώρα, άστο. Άστο, Βεντούζα. Βαγγέλη μου, μέσα από την καρδιά μας, ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ. Αντιπροσωπεύω και το τοξοτάκι, έτσι, ειλικρινά στο λέω. Γιατί δεν το έκοψα εγώ. Δεν έβαλα χέρι εγώ. Να λέμε την αλήθεια. Αυτό λέμε, ρε παιδιά, κολόνα του σπιτιού. Ποιος κόβει το σταυρό, ποιος σταυρώνει το σταυρό, ψωμό που λένε. Έχουμε θεματάκι, τον εμφανίζεις άλλη μέρα. Λοιπόν, κρύψτο να λίγο, κρύψτο να μην νιώθεις ανασφάλεια. Μην νιώθεις ανασφάλεια, Ειρηνάκη μου. Δεν στο παίρνει κανένας, δεν σ' αφήνει, βρε. Αλήθεια, αλήθεια. Χριστέ

Θα το σχολιάσουμε και αυτό, βρε παιδιά, ειλικρινά. Θα το σχολιάσουμε και αυτό που έχει γίνει τις τελευταίες μέρες εδώ με την Αμερικανίδα πρέσβης που είχαμε εδώ στην Ελλάδα, την Κίμπερλιν. Θα το λέω καλά, το πάω το εγγλέζικο. Φερσί το πάω, βεντούζα το εγγλέζικο, αυτές τις μέρες βέβαια. Μας έφυγε και αυτή. Έφυγε πώς? Ξέρετε πώς έφυγε, ξέρετε γιατί διώξανε. Και κάποιες διαφθορά λέει, διαφθορά. Και μας κατηγορούσε κάποτε. Έτσι μας κατηγορούσε και η Μέρκελ, έτσι μας κατηγορούσε και ο συγχωρεμένος ο Σόιμπλε. Και όλα εδώ σε αυτή τη ζωή πληρώνονται. Την έπιασαν για κάτι λαμογές που έκανε, που τα έπαιρνε με λίγα λόγια, και τις αλντίξανε. Εγώ λαϊκά μιλάω και λαϊκά θα τα λέω, για να τα καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Καλησπέρες όμορφες στην φίλη μας την Γεωργία από τα Μέγαρα και σε όλους τους ακροατές. Γεωργία μου, επειδή εγώ έχω την ιδιομορφία να μην γράφω, να μην στέλνω μηνύματα εκεί και το κάνω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μπορώ να σου απαντάω όμως από εδώ. Γι' αυτό που μου λες, δεν μπορεί να γράφεις κάτι, μην το σχολιάζεις, μην λες εκείνο. Δεν μπορώ να σου στείλω μήνυμα και δεν το έχω κάνει ποτέ να σου στείλω, να στείλω κάπου μήνυμα. Εδώ είστε, πείτε το μου. Δεν στέλνω. Επομένως, σε παρακαλέσω και σένα, εάν δεν θέλεις να σχολιαστεί κάτι, να μην το στέλνεις. Ή να μην στέλνεις μηνυματάκι και μετά την εκπομπή. Σε έχω παρακαλέσει θερμά. Εντάξει, δεν βλέπω να το κόβεις όμως, έτσι. Δεν ξέρω, σου έγινε κουσούρι, είναι κάποιος λόγος. Δεν έχουμε να λύσουμε κάτι να μοιράσουμε. Ούτε θέλω να σε κάνω πάντα το πρόσωπο της ημέρας. Ή αν θέλεις. Το λέω πολύ ήρεμα, το λέω πάρα πολύ ήρεμα. Λοιπόν, η Πινελόπη μας τι κάνεις, καλησπέρα. Καλησπέρα στην φίλη μου την Πινελόπη από το Εγάλαιο. Βροχερή και όμορφη βραδιά και εμένα μου αρέσει η βροχούλα. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι τώρα με τον Δημήτρη τον Κοντολάζο είναι. Με τον Δημήτρη τον Κοντολάζο, το είναι της νοσηλεύτριας από τη Νέα Ιωνία.

Τι μου λέει τώρα το παλικάρι εδώ, τι καιρό τώρα. Και πάει να φύγει, πάει για το σπίτι. Τώρα είναι για γούτσου γούτσου. Ο καιρό μου λέει τώρα είναι αυτό εδώ, να μην πω ονοματάκι. Ο καιρό αυτό είναι για γούτσου γούτσου και όλα. Αλλά έχει απόλυτο δίκιο, λεβέντη μου. Δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό. Μίνα μου, τι κάνει. Καλησπέρα, όμορφη βραδιά να έχουμε, χειμωνιάτικη. Εντάξει, παιδάκια, τώρα σα αρέσει τώρα η βροχούλα, έτσι. Είναι αρχέ ακόμα. Για κάτσε να χειμωνιάσει λίγο πιο πολύ, να πούνε και τίποτα κρύα. Το πετρέλαιο έχει φτάσει στο Θεό πάνω, στο Θεό το πετρέλαιο. Δεν το λέω με ειρωνία, γιατί και εμείς δεν βάζουμε στη δική μου πολυκατοικία πετρέλαιο, δεν το συζητάμε. Άμα θα συγκρίνουμε τα προηγούμενα χρόνια, πού, πώς και τι, μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά. Και τα στενά του Ορμούς τα κάνουν όλα. Τα στενά του Ορμούς τα κάνουν. Να καλησπερίσουμε τον φίλο μου τον Νίκο από την Καλλιθέα το 849. Νικολάκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή βραδιά να έχουμε και την κυρία Έλενα, την φίλη μας την καλή, την κυρία Έλενα, την Δαλάκα. Που κάνει τα καλύτερα εκεί στον φίλο μου τον Γιώργο, τα καλύτερα φαγητά ενώ πάει το μυαλό στο πονηρό, πονηρά μυαλά. Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει, για να ξυπνήσουμε λίγο, γιατί θέλαμε και στοίχημα. Τώρα θα βρούμε δικαιολογία, αδειάζουν οι κούτες. Έχουμε το φίλο μου τον Παναγιώτη, το 495. Καλησπέρα, λέει η Μιχάλη, από την Δραπετσόνα, βροχερή Δραπετσόνα. Και από το κέντρο των Αθηνών, παλικάρι μου, δροσερές καλησπέρες πάνω μου.

Λοιπόν, Θοδωρή μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στο φίλο μου το Θοδωρή, το Σενιωρίτα. Παλικάρι μου, όχι ότι θυμάσαι. Ό,τι θυμάσαι, χαίρεσαι κι εσύ πολλές φορές. Να καλησπερίσω τον φίλο μου, τον Βασίλη, από την περιοχή του Ταύρου. Βασιλάκι μου, καλησπέρες όμορφες. Με Θοδωράκι τώρα, ό,τι θυμάσαι, χαίρεσαι ώρες-ώρες. Έλα. Έλα. Αμάν. Αμάν, οικονομούβλη, αμάν. Θα γίνω αυστηρό. Δεν μαλώνω.

Έρχεται η λάμψη από πού βρε παιδιά, από πάνω, από το βουνό, από τον Ημιτό, από πάνω και ψηλά και στο Βίρονα Μεριάνη και η Μερούλα μας εδώ μία μόρφη. Καλησπέρα Μερούλα μου, τι κάνεις? Λοιπόν, επειδή τα στενά είναι πολύ στενά, καλό το υπονοούμενο, επειδή στα στενά είναι πολύ στενά για να το πληρώσουμε ακριβά. Ό,τι είναι στενό, τι στενεύει η Μερούλα, το πληρώνεις. Υδρώνεις, θα ξεϊδρώσεις και σε δρόμο στενό που πας. Δεν έχεις τα μάτια στο 14, δεν είσαι σε κάποια μηχανία. Λοιπόν, ένα μεγάλο συγγνώμη που δεν το άκουσα, Βασίλη μου, στον Ταύρο, ότι ήταν εκεί η Δημητρούλα σου εκεί. Στον φίλο μου τον Βασίλη και την Δημητρούλα του από την περιοχή του Ταύρου. Καλησπέρα στη Ζέτα μας από την Πετρούπολη, Ζέτα μου, καλησπέρα. Βροχερή βραδιά, όμορφη, παιδάκια, έτσι σας θέλω. Έτσι σας θέλω και μετά, φασολάδα για αύριο, Τετάρτη. Τι σας έχω, τι σας το κράταγα. Θα μου πεις τώρα το φασόλι, τώρα το λες. Εδώ ξεκίνησε την εκπομπή, παιδάκια. Τετάρτη αύριο, όσπρια τρώνε. Έλα, βγάλτε τη, μουλιάστε τη, μουλιάστε τη. Τώρα είναι και κανένα μαμουνάκι μέσα, αλλά κάτι το στην άκρη. Αν την έχετε ταπέρι στη φασολάδα και έχει κανένα μαμουνάκι, κάτι το λίγο στην άκρη. Χριστέ μου! Καλησπέρα, Μαρία μου. Καλησπέρα στο μαράκι από το Ήλιον. Καλησπέρα, Μιχάλη, λέει. Πολύ βροχή και εδώ, λέει, και καλό βράδυ. Παντού, παντού βροχή. Είπαμε, η κακοκαιρία τώρα κάνει την επέλασή της και αύριο θα έχει. 15 βαθμοί Κελσίου. Δεν ξέρω πόσο έχει πέρα στο Λονδίνο. Γάλα το Λονδίνο, δεν σταματάει να βρέχει. Αστυνόμε! Λοιπόν, το εθνικό μας φαγητό, η φασολάδα. Για να δούμε ρε παιδάκια κάτω μετά. Αδειάσαν οι κούτες. Κυρία Καλιανιώτη μας ειρήνη.

άμα δεν το ζήσουμε τώρα, ρε παιδιά, πότε θα το ζήσουμε? Εάν δεν το ζήσουμε τώρα που έχουμε τα μάτια ανοιχτά, έτσι δεν λένε? Τώρα που έχουμε τα μάτια ανοιχτά, πότε θα το ζήσουμε στην τελική ανάλυση? Μίνα μου, είναι το δικό σου τραγουδάκι, κορίτσι μου. Η Μίνα, το 305 από τον Καρέα, με τον Αντώνη το Ρέμο, είναι το δικό σου τραγουδάκι. Να υπενθυμίσω τρόπους επικοινωνίας: 693-84-00. 856 είναι το Viber και το απλό το μηνυματάκι. Το 210-718-000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Να καλησπερίσω την φίλη μου την Ουρανία κάτω από το Χαϊδάρι. Ορίστε, αυτά είναι λίγο κάπως που δεν θέλει να ακούσει την περιοχούλα, να ακουστεί η περιοχή της. Βαγγέλη μου, δεν είπε κουβέντα για το γαλακτομπούρικο. Εντελώς. Βλέπω μετά το μεσημέρι. Ξέρω, μπορεί να είναι πατάτες. Μπορεί να είναι πατατούλες. Βλέπω και διακρίνω κι εγώ. Α, εδώ τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα.

0: Κάτσε βρε παλικάρι μου, με το που μπήκες μέσα δυναμικά, βάλε το τραγουδάκι αυτό, βάλε το τραγουδάκι εκείνο. Καλησπέρα Στεφανάκο μου Κοκοτάκι, καλησπέρα. Πες για καλησπέρα πρώτα, πες για καλησπέρα πρώτα. Καλησπέρα Μιχάλη, αλλά μπορείς βάλε το τραγουδάκι το τάδε τώρα, έτσι θα το βάλουμε. Έχεις παράπονο, έχεις παράπονο καμάρι μου, δεν νομίζω έτσι. Να καλησπερίσουμε την φίλη μας την Ατζελίνα από τα Πατήσια. Τώρα ξύπνησε η Ατζελίνα. Τώρα για βράδυ είναι νυχτερινή. Τι είναι, δεν μας τα λέει. Μπουρ, μπουρ, μπουρ, μου τα λέει, γιατί δεν την κατάλαβα και καλά. Ατζελίνα μου, δεν σε κατάλαβα καλά. Λοιπόν, καλησπέριζουμε και την Μαρία μας από το Λόφο Σκουζέ που θέλει να ακούσει το τραγουδάκι με τον αγαπημένο της, τον Γιώργο τον Μαζονάκη, και είναι το Ανάσα. Το Ανάσα. Πολύ βροχή, παιδάκια, και θα συνεχιστεί αυτή η βροχή. Όσοι βέβαια δεν έχετε δουλίτσα. Άδικο, εμένα μ' αρέσει η βροχή και βγαίνω και στη βροχή. Εμένα μ' αρέσει και βγαίνω και στη βροχούλα, έτσι. Λυκνά τώρα, παιδάκια, δεν το σκέφτηκα καθόλου, έτσι.
1: Σπασμένα τα φτερά.
0: Δεν το ανέφερα, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι, δεν το ανέφερα καν, έτσι. Σήμερα τι είναι, τι είμαι σήμερα, γι' αυτό το λέω και το πέταξα, αλλά σήμερα με πιάνει από το απόγευμα και μετά εμένα, Τρίτη και 13. Σήμερα είναι Τρίτη και 13 βέβαια, για να εκπλήξει όλα, να φύγει, όχι έκπληξη. Φεύγει, φεύγει να το πω έτσι. Δεν θα φέρω και τον Παμπινιώτη εδώ. Λοιπόν, σε 5-6 λεπτάκια φεύγει. Τρίτη και 13 σήμερα, δεν τον ήθελα να το αναφέρω. Ου, Παναγία μου.

0: πλάτη με σπασμένα τα φτερά.
1: Θα τα ακούσουμε πάλι κάρι μου και το δικό σας λαγουδάκι θα είναι το επόμενο. Δεν ήταν το λογοπαίγνιο, μάλλον είπα να κάνω ένα λογοπαίγνιο, λέει, αλλά δεν πέτυχε, δεν. Ξέρεις τι, το έχω πει πολλές φορές. Με τη μία βάλε με αυτό το τραγουδάκι. Δεν παιδάκι, άνθρωπος είμαι. Το έχω πει πολλές φορές. Άνθρωπος είμαι. Τι θες, ο κομπλιμέντος? Όχι, δεν θέλω το κομπλιμέντο μου. Ούτε καν. Τώρα εγώ κομπλιμέντο, τώρα στη Δύση είμαι. Δεν είναι, αλλά δεν πατάμε όπως το είπα και προηγουμένως. Ρίνουμε το τάλιρο που ρίνανε μέσα ή το δίφραγκο, το τζουμπόξ. Τέλος, βάλε μου το τραγουδάκι αυτό. Συγγνώμη που το λέω, αλλά έτσι το αισθάνομαι. Αισθάνομαι την ομορφιά και τη ζεστασιά της παρέας εδώ.
0: Με τον άνε.
1: Γι' αυτό και κάνω αυτό που κάνω τόσα χρόνια, έτσι. Αισθάνομαι την παρέα, αισθάνομαι τη ζεστασιά, τη δική σας ανάσα που λέει ο Μαζονάκης. Και γι' αυτό. Τώρα το βάλε μου και το τραγουδάκι. Καλησπέρα, Μιχάλη, βάλε μου το τραγούδι. Αυτό είναι ένα τραγουδάκι. Τέλος πάντων, ο καθένας όπως αισθάνεται. Εδώ έφυγε η Κίμπερλινγκ. Θα μείνω εγώ. Χριστέ μου!

0: να δούμε πράγματα και καταστάσεις που υπάρχουν. Λοιπόν, έχουμε τη Σελήνη και παραμένει ακόμα στον Τοξότη, έτσι. Σελήνη, δεν ξέρω, έχει καθυλωθεί και είναι στον Τοξότη ακόμα και στον Τοξοτάκι μεριά κάθεται, έτσι. Χαρίζει όμως κινητικότητα και όμως η αντίθεσή της, αλλά αυτή τη φορά έρχεται σε αντίθεση με τον ουρανό και προκαλεί ανατροπές σε ξαφνικές αλλαγές προγράμματος. Λοιπόν, για να μην βγούμε εκτός προγράμματος και εμείς και στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας, να είμαστε λίγο πιο μετρημένοι, έτσι, να φύγει και αυτό, να περάσει με τη Σελήνη. Από Πέμπτη Παρασκευή θα είναι καλύτερα, έτσι, και θα τα πούμε. Είδατε που έχουμε αρχίσει και με τα ζώδια, θα μου πεις, θα πιστεύεις. Ναι, δείχνουν ένα σημάδι. Έρχεται και δείχνει ένα σημάδι και αυτό. Γι' αυτό το λέω, να έχουμε λίγο την προσοχή μας. Η Σελήνη στον Τοξότη χαρίζει κινητικότητα, όμως υπάρχουν και οι αντιθέσεις, γιατί μπαίνει και ο ουρανός στη μέση και προκαλούνται διάφορες ξαφνικές ανατροπές. Λοιπόν, πάμε στη Ρίτα μας από το Εγάλαιο. Αυτά για τα ζώδια, να το έχουμε σήμερα και αύριο. Την απόλυτη προσοχή. Αυτό θέλω, να υπάρχει η απόλυτη προσοχή. Γιατί αν δεν βάλουμε και εμείς το γεράκι μας, δεν κάνουμε τίποτα. Ρίτα μου, καλησπέρα, τι κάνεις? Εντάξει, δεν είμαστε και από ζάχαρη, βρε Ρίτα μου, να λιώσουμε. Πάρε μια ομπρελίτσα, βάλε και κάνα γαλότσες, δεν έχει παιδιά για να πάρω, πάρε και κανιά γαλότσα. Κανιά γαλότσα, όλα, λα, να οι γαλότσες. Λοιπόν, το τραγουδάκι που ζήτησε το παλικάρι μας εδώ, ο φίλος μου Στέφανος, το Κοκοτάκι. Λοιπόν, η Μερούλα μας από το Βύρονα. Μερούλα μου, τι κάνεις, κορίτσι, πάνω εκεί στο Βύρονα μεριά? Το κορίτσι από την ορεινή την Αυπακτία που ζήτησε ένα τραγουδάκι του Διονυσίου και δεν το άκουσε χθες. Επιμένεις για αυτό το τραγουδάκι, ναι ή όχι, απλά? Γιατί το θυμάμαι, έτσι. Τώρα που γυρίζει, τώρα που έχει ψηλά το τζουμπόξ. Έλα. Αμάν οικονομόπουλε, αμάν. Τρίτη και 13.
1: Ήρθα να σου πω μια καλησπέρα.

Την είπες πολύ απότομα, ρε παλικάρι μου, γι' αυτό το είπα. Την είπες απότομα την καλησπέρα. Δεν έχω θεματάκι κανένα, λεβέντη μου. Κανένα μα κανένα θέμα. Το είπα και πριν. Είμαστε μια όμορφη, μια μεγάλη παρέα. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Βασίλης, γιατί θα ανέβουμε και ψυχολογικά, Βασιλάκι μου στον Ταύρο, με την Δημητρούρα σου που την ξέχασα, και ψυχολογικά και ηθικά, γιατί το έχουμε ανάγκη, έτσι. Τρίτη και 13 εκείνο. Η Σελήνη στον Τοξότη με τον Ουρανό. Και εμείς εκεί, κόντρα στην κόντρα. Πάμε για το Βύρονα, πάμε για το Βύρονα μεριά. Το τραγουδάκι που είχε ζητήσει η Μερούλα μας και το χρωστούσαμε, γιατί καλοί λογαριασμοί, λέει, κάνε τους καλούς φίλους, το λέτε. Λοιπόν, Χριστίνα μου, καλυθέα, καλημέρα. Καλημέρα και από μένα στο 821 το Χριστινάκι, την καλυθεώτησα. Πάει, πάει, Βαγγέλη μου, πάει. Πάει, πάει, νομίζω πάει και μου είπε δεν πάει στον καναπέ, δανειστήχημα. Δυστυχώς που δεν το έβαλα.

0: τον μάλλον.
1: Όχι, όχι, να, όχι, έστειλε, Βαγγέλη μου, όχι, έστειλε. Ούτε καν λέει, έλα να τα ακούσω το τραγουδάκι με ρούλα μας πάλι. Κάτσε, παιδάκια, να διευκρινίσω, δίνουμε, χτυπάμε σως. Ολόκληρο κουτί γαλακτομπούρικο ήταν χθες το παλικάρι. Όχι, Βαγγέλη μου, έστειλε μηνυματάκι, ούτε καν, ούτε καν. Της άρεσε το στοίχημα που έβαλα. Αλήθεια, αλήθεια. Γιατί όταν γράφεις μια έκθεση, θα τα ακούσουμε έτσι, ξεκινάς πάντα γράφοντας μια έκθεση. Έτσι, ξεκινάς από τον επίλογο. Στο κυρίως θέμα μπαίνεις μετά. Εγώ δεν είχα μπει, αλλά κάλιο αργά. Δεν πειράζει.

Οπότε είναι αφιερωμένο στον Αετό από Βύρονα από τη Μερούλα. Βαγγέλη μου, συμβαίνουν αυτά, λέει παιδί μου. Συμβαίνουν αυτά. Τι να το κάνουμε τώρα, συμβαίνουν. Εντάξει, βγαίνει πολλές φορές η κούραση στον οργανισμό. Έτσι, ταλαιπωρία όλη τη ημέρα τώρα, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, θα ανέβουμε λίγο ψυχολογικά. Θα ακούσει και ο φίλος μου ο Βασίλης με την Δημητρούλα του από τον Ταύρο. Είμαστε 10 λεπτάκια μετά από τις 12. Έχουμε συμπληρώσει ήδη την πρώτη ώρα εκπομπής εδώ στο Μάχη 99,8 που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Ριτάκι μου, θα ακούσουμε. Ρίτα μου, θα ακούσουμε τα δυτικά των Αθηνών. Το πάνε πάντα βεντούζα, έτσι. Λοιπόν, διευκρίνησε και στην φίλη μου την Έφη από το Εγάλιο. Το εφάκι για το Εγάλιο με τα γατάκια. Αν θα το ξαναπάς διαμέσου Λαμίας, εάν θα το ξαναπάς, το λέω, διαμέσου Λαμίας με το τραγούδι και με αυτά, θα κάνεις παρέα με τα γατάκια. Θα σου νιαουρίζει η γατούλα. Και όχι ο Μιχάλης. Εάν λέω, θα το ξαναπάς διαμέσου Λαμίας, γιατί σου έχω πει αυτό το κουσούρι, βγάλε το για. Εδώ πάμε να σε παντρέψουμε. Κάνουμε τα πάντα να σε παντρέψουμε. Και με τα γατάκια, να δούμε το αγατάκι σου, πώς το έχεις, πώς είναι. Και εσύ τίποτα. Τέλος πάντων, τελευταία φορά, κυρία Έφη μου. Λοιπόν, Μινά μου, τι κάνεις? Τα έχω βάλει εδώ πέρα με τα γατάκια. Με τα γατσούλια, με τις κατσούλες. Ωεό. Τι να την κάνουμε. Διαμέσου Λαμία συνέχεια δεν το κόβει αυτό το κουσούρι. Πω, πω, πω, πω. Α, ορίστε, καμπάνες χτυπάνε. Βασίλη, με το δικό σου μετά. Τέλος μετά, Εφής, το λέω. Παρέα με τα κατσούλια, την κατσούλια.

0: Να το χαρίσουμε και στην κυρία Ειρήνη την Καλιανιώτη Αγία Παρασκευή. Δεν ξέρω αν έχει πει τον ναι, αλλά το έχει πει τον ναι, τον κρύβει.
1: Τα μάξι, σύντα, νύχτα.

Λοιπόν, βάλαμε και τα κατσούλια στη μέση, βάλαμε και τα γατάκια. Η κατσούλα είναι η γατούλα. Βασίλη μου, είναι το επόμενο τραγουδάκι, αλλά να το διευκρινίσουμε αυτό. Λοιπόν, το Mercedes του Κώστα Κώστα ενοχλεί. Λεβέντη μου, το έχει βάλει σε καλή. Εντάξει, πιλωτή μεριά. Πιλωτή, όχι. Εντάξει, και στο πεζοδρόμιο πάντα το βγάζει. Όσον αναφορά αυτό που έγραψε, σαϊτού μεγάλωνε. Και Λιαράκου Οικονομόπουλο μεγάλωνε. Θα σε φέρω σε επαφή με τον ποιητή Φαφάρα. Πολύ καλή η μαντινάδουλα σου. Αυτή δεν είναι. Δεν είναι κακό. Δεν νομίζω να είναι κακό. Λοιπόν, Δημήτρη μου, τι κάνεις, Ρεβεντάκο μου. Καλησπέριζω τον φίλο μου, τον Δημήτρη, από το Περιστέρι όμως, το παλικάρι μας, το 088. Και στο Περιστέρι, το είδα τουλάχιστον αυτό στο Περιστέρι μου το είπανε. Αυτοπροσώπως. Πάρα πολύ νερό, παιδάκια, έριξε. Μπόρα πάρα πολύ καλή. Ποτιστικό νεράκι. Δεν πιστεύω να μου κοιμήθηκε ο φίλος μου Γιώργος εκεί στα μέγαρα μεριά. Αρωματικός βέβαια και άκουγε την βροχούλα. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα, καλημέρα στη Λιάνα μας, καλημέρα Γλυφάδα. Λιάνα μου, πολλές και όμορφες καλημέρες και από μένα. Θα τρώει κανένα φρυγαδέλι ο Κώστας τώρα, Κώστας, κάνα φρυγαδέλι.

Πάμε στην Ηλιούπολη μεριά να πούμε στην Κατερίνα μας εκεί όμορφη καλησπέρα. Και θα πάω μετά στο παλικάρι το άλλο. Κατερίνα μου, καλησπέρα. Προληπτικός. Αν είμαι προληπτικός, αυτό που είπα πριν 3η για 13 σήμερα, έτσι, που έχει φύγει εδώ και 17 λεπτά, έφυγε. Το 3η για 13, πάμε τώρα 14, είμαστε 14 δεκάτου. Πάτησε 14 δεκάτου. Δεν επηρεάζεσαι από κάτι, όταν βλέπεις κάτι δεν επηρεάζεσαι. Εγώ είδα ένα όνειρο, έτσι. Είδα ένα όνειρο, εντάξει, λίγο περίεργο. Και με τα καλτσουνάκια, είχε να κάνει με τα καλτσουνάκια, μεγάλο, αλλά έγινε και ανάλυση και ψυχανάλυση. Είμαστε ρε παιδάκι μου, δεν ξέρω, επηρεαζόμαστε από την καθημερινότητα, αυτά που μπορούν να δουν τα ματάκια μας, τα παράξενα, τα περίεργα που βλέπουμε ή και αυτά που ακούμε, και αυτά που ακούτε από τις ταινίες, από την τηλεόραση, από τις ειδήσεις. Δεν επηρεάζεσαι εσύ, Κατερίνα μου, με τίποτα δηλαδή. Δεν πιστεύω. Τον φίλο μου τον Παναγιώτη, το 591, λέει παιδί μου τι κάνεις, πάνω και πεντέλη, δεν πιστεύω να χιόνισε. Παναγιώτη μου, καλή βραδιά να έχουμε. Καλή βραδιά, όλα καλά και όλα ανθυρά. Πάμε με τα πρώτα, με τους πρώτους, γιατί θέλουμε να μαθαίνετε. Παίρνουμε την πρωτοβουλία γιατί θέλουμε να μαθαίνετε, θέλουμε να λειτουργεί σωστά το σύστημα. Θα μου πεις τώρα, το σύστημα πολλές φορές είναι ένοχο. Για να μην νιώθετε ενοχές ότι κάτι κάνατε λάθος, προτείνουμε το More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, που είναι βραβευμένο με τη χρυσή πλακέτα, γιατί οτιδήποτε λάθος δεν συγχωρείται εκεί στην ΑΔΑΕ, στην εφορία, θα πληρώσετε. Λοιπόν, More Than Tax είναι το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Είναι Καλυψούς 110 στην Καλυθέα και είναι η Μαρία μας Ηλιαράκου. Είναι συνεργάτησης, να εξυπηρετηθείτε. Χωρίς λάθη και χωρίς υπερβολές, έτσι, το λέμε και το εννοούμε αυτό. Επίσης η πιτσαρία του Ζεάκη είναι πάντα μαζί μας η πιτσαρία του Ζεάκη με αγνά, παρθένα υλικά. Θα βρείτε τα καλύτερα στην πιτσαρία του Ζεάκη, Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μηνιδίου. Τώρα πάμε πάλι ανεβαστικά και δεν την κρεμάμε την καρδιά μας, λεβέντη μου, ποτέ σε μανταλάκια, δεν την κρεμάμε. Όταν κρεμάς κάτι, τώρα λες το πάμε στη λαϊκή, όταν κρεμάς κάτι την καρδούλα σου, την εκθέτεις. Εμείς δεν εκθέτουμε προϊόντα, ειδικά την καρδούλα μας δεν θα την εκθέσουμε. Να την κρεμάσω την καρδιά μας σε μανταλάκια, γιατί αφήνω να την ακουμπάνε, να την ακούνε. Ωλαλα. Δεν την κρεμάμε, λεβέντη μου, στα μανταλάκια, όσο και να θέλουν, όπως και να το θέλουν, δεν.

Βαγγέλη μου, φανταστικέ μου, καλημέρα Σαλαμίνα, καλημέρα στον φίλο μας, τον Βαγγέλη Σαλαμινιώτη. Έλα να το συνεχίσουμε. Χριστίνα μου, είναι ο Γιάννης ο Βασιλείου. Λοιπόν, το Χριστινάκι μας από την Καλυθέα. Ορίστε, κάνετε και τις δουλίτσες σας στο σπίτι. Κάνε, μασχέτε. Μας βάζετε φωτιά, μπουρλότο και μετά και μετά. Χριστίνα μου, είναι ο Γιάννης ο Βασιλείου. Το ξωτάκι, άιντε, εκεί με το Βαγγέλη, φωνάζει. Φέρε ένα γαλακτομπούρικο, στο 2.

Τώρα εγώ έχω πάρει μια φωτογραφία τώρα από ένα παλικάρι. Θα τσιμπήσω, μου λέει, μια μικρή μακαρονάδα. Λέει, Βεντάκο μου, γιατί δεν έπαιρνε την κατσαρόλα? Μεγαλύτερο πιάτο δεν υπήρχε. Εντάξει, μετά που μου λέτε ότι σχολιάζω τα πάντα όλα. Όντως, έχω πάρει μια φωτογραφία εδώ πέρα. Θα τσιμπήσω, λέει, μια μικρή μακαρονάδα. Και έχει πει από το πιάτο, πέφτει από τα πιάτα, κρέματα από το πιάτο. Μακαρόνια με κιμά. Εντάξει, αυτό είναι το κοφτό, έτσι. Εντάξει, αφού βλέπω ότι πίναγες, έτσι. Ή δεν έχετε μεγαλύτερα πιάτα, τα έχετε σπάσει σε γλέντια. Και δεν έπαιρνε την κατσαρόλα ολόκληρη. Απορώ πώς χώρεσε πάνω ο κιμάς και βλέπω έχεις βάλει και τυράκι πάνω. Την τρώσε η μυζήθρουλα σου. Την τρώσε η μυζήθρουλα σου. Μπράβο, μπράβο, παλικάρι μου. Αλλά πιατάκι δεν ξέρω, άμα είναι να σου φέρω. Βεβέτη μου, αν είναι να φέρω κανένα πιατάκι στο γάμο και πέρα. Παλιά πηγαίνανε στο γάμο σερβίτσια, παιδιά, έτσι. Τίγκα, σερβίτσια, πιατέλα. Καφετιέρες, σίδερα που σιδερώνανε. Να του πάω κι εγώ το παιδί τώρα στο γάμο του, αν είναι ελεύθερο, δεν ξέρω, εγώ δεν ρωτάω. Αν λέω. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Ήταν ένα μικρό καράβι.

Έφη μου, άκου να σου πω κάτι. Θα μου πεις ειλικρινά. Κάτι πάει λάθος. Πραγματικά. Θα ακούσουμε το ραγούδι. Ναι, πραγματικά. Ευθέως συνοδεύεις τη λέξη ή δεν βάζει τελεία. Θέλω, Μιχάλη, να ακούσω τις καμπάνες του Αργυρού. Πόσο πολύ πιο όμορφο είναι. Πες μου. Θέλω να ακούσω καλησπέρα, Μιχάλη, καλησπέρα στην παρέα. Το μηνύματάκι θα μου πεις, όπως θες το γράφεις. Όπως θες το γράφεις, έτσι. Καλησπέρα, Μιχάλη, καλησπέρα στην παρέα. Θέλω να ακούσω το τραγουδάκι του Αργυρού, οι καμπάνες. Όχι τι πάγανε οι καμπάνες σήμερα. Έτσι δεν είναι, γιατί αντεπιτίθεσαι και θες να μου την πεις τώρα. Δεν υπάρχει, εντάξει, καλά κάνει. Αφού είπα δεν θα φάω σήμερα, θα τσιμπήσω.

Λοιπόν, δεν θα τοποθετηθώ αν μπήκε σωστά το ρήμα, το επίρρημα, αν είναι το οτιδήποτε. Πάντως, σε αυτό που σου είπα, έχεις κάνει λάθος. Γιατί δεν το καταλαβαίνεις? Είπαμε ο εγωισμός παν μέτρων άριστο. Καλό να τον έχουμε. Όχι, δεν έχω κάνει λάθος. Καλά το έγραψα. Δηλαδή, αυτό που σου είπα εγώ δεν ήταν σωστό? Λέω εγώ τώρα, έτσι θα κάνουμε και τις παρατηρησούλες. Δεν θα είναι μόνο Μιχάλη στο κουτί των παραπώνων. Στράτο μου, τι κάνεις ρε παιδί μου, εμφανίστηκες? Καλησπέρα στο Τζάνιο, καλησπέρα στο παλικάρι μας. Όλα καλά και όλα ανθυρά έχουμε μπλέξει εδώ πέρα. Τρίτη και 13, αποφύγαμε τη Χρουσουζιά και πάνε όλα βεντούζα. Καλή σου βάρδια, λεβεντάκο μου. Καλή βάρδια, καλησπέρα στο φίλο μου το Γιάννο από το Εγάλεο. Γιάννο μου, 855, τι κάνει? Εδώ με τα θηρία παλεύω. Άλλοι πεινάνε, άλλοι δεν πεινάνε, άλλοι έτσι. Πού να είναι τέτοια ώρα η αγάπη μου, τι να κάνει? Για σου μαράκι στο λόφο σκουζέ. Καπνιστάκι!

0: Γιάννα μου. Αχ, Γιάννα, δεν το κατάλαβες πως το είπα, γλυφαδιώτησα. Εσύ δεν επηρεάζεις από τίποτα στην καθημερινότητά σου, δηλαδή. Από τίποτα δεν σε επηρεάζει τίποτα, έτσι. Και καλό είναι αυτό. Εκεί δείχνεις ότι είσαι σκληρής, ότι είσαι βράχος. Δεν ξέρω αν έχω καταλάβει καλά, Γιάννα μου, το μηνυματάκι σου. Εκεί δείχνεις ότι είσαι βράχος. Και μακάρι να μην επηρεαζόμαστε από πράγματα τέτοια και από τέτοιες καταστάσεις. Δεν το συζητάω. Εκεί όντως δείχνεις βράχος. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο, το 5321. Χριστάκο μου, καλημέρα. Καλή βραδιά το παλικάρι μας από την περιοχή του Ταύρου. Ζωγραφίζουμε. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Ο φίλος μου ο Γιάννος έχει ζητήσει τραγουδάκι. Πιο μετά, Γιάννο μου, πιο μετά. Βάλε ένα κρασάκι ακόμα, καλό είναι. Καλό είναι το κρασί. Ίνος εφραίνει καρδίαν. Ο Γιάννος.
1: Κάθε φορά που
0: έρωτα μεγάλε.
1: Μέσα στα δυο σου μα.
0: Παντοτινέ, δυνατέ γλυκέ.
1: Νομίζω πως του ουρανού διαβαίνω τα παλάτια.
0: Εντάξει, επομένως, έφη μου, θα το βάλω το τραγουδάκι. Επομένως, όταν θα συνοδεύεται κάτι με τη σκαμπάρια, οτιδήποτε με οτιδήποτε τραγούδι, δεν θα το βάζω. Είτε του Οικονομόπουλου που λες, απλά θα περιμένω κάποια στιγμή να αν επιχειρήσεις. Έφη μου, να σου πω κάτι, ξέρεις πόσο καιρό σε ξέρω και με ξέρεις. Ειλικρινά, θα περίμενα όντως ειλικρίνεια. Χτυπάγαν οι καμπάνες λόγω του καιρού. Χτύπησε κανένα καμπάνα. Καμπάνες στην επιστράτευση και σε φωτιά χτυπάνε. Έλα τώρα, εμένα βρήκες. Συγγνώμη που στο λέω, αλλά θες να περάσεις μπροστά.
1: Κάθε φορά.
0: Έλα τώρα, δεν είναι η πρώτη φορά. Μέσα...

0: Ακούσατε εσείς κάνει καμπάνα, ρε παιδιά, στο Αιγάλεο? Ένα μηνυματάκι από Αιγάλεο, μεριά City, για την πλημμύρα, για την βροχή στο Αιγάλεο. Και έτσι, για να μην πάω και κοντά. Λίγο πιο πάνω είναι το δρομοκαίτιο, να μην πάω. Εντάξει, αλλάζω δήμος. Γιατί αν ακούσατε καμπάνες εκεί, θα πάω αύριο πρωί-πρωί. Θα πάρω τη βαλιτσούλα μου, βάλω μέσα τα παντοφλίτσες. Τι άλλο παίρνω, εσόρουχα, κάνια φανελίτσα, τίποτα καλτσούλες. Για να τραβήσω κατά το Δαφνή μεριά. Εάν λέω ακούσατε καμπάνες, ακούσατε καμπάνες ότι θα βρέξει.
1: Κάθε φορά.
0: Βάλω τα απαραίτητα, να πάρω και εξαιρεστικά. Όχι, να μην πάρω εξαιρεστικά, θα γίνω Ναπολέον εκεί.
1: Νομίζω πως του ουρανού διαβαίνω τα...
0: Χριστέ μου! Δεν τρελαίνομαι, θα τρελάνω, δεν τρελαίνομαι με τίποτα.
1: Σκέφτομαι...
0: Έχω αντέξει και χειρότερα.
1: Ότι μπροστά μου βρίσκεται
0: το πιο ωραίο θαύμα. Έχει ανέβει.

0: μεγάλος, μεγάλος. Έρος Ανίκα Τεμάχα. Πάμε στο φίλο μας τον Φώτη τον Χαραλαμπόπουλο. Το παλικάρι, καλημέρα σε όλη την παρέα, λέει, από την ευρωχερή την Πάτρα. Τα δυτικά πάντα, από το Ιόνιο έχει ξεκινήσει η κακοκαιρία. Έρχεται βέβαια σε εμάς και θα συνεχιστεί σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα θα συνεχιστεί. Φωτάκο μου Χαραλαμπόπουλε, τι μου κάνει. Βροχερή Πάτρα και εδώ έχει ρίξει μπόρα πάρα πάρα πολύ μεγάλη. Δεν το συζητάμε. Μανώλη μου, καλημερίζω τον φίλο μου τον Μανώλη από την Καλλιθέα με την όμορφη τη Θέα. Όλα καλά και όλα άνθυρα. Λοιπόν, ψάχνω να βρω, να το βάλω αυτό με το προφιτερόλ, έτσι. Εντάξει, είχε δώσει τότε, ο άνθρωπος είχε δώσει ρεσιτάλ τότε. Με το προφιτερόλ είχε δώσει ρεσιτάλ, αναφέρομαι στον Κωνσταντίνου, τον ηθοποιό. Ρεσιτάλ, αυτό που είναι έτσι από πάνω από κάτω και λέει πόσο έχει και φτιάξε με ένα σκέτο. Και προφιτερόλ, έτσι, μπράβο. Ναι, αλλά πριν εσύ το προφιτερόλ, εμείς εχθές το βράδυ στις 1 έγινε παραλαβή, παράδοση. Ολόκληρο ταψί γαλακτομούριγο. Αλήθεια.
1: Η καρδιά τρέλα χτυπάει, το μυαλό μου κάπου πάει.
0: Να. Εδώ ζούμε μεγάλες στιγμές. Μάχη 99,8. Κάτι ξέρουμε για να το λέμε. Κάτι ξέρουμε για να φωνάζουμε και να λέμε την αλήθεια. Κάτι ξέρουμε παραπάνω. Ελάτε, πιστέψτε. Πιστέψτε.
1: Και για να το λες εσύ, κάτι ξέρεις.
0: Με τριγλυκερίδια, φίλε, με τριγλυκερίδια κάτω από το όριο.
1: Το μυαλό μου κάπου πάει, κάτι ξέρεις.
0: Τι 77.

Το να λέμε συνέχεια, είτε είναι παιδί. Και αυτό το είπα και χθες, το έκρινα και λίγο εχθές, έτσι, με τη συμπεριφορά με ένα μηνυματάκι. Άλλο χαρακτήρας, μεγάλη διαφορά ο χαρακτήρας μου, μεγάλη διαφορά η συμπεριφορά μου. Άλλο χαρακτήρας, άλλο συμπεριφορά. Είναι δύο πράγματα ανώμια. Ανώμια. Πολλές φορές μπορεί να στο λένε, να πάνω σε θυμό, είναι χαρακτήρας σου, είναι γίνο μπουρ, μπουρ, μπουρ. Όχι. Έχει τεράστια σημασία και έχει τεράστια και μεγάλη διαφορά. Άλλο χαρακτήρας μου και άλλο η συμπεριφορά μου. Επομένως αρχίζω λίγο σιγά σιγά. Δεν θέλω να χαλάω χατήρι και δεν χαλάω πάνω σε αυτό που λέγεται τραγούδι. Αλλά για να το σχολιάζω και να λέω κάτι, πάω να πει ένα μηνυματάκι που έχει έρθει και το διαβάζω στα ματάκια μου. Κάτι περιέχει. Δεν έχει ιό μέσα. Καλύτερα να έχει ιό παρά κάτι άλλο μέσα. Γιατί λέει η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει, έτσι. Αχ, στα πω κι εγώ, έχετε δίκιο. Αλλά ρε παιδάκια, είναι άνθρωπος εδώ, το ξαναλέω. Δεν είναι κομπιούτερ, δεν είναι ο AI, ούτε η AI. Ο AI μπορεί να. Όχι, άνθρωπος είναι. Γι' αυτό και το λέω. Θέλετε να μου θυμώσετε, θυμώστε. Δεν θέλετε, τι να πω τώρα. Πάμε να πάρουμε λίγο μία ανάσα, θα ανεβούμε πάλι. Τρίτη και 13 έφυγε, ξεμπερδέψαμε. Έγκλημα καρδιάς με τον Οικονομόπουλο και τον φιλαράκο μας τον καλό από τη Σαλαμίνα μεριά. Λοιπόν, Στρατό, ειλικρινά το λέει ο φίλος μου ο Στράτος, εκεί κοιμόμουν, λέει, λέω την ημέρα. Λεβέντη μου, σε χαίρομαι, πω. Καλά, ούτε για νερό, ρε, παλικάρι, δεν σηκώθηκες. Δεν βγαίνει κούραση. Λοιπόν, έφημο να μην το σχολιάσουμε. Άστο τώρα, άστο, ασχολίαστο. Είπαμε, έχεις δίκιο. Ας σου πω ότι έχεις δίκιο. Άστο. Έλα και με τα γατάκια, άστο. Αλλά θα έχει κι άλλη μέρα, θα είναι κι άλλες μέρες. Έχουν γνώση, λέει, φύλακες. Δεν ξέρω αν την ξέρεις την παροιμία. Έχουν γνώση οι φύλακες. Εδώ είμαστε.

τοξοτάκι που είναι στη σελήνη, τη σελήνη στο τοξότη με τον ουρανό φταίνε για όλα, για όλα. 2-10-710-8000, 2-10-710-8000 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του Μάχη 99,8. 693-84-00-8-56 Viber, απλό μηνυματάκι. Πεντακάθαρα. Και ακούτε το Μάχη 99,8, γιατί είναι το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Μουσική, ψυχαγωγία, ψυχολογία. Τι δεν έκανα. Εντάξει, και στη ζούγκλα.

δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε. Πάει, πέρασε, πάει, πέρασε. Είπαμε, ό,τι έγινε, έγινε. Δεν το συζητάμε, ό,τι έγινε, έγινε. Τώρα μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου. Ό,τι έγινε, έγινε. Τώρα το άλλες φορές γινόταν, τώρα δεν έχει γίνει, τώρα δεν είμαι. Δηλαδή, τι άλλες έχει γίνει και τώρα δεν έχει γίνει. Πάμε, άστο και. Παναγιώτη μου, καλό σου βράδυ, Λεβεντάκο μου. Είναι λίγο βραδιά, περίεργη, παράξενη. Καλό είναι να υπάρχει αυτό το σας παίρνετε, παιδάκι μου. Λοιπόν, εμείς την ίδια καραμέλα, την ίδια καραμέλα ποτέ. Γι' αυτό το λέω και το φωνάζω, έτσι. Την ίδια καραμέλα ποτέ. Λοιπόν, τον φίλο μου το Στράτο, μη μου το θυμίζεις, παλικάρι μου, αυτό με τις, μη μου το θυμίζεις αυτό με τις ελιές. Βλέπω ότι είναι φορτωμένες οι ελιές εδώ στην Αθήνα στα πεζοδρόμια, παιδάκια. Αν κοιτάξετε λίγο τις ελιές, είναι φορτωμένες, βρήκε τώρα την ευκαιρία να μου την πει. Άστο ρε, Στράτο μου. Πω, με πιάσα τα κοκαλάκια μου πίσω η μέση μου μέχρι το άπειρο. Α, εγώ αγαπάω μέχρι το άπειρο. Αγαπώ από εδώ ως το άπειρο. Ποτάκο μου Χαραλαμπόπουλε. Δυνατά όπως χθες. Καλημέρα σε όλο το νομό Αχαΐας, απ' άκρη σ' άκρη.

επειδή στο φωνάζω και επειδή στο φωνάζω να βάλουμε και στοιχηματάκι. Ποιο αυτό, αυτό. Το έχω, κατά νου. Θα κάνω ανάλυση μετά.

0: Βασιλάκι μου, καλέ μου φίλε, καλέ μου φίλε Βασιλάκι. Όμορφη καλημέρα στον φίλο μου τον Βασίλη στον νέο κόσμο. Όλα καλά παλικάρι μου, όλα καλά και όλα ανθυρά. Δεν είναι ρε αδερφέ μου ταλαιπωρία όντως, έτσι. Λέμε τώρα για τη βροχούλα, εμάς μας αρέσει, είναι ρομαντικά. Το σχολίασα και με ένα φιλαράκι μου και από Μέγαρα μεριά, έτσι ήταν το απογευματάκι. Είναι όμορφα, αλλά για φαντάσου όντως να είσαι μέσα στον δρόμο ή τα παιδιά με τα ταξί τώρα. Τα παιδιά με τα ταξί και οποιαδήποτε δουλειά είναι. Εντάξει, έχουμε τους ταξιτζίδες εδώ, τους φίλους μας, καλούς κρατάμε συντροφιά και σε όλες τις βάρδιες. Εντάξει, εμείς το βλέπουμε από την άλλη πλευρά, αυτή που είναι μέσα, μέσα στον αγωνιστικό χώρο, να το πω έτσι, τα βλέπουν όντως διαφορετικά. Εντάξει, τα τρέμει η καρδούλα τους εκεί, οτιδήποτε.
1: Προσχή.
0: Συμβαίνουν κάθετοι, συμβαίνει κάθετοι. Δεν το βλέπουμε. Λίγο προσοχή παραπάνω, παιδιά. Λίγο προσοχή παραπάνω. Το κάθε τι έχει τη δική του ομορφιά και την δική του ιδιομορφία. Δεν το συζητάμε. Αχ, τι να πω, εντάξει, έτσι βγαίνει το μεροκάματο. Κάποιοι το βγάζουν διαφορετικά, δεν πειράζει.
1: Την εικόνα σου.
0: Λοιπόν, Οικονομόπουλος, συνεχίζουμε. Το Θεό που πιστεύω. Ήσου, την... Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Τα ισοπεδώνουμε όλα. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα.

Βεντούζα οικονομόπουλε, Βεντούζα. Εντάξει, ο φίλος μου ο Γιάννης εχθές, ο Γιάννης ο Τσιτούρης εδώ και μου λέει καινούριο είναι αυτό με το Βεντούζα. Και λέω, όχι πάλι κάρι, με συνοδεύει εδώ πάρα πολλά χρόνια. Έτσι ακριβώς, Βεντούζα. Κάτσε μην πίνει και το παλικάρι και με το προφιτερόλ να πάει κάτω. Στα όπα όπα σε έχει και είσαι στα όπα όπα και είσαι μέσα στο παράπονο. Κάτσε με το τηλέφωνο.

Ένα καινούριο. Καινούριο μας φιλαράκι, καινούριο μας φιλαράκι, τουλάχιστον εδώ στην παρέα τη δική μου, ο φίλος μου ο Παναγιώτης από τα Βρυλίσια. Παναγιώτη μου, καλημέρα, έτσι. Εντάξει, συστηθήκαμε λίγο γιατί ήταν και λίγο το τραγουδάκι, να δεν θέλω να χάνω το χρόνο. Θα τα ακούσει το τραγουδάκι σου το ένα. Παναγιώτης μας φίλος καλός από τα Βρυλίσια. Εγώ στη δική μου έχω μπει γιατί είμαι και λίγο περίεργη ημέρα σήμερα. Περάσαμε το 3η για 13, Παναγιώτη μου, Βρυλίσια, τη γλιτώσαμε. Σε καλό δρόμο είμαστε, έτσι. Λοιπόν, τραγουδάκι με το Μητροπάνο που νομίζω δεν το έχω ακούσει. Κάθε φορά εδώ είναι ένα μεγάλο σχολείο, πραγματικά μεγάλο σχολείο. Κάτι έχουμε να πάρουμε, κάτι έχουμε να διδαχτούμε. Έστω και με ένα τραγουδάκι. Λοιπόν, στην παρέα μας εδώ ο φίλος μας ο Παναγιώτης από τα Βρυλίσια. Πάνω μου, να σε καλά. Μισό λεπτάκι. Φίλε μου, Μινά μας διέκοψε ένα μηνυματάκι πριν. Γι' αυτό, βρε αδερφέ. Sorry, I'm sorry. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα στο 568 τον φίλο μου το Μινά. Έχεις απόλυτο δίκιο, τι να σου πω. Ότι δεν έχεις δίκιο. Μινά μου, καλημέρα.

Αλλά εντάξει, Γιώργο μου, δεν έχει σημασία. Γιώργο μου, δεν έχει σημασία. Καλά κάνεις και μπράβο σου και μαγιά σου. Αναφέρομαι στο φίλο μου τον Γιώργο και με το ταξί. Πώς σου ήρθε, ρε αδερφέ, πραγματικά. Μπράβο, πραγματικά. Δεν πειράζει. Είσαι λεβέντης. Θέλω να μου πεις όμως πώς σου ήρθε αυτό με το προφιτερόλ να συνοδεύσει τη μακαρονάδα. Αν πεις εσύ χθες πώς ήθελε να σου φέρω άλλος γαλακτομπούρικο. Εντάξει, τι. Εντάξει. Αλλά πώς σου ήρθε αυτό τώρα με το προφιτερόλ. Αυτό μου κίνησε την περιέργεια. Με έχει πιάσει μια λιγούρα τώρα. Αλήθεια. Με έχει πιάσει μια λιγούρα.

μετά, και μετά λέω εγώ καμιά φορά, δεν είχα το φιλαράκι μου το καλό εδώ, τον φίλο μου τον Βαγγέλη που τον χίλιο ευχαριστώ, έτσι. Δεν είναι μόνο ένα, πώς το λένε, γαλακτομπούρικο με τα μαλλιά. Όλο το ξεχνάω και είναι και με τις τρίχες, πώς το με τα μαλλιά. Και έχω φάει αρκετές τριχούλες τα τελευταία, τους τελευταίους μήνες εδώ στη ζωή μου, έτσι. Τριχούλες, δεν το είχα, Παναγία μου. Τώρα δεν ξέρω με αυτές εδώ, κάνε κοκκινίζουν, έχει το θεματάκι. Λοιπόν, με το καταήφημο, ρε, όλο το ξεχνάω. Αλλά αυτό που πήρα ένα μήνυμα τώρα, ότι μετά το λαδερό, ό,τι έχει να κάνει με λαδερό, και ο κοιμάς λαδερό είναι, με λάδι, το προφιτερόλ, η σοκολάτα προέρχεται, το προφιτερόλ μάλλον προέρχεται και είναι από το πιο πολύ από σοκολάτα, το προφιτερόλ, ναι, μην τα μπερδέψουμε, και αντιστρόφως ανάλογα, αυτό έτσι με την, που έχει από κάτω, τι είναι από πάνω με τη σοκολατίτσα και τέτοια, τη λίγδα, τη λίγδα. Κάποτε φώναζα ένα φίλο έτσι, λίγδα. Και εσύ, όπω Παναγία, σε καλό μου βραδιάτικα. Ρε, Τρίτη και 13, εμένα βρήκατε. Εμένα βρήκε σήμερα, Τρίτη και 13. Έφυγε από εσά, ήρθε σε μένα. Λοιπόν, Βαγγέλη μου. Βαγγελάκο μου, το είπαμε αυτό με το γλυκό. Άκουλε, διώχνει τη λίγδα. Δεν το ήξερα αυτό, ρε παιδάκια. Τη λαδίλα, τη λαδίλα. Διώχνει τη λαδίλα. Να, κάτι που δεν ήξερα. Κάτι που μπορεί να σας είναι. Μπορείτε να παραγγείλετε πατατούλες, έτσι, για να μυρίζουν οι πατάτες λίγο, να είναι μέσα στο λάδι. Δικά του είναι να παίξω. Να περιμένετε ή να παραγγείλετε να σας φέρουν και γλυκό. Εάν όντως είναι βουτυγμένες μέσα στη λαδίλα. Τώρα απ' έξω να παραγγείλεις πατατούλες ή παίρνεις, είναι μέσα στη λαδίλα. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, πάλι για φαγητά, λες, λέει, φαγανούλη. Όπα. Αν ήμουν φαγανούλη, θα ήμουν και χοντρούλη. Ορίστε, κυρία μου, εσύ που μου το έγραψε. Αν ήμουν φαγανούλη, θα ήμουν και χοντρούλη. Εγώ έχω πει και το λέω που δεν λέω ψεματάκια, δεν αυξάνω τα κιλάκια μου, τα χάνω. Τώρα για κάποιο λόγο, τώρα μπορώ να μ' άρρωσω, ξέρω εγώ. Πάμε Παναγιώτη, κι άσου να λένε η σοκολάτα πάντα διώχνει, λέει, τη λίτσα, τη γλίτσα, τι είχα να γλίτσα. Κάποια ψυχή θα ξέρει που ερχόταν εντάκα, εντάκα, μέσα τα κουνάκια. Αμάν, οικονομούβουλε, αμάν, έλα το τικρό.

Παναγιώτη μου, χίλια συγγνώμη, έχουμε παιδάκι ένα τραγουδάκι το φίλο μας τον, τον Πάνο, Παναγιώτης Πάνος, το ίδιο είναι Λεβεντάκο μου. Λοιπόν, είναι με τον Σταμάτη το γονίδι, δεν μπορεί να μην σου λείπω, θα τα ακούσουμε. Λεβέντη μου, χίλια συγγνώμη, Παναγιώτη μου, το είδα το μηνυματάκι, θα πάμε μετά σε Άτζελα, θα την ακούσουμε, δεν το συζητάμε τώρα. Όπου εκτεθήκαμε, Παναγιώτη μου, χίλια συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Λοιπόν, βροχερές καλημέρες το μηνυματάκι που έχει στείλει η Φραουλίτσα, η γλυκά τσιρίδα. Λοιπόν, τι μας κάνεις, λέει, βραδιάτικα, λέει, με το προφιτερόλ, λέει, πεθαίνω. Δεν ήταν δικό μου το προφιτερόλ, δεν το είπα. Εμένα μου τόσο είναι ένας κύριος που πήρε φαγητό, παρήγγειλε, του άρεσε το προφιτερόλ. Τώρα, παιδάκια παραγγέλνετε. Και ο κύριος εκεί πέρασε, πήρε. Εγώ δεν είναι δικά μου, δεν έχω φτιάξει εγώ. Άμα θα αρχίσω και θα φτιάχνω, εγώ θα δημιουργώ, μόλις θα σταματήσω από εδώ. Μόλις θα σταματήσω. Έρε να δεις δημιουργίες που θα κάνω. Τι προφιτερόλ, τι γεϊκάκια, τι πεντεσπάνι, τι γιαννιώτικα, τι πεντε, το τέτοιο, τι στρωτό. Άρε. Απούλα, απούλα, απούλα θα έχει. Λοιπόν, ελάτε να υπενθυμίσω το τηλεφωνικό μας κέντρο. Απούλα. 2-10-710, γιατί έχουμε περάσει πλέον στην τελευταία ώρα εκπομπής. 2-10-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο, μπλέξαμε με τα αγγλικά. 2-10-710-8000 τηλεφωνικό μας κέντρο. 693-84-00-856. Λοιπόν, αφιερωμένο, λέει ο φίλος μου, Παναγιώτης εκεί που πρέπει. Παναγιώτη μου. Παναγιώτη μου. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Φίλος μου Πάνος, εκεί που πρέπει. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι εδώ.

Λοιπόν, να το επαναλάβω θέλεις πάλι, έτσι. Πώς το είπες αυτό, λέει, και χαμογελάει. Πώς το είπα, το παντασπάνι. Παντεσπάνι. Αυτό ήθελες να ακούσεις, γορίτσι μου. Καλημέρα, καλημέρα. Αν ήθελες να ακούσεις αυτό, δεν το συζητάμε. Παντεσπάνι. Φιλαράκι μου, μηνά, δεν τα λέω εγώ και δεν τα στέλνω εγώ, λεβέντη μου. Εγώ δεν έχω κάνει ζαχαροπλάστης. Είπα, μ' αρέσουν και εμένα, έτσι. Αλλά επιλεκτικά. Επιλεκτικά. Εχθές να φανταστείτε με τον φίλο μου τον Ευαγγέλη εδώ που, να το πω έτσι, δεν ήταν από μένα, λέει, το γαλακτομπούρικο. Αν και αυτός το έδωσε και εγώ το παρέλαβα, το παραλάβαμε. Ήταν, λέει, από όλο τον κόσμο, λέει, το γαλακτομπούρικο. Δεν το έβαλα χέρι πρώτα εγώ, ούτε καν. Άκου τώρα, λέει. Πω, πω να με παρεξηγήσει για μία λέξη που είπανε. Παντεσπάνι. Το πεντεσπάνι πάει 4 αυγά, το παντεσπάνι παίρνει 3 αυγά μέσα. Ωεο, ωεο, ωλαλα. Λοιπόν, Λεβεντάκο μου, εσύ τώρα είσαι τούτζι, έτσι. Βάζεις τη μακαρονάδα σου, τίγκα η μακαρονάδα να περισσεύει από το πιάτο. Έφαγες το προφιτερόλ σου, μια χαρά είσαι. Ταξιτζί μου, μια χαρά, Λεβέντης. Δεν θα σου φέρουμε κανιά κοακόλα. Έτσι, δεν πρέπει κανιά κοακολίτσα, δεν θα σου φέρουμε τίποτα. Αν λέω.

Έλα να ακούσουμε μια άτζελα παρακαλώ. Δεν ξέρω, έπεσα μέσα με αυτή την άτζελα.

0: Λοιπόν, ήταν, λέω, ρώτησα, αλλά εντάξει, είναι και κούτη στη μέση. Όλα πάρα πάρα πολλέ πολλές. Τι να πω, τώρα τσιγκλάω κι εγώ λίγο, έτσι. Δεν τσίγκλησα με το τραγουδάκι, αλλά εντάξει, θα τα πούμε στην πορεία. Ξέρω, μωρέ, είναι και κούτες. Είναι και κούτες πολλές. Λοιπόν, θα πάμε για την παρέλαση μεθαύριο, παιδάκια, έτσι. Λοιπόν, σε 14 μέρες από σήμερα, δεν ξέρω αν έχετε πάρει πηματάκι, να πούμε και το πηματάκι μας, να παρελάσουμε κιόλας 28 Οκτωβρίου, Μινά μου, βλέπω, έχεις ορεξούλη σήμερα. Σ' ανοίξαμε και σένα την όρεξη. Δεν φταίω εγώ. Δεν ευθύνομαι εγώ καθόλου. Άλλοι μου τα στέλνουν. Τώρα και εγώ σε μια καρεκλίτσα έφυγε ο κύριος Ηλίας ο Κακλαμάνης. Στην καρεκλίτσα, το Νατάλο. Εδώ με τον φίλο μου τον Θοδωρή τον Μπαρμπαρή προσπαθούμε να ρυθμίσουμε. Όχι ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής, δεν τα λιγουρεύει αυτά που λέμε. Αλλά τι να πούν αυτοί οι ήρωες που είναι πίσω από τα μικρόφωνα. Δεν λιγουρεύουν τώρα με αυτά που λέμε τα σιροπιαστά και τα φαγητούλια. Και να είσαι τόσες ώρες στη δουλειά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, έτσι. Μινά μου, έλα να ακούσουμε και δικό στο τραγουδάκι, είναι και αγαπημένο μου, έτσι. Και δικό μου, Τζένι Βάνου, μοναδική. Από τις λίγες φορές. Λοιπόν, μου θυμίζεις και εσύ τώρα το τραγουδάκι που έχεις στείλει. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι το άκουσα, λέει, και μου αρέσει, λέει. Λοιπόν, ωραία, φραουλίσα, θα το κοιτάξω. Μην είσαι απαιτητική. Μην είσαι απαιτητική, εδώ κουλάρουμε λίγο, καλμάρουμε λίγο. Το άκουσες, σου άρεσε, ωραία. Θα κάνεις λίγο υπομονή, δεν θα κάνουμε τώρα. Να σε να το δω, υπάρχει, το έχουμε. Ρωτάνε κιόλας οι άνθρωποι. Πω, πω, πω. Ρωτάει κιόλας ο κόσμος.
1: Ήλιος πηγαίνει μες στα μάτια σου.
0: Άκουλε, αυτό το κομμάτι μου άρεσε, το άκουσα, λέει, αυτό θα μου βάλεις. Βρε σήμερα, 3 και 13, τα αποφύγαμε. Μα παραμένει ακόμα, έχει καθυλωθεί εδώ. Μα τον να...
1: Ήλιος πηγαίνει μες στα...
0: μαλώνω, μαλώνω.

Γιώργο μου, τι κάνεις ρε φιλαράκι μου καλό. Βρε φιλαράκι μου αστέρι, φορτηγατσί μου, καλό δρόμο. Το λέμε. Λοιπόν, καλησπέρα Μιχαλάκι μου. Όσο μπορούμε να σε βγάλει ο δρόμος Γιώργο μου, θα είμαστε δίπλα σου. Καλό δρόμο καταρχήν πάνω για την ύφη του Βορρά. Καλό δρόμο, καλό ταξίδι, έτσι απλά και λαϊκά. Το παλεύουμε, Λεβέντη μου. Το παλεύουμε με νύχια και με δόντια. Όλος ο κόσμος, όχι μόνο εμείς. Δεν βλέπουμε τι γίνεται. Εσείς την παλεύετε με τα δρομολόγια. Τώρα, έχω τόσο ταξιτζίδες εδώ που μας ακούνε, έτσι. Τόσα παιδιά εδώ με το ταξί. Δεν έχουν πάρει το πετρέλαιο. Ε? Τι να κατανοήσουμε. Όλα καλά, παλικάρι μου. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Καλό βράδυ στη Χριστίνα μας από την Καλλιθέα. Χριστινάκι μου, τράβα να χουχουλιάσεις. Τι ωραίο είναι το κουφούλιασμα. Βροχερός τώρα, ένα σπίτι τώρα, ένα κεραμίδια εδώ και τσίγκο από πάνω να έχει και να ακούσει βροχούλα να. Σκεπασμένος εκεί με κανένα κουβερτούλα έτσι να είναι και φλίτη, έτσι λίγο μαλλιάρι, όχι να τσιμπάει, επειδή σου τσιμπάνε, ούτε καν, τις άλλες εκεί. Όπω, όλα τα λεφτά. Χριστέ μου, τι λέω βραδιάτικα. Τι λέω, ξεφύγουμε. Φωτάκο μου Χαραλαμπόπουλε, πατρινέ μου, ξεφύγουμε από τα όρια. Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Για πάμε και τον πέρασε το τραγουδάκι αυτό.

Φώτη μου, άκου να σου πω λίγο, λεβεντάκο μου. Τώρα, μια και μου ανέφερες όλα την κουρούτα, έτσι. Καλό, καλό. Είδες, παίρνουμε μαθήματα. Κάπως έτσι λέει, έπρεπε να γράψω, σε είχα δει στην κουρούτα. Κάπως έτσι σε είχα δει στην κουρούτα, αλλά... Συγγνώμη για την τέτοια, την παρατήρηση, έτσι. Ωραίο, ο καθένας όπως το νιώθει. Είχε κάνει ρεσιτάλ αυτό τότε, αλλά το να αντιγράφουμε εμένα ήταν αθόρμητο. Αθόρμητο μου βγήκε. Αλλά είδες τι γίνεται και κάτω στα πάτινα εδάφη στη Μύκονο της Πελοποννήσου, πάταμε ένα σαπατά. Ωραίο, ωραίο, έτσι. Κάπως έτσι έπρεπε να το γράψει. Θυμάμαι που το είχα σηκώσει φωτογραφία τότε στην κουρούτα. Αυτό, αυτό. Πήγαινε καλύτερα και πάει καλύτερα. Κύριε Χαραλαμπόπουλε, σε σένα αναφέρομαι, έτσι, για την φώτο που βλέπω και για την κουρούτα. Κάπου έτσι ήμουν ξαπλωμένος. Όχι τόσο πολύ σαν εσένα, αδερφέ, φωτογραφία τώρα και με χειμωνιάτικα μου τη στέλνεις τώρα. Χειμωνιάτικα για να τριχιάζω. Όχι, δεν είναι σοκολατόπιτα. Δεν ήθελα να σε τσιγκλίσω, Λεβέντη μου, σήμερα λίγο και με την Κωνσταντίνα το Χαϊδάρι. Δεν ήθελα να σε τσιγκλίσω. Εάν θυμάσαι, δεν ήταν σοκολατόπιτα, ήταν καριδόπιτα. Μάλλον σου το έχει πάρει το μυαλό 100%. Τώρα αποδείχτηκε. Βαγγελάκο μου, τώρα αποδείχτηκε. Τι να σου χτύπαγα το γονατάκι με το σφυράκι εκεί πέρα να πεταγόταν πάνω το πόδι σου. Τι με αυτό που διέγραψες τώρα και διάβασα. Το ίδιο είναι. Σου έχει πάρει το μυαλό 100%. Εντάξει. Δεν χρειάζεται άλλη εξέταση. Φίλε μου Βαγγέλη, δεν χρειάζεται. 100%. Τώρα και τι να κάνουμε. Είπαμε, έχουμε και την ψυχανάλυση. Ωεό! Για να δούμε, αδειάσαν οι κούτες. Καριδόπιτα, παλικάρι μου. Το άλλο να χώνεψε. Το άλλο να χώνεψε. Έφαγε μια κατσαρόλα μακαρόνια και μια γαβάθα και πέρα ένα γλυκό που πήρε. Να χώνεψε ή μην έσκασε και έχω τύψει απόψε. Χριστέ μου! Έχω τύψει απόψε με τα φαγιά και τα γλυκά. Δεν φταίω εγώ. Παιδάκια, είπαμε, σαν μέρα αύριο, Τετάρτη έχουμε πατήσει. Εντάξει, ξημερώνει. Όσπρια, φασολάδα, εθνικό φαγητό. Λοιπόν, ωραίο έτσι. Έτσι αγαπάμε εμείς, έτσι αγαπάω εγώ.

0: Και πήγε στο εγώ. Το εγώ με πολλά πολλά πολλά ωμέγα. Λοιπόν, παλικάρι μου καλό. Άλλο το πριν. Τώρα. Έχει πέσει το νούμεράκι κάτω. Εγώ δεν θέλω να το πω έτσι. Έχει πέσει το νούμερο. Το έχουμε πει αρκετές φορές εδώ. Και το μπλέκουμε και με τα φαγητά. Καλό είναι. Δίνουμε μία ιδέα με τα φαγητά. Είπαμε. Καθημερινότητα τώρα. Για φαντάσου τώρα μία οικογένεια. Μια γυναίκα. Πού, μέσα στο σπίτι. Να έχει την οικογένεια. Να έρχεται το μυαλό της τι θα φτιάξει αύριο, τι θα μαγειρέψει, τι θα κάνει, τι θα ράνει, έτσι. Γιατί πρέπει να υπάρχει φαγητό. Η κυρίτσα γουργουλάει, δεν το συζητάμε. Η κυρίτσα γουργουλάει, κάτι θέλει να φάει. Υπάρχουν βέβαια και οι εναλλακτικές λύσεις απ' έξω. Ποιοι έχουν να πάνε να αγοράσουν, ποιοι έχουν να πάνε να πάρουν. Μεγάλο ποσοστό δεν. Μεγάλο ποσοστό δεν έχουν. Τώρα μην γυρίσουμε τώρα και το χαλάμε τις βραδιές μας εδώ. Που πάνε μετά τις λαϊκές, στα αυτά που πετάνε και τα παίρνουν, όχι. Εντάξει, μην το χαλάμε, το ισοπεδώνουμε, γιατί υπάρχουν και αυτά. Και γίνονται. Γίνονται και αυτά. Οι απολαύσεις στη ζωή δεν είναι λαϊκίζω. Απλά πολλοί θα το καταλάβετε. Πόσες είναι. Ποιες απολαύσεις έχει η ζωή. Να ξεχωρίσουμε λίγο το χρήμα και μην θέλω να το πάρω. Μην θέλω να πάρω αυτά με τα λεφτά. Ποια είναι απόλαυση της ζωής μας. Μετρημένες είναι στα δάχτυλα του ενός χεριού. Οι απολαύσεις. Λοιπόν, για τον φίλο μου τον Γιώργο με το φορτηγό που ανηφορίζει για την νύφη του γορά. Και είμαστε εδώ.
1: Μακρύς ο δρόμος και δεν βγάζει.
0: Εντάξει, μικρά. Καλά, εντάξει, έχω πάρει ένα μηνυματάκι τώρα, παιδάκια, εδώ δεν πρόλαβα να το πω. Φασολάκια μικρά. Ναι, είναι τα μικρά. Τα μικρά, όχι οι γίγαντες, εκείνα εκεί τώρα. Οι γίγαντες, τα μικρά φασολάκια, ωραία. Και ρέγκα, Κάπως αλλιώς τη λένε και τη ρέγκα. Κάτσε, θα το θυμηθώ. Την μπερδεύουν τη ρέγκα λίγο πολύ. Όπω, εντάξει τώρα, υποκλίνομαι. Για αύριο είπα φασολάδα, λέει, μικρά φασόλια, λέει, και μία ρέγκα. Καλά, μην νομίζω ότι είναι και φτηνή η ρέγκα. 7 ευρώ. Εδώ είσαι και εγώ είμαι. Αν είναι και αυτή με τον αυγοτάραχο η ρέγκα. 7 ευρώ.
1: Τόσες στροφές.
0: 7 ευρώ η ρέγκα. Αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, τι θα κάνουμε τώρα.
1: Μακρύς ο δρόμος.
0: Φασολάδα με ρέγκα, παιδάκια, το πήρα. Τετάρτη, βροχερή μέρα, τι καλύτερα. Έλα, άκου στο παλικάρι το τραγούδι, γιατί δεν θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Θα πάει Θεσσαλονίκη απάνω και ακόμα θα περιμένει να ακούσει το τραγούδι με τον μπουρουμπουρου του Μιχάλη. Χριστέ μου! Καλό!

Μέχρι το άπειρο. Είχα πει στον Εύρο, τότε το είχα μπερδέψει. Και είχα πει ότι ήμουν καλός κάποτε στη γεωγραφία. Εάν θυμάμαι, μου είχα ρωτήσει, είχε πει, εγώ γεωγραφία δεν ξέρω. Εντάξει, εκεί ξεκαθάρισμα, ναι. Δεν το συζητάω, υποκλίνομαι. Παραμένει όμως αδιάβαστη στη γεωγραφία. Έχει Αγγλία Καλαμάτα. Έχει Αγγλία Καλαμάτα. Λοιπόν, παλικάρι μου, καλό δρόμο έχει δώσει όντως κακοκαιρία. Κακοκαιρία. Να προσέχουν τα παιδιά που είναι στο τιμόνι και όλοι που εργάζονται, έτσι. Δεν έχει σημασία. Βλέπουμε τι γίνεται στην καθημερινότητα, έτσι. Ατύχημα που είχαμε στη Motor Oil στα δηληστήρια στην Κόρινθο, το οποίο έχασαν τη ζωή τους και οι δύο εργαζόμενοι. Δεν θέλουμε να το πούμε έτσι απλά. Δεν θέλω να το πω έτσι απλά. Πέθαναν οι άνθρωποι και δεν θέλω να το πω έτσι απλά. Τέλος πάντων, δικό μου το λάθος. Έως χωρέσω τα παλικάρια, τους ανθρώπους. Αλλά δάκια λίγο να έχουμε και εμείς τα διαμάτια μας ανοιχτά. Στο δρόμο να προσέχουμε. Η άσφαλτος, το αίμα στην άσφαλτο είναι άδικο. Είναι άδικο, είναι άδικο. Βαγγέλη μου, θα το εξηγήσουμε μετά. Να ακούσει το ένα κορίτσι το τραγούδι που θέλει από τα Σεπόλια, γιατί της αρέσει, λέει. Αγένειά της σήμερα.

0: για το ψά.
1: Αυτό κατά τα άλλα ήταν Ζαφύρης Μελάς, έτσι, Φραουλίτσα. Αυτό ήταν Ζαφύρης Μελάς κατά τα άλλα, έτσι. Εντάξει, δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Δεν έχω να σχολιάσω και θα μπορούσα να σχολιάσω για να πω πάρα πολλά. Τι μπαίνει στη ζωή μας. Λοιπόν, εσένα σου θυμίζει Ζαφύρη Μελά τώρα αυτό και δεν έχω θεματάκι. Ούτε κάνω την κριτική μου, ούτε δεν κάνω. Τα πάντα όλα ηχογραφούνται και τα πάντα όλα φαίνονται. Εσένα σου θυμίζει κάτι από Ζαφύρη Μελά. Έτσι, αντικειμενικά να το συζητήσουμε. Λοιπόν, στην Φιλολάου σήμερα που Μερούλα μου, τι έγινε, δεν το άκουσα αυτό. Λοιπόν, γιατί στη Φιλολάου λέει σήμερα που έφαγε ο άλλος, λέει το παλικάρι, δεν έχω ακούσει, δεν έχω προλάβει καν να διαβάσω τέτοια πραγματάκια. Όχι μόνο, λίγο δεν το είδα αυτό με τη Φιλολάου. Στην Αττική Οδό είδα αυτοκίνητο με μηχανή και πάλι στην Αττική Οδό έγινε αυτό. Αυτό με τη Φιλολάο, Βίρονα Παγκράτη τώρα πάμε, έτσι. Παιδάκια, δεν είναι γλυκό και ό,τι γλυκό να είναι. Τα άλλη είναι και επιλεκτική. Γεια σου Γιώργο μου, Άγιο Δημήτριο. Καλό σου βράδυ Γεωργία μου, καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα και καλή αυριανή στα Μέγαρα.

0: φωνάζω ο φίλος μου ο Βαγγέλης. Έχει δίκιο ο φίλος μου ο Βαγγέλης ο Καρμπάλης εδώ. Το ξωτάκι εξαργήσει. Άστο Βαγγέλη μου, άστο, άστο, άστο. Είπαμε Τρίτη 13 σήμερα να αποφύγουμε. Γιατί είπαμε η σελήνη είναι στον τοξότη με τον ουρανό.
1: Και όλες οι θυσίες που έχω κάνει.

Και στο Ηλίον ελπίζω να πέρασες όμορφα. Είπαμε και κάτι, μερικές κουβεντούλες. Δεν ήταν νεύρο δεν ήταν. Απλά ήταν διευκρινήσεις που τις έχω κάνει πάρα πολλές φορές και οι οποίες επαναλαμβάνονται. Καλό βράδυ στη Μαρία μας στο Ηλίον. Η αγάπη είναι θύελλα. Καλό ξημέρωμα, Μαρία μου.

Λοιπόν, σωστό. Η αγάπη, ένα μηνυματάκι που έχω πάρει. Η αγάπη είναι φύελα. Μήπως είναι και μαύρη φύελα. Λοιπόν, μαύρη φύελα, εντάξει, σχεμένο το μηνυματάκι έχει έρθει. Δεν θα δώσω στοιχεία παραπάνω. Μαύρη φύελα είναι ονομασία ποδοσφαιρικής ομάδας και κλείνει προς την Καλαμάτα μεριά. Μήπως είναι και μαύρη φύελα. Και παίζει ο Ολυμπιακός με τη μαύρη φύελα αυτό το μήνα, νομίζω, έτσι. Ωραία, γλέντια!

0: Καλό, καλό.
1: Και να αποφάσισα.
0: Μεγάλη θύελα αυτή η αγάπη, μεγάλη θύελα. Και αντιπροσωπεύει και ομάδα ταυτόχρονα. Χριστέ

0: θα φτιάξουμε και τις γλάστρες. Λοιπόν, το πήρα το μηνυματάκι, είναι με το τέτοιο που έγινε το τροχαίο. Προσέχουμε για να έχουμε. Όσα μέτρα έχουν πάρθει τα τελευταία χρόνια δεν έχουν αποτέλεσμα. Όσα μέτρα και να έχουν πάρθει είναι εισπρακτικά, αυτό πιστεύω. Αυτό πιστεύω, είναι εισπρακτικά τα μέτρα. Και ρώτησα, γιατί είχα πάρει και εγώ μια κλίση κάπου εδώ σε ιδιωτικό χώρο, σε σούπερ μάρκετ μέσα με, εκεί με τα φροντιζόμενα. Άλλαξε, λέει, που τα σούπερ μάρκετ είναι ιδιωτικά πλέον, έτσι. Και είχα πάρει κλίση, το είχα παρκάρει το αυτοκίνητο κι εγώ, δεν έβρισκα το βράδυ, εκεί που φορτίζω τα αυτοκίνητα. Και την άλλη μέρα να παραδώσω δίπλωμα, πινακίδες, όλα. Και μου έγραφε μία οδός επάνω η κλίση, η οποία δεν αντιστοιχούσε εκεί που ήταν παρκαρισμένο το αυτοκίνητο. Ήταν πάνω στο πάρκινγκ ενός σούπερ μάρκετ. Μα μην τα αναφέρω. Και το ρώτησα, λέω, δεν είναι ιδιωτικός ο χώρος εδώ? Άμα μου λέει, άλλαξε η νομοθεσία. Έχει αλλάξει η νομοθεσία. Είναι κατά το συμφέρον, έτσι, να υπάρχουν εισπρακτικά μέτρα. Λοιπόν, πάνω σε όλο αυτό με το τροχείο που έγινε χθες το βράδυ με τη μηχανή πάνω στη Φιλολάου, 35 χρονών, στον Άγιο Αρτέμιο ήταν, το πήρα το μηνυματάκι, δηλαδή ανταπόκριση του κόσμου που μας ακούνε πάντα εδώ. Παλώμενο το φανάρι. Αυτά γίνονται μόνο στην Ελλάδα, έτσι. Είναι το πορτοκάλι αυτό που αναβοσβήνει. Μα δεν υπάρχουμε κι εμείς εδώ, ρε παιδάκια, όταν πιάνουμε ένα τιμόνι στο χέρι, του δίνουμε και καταλαβαίνει. Φταίμε κι εμείς, έτσι. Φταίμε κι εμείς ορισμένες φορές. Είτε κάποιοι έχουν λαδώσει να το πάρουν το δίπλωμα. Πού? Είτε κάποιοι δεν έχουν. Δεν λειτουργεί και το σύστημα. Είτε κάμερες έχουν βάλει, είτε ξεκάμερες έχουν βάλει. Αυτά που βάζουν με τις κάμερες που έχουν στήσει σε όλο το λεκάνο πεδίο, ξέχωρα τι μας παρακολουθούν, ξέχωρα το ένα με το άλλο, είναι εισπρακτικά. Έρχεται μια κλίση, ντέρδε με και σώνει, θα πάει να την πληρώσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα την πληρώσεις. Εάν σου λέει τώρα να πάει να παραδώσεις το δίπλωμα, την άδεια, αντί να βάλει λίγο μέσον, θα τα πω γιατί μου έχει συμβεί. Θα βάλει λίγο μέσα, αλλά ξέρεις τι, πήγαινε πλήρως την κλίση, 250 ευρώ. Πήγαινε πλήρως την κλίση και τ' άλλο θα το βρούμε. Αφήνε και το παραθυράκι, ε, να τους έχεις υποχρέωση. Να πάει να πληρώσεις τώρα την κλίση, δεν τα έχουν αναφέρει, τα αναφέρουν, αλλά ποιος. Και έχετε καρφί πάνω και στο μεγάλο κτίριο. Να πάει να πληρώσει την κλίση, ας το πάρουμε το δίπλωμα, κάπως θα το κάνουμε. Αφήνουμε το παραθυράκι εκεί. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Παλώμενα φανάρι, βάλ το φανάρι. Τι παλώμενο, γιατί να είναι παλώμενο? Αναβόσβη είναι πορτοκαλί, σου λέω, άλλο το περνάω. Το έχω κάνει κι εγώ. Εντάξει, δεν το πέρασα, λέω, με κόκκινο, ελαφρύ κόκκινο, λέω. Καλοπροαίρετα το λέω. Όχι, πρέπει ορισμένα πραγματάκια να αλλάξουν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Σταμάτη Γονίδη, γιατί Στράτο, με έχει απόλυτο δίκιο, αλλά ορισμένα πραγματάκια είναι λίγο κάπου. Βαγγέλη μου, μπορεί να... Όχι, δεν είναι αυτό που λες τώρα. Είμαστε οι καλύτεροι οδηγοί στους χειρότερους δρόμους. Είναι κι άλλοι δρόμοι. Είχα δει δρόμους στην Αμερική που πήγα, που με λακκούβες εδώ να και τάλλο, και ρώτησα. Και εκεί υπήρχαν λακκούβες και ρώτησα το γιατί. Τους επισκευάζανε, χώναν τις λακκούβες, δεν το συζητάω. Μπαλώματα, να το πω έτσι. Μπαλώματα στο δρόμο. Ήταν αντίξωες οι καιρικές συνθήκες εκεί. Η άσφαλτος πάντα είναι, έχει κάποια ευαισθησία στο χιόνι. Θα σκάσει, θα κάνει λακκούβα, αλλά και τι στρώνανε, δεν υπήρχε τέτοιο. Τον επόμενο καιρό τι στρώνανε, κανονικά την άσφαλτο. Υπάρχουν και χειρότερα. Δεν είναι, φταίει το σύστημα. Είμαστε, αλλά για κοίτα όντως πόσο αίμα έχει στην άσφαλτο και πόσο χύνονται. Καθημερινά. Σου είπα, σήμερα δεν το είδα, αλλά είδα ένα που έτυχε στην Αττική Οδό. Υπερσύγχρονος δρόμος. Ένας δρόμος υπερσύγχρονος η Αττική Οδό. Μηχανή με αυτοκίνητο. Νεαρός έχασε τη ζωή του σήμερα. Κι άλλο στη Φιλολάου και στη Γούβα στον Άγιο Αρτέμιο. Παλώμενο φανάρι, πέρασε ο άλλος με 1000. Ε, πάει. Τέλος πάντων. Τι χαλάμε τη βραδιά, δεν έχουμε και χρόνο ταυτόχρονα. Λοιπόν, μαζί μας ήταν το More Than Tax, το πρώτο φορολογικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Είναι βραβευμένο τα τελευταία χρόνια με τη χρυσή πλακέτα. Όντως, τα τελευταία χρόνια έχει διεκδικήσει, έχει πάρει την χρυσή πλακέτα. Είναι το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο, το More Than Tax. Το λέμε γιατί περνάμε πάντα από εκεί. Όλα ελέγχονται από εκεί και πρέπει να είμαστε σωστοί πολίτες. Άλλοι δεν. More Than Tax Καλυψούς 110 είναι η Μαρία Βασιλιαράκου. Είναι συνεργάτες της εκεί για την άμεση και καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Επίσης η πιτσαρία του Ζεάκη, και πιάσαμε και με τα φαγητούλια. Δεν είναι απλά μια πίτσα, πολλά περισσότερα που διαθέτει η πιτσαρία του Ζάκη. Να την επισκεφτείτε, να δείτε, να απολαύσετε. Εθνικής Αντιστάσεως 63, είναι στο κέντρο του Μενιδίου και με delivery.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανένα.
0: Φασολάδα αύριο μερέγκα. Τι λέγανε μόνο το άλλο. Έχει κολλήσει το μυαλό με τη ρέγκα κάπως αλλιώς δεν λέγεται. Πάμε στα μάτια γονίδι.

Άλλη μια όμορφη εκπομπή έφτασε στο τέλος της εδώ στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8 που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Το μπακαλά, Μιχάλης Οικονομόπουλος. Στο Μάχη 99,8 τα λέμε όλα και θα τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Χαρούλα μου, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ. Να πάμε λίγο κάτι παραπάνω. Και εγώ λίγο κάπως, Τρίτη και 13, έχω κάνει τις παρατηρησούλες μου, καλό είναι να το διορθώνουμε. Ας διορθώσουμε όμως, ας διορθώσει το κράτος. Αυτό να μην χάνονται ανθρώπινες ζωές και να μην είναι τα μέτρα πάντα εισπρακτικά, να παίρνουνε και να χάνονται ανθρώπινες ζωές, έτσι, και νεολαία. Νέο αίμα στην άσφαλτο. Ας προσέχουμε κι εμείς λίγο παραπάνω. Λοιπόν, να ευχηθώ καλή αυριανή. Ό,τι το καλύτερο, όσοι δεν έχετε να βγείτε στον δρόμο γιατί θα υπάρχει κακοκαιρία, ας προσέχουμε για να έχουμε. Αποφύγαμε το Τρίτη και 13. Για να δούμε, γλυκάκι θα έχει. Καπνιστάκι θα έχει. Γλυκάκι θα έχει, καπνιστάκι θα έχει. Αποχή είχε. Καλό βράδυ την αγάπη μου, καλή αυριανή.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η πρόκληση, κύριε Πουλόπουλε, πόσο ρόλο παίζει στην καριέρα, στην διαμόρφωση μιας καριέρας? Βλέπουμε κοριτσάκια συχνά τα οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν φωνή, έχουν όμως άλλα προσόντα, έχουν μια πολύ ελκυστική εμφάνιση.
3: Κοιτάξτε, αφού έχουν τόσο πολύ ωραία εμφάνιση, θα μπορούσαν να γίνουν φωτομοντέλα, μπορούσαν να παίξουν στο σινεμά, ίσως για πράγματα που μπορούν να τα μάθουν. Ένα πράγμα δεν μπορεί να μάθεις, να θεωρείς. Ή γεννιέσαι ή αυτό δεν μάθαινε. Το να μάθεις να ζωγραφίζεις, μπορεί να μάθεις να κάνεις ένα μεγάλο δάσκαλο και να μάθεις. Το να γίνεις ένας μέτριος, ως καλός ηθοποιός, μπορεί να γίνει χρειάζοντας μια σχολή. Το μόνο πράγμα που δεν μπορείς να μάθεις σε αυτόν τον κόσμο γενικά, όχι μέσα στην Ελλάδα, παντού, σε όλη την Ευρώπη, είναι το τραγουδάς. Ή γεννιέσαι ή δεν γεννιέσαι. Η ελληνική τηλεόραση έχει κάνει κακό με την ευκολία που δέχεται να κάνει αυτά τα πράγματα, γιατί δεν έχουν ειδικά τα ιδιωτικά κανάλια. Και τα κρατικά ίσως δεν έχουν την πείρα. Δεν έχουν την πείρα να βγάλουν μεγάλες εκπομπές, να προχωρήσουν μεγάλα πράγματα. Και όταν λοιπόν σε κάθε κανάλι, κάθε πρωί, από τις 4 ώρες που έχουν εκπομπή το κάθε κανάλι, έχουν δυνατότητα από εκεί να βγαίνουν 15, 20 παιδιά, 8 πόσα βγαίνουν, ας πούμε, και πάνε στη σειρά στις τελευταίες του. Και καταλαβαίνετε αυτή η ευκολία, ότι είναι εύκολο και ότι είναι... Πώς το πω. Δεν είναι κουραστικό να κάνει κάτι, να βγει καλό. Ό,τι είναι λοιπόν, παίρνω το δίσκο στη μασχάλη και πάω, τον βάζουμε στον και τραγουδά.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι 10 το βράδυ της Κυριακής και επανερχόμαστε στη γνωστή εκπομπή που ξέρετε, με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Στο μικρόφωνο είναι ο Στέφανος Χίος. Απόψε θα κάνουμε μια ξεχωριστή μουσική παρένθεση σε ένα από τα ιερά τέρατα του γνήσιου ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, το Γιάννη Πουλόπουλο. Ο Γιάννης Πουλόπουλος είναι μύθος. Ο Γιάννης Πουλόπουλος είναι τα χρόνια που πέρασαν. Ο Γιάννης Πουλόπουλος είναι το νέο κύμα. Είναι η Μπουάτ, είναι η ζωή που περάσαμε σαν νέοι, ειδικά της εποχής του 60, του 70 και του 80. Ο Γιάννης Πουλόπουλος είναι γενιά του 60 και έρχεται απόψε στο Μάχη FM ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα με πολύ λυρισμό και πολύ συναισθηματισμό. Το τραγούδι που ακούσαμε είναι το «Όταν μιλάς για χωρισμό» από την κινηματογραφική ταινία «Η Παριζιάννα» 1969, σε στίχους της Λουκίας Πλέσα και σε μουσική του Μιμή Πλέσα.

Ο Γιάννης Φουλόπουλος γεννιέται στις 27 Ιουνίου του 1942 στην Καρδαμίλη της Μάνης. Άλλοι λένε ότι γεννήθηκε στον Πειραιά. Οι γονείς του όμως πολύ γρήγορα μετακομίζουν στο Περιστέρι και έτσι μεγαλώνει στον Άγιο Ιερόθεο. Η μητέρα του φεύγει νωρίς. Πρωτού προλάβει να τη γνωρίσει, μένει ορφανός. Όταν ο τραγουδιστής είναι μόλις 5 ετών. Με πατέρα εργάτη και ένα μικρότερο αδερφό αναγκάζεται να κάνει πολλές δουλειές από μικρός, κυρίως δουλεύει μπογιατζή στην οικοδομή. Του αρέσει το ποδόσφαιρο, παίζει στον Ατρόμητο Περιστερίου και στον Άγιο Ιερόθεο, ο κινηματογράφος και το τραγούδι. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι πιθανότατα το σήμα κατά τεθέν του Πουλόπουλου τη δεκαετία του 80. Είναι το τραγούδι «Φίλε, έλα απόψε που πονάω», 1981, σε στίχους Σάσα Μανέτα, μουσική Γιάννη Πιθηκότση και πρώτη εκτέλεση Γιάννης Πουλόπουλος.

Οι κακές φωνές που ακούει από το ραδιόφωνο αποτελούν κινητήρια δύναμη και μια σίγουρη απόδειξη του ταλέντου του. Το 1962 ηχογραφεί το πρώτο τραγούδι σε 45 της His Master Voice. Είναι ένα συντοτσιφτετέλι του Πάνου Πετσά με τίτλο «Δώσ' μου πίσω την καρδιά μου», στο οποίο δύσκολα κανείς θα αναγνωρίσει την πρώτη νεανική φωνή του Γιάννη Πουλόπουλου. Στην άλλη πλευρά ακούγεται το «Γεννήθηκα να σ' αγαπώ», επίσης του Πάνου Πετσά, με την Πόλη Πάνου και τη Βούλα Γκίκα. Το επόμενο τραγούδι που ηχογραφεί είναι το «Κορμί μου πονεμένο», που τελικά δεν κυκλοφορεί. Όμως εμείς το βρήκαμε και το ακούμε.

Αυτό το πρώτο τραγούδι του Πουλόπουλου στη δισκογραφία έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία. Ήταν το 1963 στην Κολούμπια. Η σύνθεση και ο στίχος είναι του Μπάμπη Δαλιάνη, που έμενε κοντά με τον Γιάννη στον Άγιο Ερώθεο, στο Περιστέρι, και κάνανε στενή παρέα. Μάλιστα, βρίσκονταν κάθε μέρα στην ταβέρνα που διατηρούσε ο πατέρας του Γιάννη, ο Γιώργος. Στην πίσω μεριά του δίσκου θα έμπαινε το άδειο προς κεφάλι, που ήταν να το ηχογραφήσει ο Γιάννης. Ωστόσο, και εδώ έχει ειδικό ενδιαφέρον, μια μέρα πριν, ακούγοντάς το σε πρόβα μουσικών ο Στέλιος Καζαντζίδης, έθεσε όρο να το πει αυτός. Κάτι που τελικά έγινε και του πέρασε του Καζαντζίδη, ο οποίος τότε ήταν μεγάλη φίρμα. Και μάλιστα πλήρωσε το Δαλιάνη και πήρε ο ίδιος τα δικαιώματα. Ο Πουλόπουλος έμεινε άναυδος με την εξέλιξη αυτή. Δεν το περίμενε ποτέ ότι ένας τόσο μεγάλος τραγουδιστής, μια φίρμα, θα ζήλευε έναν τραγουδιστή ο οποίος τότε ξεκινούσε στα πρώτα του βήματα. Και μάλιστα, όταν ο Δαλιάνης του είπε «Τι να κάνω, μου το άρπαξε και μου το πλήρωσε», του απάντησε «Αφού είναι έτσι, δεν πειράζει». Το κορμί μου πονεμένο κυκλοφόρησε ως δείγμα σε λίγα αντίτυπα, ωστόσο γρήγορα η Κολούμπια το απέσυρε, προφανώς επειδή έκρινε ότι δεν θα είχε επιτυχία. Αφιερωμένο σε συλλέκτες και κυρίως στους πολυπληθείς φίλους του Γιάννη Πουλόπουλου, το βλέπουμε στο YouTube και το ζητάει ο κόσμος ακόμα επιμόνως. Ένα θερμό ευχαριστώ εδώ στο φίλο και αδερφό Μανώλη που το εμπλούτησε με σπάνιες φωτογραφίες από το αρχείο του. Το κορμί μου πονεμένο, κορμί μου κουρασμένο, πες μου κορμί μου πως βαστάς στα βάσανα, πως καγιαντάς, βάστα κορμί μου, βάσταξε του πόνου τα χτυπήματα, βάστα σαβράχος στη ζωή, τις μπόρες και τα κύματα, καρδιά μου πικραμένη, καρδιά μου πληγωμένη, βάστα καρδιά μου τους καημούς, τις πίκρες και τους στεναγμούς. Μπορεί να μην τον έχει ανακαλύψει κάποιος από τις ισχογραφικές εταιρείες, αλλά οι άνθρωποι που τον γνωρίζουν στη γειτονιά και στη δουλειά, εκεί στο Περιστέρι, παροτρύνουν τον Γιάννη Πουλόπουλο να συνεχίσει με το τραγούδι. Και ο ίδιος πιστεύει στις δυνατότητες του. Έτσι αφήνει το πολύτιμο μεροκάματο και πηγαίνει σε ακροάσεις Κολούμπια. Μάταια, το πολυπόθητο ραντεβού δεν κλείνεται. Ως μια μέρα, ο Πουλόπουλος αναγκάζεται να πει 100 μεροκάματα θα έχασα. Κάποια στιγμή φαίνεται βαρέθηκαν να με βλέπουν και μου έκλεισαν ραντεβού για ακρόαση μαζί με άλλους 45. Μέσα σε 2 ώρες, 45 άτομα, σκέψου τι ξεπέταγμα έπεφτε, όπως είχε πει ο Πουλόπουλος στη συνέντευξή του. Παρακολουθούσα τους προηγούμενους από μένα, οι οποίοι τραγούδαγαν όλα αυτά τα κλαψιάρικα, τους αμανέδες, φτετέλια, νταμπαντούμπα, πολύ κλάμα. Όταν ήρθε η σειρά μου, λέω στους μουσικούς ότι θα πω ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη. Με κοιτάξανε κανένα καλά, λες και ήμουν τρελός. Ο Θεοδωράκης μόλις είχε έρθει και ακόμα δεν είχα συνειδητοποιήσει τη μορφή της μουσικής που ήθελα να παρουσιάσει. Κάποιοι μου το είπαν κιόλας. Εδώ δεν μπορούν να τραγουδήσουν ένα τσιφτετελάκι. Και έρχεσαι εσύ να μας πεις αυτό το τραγούδι. Μάνα μου και Παναγιά, ή αυτό ήθελα να πω, ή το παράπονο. Μέσα από το τζάμι του στούντιο ήταν διάφοροι συνθέτες. Ο Καρδάρας, ο Παϊωάννου, ο Τσιτσάνης και ο Θεοδωράκης. Ψηφίζανε ναι ή όχι για τον καθένα. Με τον που τραγουδάω, βγαίνει ο ψηλός, ο Μίκης Θεοδωράκης και λέει: «Σας κάνει, δεν σας κάνει, τον κάνω εγώ τραγουδιστή για πάρτι μου». Το 1963 λοιπόν, ο Μίκης Θεοδωράκης του δίνει 3 τραγούδια για να τα ερμηνεύσει στο θεατρικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, «Η γειτονιά των Αγγέλων». Το έργο παρουσιάζεται στο θέατρο Ρεξ με πρωταγωνιστές την Τζένι Καρέζη και τον Νίκο Κούρκουλο. Ήταν τότε 2 ηθοποιοί, οι οποίοι λέγανε ότι είχαν μεταξύ τους μια συναισθηματική σχέση, αλλά πάνω απ' όλα ήταν τα μεγάλα ονόματα της εποχής. Η ανταπόκριση του κοινού δεν είναι όμως η αναμενόμενη και έτσι η παράσταση κατεβαίνει γρήγορα. Στο μεγάλο δίσκο που κυκλοφορεί με τα τραγούδια της παράστασης, με τον Γιώργο Ζαμπέτα στο μπουζούκι, συμμετέχει και ο Πουλόπουλος με τα τραγούδια «Δόξα τω Θεώ» και «Το ψωμί είναι πάνω στο τραπέζι», ενώ ηχογραφεί σε 45 και «Το στρώσε το στρώμα σου για 2». Ακούμε και τα 3 αυτά τραγούδια.

Τα τραγούδια ηχογραφούνται ένα χρόνο μετά στην ίδια εταιρεία και από τον Γρηγόρη Μπηθηκότση, ο οποίος ήταν ίσως και η αιτία που ο Πουλόπουλος διέκοψε τη συνεργασία του με την Κολούμπια. Ο Πουλόπουλος απέκτησε έναν ακόμα εχθρό, μετά τον Καζατζίδη, τον Μπηθηκότση. Συνεργάζεται τώρα με τη Λύρα του Αλέκου Πατσιφά. Τραγουδά στα ξημερώματα, στο τότε μεγάλο νυχτερινό μαγαζί, με την τεράστια εκείνη την εποχή και την Γκρέη. Από το 1964 έως το 1966 υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία. Επιστρέφοντας, τραγουδά στις μπουάτες Πλάκας και γίνεται ένας από τους πρωταγωνιστές του νέου κύματος και ως δημιουργός ηχογραφώντας πολλά 45'άρια. Το 1965 τραγουδά 4 τραγούδια του πρωτοεμφανιζόμενου Μάνου Λοΐζου. Νύχτα, Μικρή Αρχόντισσα, Το Φεγγάρι Έρημο, Καράβια Αλίτες, Μικρός ο κόσμος γύρω μου, και κάνει μεγάλη επιτυχία με το τραγούδι του Σταύρου Κογιουμτζή «Μη μου θυμώνεις μάτια». Εδώ ακούμε αυτά τα 4 τραγούδια.

1966 αρχίζει να εμφανίζει δοκιματογράφο. Και εδώ είναι η μεγάλη περίοδος του Γιάννη Πουλόπουλου. Μια περίοδος η οποία έκοψε πολλά εισιτήρια σε πολύ μεγάλες εμπορικές ταινίες. Η Στιγματισμένη, Ντάμα Σπαθή, Ο Τετραπέρατος. Την ίδια χρονιά γνωρίζεται με το Μίμη Πλέσα στην ταινία Οι Θαλασσιές Συχάντρες και μια κυρία στα μπουζούκια. Από τότε η φωνή του αλλά και η παρουσία του με την κιθάρα γίνεται μουσικό σήμα κατά τεθέν των musicals, εκείνων των περίφημων musicals του Δαλιανίδη σε μουσική του Μίμη Πλέσα, στα οποία ερμηνεύει τραγούδια που κάνουν μέχρι και σήμερα μεγάλη επιτυχία με τη φωνή του. Στα τραγούδια αυτά θα ακούσουμε και τη Μέρη Χρονοπούλου.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.